Ο Τζον Μπάρι είχε συχνά ένα εξαίρετο μουσικό ξεχωριστό ύφος που επικεντρώθηκε στην ορχήστρα με πολλά έγχορδα και εκτεταμένη χρήση των χάλκινων πνευστών. Ωστόσο ήταν επίσης καινοτόμος στο ότι χρησιμοποίησε synthesizer σε μουσική του για ταινίες. Ο Μπάρι όμως δεν περιορίστηκε μονάχα στον κινηματογράφο στον οποίο σάρωσε στην κυριολεξία μουσικά, αλλά άφησε τη δημιουργία του και στην τηλεόραση. Μεγάλες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, παγκόσμια φήμης, όπως για παράδειγμα Persuaders, Οι Αντίζηλοι, Αστυνομική τηλεοπτική σειρά παραγωγής 1971-1972, η οποία προβλήθηκε και στην Ελλάδα από την τότε η ΕΝΕΔ το 1975, τις μεσημεριανές ώρες. Πρωταγωνιστές της ο Βρετανός Ρότζερ Μουρ, μετέπειτα πράκτορας Τζέιμς Μποντ, και ο Αμερικανός Τόνι Κέρτις, οι οποίοι υποδίονται ένα φαινομενικά ατέριαστο δίδυμο, τόσο λόγω καταγωγής όσο και λόγω ιδιοσυγκρασίας. Τελικά όμως καταφέρνουν να εξιχνιάσουν μαζί κάποιες μυστηριώδεις υποθέσεις που τυχαίνουν στο δρόμο τους. Η μουσική του Τζον Μπάρι για το Persuaders απλά καταπληκτική.

Η τηλεόραση λοιπόν δελέασε τον Ρότζερ Μουρ, κάνοντας τον να συμπροταγωνιστήσει με τον Τόνι Κέρτις στην σειρά Persuaders, που αφηγείται τις περιπέτειες 2 εκατομμυρίουχων Playboy ανά την Ευρώπη. Ο Ρότζερ Μουρ αμύφθηκε με το πρωτάκουστο τότε ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας για τη σειρά, κάτι που τον κατέστησε τον καλύτερα αμοιβόμενο τηλεοπτικό ηθοποιό στον κόσμο. Ωστόσο, οι φήμες της εποχής λένε ότι οι Μουρ και Κέρτις δεν πήραν τη σειρά και τόσο στα σοβαρά. Ο Κέρτις αρνιόταν να μείνει έστω και λίγη ώρα παραπάνω στο γύρισμα, από όσο ήταν απολύτως απαραίτητο, ενώ από την άλλη, ο Μουρ ήταν πάντοτε πρόθυμος να εργαστεί υπεροριακά.

Νούλη, αφιερωμένη σε σένα η μουσική από το Persuaders. Μία σειρά η οποία απέτυχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε προπολιθεί στο ABC. Γνώρισε όμως μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη και την Αυστραλία. Στη Γερμανία μάλιστα θριάμβευσε μέσα από την ιδιαίτερα διασκεδαστική μεταγλώττιση, η οποία ελάχιστα αποτελούσε μετάφραση των αρχικών διαλόγων. Ενώ στη Γαλλία ήταν επίσης σταθερά δημοφιλής υπό τον τίτλο «Amicalement votre».

Και σε γαλλικούς ρυθμούς λοιπόν, η μουσική από το Persuaders του John Barry. Λίγο νωρίτερα όμως από αυτήν την τηλεοπτική σειρά είχε προηγηθεί άλλη μια σπουδαία επιτυχία για τον John Barry μέσω του κινηματογράφου. Όταν η μουσική του για την ταινία Midnight Cowboy κέρδισε Grammy για το καλύτερο μουσικό θέμα. Μπορεί στην συγκεκριμένη ταινία να έκλειψε την παράσταση το Everybody's Talking, το τραγούδι δηλαδή με τη φωνή του Χάρι Νίλσον. Ωστόσο αξέχαστη είναι και η μουσική του John Barry για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Dustin Hoffman. Γρηγόρη για σένα.

Καλώς ήρθες Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μάγδα, εκλεκτές μουσικές. Οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Καλησπέρα Γιάννη. Με Scarlet Letter. Μαρίνα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Κωνσταντίνε με το Matt Monroe που μου γράφει το mail σου. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Πολύ μεγάλη μορφή μου λέει ο Τζον Μπάρι, του οποίου η παρακαταθήκη που αφήνει προκαλεί δέος τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Όσο για πρόταση, το body hit. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου το Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Και στο Γιώργο, να είστε καλά. Καλησπέρα Τέο, σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Και σε ένα Νίκο που συνδυάζεις τις μουσικές του Τζον Μπάρι απόψε με τις φωτογραφίες. Και τη μοναδική Θέα. Γεια σου Γιώτα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Για να επιστρέψουμε και λίγο πάλι στον κινηματογράφο. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1965 σε μια ταινία κατασκοπευτικού περιεχομένου. Το περίφημο Ink Press File. Πρωταγωνιστής ο Michael Caine μαζί με τον Nigel Green. Ο πιο κατάλληλος εκείνη την περίοδο, αφού ήδη έχουν προηγηθεί ταινίες του James Bond, για να υπογράψει το soundtrack δεν είναι άλλος από τον Τζον Μπάρι, που θα φροντίσει να μην απογοητεύσει την επιλογή των παραγωγών.

Πέρα όμως από τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, ο Τζον Μπάρι έγραψε μουσική και για διαφημίσεις. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 60 κλήθηκε να γράψει μουσική για διαφημιστικό της Unsilk. Ποιος θα μπορούσε να έχει καλύτερη έμπνευση από αυτή που μόλις μπήκε? The Girl with the Sun in Her Hair, αφιερωμένο στην Μάρθα.

Κι όμως, αυτή η μουσική γράφτηκε αρχικά για διαφήμιση πριν ακολουθήσει την δική της αυτόνομη πορεία αργότερα. Και για το φίλο μου το Γιάννη, που ήταν η επιλογή του για απόψε. Επιστρέφουμε στα κινηματογραφικά. The Knack and How to Get It. Βρετανική κωμωδία του 1965 με την μουσική υπογραφή του John Barry.

Ο Τζον Μπάρι ήταν παντρεμένος 4 φορές. Η πρώτη τρεις γάμοι του ήταν με την Μπάρμπαρα Πικάρντ, με την Τζέιν Μπίρκιν, την γνωστή Βρετανίδα ηθοποιό, με την οποία μάλιστα απέκτησε και μία κόρη για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα στην εκπομπή, και με την Τζέιν Σίντεϊ. Το 1978 παντρεύτηκε με την Λόρι, με την οποία έζησε μέχρι και τον θάνατό του. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ένα γιο, τον Τζον Πάτρικ. Ο Μπάρι επίσης είχε τρεις κόρες από τους προηγούμενους γάμους του, την Σουζάν, την Κέιτ με την δεύτερη σύζυγό του, με την Τζέιν Μπίρκιν, αλλά και την Σίαν από μία σχέση με την Ούλα Λάρσον, μεταξύ των πρώτων δύο γάμων.

Γεια σου Νίκο, από ό,τι βλέπω στο Facebook ανακάλυψες ήδη και το διαφημιστικό του 1967 για το Sunsilk με τη μουσική του John Barry. Και με τη μουσική του από την ταινία Beat Girl θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όπως καταλαβαίνετε θα επιστρέψουμε για τα καλύτερα.

Ο Τζον Μπαρ λοιπόν, με απολογισμό διεθνών βραβεύσεων, ατελείωτο. 5 βραβεία Όσκαρ Μουσικής, 1966, 1968, 1985 και 1990. Άλλες 2 υποψηφιότητες σε βραβεία Όσκαρ, 4 βραβεία Γκράμι, 1 βραβείο Μπάφτα Μουσικής για τον κινηματογράφο το 1968. Δεκάδες ακόμη υποψηφιότητες για βραβεία Μπάφτα, χρυσές σφαίρες μουσικής και δεκάδες ακόμη βραβεύσεις σε διάφορα παγκόσμια φεστιβάλς. 11 ταινίες James Bond από το 1962 έως και το 1987. 95 κινηματογραφικές ταινίες από το 1960 ως το 2001. Ανάμεσά τους με ορισμένες τεράστιες επιτυχίες. 5 musicals, 25 τηλεοπτικά θέματα και ακόμη 5 έργα. Αυτό είναι το πλούσιο έργο του Τζον Μπάρι στην σχεδόν 50χρονη καριέρα του.

Άλλο ένα από τα τηλεοπτικά του Τζομπάρη και συγκεκριμένα από την σειρά Vendetta. Κινηματογράφος και πάλι. Για τη συνέχεια, η έξαψη. Body Hit του 1981. Με πρωταγωνιστές Καθλίν Τέρνερ, Βίλιαμ Χέρτ και Μίκη Ρούρκ. Η επιλογή που έχουν κάνει για απόψε ο Τάσος και η Μαρία είναι το βασικό θέμα της ταινίας από τον Τζον Μπάρι.

Επόμενο για τη συνέχεια, το τέταρτο μουσικό θέμα το οποίο του απέφερε ένα βραβείο Όσκαρ. Αυτό συνέβη το 1985 για τη μουσική του Τζον Μπάρι για την ταινία «Πέρα από την Αφρική». Μια συγγραφέας από τη Δανία ζει στην απικιακή Κένια και έχει στην ιδιοκτησία της μια φυτεία καφέ την οποία και διευθύνει με δυναμισμό. Παράλληλα ζει μια μοναχική ζωή καθώς ο άντρας της την απατά ενώ σύντομα θα βρει τον έρωτο στο πρόσωπο ενός άλλου άντρα. Πρωταγωνιστές Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μέριλ Στρίπ. Σκηνοθεσία του Σίδνεϊ Πόλακ. Μια ταινία που είναι βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν.

Μαρία, για σένα, να είσαι καλά. Καληνύχτα, Ελένη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μαρία, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο πέρα από την Αφρική μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο soundtrack της ταινίας και συγκεκριμένα στο Let the Rest of the World Go By. Μόνο που δεν θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή, θα το ακούσουμε με την φωνή του Willie Nelson, την επιλογή δηλαδή της Office.

Και για να κλείσουμε την ενότητα των Oscars του Τζον Μπάρι, θα πάμε στο 1990. Χορεύοντας με τους λύκους. Η ταινία που σκηνοθέτησε ο Κέβιν Κόστνερ και αποτελεί προσαρμογή του ομότιτλου βιβλίου που δημοσιεύθηκε το 1988 του Μάικ Μπλέικ. Το 1990 λοιπόν, χορεύοντας με τους λύκους, ακόμη ένα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι.

Μαριέλα, όπως το γράφεις, τι έχει στην θέση μου, λέει ο άνθρωπος, και την ψυχή του. Πάμε στο Cotton Club του 1984. Ταινία του Francis Ford Coppola με Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane και Leonid McKee. Ακόμη και εκεί έβαλε το χεράκι του ο Τζον Μπάρι.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Τζον Τέιλορ, τον Duran Duran, συνάντησε σε ένα πάρτι τους παραγωγούς των ταινιών James Bond. Εκεί λοιπόν ζήτησε από εκείνους να συμμετέχει το συγκρότημα στην μουσική μιας ταινίας James Bond. Το αναπάντεχο αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνεργασίας απέφερε το πιο επιτυχημένο τραγούδι στην ιστορία των ταινιών του James Bond. Η συνεργασία λοιπόν του John Barry με τους Duran Duran.

Η συνεργασία λοιπόν του Τζον Μπάρι με τους Duran Duran στο Εβιού του Εκίλ απέφερε την πιο επιτυχημένη μουσική στην ιστορία των ταινιών. Ο μεγάλος Τζον Μπάρι έφυγε από την ζωή στις 30 Ιανουαρίου του 2011 στο σπίτι του σε ηλικία 77 ετών από καρδιακή προσβολή. Αυτό το απόψινό ήταν ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στο τεράστιο έργο που άφησε πίσω στην κινηματογραφική και όχι μόνο μουσική. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στην Μαρία, στον Γιάννη, στον Χρήστο, στον Βασίλη. Καλό ξημέρωμα Καλλιόπη και σε σένα Λιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Καληνύχτα Γιώτα. Γεια σου Μαρία. Καλό ξημέρωμα Δημήτρη. Καληνύχτα Σόφη. Με μουσική από τον James Bond θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα. Στην τρίτη και τελευταία παρουσία της Shirley Bassey σε ερμηνεία τραγουδιού τέτοιες ταινίες. Το μοναδικό δηλαδή, το οποίο δεν έχουμε ακούσει απόψε. Με το Moonraker λοιπόν θα σας αφήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι που εγώ έχω ξυπνήσει κάπως. Δηλαδή ξυπνάω 7 παρατέταρτο και τι να δω, 9 και 20. Είναι που έχει και η Ρίτσα κάτι θέματα εδώ με τον Καραγευρέκη για τα φώτα. Σαν να πλακώνεστε στις διακοπές και να είστε ζευγάρι και να κάθομαι και να σας κοιτάω έτσι άκεφος.
1: Ρε, ξεκινάς από κάτι. Πρέπει πρώτα να μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικός παράγοντας από την εξίσωση που έβαλες, η λέξη διακοπές. Όταν βάλεις τις λέξεις διακοπές, βλέπεις και τον Καραγευρέκη και εμένα. Άρα είναι όλο το σενάριο στον αέρα. Έχεις γράψει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει καμία βάση.
0: Το έχουμε κάνει δηλαδή λάθος από την αφετηρία.
1: Έχεις κάνει από την αφετηρία. Από την αφετηρία.
0: Καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βλέπεις την Ρίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις, αλλά βλέπεις και το μήνυμα που σε περιμένει με το που μπαίνεις στο ραδιοθάλαμο από τον ποιητή Λελούδα. Και ένα βήμα που μπορεί να διαβάσει κιόλας. Στείλε κάτι ποιητή μου να μπορώ να διαβάσουμε.
1: Εννοώντας ότι δεν μπορεί να διαβάσεις.
0: Είναι λίγο το τολμηρό ρε παιδί μου για το.
1: Α, ένα κάτι τολμηρό.
0: Τολμηρού περιεχομένου.
1: Ναι. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μαζί μας, όπως ακούσατε, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail. Ο μήνας έχει 21. Το χάσει και τις μέρες. 21
0: Ιουλίου. 21
1: Ιουλίου,
0: ναι.
1: Τάσο θα δείξει αν θα έρθει, γιατί έχει τα τηλεοπτικά του καθήκοντα ο κύριος Βρογκάκος πια. Δεν είναι, εδώ μιλάμε για star.
0: Έρθει δεν έρθει, εγώ πάντως σε εγκαταλείπω την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ξαναγυρνάω στη ζώνη μου. Εκεί να είσαι εδώ.
1: Και εδώ αρχίζουμε πάλι από τη λάθος, από το λάθος σενάριο, δηλαδή εγώ είμαι σταθερά.
0: Εσύ σταθερά τα κάνουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Λες, 10,
1: ευχαριστώ
0: 12,
1: πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Παγκάκη.
0: Ιούλιος, Αύγουστος. Ρίτσα, μη ζωγλυπά, το μυαλό κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι. Λες, ας πούμε. Ναι, τι.
1: Καλημέρα και καλά κρασά.
0: Λες, Παναθηναϊκός, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο πράσινο.
1: Ναι.

0: Δεύτερη μέρα του καύσωνα. Ναι. 38 άρια στην Αττική. Mm. Είναι η δεύτερη. Πάμε προς κορύφωση, δηλαδή αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά η αίσθηση είναι δυσκολότερη γιατί έχουμε συσσόρευση και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας.
1: Και άργησε να έρθει, λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Άργησε, ναι.
1: Θυμίζω ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια, τον Ιούνιο ήταν εδώ. Περάσαμε έναν Ιούνιο ζεστό μεν, αλλά όχι στη λογική.
0: Καλά, πέρσι
1: κάψουνα.
0: Είχαμε και τον 15ήμερο, το θυμάσαι,
1: βεβαίως,
0: δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: δύο εβδομάδες,
1: ναι.
0: Καύσωνα, συνεχόμενο, δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή, όπως λέει η Κυρίτσα, οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες από Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Από λένε... Πέμπτη θα έχει και μεγάλη πτώση. Δηλαδή θα είναι ίσως και κάτω από την εποχή η θερμοκρασία. Και θα έχει και
1: δούμε
0: κάτι μπόρες.
1: Να το δούμε.
0: Ξέρεις, μετά τις μεγάλες ζέστες, όταν έρχονται μπόρες, καλό πράγμα δεν το λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λες.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Δεν λειτουργεί καλά και η γη, είδατε το έδαφος.
1: Δεν λειτουργεί, παράδειγμα, σελίες που ξέρω κάτω από τη μέση. Δεν βοηθάει.
0: Ναι.
1: Δεν βοηθάει. Και ειδικά η βροχή τέτοια περίοδο δεν βοηθάει καθόλου.
0: Αλήθεια.
1: Φίλε Γιώργο, επειδή φάγαμε τα καλύτερα μας χρόνια και μερικοί ακόμα πεινάμε, αναφέρομαι σε μένα, όχι στη Ρίτσα, δεν. Αλλά αυτή η ιστορία με το, επειδή εγώ είμαι, πιστεύω σε ένα αφήγημα κομματικό. Αφού το πιστεύω, το αφήγημα πάει να πει ότι θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι εγκληματίες, ήμουν ανιός και γέρασα. Όχι, εγώ δεν το θρέφω άλλο αυτό. Θες να το πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου. Δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι εντελώς παράλογο και ανόητο.
0: Δεν ξέρω τι γράφει ο Γιώργος. Τέλος πάντων, ας πούμε μια καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα.
1: Σε λίγο θα έχουμε τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσοι έχετε μπει στο real.gr ή στο nikos.gr, πόσοι το ακούσατε στο Real FM. Για την υπόθεση αυτή με τον άντρα με το μαχαίρι που τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες που στα εκδοτήρια.
0: Ναι,
1: για να επισκεφθείς τον Ιερό Βράχο.
0: Οι οποίοι τους είχαν πάει νωρίς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετά από κάποια ώρα δεν μπορείς να ανέβεις στην Ακρόπολη λόγω ζέστης. Και τους είχαν πάει νωρίς για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Φαίνεται ότι ο δράστης έχει ψυχιατρικά και όχι ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχιατρικά.
1: Ενδεχομένως είναι αυτό και δεν υπάρχει κάποιο άλλο υπόβαθρο.
0: Ενδεχομένως. Έτσι πάντα είμαστε πολλοί. Ο ένας νομίζω νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ο άντρας φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τη γυναίκα. Και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δηλαδή εκεί για να σας δώσουμε μια εικόνα να έχετε τι συνέβη. Όπως λέει η Ρίτσα, νωρίς για να μην τους χτυπήσει ο ήλιος, ένα γκρουπ από τουρίστες μπροστά στα εκδοτήρια περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται με το μαχαίρι και επιτίθεται σε δύο από αυτούς. Ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τραυματίζει στα χέρια τη γυναίκα, σοβαρότερα τον άντρα στο πόδι. Και έλα, κυρία Σοφία Γαλάνη.
0: Έλα, Σοφία, έλα.
1: Και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα. Ακούγοντας τη Σοφία, βέβαια, η οποία έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Σοφία μου, καλημέρα, αν το ξέρεις.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Εκεί υπάρχει σταθερή αστυνομική δύναμη, δεν υπάρχει.
2: Σταθερή, όχι.
1: Δηλαδή, δύο-τρεις αστυνομικοί.
0: Νομίζω ότι υπάρχει, παιδιά.
2: Πλησίων του μουσείου, βέβαια, της Ακρόπολης.
0: Έχει
2: περισσότερες ώρες της ημέρας. Ναι. Και ειδικά τις ώρες αιχμής υπάρχει μόνο. Υπάρχουν αστυνομικοί.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ περιμένω να υπάρχουν δύο αστυνομικοί, δύο λέω, στα εκδοτήρια. Συνέχεια.
0: Α, στα εκδοτήρια δεν
2: υπάρχει.
1: Γιατί, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα να επισκεφθεί ένας τουρίστας.
0: Ναι, αλλά αστυνομία έχει εκεί. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει το σημείο. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Λέτε.
0: Στα εκδοτήρια δεν έχει. Αλλά τώρα να έχει στα εκδοτήρια δίπλα αστυνομικό.
1: Ναι, επειδή δεν γίνεται όλα να τα σκέφτεται ένας υπουργός, τον οποίο θα τον κριτικάρουμε και καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, καθόλου καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Η στρατηγία σκεφτούν κάτι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας αστυνομικός στα εκδοτήρια. Αν υπήρχε αστυνομικός εκεί, θα έβγαζε αυτό το μαχαίρι.
0: Ναι. Αν έχει πρόβλημα, ναι, θα το έβγαζε. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Με αστυνομικό.
0: Αν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
1: Θα το δεσμεύανε λοιπόν.
0: Θα το δεσμεύανε, άλλο αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας αυτό το που αναφέρει.
0: Εννοείται.
2: Σίγουρα εκτός βέβαια στον εξωτερικό χώρο από το Μουσείο της Ακρόπολης, συνήθως υπάρχει και η περιπολικό, η αστυνομία τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Είναι βιτρίνα της χώρας τα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Είναι βιτρίνα της χώρας.
0: Ναι. Εντάξει, για πες μας τώρα, Σοφία.
2: Περίπου λοιπόν στις 8 και 5 το πρωί άνοιξε η κάρτα στην ελληνική αστυνομία για έναν άνδρα 60 ετών, έχουμε μάθει, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Ένας 53χρονος και μία 48χρονη γυναίκα, οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση. Η γυναίκα έχει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι, ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρι. Ευτυχώς κλήθηκε η αστυνομία γρήγορα, πήγε η ομάδα Δίας εκεί, έκανε τουρνικέ προκειμένου να σταματήσει τις αιμορραγίες. Νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Σταυρό. Η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο άνδρας τώρα μένει να δούμε, γιατί όντως έχει πιο σοβαρό τραύμα στο χέρι. Έχει συλληφθεί 60χρονος αυτός, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα, πιθανόν είναι και άστεγος, και έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, έχουμε πληροφορίες, για εξίβηση και για κατοχή μαχαιριού πριν κάποια χρόνια. Αυτό να μένει τα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Ναι.
0: Α, αλλάζει το, τότε αλλάζει.
2: Έχει κάποιο παρελθόν αυτό. Οπα. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Αν οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει παρελθόν, έχει συλληφθεί και προφανώς θα έχει νοσηλευτεί, αλλάζει το πράγμα.
2: Πολύ πιθανό. Θα το πιστοποιήσει τώρα, γιατί θα εξεταστεί και, και ψυχιατρικά, είναι βέβαιο αυτό. Να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, όταν εξετάζεται από ψυχίατρο, μετά ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα διατάξει τον εγκλεισμό του ή όχι. Ενδεχομένως να έχει ξανά εγκλεισμό στο παρελθόν και να έχει βγει. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Είναι μια περίπτωση πάντως που δεν είναι η μόνη. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά στο
0: Απλά είναι να έχει έρθει από το Όρεγκον τώρα, από το Όρεγκον ή από την Αριζόνα, να έχει έρθει εδώ τώρα και να σου έρθει ξαφνικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Ελπίζω να πάρουν εξιτήριο και οι δύο οι τουρίστες από το νοσοκομείο.
0: Τουλάχιστον δεν είναι βαριά τα τραύματα.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού και στην είσοδο της Ακρόπολης.
2: Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο που έχει αυξημένη και τουριστική κίνηση. Είναι ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν κατά κανόνα τέτοια πράγματα, και έγινε και 8 ώρα το πρωί. Ναι. Δηλαδή σε μια ώρα που είναι πολύ φυσιολογική. Δυστυχώς, να το επαναλάβω, επειδή από την ελληνική αστυνομία μαθαίνουμε συχνά πυκνά περιστατικά για επιθέσεις από ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ευτυχώς πήγε γρήγορα η αστυνομία από εκεί και πέρα.
1: Σοφία μου, δεν είναι το ίδιο και δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ σου ή με τη μεταφέρεις πληροφορίες σου. Δεν είναι το ίδιο με οποιαδήποτε επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Και επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή θα πρέπει και οι αξιωματικοί υψηλόβαθμοι της ελληνικής αστυνομίας να σκέφτονται και από μόνοι τους. Πόσο μυαλό θέλει για να βάλει εκεί δύο αστυνομικούς.
0: Και βέβαια να δούμε τι κάνουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι άλλο πράγμα. Αν έχει συλληφθεί ο άνθρωπος στο παρελθόν, αν έχει ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί είναι άλλη περίπτωση, προφανώς έχει περάσει από εγκλεισμό. Δεν έχει περάσει από εγκλεισμό. Γιατί είναι ελεύθερος, είναι ένας άστεγος άνθρωπος.
1: Είναι...
0: Δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος και βάρος.
1: Αυτό επίσης είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δεν είναι. Θα το δούμε όμως.
1: Πάντως εσύ μας μετέφερες το ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τις πληροφορίες και για τις εικόνες. Ευχαριστούμε, Σοφία Γαλάνη.
2: Εγώ.

0: Λοιπόν, η επικαιρότητα χθες είχε και οι δυσφουλές αρκετές και σε πολιτικό επίπεδο και μη. Όχι να μην τα. Σε αρκετά. Δηλαδή, είχαμε παρεμβάσεις, ομιλίες και πράγματα τα οποία έβγαλαν οι δυσφουλές. Συμφωνείς? Δεν σε βλέπω, είμαι σαν τον πατέρα του Βέγκου. Εσύ είσαι ο Βέγκος.
1: Εγώ είμαι ο Βέγκος.
0: Εγώ είμαι ο Λαβρέντης. Εγώ είμαι ο Λαβρέντης στην άλλη πλευρά. Δεν σε βλέπω.
1: Στην ταινία του Βέγκου είσαι ο Βέγκος.
0: Για να, δηλαδή, να δώσουμε και ρόλους. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά. Είμαι ο Λαβρέντης.
1: Εγώ τι θέση είμαι, ναι.
0: Για πες μου.
1: Ωραία, ναι. Ανάλογα πώς το βλέπεις, παιδί μου. Την είδηση τη βλέπεις από δεξιά ή από αριστερά την είδηση. Εγώ πώς τη βλέπω.
0: Δεν τη βλέπω καθόλου έτσι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ίσα που δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, αλλά για το πολιτικό πεδίο μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ότι η κάθε πλευρά έχει κάποια είδηση.
1: Ναι, έχουν ειδήσεις, έχουν. Είπαμε. Προχωράει το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, σαν να μην υπάρχει καλοκαίρι.
0: Δηλαδή και η αποστροφή του Πρωθυπουργού εχθές ότι πάει στις Καλένδες η πρόταση για το ασυμβίβαστο περιβουλευτή και υπουργού. Το οποίο το συζητούσαμε. Ναι. Και προφανώς λόγω των αντιδράσεων μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα προχωρήσει αυτό στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Είναι ειδησούλα.
1: Είναι είδηση, βεβαίως και είναι είδηση.
0: Δηλαδή άλλα λέγαμε, το συζητήσαμε, το λιώσαμε στη συζήτηση. Έτσι κάνουμε εμείς και εγώ είμαστε στην προθέρμανση στα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το κομμάτι αυτό που είπε η Ελλάδα στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την παιδεία, ότι δεν είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν πρόκειται και να τα καταργήσει. Είναι τελείως διαφορετική γραμμή, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα παιδεία ήταν, ας το πούμε, έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ας το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι δεν τα είχαμε ιδρύσει εμείς, δεν θα τα καταργήσουμε όμως, γιατί σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Ωραία. Είναι λίγο πιο θεσμική θέση αυτή από το παρελθόν.
0: Άρα τι σημαίνει στην αναθεώρηση του συντάγματος, θα την ψηφίσουν, δηλαδή.
1: Εσύ πιστεύεις ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που μας λένε ότι
0: θα
1: συνεννοηθούν στην επόμενη βουλή και θα συνεννοηθούν, θεωρώ ότι δεν θα βρουν καμία πουθενά σε κανένα σημείο. Τίποτα. Απολύτως. Κανένα κοινό σημείο.
0: Έχουμε και το παρελθόν του Βαλάνιου που περιμένει να κάνουμε την κίνηση με το χέρι για να μπει μέσα.
1: Είναι όμως
0: ευγενέστατο.
1: Και τυπικό.
2: Συνεπής, ναι. Καλημέρα. 21 Ιουλίου, καλά συνεχίζει η κίνηση.
0: Στα
2: πιο χαλαρά τα πράγματα, σήμερα έχει τόσο. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρη. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Κηφισίας, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανούρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαίο Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Πέτρου Ράλι από Ταύρο μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Και η Κηφισίας, εγώ είδα από κάτω όταν ανεβήκαμε ότι είχε αρκετή κίνηση και στην κάθοδο και στην άνοδο. Δηλαδή για Τρίτη 21 του μήνα δεν το λες.
2: Λίγο υπερβολική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Κηφισίας.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Να μου επιτρέψεις λίγο να βοηθήσεις το φίλο μου τον Δημήτρη να καταλάβει τι εννοώ, σαν το φίλο μας τον Δημήτρη το Μαντά, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει.
0: Τι
1: δεν
0: λέει
1: δεν το αντιλαμβάνεται πώς το πάει. Λέει, καθόμαστε στην ουρά 10 άτομα και υπάρχουν όχι 2 αλλά 5 αστυνομικοί, οι οποίοι σου με μαχαιρώνει. Πώς ακριβώς θα το γλιτώσουν οι αστυνομικοί? Άκου λοιπόν, φίλε Δημήτρη, οι αστυνομικοί από το παρελθόν που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ πριν από χρόνια δηλαδή, έχουν μια λειτουργία και έχουν και έναν τρόπο με τον οποίο κινούνται σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η αποτροπή. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχουν γίνει 4-5 διαρρήξεις μέσα σε ένα δίμηνο, βάζουν ένα περιπολικό το βράδυ, το οποίο γυρνάει αναποσβήνοντας το φάρο. Αυτό λέγεται αποτροπή. Εάν έχεις έναν δύο αστυνομικούς στο εκδοτήριο, επαναλαμβάνω, δίπλα, εν στόλους, ένας τύπος που έρχεται με το μαχαίρι, έχει μαχαίρι πάνω του. Έρχεται με το μαχαίρι εκεί. Θεωρείς ότι θα το βγάλει εύκολα για να τραυματίσει, να απειλήσει κάποιον? Αυτό λοιπόν λέγεται αποτροπή.
0: Γιατί τι λέει ο Δημήτρης, λέει ότι δεν μπορεί να είναι.
1: Λέει ότι δεν γίνεται να. Και δεν έκαναν αστυνομικοί, άμα άλλος έχει το μαχαίρι στην ουρά και με καρφώσει. Ναι.
0: Εντάξει,
1: επαναλαμβάνω. Ένας τρόπος που λειτουργεί το πράγμα στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια, 5,5, είναι και η αποτροπή. Δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό καθένα για τι ανάγκε μα.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά ένα περιπολικό που θα κάνει μια περιπολία το βράδυ σε μια γειτονιά όπου, επαναλαμβάνω, έχουν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτροπή. Το κάνουν οι αστυνομικοί. Αν έχει ένα φίλο αστυνομικό, ρώτησε τον Δημήτρη μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή η αποτροπή έχει πολύ δίκιο. Απλώς και εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αστυνομικό. Στο συγκεκριμένο σημείο,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Λέω, αν έχει σταθερά, αν έχει σταθερή δύναμη.
0: Έχει, δηλαδή, δυνάμει. Όποιο περάσει από εκεί με τα πόδια θα δει ότι έχει αστυνομικού. Τώρα, να έχει στα εκδοτήρια, όχι. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Στα εκδοτήρια
0: δεν έχει.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, ότι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμμύρια ευρώ.
1: Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης, στην μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά κάποιες παθογένειες παραμένουν. Και αυτή είναι μια σημαντική παθογένεια.
0: Μα 3 δισεκατομμύρια ευρώ λήξει πρόθεση.
1: Επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και διαβάζω να σου πω ότι πάρα πολλές. Υπάρχουν και άλλες πιστώσεις. Γίνεται δουλειά στα νοσοκομεία τώρα με τις ανακοινήσεις.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπάρχει διάθεση και η δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθούν οι πιστώσεις, κολλάνε λέει σε κάποια συστήματα μηχανοράφησης που έχουν τα νοσοκομεία, τα οποία είναι λέει απαρχαιωμένα.
0: Ναι, δεν έχουν προχωρήσει όλα. Φαντάζομαι ότι αυτό κινείται πιο γρήγορα.
1: Ναι, είναι απαρχαιωμένα, αλλά παιδιά. Κρατάτε ένα λογαριασμό. Έρχεται ο Καραγευρέκης να βάλει, ξέρω εγώ, τις πλάκες. Έρχεται ο Παγάνης να βάλει τα παράθυρα. Έρχεται η Μπιζόγλη να βάλει τα λογισμικά. Να ξέρουμε όμως. Ήρθανε πριν από 3 χρόνια, πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Α, εννοείται ότι πρέπει να πληρωθούν. Εννοείται ότι πρέπει να. Οι προμηθευτές, λες, του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Α, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. 3 λοιπόν, δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές χρωστάει το δημόσιο.
1: Τεράστιο θέμα αυτό.
0: Και εκεί 3 δισεκατομμύρια το δημόσιο στους προμηθευτές, 3 δισεκατομμύρια ανεξόφλητοι λογαριασμοί στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πάμε εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διαπιστωσή σου και εγώ με πολύ τη άποψη ότι μπορώ να περάσω υπέροχα και να φάω και να πιω και να κουβεντιάσω και να γελάσω με ανθρώπους κυρίως με τους οποίους διαφωνώ. Με αυτούς που συμφωνώ θα πούμε πω Παναθηναϊκός φοβερή ομάδα. Φοβερή. Πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει για πρωτάθλημα. Εκεί θα κάπου θα κλείσουμε τη συζήτηση.
0: Τα βρήκατε με τον Γιώργο, μπράβο.
1: Μου λέει εδώ πέρα ο Γιώργος και εγώ είναι μια αρχή που έχω πάγια. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ την παρέα των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνώ.
0: Α, εγώ δεν μου αρέσει καθόλου. Άμα είναι να έχω ένταση στη ζωή. Δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Είμαι μέσα στην ένταση. Να πάω να συζητήσω με έναν άνθρωπο και να ξαναέχω ένταση. Παιδιά, δηλαδή, ένταση 16 ώρες την ημέρα. Στρες από εδώ. Από το πρωί ως το βράδυ, στρες στην οδήγηση, στρες στη δουλειά, στρες στην άλλη δουλειά. Και να πάω να συναντήσω και έναν άνθρωπο και να έχω διαφορετική άποψη.
1: Κάτσε, Βερελίτσα
0: μου. Όχι, δεν θέλω.
1: Χωρίς ένταση να συζητήσεις και με λίγο χιούμορ, δεν σε πειράζει. Λέει, δεν μπορείς, πώς θα το
0: αντέξεις. Δεν μπορώ. Ένταση δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν, έχω πιάσει, έχω γεμίσει όλα τα κουβαδάκια της έντασης. Ναι. Δεν έχω τίποτα. Μια σταγόνα να πέσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ναι. θέλω.
1: Πάντως, εντάξει, σε έχει επηρεάσει λίγο η αυτή η επικαιρότητα και έτσι όπως τρέχει, ειδικά η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Βλέπω ότι σε έχει επηρεάσει. Δεν ναι. είσαι η ρίτσα που θυμάμαι μια φορά.
0: Τη θυμάσαι πριν 25 χρόνια αυτή τη ρίτσα.
1: Ίδια παραμένεις, απλά κάποιες λεπτομέρειες έχουμε.
0: Συν 25.
1: Πάντως το έχω ξαναπεί, να ξέρεις, ζούμε τα σωστά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της ιστορίας του 2150. Αν αυτό σε κάνει να αλλάξεις άποψη για τον τρόπο που σκέφτεσαι, εγώ εδώ είμαι.
0: Καλά. Έχω και το Σταυρακάκι. Δεν έχουμε όλα τα, αλλά έχουμε και το Δημήτρη Σταυρακάκι που είναι άϊπνο στο Σιάτλ πρωί.
1: Τι θέλει αυτό.
0: Και στέλνει μηνύματα. Πρωινιάτικα.
1: Θα με βγάλετε να πάω να κοιμηθώ ποτέ.
0: Ναι, ναι, άϊπνο στο Σιάτλ. Ναι. Δημήτρη Σταυρακάκι, ένα άνθρωπο με ιστορία.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 10, αυτό ήταν αφιερωμένο στο Real Blocker που λέει: ελπίζω να μην μου σφάξετε και την Dolly Parton.
1: Καλά, εμείς. Όπως ξέρεις.
0: Την Dolly Parton.
1: Έτυχε μια φορά, ε.
0: Τι?
1: Θα τη θυμάσαι ιστορική, γράψει ημερομηνία. Γράψει το
0: χαρτί. Είδαμε, ρε παιδί μου.
1: Κύκλωσε το ημερολόγιο Real Blocker. Ναι. Δεν θα το ξαναδεί.
0: 21 Ιουλίου. 2026.
1: Κύκλωσε το καρδούλα μου. Κύκλωσε το.
0: Έχεις και τα τυχερά σου. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει ο Λεωνάρδος σήμερα να σου γράψει ήρεμο και καθαρό μυαλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μα αγαπάει πολύ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μοναδικό χαμόγελο.
1: Καλά, καλά. Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και μπράβο σου, Λεωνάρδε, σε παραδέχομαι.
1: Όλοι. Είσαι, και στη Σόφη Μαραγκίδου να πούμε την καλημέρα μας που πάντα μας γλυκένει. Στην Κατερίνα, από την Πάτμο, την Κατερινούλα μας. Καλημέρα. Σε όλους σας δηλαδή, καλημέρα. Είτε μας στέλνετε μηνύματα για τα γλυκά, είτε όχι. Και η διαφωνία μέσα στο πρόγραμμα είναι.

Πάνος, ο οποίος με προκαλεί και μου λέει: δεν λέω ανέκδοτα όπως έλεγα παλιά. Και περιμένει, λέει, και είναι στο φορτηγό. Το θέμα είναι ότι και εμείς τώρα να κάνουμε μια συζήτηση πολιτική. Και δεν τα λέω, ξέρεις, πάνω μου νωρίς, τα λέω πιο αργά. Περίμενε. Βέβαια, ξέρω ότι ο άνθρωπος που έρχεται είναι και χιούμορ έχει και μοντέρνος είναι, αλλά δεν μπορώ. Επίσης σκέφτομαι και τη Ρίτσα, η οποία δεν της πολύ αρέσει. Δηλαδή ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει όταν βαράω με τα ανέκδοτα εγώ. Τα λέω.

0: Λοιπόν, θα σου πω όμως μετά την υποδοχή και τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Νίκο Παπά για τα πράγματα που θα συζητήσουμε πολύ σοβαρά.
1: Κρατήσουμε, λέω. Και μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς το ανεκδοτό σου. Κάνε μια αναμονή.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, παιδάκι μου.
0: Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως, με το φορτηγό, κατάλαβες, φίλε
1: μου. Πάνω μου, κάνε μια επόμενη, παιδάκι μου. Θα είναι το ανέκδοτο όπως του πρέπει, την ώρα που του πρέπει.
0: Πάνω, δέχομαι πόλεμο, το βλέπεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που περιμένει.
1: Ναι. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Κυρία Μπιζόγλη, σήμερα ήταν ακριβής ως προς την ιδιότητά μου, διότι την προηγούμενη μου είχε κάνει μια προαγωγή. Ο Νέαρ.
1: Κούτσα, κούτσα όμως, κύριε Παπά. Κούτσα, κούτσα. Έρχονται τα πράγματα. Αλλάζει όμως το πράγμα. Και, δηλαδή, είμαι και τυχερούλα. Μην νομίζετε.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω σιδεροκέφαλος, αλλά από την άλλη, εσείς έχετε μια πορεία συνεχή. Έχετε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική. Υποθέτω ότι αυτή είναι μια ιδιότητα. Την θέλατε, την επιθυμούσατε στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία?
2: Εγώ επιθυμούσα το κόμμα να ξεθελώσει το στίγμα του και να σταθεί στα πόδια του. Η επιλογή αυτή δεν έγινε οικία βουλήση. Είχα παρότρινση, προφανώς και δέχτηκα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Και ξέρετε, και για μας είναι και μια ηθική αναγνώριση και ικανοποίηση όταν σου ζητούν οι συναγωνιστές σου μια τόσο κρίσιμη θέση να υπηρετήσεις.
0: Αλλά στα δύσκολα μας, κύριε Παπά. Στα πολύ δύσκολα όμως. Στα πολύ δύσκολα.
2: Στα πολύ δύσκολα, στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα κρινόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι γενική εφαρμογή δήλωση. Και στα προσωπικά μας και στα πολιτικά και στα επαγγελματικά.
1: Σας ακούω και χθες το βράδυ, κύριε Παπά, έτσι στους συναδέλφους, στους δύο συναδέλφους στη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κάπως ασυλλογική ηγεσία, έτσι όπως το είπατε. Περίπου, ή είμαστε σε αυτή τη διαδρομή της συλλογικής ηγεσίας, περίπου?
2: Είμαστε, κύριε Μπιζόγλη, να σας πω γιατί το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τα μέλη για να εκλεγεί τυπικά πρόεδρος του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα που μιλάμε, διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ανοιχτό για εκλογές στο φθινόπωρο. Το κόμμα είναι σε μια φάση που χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορη πολιτική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση και θα ήταν λάθος να πάμε σε μια επιλογή σε μια φάση που χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορη πολιτική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση και θα ήταν λάθος να πάμε σε μια επιλογή η οποία ξαναβάζει τα μέλη μας να επιλέξει

0: Ομοίως που κάνω με ανθρώπους της παράταξης είναι κάτι το οποίο αναμένουν από εμάς. Δεν θα ανέμεναν μία εντός εισαγωγικών αναμέτρηση για την ηγεσία με τους τυπικούς όρθους.
1: Εσείς ως γραμματέας τώρα συσπηρώνετε δυνάμεις. Έχει να λάβει ένα κεντρικό ρόλο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα. Εγώ βλέπω διαφορές ανάμεσα σας, για παράδειγμα, και τον κύριο Παύλο Πουλάκη, ο οποίος και αυτός έχει μια. Τώρα δεν θέλω να την πω Τρόικα, γιατί η Τρόικα συνδυάζεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και με τις συγκρούσεις που είχατε τις μέρες. Μια τριάδα.
0: Τρόικα δεν έχει επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγάνη.
1: Θεσμοί, τους λέγατε θεσμούς εσείς. Εντάξει.
0: Καλά, όπως θέλει να του πούμε και Τρόικα, αλλά ήταν εδώ, τους βρήκαμε εμείς.
1: Ναι. Θέλω να πω. Είστε αισιόδοξος ότι θα συνδυάσετε δυνάμεις, ότι θα συνθέσετε δυνάμεις. Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε πολυδιάσπαση, κύριε Παπά.
0: Ναι, η πολυδιάσπαση είναι απότοκο επιλογών οι οποίες θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί. Έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς ήταν ένα αρνητικό γεγονός το γεγονός ότι αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρξαν και υπήρξαν και μετά αποχωρήσεις και διασπάσεις. Απότοκο αυτής της επιλογής είναι η σημερινή εικόνα, η οποία ήρθε και έδεσε εντός εισαγωγικών με την ασάφεια των αποφάσεων που πήραμε πριν περίπου 1,5 μήνα, που έλεγε ότι θα υποστηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ήταν μια πρωτοφανής, ατελέσφορη επιλογή. Δεν μπορεί μια συντεταγμένη δύναμη μονομερώς να παίρνει μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει συζητήσει συντεταγμένα, χωρίς να έχει χτίσει συμμαχία, χωρίς να έχει προγραμματική συμφωνία. Και αποτέλεσμα είναι η δημοσκοπική εικόνα, η οποία όλοι γνωρίζετε είναι την πιο αρνητική της θέση από ιδρύσεως συνασπισμού. Υπάρχει όμως, συγγνώμη, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω με έμφαση αυτό, υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο περιμένει ένα σήμα. Ένα σήμα παρουσίας και αποφασιστικότητας. Ένα πολιτικό δυναμικό και βρίσκεται και στις ίδιες μετρήσεις που καταγράφουν τόσο αρνητικά ποσοστά για μας. Βλέπετε ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν κάνει το βήμα να πάνε προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό, το οποίο κενό πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να το καλύψουμε και να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη.
2: Ετοιμάστε δηλαδή τώρα για ψηφοδέλτια, για συγκρότηση, ας πούμε, ψηφοδελτίων, για το τι θα κάνετε στη ΔΕΘ, πώς θα εμφανιστείτε, γιατί και η ΔΕΘ είναι πολύ κοντά. Δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται. Είμαστε πολύ κοντά.
0: Εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να είναι αύριο. Και η ΔΕΘ και οι εκλογές. Ήδη το πρώτο σήμα δόθηκε και από την Κεντρική μας Επιτροπή και την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η δουλειά, όπως επισημάνατε σωστά, τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ξεκινάει και τυπικά με την συγκρότηση σχετικής ομάδας δουλειάς στην επόμενη Πολιτική Γραμματεία, η οποία θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα, και μπαίνουμε στην τελική σιγά σιγά διάταξη μάχης. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου είμαι πολύ αισιόδοξος ότι ο κορμός των ψηφοδελτίων μας θα είναι έτοιμα και θα είναι ένα διαρκές σήμα. Πολύ λίγες μέρες είναι σαφές ότι θα πάνε διακοπές.
2: Κομμάτι των αποχωρήσεων, ανεξαρτοποιήσεων έχει τελειώσει. Θέλω να πω, υπάρχουν τα σενάρια, τα ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, ότι θα ακολουθήσει κάποια στιγμή και ο κύριος Φάμελος.
0: Ναι, θα είναι αρνητικό. Θα είναι λάθος να το κάνει αυτό ο Σωκράτης Φάμελος. Βέβαια, ξέρετε, να σας πω για κάτι. Φτάσαμε σε μια δημοσκοπική εικόνα με όλους όσοι είχαν αποχωρήσει εντός του κόμματος.
2: Ναι.
0: Λέω, μήπως τελικά η παρουσία τους εντός και η ταυτόχρονη προπαγάνδηση άλλου κόμματος είναι αυτό που γέννησε τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Μήπως τελικά αυτό που χρειάζεται αυτός ο χώρος.
2: Η διγλωσία, λέτε δηλαδή.
0: Όχι απλώς διγλωσία. Δεν είναι ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, για την ακρίβεια, λέει ο ένας ότι πρέπει να γίνει το Α και ο άλλος λέει ότι πρέπει να γίνει το Β. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εντός των τάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούσαν από τον κόσμο να ψηφίζει άλλο κόμμα. Αυτός ο πολιτικός παραλογισμός θα αναλάβει ένα τέλος. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Βέβαια θα κριθούν και όλοι σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο και πώς συμπεριφέρονται και πώς υποδέχονται ή δεν υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την κοινοβουλευτική έδρα υπομάλης και την περιτριγυρίζω στο πολιτικό χρηματιστήριο.
1: Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα πιο συναισθηματικό τώρα, γιατί είμαι πιο ρομαντικός σε περιπτώσεις όπως ο Νίκος Παπάς. Το λέω γιατί πάντα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι όταν βάζει νερό το πλοίο, το έχω ξαναπεί, μένουν στη γέφυρα, μένουν στο μηχανοστάσιο όπου είναι το πόστο τους. Ο Παπάς το αποδεικνύει, δεν είναι μόνο ο κύριος Παπάς, είναι και κάποιοι συντροφοί του, ελάχιστοι δυστυχώς. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος αριστερά σε αυτό να το δει? Γιατί ξέρετε, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει μια τάση

0: Ναι, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί φαίνεται ως ο μεγάλος παίχτης, το βάζω σε εισαγωγικά, ή ένας πόλος που αναπτύσσεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει, μπορεί ενδεχομένως να έχει και κυβερνητική λογική. Εσείς δεν έχετε.
1: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη της ανασύνταξης.
0: Της επιβίωσης, να μου επιτρέψω, πολιτικά.
1: Της ανασύνταξης, ανασυγκρότησης και όχι μόνο της επιβίωσης. Όμως θα μου επιτρέψετε να βάλουμε τον πύχη πιο πάνω, στην αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός χάρτης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αποδείχθηκε ότι ο κατακαιρματισμός στην προοδευτική αντιπολίτευση έχει μόνο ένα ευνοημένο, και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να ξανακινήσει τα πράγματα για να συγκροτηθεί ένα μπλοκ που μπορεί να κερδίσει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η αλλαγή περνάει μέσα από τη δική μας ενίσχυση. Είναι το δικό μας ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο, το οποίο δεν κατάφερε δυστυχώς για λόγους υποκειμενικούς, θα σας πω εγώ, να μπει σε εφαρμογή. Την πρότασή μας για κοινά ψηφοδέλτια μετά τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, την αρνήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Και η συνθήκη, η πολιτική είναι αυτή που περιγράφεται.
2: Καλά, και είχαμε και περιγραφές για τοξικό κόμμα το οποίο πρέπει να διαλυθεί. Δηλαδή, ακούσαμε διάφορα κατά τη διάρκεια αυτή.
1: Τώρα μου δίνεται αφορμή να πω το εξής. Από συναδέλφους σας γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει μία πονηράδα. Λένε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθείτε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται με τη συνέντευξη να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους και να παραθέσω απλώς γεγονότα χωρίς αξιολόγηση, επιτρέψτε μου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεξαρτητοποιήθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανε ένα άλλο κόμμα και ζητάει από το λαό να ψηφίσει το άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση από συνεργάτη του, συγγραφέα μάλιστα της διακήρυξης του κόμματός του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτή είναι μια ακραία επιθετική τοξική δήλωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει καμία αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να υπάρξει και να ενισχυθεί, γιατί έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Έχει πίστη στην ιστορία του, έχει πίστη στον ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του εξοπλισμό. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιου τύπου αμήχειες επιθέσεις, δικαίωμά τους είναι γι' αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
2: Κύριε Παπά,
1: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
2: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου. Είναι από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς, στην παιδεία δηλαδή, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα ήταν: μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα. Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω. Ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία. Κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση από τις θέσεις τις οποίες και μαζί έχουμε ψηφίσει τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και πρόσφατα, και με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και λέει ότι θα υπερασπιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε τη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν παραλλαδικές εκθέσεις και ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή να είναι η θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καλύπτουν τους αποφύτους λυκείου. Πιστέψτε με, δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πιο εύκολο εντός πολλών εισαγωγικών, επειδή μειώνονται οι απόφοιτοι λυκείου. Ναι. Ζούμε δημογραφική κατάρρευση, έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε
2: γενική παραδοχή. Γενική παραδοχή, ναι.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε σε μια φάση δημογραφικής κατάρρευσης και να λέμε εμείς, μια τόσο ανεπτυγμένη οικονομία, ότι δεν μπορούμε να έχουμε επαρκείς θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά μας που τελειώνουν το λύκειο. Και εντάξει, βεβαίως μέσω πανελλαδικών, γιατί οι πανελλαδικές κατά ψέματα έχουν το αδιάβλητο. Έτσι, το κρίσιμο.
0: Και, και εδώ διαφωνείτε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα λέει να, να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές.
1: Εντάξει, νομίζω είναι δευτερεύουσα αυτή η διαφωνία. Η ουσία είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι μπορεί, να μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν και να μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξάρτητα από το βαλάντιο των γονιών τους. Διότι μάλιστα, πάρα πολλά νοικοκυριά υποφέρουν για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στα φροντιστήρια, για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν σε μια πόλη της επαρχίας. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται η ρίζα και να μου επιτρέψετε να σας πω και εγώ δύο κόρες έχω. Η μία σπουδάζει στην επαρχία και η άλλη ετοιμάζεται για να δώσει τις πανελλαδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τις μεγαλύτερες
2: επιτυχίες μου. Έτσι δεν είναι. Πάντα έτσι είναι τα παιδιά.
1: Λοιπόν, και καταλαβαίνω τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό να, έχει, να σπουδάζει ένα παιδί και να ετοιμάζει άλλο ένα για πανελλαδικές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λύνεται ότι παιδί μου δεν πειράζει αν δεν περάσεις. Ο μπαμπάς μπορεί να καλύψει τα δίδακτρα των 9 ή των 10.000 ευρώ το χρόνο για να πας σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μην κοπιάσεις τόσο πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας.
0: Κάποιοι μπαμπάδες μπορούν όμως να το κάνουν.
1: Σας μιλώ, προσέξτε όμως, εγώ σας μιλώ ανθρώπινα και ως πρόσωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ δεν είπα στα παιδιά μου, μα ποτέ, ότι δεν θα κοπιάσουν για να μπουν στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Θα κοπιάσουν, θα κουραστούν για να κυνηγήσουν κάτι και να πετύχουν κάτι. Έχει κόπο η γνώση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας. Ταυτόχρονα να τους λένε όμως και ότι μπορούν να σπουδάσουν ανεξάρτητα αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να καλύψουν τα δίδακτα.
2: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να πω ξανά εγώ ότι πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που επιλέγουν τη μάχη. Ο Νίκος Παπάς είναι ένας τέτοιος γιατί θα επιλέξει τη μάχη. Δεν είναι εύκολο να στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Πιο εύκολο θα ήταν καπαλού ενδεχομένως και με προγραμματισμένη την έδρα του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
1: Να είστε καλά. Δεν είμαι των προσωπικών διαπραγματεύσεων, κύριε Παγάνη. Είμαι τη συντεταγμένη πορεία.
0: Χαίρομαι.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο κοσμοτέ.gr, Magenta One Business και ανακαλύψε το.
1: Το βιάζεσαι, πήγαινε στο καραγευρέκι που πιέζει τη Ρίτσα εδώ πέρα, το κορίτσι μου, να τα πει γρήγορα.
0: Ρίτσα!
1: Λοιπόν, και εγώ μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο με το Release Athens Festival. Γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική, γίνεται εμπειρία από την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και απολαύστε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
0: Λέει ένα ωραίο Γιώργος εδώ που έχει και χιούμορ. Λέει φίλτα τη Ρίτσα, δεν υπάρχει μείωση της γραφειοκρατίας. Υπάρχει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα.
1: Να σου πω, Καραγευρίκη, θα φυγείς. Φεύγεις. Εγώ φεύγω. Λοιπόν, ακούς Ρίτσα. Ρίτσα. Λοιπόν, Θεσσαλονικιός ναύτης με τον Κολόμβο. Λοιπόν. Πιάνουν εστεριά που λες στην Αμερική.
0: Ο Κολόμβος και ο Θεσσαλονικός είναι αυτοί.
1: Ναι, είχε έναν. Ρε παιδί μου, στο πλήρωμά του ήταν Θεσσαλονίκη. Ναι. Λέει, φτάσαμε, αδέρφια.
0: Ναι.
1: Και τότε πετάγει το Θεσσαλονικιός και λέει ναι, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ναι, και μετά.
1: Όταν φτάσει στην Αμερική, ρε.
0: Τελείωσε δηλαδή.
1: Είχαν φτάσει στην Αμερική, ρε εσύ. Και λέει, παιδιά, ναι, η Αμερική.
0: Μου, ναι, άσε με, βρε παιδί.
1: Για τον πάνω με το φορτηγό το είπα.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο πάνω.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: άποψη που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είπαμε να αφήσουμε τα κομμάτια, το παρακάναμε, ρε Σίριτσα.
1: Είπαμε γιατί είναι ωραίο τραγούδι.
2: Και αυτό άρεσε.
1: Ναι, είναι σήμα εκπομπή πριν 25 χρόνια. 20 χρόνια τουλάχιστον το θυμάμαι. Ναι. Το έχει ρένα κουβελιώτη.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό
1: ναι.
2: Ήταν...
1: Στο επιγόντω. Άρα πρέπει να είναι 2003, 2004. Τέλο πάντων.
2: Μάλιστα. Λοιπόν. 9 λεπτά μετά τις 11 έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι υπάρχουν νεότερα για την κίνηση, για την κυκλοφορία, κύριε Βολάνιο.
3: Έχουμε νεότερα για την κίνηση. Λέτε εδώ για τραγούδια του 2003, εγώ τότε γεννήθηκα δηλαδή.
1: Τι να πω. Ναι, ναι, εντάξει, κάνει υπομονή, εσύ θα μεγαλώσεις. Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα
2: είσαι. Το 3 ήταν ένα χρόνο μετά αφού χαλιώσει εκείνο το καλοκαίρι με 17 Νοέμβρη. Μιλάμε, το 2 ήταν 17 Νοέμβρη, το 3 ήταν ένα χρόνο μετά.
1: Ένα χρόνο μετά, ναι.
3: Τι να πω.
1: Τίποτα. Από περιγραφές θα τα λες. Αλλά για
3: πάμε. Την κίνηση θα πω. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στην άνδο της Αρδιτού, στην κάδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου.
2: Ξέρεις που είναι η Αρδιτού.
3: Εννοείται. Εκεί κοντά μένω.
2: Αγκρατιώτης είσαι.
1: Τώρα θα τα πείτε. Γιώργο μου.
3: Αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε.
1: Ρε Γιώργο μου.
2: Σε ποιο όρο.
3: Έλα, συνέχισε, συγγνώμη. Και στι Βασιλίσσα Σοφία, Βασιλίσσα Αμαλία, αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση και στι Μάρνη και στα Αδίου στην Ομόνια. Με χαμηλέ ταχύτητε κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο τη Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψο του Καρέα και του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα τη Πυραιό στο ύψο του Μοσχάτου, στο ρεύμα προ Αθήνα στον Ταύρο. Και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Οπότε δεν έχουμε προβλήματα κυκλοφορίας σε Κηφισό, ούτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βελτιωμένη κατάσταση.
2: Αυτό είσαι. Να πω ότι και σε εσάς που έχετε πιο καινούργια αυτοκίνητα, παρακαλώ μια συμβουλή. Δεν ξέρω πώς έχετε προλάβει ή έχετε δυνατότητα οικονομικά να πάτε στα συνεργεία για να κάνετε σέρβις. Αν επίκειτε ταξίδι, παρακαλώ δείτε έστω σε ένα πρατήριο καυσίμων η μόνη σας παραφλού. Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα από το Σάββατο και μετά στα δεξιά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Είναι και ο καιρός έτσι, είναι και τα πολλά χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο. Πάρτε μια σχετική πρόνοια, μην ευνηδιάζεστε. Για να μην ταλαιπωρήσετε, γι' αυτό το λέω. Τα λέω καλά, κύριε Παναγιώτη.
3: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, αφού συμφωνήσατε. Χωριστείτε το.
2: Εσύ, Ρίτσα, ανοίγεις το καπό ποτέ να βλέπεις το παραπλού.
1: Όχι.
2: Δεν τα λαδάκια, Ρίτσα.
1: Αν τα κάνω όλα, αν ήξερα να τα κάνω και αυτό, υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν
2: δεν
1: συνεργεία, υπάρχουν εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Δεν σου είπαμε να μετρήσεις την μπαταρία. Λαδάκια σου είπαμε να δεις και να δεις και το παραφλού.
1: Θα βγάλει την ένδειξη, αλλά νομίζω ότι πηγαίνει.
2: Περιμένεις την ένδειξη, ε.
1: Ναι, περιμένω την ένδειξη. Τι να κάνω, να αποκτήσω και ειδίκευση στο θέμα.
2: Να περιμένεις την ένδειξη να πάει να πάρεις και ένα τριγωνάκι να έχεις πίσω.
1: Έχω τριγωνάκι.
2: Έχει τριγωνάκι.
1: Ναι, αλλά βγάζει αμέσως ένδειξη και αμέσως κινούμε. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε σε όλα ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι.
2: Δεν είπα εγώ ότι μηχανικό αυτοκίνητο τη Σερβία.
1: Καθόλου ειδικοί δεν είμαι. Έχω μείνει και κάνα 2-3 φορές.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Με έχουν σύρει και διάφορα αυτά. Μια χαρά. Έχω μείνει και στην αριστερή. Πολύ ωραία.
2: Ναι,
1: ναι βέβαια.
2: Πώς το κατάφερες το αριστερό.
1: Τώρα δεν θες να ξέρεις. Δεν είναι πάντως εύκολο.
2: Ναι.
1: Καθόλου.
2: Ρε Γιώργο, το λέει ο Γιώργος ο φίλος μου ο Δημητριάδης, συγγνώμη. Λέει ναι, το συγκεκριμένο τραγούδι το 2004 ήταν σε ένα παιχνίδι, σε μια παιχνιδομηχανή το 2001, γι' αυτό το θυμάμαι εγώ, από εκείνο το παιχνίδι.
1: Α, το τραγούδι που ακούσαμε ήταν και τηλεοπτικό σήμα πάντως, να το ξέρεις.
2: Ναι, αλλά πριν σίγουρα. Από αυτό ήταν στον Gran Turismo. Να, λέω αυτό μόνο, ναι. Τίποτα άλλο. Μπράβο Γιώργο, και εγώ το έχω παίξει αυτό.

0: Εντάξει, βρίσκω έναν ειρωνικό τόνο στο μήνυμα του φίλου μου, του Νίκου του Κεσαριανιώτη, που λέει τι ώρα θα βγάλετε πάλι τον παπά. Όχι, μία φορά να τον βγάζουμε τον παπά. Ναι, δεν τον ακούς και τόσο συχνά. Βγαίνει μεν εδώ στον Real
1: FM.
0: Νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να βγάλουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είστε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που το συζητούμε από χθες, μετά την παρουσίαση, την επίσημη συνέντευξη τύπου που δώσατε για την παιδεία. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη θέση σας, ότι βεβαίως δεν θα τα είχατε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσετε, σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα της φίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έκανε αίσθηση η τοποθέτησή σας. Είχαμε και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Θέλουμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα επιθυμεί να γίνει μια σοβαρή κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει τι λέει πριν γίνει. Θα ήταν το μόνο εύκολο όταν βρίσκεσαι εκτός διακυβέρνησης της χώρας να υπόσχεσαι πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά να γίνουν και στην πράξη μετά να μπορείς να εφαρμόσεις. Καταρχήν πρέπει να νιώσει ο πολίτης στη χώρα επιτέλους ότι υπάρχει μια κυβερνός αριστερά που ό,τι λέει το έχει κοστολογήσει και το έχει ιεραρχήσει και γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Ούτως ή άλλως, για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, στο βάθος του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο της πανεπιστημίας. Άρα εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Οπότε οι νόμοι μπορούν να ρυθμίζουν μελλοντικές υποθέσεις, αλλά όχι μελλοντικές υποθέσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν εμείς, και εκεί νομίζω συνοψίζεται όλο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό θα προφυλάξει και τους γονείς και τους μαθητές που έχουν επενδύσει τα όνειρά τους και σε καμία περίπτωση δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους έχουν επιχειρήσει και έχουν επενδύσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή το νόμο Πιγερακάκη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κόντρα το ένα στο άλλο.
2: Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του Συμβούλου της Κρατείας και δεν είμαστε τέτοιοι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Οπότε νομίζω ότι έχουν κουραστεί οι Έλληνες πολίτες να φιλοσοφούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της ελεύθερης αγοράς, πραγματικής αγοράς. Δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή λέμε εμείς τι είναι εφικτό να γίνει. Είναι εφικτό να βάλουμε προϋποθέσεις για το πώς θα μπαίνουν οι μαθητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι
0: εφικτό. Γι' αυτά θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα, μόλις ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Είναι δύο σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ.
2: Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι στο πραγματικό θεωρούμε, εμείς είναι στο πλαίσιο μας να βελτιώσουμε τον νόμο και να βάλουμε τις προϋποθέσεις τόσο για τον τρόπο εισαγωγής, τόσο για τα προσόντα του τακτικού προσωπικού. Αυτό είναι δικαίωμα του κράτους να ορίζει τις προϋποθέσεις, ειδικά όταν αφορά το νόμο της παιδείας.
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Νιφούδη. Και σας αναγνωρίζω πλήρως αγαθές προθέσεις. Αναφέρουμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως, όταν λέτε, γιατί τα μελέτησα, τα διάβασα, τις 5 συν 1 παρεμβάσεις για την παιδεία και την κατάργηση των πανελλαδικών, όταν λέτε στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το απολυτήριο της τρίτης λυκείου και για όσα τμήματα η ζήτηση περιβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά, εφαρμόζεται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με τον βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της τρίτης λυκείου, τι σύστημα είναι αυτό? Θα εξετάζονται τα παιδιά από τα ΕΕ, θα εξετάζονται μόνο τα παιδιά τα οποία, για παράδειγμα, θέλουν να μπουν στην φιλοσοφική των Αθηνών, που ξέρω εγώ, είναι οι θέσεις περιορισμένες, είναι πολλαπλάσεις οι θέσεις των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν, που θέλουν να μπουν εκεί? Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο θα το κάνετε?
2: Στα πανελλαδικές πήγαμε από τα παρελθόντα. Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι των πανελλαδικών, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχουν 2-3 χρόνια που θα είναι ένα στάδιο μεταβατικό. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, πρέπει να...
1: Θα δοθεί χρόνος, δηλαδή, λέτε. Θα δοθεί χρόνο να οριμάσει το σύστημα, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτές θα είναι μίνι πανελλαδικές. Αυτές θα είναι μίνι πανελλαδικές για τους υποψήφιους που θέλουν να μπουν σε τμήματα που δεν υπάρχουν πολλές ελεύθερες θέσεις πρόσβασης.
2: Ναι, ναι, να σας πω. Να το πω δηλαδή όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ναι, να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται.
2: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες θέσεις στα πανεπιστήμια?
0: Άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια, είπατε.
2: Άδειες θέσεις, ναι, γιατί είναι κάποιες σχολές.
0: Εξαρτάται τη σχολή όμως.
2: Λέτε.
0: Εξαρτάται τη σχολή. Στην νομική Αθηνών, α πούμε, στην νομική Κομωτινή δεν θα βρει άδειες θέσεις.
2: Ναι, όχι, θα σα πω να σα πω για να.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το ζήτημα πολύπλοκο και πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζορίζουμε τους μαθητές και φτιάχνουμε ένα λύκειο το οποίο από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου σε προετοιμάζει να μπει στο πανεπιστήμιο σε πολύ σκληρές εξετάσεις. Ενώ η σχολή η οποία εσύ επιθυμείς να μπει μπορεί να έχει και άδειες θέσεις. Άρα τι κάνουμε, ιεραρχούμε τις σχολές, αυτές οι οποίες είναι ελεύθερες επιλογές, είναι οι σχολές οι οποίες έχουν άδειες θέσεις, άρα υπάρχουν θέσεις που δεν θα σπουδάσουν. Άρα εκ των πραγμάτων αυτές δεν υπάρχει λόγος ο μαθητής να υπόκειται όλο αυτό το μαρτύριο των εξετάσεων, εφόσον οι σχολές αυτές επιζητούν φοιτητές. Άρα λοιπόν, βάζουμε τις σχολές αυτές οι οποίες έχουν και μια θέση ελεύθερης επιλογής. Υπάρχουν όμως άλλες σχολές που ενδεικτικά θα πω, πιθανότητα είναι ιατρική, είναι νομική,
1: υψηλή ζήτηση, η λεγόμενη υψηλή ζήτηση.
2: Ναι. Που αυτές λοιπόν, επειδή υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που θέλουν να μπουν από ό,τι υπάρχουν θέσεις, θα υπάρχουν εξετάσεις. Σκοπός όμως του συστήματός μας είναι να βελτιωθεί το λύκειο, τόσο ώστε το λύκειο με το απολυτήριο λυκείου του να είναι αυτό εν τέλει που σε οδηγεί σε οποιαδήποτε σχολή. Δηλαδή, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που οι πανελλαδικές, να το πω απλά, όχι όμως με τη μορφή των πανελλαδικών, να μην χρειάζεται αυτό το διάβλητο σύστημα, γιατί όλοι συμβόμαστε και όλοι λένε ότι υπάρχει ένα διάβλητο σύστημα πανελλαδικών. Προφανώς. Αλλά αν εμείς ισχυροποιήσουμε το λύκειο, δεν θα χρειάζεται αυτό το σύστημα πανελλαδικό για να αποδείξει, γιατί θα βελτιωθεί η παιδεία που προσφέρουμε στους μαθητές από την πρώτη, από τη δευτέρα και στην τρίτη φοιτητά. Και οι εξετάσεις θα μείνουν μόνο στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση. Αλλά εφόσον έχουν προετοιμαστεί οι μαθητές από το Λύκειο με τον τρόπο που εμείς επιζητούμε να προετοιμαστούν, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, είναι, και εγώ το λέω από την αρχή, γιατί εμείς το συνδέουμε και με την οικονομία. Όταν αυτή τη στιγμή οι μαθητοί, οι φοιτητοί, οι γονείς ξοδεύουν περίπου συνολικά, ξοδεύει η χώρα μέσω των γονιών, 600 εκατομμύρια για φροντιστήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1 δις, αν υπολογίσουμε και όλα τα οποία δεν καταγράφονται, καταλαβαίνετε ότι είναι μια οικονομική και οικονομική ελάχιστη. Πέρα από το γεγονός ότι βελτιώνουμε το επίπεδο μόρφωσης των μαθητών στο Λύκειο, σε ένα καλύτερο Λύκειο,
1: ναι,
2: που είχαμε την τελική οικογένεια που δεν θα χρειάζεται να υπόκειται αυτό το βάσανο των πολλών εξόδων των φροντιστηρίων για τις πανελλαδικές.
1: Μάλιστα, τώρα να περάσουμε. Τι μένει τώρα, πού θα παρουσιάσετε κάτι άλλο τώρα, κύριε Νηφούδη, δηλαδή έχετε δρομολογήσει κάτι άλλο σε κάποιο άλλο τομέα?
2: Έχει πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ναι.
2: Τα οποία θα παρουσιαστούν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πάξει ένα κενό το 15 Αύγουστο.
1: Της Παναγίας που λέμε, να προσευχηθούμε όλες. Ναι, ναι.
2: Γιατί σκεφτείτε, γιατί όλοι εμείς, όλοι το μεάρτης μας δηλαδή, δουλεύουν έτσι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αφού έχουν παρουσιαστεί όλες τις προτάσεις μας, όλους τους τομείς της οικονομίας της.
1: Κοστολογημένες να υποθέσουμε, γιατί όπως ξέρετε η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις. Ναι.
2: Θα είναι όλες κοστολογημένες, νομίζω ότι αυτό θα το παρουσιάσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το πόσο προσφύγουν ακριβώς όλα αυτά τα οποία δεδομόμαστε και από πού θα βρούμε τα θέματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, της διακυβέρνησης, οι οποίες εμείς δεδομόμαστε να εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νηφούδη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
2: Ευχαριστώ και αν δεν είστε. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.

0: σας κάνω μια πάσα λίγο έτσι, να είναι extreme ενημερωτική.
1: Ναι.
0: Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας με τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Παναγιώτη.
2: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στον Κεραμικό. Λόγω σύγκρουσης φορτηγού με δύο ταχύ στη δεξιά λωρίδα εκεί στο σημείο σημειώθηκε. Και...
3: Α, και έχουν διακόψει την κυκλοφορία στην Πειραιός τώρα, για να το ξέρει ο κόσμος. Στην Πειραιός λοιπόν.
2: Ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά.
3: Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κεραμικού.
0: Σωστά. Για να το δούμε και στο χάρτη πώς αποτελείται.
3: Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα έχει κίνηση. Αν δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να φύγεις από εκεί, αν έχεις άλλα κομμάτια να μπορείς, ξέρεις, να φύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικών διαδρομών που λέμε.
0: Ναι.
3: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Πάρα πολύ. Σε εκείνο το σημείο μαζεύει πάρα πολύ, που λέει ο Παναγιώτης. Βρείτε εναλλακτικές. Ναι. Γιατί από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ πιο δύσκολο τώρα.
3: Βέβαια θα δυσκολεύει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.

0: Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ραπ. Την ευτική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο. Ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη, ναι. Λέει, κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφισαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σου αριστεροί είστε χωρίς στατική αεροφιλοσοφία. Αυτή είναι η κριτική από δεξιά, να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει άλλη άποψη.
0: Ναι, βέβαια πάντα.

0: Λεωνάρδε, του έχει δώσει και έχει καταλάβει. Πρέπει να έχει στείλει, Λεωνάρδε μου, πάνω από 10 μηνύματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λεωνάρδε. Γιατί βλέπω, προσπαθώ να ανοίξω κι εγώ τα μηνύματα κάποια στιγμή.
1: Θα το πω και δεν έχει να κάνει με τη ρίσα μου και λίγα γράφει. Παραπάνω πάνω σιγά.
0: Ναι, λοιπόν, έχει δώσει και έχει καταλάβει. Έτσι.
1: Γράφει λοιπόν ο Λεωνάρδο, καρδούλα μου.
0: Έλα, εντάξει, έλα.
1: Αυτό και κάποια στιγμή βαράει και ένα oh my god. Θαυμαστικό.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεωνάρδε.

0: φίλη μου η Κατερίνα Κάμπρα λέει πώς καταφέρνω και σε αφήνω παγωτό και σένα και τον καραγευρέκι.
1: Α, καλά, μα είναι. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε τελειώνει το ανέκδοτο. Ξέρεις ότι. Δηλαδή, καταρχάς, σε ειδοποιεί.
0: Ότι, έχω ηχητικά σήματα.
1: Ότι ξεκινάει ένα ανέκδοτο. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να γελάσεις, να το ευχαριστηθείς.
0: Πρέπει να μπει στη διαδικασία του ρόλου.
1: Φτάνει στο τέλος του ανέκδοτο χωρίς να έχεις καταλάβει και χωρίς να έχεις γελάσει.
0: Ναι, γιατί η Ρίτσα περιμένει αυτά τα ανέκδοτα διαρκείας. Δεν γίνεται στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτό με τις ιστορίες και τα αυτά.
0: Μέχρι 10 δευτερόλεπτα.
1: Και μου είπε και του είπα και είναι αυτό. Αυτό περιμένω.
0: Και να βγάλει άκρη μετά.
1: Ναι, αυτό περιμένω.
0: Που θα βγάλει άκρη αν πάρει τη Real News, γιατί η Real News έρχεται με πολύ δυνατές προσφορές. Έρχεται με δύο βιβλία αυτή την Κυριακή. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News με δύο βιβλία. Πάρτε τη στην παραλία και θα με θυμηθείτε, γιατί έχετε και τη Real News, θα έχετε και τα δύο βιβλία.

0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Κασιανής.

0: σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να σας πω. Και εμένα με έχετε. Να γύρισα.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, έφυγες, ήρθες, δεν το καταλάβαμε.
1: Είναι ένας κύριος που παίρνει την Εύη τη Βουγιουκλιώτη,
0: ναι,
1: και λέει: γιατί δεν λέτε τι εθνικότητα είναι ο τύπος με το μαχαίρι στα εκδοτήρια. Το είπαμε. Το είπε και η Σοφία Γαλάνη. Είναι άστεγος, είναι Έλληνας. Φαίνεται ότι έχει συλληφθεί ξανά για τέτοια ζητήματα.
0: Αν είναι αλλοδαπός ή Έλληνας, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας έχουν περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Σειρά μου τώρα να τα πω ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει το καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Proteria Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Proteria Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Proteria με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Proteria App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιλαγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε ποιο τομέα είστε, κυρία Σιλαγγέλα? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, δυτικό τομέα.
0: Ναι, σιγά σιγά πρέπει να τα λέμε κι αυτά, ε.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές πρέπει να είμαστε όχι μόνο προεκλογικά, αλλά όλη τη διάρκεια της τετραετίας κοντά στους πολίτες.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν μία από τις ειδήσεις της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι η πρόταση περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση φαίνεται ότι πάει στις καλένδες. Είχε αντιδράσεις έντονες από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς συμφωνούσατε με αυτή?
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ. Σαφώς κάθε τι έχει και τα υπέρ και τα κατά. Ενδεχομένως σε μια προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία να ήταν διαφορετικά. Να ξέρετε όμως ότι το άρθρο του Συντάγματος που αφορά το πολίτευμα είναι από τα άρθρα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Πέρα από αυτό, το να μπαίνουμε σε μια λογική, το τι ποιος θα είναι, ότι να είναι διαφορετικός τελείως ο ρόλος των βουλευτών ή των υπουργών, της κυβέρνησης δηλαδή, εκτελεστική εξουσία με νομοθετική εξουσία. Σαφώς σε κάποιες χώρες αυτό υπάρχει. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, όποιος είναι στην κυβέρνηση ή στην Κύπρο. Εκεί όμως είναι και διαφορετικό το πολίτευμα. Υπάρχει, εκλέγεται πρόεδρος και ο πρόεδρος ορίζει και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Άρα η συνέλευση, όπως λένε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ή αντίστοιχα η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, όπως λέγεται, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άρα διαφωνούσατε δηλαδή έτσι κι αλλιώς εσείς?
2: Θα έπρεπε να υπάρχει, να σας πω για ποιο λόγο διαφωνώ, βάζοντας κάτω και τα αρνητικά και τα θετικά, θα πρέπει να υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο στο πώς έρχονται τα νομοσχέδια στη Βουλή. Αν δούμε πώς λειτουργούν άλλες δημοκρατίες που έχουν να κάνουν με προεδρικά συστήματα, μέσα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, δεν μπορούν να έρχονται, να πηγαίνουν οι υπουργοί. Όλα τα νομοσχέδια γίνονται γίνονται μόνο από τους βουλευτές. Όπως επίσης υπάρχουν και διαφορετικές εκλογές. Άλλοτε ψηφίζει για πρόεδρο, άρα και για κυβέρνηση, και άλλοτε ψηφίζει για βουλευτές.
1: Ξέρετε, πιο δύσκολα ένας παγάνης θα πάρει την κυρία Σιλαγγέλα για να τη ζητήσει οποιαδήποτε χάρη. Αν είναι, ας πούμε, αν αξιώνει, επειδή είναι στην εκλογική της περιφέρεια, ότι πρέπει να μου κάνει το ρουσφέτη. Και θέλω να πω, μήπως αυτό θα ήταν μια λύση οριστική, να αποκοπούμε εμείς που έχουμε τη λογική, θα πάρω το βουλευτή, διότι με σταματήσανε για τροχονομικό έλεγχο. Μήπως αυτό θα ήταν μια λύση να σταματήσει?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ο ρόλος του βουλευτή ή της βουλευτή είναι το εξής. Είναι ο εξής. Το να έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, να ακούει τα προβλήματα και να απευθύνεται πολλές φορές, είτε μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας κυρίως, στην εκτελεστική εξουσία, στους υπουργούς, ώστε τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Υπάρχουν πολλές φορές κάποιες αδικίες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σύστημα, το οποίο ο βουλευτής ή η βουλευτής μπορεί αυτό να το αντιληφθεί, έρχονται σε επαφή με τους πολίτες. Και επίσης να πω το εξής. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα συστήματα. Οι βουλευτές να έρχονται σε επαφή με τους πολίτες και να κάνουν τις ερωτήσεις ή να απευθύνονται στους υπουργούς. Χωρίς όμως, όπως είπατε, να αξιώνει κάτι το οποίο απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται ή δεν είναι νόμιμο.
1: Ναι, γιατί είναι άδικο, για τους υπόλοιπους, ξέρετε αυτό. Είναι άδικο.
2: Ναι,
1: και το κάνω εγώ για μένα και για τους οικείους μου, είναι άδικο για τη ρίτσα που δεν το κάνει.
2: Το αμφισβητώ. Γι' αυτό και τα πολιτικά μας γραφεία, έτσι, γι' αυτό έχουμε πολιτικά γραφεία. Έχουμε πολιτικά γραφεία για να έρχεται ο κόσμος. Εγώ, όταν έρθει κάποιος στο πολιτικό μου γραφείο για να μου πει κάτι, δεν θα το ρωτήσω πρώτον τι ψηφίζεις και δεύτερον αν θα με ψηφίσεις. Καταρχάς, δεν το ξέρω αυτό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η ψηφοφορία είναι μυστική.
1: Εγώ το δέχομαι ότι το κάνετε εσείς. Άλλοι συναδελφοί σας όμως δεν το κάνουν. Από όλα τα κόμματα. Προσέξτε, από όλα τα κόμματα.
2: Η ψηφία των συναδέλφων. Από όλα τα κόμματα δέχονται κόσμο στο γραφείο τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, να σας πω, από όλα τα κόμματα δέχονται κόσμο στο γραφείο τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, να σας πω, υπάρχουν, τα λένε surgery, αν θυμάμαι καλά, days,

0: πούμε, ότι ο βουλευτής έρχεται σε επαφή, το μέλος της ελληνικής βουλής έρχεται σε επαφή με τους πολίτες για να ακούει τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Αυτό,
1: απλά έχουμε δει πάρα πολλά, κυρία Σιρεγγέλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουν γίνει πολλά, έχουν αποκαλυφθεί πολλά και πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Να έρθουμε τώρα στο κομμάτι των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε, από ό,τι καταλάβαμε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, να εξορκίσει αυτό που λέμε τη χαλαρή ψήφο. Είπε ότι είναι μοναδική η Κυριακή της Κάλπης. Μία, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογικές διαμαρτυρίες, πρόβες τζενεράλε με δίθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκο καταστροφής. Δηλαδή, προσφανώς προσπαθεί να κερδίσει αυτούς τους ψηφοφόρους που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σε ρυθμούς εκλογών. Γι' αυτό και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα ποσοστό που είναι αναποφάσιστο, το οποίο όμως υπάρχει πάντα πριν, αρκετό καιρό πριν τις εκλογικές διαδικασίες. Άρα υπάρχει ένας κόσμος αυτή τη στιγμή που βλέπει, προσπαθεί, τον ενδιαφέρουν κυρίως η καθημερινότητά του, πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Άρα εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινότητα, από την ώρα που λέω, που βγαίνει ένας άνθρωπος από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά του ή να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, μέχρι την ώρα που θα μπει στο σπίτι του. Άρα, πώς είναι η μέρα του, πώς θα να είναι καλύτερη οι δημόσιες συγκοινωνίες, να είναι καλύτερο, εκεί έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Πέρα από αυτό όμως, το θέμα είναι ότι τι υπάρχει και απέναντι και τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση που αντί να κάνει κριτική, που σαφώς πρέπει να γίνεται κριτική. Σαφώς πρέπει να
1: υπάρχει. Καταθέτει και προτάσεις όμως η αντιπολίτευση και μάλιστα κοστολογημένες.
0: Κοστολογημένες δεν θα.
1: Άλλο αν είναι σωστά κοστολογημένες, αλλά κοστολογημένες είναι.
0: Μισό λεπτό. Γιατί το θέμα είναι να είναι και σωστά κοστολογημένες. Και τι έχουμε πει, ότι όποια προγράμματα έχει κάθε κόμμα εν ώψη εκλογών, θα πρέπει να τα καταθέτει, ώστε να κοστολογούνται, ώστε να ξέρει ο κόσμος και ο καθένας, αυτός που θα ψηφίσει, αν αυτά που λέει θα γίνουν κιόλα. Διότι έχουμε τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης.
1: Την έχει κοστολογήσει το ΠΑΣΟΚ. Την έχει κοστολογήσει 400 συν 800. Το τρίτο έτος.
0: Εάν θεωρεί ότι είναι σωστή αυτή η κοστολόγηση, γιατί δεν την πάει στο Γενικό Λογιστήριο, όπως έχουμε πει, γιατί δεν την καταθέτει με τροπολογία στη Βουλή, γιατί δεν την πάει να την φέρει εδώ στη Βουλή.
2: Το θέσαμε το ερώτημα στον κύριο Τσουκαλά, αυτό ακριβώς που λέτε. Το θέσαμε το ερώτημα και μας είπε να την πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, όπου εκεί η κυβέρνηση ελέγχει την ηγεσία του, για να μας πει τι, ότι είναι λάθος η κοστολόγηση.
0: Ακούστε, οι κοστολογήσεις δεν γίνονται από τον υπουργό ή τον υφυπουργό. Οι κοστολογήσεις γίνονται από τους υπηρεσιακούς. Αν είναι δυνατόν να γυρίσουμε πάλι να λέμε ότι οι άνθρωποι που είναι στο Γενικό Λογιστήριο, που ειδικά αυτοί έχουν δώσει την ψυχή τους με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και είχαν τραβήξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, πιο πριν τρόικα που μετά γίνανε θεσμοί, με όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε μια λογική να πούνε κάτι που θα είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή υπέρ κάποιου άλλου κόμματος, ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κάνουν τη δουλειά τους. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, τι πήγαμε εμείς στο Γενικό Λογιστήριο και φέραμε όλους τους υπαλλήλους να είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τραγικά και νομίζω ότι είναι προφάσεις αναμαρτίες. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί φοβόμαστε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί πολύ απλά λέμε κάτι για να ακουστεί ωραία στα αυτιά ότι εμείς θα δώσουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο. Εμάς αυτά που δίνουν τα 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους το Νοέμβριο είναι 500 κάτι, 530 εκατομμύρια.
1: Ναι, μα αυτά προστίθεται το ποσό του πρώτου χρόνου στο ΠΑΣΟΚ.
0: Αν είναι δυνατόν, ως στο ΠΑΣΟΚ προστίθουν αυτά τα 300, λένε ότι ναι, okay, αλλά θα δώσουμε και άλλα τόσα.
1: Ναι,
0: εάν αποκλείεται να είναι 450. Πέρα από αυτό όμως, δεν είναι το θέμα, θα καθόμαστε να τσακωνόμαστε. Αν εγώ λέω κάτι διαφορετικό, κάποιος από το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι διαφορετικό, ωραία. Ελάτε είτε στο Γενικό Λογιστήριο. Δεν θέλετε στο Γενικό Λογιστήριο? Υπάρχουν εδώ οικονομικές υπηρεσίες και τις βουλές. Αν κατατεθεί το προτροπολογία συγκεκριμένη, θα πρέπει, μα πάντα κάθε νομοθεσία, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, όταν έχει δαπάνη, από το Γενικό Λογιστήριο γίνεται η κοστολόγηση αυτής της δαπάνης. Δηλαδή τώρα θα το αλλάξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι από σύσταση του ελληνικού κράτους.
1: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: κάνω μια πρόβλεψη.
1: Μα δεν προλαβαίνει ούτε να πει κοπέλα, η κοπελίτσα να πει το τραγούδι, το ρεφρέν της. Ναι, πες μου, μάνα
0: μου. Αυτό το τραγούδι, να ξέρεις, θα μπεις μπαρ φέτος, θα γίνει χαμός, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν το αφήνεις μια βρε αγάπη μου.

0: Ορίστε που λέτε εσείς παλιού, δεν βγαίνουν απλά ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Άκου εδώ πέρα τι ωραία που τα λέει η Άννη Λένοξ. Τίποτα κουβέντα.
1: Μα ας την Άννη τη Λένοξ να μιλήσει. Ας την Άννη τη Λένοξ.
0: Πώς θα την αφήσω δηλαδή. Είναι 17 λεπτά τραγούδι. Μέχρι να τελειώσει θα έχουμε φύγει, θα έχει μπει η φίλη μου στο πάπι μέσα.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα γιατί δεν τα ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει ένα φοβερό app. Έχει έρθει μια εφαρμογή καταπληκτική. Η νέα εφαρμογή του Real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Σύγχρονη, γρήγορη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Λοιπόν, και έχω και νεότερα να σου πω από τη Σοφία τη Γαλάνη για το περιστατικό στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα ο δράστης, είχε εγκλεισμό πρόσφατα για... Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ψυχολογικά προβλήματα. Ναι. Το λέω για πολλωστή φορά.
0: Ναι,
1: ο εγκλεισμός δεν είναι ψυχολογικά προβλήματα, είναι ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ναι, ωραία. Το θέμα βέβαια είναι γιατί ήταν όλο αυτό. Ξέρεις, δεν ήταν σε κάποια δομή ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να του παρέχουν και αυτά που πρέπει, γιατί ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να του παρέχει κάποιος φροντίδα. Χρειάζονται φροντίδα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Χρειάζονται
1: φροντίδα.
0: Και επίβλεψη βεβαίως. Και επίβλεψη. Σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Γιάννης λέει: έχετε ακούσει για πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω καύσωνα?
1: Όχι, όχι. Όχι ακόμα. Όχι. Υπάρχουν συστάσεις, αλλά όχι. Αυτό το να βγει η γενική οδηγία προς ώρα δεν έχει βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει τις επόμενες ώρες, Γιάννη. Μπορεί και να βγει, αλλά προς ώρα δεν έχει βγει, όχι.
0: Ξεχωρίζω τα μνήματα, το μήνυμα της Ελένης από Θεσσαλονίκη που είναι εκπαιδευτικός.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Η οποία σημειώνει ότι η επιλογή επαγγέλματος για τα παιδιά ορίζει την ευτυχία ενός ανθρώπου. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε διόντως μέσα από το σχολείο, ώστε ο επαγγελματικός προσανατολισμός να είναι μια σταδιακή πορεία και όχι μια κρίσιμη δοκιμασία μια στιγμή. Αυτό που διαβάζω για να είμαι δίκαιος είναι ο επίλογος του μηνύματος. Ένα εξαιρετικό μήνυμα. Το διάβασα ξανά και ξανά, Ελένη, το μήνυμά σου.
1: Σας ευχαριστούμε όσους έχετε στείλει μηνύματα και στην Εύη που είναι δηλώνει και ακροάτρια του σταθμού για τους, το αν κινδυνεύουν ή δεν κινδυνεύουν οι πολίτες και οι θύτες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και στο Γιάννη από το Ήλιον που και εκείνος έχει στείλει αρκετά μηνύματα με διαφορετική άποψη.
0: Γεια σου, Γιάννη. Και να πω στον Κώστα, πού ήσουν ρε Κώστα και δεν βρεθήκαμε? Γιατί εκεί δίπλα ήμουν κι εγώ. Το 92 που λες. Τέλος πάντων. Πιτσιρίκι.
1: Ήσουν κι εσύ κάπου εκεί.
0: Εκεί ήμουν, ναι.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε. Μουσικά θα σας αφήσουμε.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπη στα καλύτερά του.
0: Περίμενε, άκου.
1: Τι ήθελες?
0: Άκου.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ήταν ένας έρωτας που δεν μπορούσε να διασχίσει το δρόμο μόνος του. Και βρέθηκε ένας άλλος έρωτας και τον πέρασε απέναντι. Συμπέρασμα. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Ρε Γιώργο, έλα, εντάξει. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα, για τις απόψεις σας. Είτε είναι θετικές, είτε διαφορετικές. Σας ευχαριστούμε
0: δεν
1: πολύ.
0: Ήταν ρομαντικό.
1: Πολύ, πολύ. Ναι. Και τους συνεργάτες μας, τον Γιάννη, τη Δήμητρα, την Εύη, τη Σοφία, όλους σας. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: ενέργεια.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
3: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
2: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, έχουν πιάσει και την κουβέντα πρωί. Εγώ με την Βουγιουκλιώτη, θα λαγεί μου το φτιάρι.
0: Ναι, πας να την αναφέρεις και στο στούντιο, δεν θα μας αποσυγκεντρώσεις όμως. Στεφανία Κασίμη, φίλες και φίλοι.
1: Αλέξανδρος Κόντης, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιώργης Νταβαρίνος, στη ρύθμιση των ήχων που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω. Η αλήθεια είναι. Έλα, μίλα για τη Θεά λίγο.
0: Η φίλη μας η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Τετάρτη, 22 Ιουλίου και έχουμε το αποκορύφωμα του κύματος του καύσωνα σήμερα.
1: 22 Ιουλίου, πάρα πολύ ζέστη έχει. Είναι παιδιά, όπου και πάρα να πολύ είσαι, κυριολεκτικά κολλάς.
0: Και έχει πολύ υγρασία, δεν είναι μόνο η ζέστη. Να σου πω κάτι, η Αθήνα δεν ήταν παλιά μια πόλη που είχε και τόσο μεγάλη υγρασία.
1: Π.χ. η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ή η Πάτρα.
1: Δεν ξέρω για την Πάτρα, αλλά για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ή το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ξέρω, ειδικά το εκεί να σε πλακώνει το παπλωμάτι.
0: Ή ο Βόλος.
1: Ναι,
0: η Αθήνα πάντως δεν είχε υγρασία.
1: Είχε ο Βόλος τόση υγρασία.
0: Έχει και ο Βόλος υγρασία. Ναι, ό,τι έχει η θαλασσίτσα δίπλα έχει και υγρασία.
1: Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι
0: λογικό
1: έχει
0: είναι.
1: Τόσο. Γιατί αλλά... στη Θεσσαλονίκη μου είχε.
0: Εννοείται. Και να σου πω κάτι.
1: Καλά, και η Αθήνα έχει η θαλασσίτσα δίπλα.
0: Ναι, αλλά όχι τόσο δίπλα.
1: Ξαρτάται
0: που μένεις. Σε κάθε περίπτωση, άκου να δεις τώρα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο ερευνάται. Από τους ειδικούς επιστήμονες. Η αύξηση της
1: υγρασίας. Μίλα μου για το κλίμα πάλι.
0: Έλα, θα σου μιλήσω για το κλίμα.
1: Άκου τώρα. Θα μου μιλήσει για το κλίμα. Για πες.
0: Είναι την τελευταία πενταετία που έχει προκύψει αυτό. Στην Αθήνα.
1: Σε σχέση με την υγρασία.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Λόγω της απώλειας των δασών στα βόρεια της Αττικής.
1: Χάσαμε κανένα δάσο.
0: Ναι, βεβαίως χάσαμε δάσο. Δεν θυμάστε το 2021.
1: Όχι.
0: Μαζί με τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια, ότι είχαμε και πολύ μεγάλες φωτιές.
1: Δυστυχώς το θυμάμαι. Όπως θυμάμαι τις φωτιές που έφτασαν πάνω από το σπίτι μου στο Γέρακα. Μην νομίζεις.
0: Αυτό ήταν το 2024. Αυτό το 2024.
1: Δόξα τω Θεώ, τις θυμάμαι.
0: Ειδικά το 2021 όμως είχαμε απώλεια δασών στα υπερβόρεια στη Βαριμπόμπη, αν θυμάσαι, στο Κρυονέρι. Και εκεί πέρα θυμάσαι που λέγαμε, ας πούμε, είναι και μια άλλη θλιβερή επέτειος που πλησιάζει, είναι αύριο για το Μάτι. Θυμάσαι που λέγαμε για το Μάτι ότι πώς ήταν δυνατόν να περάσει τη Λεωφόρο Μαραθώνος η φωτιά και να πάει απέναντι, ότι την έχασε η πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές είναι τόσο σφοδρές οι συνθήκες. Το 2021 είχε περάσει και την Εθνική Οδό η φωτιά, αν το θυμάσαι καλά.
1: Τα θυμάμαι πολύ καλά, μην ανησυχείς. Εδώ ήμουν, σου λέω λεπτό προς λεπτό.
0: Στα λέω, είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ.
1: Είπες για το Μάτι, που η θλιβερή επέτειος είναι αύριο. Και να πούμε για τις δηλώσεις του κυρίου Τουρνάτου, υπουργού κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών, να απεφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει είτε σφινθήρες είτε φωτιά και να μην πραγματοποιούν θερμές εργασίες στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο, πώς μου φανεί αυτό.
0: Καταπληκτικό.
1: Στην Ήπεθρο. Καφές. Τέλειο. Τέλειο Σαρδάμ. Εξαιρετικό. Στην Αίγυπτο. Λοιπόν.
0: Το ξεπερνάμε. Ας κάνουμε ότι δεν τα ακούσαμε.
1: Στην Αίγυπτο. Εξαιρετικό. Ναι. Λοιπόν, λίγο καφέ. Είπε ότι οι ισχυροί δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν στα ανατολικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στην τραγωδία στο Μάτι. Γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε πυρκαγιά εξαιρετικά δύσκολη να αντιμετωπιστεί και στο αρχικό της στάδιο. Μίλησα για ένα τέτοιο φαινόμενο τέλος πάντων.
0: Δηλαδή περιμένουμε και ισχυρούς ανέμους σήμερα.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τον καιρό στην Ελλάδα, όχι στην Αίγυπτο. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί λοιπόν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Κεντρικά και νότια περιοδικά θα φτάσει στους 41-42 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές υπηρετικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Άνεμη λοιπόν εδώ στην Αττική είναι και θα έχει τοπικά 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, δυτική βορειοδυτική, μεταβλητή.
0: Ναι.
1: Μέχρι 41 περίπου θα είναι στην Αθήνα, 42. Οπότε ναι, έχει πολύ ζέστη, έχει και αέρα. Έβγαλα και έκτακτο δελτίο η ΕΜΗ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες θα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ δύσκολες.
0: Θα παραμείνουν ανοιχτοί 7 εγκλιματιζόμενοι χώροι από τον Δήμο Αθηναίων, Λέσχες Φιλίας και άλλοι χώροι. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε να επαληθευθεί και αυτή η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για βελτίωση κάπως των συνθήκων αύριο.
1: Ναι, νομίζω έτσι. Νομίζω η αλήθεια είναι ότι αύριο θα αρχίσουν να φτιάχνουν τα πράγματα.
0: Ενώ την Παρασκευή και στην Αττική αναμένονται και βροχοπτώσεις.
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε Τετάρτη, κάτσε να δω τον κίνδυνο, είναι σε 5 περιοχές. Γενικά είναι έτσι από τις αρχές χαρακτηρίζει τη μέρα ως εξαιρετικά επικίνδυνη. Και για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε ισχύ η κατάσταση στην Αγερμού. Κατηγορίας κινδύνου 5, δηλαδή πολύ επικίνδυνη ημέρα.
0: Ναι.
1: Για Αττική, Βιωτή, Αυθαιότητα, Κορινθία και Αργολίδα. Και σε πολύ υψηλό κίνδυνο, έχει σε 4 δηλαδή, βρίσκονται η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Μεσσηνία, Λακωνία και Ρόδος. Είναι όλες οι αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα.
1: Μεγάλη προσοχή. Παραμένει κλειστός σε αυτές τις μέρες. Ξέρετε, κλειστός ο Εθνικός Δήμος Πάνθας, Δημητός, Αθηκό Άλσος.
0: Πολύ καβητός.
1: Εθνικός του Άρης, Πολύ καβητός. Πάρκο Τρίτσι.
0: Και όλοι οι χώροι όπου δύναται να γίνει το κακό αν δεν προσέχει ο κόσμος ή οι διερχόμενοι. Εκεί πέρα να ξέρεις ότι πρέπει να τονίζουμε πάντα ότι περίπου το 75% των πυρκαγιών δεν μπαίνουν επειδή κάποιος θέλει να βάλει φωτιά, δεν μπαίνουν επειδή υπάρχει ένα φυσικό αίτιο που την προκαλεί ή κάποιο ατύχημα, μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια.
1: Βέβαια,
0: πρέπει
1: βέβαια
0: να το τονίζουμε. Ένα αναμένο τσιγάρο, μια εργασία, μια ψισταριά, μια οτιδήποτε.
1: Και κάθε μέρα αυτό με την ψισταριά.
0: Με την
1: ψισταριά.
0: Υπάρχουν, θυμάσαι, δηλαδή και πρόσφατα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια φωτιά στην Βόρεια Αττική να μπαίνει επειδή κάποιος βγήκε με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες να ψήσει έξω στην υπόθεση. Δηλαδή γίνονται αυτά. Εργασίες οξυγονοκόλλησης επίσης.
1: Μελίσια, ό,τι θες.
0: Το κάνουν μελίσια, πραγματικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή προσοχή μεγάλη και σύνεση να ενημερώνεται ο κόσμος.
1: Ενημερώνεται. Φέτος η αλήθεια είναι ότι η ενημέρωση γενικότερα είναι αρκετά καλύτερη. Το λέω και σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Είναι αρκετά καλή η ενημέρωση και άμεση.
0: Εννοείται, έχουμε πάθει, έχουμε μάθει, το λέμε διαρκώς. Είναι το πιο εφιαλτικό ή η πιο εφιαλτική κατάσταση που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ως δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως βεβαίως οι άνθρωποι
1: δεν το
0: οι οποίοι πέφτουν στη μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβέστες, οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να ξαναζήσουν.
1: Τα λέμε και τα ξαναλέμε ότι το 112 είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Οπότε, είχαμε το 112, σκεφτόμουν το εξής κάποια στιγμή τα περασμένα χρόνια. Το σκέφτομαι ακόμα δηλαδή καμιά φορά, αλλά είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο που μου φύγε τελικά αυτή η σκέψη στο μυαλό. Τύπου αν το είχα τις δεύτερες σκέψεις, ότι μήπως το παραστέλνουν πολύ προληπτικά, καταλαβαίνεις. Και τελικά ο κόσμος το συνηθίσει και δεν το ακούει. Αλλά, δηλαδή, επειδή αν είναι τόσο προληπτικά που δεν χρειάζεται όντως να είσαι σε ετοιμότητα ή να απομακρυνθείς, για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο μακραία η φωτιά. Αλλά τελικά σκέφτηκα ότι είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο που δεν πειράζει, ρε, εσύ. Ένα μήνυμα είναι. Τόσες βλακίες λαμβάνουμε σε αυτό το κινητό μας. Δεν πειράζει. Ας είναι κάτι χρήσιμο και ας είναι και πιο μακριά.
0: Ένα notification να
1: πειράζει. Τόσες βλακίες λαμβάνουμε σε αυτό το κινητό. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμά τη μνήμη των Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης Παρθενομάρτυρος, Χιοπολίτιδος και Οσίου Μενελάου. Γιορτάζουν τα εξής ονόματα, παρακαλώ: Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, βέβαια, Μενέλαος. Λοιπόν, αυτά και όλα τα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Παρεμφέρει. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος με έφερε με το ταξί. Έκλειψα το όνομα του μόνο μου, επειδή είδα ότι άκουγε Real FM και είπα θα του πω μια καλημέρα.
0: Να το την πεις. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ανδρέα από το Παγκράτη. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Να δούμε και τι συνέβησαν σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι στην Αίγυπτο το 1952, ο συνταγματάρχης Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι ένα γεγονός το οποίο θεωρείται σημαντικό για τις εξελίξεις που ακολούθησαν στην Μέση Ανατολή. Επίσης, το 1974, η Χούντα της Αθήνας καταραίει, σαν σήμερα. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος από τη Χούντα της Αθήνας Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης.

Ενώ πρέπει να πούμε ότι επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η περίφημη, φημισμένη Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, αλλά και η Amy Winehouse, η μοναδική φωνή. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, γεννημένη το 1983, 14 Σεπτεμβρίου, η Amy Winehouse έχασε τη ζωή της από, βεβαίως, την επιδημία που αντιμετωπίζουν πολλοί στάρ. Δυστυχώς, ευτυχώς τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά δυστυχώς έχουν φύγει αρκετοί από την υπερβολική χρήση των ναρκωτικών.

0: Λοιπόν, βεβαίως, εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με ζητήματα τα οποία είναι της επικαιρότητας, αλλά είναι και της εποχής, είναι εποχικά. Και τι εννοώ με αυτό? Βεβαίως, πάρα πολύ κόσμος πλέον εργάζεται πολύ πολύ σκληρά το καλοκαίρι, είναι σε θέσεις μάχης.
1: Βέβαια.
0: Στην,
1: να δούμε τι γίνεται. Στην εστία, στον τουρισμό.
0: Εννοείται, στις τουριστικές επιχειρήσεις. Οπότε, λίγο μετά τις 7 και 4 έχουμε ετοιμάσει μια συνέντευξη.
1: Ναι, θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τις ελλείψεις προσωπικού. Και τι γίνεται, κάτι περίεργο γίνεται με την ψηφιακή κάρτα. Θα μας το εξηγήσει λίγο αργότερα ο κύριος Χότζογλου, που ψηφιακή κάρτα εργασίας εννοώ.
0: Θα είναι ο κύριος λοιπόν Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό.
1: Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κάθε χρόνο, ξέρετε, καταγράφουμε τα προβλήματα στους εποχικά εργαζόμενους στην εστία, στον τουρισμό. Κάθε χρόνο έχουμε κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει δυστυχώς αρνητικά. Είτε έχει να κάνει με τις περιορίες, είτε έχει να κάνει με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται. Γενικό, είναι ένα θέμα το οποίο θυμάμαι από τότε που έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ. Ήταν ένα θέμα που κάθε χρόνο δεν βαριώσουν πραγματικά.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχεις την αίσθηση. Επειδή συμβαίνει αυτό το οποίο λες.
1: Ναι. Είναι δεν γενικά έχεις... κάποια θέματα. Τα λέξω, Σπύρο. Αν θες αυτό, τι λες. Ξεκινάς. Πολεοδομίες. Από τότε που ξεκίνησες, Στεφανία, για παράδειγμα, μην πω πότε, πριν 20 χρόνια. Και, λοιπόν, να γράφεις, έχει κάποια βελτίωση. Εντάξει, μικρή, υπάρχουν αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Σχολεία, υγεία, υπάρχουν κάποια προβλήματα από αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Ναι, είναι καλύτερα, ναι. Αλλά εννοείται 20 χρόνια μετά έχεις ακόμα να γράψεις, η ουσία είναι ίδια.
0: Σε αυτό το τομέα όμως δεν έχεις την αίσθηση ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα στον τομέα του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων των ανθρώπων που είναι σε τουριστικές επιχειρήσεις?
1: Έχουν, ακριβώς. Σε σχέση με 20 χρόνια πριν, έχουν, προφανώς.
0: Δηλαδή και οι αποδοχές είναι καλύτερες.
1: Έχουν, αλλά δεν έχει καμία σχέση και που έχουν περάσει 20 χρόνια όμως. Θα έπρεπε να έχουν βελτιωθεί. Προφανώς δεν μπορώ να σου πω ότι όταν έκανα ρεπορτάζ για την εφημερίδα και είχαμε μνημόνια, θα περιμένω να είναι οι ίδιες εργασιακές συνθήκες τότε με τώρα. Ούτως ή άλλως. Υπάρχουν όλα χρήσιμα, είναι. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν αρκετά προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως άλλες χώρες να είχαν λυθεί και η λύση τους να ήταν και αυτονόητη κιόλας. Θα τα πούμε όμως με τον κύριο Χότζογλου. Να πούμε ότι μια πολύ δυσάρεστη είδηση, ότι το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε νεκρός γνωστός ποινικολόγος μέσα στο γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου. Στην Πατησία, δεν είναι, ναι. Λοιπόν, σε εμβριακή στάση. Όχι, δεν είναι 3 Σεπτεμβρίου Πατησίων. Την μπερδεύω συνέχεια. Ωραία. Ποια είναι, πες μου, 3 Σεπτεμβρίου, ποια είναι?
0: Η 3 Σεπτεμβρίου είναι.
1: Ασκέτη, δεν είναι η Πατησίων. Η Πατησίων είναι 28η, μπράβο.
0: 28η,
1: σωστά. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν νεκρός μέσα στο γραφείο του αργά το βράδυ της Τρίτης, σε εμβριακή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος από τις κόρες τους που τον αναζητούσαν για ώρες. Εξετάζουν οι αρχές το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Δόθηκε από την πρώτη στιγμή εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος. Τον αναζητούσαν για ώρες οι κόρες που ειδοποίησαν την αστυνομία. Επαναλαμβάνω, ερευνώνται όλα τα αίτια. Πήγε και ο αδελφός του, από ό,τι ξέρω, στο σημείο και ζήτησε να ανέβει στο γραφείο να τον δει, και εκείνος τον αναζητούσε. Τον καλούσαν όλοι λοιπόν στο τηλέφωνο, ανησυχούσαν, οπότε πήγαν στο γραφείο του της 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, χτυπούσαν τα κουδούνια, άκουσαν τις φωνές εκεί οι ένικοι, κάλεσαν τον θηρορό της πολυκατοικίας, άνοιξαν το γραφείο. Όλα τα αίτια διερευνώνται από την αστυνομία.

0: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι λίγο μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πατέρα της 19χρονης Μάρθης, η οποία έχασε μαζί με άλλους 56 ανθρώπους τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Θα ήθελα πραγματικά να δω πότε θα ξεκινήσει να υπάρχει κανονική ροή στην δίκη, δηλαδή πότε θα ξεκινήσουν οι μάρτυρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αρκετοί προβλέπουν ότι θα συμβεί μετά το φθινόπωρο, δηλαδή εκεί πέρα γύρω στον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
0: Και είμαστε σε μια φάση τώρα όπου υπάρχουν διάφορες ενστάσεις, διάφορα αιτήματα δικηγόρων. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ογκωδέστατη η διαδικασία, ότι είναι πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ συνήγοροι υπεράσπισης, βεβαίως πολιτικής αγωγής και κατήγοροι, και υπάρχουν πάρα πολλοί μάρτυρες οι οποίοι θα εξεταστούν. Πρέπει να σου πω ότι χθες, αν δεν κάνω λάθος, εξετάστηκε και το αίτημα για την συγχώνευση της δίκης, ναι, για το δυστύχημα, με τη σύμβαση 717.
1: Φωστά.
0: Με την υπόθεση της σύμβασης 717. Αυτό τώρα να θυμίσουμε ότι ήταν το.
1: Που έρευνα ενώμη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό είναι.
0: Ακριβώς. Mm. Τώρα να θυμίσουμε ότι η σύμβαση 717 τι ήταν, η τηλεδιοίκηση.
1: Ναι, και η τηλεδιοίκηση.
0: Σιδηροδρομικού δικτύου. Δεν ήταν ένα τεράστιο έργο. Δεν ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι η γραμμή 4 του μετρό. Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι, ένα, κοίτα, είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν είναι από αυτό για να δικαιολογείται να, όλο
0: τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
1: Ούτε καν ούτε καθυστέρηση. Το τροποποίησης ούτε όλα τα υπόλοιπα. Άρα χθες ουσιαστικά τι συνέβη?
0: Ουσιαστικά κρίθηκε και, και επισήμως από το Προεδρείο στο δικαστήριο ότι δεν πρόκειται να συγχωνευτούν αυτές οι δύο υποθέσεις, ότι θα εξεταστούν ξεχωριστά. Βεβαίως αυτό δεν θα μπορούσε να μην ισχύει εφόσον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και στις δύο περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λίγοι αυτοί, μάλλον είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι οι δύο υποθέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αν είχαμε την τηλεδιοίκηση, αν δεν είχαν ξεφύγει κάποια πράγματα από τους προγραμματισμούς και την υλοποίησή τους, είναι δεδομένο ότι δεν θα υπήρχε ένας άνθρωπος,
1: ναι,
0: πλημελώς εκπαιδευμένος, ο οποίος να έχει την αρμοδιότητα να γυρνάει κλειδάκια,
1: ναι,
0: για να μπαίνουν τα τρένα στη σωστή γραμμή.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην εισαγγελική πρόταση αυτή τη στιγμή για τα αιτήματα της αναβολής της δίκης.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και της αποστολής του ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Αυτά είναι τα αιτήματα δηλαδή. Η εισαγγελέας όμως αυτή τη στιγμή έχει προτείνει να απορριφθούν τα αιτήματα για αναβολή που είχαν υποβάλει συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι και κατηγορούμενοι στη δικογραφία αυτή που λέγει ο Αλέξανδρος, που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αδικήματα οικονομικής φύσεως σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης 717. Οπότε χθες ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης, οι οποίοι συνήγοροι υποστήριξης τάχθηκαν ουσιαστικά υπέρ, πλειονότητα τουλάχιστον, της εισαγγελικής πρότασης αυτή που σας περιγράψαμε. Η δίκη νομίζω συνεχίζεται την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, και αν δεν κάνω λάθος είναι η προτελευταία δικάσιμος πριν από την διακοπή του Αυγούστου.
0: Θα τα συζητήσουμε όμως.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Όλα
1: να
0: αυτά,
1: μας πει με τον κύριο Ψαρόπουλο, μας πει και γιατί μιλάει για νομικά εφιολογήματα κατά από τα οποία προσπαθούν να κρυφτούν κατηγορούμενοι. Αλλά να μας πει για τις ενέργειες που κάνει ο κύριος Ψαρόπουλος. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες, ανεξάρτητα από τη δίκη, για την υπόθεση είναι. Αλλά να μας πει που βρίσκονται κάποιες ενέργειες και κάποια αιτήματα τα οποία έχει κάνει. Πες, τι έγινε.
0: Υπουργή Κουλιώτη, έχει κάτσει κάτω από το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει τα μαλάκια της, mm-hmm, τα όμορφα, και τα τεινάζει δεξιά και αριστερά. Και προσπαθεί, καταλαβαίνω, να δροσιστεί.
1: Τι να κάνει.
0: Νομίζω η κατάσταση είναι πολύ, πολύ σοβαρή. Πολύ κρίσιμη κατάσταση σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Τριφυλάρα. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Καλημέρα, παιδιά. Από χθες ο ουρανός δεν φαίνεται καθόλου. Υπάρχει ένα νέφος που καλύπτει τα πάντα. Το βλέπετε κι εσείς. Το βλέπουμε κι εμείς. Είναι πολύ θολή η ατμόσφαιρα. Είναι η λεγόμενη αφρικανική σκόνη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Μετά από αυτό, νομίζουμε ότι η σχετικά ισχυροί άνεμοι που θα επικρατήσουν θα κάπως διαλύσουν τον νέφος και η ατμόσφαιρα θα είναι κάπως πιο καθαρή. Πάμε όμως στο πρώτο. Ναι, θες να πεις κάτι?
1: Να πούμε απλώς ότι όπως είχαμε προβλήματα στην, λίγο διαφορετικά στην Κέρκυρα, υπήρξε απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Εκεί τα μεσάνυχα, πρώτα ήταν στα διαπόδια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα, ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, και υπήρχαν και προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Νομίζω ότι σταδιακά, επειδή εργάζονται έτσι από το βράδυ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να αποκατασταθεί και ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές, φαντάζομαι ότι σταδιακά τα προβλήματα θα λυθούν. Και μάλιστα από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν και δύο φωτιές σε δύο χωριά. Φυσικά τέθηκαν πολύ γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Dial FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα στο γραφείο του ποινικολόγου Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε μόφυρτος ενώ δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές. Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Τεράς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Σήμερα θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Μπάραζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε ΗΠΑ για 11η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και βιβλιοκλειώτη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Πριν προχωρήσουμε, θα μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω το εξής. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Ενώ πριν συνεχίσεις και εσύ, θα μου επιτρέψεις και εμένα να πω ότι έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM 97,8 από την Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Φίλες και φίλοι, λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7, όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, 7 τυχεροί κερδίζουν. Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε ένα κλιματιστικό Off-It FV12 Inverter 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωση βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajet. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets από 28.70 για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28.70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στη seajet.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος λοιπόν, για τα 3 δώρα που θα κερδίσουν 7 τυχεροί, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες ή κλήρωση. Θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

0: Λοιπόν, αν δείτε καμιά φωτογραφία, κανένα πλάνο από παραλία με κόσμο στις 6.30 το πρωί, δεν είναι ψέμα, ούτε AI.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Αρκετοί έχουν σπέψει.
0: Από πολύ. Μην κοιμήθηκαν και εκεί, σκέφτομαι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Γιατί
1: δεν
0: τέλεια. Απίθυνο. Εγώ όταν ήμουν μικρή, όταν έκανε ζέστη, κοιμόμουν στις παραλίες. Δηλαδή, δεν έχετε κοιμηθεί στην παραλία. Προφανώς.
1: Δεν σα είπα τα κουνούπια.
0: Κόντι, να σου πω κάτι. Αν δεν έχει κοιμηθεί στην παραλία,
1: ναι,
0: φύγε από αυτό το στούντιο.
1: Έχω κοιμηθεί σε πολλές παραλίες.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά... Τι, για τα κουνούπια μου λες. Έχει γεράσει και μου λες για τα κουνούπια τώρα.
1: Όχι, ρε, εσύ, με προτιμούνε. Άκου να δεις.
0: Εσύ,
1: είμαι από
0: αυτούς
1: που με προτιμούν, εσύ. Είμαστε 15 άτομα και έρχονται σε μένα.
0: Τα είπαμε αυτά, μην επαναλαμβάνομαστε.
1: Και το παιχνίδι είναι το εξής: να βάζω το αντικουνουπικό και να δούμε σε ποιο θα πάνε.
0: Αυτά τα είπαμε, μην επαναλαμβάνομαστε. Μας προτιμάνε τα κουνούπια. Άλλη μια ερώτησή μου. Τα κουνούπια που σε προτιμούσαν.
1: Παρακαλώ.
0: Πάντα,
1: ναι,
0: σε προτιμούσαν.
1: Ναι.
0: Και όταν ήσουν 20, 25, σε ενοχλούσαν τα κουνουπάκια 25 να γίνει στην παραλία. Γιατί... Ή τώρα που γέρασε, σε ενοχλούν.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, με ενοχλούσαν πάντα.
0: Ναι, αλλά κουνούπια, ρε παιδιά.
1: Ναι, και τώρα κοιμάμαι.
0: Κοιμάστε
1: με τον ύπνο, με τον
0: τώρα,
1: ύπνο κοιμάστε. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Τι εννοεί, κοιμάστε στην παραλία, όταν πηγαίνει και βαριέσαι να κουνηθεί και περίπου στην ξαπλώστρα. Δεν εννοεί ότι πάω.
1: Το μεσημεράκι, έτσι.
0: Α, εντάξει. Δεν εννοεί ότι πα σε κάτω. Εννοεί, κοιμάστε στην παραλία, όταν πηγαίνει και.

0: εμείς όλοι. Λοιπόν, τώρα εννοείται ότι δεν είναι για τέτοια πράγματα, αλλά λέω τι κάναμε παλιά.
1: Λοιπόν, άσε τα παλιά.
0: Τι άσε τα παλιά.
1: Πάμε στα καινούργια.
0: Πώς να πει, γιατί κάτσε ρε, σε καλοκαίρι, ναι, να μην θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
1: Ναι, κοίτα.
0: Βραδινό μπάνιο.
1: Θα ζήσουμε,
0: να μην ζήσουμε,
1: θα
0: ζήσουμε τα 90's
1: τα
0: λίγο.
1: Τα καλύτερα τώρα.
0: Να τα σκεφτούμε τουλάχιστον. Δεν τα ζούμε.
1: Με το παρελθόν θα τα ζούμε τώρα τα καλύτερα.
0: Λοιπόν, να απαντήσω λίγο στον φίλο μας. Προσπαθώ λίγο, εντάξει, καλοκαίρι είναι, παιδιά. Είναι που είναι επικαιρότητα όπως είναι. Πού είναι ο Άρης, γιατί τον έχασα λίγο τώρα. Ο Άρης, λοιπόν. Για το 8ωρο, ότι πριν από 20 χρόνια λέει είχαμε 8ωρο, αλλά αν δίνεις μονίμως λέει διαγωγή. Καλά, δεν το διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα απαντήσω, δεν έχει σημασία. Τι να περιμένεις στον Μπάμπι. Παιδιά, τα μηνύματα στον Μπάμπι καταρχάς, όχι σε μένα. Που σας στέει ο Μπάμπης. Τώρα το λέει προφανώς επειδή έχω κάνει εκπομπή με τον Μπάμπι. Κοίτα να σου πω, δεν θέλαμε, Άρη μου, να αναδείξουμε τα προβλήματα στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Δεν θα είχαμε τον κύριο Χότζογλου. Το φιλόξενουμε πάρα πολύ συχνά τον κύριο Χότζογλου σε αυτό το ραδιόφωνο, όλες οι εκπομπές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορούμε και να το ρωτήσουμε και στον αέρα, δηλαδή, θα το πει και ο ίδιος. Κάθε φορά που υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες δημοσιοποιούνται μέσα από τον Real FM. Κάθε φορά που υπάρχει καταστρατήγηση συλλογικών συμβάσεων και στον τουρισμό και στην εστίαση, το λέμε. Κάθε φορά λέμε για τις θέσεις εργασίας που παραμένουν κενές στους κλάδους αυτούς. Κάθε φορά λέμε για τις καταγγελίες από τους εξαντλημένους από τη δουλειά εργαζόμενους. Κάθε φορά όλα αυτά, και για τις ελλείψεις και για τις υπερορίες και για το φόρτο εργασίας και για τους μισθούς και για τα πάντα. Οπότε για αυτό το θέμα δεν δέχομαι κάτι. Πάμε σε ένα επόμενο, το οποίο δέχομαι ευχαρίστως κριτική, αλλά όντως σε αυτό δεν τη δέχομαι. Γιατί το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα.

0: Και αν μου επιτρέπεις και με τον Μπάμπη. Λοιπόν, Μέση Ανατολή.
1: Παρακαλώ.
0: Μέση Ανατολή. Υπάρχουν 9 αμερικανικά πλήγματα για 11η συνεχόμενη ημέρα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράν είναι σε συναγερμό, την ώρα που υπάρχουν και αναφορές για εκρήξεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Στόχος των επιχειρήσεων, όπως είχε ανακοινώσει και η ΣΕΤΚΟΜ, είναι η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, είναι ο περιορισμός της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοή, ειδικά στα στενά του Ορμούζ. Η ΣΕΤΚΟΜ έκανε λόγο για ολοκλήρωση 11 της συνεχόμενης νύχτας αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Λοιπόν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη.
1: Ναι, μέσα στην Ιρανική πρωτεύουσα. Αυτό είναι το διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες από την επανέναξη των συγκρούσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα μπορεί να δούμε να υλοποιείται αυτό το οποίο είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τελειώσαμε με το Ιράν, προειδοποίησε για νέα χτυπήματα και για ένταση της Αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες το βράδυ.
0: Να πω Τεχεράνη είναι στο στόχαστρο για πρώτη φορά. Η Τεχεράνη μετά την αναζωοπήρωση σύγκρουσης είπα Ιράν στις 7 Ιουλίου. Λοιπόν, υπάρχουν και νέες επιθέσεις στον κόλπο, έχει συναγερμό σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το Ιράν σταματά δεξαμενόπλαια στα στενά. Είπα, λένε τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά παρά την ένταση και τις επιθέσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που φαίνεται σαν ανεπίλητος γρίφος αυτή τη στιγμή σε σχέση με την συνέχεια για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εκεί στην περιοχή.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν.

0: παραδέξετε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Νταβαρίνος θέλει να βάλει ένα ουισκάκι με αυτό το τραγούδι.
1: Θέλει, ναι, γιατί με αυτό ειδικά, με αυτό.
0: Το φαντάζεσαι έτσι.
1: Ναι. Επειδή είναι πιο χαλαρό.
0: Ναι.
1: Πιο εντάξει, ναι, ωραία.
0: Ουισκάκι, πουρο, επίσης ένα... Ένα μπουρνούζι έτσι ελαφρύ, ένα... ανάρρηκτα. Αυτός έτσι. Αυτός είσαι. Είσαι άρχοντας, αγόρι μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε και μια αναφορά στην καμπάνια Milestones. Η ιστορία του φυσικού αερίου, ελληνική εταιρεία ενέργειας, συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο. Πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι η ναι. Στεφανία Κασίμη θέλει να μιλήσει πάρα πολύ για ένα θέμα το οποίο της άρεσε πάρα πολύ. Το είδε χθες. Και είναι το Traffic Commander.
1: Το Traffic Commander. Ναι. Μου άρεσε με τη λογική ότι θα εφαρμοστεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Σεπτέμβριο, αλλά ότι θα εφαρμοστεί κανονικά και θα πετύχει το στόχο του, δηλαδή να βελτιωθεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθήνα κατά 25-30%.
0: Εξήγησε όμως τι είναι ακριβώς το Traffic Commander.
1: Δεν να εξηγήσω τι είναι το Traffic Commander. Είναι ένα σύγχρονο σύστημα, ένα νέο smart σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίες με κάμερες και drone. Είναι το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, που παρέχει σε πραγματικό χρόνο, real time που λέμε στα ελληνικά, εννοώ σε πραγματικό χρόνο, είναι η επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων. Ουσιαστικά συγκεντρώνει και ενοποιεί πληροφορίες από πολλές πηγές, κάμερες κυκλοφορίας, drones, δρόμενα κυκλοφορίας, τροχαία, έργα, καιρικές συνθήκες, δημοσυγκοινωνίες, και δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα της κατάστασης και συσχετίζοντας δεδομένα για να γίνεται αξιολόγηση της σοβαρότητας και της εξέλιξης των φαινομένων που εντοπίζονται, θα διατηρεί ιστορικό, θα αναλύει τη συμπεριφορά του οδικού δικτύου ώστε να εντοπίζει και επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμφόρησης, δηλαδή
0: σε ποιο σημείο έχει κίνηση,
1: σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις παρεμβάσεις.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι.
1: Παρακαλώ. Θεωρητικό σου φαίνεται?
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου θεωρητικό. Μου φαίνεται ουσιαστικό. Καταλαβαίνω ότι μέσα από ένα ανεπτυγμένο σύστημα παρακολούθησης, ειδικά με τα drones, θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Θα μπορεί η τροχιά και η αξιωματική της να επεμβαίνουν στα σημεία όπου υπάρχει ζήτημα κάθε φορά για να προχωρούν σε κινήσεις αποσυμφόρησης. Ξέρεις όμως τι είναι αυτό το οποίο μου άρεσε
1: τι?
0: Πολύ περισσότερο. Ποιο? Από όλα αυτά. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου ναι. από το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Χωρίς εξωτερικούς αναδόχους και χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης,
1: αξιοποιώντας
0: τις σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, γεωχωρικής ανάλυσης και επιχειρησιακής διοίκησης. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλες υπηρεσίες και από άλλους φορείς του κράτους. Υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, πρέπει να δουλεύει και να δίνει αποτελέσματα, να παράγει αποτελέσματα. Όπως αυτό ελπίζουμε να είναι ένα καλό παράδειγμα και να το δούμε
1: και για άλλες,
0: και για άλλες υπηρεσίες.
1: Να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να μπορεί να σωματώνει συνεχώς νέες δυνατότητες, π.χ. ανάλυση εικόνας από κάμερες και drones, προγνωστική ανάλυση κυκλοφορίας, προσομοίωση σενάριων επιχειρησιακών, βελτιστοποίηση διάθεση δυνάμεων και εφαρμογές AI, τεχνητής νοημοσύνης, που λειτουργούν υποστηριστικά προς τον χειριστή του συστήματος. Ουσιαστικά η τεχνολογία θα σε βάλει να προσομοιάζεις και όλες, δηλαδή, που πρέπει να βαρέμεις. Λοιπόν, αλλά όχι σε επίπεδο μόνο πληροφορία και επιχειρησιακά. Δηλαδή, αξιοποιείς την πληροφορία όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο και στο επιχειρησιακό σκέλος. Με βάση την εικόνα, δηλαδή, που δημιουργεί το σύστημα, το επιχειρησιακό κέντρο θα μπορεί να αποφασίζει άμεσα ποια δύναμη θα κινηθεί, από ποιο σημείο και με ποιο μέσο, για να επιτυχάνεται η ταχύτερη δυνατή επέμβαση. Λοιπόν, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην παρουσίαση, ότι Ο στόχος είναι 30%, 25-30%. Αυτό εκτίμησε ότι μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος από το Σεπτέμβριο, όταν θα επιστρέψει και η καθημερινότητα έτσι στην Αττική, αυτό είναι το νόημα, δεν είναι τώρα να μας πει 30%. Ναι. Λοιπόν, θα καταστεί εφικτή βελτίωση κυκλοφορίας κατά 25-30%. Αν γίνει αυτό, επαναλαμβάνω,
0: θα είναι
1: πολύ σημαντική
0: αναπτύξη
1: για τους
0: οδηγούς. Στην καθημερινότητα όλων των Αθηναίων, δεν το συζητάμε.
1: Μακάρι να γίνει. Μακάρι αυτές οι 24 πηγές από τις οποίες θα παίρνει δεδομένα αυτό το σύστημα, θα συγκεντρώνει και θα βγάζει reports και θα στέλνει δυνάμεις όπου πρέπει, τέλος πάντων, για να υπάρχουν παρεμβάσεις και να λύνονται τα προβλήματα. Μακάρι. Και 20 να είναι για αρχή, μακάρι. Είναι από τις περιπτώσεις που, όπως και με τις φωτιές, βλέπεις πώς μπορούν τα drones να λειτουργούν σαν τα μάτια μας, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει παντού κάποιος.
0: Λοιπόν,
1: τώρα, όταν η τεχνολογία βοηθάει, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Τώρα ρωτάνε οι φίλοι γιατί ενδεχομένως δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει... είναι τώρα 22 Ιουλίου. Υπάρχει βεβαίως έντονες πολιτικές διεργασίες με το βλέμμα προς το φθινόπωρο, όπου εντάξει, στη ΔΕΘ θα έχουμε μια πρώτη πρόγευση για το πώς θα κινηθεί ο χειμώνας. Ενδεχομένως θα έχει ξεκαθαρίσει τότε, όχι ενδεχομένως, είναι δεδομένο θα έχει ξεκαθαρίσει τότε και πολύ περισσότερο ο χρόνος των εκλογών, αν θα γίνει το φθινόπωρο.
1: Εγώ έλεγα στον Κόντι στο διάλειμμα ότι θα βγάλουμε 2 παρελάσεις.
0: Ναι. Και αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο. Είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό.
1: Λοιπόν, μετά τις 2 παρελάσεις δεν ξέρω.
0: Σε κάθε περίπτωση τώρα... είχαμε χθες μια διοργάνωση, μια εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της περίοδου 2026-2030. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μίλησε στην εκδήλωση. Η χώρα μας έχει καταφέρει να μπορεί να πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιοδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία του ΩΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους για την κοινωνική πολιτική και για τις επενδύσεις, και αυτό θα έλεγα ότι είναι το επιστέγασμα, η καλύτερη απόδειξη μιας οικονομικής πολιτικής η οποία τελικά μπορεί να διαχέει τα ωφέλη της ανάπτυξης προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να φτάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εννοείται ότι όλα όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ειδικά για την οικονομική ανάπτυξη που φτάνει όλους τους Έλληνες, γίνονται αντικείμενο κρίτικης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε χθες για τυχοδιοκτισμό, υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών και αναφέρθηκε και στις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή, ο οποίος πρωθυπουργός είχε μιλήσει για τοξικότητα. Το κόμμα που έσαι προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τοξικότητας δεν γίνεται να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή μίλησες για τη ΔΕΘ, νομίζω ότι πλέον τα μέτρα εκτιμάται ότι θα αγγίξουν ή θα προσεγγίσουν τέλος πάντων το 1,9 δις και φαίνεται να έχουν κλειδώσει και σε τεχνικό επίπεδο η ΔΕΘ από η φετινή. Είναι και λίγο διαφορετική γιατί έχει έντονο προεκλογικό και πολιτικό χαρακτήρα με δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές. Θα πω πολύ λίγα και θα παραπέμψω στο ρεπορτάζ της εσύ Σταύρου Πιεράκου που είχε στη Real News της Κυριακής. Πάρα πολύ αναλυτικό, είναι και στο nikos.gr και στο real.gr. Στόχος είναι στο επίκεντρο να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα απευθυνθούν ταυτόχρονα και στη μεσαία τάξη και σε όλους τους επαγγελματίες, σε επιχειρήσεις, σε μισθωτούς, σε συνταξιούς, στα νοικοκυριά, Γιατί εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση και από το στεγαστικό κόστος και από την ακρίβεια. Λοιπόν, στο σχεδιασμό κεντρική θέση κατέχει η κλιμακοτιμίωση της προκαταβολής φόρου. Επίσης, έχουν προετοιμαστεί διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης αυτοπασχαλουμένων. Μπαίνει στο σχεδιασμό και πλήρης κατάρριξη του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σταδιακά τα επόμενα έτη. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι αποφάσεις και βαρύτητα αποκτούν αποφάσεις για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Επεξεργάζονται και διάφορα σενάρια για τον κατώτατο μισθό εν ώψη του 2027. Βρίσκεται και ο στόχος των 1.000 ευρώ στο τραπέζι και για τους συνταξιούχους βασική παρέμβαση φαίνεται ότι θα είναι η αύξηση του επιτήσιου επιδόματος από τα 300-400 ευρώ. Και θα δούμε τι θα γίνει και με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, που βεβαίως είναι ακόμα αρκετά ως σενάριο να παίζει τα τελευταία χρόνια προ ΔΕΦ. Και να δούμε και τι θα γίνει για το στεγαστικό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για νέες διορθώσεις στον ΕΦΕ και κάποιες φορολογικές αναφορές για εισοδήματα από, από ενίκεια. Νέο πρόγραμμα τύπου σπίτι μου 3 με διαφορετικά λίγο κριτήρια. Έχει ψηλοϋποθεί αυτό. Οπότε μένει, νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σίγουρα.
1: Όπως συνηθίζεται πάντα τέτοια εποχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις μειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νέκρος εντοπίστηκε τη νύχτα στο γραφείο του ποινικολόγου Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρέθηκε αιμόφυρτος ενώ δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θεραίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ και η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό. Την πρόθεση του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Όπως είπε, σκοπός του μέτρου είναι η μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Απέσυρε η ΑΕΚ το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 27χρονου μέσου από τη Ζάμπια Kings Kangwa που ανήκει στη Hapoel Μπερσεβά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά ήθυλος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
19: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
20: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
21: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
22: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
23: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
22: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, η Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.
23: Και τι ζητάω.
22: Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα. Διάθεση δωρεάν εισιτηρίων από 17 Εβδόμου στη Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και στον πεζόδρομο του Ακταίων καθημερινά 10 με 2.
0: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: Εδώ είμαστε από τις 7 η ώρα το πρωί, όπως και κάθε μέρα, με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες του σταθμού μέχρι και αργά το μεσημέρι. Για όλες τις ειδήσεις και την επικαιρότητα στα 12 και όχι μόνο, εδώ να μένετε, να μας ακούτε, να ακούτε όλες τις εκπομπές. Και όλο και κάποια είδηση βγαίνει έτσι, αλλιώς, αν δεν μας προλαβαίνετε, πείτε στην ιστοσελίδα μας, εκεί υπάρχουν τα πάντα, www.realvoice995.gr.
1: Για μια σχέση που τέλειωσε, ήταν χιόνι που έλειωσε, και λυπάμαι γι' αυτό.

Τετάρτη λοιπόν, 22 Ιουλίου σήμερα, έτσι. Μάλιστα. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Κάντε καφεδάκι, καθίστε αναπαυτικά και φύγαμε.

Να μην ξεχνάτε και το Viber μας. Να μην ξεχνάτε τον αριθμό του Viber. Έχουμε κάνει τρομερά ρεπορτάζ από όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε εσείς, αυτά που καταγγέλλετε εσείς, είτε φωτογραφίες, είτε βίντεο, είτε οτιδήποτε. Έστω και μια απλή καλημέρα. Στο τηλέφωνο 698 91 99 995.

0: για μια σχέση που τέλειωσε. Μ' έχει κάνει κομμάτια σου λέω, θύμα της είμαι κι εγώ.
1: Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στους πρωινούς. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο και στο φίλο τον Φώτη. Στη Λέρο, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Και εννοείται εδώ τον Γρηγόρη από το αεροδρόμιο και το φίλο το Βασιλάκη. Να είστε πάντα καλά ρε παιδιά. Καλή βάρδια να έχετε.

καλημέρα και στο φίλο τον Αντώνη, εδώ από τη Ροδό, το φίλο τον Ταξιτζή, τον αδερφό θα πω εγώ. Να δω πότε θα σας κάσω μύτη στη πιάτσα και θα κάνω έλεγχο στα ραδιόφωνα για να δω τι ακούτε το πρωί.

Φοβερή μέρες μάλλον και φοβερή μέρα και σήμερα εδώ στη Ρόδο, αλλά και στα νησιά μας από ό,τι βλέπουμε. Μεγάλη προσοχή, είμαστε κατηγορία 4 σήμερα, έτσι, ιδιαίτερη προσοχή, υψηλού κινδύνου κατηγορία. Δεν ρισκάρουμε τίποτα από εργασίες είτε το οτιδήποτε και δεν υπάρχει αυτό το έλα μωρέ και σιγά μην αρπάξει ή πετάω ένα τσιγάρο και τι έγινε και είχε σβήσει και τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά. Μεγάλη προσοχή, έτσι, αυτές τις μέρες θα φυσάει και αρκετά. Είμαστε και κατηγορία 4, οπότε το νου μας όλοι. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν ήμουν ενημερωμένος ή δεν ξέρω εγώ τι. Από χθες τα λέμε, τα φωνάζουμε, έχετε το νου σας αυτές τις μέρες. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε τίποτα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θεματάκια μας σιγά σιγά, αφού καλημερίζω και την κυρία Ελένη. Να είστε πάντα καλά και στο Καστελόριζο, το αγαπημένο μας Καστελόριζο. Και τι έχουμε? Έχουμε από ήχο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα συμβούλιο που περιμέναμε να γίνει η συζήτηση, αυτή η μεγάλη συζήτηση για το καζίνο της Ρόδου. Ήταν ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία περιμέναμε να συζητηθούν. Τελικώς δεν συζητήθηκε έτσι όπως έπρεπε το θέμα. Έλειπαν οι νομικοί της εταιρείας Καζίνο ΑΕ, από ό,τι καταλάβαμε. Και οπότε θα μεταφερθεί η συζήτηση για την επόμενη φορά.

Και αφού ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο με σχεδόν μία ώρα μετά την προγραμματισμένη ώρα που ήταν να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μιλούσαν, λέει, με τους ανθρώπους εκεί της Καζίνο αν θα έρθουν, δεν θα έρθουν, γιατί δεν μπορούσαν να έρθουν και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Μετά από μία ώρα λοιπόν ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο, περίπου μία ώρα, όπου είχαμε διάφορα θέματα και φλέγον θέματα, θα πω εγώ, θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Η ατζέντα του Real, δηλαδή, με λίγα λόγια.

έχουμε αρκετά θεματάκια. Προφανώς και η ΔΕΙΑΡ και ό,τι έχει δει το φως της επικαιρότητας όλο αυτό το χρονικό, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα drones, έτσι φυσικά και τα drones, μεγάλο το θέμα και αυτό. Είχαμε διάφορες συζητήσεις, έτσι. Είχαμε και αποκαλύψεις, θα πω εγώ, από μόνοι τους και πολλά άλλα, πάρα πολλά άλλα. Θα τα δούμε σιγά σιγά αναλυτικά. Καλημέρα στο Στέργο, καλημέρα ρε φιλέ.

0: για να καταλάβουμε ότι καμιά φορά τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα φωνάζουμε, τα τονίζουμε, θα πω εγώ. Υπάρχει και αυστηρή κριτική πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, θα πω επίσης εγώ. Αλλά έρχεται η στιγμή που οι απαντήσεις έρχονται και από μόνες τους. Δηλαδή μπορεί να ακούσεις εσύ που κάνεις κριτική τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και έρχεται μια στιγμή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που λες, εγώ γιατί φωνάζω? Τα ξέρουν, τα λένε από μόνοι τους, τα αποκαλύπτουν εδώ, τα συζητάνε μεταξύ τους, τα ακούνε διάφοροι, τα λένε δημόσια, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εμείς οι υπόλοιποι όλοι γιατί σκάμε, ξέρετε γιατί? Για τον τόπο, για αυτόν τον ρημάδι, τον τόπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τι εννοώ, για ακούστε λιγάκι, για ακούστε λιγάκι εδώ.
1: Τι φορά βλέπετε λύματα? Συγγνώμη. Και όταν ο βιολογικός χωράει 20.000 κυβικά, τα υπόλοιπα 15 τι θέλετε να τα κάνουμε?
0: Αυτό είναι. Έχετε κάτι να πείτε εσείς? Θέλετε να προσθέσετε μήπως κάτι άλλο? Θέλετε να συζητήσουμε κάτι άλλο? Να τονιστεί κάτι άλλο? Τι θέλετε να κάνουμε? Τι θέλετε να συζητήσουμε? Από τη στιγμή που μέσα από επίσημα χείλη του κυρίου Ζανετούλη εν προκειμένου, που είναι μέλος της ΔΕΙΑΡ, χρόνια πριν καν αυτή η διοίκηση σκεφτεί να ασχοληθεί με τα κοινά του τόπου, πριν καν, χρόνια, και βγαίνει και λέει, προσέξτε, δημόσια, με το πρόσωπό του, με το όνομά του, με το επιθετό του, και τοποθετείται, στα πρακτικά γράφεται, τοποθετείται λοιπόν δημόσια, επαναλαμβάνω, και λέει, πρώτη φορά βλέπετε λίμματα στη θάλασσα? Μάλιστα. Εσείς τώρα που το ακούτε αυτό, τι αναρωτηθήκατε όλοι? Πείτε μου λίγο, γιατί εγώ όταν το άκουσα αυτό, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό μου είναι να κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα πάμε τώρα δημόσια, έτσι. Δημόσια. Εισαγγελέα σε αυτό το νησί δεν υπάρχει? Πραγματικά αναρωτιέμαι. Απίστευτη τοποθέτηση του κυρίου Ζανετούλη. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, όπως λέει ο κύριος Ζανετούλης, ξέραμε ότι πέφτουν λίμματα στις θάλασσες. Αυτό είπε χθες. Και δεν το απάντησε κάποιος κάτι. Ή να του πει, τι λες ρε μεγάλε, τι είναι αυτά που λες? Κανένας. Και όταν λέμε κανένας, το παρακολουθήσατε. Νομίζω ήταν σε live μετάδοση όλο αυτό. Και βγαίνει και λέει ο Ζανετούλης, παίρνει τόσα κυβικά ο βιολογικός, τι θέλετε να τα κάνουμε τα υπόλοιπα? Μάλιστα. Από πότε το ξέραμε αυτό το πρόβλημα? Του ξέφυγε τον κύριο Ζανετούλη χθες αυτό. Λέει, πρώτη φορά τα βλέπετε? Δηλαδή, είχαμε γνώση, ξέραμε που πάει η κατάσταση, ξέραμε ότι κάποια στιγμή αυτό όλο θα μπλοκάρει, θα φουλάρει, θα γεμίσει, θα κάνει, θα δείξει. Το βλέπαμε, το ξέραμε, το γνωρίζαμε. Κάποιοι φώναζαν. Αλλά ήρθε στο αμήν υπόθεση. Στο αμήν. Και βγαίνει ο Ζανετούλης, μάλλον δεν ξέρω αν κατάλαβε τι είπε. Μπορεί και εκτός ατζέντας, συνεννοήσεως. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Και το πετάει έτσι, δημόσια, αυθόρμητα. Πάρτε το να το έχετε. Πάρτε το να το ακούσετε. Να το καταλάβετε ότι εμείς το ξέραμε. Πρώτη φορά βλέπετε λίμματα στις θάλασσες. Τρομερό.

Δεν ξέρω, κύριε Γερονικόλα, απευθύνομαι σε εσάς. Περιμένετε κάποια άλλη απάντηση? Περιμένετε κάποια άλλη τοποθέτηση πέρα από αυτό? Χρειάζεται κάποιος κάτι διαφορετικό να ακούσει πέρα από αυτό το οποίο πέταξε ο πρώην συνεργάτης σας και μέλος της ΔΕΙΑΡ? Εγώ θυμάμαι, σε μένα προσωπικά, το έχει πει και δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε μένα προσωπικά ο κ. Ζανιτουλής έχει πει: εγώ είμαι πρώτα ΔΕΙΑΡ και μετά όλα τα άλλα. Και βγαίνει λοιπόν ο πρώτα ΔΕΙΑΡ και λέει: πρώτη φορά βλέπετε λίμματα στη θάλασσα. Τι να τα κάνουμε τα υπόλοιπα 15.000, πόσα είπε εκεί, κυβικά που περισσεύουνε σκατών, για να τελειώνουμε. Τι να τα κάνουμε, λέει. Δεν ξέρω. Να τα φάμε, κύριε Ζανιτουλή. Τι να τα κάνουμε? Από πότε το ξέραμε, κύριε Ζανιτουλή? Και βγαίνουμε και λέμε έτσι όμορφα και τι θέλετε να τα κάνουμε? Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, εσείς άμα μας πείτε τι να τα κάνουμε.

Αλλά προσέξτε, το τουριστικό προϊόν λέει, προσέξτε, μπορεί και να κινδυνεύει, μη βρεθεί κάποια φωτογραφία, είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, στην τοποθέτησή του εχθές, μπορεί να βρεθεί σε κανένα BBC, CNN, πώς τα είπε, και να υπάρχει πρόβλημα με τον τόπο. Αλήθεια τώρα, το πρόβλημα του τόπου ξέρετε ποιος είναι τελικά, εσείς. Εχθές τα είπε ξεκάθαρο ο Δημήτρης Ζωζάνιτουλης, δεν ξέρω αν το καταλάβατε πρόεδρε. Σας έδωσε όλους και όλες αυτές τις διοικήσεις ή δεν ξέρω εγώ τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια εκεί, χήμα, δημόσια, χήμα, μέλος πολλά χρόνια στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Ζωζάνιτουλης, πολλά χρόνια.

0: Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν που πήραμε από τον πρόεδρο, ότι κινδυνεύει το τουριστικό μας προϊόν. Και δεν κινδυνεύει με το ότι συμβαίνει εκεί πέρα, και δεν κινδυνεύει, αγαπητέ πρόεδρε, και μάλιστα να κινδυνεύει και πολύ, και πολύ με αυτές τις εικόνες και με ό,τι συμβαίνει. Και μετά ακούσαμε και ότι μπορεί να είναι και το βίντεο από άλλη μέρα, λέει, άλλη, δηλαδή είχε ξανασυμβεί, ας πούμε, ήταν πιο παλιό, είχε ξανασυμβεί. Θα το επαναλάβω, να το πω πόσες φορές, πόσες φορές. Μπορεί να μην φταίς, κύριε Βαγιανέ, για αυτό το διαχρονικό πρόβλημα. Προφανώς και δεν φταίς μόνο εσύ για αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Βόδι και ο βιολογικός εκεί πάνω. Στη βάρδιά σου όμως, ρε φίλε, έσκασε. Πώς αλλιώς πρέπει να το πούμε, και το, αυτό το πράγμα που σκέφτηκες να πεις είναι οποιαδήποτε άλλη δικαιολογία ή το οτιδήποτε. Δηλαδή το βίντεο είναι από άλλη φάση, άλλη μέρα, δεν ξέρω εγώ τι, δεν καταλάβαμε κιόλας. Το έγγραφο του Λιμεναρχείου, άλλα και αυτό. Ημερομηνίες, είδες πότε πήρανε δείγματα εκεί. Πότε είναι αυτές οι ημερομηνίες, ποια χρονιά, σε ποιανού προεδρία, σε ποιανού βάρδια, να το πούμε κι αλλιώς. Και παίρνεις στις πλάντες σου αυτά τα διαχρονικά προβλήματα, τα κάνεις δικά σου, βγαίνεις και λες ότι όλα είναι εντάξει και ότι στη δικιά μου την προεδρία, θητεία, δεν ξέρω εγώ τι, λειτουργούν όλα όπως πρέπει και καλύτερα και ναι και μπράβο, στα κομμάτια που λειτουργούν, μπράβο σας. Εδώ όμως δεν λειτουργεί. Και είναι οι πόσες μέρες τώρα παίζει το θέμα. Μία συγγνώμη, ρε παιδιά, όπως είπε και ο τηλέμαχος ο Καμπούρης εχθές, δεν ακούστηκε από κανέναν τους. Μία συγγνώμη δεν άκουσε ο τόπος από κανέναν τους. Γιατί το πρόβλημα είναι πιο παλιό, λέει, ή μπορεί και πιο παλιό, και δεν ξέρω εγώ τι. Θα έρθει και τώρα δεν έσκασε πρόβλημα. Θα έρθει και τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτές οι αναλύσεις που έκανε επίσημα το Λιμεναρχείο είναι από τη φαντασία τους. Και ο Λιμενάρχης, μάλλον βαλτός είναι κι αυτός. Ε.
1: Μια καμπάνα για το ΙΚΑ, μία για το ΦΠΑ.
0: Πιάστε, βρείτε και μια λύση να τελειώνει αυτή η υπόθεση και αυτή η ιστορία. Μια λύση νόμιμη, με πλήρη διαφάνεια, έτσι όπως πρέπει να γίνουν τα πράγματα, για να τελειώνουμε. Γιατί σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να ξεσηκώνονται και άλλοι άνθρωποι μέσα εκεί πάνω. Χθες δημιούργησε πρόβλημα μεγάλο με αυτά που είπε ο κύριος Ζανετούλης. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, επαναλαμβάνω. Τα τηλέφωνα και τα μηνύματα χτυπούσαν ασταμάτητα. Ρε, τι είπε αυτός? Αυτή ήταν η κουβέντα που κυκλοφόρησε χθες. Από ό,τι συζητήσατε εκεί μέσα, αυτή ήταν η κουβέντα που κυκλοφόρησε χθες. Και όχι στα στέκια δημοσιογράφων κτλ. Του κόσμου. Όταν βγαίνει επίσημα, από επίσημα χείλη, κάποιος και λέει: καλά, συγγνώμη, πέσατε τα σύννεφα. Σκατά είναι, πώς κάνετε έτσι, πρώτη φορά τα βλέπετε στις θάλασσές μας? Αλήθεια τώρα. Και κατά τα άλλα, φταίει, δεν ξέρω εγώ τι φταίει. Αφήστε το τουριστικό προϊόν και αφήστε αυτοί που τρέχουν το τουριστικό προϊόν να ξέρουν καλύτερα. Αφήστε το αυτό. Αφήστε αυτή την καραμέλα, αφήστε τη. Προστατεύστε εσείς με τις δικές σας δουλειές το προϊόν και αφήστε το όλο το άλλο το κομμάτι. Για αυτούς που ξέρουν. Η δικιά σας η δουλειά είναι εκεί πάνω. Και δουλειά εκεί δεν γίνεται. Το να βάψω ένα τοίχο, να το σοβατήσω και να το βγάλω στο βίντεο δεν είναι δουλειά αυτή. Αλλά από την άλλη παραδεχόμαστε ότι ναι, παίρνει τόσα λίματα και ξαφνικά βρέθηκαν τόσα. Και τι να τα κάνουμε, πού να τα πάμε? Έλατε, πού να τα πάμε? Από πότε το ξέραμε το πρόβλημα? Αυτό είναι το θέμα. Από πότε το γνωρίζαμε το πρόβλημα? Και μέσα σε όλο αυτό επαναλαμβάνω, μία συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν ακούστηκε από κανέναν. Και δεν έχουν την ανάγκη να πούν συγγνώμη. Που μπορεί για αυτές τις εικόνες να λένε συγγνώμη από ξεναγή μέχρι απλοί πολίτες, ροδίτες εδώ, ντόπιοι συμπολίτες μας στον κόσμο, και να τους λέει συγγνώμη. Αλλά τα επίσημα χείλη δεν βγαίνει να το πει. Είναι πρόβλημα. Είναι, δεν ξέρω τι θεωρείτε, ταμπού το συγγνώμη στον κόσμο. Στον κόσμο για τις εικόνες που αντικρίζει και για το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Στον τόπο, για τη δυσφήμιση αυτή που συμβαίνει. Εκεί πάει η συγγνώμη. Ούτε σε κανέναν της αντιπολίτευσης ή της ελάσσονος αντιπολίτευσης ή των ανεξαρτήτων ή των δημοσιογράφων ή των δεν ξέρω εγώ τι. Στον τόπο πάει η συγγνώμη, κύριε Βαγιανέ. Και ούτε χθες αυτό το κάνατε. Ούτε αυτό το κάνατε χθες.

βέβαια, για να είμαι και δίκαιος, είπε και μια μεγάλη αλήθεια χθες ο κ. Βαγιανός πάνω στην τοποθέτησή του. Μια μεγάλη, μεγάλη αλήθεια είπε. Τι μας είπε λοιπόν ο κ. Βαγιανός χθες? Ότι μπορεί και κάποιοι από την παράταξη του, προσέξτε, να μην είναι ευχαριστημένοι με τις επιλογές μου ή με τις πολιτικές μου, αλλά στο τέλος θα κρυθούμε όλοι. Μόνος του, προσέξτε εδώ τώρα, εδώ τι γίνεται, προσέξτε, για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται εκεί μέσα σε αυτή την παράταξη. Μπορεί, λέει, κάποιοι να είναι στεναχωρημένοι μαζί μου, λέει, και με τις πολιτικές που ακολουθώ, αλλά στο τέλος θα κρυθούμε. Αυτό ήταν μεγάλη αλήθεια. Αυτή είναι η πρώτη φορά που βγαίνει αυτή η αλήθεια από το δικό του στόμα. Άλλο τι λένε στο κουτσομπολιό, καφενείο κτλ. Εκεί είναι οι ειδικοί που μιλάνε. Τώρα εδώ μιλάμε επίσημα, ότι ακούστηκε δημόσια, τι καταγράφηκε στα πρακτικά. Έτσι.

Να πω εδώ στο φίλο τον Γρηγόρη, επειδή μου λέει για τον κύριο Καμπουράκη, όχι. Όχι, και ο κύριος Καμπουράκης δεν τοποθετεί και δεν έβγαλε άχνα για την ακρίβεια, για τη ΔΕΙΑΡ. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Για να λέμε αλήθειες. Το βίντεο είναι δημόσιο. Δημοσιευμένο. Είναι σε live streaming το βίντεο, έτσι, στα social media. Όχι. Τίποτα άλλο. Κάτι γνωμικά ακούσαμε εκεί που διαβαζόντουσαν, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα, δεν ξέρω τι. Μέχρι εκεί δεν είναι καμία απολύτως κριτική πάνω στο θέμα αυτό.

Τώρα από την πλευρά του δήμαρχος ο Αλέξανδρος Σοκολιάδης εξάντλησε το χρόνο σε ασφάλιες έδαφος, έτσι. Είναι προσφυγής η διαδικασία αυτή που ακολουθεί με διάφορες φιλοσοφίες και κάπως έτσι, έτσι. Και όταν αρχίζει να αδειάζει η αίθουσα, πυροβολάμε στους πολιτικούς αντιπάλους. Φεύγει ο Γερονικόλας, Παρτινά. Φεύγει ο Καμπούρης, Παρτινά. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Πάντως δεν είναι μαγιά αυτή. Αν έχεις εγγραφά, στοιχεία, ιστορίες, τον Ατάλο, τους τα τρίβεις εκείνη την ώρα, εκεί που τους βλέπεις μπροστά σου, στη μούρη τους. Πάρτε το, πάτε το, κάντε το ό,τι θέλετε και εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα, ξεκάθαρα πράγματα. Όχι φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, μετά τον κράζουμε, τον κάνουμε, τον δείχνουμε και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Έτσι, ναι. Θρασιδηλία, ξεκάθαρα. Καλύτερη απόδειξη θεσμικής κατάρρευσης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα πετάμε μπάλα κερκίδα και με τα drones και με τα. Θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα, αν θα. Και το εγκρίνουν ή αν δεν το εγκρίνουν, εδώ είμαι. Κάπως έτσι. Εδώ ακούγονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και από Ζανετούλη και από. Από όλους γενικώς. Κυρίως από τον κύριο Ζανετούλη. Ότι τι λέτε εδώ, τι συζητάτε, γιατί δεν τα ξέρετε. Προσέξτε. Αλλά το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η δημοκρατική, ο Δαμιανός, η φωτογραφία AI και κάπως έτσι. Αυτά είναι πρώτο ενδιαφέρον. Γιατί είναι τον social ενδιαφέρον, τον likes. Το ακούσαμε και αυτό εχθές. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που μετράνε like. Δεν ξέρω. Κάποιος πρέπει να ενημερώσει και τον δήμαρχο ότι πέρα από τα like υπάρχουν και προβολές. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Μπορεί να έχει 10 like, αλλά να έχει 10.000 προβολές ένα άρθρο. Π.χ. Παράδειγμα, ρε παιδί μου. Μια που φέρουν παραδείγματα με τους αριθμούς των likes. Γιατί κάνουμε πολιτική με τα likes. Τις καρδούλες, τα φυλάκια, τα χαϊδέματα. Και όταν στριμωχτεί η κατάσταση, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Ξεκινάμε και πυροβολάμε. Βλέπε, καλή ώρα. They are με Σπυρόπουλο. Με Νέα Αρχή Ρόδου. Και κάτι απαντήσεις που φύγανε δεξιά-αριστερά, μάλλον κάτι κατηγορίες επιπροσωπικού που φύγανε δεξιά-αριστερά, και αυτά τα επιπροσωπικού βγήκανε σε δελτία τύπου. Προσέξτε εδώ τώρα. Κάτι τους λέει ο κύριος Σπυρόπουλος και περιμένει μια απάντηση, και η απάντηση που παίρνει ποια είναι, πάρε μια επίθεση να τη θυμάσαι. Πάρτε να. Γιατί ζορίζεται η κατάσταση. Προφανώς και ζορίζεται η κατάσταση. Και το καταλάβαμε χθες ότι ζορίστηκε η κατάσταση, γιατί ο ένας πετούσε την μπάλα στον άλλον. Και στην τελική τα πει όλα μόνο στο Ζανετούλης και τελείωσε η υπόθεση. Να τελειώνουμε, για να ξεκαθαρίσουν από μόνοι τους. Τελική τα πει όλα μόνο στο Ζανετούλης και τελείωσε η υπόθεση. Να τελειώνουμε, για να ξεκαθαρίσουν από μόνοι τους.

0: θα καλούσα σε αγώνα κατά αυτού και τα λοιπά, τα λοιπά. Το είπε, δεν τα λέμε εμείς. Μόνος του τα είπε ο κύριος Κολιάδης. Μάλλον είναι ο πρώτος που διαφωνεί.
1: Στα χείλη παγώνει φωνή, οι λέξεις διστάζουν. Τα λόγια κομμάτια.
0: Ο φίλος ο Κώστας από ανάληψη λέει: το καλό με τον κύριο Καμπουράκη είναι ότι για να μην τοποθετηθεί, μαθαίνουμε πράγματα ιστορίας.

Αυτά έγιναν εν ολίγης στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Για να μην το δείτε όλο, αν θέλετε κάποιοι να το παρακολουθήσετε, πηγαίνετε σε αυτά που λέει ο κύριος Ζανετούλης. Όχι επιγραμματικά, αναλυτικότατα. Πηγαίνετε σε αυτά που λέει ο κύριος Ζανετούλης λοιπόν και βγάλετε πόρισμα μόνοι σας. Βγάλετε πόρισμα μόνοι σας και πείτε, σκεφτείτε μόνοι σας ποιο προϊόν τελικά κινδυνεύει, από πού και από ποιον και πώς κινδυνεύει αυτό το προϊόν. Από πού, από ποιον και πώς κινδυνεύει αυτό το πρωινό. Το πρωινό. Μάλλον πρωινό θέλουμε, πέρι. Άλλο ένα καφέ να τον πίναμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το προϊόν.

μεταξύ, ένας δεν βρέθηκε να στείλει ένα μήνυμα στον κύριο Σάιντουλή να του πει σταματά. Μάλλον έμεινα με μπαταρία το κινητό του και ήταν κλειστό. Δεν ξέρει, ήταν αλλιώς. Πολύ λάθος πήγε η συνεννόηση.

Καλημέρα στο Μιχάλη. Σωστά. Καλά τα λέει ο Μιχάλης. Καλά τα λέει. Να μας πει ποιοι είναι οι στεναχωρημένοι από την παράταξη με τις πολιτικές του Βαγιανού και γιατί. Να το αναλύσει πρώτα ο ίδιος και να μας πει και εμάς. Μάλιστα.

Καλημέρα και στα παιδιά της 11ης ΕΜΟΔΕ. Να είστε πάντα καλά, την καλημέρα μας. Εχθές βλέπω ότι πήρατε κάτι δωράκια, έτσι, από τον κύριο Θωμάτο. Μπράβο, αυτές οι κινήσεις χρειάζονται. Να τα λέμε όλα, να λέμε και τα καλά. Προφανώς, εμείς εδώ τα λέμε όλα. Πολύ σημαντικό, έτσι, όλες αυτές οι δωρές που γίνονται και σε εθελοντικές ομάδες. Και σε εθελοντικές ομάδες. Να πω και μπράβο στην ΕΘΟΜΑΚ για την εθελοντική ομάδα Σαλάκου, για την εκπληκτική διοργάνωση, έτσι, που έκανε στο εκκλησάκι του Προφήτ Ηλία στη Σαλακό, και όπου τα έσοδα όλα ήταν για την ομάδα. Δεν χρειάζεται συστάσεις, Παναγιώτης Εγκλέζος και Dream Team του εκεί, όπως όλα τα παιδιά, όλοι οι εθελοντές από όλες τις ομάδες μας, έτσι, εκεί πρώτη γραμμή.

Λοιπόν, να σας πω για δύο μηνύματα. Το ένα το μήνυμα σίγουρα είναι για το νερό που τρέχει μετά το, στο σχολείο, μετά το γυμναστήριο. Προχθές που κάναμε μια τοποθέτηση εδώ, έτσι είχε ενημερωθεί η κυρία Γιαννέλη, από ό,τι μου είπε και ο κύριος Τσούβαλης, έχει λυθεί αυτό. Μια σωλήνα σπασμένη σε ένα κλειστό σχολείο απ' έξω, που έτρεχε λίγο νερό εκεί, το είδαν, το φτιάξανε. Οφείλω να σας το πω, γιατί είναι και από τα μηνύματα που μας στέλνετε εδώ, έτσι, και μας λέτε, ας επιμεληθούν εδώ του θέματος, οποιοδήποτε θέμα είναι αυτό που μας στέλνετε. Πάντως αυτό, και κάτω να ξέρετε, μου είπαν ότι εντάξει,

Καλημέρα και στον Άγγελο από την ΚΟ. Καλημέρα. Άρε, ψηλέ. Ψηλέ. Είδα μια φοβερή ατάκα σου στα social. Οι κοντοί τρώνε πίτα γίγας.

Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο από το Γενναδί. Γεια σου ρε φιλαράκι, καλημέρα. Για δώσε μου θερμοκρασία εκεί, πρέπει να έχει ζέστη τώρα, ε. Βγαίνει ο ήλιος. Άστε τα αυτά με τα σκουπίδια, γιατί χθες μίλησε ο δήμαρχος της Ρόδου και είπε κάποια πράγματα. Είπε ότι μετά τις 5 λέει δεν έχω που να τα πάω, γιατί είναι κλειστά στο Χιτά. Ενώ το πρωί οι κάδοι μας γυαλίζουν. Περνάς και ντρέπεσαι αν πετάξεις το σκουπιδάκι, ε, δήμαρχε. Ο ίδιος είπε, ανέλαβε χθες ότι δεν είναι ευχαριστημένος, αλλά από την άλλη είπε να πετάξει. Ξέρετε, η οργάνωση πολλές φορές από αυτό το χάος που υπήρχε στο κουβάρι πριν το παραλάβει ο Φώτσα, σε αυτό το χάος, το ελεηνό, το τρισάθλιο, το ό,τι να είναι εκεί μέσα. Και όταν μπει μια τάξη, μια οργάνωση, υπάρχει πρόβλημα. Ξεβολεύονται ορισμένοι. Δεν μπορούν ακόμα να προσέλθουν σε ρυθμούς. Είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο. Μπορεί να μαζέψει αυτά, κάντε τη δουλειά σας εκεί όπως πρέπει από το πρωί του Θεού και αφήστε τις δικαιολογίες, αφού και ήδη το καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Δεν φταίνει ο κόσμος που πάει για να βγάζει φωτογραφίες και σας τα βάζει στα social από εδώ και από εκεί. Τραβήξτε αυτόν που πρέπει και αφήστε τον κόσμο. Ο κόσμος σας στέλνει. Δεν τρέχει ένας όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι. Ο κόσμος σας στέλνει. Ο ίδιος ο κόσμος σας στέλνει.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να σας διαβάσω, μάλλον να σας μεταφέρω και ένα μήνυμα, γιατί είναι λίγο, δεν θέλω να το διαβάσω όλο το μήνυμα, από μία φίλη, τη φίλη τη Μαρία, που μας έστειλε ένα μήνυμα εχθές για αυτά που λέγαμε για το ακτινοθεραπευτικό στο νοσοκομείο και το πόσο σημαντικό είναι, έτσι, που ψηφίστηκε στο να ξεκινήσει η δημοπράτηση αυτού του σπουδαίου και μεγάλου έργου. Εν κατακλείδη, στο μήνυμα αυτό που μας έστειλε η Μαρία, λέει ότι εγώ πριν 4 χρόνια ακριβώς αναγκάστηκα να πάρω δάνειο. Προσέξτε, αναγκάστηκα να πάρω δάνειο για να μπορέσω να πάω με τον άντρα μου να δει την υγειά του στην Αθήνα. Γιατί το λέω αυτό? Για να επαναλάβω για ακόμη μία φορά, εγώ την καταλαβαίνω απόλυτα. Το έχω ζήσει στο πετσί μου. Το έχω ζήσει, πιο πολύ δεν γίνεται. Δεν γίνεται πιο πολύ. Την καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλω πραγματικά να καταλάβουμε τι σπουδαίο έργο είναι αυτό στο νοσοκομείο της Ρόδου. Πραγματικά θέλω να το καταλάβουμε. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Όσοι έχουμε ταλαιπωρηθεί, και μακάρι αχρίαστες να είναι αυτές οι κλινικές και να κλείνουν. Αχρίαστες, τελείως. Είμαστε όμως, έτσι, και σε μια εποχή που όλα αυτά είναι σε έξαρση. Το βλέπουμε, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, τα βλέπουμε γύρω μας. Δυστυχώς. Και νομίζω ότι είναι μια τεράστια ανάσα. Μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα. Κατάληξη δε του μηνύματος είναι ότι ακόμα χρωστάει το δάνειο και δυστυχώς δεν τα κατάφερε και ο άνθρωπος της.

Και σε μια μικρή παράγραφο λίγο πριν το τέλος του μηνύματος μας λέει ότι αυτή ήταν και επιθυμία, έτσι, του ανθρώπου της. Αυτό της έλεγε πάντα: βρε γυναίκα, πάμε σπίτι επιτέλους, πάμε στη Ρόδο μας. Και εγώ καταλαβαίνω απόλυτα. Το έχω ζήσει, επαναλαμβάνω, το καταλαβαίνω απόλυτα. Γι' αυτό σας είπα ότι από πολλές πλευρές, πέρα από το οικονομικό, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι των ασθενών που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ίσως, όχι ίσως, το μεγαλύτερο ρόλο σε κάτι τέτοιες καταστάσεις, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό πολλά μπράβο στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, γιατί ό,τι τείχος βρήκε, όχι απλά τείχος, τι να λέμε τώρα, όχι τείχος απλά, ό,τι εμπόδιο και αν βρήκε, το προσπέρασε και τα κατάφερε. Και τα κατάφερε, έτσι θέλει. Ο επιμένο νικά. Μεγάλο μάθημα αυτό. Και επίσης και υπομονή, άλλο μεγάλο μάθημα αυτό.

0: Καλημέρα και στην κυρία Ευγενία στους Λειψούς. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά.
1: Η αγάπη είναι σαν να μου το πεις.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ περικλείωνε, τελειώσαμε, έτσι, φινίτο. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σήμερινή μας εκπομπή με τον απόϊχο του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε φορά μετά από Δημοτικό Συμβούλιο ή Περιφερειακό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε συμβούλιο και αν γίνεται. Παίρνουμε τον απόϊχο για το τι συζητιέται εκεί, για να ενημερώνεται και ο κόσμος όσοι δεν τα παρακολουθούν ζωντανά. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε λοιπόν. Εγώ με τον Πέριτο Βασιλάκη θα σας αφήσουμε. Δίνουμε τη σκυτάλη. Δίνω τη σκυτάλη. Ο Πέρις μένει εδώ. Μένει εδώ για όλους, σας το είπα. Στην Αρένα Παυλάκη και το πρωινό Express. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995. Καλημέρα σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ισόπαλη 1-1 ήρθε στην Ελβετία η Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Ακόμη, η Μπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2, Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4 και Λάρν Ερυθρός Αστέρας 0-4. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 6500.

0: Αμαλία μου, σήμερα είμαστε στο Splish Plus.
1: Ναι,
0: δεν είμαστε
1: έπρεπε.
0: Για κάτι άλλο.
1: Όχι, για βουτιές μόνο και μακροβούτια. Έτσι. Εσύ ήσουν. Γιατί ακούστηκε.
0: Έκανε πολύ θόρυβο.
1: Ναι, όπως πέφτει και αυτό τον όγκο.
0: Παπάνω θεμάσαι πρωί-πρωί, φαρμακόγλωσσα, ακόμα δεν αρχίσαμε.
1: Παιδί μου, ωραίο είναι να ακούσω το έτσι όταν πέφτει έτσι. Τα βαριά την κείμενα που πέφτει στη θάλασσα. Παναγία μου.
0: Με έχει δει να κάνω καταδύσεις. Δεν με έχει δει, άμα με δει.
1: Άστο καλύτερο.
0: Εκεί θα καταπιεί τη γλώσσα σου. Ανεβαίνω στον πατήρα πάνω να παίρνω θέση.
1: Στον δικό σαντάρα.
0: Εκεί αυτό. Ακριβώς αυτό.
1: Το βλέπει και φεύγει. Ναι. Γιατί εγώ αυτό κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί εγώ τι νομίζω ότι κάνω.
1: Εγώ είμαι ειλικρινής τουλάχιστον.
0: Και εγώ.
1: Και εσύ. Άσε που δεν λέω παραπάνω.
0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους.
2: Ζέστη, ζέστη, τι ζέστη σήμερα.
0: Τι ζέστη σήμερα. Συνηθισμένη ζέστη που κάνει κάθε καλοκαίρι. Θα φτάσει λέει εδώ πέρα 40, 41.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Είναι καυτή. Θα είναι καυτή ημέρα και χθες έκανε πάρα πολύ ζέστη και το βράδυ. Εντάξει, είδα ο κόσμος στην παραλία χθες μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ στι παραλίε Αττική. Λογικό, γιατί μόνο εκεί μπορεί να έχει μια ανάσα δροσιά.
0: Καλά, αρχίσαμε.
1: Ωραία, θα πάει αυτή η εκπομπή και αυτή η εκπομπή. Τέλος πάντων, πάντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ θέλω να πω στου ηλικιωμένου, σε ευπαθεί ομάδε και με προβλήματα αναπνευστικά και καρδιολογικά, το λένε γιατροί, καθίστε σπίτι σα σε δροσερό μέρο, αν μπορείτε να ανοίξετε air conditioner, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε. Δεν το ανοίγει και εύκολα το ρημάδι.
0: Γιατί, το σκέφτεσαι, γιατί.
1: Γιατί μετά θα σου έρθει το λογαριασμό ρεύματο και θα το πάρει. Κάτι θα πάρει. Δηλαδή θα το πάρει από τη ζέστη το καρδιακό, θα το λογαριασμό του ρεύματο. Με φιδό, παιδιά, με φιδό και τα κλιματιστικά.
0: Κουράγιο λοιπόν, μία μέρα είναι, θα περάσει γιατί όπως λένε οι μετεωρολόγοι, από αύριο θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα, νωρίς το πρωί, στη Φλόρινα είχε 17 βαθμούς.
1: Αυτό, εκεί ήθελα να είμαι.
0: Στη Θεσσαλονίκη είχε 26 και είχε και ψηλόβροχο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία.
1: Και βροχές και στην Αττική και καταιγίδες και τα λοιπά.
0: Και αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Άρα, από καλύτερα. Αύριο λοιπόν θα πέσει η θερμοκρασία. Θα το καταλάβουμε. 4,
1: εντάξει, μην νομίζω ότι θα πέσει και.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι. Σήμερα, παιδιά, είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Δύσκολη.
0: Είπαμε Αττική 40 με 41. Σε άλλες περιοχές έτσι
1: 43.
0: Πιο δύσκολες θα φτάσει και τους 43.
1: Και προς τη Μαλακάσια λέει προς τα βόρεια θα είναι, γιατί θα έχει πάρα πολύ υγρασία. Και μαζί με το νοτιά η θερμοκρασία θα είναι κυρίως στα βόρεια. Στα βόρεια του νομού εννοώ εδώ πέρα για την
0: Αττική.
1: Αυτό άκουσα τους μετεωρολόγους να λένε.
0: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Οπότε απαγορεύεται να γίνονται εργασίες σε εξωτερικό χώρο, χειρονακτικές εργασίες και ταυτόχρονα οι διανομές, οι άνθρωποι που είναι με τα δίκυκλα, έτσι. Αυτές τις ώρες θα πρέπει να προφυλαχθούν έτσι κι αλλιώς.
1: Και σας παρακαλώ, αν είστε στη δουλειά οτιδήποτε και θέλετε, μην παραγγείλετε αυτές τις ώρες. Δηλαδή, ας σκεφτούμε και τους διανομείς, που εκείνες τις ώρες πραγματικά σκεφτείτε τους τώρα πάνω στο μηχανάκι για να μας φέρουν τον καφέ μας, το φαγητό μας. Αφήστε το. Νομίζω απαγορεύεται κιόλας έτσι κι αλλιώς αυτές τις ώρες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, έχει βγει εγκύκλιος από αλλά το Υπουργείο Εργασίας, όπου υπάρχει απαγόρευση υπαίθριων εργασιών από τη 1 λοιπόν μέχρι και τις 5.
1: Ποθητή από τη Σαντορίνη, είσαι προκλητική. Μου στέλνει από το πρωί φωτογραφίες. Καλά, πανέμορφη Σαντορίνη από
0: καλτέρα.
1: Όχι, μου στέλνει από παραλίες και καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι η θάλασσα. Νομίζω να την πιεις στο ποτήρι.
0: Λάδι,
1: ναι, πανέμορφη. Καλημέρα, ποθητή μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ποθητή.
1: Καλές βουτιές.
0: Ρίξε μία και για μας.
1: Ναι.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου που σήμερα γιορτάζει, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
3: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
0: Είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος, παιδιά, χωρίς δεύτερη συζήτηση.
1: Θυμάστε το ένα γνωστό μας είχε πει για τον εγκεφαλό μου.
0: Ναι, ναι, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Το Θοδωρή.
0: Θοδωρής, καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή μου.
0: Έλεγε λοιπόν ο φίλος μας ο Θοδωρής ότι είναι πιο ανεπτυγμένο το ένα μέρος, το αριστερό μέρος του εγκεφάλου της Κάτζου και γι' αυτό λειτουργεί σε αυτές τις ταχύτητες.
1: Και είμαι πάρα πολύ έξυπνη, αυτό είπε. Ναι.
0: Η Αμαλία, η οποία είναι το κορίτσι μας, το αγαπάμε, το λατρεύουμε, το έχουμε δεχτεί με τα ελαττώματά του, που δεν έχει ελαττώματα, έχει αμέτρητα προτερήματα. Ένα ελάττωμα έχει και μοναδικό. Έχει κάλο στον εγκέφαλο.
1: Είπε κάλο Θοδωρής.
0: Αλλά εγώ επειδή την αγαπάω και είμαι φίλος της, καρδιακός, σήμερα θα της δώσω τη λύση πώς θα αντιμετωπίσει τον κάλο στον εγκέφαλο.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Σε λίγο, θα ακούσεις.
1: Σε λίγο.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω μια δεσφινιώτικη κοντοσουβλιά.
0: Οδύ.
1: οδή στη Δεσφινιώτικη Κοντοσουβλιά. Από τον Παναγιώτη. Κοντοσουβλιά μου όμορφη, κοντοσουβλιά μου αφράτη, μέσα στην ψυχή μου μίλησες κι ας είχες πολύ αλάτι. Σα ψάχνω, σε αναζητώ και δεν μπορώ να γιάσω. Κρυβά θα έρθω να σε βρω, να σε ξομοναχιάσω.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία, πρωί.
1: Τι να είπε πρώτα κανείς για τα πολλά σου κάλλη που στη θωριά σου κανείς λιγάκι και συζητάει πάλι. Σε θέλω, σε ψάχνω, σε ποθώ, πονώ και αναστενάζω και βλέπω τα μάτια τα αυγά και θέλω να τα τζάσω.
0: Βρε Παναγιώτη μου, καλή σου ημέρα πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου, πολύ καλή.
0: Πρωί-πρωί σήμερα με τον καύσωνα.
1: Το κοντοσούλι σκέφτονταν.
0: Και τους 40 βαθμούς. Εσύ σκέφτεσαι το κοντοσούλι. Ναι. Χαρά στο κουράγιο σου, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Σήμερα τρώμε ελαφρά γεύματα.
1: Α, στον άνθρωπο, παιδί μου.
0: Κάνα φρουτάκι, καμιά σαλατούλα και πίνουμε πάρα πολλά υγρά.
1: Δεν τρώσε ούτε φρούτα ούτε σαλάτα.
0: Άλλο λοιπόν, ρε παιδί μου, εγώ δεν
1: τρώω κοντοσούλι. Καλά λέει, για σένα το έγραψε. Την οδή στην κοντοσουβλιά τη λείπε. Τη στέλνω και το καλαμαράκι γιατί κάτσουν οι αμαλίδες είναι για σε δίαιτα.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
0: Το εκτιμήσαμε, δε όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν παίρνουμε τα μέτρα μας, έτσι προσέχουμε μία μέρα. Είναι, θα περάσει, από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι σαν σήμερα το 1987, κοίτα πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή,
1: ναι, ναι.
0: Είχαμε τον φωνικό καύσωνα, σαν σήμερα το 1987. Πρωτοφανής λοιπόν καύσωνας για τα δεδομένα της χώρας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι και τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία βρισκόταν σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. Από τους 22 Ιουλίου λοιπόν μέχρι και τις 29 Ιουλίου, και τότε υπήρχε και ο τραγικός απολογισμός, περίπου 1.300 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, οι 1.115 στην Αθήνα. Όσοι τα έζησαν, όσοι τα πρόλαβαν, θα θυμούνται φυσικά τι είχε γίνει τότε. Βέβαια, άλλη εποχή, τότε δεν υπήρχαν και air condition, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, τη βγάζαμε με έναν ανεμιστήρα, αλλά από την άλλη δεν είχαμε ούτε τόσα αυτοκίνητα, ούτε τόσο πολύ τσιμέντο, ούτε τα κλιματιστικά, ούτε όλα τα υπόλοιπα που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Πέρα όμως από το πρόβλημα με τον καύσωνα που θα επηρεάσει κυρίως την Αττική, την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά δηλαδή και την Ανατολική Πελοπόννησο, έχουμε και ακραίο κίνδυνο για πυρκαγιές.
1: Ναι, προειδοποίησε χθες, χτύπησε καμπανάκι και μάλιστα ηχηρό ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, και είπε ότι οι συνθήκες σήμερα θα προσομοιάζουν με τις συνθήκες που κρατούσαν τη μαύρη μέρα στο Μάτι, που σε λίγες μέρες κλείνουμε πόσα χρόνια.
0: Αύριο είναι.
1: Αύριο είναι. Αύριο. 23. Ναι, μπράβο, 23 Ιουλίου. Πού θα τα ξεχάσουμε.
0: 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια, 103-104 συνάνθρωποι μας κάηκαν και τι να πούμε, δεν εντάξει. Όταν σου έρχονται στο μυαλό όλες εκείνες οι δραματικές ώρες, δεν μπορείς να, ούτε να κοιμηθείς το βράδυ. Αλλά είπε ότι θα είναι παρόμοιες συνθήκες, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Τουρνά, λοιπόν, το μήνυμα το οποίο στέλνει στους πολίτες.
4: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Οπότε, παιδιά, τα μάτια σας 14 σήμερα. Πάρα πολύ προσοχή, δεν κάνουμε αστεία, δεν βάζουμε να ψήσουμε, δεν ανάβουμε φωτιά σε εξωτερικό χώρο, δεν κάνουμε εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα. Είναι, λέει, βορειοδυτική η άνεμη, είναι καταβάτες,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: τους λένε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όπως είναι η ορολογία.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό το λόγο δεν θα υπάρχει πρόσβαση σήμερα σε άλση, σε δάση, ώστε να προστατευτούν αυτοί οι χώροι και φυσικά είναι σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και κυρίως οι πυροσβεστικοί.
1: Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που λέει: ρε, πάτε καλά. Δεν είναι ελαφρύ το κοντοσουβλί. Αφρός είναι. Έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο.
0: Τι να σου πω, παλικάρι μου.
1: Α, τον άνθρωπο.
0: Τι να σου πω, καλή σου όρεξη. Καλημέρα, Τζίνα. Το blackout λέει το 87, το θυμάστε.
1: Κοίτα.
0: Κάτι θυμάμαι, εντάξει, εγώ ήμουν μικρό παιδί τότε, αλλά κάτι θυμάμαι είναι η αλήθεια. Τώρα για να το επιβεβαιώνει και η Αμαλία, έτσι θα ήταν. Φαντάσου τώρα, δηλαδή, να έχεις καύσωνα και blackout, να μην έχεις ούτε ανεμιστήρα. Φαντάσου τότε τι περάσαν οι άνθρωποι. Α, ωραία, πιάσαμε τώρα συζήτηση, παιδιά, με το κοντοσούβλι. Έρχεται και ο Δημήτρης, το ρουμελιώτικο κοντοσούβλι και ειδικά το ξεροπηγαδιώτικο, λέει, δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
1: Αυτά είναι.
0: Καλημέρα, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Μας δροσίζεται, λέει. Ναι, γιατί είμαστε μια όαση δροσιάς για τις επόμενες δύο ώρες. Εδώ κύριο Γεωργή Ταβαρίνο, απέναντι στην επιμέλεια του ήχου, και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η Κατερίνα λέει, πέθανα με την κοντοσουβλιά, είναι που έσφιξαν για τα καλά οι ζέστες.
1: Ή το Αρμενάκι, σκέφτηκε το που σκέφτηκα και εγώ. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Έκανα εικόνα τον κύριο Καλαμαράκη, εσένα δηλαδή, επάνω σε βατήρα, έτοιμο να κάνει βουτιά στην πισίνα, και σκέφτηκα αμέσως τον αείμνηστο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δυστυχώς δεν θυμάμαι την ταινία. Που είχε κραφαλώσει το βατήρα και έκανε φιγούρα στα κορίτσια, αλλά δεν αποφάσισε να βουτήξει.
0: Το κάτι κουρασμένα παλικάρια.
1: Ναι.
0: Ίδιος είμαι εγώ, φτιστός. Έτσι και να έχετε μία εικόνα. Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι καλά, την αγάπη μας.
1: Καλημέρα, αρετή του, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Στα μακροβούτια, λέει, είμαι και εγώ πάρα πολύ καλός. Καλημέρα στο Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ξυπνήσαμε, λέμε, ένα ευχάριστο αεράκι και ψηλό βροχο. Είδες αυτό που λέγαμε.
1: Πάνω
0: στη Βόρεια Ελλάδα. Και στο φίλο μας τον Παράσχο που είναι στο χωράφι, να σε καλά. Μιλάτε, λέει, για ζέστη, οι άνθρωποι του γραφείου. Μπείτε μια φορά στα παπούτσια των ανθρώπων της γης και θα καταλάβετε. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, φίλε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ευχόμαστε και σε όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.
1: Ακριβώς. Μια και τώρα που λέμε, κάνει ζέστη, παραλίες, νησιά κτλ. Εγώ θα σας πω, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαρμπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλοα της SeaJet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα! Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Στο Σέλι, λέει, έχει 10 βαθμούς. Αυτό έλειπε. Ρε παιδιά, και στο Σέλι τώρα να έχει και ζέστη. Ναι. Ενώ από την άλλη, ο Σωτήρης και η Λένα, καλημέρα και σε εσάς.
1: Λέει,
0: σιγά τη ζέστη. Στη Λάρισα, με 41 βαθμούς, κατεβάζουν τις βελέτζες.
1: Ναι.
0: Καλά, στη Λάρισα συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Χθες,
1: ναι,
0: που είχε και πάλι ζέστη, ρε παιδί μου, χτύπησε 40 στη Λάρισα.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ζέστη.
0: Από τις 3 τα ξημερώματα, τη νύχτα δηλαδή, ναι, είχαν πάει πολίτες έξω από την αστυνομία, είχαν κάνει ουρές. Και περιμένανε εκεί μέσα και στον καύσωνα και το πρωί δηλαδή, για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Για να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Μην τυχόν και πάρουν την καινούρια. Και είχαν πάει, παιδί, είχαν κάνει ουρές πραγματικά.
1: Ουρές, είδαμε τα βίντεο.
0: Από τη νύχτα,
1: ναι, ναι,
0: και φυσικά και το πρωί που είχε σαραντάρι. Εκεί, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: να
1: παιδί,
0: περιμένουν να βγάλουν, μην τυχόν και πάρουν τη νέα ταυτότητα.
1: Αντίχριστος.
0: Παναγία μου, Θεός φυλάξει.
1: Παναγία μου. Και λέει ο Παύλος, κοντοσούβλη φυσικά είναι αφρός, γιατί το λέει και η λέξη. Κοντοσούβλη. Δεν σε πιάνει. Αυτά λέει ο Παύλος. Μπράβο, Παύλο, μη σωστό.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα και στον Νίκο στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Να περνάς όμορφα.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, Κωστή. Όχι, τον έχω ρωτήσει τον Γεωργή τον Ταβαρίνο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφει στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Νικόλα στην Αίγινα. Με ζέστη, λέει, και ντούχνα σκόνης από Αφρικα στην Αίγινα. Να έχουμε και τη σκόνη, ρε παιδιά, αυτό που τα πάτε. Όλα μαζί.
1: Ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης, λέει, ρε εσείς αφήστε τον καλαμαρακίσκο, δεν ανεβαίνει σε πατήρες, μεγάλος άνθρωπος είναι, ο παππούς.
0: Τι
1: ο παππούς.
0: Είμαι, παππούς.
1: Έτσι λέει ο Παναγιώτης.
0: Ο παππούς. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να μην ανέβει στο βατήρα. Και ο παππούς. Και ο παππούς στο βατήρα.
1: Παναθεμάσαι πριν πρωί, δεν μπορώ.
0: Εγώ παναθεμάμαι. Λοιπόν, σας έλεγα ότι το κορίτσι μας εδώ είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι με πάρα πολλά προτερήματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα οποία τα αναγνωρίζετε κι εσείς μετά από τόσο καιρό. Την έχουμε όλοι στην καρδιά μας, την αγαπάμε. Με τα καλά που έχει, έχει και ένα ελάττωμα. Όμως, όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχει.
1: Περιμένω να δω πού θα το πας.
0: Έχει έναν κάλο στον εγκέφαλο.
1: Εγώ έχω κάλο στον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σήμερα λοιπόν,
1: έχω δύο.
0: Σήμερα
1: ούμπαλα, λοιπόν, ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί το έχω πει αυτό.
0: Βέβαια. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Γιορτάζω.
0: Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου.
1: Γιατί έχουν και έναν ιδιαίτερο εγκέφαλο.
0: Επειδή έχει έναν ιδιαίτερο
1: όπως
0: εγκέφαλο.
1: Όπως είπε ο κύριος Θοδωρής ο γιατρός.
0: Βέβαια.
1: Ο φίλος μας.
0: Το οποίο θα είναι αντικείμενο έρευνας μετά, ξέρετε, μετά από πολλά χρόνια. Έχει όμως ένα κάλο το κορίτσι στον εγκέφαλο, το οποίο την ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό. Οπότε της βρήκα τη λύση πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Θα ακούσεις λοιπόν αμέσως τώρα, θα πάρεις μία συνταγή.
1: Ωραία.
0: Για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα με τον κάλο στον εγκέφαλο. Αλλά έτσι με έναν χιουμοριστικό τρόπο, για να μην παρεξηγηθούμε, το απόσπασμα το οποίο ακολουθεί έχει γίνει ένα μοντάζ, έτσι, με καλή διάθεση, χιουμοριστικό τρόπο.
1: Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά που λες.
0: Για
1: τα
0: να δώσουμε λοιπόν λύση στην Αμαλία Κάτζου για τον κάλο στον εγκέφαλο.
5: Δείτε τι κάνει η απορροφητική δημιουργικών. Δείτε το έγκαυμα αυτό εδώ, βλέπετε. Έγινε, τελείως. Τι άλλο κάνει η συγκεκριμένη δημιουργικών. Ακούστε, για κατακλήσεις. Έχει αντιφλεγμονώδες μέσα ουσίες. Τα βότανα έχουν αντιφλεγμονώδη ουσία. Τραύματα, εγκάβματα, κατακλήσεις, αιμορροίδες, κάλλη. Αλλά όσο έχετε κάλλου στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικών, θα με θυμηθείτε.
6: Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Πονάει μέσα μου τρομερά και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν.
5: Τελοπών. Τέλος ο πόνος στη μέση. Αλλά όσο έχετε κάλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικό, θα με θυμηθείτε.
7: Πολύ χαρήκαμε.
0: Κατάλαβε, θα βάζει λίγο για του κάλου στον εγκέφαλο.
1: Και θα φύγει.
0: Και θα φύγει.
1: Δεν θέλω να φύγει, αφού ο κάλο είναι που δημιουργεί αυτό το ειδικό μυαλό, αυτό την εξυπνάδα.
0: Α, για να μην το χάσουμε.
1: Βέβαια, μην το χάσουμε. Πού θα ξαναβρεθεί τέτοιο μυαλό.
0: Όπω έλεγα πριν. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει. Είχε γίνει ένα μοντάζ αυτό το οποίο ακούσαμε. Το προϊόν απευθύνεται σε όσου έχουν κάλου. Εγώ το έχω κάνει μια προσαρμογή.
1: Και στα πόδια κάλλους. Κυρίως στα πόδια, γιατί κάλλει στα πόδια είναι.
0: Ναι, εγώ το προσάρμοσα τώρα για τον κάλλο στον εγκέφαλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Της κυρίας Κάτζου. Άντε, σου βρήκα λύση μέχρι και σε αυτό. Τι άλλο θέλει.
1: Τίποτα άλλο. Τι άλλο θέλει. Είναι μεγαλόψυχος. Large.
0: Ξέρεις, έχουν διάφορα προβλήματα με τον εγκέφαλο. Πολλοί άνθρωποι τους επηρεάζουν, ρε παιδί μου, αυτά τα θέματα. Δηλαδή είναι να μην σου τύχει. Θες να ακούσεις ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν άλλα προβλήματα. Δεν έχουν τον κάλο που έχεις εσύ. Έχουν άλλο θέμα. Θες να ακούσεις.
1: Να ακούσω.
0: Κάντε να ακούσεις και το δεύτερο. Επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου σήμερα, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
6: Το αντιμνημόνιο σας έχει προκαλέσει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Πράγμα το αντιμνημόνιο είναι κάπως τον κομμουνισμό. Κάνει ζημιά στον εγκέφαλο.

0: Αλλά όσο έχετε κάλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικό, θα με θυμηθείτε.
1: Dame tu mundo, dame, dame tu mundo para mí.
2: Πράγματα αντιμνημόνιο είναι κάπως από τον κομμουνισμό. Κάνει ζημιά στον εγκέφαλο. Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι σε πιάνει, πρέπει να πηγαίνει να σε διαβάζει ένα παπά, να σου περνάει.
3: Κατάλαβε, υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα.
4: Ναι, πήγε στον παπά, να σε διαβάζει, σου λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Διθάξει.
3: Έτσι, για προστασία του εγκεφάλου, ναι. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, ναι, για κάθε περίπτωση.
4: Άρα είμαστε λίγοι που γιορτάζουμε, που έχουμε ένα,
3: ναι,
4: τέτοιο,
3: ναι,
4: εξαιρετικό,
3: καλά, τέτοιο εγκέφαλο.
4: Εγκέφαλο, εντάξει, αυτό να τα λέμε. Εννοείται. Αυτά, όχι μόνο αυτά που θες εσύ.
3: Εννοείται, παιδιά, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Κάτζου είναι μία και μοναδική. Γιατί, κυρίως η Κάτζου.
5: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
3: Είναι ηλεκτρικός
4: εγκέφαλος.
3: Εγκέφαλος.
4: Εν τω μεταξύ, από χθες με έχει πιάσει κάτι με τις παροιμίες. Στη σύσκεψη του πετάω μία παροιμία. Τρελαίνεται, δεν μπορώ να την πω. Δεν μπορώ να την πω. Γάτος κούζι, λένε στο χωριό μου.
3: Εγώ δεν το είχα ακούσει ξανά αυτό.
4: Είναι πριγιώτικο, ρε παιδί μου. Γάτος, τελίτσες, δεν μπορώ να το πω. Πιπέριστο, δεν τα λέω αυτά πράγματα. Γάτος κούζι. Πεθαίνει ο καλαμαράκι. Σήμερα του λέω. Τι σου είπα σήμερα. Μου λέει τι, τυρί και ψωμί να τα φας την Κυριακή με την ποντικό ζαφτί. Δηλαδή σήμερα δίνω ρέστα. Το αρέσει όλο αυτό, καταλαβαίνετε. Δεν θέλει και πολύ.
3: Είμαι σε καλή κατάσταση σήμερα.
4: Είμαι σε. Ναι, όχι όπως θες.
3: Ακριβώς.
4: Να. Θυμάσαι που έχω τραγουδήσει και τα ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
3: Πώς δεν το θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι.
4: Καλημέρα. Κάτε καρούμπαλα, στο εγκέφαλο.
3: Να τα, από που βγαίνουν. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Στοκχόλμη. Ποια ζέστηλε, ρε παιδιά. 15 βαθμοί και βροχή. Μια χαρά είσαι εκεί πέρα, Δημητράκη, μου λες κουβέντα.
4: Ναι, και η Αναστασία λέει καλημέρα στην ωραιότερη παρέα του ραδιοφώνου. Αμαλία, υπομονή με το τερατάκι το αγαπημένο. Φιλιά πολλά από Πορτοράφτη. Εντάξει, Αναστασία μου, τον έχω συνηθίσει, δεν έχω πρόβλημα.
3: Καλημέρα, Αναστασία, καλημέρα και στον Λεωνάρδο. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ναι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
4: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Ναι, στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην μέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει Lidl.
6: Real FM.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
14: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εντοπίστηκε εμόφυρτος, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο χώρο. Σε κατάσταση ύψης της ετοιμότητας, ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στον κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά είναι Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
19: Midea.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό όπως από Πόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρους ως Εγάλεο, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και από Ελαιώνα ως Εγάλεο, ανατμήματα σε Κυφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού και Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Προσέχουμε σήμερα, πίνουμε άφθονα νεράκια, πίνουμε χυμούς, μένουμε σε δροσερά μέρη. Θέλουμε μεγάλη έκθεση στον ήλιο και βέβαια ταυτόχρονα προσέχουμε τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα. Δεν βάζουμε φωτιά για κανέναν λόγο σε εξωτερικούς χώρους, ούτε για να ψήσουμε, ούτε για να κάνουμε εργασίες. Καλημέρα και στον Πέτρο. Επειδή νωρίτερα λέγαμε για την Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, λέει ο Παπα Χριστόφορος, μήπως θα διορθώνει τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.
1: Πράξτε να αποστόλω κεφάλαιο ιδάπη από τελευταίες αυτά.
0: Σίγουρα σου διαβάζει αυτό και σου περνάνε όλα με τη μία. Καλημέρα, Πέτρο. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα εδώ στη σκαλέτα που έχουμε ετοιμάσει με την Αμαλία, γιατί χθες είχαμε ανακοινώσεις και για το πρόβλημα με την κίνηση στους δρόμους, στα κυκλοφοριακά προβλήματα.
2: Κόμβος.
0: Ποιος κόμβος τώρα εδώ. Traffic Commander.
2: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι το νέο σχέδιο.
2: Traffic Commander.
0: Ναι.
2: Ωραίο ακούγεται.
0: Με drones λέει που θα πετάνε από πάνω. Με drones που θα πετάνε από κάτω.
2: Τα drones από πάνω πετάνε και από κάτω πετάνε.
0: Ναι, θα πετάνε και από κάτω. Εκεί θα καταγράφουν με AI τεχνολογία.
2: Ναι.
0: Τα ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης
2: χθες.
0: Traffic Commander,
2: ναι.
0: Με στόχο να μειωθεί το πρόβλημα στην κυκλοφορία 25 με 30%.
2: Ναι. Ο κόμβος που είναι?
0: Ο κόμβος. Τώρα που το λες, είχε ανακοινωθεί,
2: ναι,
0: ότι θα λειτουργήσει,
2: ναι,
0: από τα τέλη Μαΐου.
2: Ναι.
0: Ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη,
2: ναι,
0: το σχέδιο κόμβος από τα τέλη Μαΐου. Εγώ δεν το έχω δει. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι και οδηγός, ξέρεις, για να το παρατηρώ, ρε παιδί μου, στους δρόμους, μήπως μου έχει διαφύγει.
2: Ναι.
0: Εσύ που οδηγείς, έχεις δει κάτι?
2: Κοίτα, θυμάσαι μια μέρα που είχα μια υποχρέωση και δεν ήμουν στο γραφείο και κατέβηκα την Κηφισίας. Εκείνη τη μέρα είδα στην Κηφισίας τροχέα. Τώρα άλλες, από εκείνη τη μέρα δεν έχω ξαναδεί.
0: Τροχέα είδες?
2: Ναι.
0: Κόμβο είδες?

0: Τροχέα. Τώρα άλλες από εκείνη τη μέρα δεν έχω ξαναδεί.
1: Τροχέα είδες.
0: Ναι.
1: Κόμπο είδες.
0: Κόμπο δεν
1: ομάδα είναι. Κόμπο είδες.
0: Κόμπο δεν είδα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είχε ανακοινωθεί στις 8 Μαρτίου.
2: Μία επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Ωραία το είπε, δεν μπορώ να πω, αυτό το κοινωνικής αστυνόμευσης και τα λοιπά, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, ωραίο ακούγεται. Το θέμα είναι να γίνει κιόλας όμως, κύριε Χρυσοχοίδη μου, γιατί είχαμε ακούσει και για τον Κόμβο, έχουμε ακούσει διάφορα σχέδια κατά καιρούς για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την κίνηση στους δρόμους. Είχαμε ακούσει για τους Γερανούς που θα ήταν stand-by εκεί στο Κυφισό και Γερανό, δεν είδαμε ποτέ.
0: Ναι. Και επίσης, εντάξει, τα ντρόν και αυτά, αλλά τι σημαίνει, λέει ότι θα και αμέσως θα δίνουν σήμα για το ατύχημα, για να πηγαίνει γρήγορα, ξέρεις, αυτό που για να αποκαθίσταται η κυκλοφορία, να κάνουν στην άκρη τα αυτοκίνητα που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα. Επίσης, λέει με τα φανάρια, κάτι με το πράσινο κύμα, μπερδεύτηκα λίγο.
1: Εγώ κοίταξα να δεις, καταλαβαίνω ότι με τη χρήση της νέας τεχνολογίας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουμε κάποια περισσότερα όπλα στα χέρια μας και εμπροκειμένου οι υπεύθυνοι ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δηλαδή
0: τώρα
1: να γίνονται καταγραφές, να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και να γίνεται καλύτερη διαχείριση. Μακάρι λοιπόν να το δούμε αυτό, να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο, αλλά κυρίως να έχει αποτελέσματα.
0: Λέει το Traffic Commander.
1: Ναι.
0: Σχεδιάστηκε ειδικά για την υποστήριξη της Κόμπος, της νέας επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής.
1: Α, έρχεται και κουμπώνει με τον Κόμπο
0: αυτό,
1: λοιπόν.
0: Η επιχειρησιακή ομάδα στελεχώνεται από 135 ρυθμιστές κυκλοφορίας, διαχειριστές συμβάτων πεδίου, εκπαιδευμένους στην ενεργό διαχείριση κυκλοφορίας, καθώς και από 15 πιστοποιημένους χειριστές drones. Οι ομάδες αυτές βρίσκονται σε συνεχή. Πού είναι αυτές οι ομάδες, παιδιά? Σε συνεχή συνεργασία με το επιχειρησιακό κέντρο, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλοφορικών προβλημάτων. Άρα το Traffic Commander θα βοηθήσει την Κόμβος.
1: Αυτό σου λέω.
0: Άρα εγώ ψάχνω την Κόμβος. Πού είναι η Κόμβος?
1: Έλατε, πού είναι η Κόμβος?
3: Κόμβος λέω.
1: Ναι, και εγώ Κόμβος λέω, αλλά Κόμβο δεν βλέπω.
0: Αυτό είναι.
1: Από Σεπτέμβριο λοιπόν, γιατί εντάξει τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά και στον Αύγουστο, θα φύγει ο κόσμος, τα μπάνια του λαού κτλ. Οπότε από Σεπτέμβριο σε πλήρη ανάπτυξη το Traffic Commander σε συνεργασία με την ομάδα Κόμβος. Άντε να δούμε και καλά αποτελέσματα να έχουμε, μπας και γλιτώσουν οι άνθρωποι την ταλαιπωρία στους δρόμους. Στους δρόμους, Αμαλία μου, όπου χθες ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Ναι, γιατί ψηφίστηκαν 4 παρεμβάσεις. Κάτω από 17, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ή να νοικιάζουν οτιδήποτε πατίνια, ότι βεβαίως υποχρεωτική ασφάλιση, κράνονος κτλ. Να δούμε τι γίνεται.
1: Θα πρέπει επίσης να είναι ασφαλισμένα τα πατίνια,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, το έχω πει αλλού.
1: Θα πρέπει να φοράνε το κράνος, όπως είπες πάρα πολύ σωστά.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν θα πρέπει να έχουν κάνει παρέμβαση στο όριο ταχύτητας.
0: Να τα πειράξουν δηλαδή.
1: Αυτό, ναι, που το πειράζουν, ώστε να μπορεί να τρέχει περισσότερο. Και αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Χθες έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια.
4: Χρειάζεται, όπως ξέρετε, κράνος. Δεν πρέπει η ταχύτητα του πατινιού να ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών πείραγμα.
5: Δεν είχα το κράνος. Δεν το είχα υπολογίσει ότι θα έκανα αυτή τη διαδρομή από Θησίο Περισσόρα, εδώ πώς πηγαίνει το ποδήλατο.
6: Πόσο ήταν το πρόστιμο?
5: 30.
1: 30 ευρώ το πρόστιμο.
0: Να προσέχουν λοιπόν. Δεν είναι έτσι, πρέπει να πατίνει και όπου πάει. Όχι. Και άργησε η κυβέρνηση να ρυθμίσει αυτό το πλαίσιο των πατινιών. Δεν γινότανε. Και να τρέχουν πιο πολύ από τα αυτοκίνητα σε κεντρικούς δρόμους. Για να δούμε λοιπόν τώρα.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη από Ρολή που ψάχνετε τον Κόμβο. Έγινε κόμπος και ησυχάσαμε. Καλημέρα και σε σένα φίλε και στον Κώστα. Fly over, fly under, Κόμπο Commander. Δεν θα μείνει, λέει, under. Φέρτε το υπηκό. Καλημέρα Κώστα. Ο Πάνος από την άλλη, καλή σου ημέρα. Όταν τα πρακτορία, λέει, φύγουν από την Αγία Σάνη, στον Ταύρο, Εγάλαιο, από εκεί και πάνε Ασπρόπυργο ή στη Φυλή, τότε θα λυθεί το τεράστιο πρόβλημα, παιδιά. Ο Πάνος στέλνει το μήνυμα από το φορτηγό. Καλή δύναμη, φίλε, στη σημερινή δύσκολη ημέρα.
0: Και λέει ο Πέτρος, αυτή είναι η ουσία. Εσύ να μην βλέπεις τον Κόμβο, αλλά όταν θα κάνεις λαλακία, τσουπ, να ο Κόμβος. Κόμβος, όχι Κόμβος.
1: Όχι.

0: Αλλά ταυτόχρονα, επειδή είναι και μια δύσκολη μέρα με τον καύσωνα και πολλοί δεν θα κυκλοφορήσουν, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Τα λέω καλά, Παναγιώτη Βολάνη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, λάθος πιστεύετε.
0: Ρε φίλε.
2: Δεν το πιστεύω, έχει κίνηση.
1: Έχει κάποια κίνηση, έχει, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και χαλαρή μέρα.
0: Γιατί δεν να εξηγήσω, δηλαδή.
1: Θα εξηγηθώ. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη, καθιερωμένη εικόνα εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ανατμήματα η ταλαιπωρία στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο αγαπημένο Φάλιρο του Ιωσήφ, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Μας υποχρέωσες.
2: Κόμβος,
0: σε περιμένουμε
2: κόμβος.
0: 9 και 20 με καλύτερες ενδεχομένως ειδήσεις.
3: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος λέει. Λέει κόμβος, ρε παιδί μου. Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Καταλαβαίνω.
0: Τώρα λοιπόν φαντάσου να είσαι 22 Ιουλίου στην Αθήνα, να έχει καύσωνα 40-41 βαθμούς, να είσαι πυγμένος στην κίνηση. Και τι μπορείς να κάνεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σκεφτείς πού μπορώ να αποδράσω, πού μπορώ να ξεφύγω, πού μπορώ να δροσιστώ. Σας έχω πρόταση λοιπόν. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Wyndham Lutraki Poseidon Resort, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και νομίζεις ότι είσαι στον παράδεισο.
2: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχοδιαφύσης Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε και ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Αναφέρεται στο πρόστιμο 30 ευρώ για το πατίνι. Λέει 30 το πατίνι, 350 η μηχανή για κράνος. Ίδια ζημιά, ίδιο έπρεπε να είναι και το πρόστιμο. Αυτό γράφει ο Κωνσταντίνος στο μήνυμά του. Καλημέρα, Μιλτιάδη. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και ο Μιχάλης, καλημέρα, λέει: η Traffic Commander θα έρθει να βοηθήσει την Κόμβος. Όπως το ανέκδοτο που λέει: τι δουλειά κάνεις, βοηθάω τον πατέρα μου. Τι δουλειά κάνει, είναι συνταξιούχος. Πολύ καλό, Μιχάλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Κόμβο δεν βλέπω, αλλά ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, λέει, με την ακρίβεια. Και βέβαια, μεγάλο θέμα, το θέμα των καυσίμων. Γιατί ο Προεδράρας συνεχίζει και χτυπάει στο Ιράν. Χθες ήταν η 11η νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ. Το Ιράν απάντησε και εκείνο χτυπώντας χώρες του. Κόλπου.
2: Αλλά πάει ο Ασίμ. Πάει ο Ασίμ, ο Πακιστανός εκεί. Μήπως και θα βρει.
0: Ποιος Ασίμ?
2: Ο Μουνίρ.
0: Ποιος?
2: Ο στρατέος.
0: Α.
4: Τα ονόματα, μην λες ονόματα. Μην με λες το όνομά μου.
0: Μην το λες αυτό το όνομα, ρε παιδί μου.
2: Δεν είναι ο Ασίμ Μουνίρ, παιδί μου, ο στρατάρχης του
0: είναι
2: Πακιστάν.
0: Είναι ο στρατάρχης του Πακιστάν.
2: Εγώ φταίω που το λένε
0: πάλι
2: έτσι.
0: Πάλι πάει αυτός.
2: Πάει και μήπως και τους θα βρει.
0: Να βάλει το χέρι του Ασίμ.
2: Για βάλει το άλλη μία, το έχει εύκολο.
0: Ποιο να βάλω?
2: Με το όνομα, μάλιστα.
4: Άστα τα ονόματα, μην λες ονόματα.
2: Ναι, λέω εγώ. Λέω, και ονόματα λέω. Ο Χοχόχ, τόση ώρα κάνω Χοχόχ και δεν με ρωτάς γιατί.
0: Γιατί κάνεις ο Χοχόχ?
2: Γιατί βλέπω που πάει το Brent.
0: Πού πάει το Brent?
2: $92 το βαρέλι.
0: Ωρε γλέντια.
2: Τρία παιδιά. Εγώ το έχω πει.
0: Θα φάμε καλά, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
2: 91,9 και ανεβαίνει. Απλώς αυτή τη στιγμή μιλάω, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά.
0: Τι αυτά?
2: Τι να πω, θες να πω κι άλλα, δηλαδή.
0: Περίμενε,
2: όταν...
0: γιατί βλέπω σήμερα στην Καθημερινή.

0: Έρχεται, λέει, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, γιατί έρχονται νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα.
1: Έτσι είναι ακριβώς, όπως θα λέει η Καθημερινή. Είναι to the point το ρεπορτάζ.
0: Είναι
1: όπως
0: το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ναι. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση πια. Νομίζω ότι μας περνεί και δύσκολο φθινόπωρο και να επιβεβαιωθούν και οι παραγόντες της αγοράς ενέργειας που βγαίνουν και μιλούν. Μιλάνε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Πλώς ας το κρατήσουμε.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ αυτό φοβάμαι.
1: Και εγώ αυτό φοβάμαι.
0: Εγώ φοβάμαι το χειμώνα που έρχεται.
1: Εντάξει,
0: πολύ
1: λέτε.
0: Περισσότερο.
1: Τώρα,
0: όπως γράφει εδώ η Καθημερινή, τα προβλήματα είναι τα εμπόδια στην τροφοδοσία της αγοράς με αργό, λόγω του ορμούς. Προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ και επίσης συζήτηση για τα υγρά καύσιμα που είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα air condition και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη χειμώνα. Όλο αυτό το κοκτέιλ λοιπόν δημιουργεί αυτό το φαινόμενο που θα φέρει νέες ανατιμήσεις και σε καύσιμα και σε ρεύμα.
1: Ακούστε λοιπόν ότι τον Ιούλιο η τιμή της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούλιο μέχρι τώρα έχει αύξει 22%. Και φυσικά αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση θα είναι ακριβότερα τιμολόγια του Αυγούστου. 22% είναι μέχρι στιγμής η αύξηση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Απίστευτο, έτσι. Λόγω καύσωνα φυσικά και περσικού. Της ανάφλεξης στον περσικό κόλπο.
0: Πολύ ωραία, παιδιά, περνάμε. Οπότε καταλαβαίνετε
1: τέλεια.
0: Και οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα με τους πολίτες να τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα, αλλά κάποιοι να βρίσκουν και κάτι θετικό.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε τώρα συμπολίτες μας από την Καλαμάτα.
2: Είναι στα
3: πόσο έχει επηρεάσει και τις μεταφορές τις δικές σας?
2: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πάω πουθενά.
3: Δεν παίρνετε δηλαδή τα μάξι τόσο εύκολα πλέον?
2: Πρέπει να είναι πολύ ειδική περίπτωση για να πάρεις το αυτοκίνητο να κινηθείς. Επί της ουσίας καλό μας κάνει γιατί περπατάμε. Έχω να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητο νομίζω 1,5 χρόνο. Βέβαια βρίσκω συνεχώς κλήσεις για το παρκάρισμα, καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχω δικό μου πάρκινγκ. Να είναι καλά αυτοί που καθορίζουν τις τιμές και τι να πω, εύχομαι σε καλύτερες μέρες.
0: Και εμείς τα ευχόμαστε.
1: Και εμείς ο άνθρωπος λέει 1,5 χρόνο και να ακούσει το αυτοκίνητο. Τρώει βέβαια κλήσεις.
0: Πιο φθηνά του έρχεται
1: βέβαια.
0: Να τρώει κλήσεις από το να βάζει βενζίνη και να κινηθεί.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε σε πολύ λίγο. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιότητα. Όπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ορίστε, αυτά έλεγες νωρίτερα για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και όλοι έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στο στρατάρχη, τον αγαπημένο στρατάρχη του Πακιστάν. Καλημέρα Κώστα, και εσύ αυτόν περιμένεις να βάλει το χέρι του.
1: Ναι, και με το πετρέλαιο ασχολούνται, γιατί 92 σχεδόν δολάρια το βαρέλι. Και λέει ο Αβραάμ, και καλημέρα στον Αβραάμ, από ακριβό Brent σε καθόλου bread, ψωμί στο τραπέζι. Κάπως έτσι πάει. Πραγματικά, φιαλτικό σενάριο. Κάποιοι μιλούν και για 120 δολάρια το βαρέλι. Στο ακραίο σενάριο, δυσμενέ σενάριο, σε περίπτωση που συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αλλά και στα 90 να μείνει και στα 80. Λένε ότι οι αναλυτές θα αργήσει πάρα πολύ να επανέλθει στα προπολέμου επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent. Γιατί πολύ απλά έχουν χτυπηθεί υποδομές, αποθήκες,
0: δεν υπάρχει. Γίνεται η τροφοδοσία
1: ακριβώς,
0: όπως θα έπρεπε.
1: Ακριβώς. Έχουν στερέψει οι αποθήκες. Έχουν λίγα αποθέματα και μεγάλη ζήτηση. Άρα καταλαβαίνετε.
0: Παίζονται και πολλά παιχνίδια, Μαλία μου τώρα. Παίζονται πολλά παιχνίδια, βγάζουν λεφτά αυτοί τώρα στις πλάτες μας. Εμείς πληρώνουμε και αυτοί θησαυρίζουν. Έτσι. Εντάξει, να λέμε τώρα την πραγματικότητα. Από την άλλη έρχονται και αυξήσεις πέρα από τα καύσιμα και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ακούσατε και νωρίτερα. Είναι εκρηκτικό το μείγμα και επειδή δεν είναι τώρα στη σκαλέτα, αλλά το είχαμε συζητήσει με την Αμαλία, ο Άντι Μπέρναμ που ανέλαβε την Πρωθυπουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να μειώσει ή να καταργήσει τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε. Βέβαια, άκουσα Άγγλους δημοσιογράφους, Βρετανούς δημοσιογράφους, χθες να σχολιάζουν και να λένε, πώς λέμε εμείς εδώ για την επιδότηση, αυτή την έκπτωση στα καύσιμα, ότι εξανεμίστηκε από την άνοδο. Αυτή λοιπόν η μείωση, κατάργηση του ΦΠΑ που έφερε ο Μπέρναμ στους λογαριασμούς, επί της ουσίας εξαφανίστηκε από την άνοδο στις τιμές.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, μου έλεγε λοιπόν μια κοπέλα που μένει εκεί, ότι έχει σε σχέση με πριν 3 χρόνια, έχει τετραπλασιαστεί το ενεργειακό κόστος. Στα σπίτια, έτσι, δεν μιλάμε και για τα μαγαζιά και τα λοιπά. Τετραπλασιαστεί. Πια δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και όλος ο κόσμος που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ενεργειακή κρίση και με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου. Πραγματικά αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και το Ρωσία-Ουκρανία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι δύο τα πολύ μεγάλα μέτωπα. Μέσα σε όλα αυτά, χθες και το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενέργεια. Και εκεί λοιπόν, στο σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για μείωση στην τιμή του ρεύματος έως και 20% το 2027, στην περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει την εξουσία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό. Δηλαδή, 20% μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος και μάλιστα μέσα στο 2027, μιλάμε για το δεύτερο μισό του 2027, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη τουλάχιστον. Αυτό λέει το Πασόκ στο σχέδιο το οποίο ανακοίνωσε χθες. Μιλάει για αποθήκευση ρεύματος, δηλαδή μπαταρίες για τις ΑΠΕ, μιλάει για σταθερά τιμολόγια και για έξοδο των τιμολογίων από το χρηματιστήριο ρεύματος.
1: Να δούμε πώς θα γίνουν όλα αυτά.
0: Είναι η πρόταση πάντως του Πασόκ, θα περιμένουμε να τη δούμε.
1: Ήταν και ο κύριος Μανιάτης εκεί, ειδικός στα ενεργειακά, αλλά είναι μια δύσκολη εξίσωση στα ενεργειακά και δεν εξαρτάται μόνο από εμάς το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν θέλαμε να το κάνουμε εμείς, να μπούμε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Πλώς το λέω.
0: Σωστό. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και την παρουσίαση για το πρόγραμμα Εθνικής Ανάπτυξης 2026-2030. Το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι ένα πρόγραμμα περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι δεν είναι, Αμαλία, τα λέω σωστά?
1: Σωστά, με επενδύσεις σε πολλαπλά επίπεδα και κυρίως χρήματα στις περιφέρειες για να κάνουν έργα υποδομής. Είναι σημαντικά, έτσι, γιατί μέσω των επενδύσεων έρχεται και ανάπτυξη. Ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτό στην κυβέρνηση και κάποια έργα θα γίνουν και γρήγορα. Δηλαδή θα μπουν οι ράγες για να αρχίσουν να υλοποιούνται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό για αυτό το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.
2: Η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Ο σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Έτσι, πολύ σημαντικό ένα πρόγραμμα επενδύσεων, δημοσίων επενδύσεων, έτσι που θα φτάσει στα 23 δις.
0: Μια γέφυρα ανάπτυξης και όπως συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Μέχρι το 30.
0: Το προεκλογικό πρόγραμμα, είπε, θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πούμε τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ότι σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με μια δυσάρεστη είδηση. Καθώς έγινε γνωστό ότι χθες το βράδυ βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου.
1: Λέει ότι είχαν τώρα οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ήταν χτυμένο στο κεφάλι. Πραγματικά. Έτσι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες.
0: Ναι. Γίνονται έρευνες λοιπόν από την ελληνική αστυνομία. Ακριβώς. Πιθανότατα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο γνωστός λοιπόν ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε χθες το βράδυ νεκρός στο γραφείο του.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Και μια είδηση που μόλις έγινε γνωστή, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα γίνουν γνωστές οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά τμήματα. Αύριο λοιπόν
1: τέλος στην αγωνία,
0: οι ανακοινώσεις,
1: λοιπόν,
0: λίγο μετά τις 11 το πρωί.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία?
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό, 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την χθεσινή παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το ΕΠΑ 2026-2030, επισήμανε ότι μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και πως αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε ότι από την πλευρά μας οι περιφέρειες αναλαμβάνουμε την δική μας ευθύνη και ταυτόχρονα ισχυρή και αποδεδειγμένη δέσμευση, όρημα και καλά σχεδιασμένα έργα, μετρήσιμους στόχους, διαφάνεια, αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στενή συνεργασία με τα Υπουργεία. Λέμε και εμείς όχι σε αποσπασματικές λίστες έργων και ναι σε ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης. Ισχυρή δυναμική κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τις αφήξεις των ξένων επισκεπτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έσοδα στον τουριστικό κορβανά της χώρας για το πεντάμινο. Την ίδια περίοδο, οι αφήξεις ταξιδιωτών από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 20,9%, επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη ζήτηση για την Ελλάδα ήδη από τους πρώτους μήνες της χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα τον Μάιο, όπου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 10,9%. Σε πρωτοφανές διοικητικό φιάσκο κατέληξε η πρωτοβουλία του Σωτήρη Βαγιανού για να θέσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Μεσαιωνική Πόλη ζητήματα που σύμφωνα με τους όρους της ίδιας της σύμβασης και τις έγγραφες αντιδράσεις μελών της εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της. Όταν το εγχείρημα κατέρευσε και η συνεδρίαση αναβλήθηκε, ο κ. Βαγιανός αναγκάστηκε να αποστείλει απολογητική επιστολή και ορθή επανάληψη, μετακυλίοντας την ευθύνη στη γραμματεία, την οποία κατηγόρησε ότι απέστειλε κατά λάθος το εσφαλμένο έγγραφο. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής κατηγορίας 4 για πυρκαγιές βρίσκεται σήμερα η Ρόδος, σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έκκληση από χθες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες στις περιοχές που είναι σε προειδοποίηση συναγερμού να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Έχει τελειώσει η εποχή των επαγγελματιών της πολιτικής. Η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους που ζουν στον τόπο τους, γνωρίζουν τα προβλήματά του και μπορούν να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά, δήλωσε στον Real Voice η Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ, αναπληρώτρια γραμματέας νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ενώ, όπως είπε η ίδια, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής Δωδεκανήσου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου για την δημοπράτηση του έργου ανέγερση και εξοπλισμό Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο Ρόδου. Όπως είπε, πρόκειται για ένα έργο που διεκδικούσε επί χρόνια η ιατρική κοινότητα με προσπάθειες του αείμνηστου καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού. Αξίζουν πολλά εύσημα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για ένα τόσο μεγάλο έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα των ογκολογικών ασθενών και των οικογένειών τους, οι οποίοι δεν θα αναγκάζονται πλέον να εγκαταλείπουν τον τόπο τους για θεραπεία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Στρογγύλη, στο ακριτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, συνοδεύοντας τους μηχανικούς της περιφέρειας στο πλαίσιο της επίβλεψης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Πάτμο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της κτηριακής και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη. Την μόνιμη στάθμευση ενός ελικοπτέρου τύπου Λεωνάρτο στη Ρόδο ή στην ΚΟ, ζητάμε κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο βουλευτής Βασίλης Υψηλάντης, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της πολιτικής προστασίας στα νησιά του Αιγαίου. Με θετικά αποτελέσματα συνεχίζεται η υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων Aegean Skills με πρωτοβουλία της Περιφέρειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης. Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, 7 επιμορφωτικά σεμινάρια είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή συνολικά 250 πολιτών από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Αύριο στις 10 το πρωί συνεδριάζει το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών και της όπιας στην Ρόδο 22χρονος αλλοδαπός σε βάρος το οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση κοκαίνης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας. Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Παραμένει η ζέστη και σήμερα στην περιοχή μας, ωστόσο από το μεσημέρι όπου θα επικρατούν σταδιακά και ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, θα αρχίσει να πέφτει ο υδράργυρος. Πιο συγκεκριμένα, γενικά αίθριος καιρός θα επικρατεί σήμερα σε όλα τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάζουν σταδιακά ενίσχυση από το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 5 μέχρι και τη νύχτα τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, στη Σύμη μέχρι 37 βαθμούς, στην Λίνδο επίσης μέχρι 37, θα ακολουθήσει η Ανατολική Ρόδος μέχρι 35 βαθμούς, η Κάλυμνος μέχρι 35 και το Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 και από το μεσημέρι και μετά και πάλι τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα πτώση στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στην Κάλυμνο μέχρι 35 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 34, στην Λίνδο μέχρι 34 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
6: Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
7: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο νέος, το τζόβενο της εκπομπής, παρακαλώ. 92,2 το Brent, απλώς το λέω, ανεβαίνει κι άλλο.
6: Φτάνει ρε πουλάκι μου, φτάνει.
7: Να μην το
6: μετράμε τώρα, το μετράμε τη θερμοκρασία.
7: 92,3 τώρα.
6: Ακούω το μεταξύ και τους μετεωρολόγους, οι οποίοι μετράνε, λες και είναι πυρετός. Δηλαδή 38 και 8, 39 και 2. Τι έγινε ρε παιδιά, από πότε βάλαμε τα δεκαδικά, τα μετράμε και αυτά.
7: Μετράμε
6: τη θερμοκρασία. Μετράμε τη τιμή του πετρελαίου, μετράμε τη τιμή του ρεύματος, τη τιμή του φυσικού αερίου, μετράμε τα προϊόντα που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. Έχω βαρεθεί να μετράω. Δεν μπορώ άλλο το μέτρημα, ρε πουλάκι μου. Είναι 22 Ιουλίου. Θέλω να καθαρίσει το κεφάλι μου
7: τα
6: λίγο.
7: Τα μισθά φτάνουν.
6: Δεν φτάνουν τα μισθά.
7: Αυτό είναι το θέμα. Άμα δεν φτάνουν τα μισθά, τι να μετράς και να μην μετράς. Άμα δεν φτάνουν τα μισθά, άστα.
6: Γιώργης Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio 3LFM.gr. Ο Τάσος άκουσε νωρίτερα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και λέει όλες αυτές οι υποσχέσεις δίνονται εκ του ασφαλούς αφού αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία. Άρα μηδέν ιστοπιλίκιον όπως έλεγε και πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλημέρα Τάσο, να σε καλά. Λοιπόν, για τη ζέστη τα είπαμε, παιδιά, μία μέρα είναι, θα περάσει, σήμερα είναι τα δύσκολα, μέχρι και 41 θα φτάσει στην Αττική, σε κάποιες περιοχές, εκεί 40 με 41, 42, ίσως και 43, να δούμε στη Θεσσαλία ή σε άλλες περιοχές στην Ανατολική Πελοπόννησο, για
7: παράδειγμα. Από αύριο δροσιά και καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα δροσίσει όμως. Λένε για μια θερμοκρασία που θα είναι χαμηλότερη κατά 10 περίπου βαθμούς Κελσίου. Άρα μια χαρά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
6: Και ταυτόχρονα σήμερα ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μεγάλη προσοχή σήμερα γιατί είναι βορειοδυτική η άνεμη, είναι και καταβάτες. Όπως λένε οι γνωρίζοντες, εμείς απλά το μεταφέρουμε. Οπότε είναι αυξημένος ο κίνδυνος. Μεγάλη προσοχή, δεν βάζουμε φωτιά για κανέναν λόγο.
7: Ακριβώς.
6: Ταυτόχρονα, απαγόρευση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα.
7: Ακριβώς, και αυτό είναι σημαντικό. Είπαμε όμως και για το traffic commander traffic.
6: Καλά τώρα.
7: Λοιπόν, έτσι σε συνεργασία με τον Γκόμβο. Που θα συνεργαστούν το traffic commander που με drones πάνω, λέει ο Καλαμαράκης, κάτω τα drones θα πετάνε από εδώ από εκεί και η Κόμβος από την άλλη θα κάνει τη δουλειά της και έτσι λέει ότι θα μειωθεί η κίνηση κατά 20-30%. Άντε και να το δούμε.
6: Από Σεπτέμβριο όλα αυτά.
7: Καλά, από Σεπτέμβριο τώρα.
6: Από Σεπτέμβριο έρχεται το traffic commander για να συνεργαστεί με τον Κόμβο.
8: Κόμβος λέω.
6: Ναι, και εγώ αυτό λέω, από Σεπτέμβριο.
7: Ναι. Είπαμε και για τα πατίνια ότι έχουν αρχίσει σαρωτικοί έλεγχοι μετά την ψήφιση του πλαισίου πια που διέπει τα πατίνια. Υποχρεωτική ασφάλιση το κράνος και κάτω από 17 ετών απαγορεύεται η χρήση πατινιών. Να δούμε λοιπόν, γιατί πραγματικά είχαμε και πάρα πολλά ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα το προηγούμενο διάστημα.
6: Ταυτόχρονα για τις τιμές των καυσίμων και σήμερα το πρωί έβλεπα 1998 έβλεπα την αμόλυβδη στα ίδια επίπεδα με χθες. Όμως σε όλα τα πρατήρια χθες το ντίζελ ήταν 1949. Σήμερα το είδα 1,959.
7: Ναι, ναι, είναι πάνω. Ανεβαίνει πολύ το ντίζελ και οι πρατηρούχοι λένε ότι θα, ακριβώς θα ζήσουμε πάλι ότι αυτό που ζήσαμε πριν κάποιο και διάστημα να είναι κοντά ή σχεδόν ίδια η τιμή του ντίζελ με την αμόλυβδη.
6: Σας είπαμε ότι αναμένουμε αυξήσεις πέρα από τα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Σας είπαμε και για την πρόταση του Πασόκ για μείωση 20% στην τιμή του ρεύματος το 2027 εφόσον το Πασόκ γίνει κυβέρνηση.
7: Είπαμε και για τις βάσεις που ανακοινώνεται αύριο μετά τις 11, όπως είπε στην ΕΡΤ η Υπουργός της Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
6: Και βέβαια τη δυσάρεστη είδηση με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί, καθώς βρέθηκε χθες το βράδυ στο γραφείο του νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έχει ξεκινήσει την έρευνα. Πιθανότητα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
7: Και είπαμε για το πολέμου, παραμένει η ανάφλεξη, η πολύ σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Διευρύθηκαν οι στόχοι κατά το 11ο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν. Λοιπόν, και αυτά, σύμφωνα με όσα είπε ο Τραμπ, το πυρηνικό οχυρό είναι αυτό που έχει σειρά.
6: Τώρα, βρε Αμαλία μου, επειδή είπαμε και για τον Μπέρναμ στην Αγγλία, που η πρώτη του κίνηση στη Βρετανία τέλος πάντων ήταν η κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια για να μειωθούν εκεί οι λογαριασμοί ρεύματος. Κάτι διαβάσαμε σήμερα το πρωί και το συζητήσαμε με την Αμαλία, ότι έρχεται κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα.
7: Ναι, υπάρχει ένα σχέδιο, είναι μια σκέψη. Γιατί ξέρεις, αυτά τα τρόφιμα που είναι, δηλαδή μία σε δυνιά, δύο μέρες έχουν την ημερομηνία λήξης. Σου λέει άλλος, αν μειώσουμε το ΦΠΑ, μπορεί κάποιοι. Εντάξει, θα είναι καλό για κάποιους, θα τα πάρουν. Δηλαδή, θέλω να σου πω τώρα το γιαούρτι, τρώγεται και μια μέρα μετά από τη λήξη του. Ένα προϊόν ή τα μακαρόνια. Έτσι, είναι ένα σχέδιο.
6: Διαβάζω στην απογευματινή που έχει σήμερα το ρεπορτάζ, είναι της Ντίνας Καραμάνου, και λέει φθηνότερα ή δωρεάν η διάθεση τροφίμων τα οποία είναι κοντά στη λήξη τους.
7: Ναι.
6: Είναι μια συμφωνία σε τρεις άξονες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ με στόχο τη μείωση της σπατάλης κατά 30%. Και πάμε για εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Έτσι. Καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχει, 33% των παραγόμενων τροφίμων παγκοσμίως χάνεται ή καταλήγει στα σκουπίδια. Ενώ για την σπατάλη είναι περίπου 132 κιλά ανά άτομο η μέση ετήσια σπατάλη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα τρόφιμα τα οποία χάνονται και πετιούνται επειδή έχουν λήξει.
7: Εντάξει, δεν είναι προστατική κατεύθυνση το μέτρο, εφόσον εφαρμοστεί. Δεν είναι προστατική κατεύθυνση.
6: Να το δούμε λοιπόν από Σεπτέμβριο και αυτό.
7: Από Σεπτέμβριο.
6: Κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φτηνότερες τιμές. Είναι λοιπόν ένα μέτρο το οποίο μάλλον θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Αντί να τα πετούν, θα τα πωλούν χαμηλότερα για να μειωθεί η σπατάλη.
7: Ακούστε τι διαβάζω. Και συγγνώμη τώρα που χαλάω τη σκαλέτα, αλλά δεν εντάξει, το έχω πια, το κάνω συχνά. Του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης βρίσκεται ο ιδιοκτήτης εστιατορίου 2 αστεριών Μισελέν στη Σεούλ, καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια γαρνιτούρας επιδόρπια, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έντομο δεν επιτρέπεται να καταναλώνεται σύμφωνα με την νομοθεσία της Νότιας Κορέας. Και αν δείτε τη φωτογραφία, πραγματικά έχει μυρμήγκια.
6: Δηλαδή τι έκανε, τα άψινε και τα βάζε.
7: Όχι, όχι, τα βάζε κανονικά.
6: Ζωντανά.
7: Δηλαδή, ναι.
6: Περπατάγανε πάνω το μυρμήγκια.
7: Ναι, τώρα αυτό που βλέπω.
6: Και τα τρώγανε οι άλλοι.
7: Τι να σου πω τώρα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια, τα οποία είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Α, κάναν και εισαγωγή.
7: Ναι, ναι! Α. Ναι, λοιπόν, κατά την έρευνα.
6: Πάει καλά ο κόσμος.
7: Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμα ότι τα συγκεκριμένα μυρμήγκια περιείχαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων ως και 55 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τα έντομα που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση. Γιατί στην Κορέα λέει επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο 10 ειδών εντόμων, δεν είναι όμως το μυρμήγκι.
6: Α, τα τρώνε τα υπόλοιπα. Τα μυρμήγκια τους χάλασαν.
7: Ναι!
6: Τα υπόλοιπα που τρώνε
7: δεν τους
6: πειράζουν.
7: Το θα σου στείλω. Είναι πραγματικά, δηλαδή, όχι δεν θα τρώγα, δηλαδή, να με πληρώνω, να μου πάρει 100 ευρώ. Δηλαδή, είναι το επιδόρπιο και γύρω-γύρω μυρμήγκια. Ως γαρνιτούρα.
6: Έλα Χριστέ και Παναγία.
7: Δηλαδή πάει καλά ο κόσμος, αλήθεια.
6: Καλά, και εσύ έχεις φάει μυρμήγκια και εγώ έχω φάει. Δηλαδή, κατά λάθος θέλω να πω. Δεν σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, σε κάτι που τρως.
7: Α, εντάξει, άλλο αυτό.
6: Καλοκαίρι τώρα
7: ναι,
6: και τα λοιπά.
7: Ναι, ναι, αλλά άλλο είναι η γαρνιτούρα.
6: Να
7: είναι συμβραβευμένο.
6: Αλλά τώρα να το βλέπεις εκεί πέρα.
7: Συμβραβευμένος λέει, με δύο αστέρια Μισελέν.
6: Θα πάρει και το τρίτο τώρα.
7: Παναγία μου, τι ακούμε. Κοιτά, έκανε και εισαγωγή από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη.
6: Αυτό που το πας.
7: Πού το πας, δηλαδή, έκανε και εισαγωγή μυρμηγκιών. Δεν είναι τώρα μυρμηγκιώτη.
6: Ο Βασίλης σχολιάζει την είδηση που είπαμε νωρίτερα. Λέει αυτό με τα προϊόντα προσλήξη μου ακούγεται τραγικό. Να σας δω, λέει, με σέλφι να παίρνετε λιγμένα γιαούρτια. Κάτσε, φίλε, να το δούμε ακριβώς. Τι μέτρο θα είναι, πώς θα λειτουργήσει,
7: ναι,
6: για
7: εσύ,
6: τι προϊόντα μιλάμε.
7: Ναι, περίμενα να το δούμε.
6: Είναι η πρώτη είδηση, έτσι όπως έγινε γνωστή. Τώρα, χθες είχαμε και αυτή τη σύγκρουση δύο πλοίων στη Σούδα. Το είδες στο βίντεο.
7: Ναι, το ένα πλοίο ξέρεις πώς το λέγανε.
6: Ξέρω.
7: Ιωσήφ Κάπα.
6: Παιδιά,
7: έχεις και πλοίο. Έχεις και πλοίο. Και μου το κρυβείς.
6: Μήπως το έχουν ονομάσει έτσι για μένα, ρε παιδί. Δεν ξέρω, δηλαδή.
7: Ονοματοδοσία δώσανε. Δηλαδή. Ονοματοδοσία, λέγεται.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Ιωσήφ Κάπα, λέγοντα το ένα πλοίο.
6: Δεν με καλέσανε να ρίξω τη σαμπάνια όμως.
7: Ναι, γιατί δεν
6: σε
7: καλέσανε.
6: Θα τη σπάσω, δεν ξέρω.
7: Σ' αρέσουν και αυτά εσένα. Τα... Ναι. Όπου ο γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη.
6: Πάντως είναι αλήθεια. Το ένα πλοίο λοιπόν από τα δύο ήταν το Ιωσήφ Κάπα.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Αυτό ήταν το φορτηγό.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Και το άλλο ήταν επιβατικό.
7: Όχι, άνθρωποι. Με 100 άτομα μέσα.
6: Με 100 άτομα. Το οποίο θα έκανε το δρομολόγιο προς Πειραιά. Εντάξει, όσοι έχετε δει το βίντεο, φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχετε δει. Είναι τρομακτικό. Υπάρχει και ένας πολίτης ο οποίος το καταγράφει με το κινητό του και ο άνθρωπος φωνάζει. Δηλαδή, τι κάνει, τι κάνει, τι κάνει. Και μπαμ, γίνεται εκεί πέρα η σύγκρουση. Πάλι καλά, γιατί στο ένα πάνω υπήρχαν και βιτιοφόρα. Με...
7: Ναι, βέβαια. Με καύσιμα.
6: Με καύσιμα. Πάλι καλά που δεν είχαμε χειρότερα. Τώρα έχει αναλάβει τις έρευνες εκεί πέρα το λιμεναρχείο της Σούδας. Αλλά όπως και να το κάνεις, κάποιος πρέπει να έχει δώσει άδεια. Δηλαδή για να κινηθεί ένα πλοίο και μέσα στο λιμάνι πρέπει να έχει πάρει άδεια. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας το κεφαλίου του.
7: Εντάξει, πάντως μάλλον είναι ανθρώπινο λάθος.
6: Κάποιος έχει κάνει λάθος.
7: Αστοχία.
6: Ναι.
7: Κάποια αστοχία, γιατί και καλό καιρό είχε. Λάδι ήταν η θάλασσα από ό,τι είδαμε και στο βίντεο.
6: Βέβαια.
7: Έτσι, έχουν υποστεί ζημιές τα πλοία.
6: Μέσα στο λιμάνι ημέρα.
7: Αυτό δεν
6: δηλαδή
7: είναι...
6: ούτε νύχτα, ούτε ναι. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, ούτε τίποτα.
7: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πραγματικά λαχτάρισαν οι επιβάτες και που ήταν εκεί έτσι. 100 επιβάτες δεν είναι κάτι απλό τώρα. Να ακούσει ένα μπαμ εκεί τώρα με στη θάλασσα και να συγκρούνται δύο πλοία εκεί στο λιμάνι της Σούδας.
6: Είχαμε και αυτή την επίθεση χθες που σας λέγαμε εδώ το πρωί στην εκπομπή του 60χρονου σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη την ώρα που περίμεναν εκεί στο εκδοτήριο των εισιτηρίων. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ο σύζυγος που είχε πιο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε από τον Ερυθρό στο ΚΑΤ για νοσηλεία.
7: Ναι, και κάποιο χειρουργείο λέει θα κάνει.
6: Ναι.
7: Ότι χρειάζεται και χειρουργείο.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Χρειαζόταν και χειρουργείο. Εντάξει, ναι. Ο άνθρωπος βέβαια θεωρώ ότι δεν απειλείται η ζωή του. Δεν θέλω να πω, δεν κινδυνεύει η ζωή του.
6: Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ναι. Η σύζυγος είναι ελαφρύτερα τραυματισμένη. Πήρε εξιτήριο δηλαδή μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών. Και ο 60χρονος, όπως λέγαμε και χθες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές. Είχε στην κατοχή του μαχαίρι, είχε συλληφθεί. Είχε συλληφθεί πάλι πρόσφατα για εξύβριση. Είχε νοσηλευθεί και σε μια ψυχιατρική κλινική. Τώρα κυκλοφορούσε ελεύθερος και δεν τον παρακολουθούσε και κάποιος. Για άλλη μια φορά.
7: Ακριβώς.
6: Είναι ένα ερώτημα.
7: Είναι ένα ερώτημα. Χρειαζόταν ο άνθρωπος να το παρακολούθησε και αγωγή. Πώς θα γίνει, αφού έχει ψυχολογικά προβλήματα.
6: Πάλι καλά, πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Έτσι, με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει
7: ακριβώς,
6: η ζωή των ανθρώπων. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο, ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους, κανόνισε την πορεία σου.
7: Έλα, Παναγιώτη.
6: Γιατί
7: μου.
6: Θέλουμε καλές ειδήσεις.
8: Καλημέρα και πάλι. Εγώ την πορεία να κανονίσω.
6: Τι θα μας πεις.
8: Δεν είναι τόσο τα πράγματα μαζί με
6: εμένα. Τόσο...
8: Ναι.
6: Κατάλαβα.
8: Θα χρειαστούμε traffic commander νωρίτερα.
6: Καλά, ναι. Έλα, traffic commander, πες τα.
8: Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξήθηκε και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Ρέντι φτάνει. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
6: Να το ο κόμβος.
8: Και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
6: Ωρε φίλε, ο ένας κόμβος μετά τον άλλο.
9: Κόμβος λέω.
6: Ναι, και ο Βολάνιος για τον κόμβο λέει.
7: Κόμβο λέει.
6: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
7: Να σε καλά Παναγιώτη μου. Λοιπόν. Σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωση κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
6: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Να πούμε, λέει, σήμερα και προσοχή στα τσιγάρα που τόσο εύκολο πετάμε από τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Έχεις πολύ δίκιο, Δημήτρη. Παιδιά, κόψετε αυτό το κακό συνήθειο. Με τα τσιγάρα τώρα έξω από το αυτοκίνητο ανοίγουμε το παράθυρο και το πετάμε. Όχι μόνο σε περιοχές που υπάρχει δάσος.
7: Γενικότερα.
6: Οπουδήποτε. Τι είναι το μεγάλο τασάκι να πούμε έχουμε και πετάμε έξω.
7: Ναι, εγώ θέλω να δω όμως και τους δήμους αν έχουν καθαρίσει. Συμφωνώ.
6: Στο αυτοκίνητό
7: σου. Και επίσης και να δούμε αν έχουν καθαριστεί. Γιατί έβλεπα και ρεπορτάζ στα κανάλια αυτές τις μέρες ότι πάνε σε πάρα πολλούς δήμους δεν έχουν καθαρίσει, έτσι. Γιατί λέμε να προσέχουν οι πολίτες, να προσέχει ο νόμος και οι υπεύθυνοι. Και να κάνουν αυτό που πρέπει. Γενικότερα μιλάω. Γενικότερα μιλάω.
6: Δεν μου λες τώρα, τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος με τις καθυστερήσεις. Πάλι καθυστερήσεις.
7: Ναι, λέει χαμός. Χαμός χθες πάνω από μία ώρα. Πάνω από μία ώρα ήταν οι καθυστερήσεις, μία μισή, δύο ώρες.
6: Και
7: φουλ
6: σεζόν μιλάμε.
7: Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ τράφικ, πάρα πολύ κίνηση. Εγώ αυτό
6: έχει
7: καταλαβαίνω.
6: Έχει πάρα πολύ τράφικ και εκεί έχει τράφικ. Να βάλουμε και εκεί τράφικ κομμάτι.
7: Ναι, γι' αυτό το είπα.
6: Εκεί βέβαια προφανώς έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και τα θέματα αυτά τα οποία καταγγέλουν οι ελεγκτές εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
7: Ναι, ναι, ότι πρέπει να αναβαθμιστούν τα συστήματα και τα λοιπά. Ναι, αλλά δεν ξέρω, θα συμφωνήσω μαζί σου απολύτως. Έχουμε εξαιρετικούς ελεγκτές εναέρης κυκλοφορίας και οι άνθρωποι διαμαρτύρονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
6: Τα λένε, τα φωνάζουν.
7: Μιλάνε για αναβάθμιση, ότι απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων, όμως είναι και ένα αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος πια που δεν φτάνει. Είναι πάρα πολύ κίνηση. Ειλικρινά, είναι πάρα πολλές οι πτήσεις.
6: Το καταλαβαίνω και είναι καλό αυτό, γιατί πάνε να πει ότι πάει καλά και ο τουρισμός.
7: Ναι,
6: και τα λοιπά,
7: συμφωνώ μαζί
6: αλλά
7: σου.
6: Και θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές.
7: Βέβαια, πολύ σωστά το λες.
6: Έτσι, για να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Ναι, πάντως, μία ώρα.
7: Ναι, μία ώρα και. Μία ώρα και. Επίσης τώρα, μια και λέγαμε για αεροδρόμια, εκεί στην Ελβετία τα τσούζουνε μάλλον. Γιατί δύο πιλότοι της αεροπορικής εταιρείας Swiss απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους. Γιατί. Δηλαδή, η πτήση θα αναχωρούσε από τη Γενέβη και θα πήγαινε σε κάποιο προορισμό. Σου κάναν το τεστ για όλους τους πιλότους πριν την πτήση, κάνουν τεστ. Και ήτανε σκνήπα.
6: Και οι δύο?
7: Και οι δύο. Σκνήπα όμως. Όχι απλώς είχαν πιει ένα ποτηράκι. Καταλαβαίνεις ότι φυσικά δεν τους αδείχνουν.
6: Καλά, σιγά μην τους άφηναν κιόλας να πιλωτάρουν.
7: Ευτυχώς που γίνονται τα τεστ, έτσι. Αλλά σου λέει ότι ήταν και οι δύο. Και δεν ήταν ο ένας.
6: Καλά, φαντάζομαι ότι όχι απλά δεν τους άφησαν να μπουν στο αεροπλάνο, πρέπει να απολύθηκαν κιόλας.
7: Απολύθηκαν και μάλιστα το δημοσίευμα της Telegraph λέει ότι αυτό από τη Μάρτες λένε ότι οι πιλότοι βρίσκονταν εφανώς υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή ξεκίνησαν να κάνουν την πτήση. Αλλά το βράδυ τους προηγούμενους είχαν κάνει το τεστ και βγήκαν τα αποτελέσματα και τους τσάκωσαν. Έπιναν όλο το βράδυ αυτή. Καταλαβαίνεις.
6: Φαντάσου τώρα να μην έχει γίνει τεστ και να μπεις να ταξιδέψεις
7: Παναγία
6: με αυτόν.
7: Μου, Παναγία
6: μακριά
7: μου.
6: Μακριά από
7: εμάς. Πα. Τι θες. Real FM.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
14: Ο έκτος ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται σε τελικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου έγινε ο Έντσο Φερνάντες. Ο άσος της Αργεντινής αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο κυριακάτικο τελικό του Νιου Τζέρσεϊ απέναντι στην Ισπανία, όπου η ομάδα του ιτήθηκε με 1-0. Έτσι μπήκε στη σχετική λίστα, η οποία περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Την κόκκινη κάρτα σε τελικό Μουντιάλ έχουν αντικρίσει στο παρελθόν 2 ακόμη παίκτες από την Αργεντινή, 2 από τη Γαλλία και ένας Ολλανδός. Το 1990 ήταν ο Πέδρο Μονσόν και ο Γκουστάβο Ντεζότη, όταν είχαν αφήσει την Αργεντινή με 9 παίκτες στον τελικό με τη Δυτική Γερμανία. Ο Μαρσέλ Ντεσαγί είχε αποβληθεί το 1998 στον τελικό της Γαλλίας με τη Βραζιλία και το 2006 ο Ζινετή Ζιντάν είδε την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση των τρικολόρ κόντρα στην Ιταλία. Το 2010 ήταν ο Ολλανδός Τζον Χέιτιχα που αποβλήθηκε στον τελικό με την Ισπανία.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
20: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
22: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
23: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
25: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
26: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
27: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
29: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του πενικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχτηκε φωνικά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Σε κατάσταση ύψης της ετοιμότητας, ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Στο κόκκινο είναι Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα, Κορυφαία και Αττική. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα, αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θεράς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο το πρωί μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση.
30: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
29: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Ρέντι. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάδο της Κηφισίας σε Μαρούς και Αμπελοκήπου, στην άνοδο του Συγκρού, στην κάδο της Μεσογείων στο Πεντάγωνο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ρακλείου, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.
0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με E-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με E-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Επιστροφή με Μεσχέ Κανιμπάλ για τον Σάσα Διστέλ, τον Γάλλο τραγουδιστή και ηθοποιό, έφυγε σαν σήμερα το 2004. Ανάμεσα στις πολλές επιτυχίες της καριέρας του ήταν και το συγκεκριμένο που στην Ελλάδα τουλάχιστον το έχουμε συνδέσει με Θανάση Βέγκο. Να το χορεύει εκεί πέρα στο λιμάνι του Πειραιά κουβαλώντας τις βαλίτσες. Ως πράκτορ 000, θουβού. Και επειδή έκανα και την αναφορά στο κινηματογράφο, έρχεται και ο Κώστας και λέει: το πλοίο το οποίο συγκρούστηκε χθες στη Σούδα δεν λέγεται απλά Ιωσήφ, λέγεται Ρο Κάργο Ιωσήφ Κάπα. Χαδιάρικα, σαν τη μεταξά στο τσιριμπίμ τσιριμπούμ. Καλημέρα φίλε, δεν ήταν η μεταξά, η Καλαμίδου ήταν.
1: Αδιάβαστο, σε έπιασε αδιάβαστο.
0: Τώρα, επειδή έχουν πιάσει οι ζέστες και όλοι θέλουμε στιγμές δροσιάς, ανάσας, να ξεφύγουμε λίγο, σας έχω πρόταση. Στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο δίπλα στο Κορινθιακό, καταπληκτικό σημείο, δηλαδή μπορώ να το πιστοποιήσω και εγώ, γιατί το βλέπω πάρα πολύ συχνά, εκεί βρίσκεται το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες, σε απόσταση μικρότερη της μιας ώρας από την Αθήνα. Σε μία ώρα δηλαδή από το βράσιμο έχεις φύγει και είσαι στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και έχεις αλλάξει αμέσως εικόνες, είσαι αλλού, είσαι στον παράδεισο.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ σε τίνο για δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα! Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jet, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Άκουσε νωρίτερα την είδηση για τους μεθυσμένους πιλότους και λέει: φήμες λένε ότι εκτός από τους πιλότους, μεθυσμένο βρήκαν και τον αυτόματο πιλότο. Καλημέρα, Δημήτρη. Γεια, έλα, κύριε Αμαλία, να σε πάω λίγο και στα πολιτικά. Γιατί είχε ξεσπάσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αφού κάναμε την αναφορά στην πρώτη ώρα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση στην τιμή του ρεύματος. Έχει ξεσπάσει μεγάλη κόντρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την τοποθέτηση του κόμματος Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Μία θέση που επανέλαβε χθες η κυρία Λαλιώτου σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
2: Δεν θα προχωρήσουμε στην κατάργηση για τον εξής λόγο, γιατί σεβόμαστε την αίσθηση ασφάλειας δικαίου που πρέπει να έχουν οι πολίτες και γιατί αναλαμβάνουμε την ευθύνη, διότι είμαστε ένα κόμμα και ένας φορέας διακυβέρνησης και όχι απλώς διαμαρτυρίας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της πολιτείας απέναντι σε γονείς και χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες με βάση την εμπιστοσύνη τους στο κράτος δικαίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή και φοιτούν σε αυτά τα ιδρύματα.
0: Δεν συμφωνούμε λοιπόν με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα εγκρίναμε ποτέ την ίδρυσή τους, αλλά δεν πρόκειται να τα καταργήσουμε γιατί πλέον είναι τετελεσμένο. Επί της ουσίας αυτό λέει η Ελλάδα.
1: Συγγνώμη, αλλάζουν. Ψηφίζεις κάτι και μπορείς να το κυρώσεις. Απλώς το λέω.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν άρχισε η επίθεση. Και άρχισε η επίθεση από όλες τις πλευρές. Να ακούσουμε πρώτα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
3: Υπάρχει μια μετατόπιση της αριστεράς και προσωπικά του ίδιου του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία δουλεύει. Χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν σε ένα καινούριο θεσμό. Και ο υγιής ανταγωνισμός, εν πάση περιπτώσει, ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Άρα λοιπόν, έχουμε μια δικαίωση των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μας δικαιώνει, λέει, ναι, λοιπόν, η θέση αυτή της Ελλάς ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης που μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου. Το θέμα σχολίασε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Όταν λες δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και την ίδια ώρα λες δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά. Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
0: Και ήρθε και η κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καλά έκανε μια ανάρτηση ο Παύλος Οπολάκης.
1: Τώρα ο Νίκος Παπάς έχει εξαπολύσει επίθεση στην Ελλάδα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Να, κάτσε να τον ακούσουμε. Μια και τον ανέφερε ο Νίκος Παπάς για το θέμα.
5: Αρχίζουν και αναφαίνονται προγραμματικές μετατοπίσεις και διαφορές. Δηλαδή, η σημερινή τοποθέτηση εκ μέρους της Ελλάδας υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι μια πάρα πολύ καθαρή μετατόπιση, πεντακάθαρη γραμμή. Μπορεί να μην έχει ευδιάκριτες διαφορές με αυτό που τώρα συμβαίνει, να το παίρνει ως τετελεσμένο. Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει. Και να σας πω εδώ παρένθεση, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας στο τελευταίο συνέδριο που ψήφισε αυτό το πρόγραμμα και έλεγε ότι το άρθρο 16 δεν πρέπει να αναθεωρηθεί και δεν πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
0: Επίθεση και από την Νέα Αριστερά. Είδα την ανάρτηση που έκανε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Γενικά είναι μια πιο κεντρώα προσέγγιση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επίθεση και από την Νέα Αριστερά. Είδα την ανάρτηση που έκανε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Γενικά είναι μια πιο κεντρώα προσέγγιση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Φεύγει δηλαδή από τα προηγούμενα, τη θέση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά των ιδιωτικών.

0: Εγώ είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε αυτό. Έχουμε
1: όχι,
0: η εκφούφουτος.
1: Ναι, γιατί αρνείστε.
0: Δεν μπορεί να είναι έχουμε προτεραιότητά μας.
1: Ναι.
2: Δεν είναι προτεραιότητά μας τα η εκφούφουτος.
3: Ακριβώς.
2: Καλά η εκφούφουτος. Ε?
3: Ε?
2: Φούφουτος.
3: Ναι, κοιτάζω μια είδηση να διακάνω.
2: Τι, λίγο αγχωμένη σε βλέπω.
3: Υπάρχει, τη μεταδίνουν, θέλω να είμαι σίγουρη.
2: Ψάξτε.
3: Δεν, θέλω να είμαι σίγουρη, δεν θέλω να το πω. Όταν θέλει και ένας ακροατής, αλλά θέλω να είμαστε σίγουροι γιατί αυτά πρέπει να τα τσεκάρουμε πριν τα πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, το βλέπω κι εγώ. Θα το τσεκάρουμε πρώτα, δεν βιαζόμαστε για να μεταδώσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα τώρα, χθες είχαμε και τοποθέτηση από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, Δημήτρη Κουτσούμπα, για την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Τι είπε?
2: Έφτιαξε ένα βίντεο, ναι, στα social media, επειδή πρόσφατα ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Και έφτιαξαν ένα βίντεο στο Κομμουνιστικό Κόμμα για να απαντήσουν.
4: Λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός συναδέλφου από την αντιπολίτευση.
5: Καλά, το βίντεο με τον Τάσο δεν το είδε?
6: Είμαι ο Τάσος. Φυσικά είμαι φτιαγμένος με τεχνητή νοημοσύνη. Σιγά μην υπάρχει άνθρωπος που θέλει να δουλεύει 13 ώρες.
7: Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini. Γιατί αν σας πούμε για το DeepSeek, θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην πρεσβεία. Και γράψτε, ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης δεν άκουσε εδώ και κάποια χρόνια. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει.
2: Αυτή ήταν και η απάντηση λοιπόν του Δημήτρη, ναι, Κουτσούμπα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς λέει πρώτα βγάλαμε εκείνο το βίντεο με τον Τάσο, δεν, ναι, το έχετε δει. Οπότε μην μας λέτε τώρα.
3: Ότι δεν ξέρουμε εμείς από τεχνητή νοημοσύνη.
2: Λοιπόν, θα επανέλθουμε και στην είδηση που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να κλείσουμε πρώτα την πολιτική αυτή επικαιρότητα με το τι λένε οι πολίτες.
3: Ναι, έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα.
2: Ακριβώς. Πρέπει να πιάσουμε το σφιγμό της κοινωνίας, δηλαδή που οδεύει τώρα πηγαίνοντας για τις εκλογές. Θα πάμε στις Σέρες. Στους αγαπημένους μας συμπολίτες λοιπόν από τις Σέρες, να ακούσουμε πώς χαρακτηρίζουν για παράδειγμα τα νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί και τι προτίθενται να κάνουν στις επερχόμενες εκλογές.
8: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα νέα κόμματα, με προβληματίζει ότι κάτι προγραμματίζεται έξωθεν και άνωθεν.
9: Είναι σαν τα γλυφιτζούρια, παντού υπάρχουν στα περίπτερα, αλλά...
10: Ο Αντώνης Σαμαράς που φαίνεται ότι κάνει δικό του κόμμα θα επηρεάσει?
9: Ναι, δεν νομίζω, γιατί είναι πατριώτης και είναι φανατικός στις Νέες Δημοκρατίες, δεν πιστεύω να... Στο τέλος θα κάνει πίσω. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι καλό.
10: Άρα τι θα ψηφίσουμε, Σερέ?
11: Χρήμα. Νέα Δημοκρατία, τι άλλο. Βλέπεις όπου καρέκλα άδεια, όλο κεφάλαια είναι.
2: Έτσι, στις Σέρες λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν λεφτά όπου και να γυρίσεις να κοιτάξεις, βλέπεις κεφάλια στις καφετέριες. Έτσι και τα λοιπά. Ο άλλος ο κύριος λέει: ο νέος Σαμαράς αποκλείεται. Είναι φανατικός Νεοδημοκράτης, θα,
3: ναι,
2: κάνει πίσω. Δηλαδή,
3: ναι, και...
2: υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι. Δηλαδή, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό που λέμε αναποφάσιστοι. Okay. Δηλαδή, ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Συμπολίτες μας από τις Σέρες.
10: Πώς σας φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται?
12: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστοι. Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος. Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
10: Άλλο είπασε, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει, να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
12: Ο Χριστός.
10: Μας.
12: Ο Χριστός. Εκείνο θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνος. Αλλά υπάρχει λύση. Η λύση είναι βασιλεία των Θεών. Αυτό θέλω να το δείξετε.
2: Ήθελε και να το δει. Ο Χριστός, θα βάλουμε τον Χριστό, θα υπογράφει κιόλας.
3: Θα υπογράφει τις βουλικές αποφάσεις. Λάθος τον κάνεις στο σταυρό σου. Κάνε
2: το
3: σωστά.
2: Κάνε, παιδί μου, το σταυρό μου. Δηλαδή,
3: παιδί μου,
2: να
3: έτσι
2: βάλει το χέρι του.
3: Το σταυρό μας, έτσι.
2: Ναι, έτσι. Ω, να τον κάνω το σταυρό.
3: Λάθος βάλουμε... το έκανε από την άλλη πλευρά πρώτα.
2: Άσε με έχεις μπερδέψει. Άσε με να κάνω το σταυρό μου. Θέλει να βάλει τον Χριστό να υπογράφει τώρα τα εξοπλιστικά.
3: Αλήθεια. Να υπογράφει. Όχι, λέει όλα και θα τα υπογράφει όλα. Ο Χριστός Χριστός.
2: Θέλω να το δείξετε αυτό, λέει. Μην το κόψετε.
3: Δεν το κόψαμε. Το βάλαμε.
2: Κόψαμε εμείς. Το βάλαμε εδώ.
3: Σιγά μην το κόψεις αυτό.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω.

0: Ταρζάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και τελικά δυστυχώς η είδηση ήταν αληθινή και επιβεβαιώθηκε. Έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Τα 91 της χρόνια.
1: Ναι. Πέθανε στο νοσοκομείο, λοιπόν, λέει, ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι. Άφησε την τελευταία της πνοή εκεί.
0: Τα ξημερώματα, το προσωπικό του γεροκομείου Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, την εντόπισε νεκρή στο δωμάτιό της. Η απαγωγή.
1: Ορίστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Η απαγωγή, το τραγούδι με το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο το 1961 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και πολύ γλυκός άνθρωπος. Εγώ δεν είχα την τύχη να τη γνωρίσω από κοντά, αλλά σε όλες τις παρουσίες της, τις δημόσιες παρουσίες της.
1: Και πολύ άμεσο, με άμεσο τρόπο.
0: Ναι.
1: Γλυκιά, μια γλυκιά γυναίκα. Έτσι, μωρό χαμόγελο. Καλοσυνάτος άνθρωπος φαινότανε.
0: Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ, ώσπου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία. Κάποια στιγμή ταξίδεψαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκαναν περιοδεία εκεί, τραγούδησαν μέχρι και στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον.

0: Το θρυλικό ντουέτο λοιπόν της Μέρις Λίντα με τον Μανώλη Χιώτη. Στον κατάλογο των θαυμαστών του ζεύγους ανήκει επίσης ο θρυλικός Άντωνι Πέρκινς, καθώς και η Μαρία Κάλλας.
1: Είπαμε από όλους τον Ιούλιο, ήταν η Μάρο Κοντού, τώρα η Μέρι Λίντα.
0: Μεγάλη, μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού,
1: ακριβώς,
0: δηλαδή πραγματικά.
1: Ακριβώς.
0: Πάλι καλά που υπάρχει και ο ελληνικός κινηματογράφος εκεί όπου είχαν πραγματοποιήσει δεκάδες εμφανίσεις μαζί με τον Μανώλη Χιώτη και υπάρχουν αυτά τα στιγμιότυπα, τα τραγούδια τους. Η ίδια έχει παίξει μάλιστα και σε κάποιες ταινίες. Έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος.
1: Δεν θα κάνεις λάθος εσύ, τα ξέρεις αυτά. Τι θα έλεγες.
0: Είχε παίξει και στο Τρεις Κούκλες και
1: εγώ. Ναι.
0: Με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Καλά είπα. Ήταν ο μοναδικός της ρόλος καθαρά ως ηθοποιού στον ελληνικό κινηματογράφο στην ταινία Τρεις Κούκλες και εγώ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την χθεσινή παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το ΕΠΑ 2026-2030, επισήμανε ότι μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και πως αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε ότι από την πλευρά μας οι περιφέρειες αναλαμβάνουμε την δική μας ευθύνη και ταυτόχρονα ισχυρή και αποδεδειγμένη δέσμευση, όρημα και καλά σχεδιασμένα έργα, μετρήσιμους στόχους, διαφάνεια, αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στενή συνεργασία με τα Υπουργεία. Λέμε και εμείς όχι σε αποσπασματικές λίστες έργων και ναι σε ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης. Ισχυρή δυναμική κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τις αφίξεις των ξένων επισκεπτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έσοδα στον τουριστικό κορβανά της χώρας για το πεντάμινο. Την ίδια περίοδο, οι αφίξεις ταξιδιωτών από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 20,9%, επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη ζήτηση για την Ελλάδα ήδη από τους πρώτους μήνες της χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα τον Μάιο, όπου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 10,9%. Σε πρωτοφανές διοικητικό φιάσκο κατέληξε η πρωτοβουλία του Σωτήρη Βαγιανού για να θέσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Μεσαιωνική Πόλη ζητήματα που σύμφωνα με τους όρους της ίδιας της σύμβασης και τις έγγραφες αντιδράσεις μελών της εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της. Όταν το εγχείρημα κατέρευσε και η συνεδρίαση αναβλήθηκε, ο κ. Βαγιανός αναγκάστηκε να αποστείλει απολογητική επιστολή και ορθή επανάληψη, μετακυλίοντας την ευθύνη στη γραμματεία, την οποία κατηγόρησε ότι απέστειλε κατά λάθος το εσφαλμένο έγγραφο. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής κατηγορίας 4 για πυρκαγιές βρίσκεται σήμερα η Ρόδος, σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έκκληση από χθες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες στις περιοχές που είναι σε προειδοποίηση συναγερμού να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Έχει τελειώσει η εποχή των επαγγελματιών της πολιτικής. Η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους που ζουν στον τόπο τους, γνωρίζουν τα προβλήματά του και μπορούν να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά, δήλωσε στον Real Voice η Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ, αναπληρώτρια γραμματέας νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ενώ, όπως είπε η ίδια, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής Δωδεκανήσου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου για την δημοπράτηση του έργου ανέγερση και εξοπλισμό ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο Ρόδου. Όπως είπε, πρόκειται για ένα έργο που διεκδικούσε επί χρόνια η ιατρική κοινότητα με προσπάθειες του αείμνηστου καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού. Αξίζουν πολλά εύσημα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για ένα τόσο μεγάλο έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα των ογκολογικών ασθενών και των οικογένειών τους, οι οποίοι δεν θα αναγκάζονται πλέον να εγκαταλείπουν τον τόπο τους για θεραπεία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Στρογγύλη, στο ακριτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, συνοδεύοντας τους μηχανικούς της περιφέρειας στο πλαίσιο της επίβλεψης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Πάτμο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της κτηριακής και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη. Την μόνιμη στάθμευση ενός ελικοπτέρου τύπου Λεωνάρτο στη Ρόδο ή στην ΚΟ ζητάμε κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο βουλευτής Βασίλης Υψηλάντης, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της πολιτικής προστασίας στα νησιά του Αιγαίου. Με θετικά αποτελέσματα συνεχίζεται η υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων Aegean Skills με πρωτοβουλία της Περιφέρειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης. Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, 7 επιμορφωτικά σεμινάρια είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή συνολικά 250 πολιτών από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Αύριο στις 10 το πρωί συνεδριάζει το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών και της όπιας στην Ρόδο 22χρονος αλλοδαπός σε βάρος το οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση κοκαίνης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας. Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Παραμένει η ζέστη και σήμερα στην περιοχή μας, ωστόσο από το μεσημέρι όπου θα επικρατούν σταδιακά και ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, θα αρχίσει να πέφτει ο υδράργυρος. Πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος καιρός θα επικρατεί σήμερα σε όλα τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάζουν σταδιακά ενίσχυση από το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 5 μέχρι και τη νύχτα τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, στη Σύμη μέχρι 37 βαθμούς, στην Λίνδο επίσης μέχρι 37, θα ακολουθήσει η Ανατολική Ρόδος μέχρι 35 βαθμούς, η Κάλυμνος μέχρι 35 και το Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 και από το μεσημέρι και μετά και πάλι τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα πτώση στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στην Κάλυμνο μέχρι 35 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 34, στη Λίνδο μέχρι 34 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
4: των Κριθόνης Paradise Hotel.
3: Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου, είναι ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στην αγαπημένη συχνότητα στους 99,5 στον Real Voice, που αλλού βέβαια. Εδώ, στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό του Νοτίου Αιγαίου και βεβαίως σε συνδυασμό πάντοτε με τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας, τον Real FM. 8 λεπτά μετά τις 10. Εκτάκτως σήμερα δεν ήταν κοντά σας η Ρένα Παυλάκη, θα είναι όμως αύριο κανονικά, οπότε γι' αυτό δεν ακούσατε το πρωινό Express και είχαμε σύνδεση με τον Real FM. Ο Πέρης Βασιλάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Στο μικρόφωνο η Νατάσα Παμπρή με την εκπομπή μαζί στις 10 και θα πάμε βεβαίως μέχρι και τις 11. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος, η Κλεοπάτρα Μισέλιδου από την ΚΟ με τα θέματα από εκεί, από την ΚΟ, στις ανταποκρίσεις της καθημερινά, και ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, γιατί είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιά στην περιφερειακή ενότητα της Ρόδου, και θα το δούμε το θέμα σε πολύ λίγο με τον συντονιστή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην πολιτική προστασία, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, που θα έχουμε κοντά μας σε πολύ λίγο. Ενώ στην συνέχεια θα φιλοξενήσουμε και τους δύο αντιπεριφερειάρχες, τον Κάλιστο Διακογεωργίου, που επιστρέφει ξανά στον πολιτισμό ως αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού Δωδεκανήσου μετά το νέο διοικητικό σχήμα που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, αλλά και τον Χαράλαμπο Ναυροζίδη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο και Αντιπεριφερειάρχη για τρίτη θητεία στο ίδιο πόστο της ψηφιακής μετάβασης.

Φτωχότερος ο πολιτισμός, φτωχότερη η τέχνη, το λαϊκό τραγούδι, γιατί πέθανε σε ηλικία 91 ετών, πλήρης ημερών, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από την ζωή, η εξόδιος ακολουθεί αναψαλή στο παρεκκλήσι του γυροκομείου Αθηνών. Μέρι Λίντα, που ακούτε και το γνωστό τραγούδι μέσα από την φωνή της, την καταπληκτική φωνή της δημοφιλούς καλλιτέχνηδας που πέρασε πλέον στην αιωνιότητα. Κατά κόσμον, Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα έκανε σε μικρή ηλικία στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και στη συνέχεια εμφανίστηκε και σε καμπαρέ της εποχής. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πλέον επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Οι δυο τους, πέρα από ζευγάρι στη ζωή, για περίπου 10 χρόνια συνεργάστηκαν τόσο στην δισκογραφία, όσο και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Με αξέχαστα παλιά λαϊκά τραγούδια που από την δεκαετία εκείνη μέχρι και σήμερα ακούμε, παίζονται στα ραδιόφωνα, τραγουδάνε οι καλλιτέχνες όλοι στις εμφανίσεις τους. Ήταν πραγματικά μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Είχα την τύχη να την ακούσω σε εμφανίσεις της, σε νυχτερινά κέντρα, σε μεγάλες πίστες στην Αθήνα, και με τον Γιάννη Πάριο σε ένα καταπληκτικό ντουέτο, και με τον Αντώνη Ρέμο, και ήταν από τα καλύτερα σχήματα που είχα δει.

Λοιπόν, όπως σας είπα και εισαγωγικά, είναι ακραίες οι καιρικές συνθήκες σήμερα και με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και με πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή μας. Η περιφερειακή ενότητα της Ρόδου είναι στο πορτοκαλί, που σημαίνει σε πολύ υψηλή κατάσταση κατηγορία κινδύνου για πιθανή πυρκαγιά, γι' αυτό τα μάτια σας 14 όπου και αν βρίσκεστε. Ενώ βεβαίως σε κατάσταση συναγερμού, στο κόκκινο είναι πάρα πολλές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, η Αττική και περιοχές της Πελοποννήσου. Μάλιστα, είχαμε και έκκληση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες από χθες στις περιοχές που είναι σε προειδοποίηση συναγερμού να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Πρέπει να σας πω ότι χθες το απόγευμα και το βράδυ βρέθηκα στην περιοχή της Λίνδου και στα Βλυχά και ήταν πρωτόγνωρες έτσι, οι καιρικές συνθήκες, απίστευτα αυτά που έτσι, ένιωθε κάποιος εκεί στην περιοχή, με έναν καυτό αέρα, καυτό όμως, να φυσάει με έναν αέρα που έλεγες ότι εδώ πέρα πρέπει να έχει 6-7 μποφόρ σίγουρα. Με το θερμόμετρο να είναι, φανταστείτε, το απόγευμα περίπου στις 6-7 η ώρα πάνω από τους 37-38 βαθμούς Κελσίου και να στροβιλίζει ο άνεμος με τρελή μανία, και το ίδιο βεβαίως και στα Βλυχά και στη Λίνδο. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο καιρικό σκηνικό στην περιοχή και μου θύμιζε συνθήκες της μεγάλης πυρκαγιάς του 23 που κατέκαψε την Ρόδο μας, και εύχομαι να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοιες στιγμές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας έχω ήδη πει, φιλοξενούμε τον κύριο Μινά Παπαδάκη, που είναι ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, είναι και πρόεδρος του Παραρτήματος Ρόδου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα. Κύριε Παπαδάκη, μας ακούτε? Λοιπόν, θα κάνουμε μία προσπάθεια και πάλι. Συμβαίνουν αυτά. Από χθες υπάρχουν κάποια γενικά τεχνικά ζητήματα. Θα το έχετε προσέξει και εσείς και από το διαδίκτυο, ότι υπάρχουν προβλήματα και στις τηλεφωνικές συνδέσεις. Και πολύ κατανοητό είναι και αυτό, ότι συμβαίνουν σε μία ζωντανή ροή όταν είναι live οι εκπομπές και αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Όμως πολύ γρήγορα θα το αποκαταστήσουμε.

0: Νομίζω ότι έχουμε αποκαταστήσει ήδη την γραμμή και επειδή ο κύριος Παπαδάκης δεν άκουγε τίποτα, ο συντονιστής της πολιτικής προστασίας, περιφερειακός συντονιστής Νοτίου Αιγαίου, θα πω εν συντομία ότι βεβαίως είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Γι' αυτό τον έχουμε κοντά μας για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Σε ετοιμότητα, φαντάζομαι, πλήρη ετοιμότητα ο συντονισμός και όλα αυτά που θα μας αναφέρει. Και έλεγα ότι χθες ήταν πρωτόγνωρες οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή των Βλυχών της Λίνδου, που ακόμη και το απόγευμα ήταν το θερμόμετρο στους 38 βαθμούς, με τον άνεμο να στροβιλίζει, με μία μανία που η πρώτη σκέψη που έκανε ο καθένας που βρισκόταν εκεί ήταν: Παναγία μου, μην τυχόν και ξεσπάσει κάπου έστω και μία σπίθα. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπρή, σε εσάς και τους ακροατές της εκπομπής σας. Καλημέρα σας.
0: Ήταν τόσο καυτός ο αέρας και τόσο δυνατός χθες εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή της Ενότητας Λινδίων, που μου ήρθε στο μυαλό το σκηνικό του 23 με την πύρινη λέλαπα που κατέκαψε ένα τεράστιο κομμάτι της Ρόδου μας, στρατηγέ.
1: Πράγματι ήταν οι συνθήκες χθες, γιατί βρισκόμουν και εγώ στην περιοχή. Ήταν αυτές που περιγράψατε. Βέβαια από χθες το μεσημέρι ήδη εμείς βρισκόμαστε σε ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για να αντιμετωπίσουμε αυτή τις καταστάσεις και σήμερα, φυσικά σήμερα είμαστε σε κατάσταση κατηγορίας κινδύνου 4 που σημαίνει πολύ ψηλός κίνδυνος για ενάρξεις πυρκαγιών. Λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Μάλιστα από χθες το μεσημέρι ήδη έχει συγκληθεί το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο μετέχουν όλοι οι φορείς, ναι, με προεξέχουσα φυσικά την πυροσβεστική υπηρεσία, όλους τους φορείς του Δημοσίου, την Περιφέρεια, τους Δήμους, γιατί μιλάμε για την Περιφερειακή Ενότητα Δήμου που περιλαμβάνει, ναι, και τα νησιά μας, Σιμή, Χάλκη, Τύλο, Καστελόριζο κτλ. Ναι. Έγινε ο συντονισμός. Είδαμε που βρίσκονται οι δυνάμεις, δόθηκαν οι οδηγίες και από την πυροσβεστική και ανέφεραν τις δυνάμεις που βρίσκονται, γιατί μέτρα θα λάβουν σήμερα και η αστυνομία και ο στρατός με τα περίπολα θα επέκυψει, αλλά και την ετοιμότητα που θα έχει στην...
0: Άρα και ο στρατός με περίπολα, λέτε, και ο στρατός έξω.
1: Βεβαίως, είναι έξω και ο στρατός και η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία. Και το λιμενικό έχει αναλάβει το ρόλο της επιτήρησης από θαλάσσις. Όλες οι υπηρεσίες λοιπόν είναι σε ετοιμότητα σήμερα και βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Και φυσικά βλέπουμε, αν δούμε το χάρτη, βλέπουμε ότι και πολλές περιοχές της Ελλάδος βρίσκονται στην κατηγορία 5, στη μεγαλύτερη κατηγορία, έτσι, κατηγορία συναγερμού. Η Ανατολική Στερεά, εκεί πέρα βλέπουμε την Κορυθία, την Αργολίδα. Είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά τουλάχιστον εδώ τοπικά έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, και η Περιφέρεια και η Δήμη και φυσικά η Περιφερειακή Υπηρεσία, για να το επεξέλθουμε.
0: Άρα και οι εθελοντικές ομάδες, φαντάζομαι, έχουν λάβει το μήνυμα να είναι και αυτές σε ετοιμότητα. Είχατε επισκεφθεί και την Κάρπαθο με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανής, τον κύριο Ευστρατίου, και εκείνος πριν από λίγες μέρες μου είπε ότι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποια άτομα και μάλλον θα συσταθούν και δύο εθελοντικές ομάδες και εκεί στην Κάρπαθο για να συνδράμουν σε όλο αυτό το έργο, γιατί είχατε μιλήσει κι εσείς πριν από λίγο καιρό όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας και με τη Ρένα Παυλάκη στο πρωινό Express, και θυμάμαι που είχατε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι των εθελοντικών ομάδων, κύριε Παπαδάκη, γιατί η Ρόδος έχει πάρα πολλές και το θυμόμαστε όλοι το εθελοντικό κίνημα και τη μεγάλη τεράστια προσφορά είχε στο θέμα των πυρκαγιών και όχι μόνο, και να προχωρήσουν έτσι αντίστοιχα και σε άλλα νησιά, γιατί εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα της Στερεάς Ελλάδας να φύγει το πυροσβεστικό από το ένα σημείο να πάει στο άλλο. Εδώ υπάρχει θέμα, έτσι, νησιωτικότητας, οπότε δεν υπάρχει αυτή η μετάβαση.
1: Η μετακίνηση λόγω της διασποράς των νησιών, των πάνω από 50 κατοικημένων νησιών της περιφέρειας, έχει αυτά τα προβλήματα. Η νησιωτικότητα έχει αυτά τα προβλήματα της μετακίνησης και της μετάγκησης δυνάμεων από νησί-νησί, και έχει η πυροσβεστική υπηρεσία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, έχει πετύχει φέτος με τα μέσα που διαθέτει και το ελικόπτερο και την ΕΜΟΔΕ, που μπορεί να μετακινεί και από τον αέρα με ελικόπτερο και με από τα διαθαλάσσεις με τους κάπους, το οποίο έχει ήδη έρθει στην περιοχή μας να μετακινεί δυνάμεις και στα μικρότερα νησιά. Όσο αφορά τους εθελοντές, είναι φοβερή και η προσφορά τους στην πρόληψη και στην άμεση επέμβαση, που αυτά τα δύο είναι τα ισχυρότερα όπλα απέναντι στις πυρκαγιές, και φυσικά η ενημέρωση του πληθυσμού, κάτι στο οποίο συμβάλλετε και εσείς με τις συνεχείς εκπομπές, έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να του ανακοινώσουμε βέβαια και την επικινδυνότητα κάποιων συγκεκριμένων ημερών, όπως είναι η σημερινή. Και φυσικά, τι να πω για τους εθελοντές. Ναι. Οι εθελοντές συνδράμουν και υποστηρίζουν το έργο των 700 πυροσβεστών που βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός και ποτέ δεν θα είναι μεγάλος ο αριθμός να αντιμετωπίσει αυτές τις φυσικές καταστροφές, όταν μάλιστα και τα ευνοούν την εκδήλωση των πυρκαγιών η θερμοκρασία και οι καιρικές συνθήκες. Καλούμε τους συμπολίτες μας να ενταχθούν στις υφιστάμενες εθελοντικές οργανώσεις, που φέτος είναι 14 σημεία που περιμένουμε στη Ρόδο. Ναι. 14 σημεία που περιμένουμε να πιστοποιηθεί. Είναι πιστοποιημένοι οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή γνωρίζουν πώς θα χειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Ναι. Και μπορεί η πυροσβεστική να τους δώσει εντολές. Mm-hmm. Εντάσσονται στο μηχανισμό, είναι μέρος του μηχανισμού, είναι έμπειροι, άρα μπορούν να λάβουν, είναι εξοπλισμένοι κατάλληλα, έχουν τα μέτρα ατομικής προστασίας και μπορούν να μπουν μέσα στη φωτιά και να έχουν αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί πολλοί λένε ότι είμαστε κι εμείς εθελοντές. Ναι, δεν παραγνωρίζω έτσι το μεμονωμένο άτομο, αλλά πλέον με το νέο νόμο δεν υπάρχει μεμονωμένος εθελοντής. Πρέπει να είναι ενταγμένος και επιστοποιημένος σε μια εθελοντική ομάδα.
0: Έχετε
1: και οργάνωση.
0: Δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, και αυτό που κάναμε και ο κύριος Ευστρατείου με τις συναντήσεις που κάναμε κάτω στην Κάρπαθο, και πραγματικά ήταν συγκινητική η προσέλευση αλλά και η ανταπόκριση των Καρπαθίων, γιατί οι Καρπάθοι αγαπούν πάρα πολύ την περιοχή τους και μου έκανε εντύπωση που δεν έχουμε μια εθελοντική ομάδα στην Κάρπαθο. Ναι.
0: Έτσι, επόμενος σταθμός μετά την Κάρπαθο ποιος θα είναι, κύριε Παπαδάκη, στο πλάνο σας δηλαδή, για τα 12 νησιά τουλάχιστα, να πούμε.
1: Πάμε και σε μικρότερα νησιά που δεν έχουν, δηλαδή και η Τήλος δεν έχει ομάδα, θέλουμε να την δημιουργήσουμε εκεί πέρα και την ομάδα στην Τήλο. Πάμε βήμα-βήμα, έτσι ώστε κάθε νησί να έχει την εθελοντική ομάδα και τα μέσα, μικρά μέσα, έτσι ώστε να έχουν άμεση επέμβαση σε ένα περιστατικό, και μετά η επέμβαση πυροσβεστικής με τη μετάγκηση δυνάμεων από τη Ρόδο να έχει χρόνο, να τους δώσει χρόνο, έτσι ώστε να πάνε επιτόπου και να σβήσουν μαζί με τα αέρια μέσα, τα οποία ήδη είδατε πόσο συνεισφέρουν στην κατάσβεση, και είδαμε και στις φωτιές και στην Λέρο, είδαμε και στην πρόσφατα και στα Κοσκινού εδώ πέρα στο χωριό, που
0: και στην Κάλυμνο
1: και στην Κάλυμνο τη μεγάλη συνεισφορά είχε το εναέριο μέσο, το οποίο
0: συνολικά θυμίστε μας, κύριε Παπαδάκη, πόσα είναι τα εναέρια μέσα που βρίσκονται εδώ στην Ρόδο σταθμευμένα.
1: Τα εναέρια μέσα που ελέγχει η πυροσβεστική είναι ένα ελικόπτερο δασοπροστασίας, δασοπυρόσβεσης και μεταφοράς δυνάμεων, δηλαδή μεταφέρει δυνάμεις και μετά, αφού τους αποβιβάσει, παίρνει νερό και κάνει κατάσβεση, και έχουμε τρία ελαφρά αμφίβια αεροσκάφη, τα οποία δρούνε πάλι, βρίσκονται στα Μαριτσά και τα ελέγχει πυροσβεστική και κάνουν την κατάσβεση. Συν ένα ελικόπτερο του στρατού, το οποίο εμπλέκεται σε δεύτερη φάση. Είναι αρκετά τα μέσα, αν σκεφτούμε ότι ο χρόνος επέμβασης στις τελευταίες πυρκαγιές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ μικρός, δηλαδή έχουμε άμεση αναγγελία με τα ντρόουν, γιατί έχει και τα δύο ντρόουν, η πυροσβεστική και κάμερες έχει καταστήσει και ο Δήμος Ρόδου στα ευαίσθητα σημεία που έχουμε τα δάση, έτσι ώστε να έχουμε την άμεση αναγγελία και άμεση ειδοποίηση της πυροσβεστικής.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδάκη. Σήμερα είμαστε στο Πορτοκαλί, είμαστε στην κατηγορία 4, πολύ υψηλή. Για αύριο έχετε εικόνα, θα είναι το ίδιο?
1: Για αύριο δεν έχουμε εικόνα.
0: Δεν έχουμε ακόμη.
1: Αλλά αν έχουμε πάλι 4, θα ισχύσουν τα ίδια ακριβώς μέτρα, δηλαδή και οι απαγορεύσεις στις περιοχές που έχει δώσει η περιφέρεια. Αλλά φυσικά σήμερα να παρακαλέσουμε πολύ τους πολίτες και τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στο ύπαιθρο και ενέργεια που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά. Mm-hmm. Από αμέλεια, λέμε έτσι.
0: Και την ίδια στιγμή, βέβαια, και την ίδια στιγμή στο κόκκινο, όπως είπατε και εσείς, και πολλές περιοχές της Πελοποννήσου και της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας κλπ. Ναι. Με κατηγορία κινδύνου και καιρικές συνθήκες που είναι παρόμοιες με εκείνες που ήταν στο Μάτι, από ό,τι ανακοινώθηκε. Ακριβώς. Και το ξύμορο την ίδια στιγμή σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, Θράκης κλπ. Να ανοίγουν οι ουρανοί, να έχει πρωτοφανείς καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις κλπ. Και με τον κίνδυνο, από ό,τι άκουγα χθες το απόγευμα και τον μετεωρολόγο, τον κύριο Αντιακό, για σήμερα, ακόμη και για πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή το οξύμορο, από τη μία να φλέγεται η Ελλάδα.
1: Άρα πάλι πολιτική προστασία.
0: Ναι,
1: πάλι προστασία εμπλέκεται.
0: Είμαστε στην κλιματική κρίση, έτσι, που βιώνουμε.
1: Οι εθελοντές μας, οι πυροσβέστες μας, οι δήμοι κτλ., οι οποίοι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, τα μηχανήματα, οι συνοδημένοι χωματουργοί που έχουμε εδώ πέρα και όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς. Έχει γίνει η διασπορά των δυνάμεων, η περιφέρεια με τις υδροφόρες και με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτουν. Είμαστε σε ετοιμότητα. Αυτό που θέλω έτσι να παρακαλέσουμε να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί και να συμμορφώνονται και οι μελισσοκόμοι αλλά και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Και να δώσουμε και σημασία, είπατε, για την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών προηγούμενα. Έτσι, είναι σε ορισμένες περιοχές, 38-39 προβλέπεται και σήμερα, πάλι οι ίδιες συνθήκες. Οπότε να δώσουμε και εκεί ιδιαίτερη προσοχή, να μην εκτεθούμε πάρα πολύ στον ήλιο, έτσι, να μένουμε σε χώρους δροσερούς. Είναι, μερικοί θεωρούν συνάνθρωποι μας ότι είναι υπερήρωες και μπορούν να αντέξουν. Δεν αντέχουν όλοι οι οργανισμοί, και ιδιαίτερα να δώσουμε προσοχή στους ηλικιωμένους και στα μωρά παιδιά που είναι πιο ευαίσθητοι, αλλά και αυτοί που έχουν τα χρόνια προβλήματα υγείας.
0: Και θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Παπαδάκη, για να προλάβω το χρόνο, επειδή έχω και άλλους προσκεκλημένους. Σας ευχαριστώ θερμά και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
1: Τα μάτια μας 14 σήμερα. Εννοείται. Τα μάτια μας 14.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Και μετά τον κύριο Μινά Παπαδάκη, να περάσουμε στον κύριο Χαράραμπο Ναυροζίδη. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Ανάπτυξης. Για τρίτη συνεχόμενη φορά, ανανέωση της εμπιστοσύνης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου προς το πρόσωπό του. Χαιρέτησε και ο ίδιος με δημόσια δήλωση του από χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαμε την ανακοίνωση, φίλες και φίλοι, του νέου διοικητικού σχήματος της Περιφερειακής Αρχής. Κύριε Ναυροζίδη, καλημέρα. Συγχαρητήρια για την ανανέωση και την συνέχιση των καθηκόντων σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παμπρή. Καλημέρα, με υγεία και δύναμη σε όλες τις φίλες ακροάτρες και στους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Όλα τα καλά εύχομαι. Πράγματι, όπως ακριβώς τα αναφέρατε, για τρίτη συνεχόμενη φορά η ανανέωση της εμπιστοσύνης του Περιφερειάρχη και εμείς φυσικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε, αλλά όπως χαρακτηριστικά ανέφερα χθες και στη δήλωσή μου, για το χώρο τον οποίο μας δίνει ο Περιφερειάρχης και την εμπιστοσύνη, έτσι ώστε να υλοποιούμε πράγματα και να προσπαθούμε για το καλύτερο στα νησιά μας.
0: Mm-hmm. Και αυτό που επισημαίνετε, κύριε Ναυροζίδη, είναι ότι η περιφέρεια εισέρχεται πλέον σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, γιατί ξεκινά η υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου ψηφιακής ανάπτυξης που έχει πραγματοποιηθεί σε επίπεδο ελληνικών περιφερειών, και σε αυτό θέλω να σταθούμε. Είστε expert, δεν είστε μόνο πρόεδρος των ποντίων της ΚΟ Αντιπεριφερειάρχης. Εγώ είπα ότι είστε ο πιο έξυπνος πόντιος της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, για πείτε μας για αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, πράγματι είμαστε τώρα στην διαδικασία που κλείνουμε το φάκελο για να ανεβάσουμε το μεγαλύτερο ψηφιακό έργο σε επίπεδο περιφερειών στη χώρα. Ένα έργο το οποίο φτάνει στα 12,4 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε εργαστεί πολύ γι' αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς καταφέραμε και εξασφαλίσαμε με φυσικά τον Περιφερειάρχη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από τον κρατικό Μποναμά, όπως χαρακτηριστικά συνηθίζουμε να λέμε. Εξασφαλίσαμε δύο μεγάλες χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε κατά το ίμιση ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με το ψηφιακό αρχείο, ώστε να μπορέσουμε όλες αυτές τις σελίδες, όλα αυτά τα έγγραφα, όλους αυτούς τους φακέλους, τα βουνά των φακέλων που συναντάμε στις ντουλάπες, στα γραφεία, στις κάλες και στις αποθήκες και στα κοντέινερς των κτηρίων της περιφέρειάς.
0: Άρα να ψηφιοποιηθεί δηλαδή όλο το αρχείο που υπάρχει, έτσι, στην περιφέρεια.
1: Ακριβώς αυτό είναι το κομμάτι του μισού έργου. Και το άλλο μισό έργο αφορά νέα ψηφιακά αιτήματα, αφορά hardware και software που χρειαζόμαστε για τα κτίρια μας, για τις γενικές μας διευθύνσεις, για τα επαρχία μας σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Αφορά ψηφιακά σύγχρονα lockers, τα οποία θα εξυπηρετούν 26 ώρες το 24ωρο σε όλα τα κτίρια μας τον πολίτη μέσα από ψηφιακή ενημέρωση, είτε με email είτε με SMS, και πολλά πολλά άλλα, νέο λογισμικό, νέα συστήματα, τα οποία έρχονται να ανακουμπώσουν σε όλα αυτά που ήδη έχουμε φτιάξει τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτά που φτιάχνουμε με συνεργαζόμενα υπουργεία, όπως για παράδειγμα το περιφέρεια.gov.gr, που είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που μέσα από αυτό 250 αιτήματα που αφορούν την περιφέρειά μας και τις περιφέρειες όλης της χώρας πλέον ψηφιοποιούνται. Οπότε σε αυτά τα 250 αιτήματα εμείς αρθούμε να κολλήσουμε άλλα 130, έτσι ώστε το σύνολο των αιτημάτων να εξυπηρετούνται πλέον ψηφιακά και ο νησιώτης μας, από όποιο νησί και αν κατοικεί, να μην χρειάζεται να ταξιδέψει.
0: Ναι, και νομίζω ότι χρειαζόταν αυτό. Άλλωστε, είμαστε στην εποχή που όλα πλέον γίνονται ψηφιακά, όλα, κύριε Ναυροζίδη, με ένα κλικ, έτσι, από το Gov που ξεκινήσαμε και από τα ΚΕΠ που γίνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών πολύ πιο εύκολα, δηλαδή από το να βγάλεις πλέον και ένα πιστοποιητικό. Όλα αυτά πριν από χρόνια φάνταζαν απίστευτα και απίθανα. Έτσι. Τώρα περνάμε σε ένα νέο κομμάτι εξυγχρονισμού, ψηφιοποίησης, ένα έργο ψηφιακής ανάπτυξης, όπως είπατε, σε επίπεδο, σε φάση υλοποίησης για όλα τα νησιά. Οπότε έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Άρα εξού και η ανανέωση για τρίτη φορά να παραμένετε στο ίδιο πόστο από τον Περιφερειάρχη, με απόλυτη εμπιστοσύνη προφανώς, εννοείται, προς το έργο σας.
1: Έτσι είναι, και ξέρετε, η χώρα μας τα τελευταία 6 χρόνια, θα πω, έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου σε αυτό που ονομάζουμε.
0: Μας ανάγκασε, νομίζω, κύριε Ναυροζίδη, η περίοδος του COVID, έτσι, να γίνει όλο αυτό.
1: Σίγουρα. Σίγουρα η περίοδος του COVID έφερε όθηση και έδωσε αναγκαστικά την κίνηση προς να πτύξουμε μεγαλύτερες ταχύτητες. Όμως φάνηκε, και αυτό το λένε οι ευρωπαϊκοί δείκτες που μας αξιολογούν πολύ ψηλά σε σχέση και με, ακόμα και με την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι σε αυτό το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής ανάπτυξης είμαστε σε πάρα μα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Πράγματι ο COVID επιτάχυνε τις διαδικασίες. Εγώ, δόξα τω Θεώ, θα πρέπει να πω, και γιατί έτσι είναι, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους ανθρώπους των υπηρεσιών μας. Mm-hmm. Στο Γενικό μας Διευθυντή, στους διευθυντές μας, στους προϊσταμένους μας και σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Λειτουργίας, γιατί έχουν τη γνώση και, δόξα τω Θεώ, και εγώ έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, διότι είναι και η δουλειά μου, έτσι, είναι το γνωστικό μου αντικείμενο. Οπότε μπορούμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε. Ήδη από το 2025 μετράμε μια επιτυχία που, από ό,τι φαίνεται, το 2006, το τέλος δηλαδή της χρονιάς, θα μπορέσουμε να κάνουμε έναν ακόμα σπουδαιότερο απολογισμό με την ολιστική εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής και της ψηφιακής διακίνησης εγγράφων. Πλέον ήδη για το 2025 μετράμε 1,5 εκατομμύριο λιγότερες εκτυπώσεις. 200.000 πράξεις και κάτι έχουν εξυπηρετηθεί καθαρά ψηφιακά και δεν χρειάστηκε να μεταφέρουμε έγγραφα από πόρτα σε πόρτα. Οπότε,
0: τεράστιο το νούμερο. Ήδη,
1: ακριβώς. Και ήδη δεν εκτυπώνουμε νέο αρχείο και ήδη έχουμε φρενάρει αυτήν την ξέφρενη πορεία που έχουν αναπτύξει οι δημόσιες υπηρεσίες στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια, και ένα σκασμό εκατομμύρια σελίδες εκτυπώσεων βρίσκονται στιβαγμένες σε όλους τους χώρους που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Αυτό ήδη το αποτιμάμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Ναι. Να περάσω και στο κομμάτι του συλλόγου των ποντίων, αν προγραμματίζετε κάτι, αν έχετε κάτι μέσα στο καλοκαίρι, οι επόμενοι στόχοι, έτσι πριν κλείσουμε, να μας δώσετε μια εικόνα και για το κομμάτι αυτό.
1: Έχουμε κάτι που βγήκε εμβόλυμα, αλλά χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί δεν ήμασταν εμείς αυτοί που το προτείναμε. Και όταν άλλοι είναι αυτοί που προτείνουν θέματα που αφορούν την ιστορική μνήμη, που αφορούν βέβαια τα ζητήματα της γενεκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, εμείς χαιρόμαστε διπλά. Η Ένωση Οικών Ιπποκράτης Αθηνών, έχει προτείνει στις 6 Αυγούστου να εντάξουμε μέσα στο πρόγραμμα των Ιπποκρατίων την παράσταση Σέρα με τη Χρύσα Παπά. Οπότε στις 6 Αυγούστου στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ έχουμε μια σπουδαία παράσταση, μια σπουδαία ηθοποιό, κάτι το οποίο σίγουρα θα καθυλώσει το κοινό και θα περιμένουμε, εμείς συνδιοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση με την Ένωση ΚΟ και με το Δήμο της ΚΟ και περιμένουμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί. Αλλά το μεγάλο και σπουδαίο που έρχεται τώρα, μετά από την τρομερή εκδήλωση του Ιουνίου, που εκεί είχαμε 2.000 κόσμου, πραγματικά δεν το περιμέναμε, στην εκκλησία του Αγίου Γεώργη Νέας Αλικαρνασσού, και πήγε εξαιρετικά όλο αυτό με ένα πανηγύρι ποντιακό και νησιώτικο ταυτόχρονα και έγινε πραγματικά χαμός. Έχουμε τον Δεκέμβριο την εκδήλωση των Διογενείων. Είναι τα ένατα Διογένεια και ήδη έχουν κλείσει οι συμμετοχές. Θα έχουμε κοντά μας την Ένωση Ποντίων Στουτγκάρδη στη Ρωμανία. Θα έχουμε την Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, το Σύλλογο Ποντίων Φερών Εύρου, θα είναι κοντά μας ο Σύλλογος Ποντίων Τετραλόφου Κοζάνης και ο Σύλλογος Ποντίων της Ρόδου, φυσικά, που τον άφησα επίτηδες τελευταίο, γιατί αυτά τα παιδιά εκεί στη Ρόδο είναι τα αδέρφια μας, μαζί κάνουμε πάρα πολλά και πολλά ωραία. Για τον μήνα Σεπτέμβριο προγραμματίζουμε μια εξόρμηση στην Πάτμο, καθώς εκεί θα γίνει η αποκάλυψη ενός μνημείου, ενός ιερομάρτυρα που ενός ανθρώπου που μαρτύρησε στον Πόντο, και περιμένουμε να μεταβούμε εκεί μαζί με τον Σύλλογο Ποντίων της Ρόδου για να τιμήσουμε την προσπάθεια που γίνεται εκεί.
0: Το έργο είναι δικό σας, του Σύλλογου Ποντίων της Κόπιος, το ανέλαβε?
1: Όχι, όχι, είναι η μονή εκεί του του Θεολόγου, και πάμε εκεί πέρα για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και από ό,τι φαίνεται εκεί του Θεολόγου, και πάμε εκεί πέρα για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και από ό,τι φαίνεται εκεί θα μεταβούμε με μια δυνατή αντιπροσωπεία και από την Αθήνα, γιατί

0: Λοιπόν, μετά τον Χαραλαμπό Ναυροζίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Ανάπτυξης από την Περιφερειακή Ενότητα της ΚΟ, εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, παραμένουμε στην ΚΟ και πάμε στην Κλεοπάτρα. Στην Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, τι κάνει το κορίτσι μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη Λάμπη. Βλέπω στα 20 μέτρα περίπου την όμορφη παραλία εδώ στη Λάμπη, Νατάσα, ξέρεις,
0: ναι.
1: Κοντά στο ναυτικό όμιλο, με μπόλικο αεράκι και αρκετή ζέστη.
0: Πολύ ωραία και φαντάζομαι με γεμάτη παραλία από τουρίστες, αλλά και ντόπιους.
1: Να γεμίζει, ναι.
0: Γιατί είναι ένα σημείο κοντινό στην πόλη που επιλέγουν και πολλοί ντόπιοι εκεί για να απολαύσουν τη θάλασσα, να πιούν ένα καφεδάκι, είτε να γευματίσουν κλπ. Τα γνωστά. Για πες μας τώρα τα δικά σου, τι γίνεται εκεί.
1: Να πούμε λοιπόν για τη σημαντική ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του Δήμου της ΚΟ, καθώς προσθέτει στο στόλο της δύο νέα πυροσβεστικά οχήματα 4x4 τύπου pick-up, ενισχύοντας την επιχειρησιακή της ετοιμότητα. Πρόκειται για σύγχρονα οχήματα, εξοπλισμένα με συστήματα πυρόσβεσης τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία και μπορούν να επιχειρούν με μεγαλύτερη ευκολία σε δύσβατες περιοχές, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Η επίσημη παραλαβή των δύο αυτών οχημάτων θα γίνει σήμερα, στη μία το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις της πολιτικής προστασίας στο Λιονουπότη. Θα γίνει επίδειξη του εξοπλισμού, του τρόπου λειτουργίας των οχημάτων από ειδικευμένο στέλεχος της αναδόχου εταιρείας. Και όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας και αντιδήμαρχος ο κύριος Καμπουράκης, η προμήθεια των νέων οχημάτων αποτελεί μια σημαντική επένδυση για την

0: προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Ναι.
0: Τώρα, μια άλλη σημαντική ενίσχυση, αυτή τη φορά των υπηρεσιών υγείας εδώ στο νησί μας, φέρνει η λειτουργία εξωτερικού νευροχειρουργικού ιατρίου στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, συγκεκριμένα από την Παρασκευή 7 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το ιατρείο θα λειτουργεί κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή με τον Διευθυντή ΕΣΥ Νευροχειρουργικής Χρήστο Γόγο, ο οποίος μετακινείται από το Ασκληπείο της Βούλας, όπου υπηρετεί ως Διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν το ραντεβού τους μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής 1566 και μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έστω και για αυτό το λίγο διάστημα, έχουμε συνηθίσει να δεχόμαστε τις υπηρεσίες διάφορων ειδικοτήτων, έστω και για λίγες μέρες. Mm-hmm. Να πούμε και για μια σημαντική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη των πνιγμών και την ασφάλεια στο νερό, που διοργανώνουν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ΚΟ και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ΦΙΣΚΟ, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης πνιγμών που τιμάται στις 25 Ιουλίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το βράδυ στον πεζόδρομο της Ακτής Κουντουριώτη, δίπλα στο γλυπτό της Άγκυρας, με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, όπου εκεί οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους βασικούς κανόνες της ασφαλούς κολύμβησης και πρόληψης ατυχημάτων στη θάλασσα, να γνωρίσουν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στις υδάτινες διασώσεις, αλλά να παρακολουθήσουν επίσης και ζωντανή επίδειξη ρήψης στο Σιδίου από μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
1: Ναι. Εάν καθείς εκεί στο Αλιμπάμπα για καφεδάκι, να στείλεις την καλημέρα μου και στο Σάββατο, Σουρασί, σε παρακαλώ.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, συμμαθητής και φίλος, σε χαιρετώ, τα λέμε αύριο, για χαρά.
0: Λέμε αύριο, καλή συνέχεια.

0: Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει και στην εισαγωγή της εκπομπής, κοντά μας θα έχουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Δωδεκανήσου, τον Κάλιστο Διακογεωργίου, που επιστρέφει στα καθήκοντα που είχε πριν από κάποια χρόνια, ένα πόστο που ο ίδιος το αγαπά και το έδειξε όλα αυτά τα χρόνια που το υπηρέτησε, και έτσι μετά την Αντιπεριφέρεια Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων επιστρέφει στο χαρτοφυλάκιο του πολιτισμού, θέση την οποία έχει υπηρετήσει και στο παρελθόν. Ο κύριος Κάλιστος Διακογεωργίου, με πολυετή διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, πρέπει να σας πω ότι είναι ο μακροβιότερος εν ενεργεία αυτοδιοικητικός, όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά στα Δωδεκάνησα. Κύριε Διακογεωργίου, συγχαρητήρια. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ καλά. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που εκ νέου αναλαμβάνω τα καθήκοντα του πολιτισμού και πιστεύω απόλυτα ότι μετά από το θετικό και καλό έργο που διατέλεσαν οι προκάτοχοί μου
0: ο κύριος Μιχαλάκης και ο κύριος Μπάρδος, βέβαια,
1: εγώ από την πλευρά τη δική μου θα προσπαθήσω από το καλό να το κάνω καλύτερο. Ναι. Και από το καλύτερο το κάλιστο.
0: Μάλιστα, το συνδέεται πολύ ωραία. Πολύ ωραία η ατάκα που πετάξατε. Και βεβαίως είστε ένας άνθρωπος που έχετε μια σημαντικότατη διαδρομή, όπως είπα, κύριε Διακογεωργίου. Πόσα χρόνια μετράτε μέχρι σήμερα στην αυτοδιοίκηση? Γιατί θυμάμαι ότι ξεκινήσατε από τα συνοικιακά συμβούλια, έτσι, εκπροσωπώντας τότε λαϊκές συνοικίες.
1: Να ασχολούμαι πρώτα απ' όλα με τη γειτονιά, δηλαδή τα συνοικιακά, και από εκεί και πέρα η πρώτη μου θητεία ήταν με το συγχωρεμένο τον κύριο Βενεντοκλή, και από εκεί και πέρα εξακολουθώ να υπηρετώ το πρώτο βαθμό και το δεύτερο βαθμό και μέχρι σήμερα, και καλά να μας έχει ο Θεός.
0: Και να προσφέρετε ακόμα πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση.
1: Να μπορώ να προσφέρω, να βοηθήσω, να στηρίζω.
0: Έτσι. Και θυμάμαι αυτό που, επειδή το έχουμε αναφέρει σε πολλές συνεντεύξεις, κύριε Διακογεωργίου, και από εδώ από τον Real Voice και μέσα από τη Δημοκρατική που έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις, ότι ξεκινήσατε τότε από νεαρή ηλικία, από τα συνοικιακά συμβούλια, εκπροσωπώντας τις λαϊκές συνοικίες του Μακρύ Στενού, του Αγίου Ιωάννη, της Ανάληψης, επί Βενετοκλή. Μετά συνεργαστήκατε με τον Γιώργο Γιαννόπουλο, αναλαμβάνοντας σημαντικά πόστα και θέσεις ευθύνης και στο Δήμο της Ρόδου.
1: Θα μπορούσα να έλεγα ότι τέλεσα υπεύθυνα από όλα τα πόστα.
0: Ναι. Με αποκορύφωμα τη θέση του Προέδρου, έτσι, του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόεδρος ΤΕΙΑΡ, τεχνικών υπηρεσιών, αθλητισμού. Γενικά δηλαδή ο Δήμος για μένα ήταν ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Και τα τελευταία χρόνια είσαστε από τους στενότερους συνεργάτες του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, έτσι, υπηρετώντας από θέσεις ευθύνης στην περιφέρεια. Και τώρα νομίζω ότι είστε, θα μου επιτραπεί να το πω, νομίζω ότι είστε ο πιο χαρούμενος αντιπεριφερειάρχης από χθες, έτσι, που πήρατε αυτό το πόστο, που το ξέρουμε ότι το αγαπάτε.
1: Βλέπω από τον κόσμο, δηλαδή με τα τηλέφωνα, με τα μηνύματα. Και αφού γράζουμε μια θετική αύρα για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται γενικότερα με τον πολιτισμό, ναι. Πολιτισμός υπάρχει άλφα, δεν υπάρχει ωμέγα όμως. Δηλαδή είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο, και πολύ περισσότερο το ότι έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο ασχολούνται με τα δρόμενα του πολιτισμού, οι οποίοι είναι άτομα που θέλουν να αναδείξουν την παράδοση, να αναδείξουν τα ήθη και τα έθιμα, όχι μόνο του νησιού αλλά και του χωριού. Και ας μην ξεχνάμε ότι όλοι μας προερχόμαστε από ένα χωριό που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το πόσο βιώσαμε, δηλαδή οι γονείς μας, ο Μόχθος, στη γεωργία, στη κτηνοτροφία, δηλαδή για να μπορέσει ο γονιός να, οι γονείς να μεγαλώσουν και να στείλουν τα παιδιά τους στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν οικότροφος στον Αρχάγγελο που περιμέναμε κάθε Κυριακή το σακούλι, έτσι το λέγαμε, που μας το έστειλε η μάνα μας, να περιμένουμε για να μπορέσουμε δηλαδή να σπουδάσουμε, να μεγαλώσουμε και να γίνουμε, όχι, να είμαστε αξιόλογοι άνθρωποι στην κοινωνία και στην ανθρωπότητα.
0: Ναι. Ο πολιτισμός που αναλάβατε και πάλι, κύριε Διακογεωργίου, είναι ο βασικός πυλώνας για την ταυτότητα των νησιών μας, για την ψυχή του τόπου μας, για τη μνήμη, για οτιδήποτε είναι γύρω μας είναι πολιτισμός. Οπότε και με την εξωστρέφεια των νησιών και όλο αυτό το κομμάτι που αναλαμβάνετε. Θυμήστε μου πόσα χρόνια είχατε το χαρτοφυλάκιο αυτό?
1: Τρία χρόνια.
0: Οπότε ξεκινάει μια νέα
1: αυτό,
0: διαδρομή.
1: Φυσικά το οφείλω στον Περιφερειάρχη μας και Πρόεδρο Περιφερειών Ελλάδος, τον Γιώργο τον Κατσιμάρχο, ο οποίος μου έδωσε τότε τον τομέα πολιτισμού και μου λέει προχώρα, δούλεψε και γενικότερα, επειδή ο Γιώργος Κατσιμάρχος δίνει μεγάλο βάρος τον πολιτισμό, και να πω και κάτι άλλο, ας λάβουμε υπόψη, δηλαδή εμένα με πήρε η κυρία Μανιώτη, η Μαρία, η οποία ασχολείται με τα δρόμενα τα πολιτιστικά, και στο τηλέφωνο μου έκλαιγε και μου λέει, μετέφερε στον κύριο Χατζημάρκο αυτό που υλοποιεί και τελειώνει και θα παραδοθεί και θα χρησιμοποιηθεί το Εθνικό Θέατρο. Είναι το όνειρο όλων των προδητών, όλων των Δωδεκανήσου και όλο τον κόσμο, και από όλο τον κόσμο, δηλαδή που θα έρχεται ή από το εξωτερικό ή από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ένα χώρος, σπίτι, στέγη, ας το πούμε, του πολιτισμού. Αυτό το οφείλουμε φυσικά με τις ενέργειες και με τις επαφές του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Χατζημάρκου, και με την Υπουργό, την κυρία Μεντώνη, ότι φτάνει πλέον, πρέπει να τελειώσει και σύντομα θα είναι στη χρήση του κόσμου.
0: Ένα στολίδι, πραγματικά ένα εμβληματικό κτίριο. Περιμένουμε πώς και πώς όλοι να τελειώσει από την περιφέρεια, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διακογεωργίου, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Να πω δύο πράγματα.
0: Ναι, μόνο σύντομα, γιατί σας ψάχναμε, η αλήθεια, πολλή ώρα.
1: Είναι ότι ο πολιτισμός δεν θα είναι μόνο πρόσωπο, δηλαδή δεν θα είναι μόνο ο αντιπεριφερειάρχης, ο Διακογεωργίου.
0: Ναι.
1: Ήδη προετοιμάζω μία επιτροπή 9 μιλή. Που θα περιλαμβάνει τα πάντα, δηλαδή τα του πολιτισμού, από εικαστικά, από μουσική, από σκηνοθεσίες, από σεμινάρια, πάρα πολλά. Δηλαδή θα εμπλουτιστεί με μια 9 μιλή επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Και οι πρώτες μου επαφές θα είναι με την Ομοσπονδία των Πολιτιστικών Συλλόγων.
0: Η 9 μελής επιτροπή που λέτε θα συσταθεί από εσάς για να συνεπικουρεί το έργο σας, να συμβουλεύεστε, να διοργανώνετε από κοινού δηλαδή κάποια
1: και
0: πράγματα.
1: Και να βοηθούν.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή ανθρώπους που είναι μέσα στον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Που γνωρίζουν πολλά πράγματα για τον πολιτισμό. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει ο καθένας τα ξέρει τα πάντα. Δηλαδή εγώ δεν είμαι ο ξερόλας, ας το πούμε έτσι. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να σέβεστε και να ασπάζετε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα δρόμενα του πολιτισμού. Και αυτούς τους ανθρώπους εγώ θα τους φέρω κοντά, να μπορέσουμε δηλαδή τον πολιτισμό να τον ανεβάσουμε σκαλοπάτια παραπάνω ακόμα. Και στη Ρόδο και γενικά σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου θα ξεκινήσω να επισκέπτομαι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα μείνουμε σε αυτά επί του παρόντος. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διακογεωργίου. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, τον Κάλιστο Διακογεωργίου. Ο πολιτισμός έχει αλφα, όχι όμως ωμέγα, όπως είπε. Ήταν 3 χρόνια παλαιότερα στο κομμάτι του πολιτισμού και τώρα επιστρέφει. Με ευχαρίστηση και συνεχάρη και τους προκατόχους, τον Χρήστο Μπάρδο και εν συνεχεία τον Χρήστο Μιχαλάκη. Θεσσαλονίκη, που ήταν στην θέση αυτή, τη σημαντική θέση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού. Ευχαριστίες βεβαίως προς τον Περιφερειάρχη. Ακούσατε ότι έχει στόχο να συστήσει και μία 9-μελή επιτροπή με ανθρώπους του πολιτισμού που θα συνεπικουρούν το δικό του το έργο. Και στη συνέχεια θα έχετε την δυνατότητα να διαβάσετε αναλυτικά και το άρθρο μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Ανανεώνουμε για αύριο την ίδια ώρα, να είστε όλες και όλοι καλά. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την χθεσινή παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το ΕΠΑ 2026-2030, επισήμανε ότι μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και πως αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε ότι από την πλευρά μας οι περιφέρειες αναλαμβάνουμε την δική μας ευθύνη και ταυτόχρονα ισχυρή και αποδεδειγμένη δέσμευση, όρημα και καλά σχεδιασμένα έργα, μετρήσιμους στόχους, διαφάνεια, αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στενή συνεργασία με τα Υπουργεία. Λέμε και εμείς όχι σε αποσπασματικές λίστες έργων και ναι σε ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης. Ισχυρή δυναμική κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τις αφίξεις των ξένων επισκεπτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έσοδα στον τουριστικό κορβανά της χώρας για το πεντάμινο. Την ίδια περίοδο, οι αφίξεις ταξιδιωτών από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 20,9%, επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη ζήτηση για την Ελλάδα ήδη από τους πρώτους μήνες της χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα τον Μάιο, όπου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 10,9%. Σε πρωτοφανές διοικητικό φιάσκο κατέληξε η πρωτοβουλία του Σωτήρη Βαγιανού για να θέσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Μεσαιωνική Πόλη ζητήματα που σύμφωνα με τους όρους της ίδιας της σύμβασης και τις έγγραφες αντιδράσεις μελών της εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της. Όταν το εγχείρημα κατέρευσε και η συνεδρίαση αναβλήθηκε, ο κ. Βαγιανός αναγκάστηκε να αποστείλει απολογητική επιστολή και ορθή επανάληψη, μετακυλίοντας την ευθύνη στη γραμματεία, την οποία κατηγόρησε ότι απέστειλε κατά λάθος το εσφαλμένο έγγραφο. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής κατηγορίας 4 για πυρκαγιές βρίσκεται σήμερα η Ρόδος, σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έκκληση από χθες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες στις περιοχές που είναι σε προειδοποίηση συναγερμού να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Έχει τελειώσει η εποχή των επαγγελματιών της πολιτικής. Η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους που ζουν στον τόπο, τους γνωρίζουν τα προβλήματά του και μπορούν να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά, δήλωσε στον Real Voice η Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ, αναπληρώτρια γραμματέας νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ενώ όπως είπε η ίδια δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής Δωδεκανήσου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου για την δημοπράτηση του έργου «Ανέγερση και εξοπλισμός ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο Ρόδου». Όπως είπε, πρόκειται για ένα έργο που διεκδικούσε επί χρόνια η ιατρική κοινότητα με προσπάθειες του αείμνηστου καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού. Αξίζουν πολλά εύσημα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για ένα τόσο μεγάλο έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα των ογκολογικών ασθενών και των οικογένειών τους, οι οποίοι δεν θα αναγκάζονται πλέον να εγκαταλείπουν τον τόπο τους για θεραπεία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Στρογγύλη, στο ακριτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, συνοδεύοντας τους μηχανικούς της περιφέρειας στο πλαίσιο της επίβλεψης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Πάτμο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της κτηριακής και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη. Την μόνιμη στάθμευση ενός ελικοπτέρου τύπου Λεωνάρτο στη Ρόδο ή στην ΚΟ, ζητάμε κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο βουλευτής Βασίλης Υψηλάντης, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της πολιτικής προστασίας στα νησιά του Αιγαίου. Με θετικά αποτελέσματα συνεχίζεται η υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων Aegean Skills με πρωτοβουλία της περιφέρειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης. Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, 7 επιμορφωτικά σεμινάρια είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή συνολικά 250 πολιτών από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Αύριο στις 10 το πρωί συνεδριάζει το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών και της όπιας στην Ρόδο 22χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση κοκαίνης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας. Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Παραμένει η ζέστη και σήμερα στην περιοχή μας, ωστόσο από το μεσημέρι όπου θα επικρατούν σταδιακά και ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, θα αρχίσει να πέφτει ο υδράργυρος. Πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος καιρός θα επικρατεί σήμερα σε όλα τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάζουν σταδιακά ενίσχυση από το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 5 μέχρι και τη νύχτα τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, στη Σύμη μέχρι 37 βαθμούς, στην Λίνδο επίσης μέχρι 37, θα ακολουθήσει η Ανατολική Ρόδος μέχρι 35 βαθμούς, η Κάλυμνος μέχρι 35 και το Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 και από το μεσημέρι και μετά και πάλι τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα πτώση στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στην Κάλυμνο μέχρι 35 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 34, στη Λίνδο μέχρι 34 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς.
3: Μόρφωση μέχρι Εγάλεο. Τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού απομακρύνθηκαν πριν από λίγο από το οδόστρωμα. Είχαμε και υλικές ζημιές. Οπότε είναι όλα αυτά τα απόνερα που προκαλούν αυτό το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Κόνωνος προς το λιμάνι του Πειραιά.
4: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
5: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη μας. Λοιπόν, επειδή έλεγα νωρίτερα, ρίτσα μου, για το φίλο μας, ο οποίος μας έλεγε ότι ήμασταν υποστηρικτικοί στον κύριο Χατζηγιαννάκη και τον αφήσαμε να μην του κάνουμε ερωτήσεις, ο κύριος Βασίλης υπογράφει με το επιθετό του άνθρωπος, γιατί είναι οικονομολόγος, Βασίλης Καβάλιος, με παροτρύνει να είμαι πιο σκληρός με την κυβέρνηση και επισυνάπτει ένα πίνακα εδώ με το head map of real wage growth rate, δηλαδή ο πραγματικός μισθός στην ουσία, ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα απεικονίζεται ως προτελευταία από το τέλος, πάνω από τη Σουηδία. Ναι. Και όπου σημειώνει, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα μειώνονταν κάθε χρόνο με 1,1%, στην τελευταία θέση είμαστε. Και μετά έχει κάποιους χαρακτηρισμούς για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, υποθέτω για τους κυβερνώντες κυρίως, και με καλεί να είμαι πιο αυστηρός με την κυβέρνηση και με κάθε κυβέρνηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι προφανώς στα θέματα της ακρίβειας και της διαχείρισης της καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι δημοσιογράφος μπορεί να μην είναι αυστηρός με την κυβέρνηση και με την όποια κυβέρνηση. Απ' την άλλη όμως, δεν συμπεριλαμβάνεται στη σκέψη σας και στη λογική σας που κάνετε τη σύγκριση, και καλά κάνετε τη σύγκριση, ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα ατύπως χρεοκοπήσαμε, πήγαμε σε 3 μνημόνια. Στο τρίτο μνημόνιο δεσμεύτηκαν όσοι υπογράφουν, όσοι υπέγραψαν, και τα κόμματα που κυβέρνησαν, επαναλαμβάνω, για να μην μπερδεύεστε κάποιοι και παρεξηγήσετε, αναφέρομαι στα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Έχουν δεσμευτεί για κάποια πρωτογενή πλεονάσματα. Έχουν υπογράψει για κάποιες νόρμες οι οποίες θα ισχύουν μέχρι το 33 και μετά θα συνεχίσουν. Αυτά δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε ότι χρεοκοπήσαμε, κύριε Βασίλη μου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια χαρά και μια ευτυχία, σαν να μην υπήρξαν ποτέ capital control. Σαν να μην έγινε συζήτηση εκεί σε εκείνο το ρεπορτάζ, που στο ντοκιμαντέρ που είδαμε στο Skype, που το έκαναν οι συνάδελφοι, που ήταν επιτυχία τους. από τους αυστριακοί υπουργούς οικονομικών της εποχής εκείνης. Σαν να μην τέθηκε ζήτημα να βάλουν την Ακρόπολη, προσέξτε, να την βάλουν στο υπερταμείο τότε. Πώς τα ξεχνάμε αυτά?
4: Εξεχνάει ο κόσμος.
5: Πώς τα ξεχνάμε δηλαδή? Ότι έχουμε δηλαδή πλήρη απαλλαγή αλλά και πλήρη άγνοια ή αμνησία. Αυτά τα περάσαμε και δυστυχώς τα περνάμε ακόμα. Και είμαστε ακόμα δέσμοι των υποχρεώσεων. Υπογράψαμε. Εκτός κι αν έχουμε μπει στη λογική ότι το λεφτά υπάρχουν ξανά τώρα, να το ζήσουμε δεύτερη φορά, τρίτη φορά, να το ξαναβιώσουμε. Και ξέρετε, εγώ είμαι και πλέον και σε μια ηλικία που μπορεί να με αφορά σε 14-15 χρόνια σε ένα άλλο επίπεδο. Τα παιδιά μας σκέφτομαι. Γιατί ακούω και κάποιες σκεπτικές, κάποιες λογικές του τύπου. Γιατί λέει να πληρώσουμε τώρα το ΔΝΤΟΥ? Γιατί
4: καλά,
5: να δώσουμε τώρα
4: για
5: το
4: μεγάλη
5: ΔΝΤΟΥ?
4: Συζήτηση, ανοίξει μεγάλη συζήτηση.
5: Σοπάντε ρε παιδιά.
4: Ναι, ναι,
5: όχι, θα χρεώσουμε τις κόρες μας και τους γιους μας και, τις, και
4: καλά,
5: τα παιδιά που έρχονται.
4: Και αυτοί που δεν έχουν παιδιά.
5: Τις νέες γενιές. Αναφέρομαι σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μας είναι παιδιά μας. Όλα τα παιδιά.
4: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα για το. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος μιλάει για το υπερπλεώνασμα. Είναι μια άλλη συζήτηση για το πού μπορούν να πάνε τα λεφτά, το διαφορετικό μείγμα πολιτικής, οι διαφορετικές
5: προτεραιότητες. Ναι, ναι, ναι. Και τι ξανά ζήτημα, Ρίτσα, γιατί δεν δίνει όλο το υπερπλεώνασμα? Γιατί έχει δεσμευτεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι θα το δίνει στους πιστωτές. Γι' αυτό. Όχι ένα κόμμα, όσα κυβέρνησαν.
4: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα,
5: καλημέρα
4: κύριε Χατζηβασιλείου.
6: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την, όπως είπατε και εσείς, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση στη Μέση της Βουλής, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι πολύ δύσκολη. Και φαίνεται ότι το θέμα με την ασφάλεια στο στενά του Ορμούς δυσκολεύει. Τι θα κάνει η Ελλάδα και ποια είναι η προοπτική?
6: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει σταθεροποιηθεί. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε αυτό. Δεν θα θέλαμε εμείς να αποτελέσει κανονικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή σήμερα. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι μας ακούνε. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές χώρες, εμείς είμαστε πολιτισμένες κοινωνίες που θέλουμε πάντοτε ειρήνη και σταθερότητα. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση εκεί παραμένει έκριθμη και ασταθής. Ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Από τη μία τίθεται για άλλη μια φορά στο τραπέζι ασφάλεια στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και από την άλλη είναι το ενεργειακό κόστος το οποίο κινδυνεύει και πάλι να πάρει την ανηφόρα με δεδομένη την
4: και ήδη διάθεση. Την πήρε την ανηφόρα, ναι. ήδη ναι.
6: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι πρακτικά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν μπορούν να βγουν από τα στενά του Ορμούς, άρα δεν διατίθενται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και άλλων συναφών ειδών στη διεθνή αγορά. Η προσφορά λοιπόν μικραίνει, η ζήτηση παραμένει αυξημένη, ειδικά τώρα στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ που έχουμε καλοκαίρι, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για ενέργεια με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο κοκτέιλ. Κρατάμε όμως το εξής, ότι η Ελλάδα παραμένει ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Σας θυμίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα των διακεκαυμένων ζωνών του πλανήτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μια και η χώρα μας είναι, σας θυμίζω, εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας την τρέχουσα περίοδο. Και ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή εμείς μιλάμε για την αυτονόητη πραγματικότητα να επιστρέψουν τα στενά του Ορμούς στο καθεστώς που ίσχυε πάντα, δηλαδή ελεύθερης διέλευσης. Διότι βλέπετε ότι συχνά η Τεχεράνη ρίχνει στο τραπέζι των συζητήσεων την επιβολή διοδίων ή εν πάση περιπτώσει άλλων οικονομικών εμποδίων στην ελεύθερη διέλευση πλέον από την περιοχή, γεγονός που καταλαβαίνετε θα πλήξει τη διεθνή οικονομία.
4: Είμαστε αισιόδοξοι. Οι συνθήκες και αυτά που βλέπουμε δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε υπομονητικοί και εγκρατείς. Διότι η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο, είναι πολύπλοκη. Αν δείτε τι συμβαίνει αριστερά και δεξιά, όλες οι χώρες τηρούν πια μια στάση αναμονής λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας. Αν διαβάσετε Ιρανικό τύπο, θα δείτε ότι αρχίζουν και στοχοποιούν ρητορικά τώρα την Ιορδανία το τελευταίο διάστημα. Τη συνδέουν ευθέως με τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Άλλωστε, είναι γνωστή και η σχέση Ιορδανίας με ΗΠΑ και καλά κάνουν. Η Ιορδανία είναι μια πολύ έτσι σημαντική χώρα στην περιοχή και εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μαζί της. Αλλά όταν διαβάζεις τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης καθημερινές αναφορές για ρητορικές επιθέσεις σε βάρος της Ιορδανίας, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να επεκταθεί αυτή η κρίση και δυτικότερα. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο. Νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Δεν χρειάζεται αυτή η κρίση να διαχυθεί περαιτέρω. Εδώ δίνουμε μάχη να αποσοβηθεί εντελώς. Όχι να διαχυθεί αριστερά και δεξιά και να δημιουργήσει μια αισθητή αστάθεια στην περιοχή.
5: Εσείς εξειδικεύετε σε τομείς οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εξωτερική μας πολιτική. Αλλά εδώ βεβαίως τα μηνύματα που έρχονται έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με τα καύσιμα. Εγώ όμως θέλω να φύγω από αυτό, γιατί δεν είναι και το χαρτοφυλάκιό σας. Θέλω να πάω σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η Ελλάδα είναι διαμεσολαβητής, είναι έντιμη στο ρόλο της, είναι ξεκάθαρη στο τι μπορεί να κάνει, στο τι δεν μπορεί να κάνει. Εμείς είδαμε όμως στην Άγκυρα, στην συζήτηση που έγινε εκεί πέρα, μια Τουρκία να είναι αδιαφυσβήτητος παράγοντας, πώς να το πω τώρα, για τους Ευρωπαίους, να πω σταθερότητας, ένας εταίρος ο οποίος... μάλιστα από τον Ντόναλντ Τραμπ εμφατικά σημειώθηκε ο ρόλος που έπαιξε στη διαμάχη, πούλησε ο Ερντογάν στον Τραμπ ότι θα μπαίνει στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, τελικά δεν μπήκε γιατί το έκανε γιατί είναι καλός σύμμαχος, άσχετα αν η Τουρκία δεν έχει αντιπυραυλική προστασία. Θέλω να πω, μήπως αυτή η εικόνα μιας Τουρκίας αδιαφυσβήτητης χρησιμότητας στο ΝΑΤΟ και στους δυτικούς θα έπρεπε να μας προβληματίσει, γιατί έχει και μια επιθετικότητα η Τουρκία. Αυτά τα κάνει συνήθως επιθετικότητα, τα μεταβολίζει σε επιθετικότητα σε εμάς.
6: Πολλές φορές στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του φαίνεσθε και του είναι. Εγώ προτιμώ να σχολιάζουμε και να αξιολογούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι πολλές φορές όπως φαίνονται. Δεν αμφισβητώ την χρησιμότητα της Τουρκίας στους σχεδιασμούς άλλων χωρών στην περιοχή, εταίρων και συμμάχων, και αυτό είναι και θεμητό, γιατί κάθε χώρα χτίζει συμμαχίες. Θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και δική μας συμμαχική χώρα, γιατί είμαστε και δύο στο ΝΑΤΟ από τη δεκαετία του 50. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η Τουρκία τι κάνει αυτή τη στιγμή? Για να μην κορδευόμαστε, ασκεί πίεση για F-35. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Για να το κάνει, για να το πετύχει αυτό, πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από τη μία, να λυθεί το θέμα των ρωσικών πυράβλων, που κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι ρωσικοί πυράβλοι. Να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Και αν πάνε σε κάποια άλλη χώρα, θα τους δεχτεί.
4: Μεταπόληση, ναι, φαίνεται ότι κοιτάζει με τη μεταπόληση.
6: Υπάρχουν όμως και κυρώσεις του νόμου Κάτσα ταυτόχρονα που πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση, κυρία Μπιζόγλη. Ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί και το νομικό εμπόδιο του Κογκρέσου, ούτως ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν προσθέσω στο γεγονός ότι και το Ισραήλ αντιδρά, καθώς διαφωνεί με την Τουρκία λόγω Χαμάς, τα γνωρίζετε άλλωστε, η σχέση εκεί είναι δύσκολη μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία για να πετύχει τον στόχο της πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και τι συμβαίνει τώρα, για να πάμε και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, γιατί εδώ ακούμε διάφορα περί εθνικής ήττας, επιτίθενται στο Γεραπετρίτη ότι δήθεν δεν έχει πετύχει το στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Και εξηγώ αμέσως. Η Τουρκία το 2019, την εποχή λοιπόν που έφυγε από την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35. Και η Ελλάδα ήταν εντελώς εκτός πλαισίου απόκτησης αυτών των αεροσκαφών. Σήμερα λοιπόν, το 2026, η Τουρκία διεκδικεί να αποκτήσει αυτά που για την Ελλάδα είναι δεδομένα. Διότι χάρη στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, η Ελλάδα έχει αφήσει διπλωματικό κεφάλαιο. Χάρη στην αμυντική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η χώρα μας έχει κλείσει συμφωνία για F-35, αυτά για τα οποία εργάζεται ακόμα η Άγκερ.
4: Καλά, κύριε Υπουργέ, την πολιτική των ήρεμων νερών, πρώτος την ψέγει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Πρώτος εκείνος δηλαδή έχει σηκώσει το λάβαρο
6: έναντι. Έχει την άποψή του, κύριε Μπιζόγλη, να θυμίσω το εξής. Δεν είναι εθνική ήττα το γεγονός ότι γιατί κατηγορούν κάποιοι τα έρεμα νερά. Δεν εξηγείται με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει φέρει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου έχει αποτυπώσει τα δυνητικά της φιλοκρηπίδας ευρωπαϊκό έγγραφο. Δεν είναι εθνική είτε υποχρεωτικότητα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Δεν είναι εθνική είτε υποχρεωτικότητα η ΑΟΣ με Ιταλία με την Αίγυπτο. Δεν είναι εθνική είτε υποχρεωτικότητα δεν γραφτικά μίλια στο Ιόνιο.
4: Τώρα πάντως, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο τώρα μας ειδοποίησαν οι ανταποκριτές μας στην Τουρκία ότι η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές αρχές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Και αυτό σημαίνει ότι βγαίνει το σεισμογραφικό Roots Race μέχρι τις 30 Αυγούστου. Τώρα το ανακοίνωσε, έβγαλε και Ναύτεξ.
5: Τα ίδια και τα ίδια δηλαδή.
4: Ναι, για τις εργασίες αυτές της μεταφοράς του φυσικού αερίου, αυτό το μνημόνιο θυμάστε που υπέγραψε η Τουρκία στις 10 Ιουλίου με το ψευδοκράτος.
6: Από εσάς ενημερώνομαι, δεν έχω.
4: Τώρα μας ειδοποίησαν και εμάς. Ναι, ναι.
6: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Διότι αναφερθήκατε πριν στον πρώην Πρωθυπουργό. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Και ο κ. Σαμαράς αυτό έκανε, σας θυμίζω. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό ο κ. Σαμαράς. Και όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί όλων των κομματικών προελεύσεων και αποχρώσεων. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κακώς ακολουθεί την πολιτική της επαναπροσέγγισης, θα έλεγα, σε επίπεδο επικοινωνίας με την Άγκυρα, κάναν ακριβώς το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Και καλώς το κάνανε.
4: Φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή θυμάστε και εσείς τι είχε γίνει με το Roots Race το 2020 που βγήκε και έκοβε βόλτες και είχε γίνει αυτή η κρίση Ελλάδας-Τουρκία, ας πούμε κρίση. Φαίνεται ότι κάπου εκεί πάει τώρα πάλι με τη νέα ανάφτεξη, γιατί βγάζει το Roots Race και πάλι στο Αιγαίο.
6: Θα σας πω κάτι. Έμεινε αναπάντητη ποτέ κάποια πρόκληση τουρκική από τις ελληνικές αρχές? Η απάντηση είναι όχι. Πάντοτε η Ελλάδα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο και τον αρμόζοντα τρόπο. Εάν λοιπόν η Ελλάδα προκληθεί, εάν η Ελλάδα δεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση δικών της δικαιωμάτων, κατά την κρίση της αντιδρά, όπως πρέπει. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα της συζήτησης με όλους αυτούς οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δήθεν ακολουθεί λανθασμένη πολιτική. Επαναλαμβάνω, η υπεύθυνη πολιτική είναι η πολιτική της συζήτησης, ακόμα και με αυτόν που έχει κολοσιαίες διαφωνίες. Και αυτή την τακτική ακολούθησαν όλοι οι πρωθυπουργοί των τελευταίων δεκαετιών, μηδενός εξαιρουμένα.
5: Εδώ ένα θέμα. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να έβαλε, και το έβαλε πάρα πολύ ωραία το θέμα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα του Κάζους Μπέλι. Αλλά ήταν μόνος του. Δηλαδή ήταν το Μακρόν. Θυμίζω με τη Γαλλία έχουν υπογράψει σύμφωνο αμυντικής συνδρομής, συνεργασίας. Είδαμε το Μακρόν να πηγαίνει σε μια άλλη λογική τη σχέση του με τον Ερντογάν και με την Τουρκία. Οι εταίροι μας επίσης, θυμίζω, οι Γερμανοί, ότι έχουν δώσει σε εμάς, τώρα τα έχουν δώσει και στους Τούρκους, αν φέρουμε στα υποβρύχια τύπου τα U-214. Θέλω να πω, είμαστε μόνοι μας, κύριε Υπουργέ, σε αυτή την υπόθεση.
6: Δύο παρατηρήσεις ό,τι αφορά το κάζους μπέλι. Πρώτον, δεν θυμάμαι άλλον Έλληνα πρωθυπουργό να το έχει θέσει τόσο εμφατικά όσο το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε η συζήτηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τον κανονισμό SAFE. Και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΝΑΤΟ, που ο Πρωθυπουργός στο ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η λογική του κάζους μπέλι δεν συνάδει με σχέση δύο κρατών που είναι συμμαχικά. Υπενθυμίζω και πάλι, Ελλάδα και Τουρκία συμμετέχουμε μαζί στο ΝΑΤΟ εδώ και 75 σχεδόν χρόνια. Άρα λοιπόν η αναφορά του Πρωθυπουργού δείχνει και ποια είναι τα δικά μας όρια. Και πολύ σωστά ετέθη το θέμα του κάζους μπέλι για να ξέρει και η Τουρκία ότι εδώ εμείς έχουμε συγκεκριμένη τακτική. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι στο κάζους μπέλι. Γιατί? Διότι όταν ξεκινήσε η συζήτηση για το μηχανισμό SAFE στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας θυμίζω ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν να κυριαρχήσει η αρχή της ομοφωνίας. Το θυμόσαστε, το έχουμε συζητήσει μαζί και πολλές φορές από το φιλόξενο βήμα σας. Τι έγινε στο τέλος? Χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Ελλάδα, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η αρχή της ομοφωνίας τελικά ήταν εκείνη η οποία επεκράτησε στην λογική του SAFE. Και επειδή ακριβώς επεκράτησε η λογική της ομοφωνίας, εμείς πείσαμε τους εταίρους μας ότι όσο η Τουρκία έχει το κάζους μπέλι και τη συμπεριφορά αυτή, θυμίζω έχει και την κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε εμείς να πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα. Τόσο καθαρά και τόσο απλά. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρη, στοχευμένη και με μετρήσιμο αποτέλεσμα εξωτερική πολιτική, τότε τι είναι, αναρωτιέμαι.
4: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.

Να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με ένα συνδυασμό προσφορών για όλες εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε και πολύ καλά κάνετε για την ενημέρωσή σας. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο έως τις 30 Αυγούστου εξέδωσε η Άγκυρα εν ώψη της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοϊκά τις εξελίξεις. Πάντα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο, σχολίασε πριν από λίγο στο Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Κάμινη και σήμερα η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στα υπηρετικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων γασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Τερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Από άγριο ξυλοδαρμό προήλθε σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου οδηγούν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Το Brent ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρελί.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από μεταμόρφωση ως Γάλλιο και στην Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα.

0: 35 λεπτά μετά τις 11 εδώ είμαστε και η Ρίτσα πριν από λίγο μετέδωσε μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι μια είδηση που μας έγινε γνωστή από τους ανταποκριτές μας στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος, το περίφημο Roots Race, θα πραγματοποιεί μέχρι τις 30 Αυγούστου έρευνες κατά μήκος της διαδρομής στην οποία σχεδιάζεται να διέλθει αυτός ο υποθαλάσσιος αγωγός. Οι εργασίες για το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου άρχισαν μετά το μνημόνιο, αυτό το περίφημο, ας το πούμε έτσι, που υπέγραψαν στις 10 Ιουλίου η Τουρκία και το ψευδοκράτος. Οι δύο υπουργοί. Είναι περίπου νομίζω συνολικό μήκος 101 χιλιόμετρα. Τα 97 θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα 4 στην ξηρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βγαίνει το Roots Rage πάλι, να θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Ξεκινάνε στη γνωστή κατεύθυνση. Η διαφορά είναι ότι το κάνουν τώρα μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου. Γνωρίζω και αυτοί έχουν, όπως και εσύ βεβαίως το γνωρίζεις, έχουν και αυτοί πολλές κρατήσεις και αυτοί ποντάρουν πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, στα έσοδά τους δηλαδή, στον τουρισμό. Αλλά και το 20 Αυγούστου είχαν ξεκινήσει τα κόλπα που κάνανε και είχαν τελειώσει 12 Αυγούστου με την επακούμβηση της ελληνικής φρεγάτας Λίμνος.
1: Αλλά στο 2020, ναι, σωστά.
0: Στην τουρκική φρεγάτα Kemal Reis, θυμίζω. Ναι, έτσι σταμάτησε τότε η ελληνοτουρκική ένταση. Ναι, αποσύρθηκε η φρεγάτα Kemal Reis πληγωμένη και μαζί υποχωρήσαν και οι Τούρκοι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κυρία Βυζόγλη, κύριε Παγάνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χθες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για τα ενεργειακά. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις προτάσεις για την παιδεία, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους. Αν δεν κάνω λάθος, ακολουθεί και το σχέδιο για την ναυτιλία. Δώστε μας έτσι τα βασικά στοιχεία της πρότασης για τα ενεργειακά.
2: Εμείς λέμε ότι η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας μπορεί να μειωθεί 20% μέχρι το τέλος του 2027, αν ο κόσμος εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ, την διακυβέρνηση της χώρας, και μέχρι το τέλος της τετραετούς διακυβέρνησης, δηλαδή εκεί στο 2030, να πέσει 30%. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε επειδή αν μεταφερθεί ο πολλής κόσμος από τα κειμενόμενα τιμολόγια στα σταθερά τιμολόγια, αν αξιοποιήσουμε επιτέλους την αποθήκευση της ενέργειας, γιατί πετάμε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει 300.000 νοικοκυριά, ακριβώς γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά μέσα. Αν αντιμετωπίσουμε τη ρευματοκλοπή, βάλουμε έξυπνους μετρητές και δεν μετακυλεί η ΔΔΕ το κόστος στους καταναλωτές όπως συμβαίνει σήμερα, εμείς λέμε ότι με όλα αυτά θα μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας, γιατί
0: 20% είπατε, κύριε Παπά, 20%?
2: 20% μέχρι ναι. Το τέλος του 2027, γιατί θα πάμε πολύ γρήγορα με την αποθήκευση της ενέργειας, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει κάνει, έχει ολιγορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι με τιμές πραγματικές, δηλαδή με βάση την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, έχει αυξηθεί η ενέργεια πολύ σημαντικότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα περίπου 9% δίνει για την ενέργεια από τα εισοδήματα τα οποία έχει, τη στιγμή που στην Ευρώπη τα ποσοστά είναι τουλάχιστον 2 με 2,5% κάτω σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά με την ενέργεια στην χώρα, για να μην αναφερθώ και στο ότι έχουμε πολύ κακές υποδομές, πολύ κακό δίκτυο, και αυτό συγκεντρώνει και μια μεγάλη διαμαρτυρία από τη βιομηχανία της χώρας, η οποία θεωρεί ότι δεν έχει επαρκές και καλό δίκτυο. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως και για τη 13η σύνταξη. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν μιλάμε για έτσι επιδόματα ή κάποιες ελιμοσύνες τις οποίες κάνει η κυβέρνηση.
0: Καλά, το θέμα της ενέργειας το φαίνεται πιο κοντά. Λέτε μέχρι το τέλος του 2027, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο από την ώρα που θα εκλεγεί η κυβέρνηση, ας υποθέσουμε περίπου.
2: Ναι, αν κάνουμε περισσότερες διμερείς συμφωνίες των καταναλωτών.
0: Γιατί τα αποθηκευτικά μέσα φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολα να δημιουργηθούν τόσο γρήγορα. Δεν το λέω, τεχνικά το λέω πια.
1: Και η προμήθεια των σχετικών μπαταριών, βεβαίως, η οποία θέλει και αυτή ένα σχέδιο, αλλά όμως είναι ένα σχέδιο αυτό. Είναι ένα σχέδιο
2: πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Όπως πρέπει να πάμε σε βάθος τετραετίας με τις ενεργειακές κοινότητες, οι Δήμοι, οι διάφορες περιφέρειες και τα λοιπά, να έχουμε σημαντικές ενεργειακές κοινότητες οι οποίες στην πραγματικότητα να τροφοδοτούν με πράσινη ενέργεια την κάθε περιφέρειά τους, την κάθε κοινότητά τους, με αποτέλεσμα και αυτό να οδηγήσει στη μείωση του κόστους ενέργειας. Δεν μπορεί να πετάμε ενέργεια, αυτό λέμε στην πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να έχουμε τόσους ανθρώπους σε κειμενόμενα τιμολόγια χωρίς να ενισχύουμε τις σταθερές συμβάσεις ενέργειας, οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν και σε μια σταθεροποίηση των τιμών.
1: Να δημιουργηθούν οι δομές, λέτε, ώστε να αποθηκεύουμε και ενέργεια. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν μας
2: αρέσει. Μα είμαστε πολύ πίσω σε όλο αυτό. Ναι. Μα καθημερινά παράγουμε ενέργεια και την πετάμε. Την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να έχουμε 350.000 νοικοκυριά να τροφοδοτούνται από την ενέργεια την οποία πετάμε καθημερινά.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Συζητάγαμε νωρίτερα με τη Ρίτσα και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη τις προτάσεις που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία, 5 σημεία παρεμβάσεις. Αλλά εδώ έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη με την τοποθέτηση που κάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ότι μπορεί να είναι ιδεολογικά απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ωστόσο από τη στιγμή που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεσμεύεται ότι δεν θα τα καταργήσει. Θα τα αφήσει να λειτουργούν. Υπήρξε οξύτατη αντίδραση από τον πρόεδρο σας, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί?
2: Έχουν μια τρικυμία εγκρανίο εκεί στην Ελλάδα. Από τη μία λένε ότι δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα και δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το άρθρο 16, προκειμένου να υπάρχει ένας ισχυρός κανόνας ο οποίος θα λέει ποια μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να υπάρχουν στη χώρα, και από την άλλη λένε ότι χωρίς κανόνες και χωρίς να βάλουν κάποιους ποιοτικούς ελέγχους, οι οποίοι να μπορούν να πιστοποιούν αν κάποια ιδρύματα είναι πραγματικά άξια να είναι ανώτατα ιδρύματα και να λειτουργούν στη χώρα, θα αφήσουν ένα καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται στα όρια της συνταγματικότητας παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτά τώρα δεν είναι.
0: Λένε ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν 20.000 φοιτητές, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών. Λένε ότι πρέπει να καταθέσουμε κυβερνητική πρόταση.
2: Αυτά τώρα δεν είναι.
0: Λένε ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν.

0: πάρει έχουν πραγματικά υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει κανόνας. Δεν είναι λογικό να λες εγώ δεν θα βάλω κανόνα, δεν θέλω να αναθεωρήσω το Σύνταγμα, αλλά θα αφήσω χωρίς να εξασφαλίζω ποιοτικά στοιχεία όπως θα έπρεπε αυτά να είναι, να λειτουργεί το οτιδήποτε. Εμείς δεν λέμε ότι θα κλείσουμε και θα αφήσουμε στον αέρα τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Και στην Ελλάδα γενικά έχουν μια γενικότερη τρικυμία. Σήμερα ακούω την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα. Ποιος, πού, τι, θέλω να πω ότι όλα αυτά.
1: Το ένταλμα σύλληψης λέτε, ότι θα εφαρμόζαμε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Ναι.
0: Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται έτσι με τέτοια συνθήματα και με τέτοια επιπολαιότητα. Τα πράγματα τα οποία λέμε, αν θέλουμε να είμαστε κόμματα τα οποία θα κυβερνήσουμε και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα τέτοιο σοβαρό κόμμα, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και να μην λέμε πράγματα έτσι στον αέρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς ασκούμε την εξωτερική πολιτική και στο τι λέμε γενικότερα.
1: Τώρα, πώς πάει η διεύρυνση?
2: Συγγνώμη, σας διακόπτω και ήθελα και τον κύριο Παπά, επειδή μου ήρθε τώρα notification μια ενημέρωση από το real.gr, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
1: Νομίζω το είχε προαναγγείλει.
2: Το είχε προαναγγείλει
1: και ο κύριος Κόκαλης, σωστά?
2: Ναι. Και έρχεται, αναλαμβάνει, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτη στο real.gr, στη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Κλείνω παρένθεση, ζητώ συγγνώμη και πάλι.
1: Λέγαμε κύριε Παπά ότι συνεχίζεται και το θέμα της διεύρυνσης από ό,τι φαίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Ακούμε πολλά ονόματα τα οποία βρίσκονται πρώτων πυλών για να ενταχθούν στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Και προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ αρκετά.
1: Ναι, και η κυρία Τζάγκρη και ο κύριος Αποστολάκης.
2: Κυρία
1: Κασιμάτη.
0: Ο ΠΑΣΟΚ κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση. Δεν είναι μυστικό αυτό. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλα τα στελέχη, σε όλους τους βουλευτές που θεωρούν ότι μπορούν να υπηρετήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι η μόνη εναλλακτική πραγματικά κυβερνητική πρόταση για τη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ένα σοβαρό πρόγραμμα, γιατί λέμε πράγματα συγκεκριμένα, πράγματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν πετάμε έτσι αερόληθους απλά για να εντυπωσιάσουμε όπως κάνει το κόμμα της Ελλάς, οπότε... Εγώ θεωρώ ότι πρέπει προχωράει αυτό. Βρίσκεται και στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου στο κομμάτι των βουλευτών τουλάχιστον. Υπάρχει και η Επιτροπή Διεύρυνσης για τα υπόλοιπα στελέχη με Πρόεδρο τον Κώστα Σκανδαλίδη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου αλλά και των ανθρώπων που θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβερνητική πρόταση. Και αυτή δεν μπορεί να είναι από μονοπρόσωπα κόμματα, τα οποία δεν έχουν μέλλον όπως αποδεικνύεται όταν ο αρχηγός τους αποφασίζει να τα εγκαταλείψει και να δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα. Μπορεί του χρόνου ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει ένα τρίτο κόμμα. Εδώ δεν κατάφερε να βάλει τάξη στο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταφέρει να βάλει τάξη στην Ελλάδα?
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
6: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
7: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Τάπα, τσούρο, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικό.

0: Για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη εξηγεί, προφανώς έχει εικόνα και έχει και γνώση ο άνθρωπος για το αντικείμενο, ότι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας για αποθήκευση ενέργειας δεν υπάρχουν. Θα απαιτούσε λέει μια έκταση σαν αυτή της Πελοποννήσου για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, παράδειγμα χρήση της πλεονάσεως ενέργειας για να γεμίσει ένα φράγμα νερό. Δηλαδή αυτό απαιτεί νέες υποδομές. Ναι. Φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
1: Καλό είναι αυτό. Προφανώς το ξέρει ο άνθρωπος.
0: Προφανώς, ναι. Λοιπόν, καλά, από ό,τι έχω διαβάσει, βεβαίως εμείς πουλάμε και στη Βουλγαρία ενέργεια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν οι Βούλγαροι έχουν δυνατότητα να αποθηκεύουν. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας.
1: Ο Γιάννης από το Ήλιον. Ο Χρήστος, καλημέρα. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
0: Ο Διονύσης ο Γαδιάνης λέει αν από τη λύνη δερματοκλοπή είναι 600 εκατομμύρια κάτι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Τι άλλο λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Θεόδωρος που έχει μπει έτσι πολύ δυναμικά και επιθετικά. Λέει μέχρι σήμερα πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει. Να μας πείτε πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και πόσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς εξακολουθείτε φυσικά σαν καθαρόμως δεξιός αμετανόητος συνήθως να ρίχνετε το ανάθεμα των μνημονίων στην αριστερά. Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ένα ψύχρεμο, μια ψύχρεμη προσέγγιση. Λοιπόν,
1: η Ιωάννα Μαστοροπούλου που λέει τι γίνεται με τη δίκη των Τεμπών. Συνεχίζεται και μάλιστα έχει και αρκετές φορές έχει και ένταση. Ναι. Συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει βεβαίως.
0: Ναι. Ο φίλος ο Μπάμπης από τον Πειραιά λέει υπάρχει διαρροή αερίου από πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά. Να το δούμε. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν υπάρχει ερωτηματικό εδώ. Τελεία υπάρχει.
1: Α, υπάρχει διαρροή. Το λέει δηλαδή ο Σίδης. Κάνει ρεπορτάζ.
0: Ο ίδιος το αναφέρει.
1: Βλέπεις ότι κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι, εμείς θα προσπαθήσουμε να το διασταυρώσουμε αν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Αν, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο Real Blogger λέει κατά τα άλλα ήρεμα νερά με τους Τούρκους προφανώς. Σκίζουμε, λέει. Τι άλλο εδώ πέρα. Γεια σου, Βασίλη. Τώρα μην μπούμε σε αυτή, να μονοπολούμε σε αυτή τη ζήτηση. Θέλω λίγο. Κυρία Μπιζόγλου, να περάσω το διαφημιστικό περιβάλλον για να πω ότι κάθε αρχή και δύσκολη λένε άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος Γκρινιάρης, πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν τα αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς, κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
1: Δεν ξέρω αν με ακούσατε εσείς προσωπικά, κύριε Ιωάννη, ή σας το μετέφεραν. Αυτό που γράφετε πάντως είναι ψευδές. Ουδέποτε είπα εγώ ότι η Ακρόπολη είχε μπει στο υπερταμείο. Είπα όμως ότι όπως είχα διαβάσει και όπως στη συνέχεια αποκαλύφθηκε από τον ντοκιμαντέρ που έκαναν οι συνάδελφοι μας στο Sky, στην τηλεόραση του Sky, συζητήθηκε η ένταξη της Ακρόπολης στο υπερταμείο από την Αυστριακή τότε Υπουργό Οικονομικών. Εντάξει, αυτό είπα. Ότι συζητήθηκε. Και από πού προκύπτει αυτή η πληροφόρηση? Γιατί εγώ δεν είχα πρώτο γνωστό στο ρεπορτάζ. Το είχα διαβάσει βεβαίως τότε σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποια μονόστιλα. Αυτό προέκυψε από την, με επιβεβαίωση του Γιούγκερ. Ότι πράγματι η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών είχε ζητήσει να μπει Ακρόπολη στο υπερταμείο. Επομένως, ψυχραιμία ή καθαρίστε τα αυτιά σας. Ή αυτός που σας ενημέρωσε δεν σας ενημέρωσε σωστά. Δεν έχω κάτι να ανακαλέσω, κύριε Ιωάννη.
0: Γιατί να ανακαλέσει, παιδί μου, καθένα.
1: Όχι, λέει να ανακαλέσει, να ανακαλέσω.
0: Ο καθένα έχει την άποψή
1: του. Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα, επειδή δεν γουστάρει.
0: Λοιπόν, ναι, ο καθένα έχει την άποψή του. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σα. Σα αποχαιρετούμε με Μεριλίντα. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάπης.
1: Καλημέρα σας.

0: FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στη...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το ΕΠΑ 2026-2030, επισήμανε ότι μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και πως αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε ότι από την πλευρά μας οι περιφέρειες αναλαμβάνουμε την δική μας ευθύνη και ταυτόχρονα ισχυρή και αποδεδειγμένη δέσμευση, όρημα και καλά σχεδιασμένα έργα, μετρήσιμους στόχους, διαφάνεια, αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στενή συνεργασία με τα Υπουργεία. Λέμε και εμείς όχι σε αποσπασματικές λίστες έργων και ναι σε ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης. Ισχυρή δυναμική κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τις αφήξεις των ξένων επισκεπτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έσοδα στον τουριστικό κορβανά της χώρας για το πεντάμινο. Την ίδια περίοδο, οι αφίξεις ταξιδιωτών από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 20,9%, επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη ζήτηση για την Ελλάδα ήδη από τους πρώτους μήνες της χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα τον Μάιο, όπου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 10,9%. Σε πρωτοφανές διοικητικό φιάσκο κατέληξε η πρωτοβουλία του Σωτήρη Βαγιανού για να θέσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Μεσαιωνική Πόλη ζητήματα που σύμφωνα με τους όρους της ίδιας της σύμβασης και τις έγγραφες αντιδράσεις μελών της εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της. Όταν το εγχείρημα κατέρευσε και η συνεδρία σε αναβλήθηκε, ο κ. Βαγιανός αναγκάστηκε να αποστείλει απολογητική επιστολή και ορθή επανάληψη, μετακυλίοντας την ευθύνη στη γραμματεία, την οποία κατηγόρησε ότι απέστειλε κατά λάθος το εσφαλμένο έγγραφο. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής κατηγορίας 4 για πυρκαγιές βρίσκεται σήμερα η Ρόδος, σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έκκληση από χθες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες στις περιοχές που είναι σε προειδοποίηση συναγερμού να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Έχει τελειώσει η εποχή των επαγγελματιών της πολιτικής. Η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους που ζουν στον τόπο τους, γνωρίζουν τα προβλήματά του και μπορούν να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά, δήλωσε στον Real Voice η Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ, αναπληρώτρια γραμματέας νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ενώ όπως είπε η ίδια δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής Δωδεκανήσου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου για την δημοπράτηση του έργου ανέγερση και εξοπλισμό Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο Ρόδου. Όπως είπε, πρόκειται για ένα έργο που διεκδικούσε επί χρόνια η ιατρική κοινότητα με προσπάθειες του αείμνηστου καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού. Αξίζουν πολλά εύσημα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για ένα τόσο μεγάλο έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα των ογκολογικών ασθενών και των οικογένειών τους, οι οποίοι δεν θα αναγκάζονται πλέον να εγκαταλείπουν τον τόπο τους για θεραπεία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Στρογγύλη, στο ακριτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, συνοδεύοντας τους μηχανικούς της περιφέρειας στο πλαίσιο της επίβλεψης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Πάτμο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της κτηριακής και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη. Την μόνιμη στάθμευση ενός ελικοπτέρου τύπου Λεωνάρτο στη Ρόδο ή στην ΚΟ, ζητάμε κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο βουλευτής Βασίλης Υψηλάντης, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της πολιτικής προστασίας στα νησιά του Αιγαίου. Με θετικά αποτελέσματα συνεχίζεται η υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων Aegean Skills με πρωτοβουλία της Περιφέρειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης. Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, 7 επιμορφωτικά σεμινάρια είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή συνολικά 250 πολιτών από τα 12 και τις Κυκλάδες. Αύριο στις 10 το πρωί συνεδριάζει το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξη ναρκωτικών και της όπιας στην Ρόδο 22χρονος αλλοδαπός σε βάρος το οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας. Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Παραμένει η ζέστη και σήμερα στην περιοχή μας, ωστόσο από το μεσημέρι όπου θα επικρατούν σταδιακά και ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, θα αρχίσει να πέφτει ο υδράργυρος. Πιο συγκεκριμένα, γενικά αίθριος καιρός θα επικρατεί σήμερα σε όλα τα δωδεκάνησα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάζουν σταδιακά ενίσχυση από το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 5 μέχρι και τη νύχτα τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, στη Σύμη μέχρι 37 βαθμούς, στην Λίνδο επίσης μέχρι 37, θα ακολουθήσει η Ανατολική Ρόδος μέχρι 35 βαθμούς, η Κάλυμνος μέχρι 35 και το Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 και από το μεσημέρι και μετά και πάλι τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα πτώση στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στην Κάλυμνο μέχρι 35 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 34, στη Λίνδο μέχρι 34 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

0: τώρα ο λαός και το κολονάκι έμειναν χωρίς τη φωνή που τα τραγούδησε. Κυρίες και κύριοι, πέθανε η θρυλική Μέρι Λίντα.
1: Φτώχεια και πλούτη δυστυχώς.
0: Μια γυναίκα που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι με την καθαρή φωνή της και την απαράμιλη ερμηνεία της.
1: Όταν θέλουν δυο καρδιές.
0: Η Μέρι Λίντα υπήρξε πάντα μια διακριτική και ευγενική παρουσία που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο ελληνικό τραγούδι, ενώ χάρισε τη φωνή της σε κάποιες από τις σημαντικότερες επιτυχίες του ελληνικού πενταγράμμου. Τη θυμόμαστε για το μεγάλο έρωτα με το Μανώλη Χιώτη, για τους τρεις γάμους, μια ζωή γεμάτη μουσική, μια εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα το πρωί έφυγε στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί που η ίδια επέλεξε να μένει, γιατί της άρεσε και πάρα πολύ το κλίμα και η παρέα. Άφησε πίσω της μια σπουδαία καριέρα που σημαδεύτηκε από την έμφυτη μουσικότητα και βεβαίως την ιστορική συνεργασία της με το Μανώλη Χιώτη. Έχει ερμηνεύσει πάνω από 1200 τραγούδια και συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους Έλληνες δημιουργούς.

Με μεγάλη συγκίνηση ο πρόεδρος του Γυροκομείου Αθηνών μίλησε για εκείνη. Ήταν πολύ ευχάριστη παρουσία, μας ξεσήκωνε, τραγουδούσε συνεχώς, είπε, και ότι αποτελούσε μέλος της μεγάλης οικογένειας του Γυροκομείου από το 2018. Είναι τεράστιο το κενό που αφήνει, είπε. Η αλήθεια είναι ότι όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι συγκινημένος από το χαμό της Μέρις Λίντα. Πέντε τα ξημερώματα ήταν όταν έφυγε. Παρά την ηλικία της, συνέχισε να τραγουδά μέχρι και πριν από ένα χρόνο. Θυμάμαι που διάβαζα ρεπορτάζ για τις βραδιές που οργανώντουσαν με τραγουδίστρια τη Μέρη στο γυροκομείο.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας το 1935 και έμελε εκείνη την ημέρα να είναι η μοίρα πάνω της που τη σημάδεψε έτσι ώστε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγουδιού. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία συμμετέχοντας στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Άρχισε να εμφανίζεται σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Βεβαίως εκείνο που τη σημάδεψε ήταν η γνωριμία της με τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, τον Μανώλη Χιώτη.

0: Είχε πάει και στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη το 1961 και είχε πάρει το πρώτο βραβείο με ένα τραγούδι, το Απαγωγή. Ήταν η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση με το Πικρό Ποτήρι του Κώστα Καπλάνη. Και πολλές είναι οι τραγουδίστριες που ακολούθησαν το ερμηνευτικό της ύφος. Έχουν επηρεαστεί και η Γλυκερία και η Αλεξίου και η Βύση και η Κωνσταντίνα και η Γαλάνη.
1: Σκληρή καρδιά, γιατί μ' απαρνιέσαι, θα'ρθει καιρός να κλαις και να χτυπιέσαι όπου κι αν πας.
0: Ήλιο βασιλέματα, περασμένες μου αγάπες, ροδόστα μου, κόκκινα χείλη, θα σε περιμένω, θέλω απόψε να γλεντήσω, πόσα και πόσα τραγούδια της Μέρις Λίντερ.

γάμους λοιπόν για τη Μέρι Λίντα και τρία διαζύγια. Βεβαίως πάντα ο μεγάλος της έρωτας ήταν ο πρώτο της σύζυγός, ο Μανώλης Χιώτης. Είχε πει για το Μανώλη Χιώτη: «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη». Πόσο τσαχπίνα, πόσο υπέροχη, τι ωραία!

Μάλιστα, έχει σημασία λόγω της επικαιρότητας, της δυστυχώς διαρκούς επικαιρότητας με τους ξυλοδαρμούς. Είχε αποκαλύψει συνεντεύξεις ότι ο δεύτερος σύζυγός της ήταν κακοποιητικός και ότι ήταν θύμα ξυλοδαρμού. Δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο, είπε, έφυγα. Είχα τη δύναμη να φύγω γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου. Τη φωνή μου, είχε πει. Για τον τρίτο της άντρα είχε πει ήταν πολύ γλυκός, αλλά κάθε μέρα ήθελε και άλλη γυναίκα. Καρδιά, αγκινάρα. Ακόμα τον αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να τον έχω σύζυγο.

Η Μεριλίντα έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Εξαιρετική φωνή, ξεχωριστό ταπεραμέντο, συνδύασε το όνομά της με τις πιο λαμπρές στιγμές της ελληνικής μουσικής. Μια από τις σημαντικότερες στιγμές της διεθνούς πορείας της, γιατί είχε και διεθνή πορεία η Μέρι Λίντα, ήταν το 1964, όταν κατά τη διάρκεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το Χιώτη τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμή του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Λίντον Τζόνσον. Και ανάμεσα στους θαυμαστές του μουσικού ελληνικού διδύμου ήταν προσωπικότητες όπως ο Άντονι Πέρκινς και η Μαρία Κάλλας.

Εκεί λοιπόν στο Λευκό Οίκο που ταξίδεψε για να τραγουδήσει για τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο της Αμερικής, ξεμυαλίστηκε όπως είπε, ενώ μέσα ορανούσαμε στην Ελλάδα, ξεμυαλιστήκαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όλοι θέλαμε να ζήσουμε το αμερικάνικο όνειρο, και όταν ήρθε η πρόσκληση από το Λευκό Οίκο, καταλαβαίνετε τι είχε γίνει. Ήρθε ένα βράδυ, λέει, ο υπουργός του Τζόνσον, ο Τζιμ Οχάρα, μας φώναξε σε μια αίθουσα και μας πρότεινε να παίξουμε για τον πρόεδρο, για τα γενέθλιά του. Πήγαμε και τραγουδήσαμε τη βραδιά των γενεθλίων και έγινε χαμός μέσα στο Λευκό Οίκο. Σηκώθηκαν όλοι στο Λευκό Οίκο και χορεύανε σιρτάκι. Σύμφωνα με την αφήγησή της, ο Λίντον Τζόνσον, ο πρόεδρος, τους κάλεσε στο τραπέζι του και τους ρώτησε αν ήθελαν να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας έβγαλε ειδική άδεια σε λίγες μέρες. Είχαμε και πράσινη κάρτα στα χέρια μας, είχε πει η Λίντα. Μείναμε παραπάνω από 4 χρόνια. Γνώρισε πολλούς ανθρώπους και μουσικούς άλλων ειδών από το χώρο της τέχνης και της διεθνούς κοσμικής ζωής. Πήγε και στον Καναδά, τότε που δούλεψε στο Μόντρεαλ, μετά περιόδευσε σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Αλάσκα πήγε.

Έτσι λοιπόν με αυτό το μικρό αφιέρωμα αποχαιρετούμε την Μέρι Λίντα. Φεύγουν όλοι οι Ρεσιπέρι σιγά σιγά. Δεν συστηθήκαμε ακόμα. Πέρις Βασιλάκη στα ντέκνα, τα Σαράγιο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι τη μία. Να πούμε μόνο για να το κλείσουμε ότι η κηδεία της θα γίνει στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών, στο αγαπημένο της μέρος, και η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Συγκινήθηκες, αγόρι μου, συγκινήθηκες με Μέρι Λίντα, το οποίο το είχες έτοιμο, είχες τεράστιο αφιέρωμα για την Μέρι Λίντα. Που εσύ δεν είσαι του λαϊκού, του ελληνικού πολύ, είσαι του ξένου, αλλά με τη Μέρι Λίντα το έχεις. Της αγάπης μου το πόνο. 22 Ιουλίου του 2026, κυρίες και κύριοι, και η θερμοκρασία θα κινηθεί σε κανονικά για την κόλαση επίπεδα. Πάρα πολύ ζέστη και σήμερα. Η καλημέρα μας βγαίνει πάντα από το στούντιο με την ωραιότερη θέα στο Αιγαίο. Έχουμε νέα προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για θερμοκρασίες έως και 43 σήμερα, αλλά και καταιγίδες παράλληλα. Έχει υπάρξει υποχρεωτική παύση πεθρίων εργασιών 1 με 5. Δεν κάνουμε τίποτα 1 με 5. Δεν κουνιόμαστε. Θεσσαλία 41 με 42 και τοπικά 43. Ανατολική Στερεά 41 με 42. Ανατολική Πελοπόννησο 41 με 42. Τι γίνεται ρε παιδιά, τα σαραντάρια πέφτουν βροχή. Και εδώ πολύ ζέστη. Μερικές φορές νομίζεις ότι δεν μπορείς να αναπνεύσεις όταν κυκλοφορείς έξω. Και δεν είναι απαραίτητο να κυκλοφορούμε έξω αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, ε. Εντάξει, τι εννοούν οι πέθριες εργασίες. Δηλαδή η πέθρια εργασία δεν είναι και. Ναι, δεν είναι μόνο αυτές. Τα μπιτσόμπαρα δεν είναι η πέθρια εργασία. Για να καταλάβω, δηλαδή μόνο όσοι είναι στην οικοδομή. Ναι ρε φίλε, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν όσους δουλεύουν έξω, οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουν. Δηλαδή και ο περιπτεράς, αν με ρωτάς, κατάλαβες, θα μου πεις έχει το air condition ή δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Υποχρεωτική παύση εργασία σου λέει. Και η ξενοδοχο υπάλληλοι, εντάξει δεν είναι μες στα air condition. Τι, όχι. Εννοούν δηλαδή οικοδομικά, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγεία και. Οι ντελιβεράδες. Ρε φίλε, οι ντελιβεράδες, ντροπή δηλαδή. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν εκείνη την ώρα. Ξαναείδα σήμερα ανθρώπους να κάνουν τζόκινγκ το πρωί. Δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Καμίνη είναι η χώρα, παιδιά. Προστατεύστε την υγεία σας. Το ότι στο νότο έχουμε καύσωνα και στο βορρά καταιγίδες, πώς σου φαίνεται αυτό το πράγμα, δη? Του τρελού. Πώς το λες εσύ? Του λολού. Του λολού. Εκρηκτικό κοκτέιλ, υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με καυτό λίβα και τον υδράργυρο να φτάνει και στους 43. Μ' αρέσει που μας λέγανε για μίνι καύσωνα, μίνι και μάξ τώρα, εντάξει. Απέραντο καμίνι είναι η Ελλάδα. Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Φαντάζομαι ότι και η πυροσβεστική και η Ελλάς, όχι του Τσίπρα, η άλλη κανονική και οι ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Εμείς εδώ άντε να φτάσουμε μέχρι το 38 από ό,τι φαίνεται. Δεν πιάνουμε σαραντάρια και τέτοια. Εδώ τουλάχιστον, στα νησιά του Αιγαίου. Είναι και αυτό το φαινόμενο του λίβα που φέρνει τα σαραντάρια και τα σαρανταδιάρια. Και από πού μας έρχεται αυτή η ιδιαίτερα θερμή αέρια μάζα που προκαλεί το ισχυρό κύμα ζέστης? Από τη Βόρεια Αφρική, βεβαίως, μαζί με τη σκονίτσα της έρχεται.

0: Εκεί στη Θεσσαλονίκη που θα έχει πτώση της θερμοκρασίας και με καταιγίδες, μπορείτε να συνεχίσετε άφοβα να βγαίνετε έξω, να τρώτε τριγωνάκια πανοράματος. Μια χαρά σας βρίσκω. Ξαναλέω ότι είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχουμε red code, εδώ έχουμε πορτοκαλί code. Πώς το λένε, orange code, αλλά η Αθήνα, το καμίνι της Αθήνας είναι σε red code. Αττική, Βιωτή, Αφθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία, alert. Ξέρετε εσείς τώρα κάποιοι ηλικιωμένοι, πάτε να κάψετε τίποτα χόρτα σήμερα, τίποτα, πώς το λένε, παλιά υλικά. Είναι κατάλληλη ημέρα. Για κοιτάμε μια στάλα. Πύρινο Σοφιάλτη στη Γαλλία. 25.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στο Βάρ. Έχουν εκενωθεί 2 οικισμοί και έχουμε και 2 πυροσβέστες νεκρούς. Είναι ότι η Ανατολική Γαλλία βρίσκεται πραγματικά σε κατάσταση συναγερμού λόγω των εκτεταμένων πυρκαγιών, όπως άλλωστε και ο Καναδάς. Μεγάλες καταστροφές στον ομό Βάρ και εκένωσαν πάρα πολλοί κάτοικοι. Χωρίς ρεύμα, πολλά νοικοκυριά, τα γνωστά. Στην Κεφαλονιά επίσης πρέπει να έχει ζέστη πολύ τώρα που το σκέφτομαι. Διαβάζω ένα άρθρο για το πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, λέει, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Με τι? Τι θα πει με τις πόρτες? Τι κάνεις, βαράς τις πόρτες? Ναι. Για κάτσε να δούμε τι λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος, αν συμφώνει μαζί σου. Ένα απλό τέχνασμα, λέει, που βασίζεται στη διαφορά πίεσης μπορεί να απομακρύνει γρήγορα τον καυτό αέρα από το αυτοκίνητο, υποφερτή κτλ. Λοιπόν, όταν ένα αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο κάτω από τον ήλιο κτλ., η θερμοκρασία αυξάνεται, ναι, φίλε μου, τα ξέρουμε. Αυτά, πες μας όμως τι γίνεται. Κάποιο μεσημέρι. Σου λέει 10 αυτά για να φτάσει, ξέρεις, πρέπει να διαβάσεις μια μπουρδα για να διαβάσει. Λοιπόν, περίμενε. Η συνηθισμένη αντίδραση είναι να ανοίξει κανείς όλες τις πόρτες και να περιμένει μέχρι να ανανεωθεί ο αέρας. Υπάρχει όμως και πιο γρήγορος τρόπος. Άκου. Αρχικά ανοίγεται πλήρως το πίσω παράθυρο από την πλευρά του συνοδηγού. Στη συνέχεια περνάτε στην πλευρά του οδηγού και ανοίγετε και κλείνετε όπως το αποπέρεις. Γρήγορα την πόρτα 4 έως 6 φορές. Χωρίς να την τζακίσετε και να την χτυπάτε και να σας μείνει στο χέρι, εννοείται. Κάθε φορά που κινείται η πόρτα λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα έμβολο μεγάλο, σπρώχνει μέρος του θερμού αέρα προς τα έξω, ενώ ταυτόχρονα από το ανοιχτό πίσω παράθυρο έρχεται αέρας από το περιβάλλον. Μα και ο αέρας από το περιβάλλον που έρχεται πάλι καυτός είναι, ρε φίλε. Άρα ανοιγοκλίνεις τις πόρτες. Πολύ σπρώχνεις. Ναι. Μάλιστα. Δημιουργεί μεταβολή της πίεσης στο εσωτερικό και επιταχύνει την κυκλοφορία του αέρα. Μάλιστα. Εντάξει. Όχι, κυρά μου, όχι, πιστόλιδες. Να σου πω, η απορία που έχω πάντα είναι εάν είναι καλό ή αν έχει πρόβλημα το αμάξι να ανοίγεις αμέσως με το που βάζεις το air condition. Δεν πρέπει,
1: Καίς πάρα πολύ βενζίνη καταρχήν και ζωρίζεις πάρα πολύ το αμάξι.
0: Πόση ώρα να περιμένεις με τον καύσωνα πριν βάλεις μπρος το air condition? Εντάξει. Εντάξει, Πέρι, μην κάνεις έτσι. Και επειδή με κοροϊδεύετε όλοι για τα, πώς τα λένε, για τα αφαντενά που δεν ξέρω, έχω κάνει ιδιαίτερα μαθήματα και θα σε παρακαλέ, όχι αφαντενά, τριαντενά, μπερδεύομαι, τα τριαντενά λοιπόν τη γλώσσα σας, εκεί το ιδιωματισμό, θέλω να σου πω ότι θέλω να μου φέρεις αύριο καραβόλους. Θα μου φέρεις καραβόλους, τι είναι η καραβόλη? Ναι, μπράβο. Επίσης θα ήθελα να μου φέρεις και βαζάνια. Τι είναι τα βαζάνια? Γεια σου, ρε Δέσποινα. Η Δέσποινα Κουλούπρη μου κάνει εντατικά. Πες του, μου λέει, να φέρει βαζάνια με το κρέας. Βαζάνια με το κρέας τι είναι? Είδες που τα μαθαίνω? Βαζάνια, οι μελιτζάνες, καραβόλη είναι, καραβόλη. Καράβολας ήταν ένας δήμαρχος στην Πάτρα, πάντως, να ξέρεις. Και τώρα που είπα δήμαρχος στην Πάτρα, Καράβολες, χρόνια. Δήμαρχος Πασόκ, επί 350 χρόνια ήταν ο Ανδρέας Καράβολες. Επίσης, ένας άλλος δήμαρχος που τον διαδέχτηκε, με τον οποίο εξελέγηνε εγώ για πρώτη φορά βάπτισμα πολιτικής καριέρας σύμβουλος δημοτική στην Πάτρα, ήταν ο κύριος Βαγγέλης Φλωράτος, τον οποίο τον πήρα τηλέφωνο σήμερα. 90 χρονών γίνεται σήμερα ο πρώην δήμαρχος Πάτρας, ο Βαγγέλης ο Φλωράτος. Αχ, να ζήσεις, δήμαρχέ μου, κάνει 5 χιλιόμετρα κάθε μέρα στα 90 του, φίλε, είναι απίστευτος. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε δύο θανάτους σήμερα. Ο ένας τον λες και φυσιολογικό, της Μέρης Λίντα στα 91. Τον άλλον όμως που απασχολεί όλη την ελληνική επικαιρότητα, το αστυνομικό δελτίο που ήταν του γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, δεν τον λες και φυσιολογικό, δεν τον λες και πολύ φυσιολογικό, γιατί έχουμε πάρα πολλά παρατράγουδα. Άγριος ξυλοδαρμός λέει πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Βρέθηκε νεκρός πολύ αργά χθες το βράδυ. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τα. Τον ξέρεις ποιος είναι ο έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ συχνά τον βλέπαμε στα δελτία ειδήσεων. Δεν εντόπισε τραύματα, λέει ο ιατροδικαστής, που να παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή πυροβόλου όπλου. Ήταν νεκρός 24 ώρες και τον βρήκαν, τον αναζητούσαν και δεν τον βρίσκανε πριν από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Δέχτηκε σφοδρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, κυρίως στο κεφάλι, από όπου προκλήθηκε η αιμορραγία. Και εξετάζουν το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε ακόμα και πάνω σε έπιπλα. Δηλαδή, τι μανία ήταν αυτή, ποιος τον είχε τόσο άχτη, τον ποινικολόγο.

0: Παρεμπιπτόντως, να στείλουμε τα φιλιά μας στην Ιαλισσό που μας ακούνε. Πώς τη λένε τη θεία που μας πήρε?
1: Χαρούλα.
0: Κυρία Χαρούλα μου, φιλιά πολλά. Θα τα μάθω. Τι θα κάνω τα τριαντενά? Θα τα μάθω σιγά-σιγά. Κάτι μελιτζάνες, κάτι τα σαλιγκάρια, η καραβόλη. Πώς τις είπαμε τις μελιτζάνια? Πώς τις είπαμε τις μελιτζάνες? Το ξέχασα. Για κάτσε να το δω. Σταμάτα, θα τα μάθω, είπα. Γιατί μου έχει φτιάξει, όχι καζάνια, βαζάνια. Μου έχει φτιάξει βαζάνια για να το εμπεδάσω. Αυτά μου κάνουνε, κυρία Χαρούλα, εδώ πέρα, καταλάβατε. Λοιπόν, δεν είχε δώσει σημεία ζωής ο Γεωργίου για πάρα πολλές ώρες. Ανησύχησε η οικογένειά του. Η οικογένειά του έχει 16χρονες δίδυμες κόρες. Προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί, δεν απαντούσε κτλ. Πήγανε στο γραφείο, χτυπούσαν το κουδούνι, τίποτα. Άκουσε ένας ένικος, ειδοποίησε το θυρωρό, άνοιξε ο θυρωρός και εκεί είχαμε την τραγική εικόνα. Τώρα, αν σε βρίσκουν τα παιδιά σου μέσα στο γραφείο σου νεκρό. Και ξέρετε ποιο είναι το χου της όλης της ιστορίας? Ότι εντοπίστηκε η σωρός του γυμνή σε εμβριακή στάση, ενώ στο χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος, σκορπισμένα τα ρούχα του παντού. Δεν υπήρξαν ίχνη παραβίαση στην είσοδο του γραφείου εντωμεταξύ. Πολύ περίεργη ιστορία. Αυτές οι υποθέσεις τώρα που χειρίζονται οι ποινικολόγοι έχουν πάντα κινδύνους, όπως βλέπετε. Δεν ξέρω αν είναι προφανές, όπως λέει κάποιος, ότι ο δολοφόνος ήταν αλλοδαπός, ο οποίος έχασε σίγουρη υπόθεση, ή τι ακριβώς συνέβη. Πήγανε δηλαδή και τον πλάκωσαν στο ξύλο και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά γυμνός, εμβριακή κατάσταση. Μπορεί και να του βγάλαν τα ρούχα να φανεί σαν σεξουαλικό έγκλημα, ρε παιδιά. Τι να πω, δεν ξέρω, θα τα βρουν όλα, φαντάζομαι. Αλλά τώρα, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κάμερες μέσα σε ένα γραφείο ποινικολόγου, μάλιστα, ρε παιδάκι μου?

σημαντική παρουσία σε μεγάλες υποθέσεις ο Σταύρος Γεωργίου, όπως η εξαφάνιση του Άλεξ, τον θυμάστε τον μικρό Άλεξ, όπως η δολοφονία της Άννης Μπορίσοβα, η εξαφάνιση του Στάθη Άνθη. Υπήρξε δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της 17 Νοέμβρη, εκπροσωπώντας οικογένεια δολοφονημένου του αστιφύλακα του Χρήστου Μάτη. Παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό για συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις. Είχε αναλάβει υποθέσεις που αφορούσαν οικονομικές απάτες, όπως περίπτωση ιερέα στην Καβάλα που κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση 260.000 ευρώ. Συμμετείχε σε δικαστικές διαδικασίες με πολύ έντονες αντιπαραθέσεις, όπως η υπόθεση καταγγελιών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου εκεί είχε συγκρουστεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν στιμαχόμενη δικηγορία και είχε αναλάβει μερικές από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη.

0: τον Black Pepper του Real Voice, η γη όμηρος ενός επικίνδυνου ηλίθιου. Δεν χρειάζεται να γράψουμε το όνομά του, όλοι καταλαβαίνουμε ποιος είναι.
1: Να μαρνηθούν οι φίλοι, χάδι ποτέ μου.
0: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, είχαμε ως μία αερίο από Μεζινάδικο στον Πειραιά, εκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες. Έλα Χριστός και Παναγία.

Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε ναύτεξ για κατασκευή και καλά αγωγού φυσικού αερίου με τα κατεχόμενα. Βγάζει πάλι το Horus Race για έρευνες. Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα. Με το καλημέρα σας μονίμως, ναυτική οδηγία η Τουρκία.

0: Τι φωνή είναι αυτή ρε φίλε, τι οκτάβα ήταν αυτή. Μπορεί να είναι απέναντί μου, αλλά επικοινωνούμε μέσω Messenger με τον Πέρι Βασιλάκη, να δω τι μου έστειλε. Τι λέει, στιγμή της σύλληψης του εκατομμυριούχου εμφυλέ... Ποιος είναι αυτός που τον πατάνε και τον...
1: Τώρα, μπορείς
0: που
1: το στείλανε.
0: Πα, στη Μύκονο. Μύκονος. Μύκονος. Τι με φεύγεις μου εδώ, έχουν μπαγλαρώσει κάποιον παιδιά. Υπάρχει ένα βίντεο που μπαγλαρώνουν κάποιον, τον δένουν χειροπόδαρα. Έναν εκατομμυριούχο influencer Αμερικανό. Γιατί τον συλλαμβάνουνε? Δεν πρόλαβες να δεις γιατί δεν είσαι ρεπόρτερ, περίμενε. Γράφει ο άλλος, ο κάθε μαλάκας έρχεται στην Ελλάδα, λέει, για να πουλήσει ξυπνά. Όχι ρε, έχουμε δικούς μας, δεν θέλουμε εγχώριους ρε φίλε. Τι έχει γίνει με αυτόν, σύλληψη? Παιδιά, το βίντεο είναι απίστευτο, τον έχουν βάλει αστυνομικοί με τα περιπολικά κάτω, τον πατάνε, τον παίρνουν, αυτός αντιστέκεται. Κάτσε να δω τι έχει γίνει ρε. Με ταράζεις με τέτοια σύλληψη, influencer στη Μύκονο.

Λοιπόν, εκατομμυριούχος influencer ο άνδρας που πόζαρε γυμνός μπροστά στο άγαλμα του Καραμαλή. Όχι ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Τι είναι αυτό ρε. Α, έχει και φωτογραφία. Ένα απίστευτο περιστατικό λέει στη Μύκονο, όταν ένας 26χρονος εκατομμυρίουχος με καταγωγή από την Ολλανδία και την Ιγυρία, έτσι όπως τον κόβω για Ιγυρία μου κάνει, πόζαρε γυμνός μπροστά στην πρωτομή του Κωνσταντίνου Καραμαλή και τρέξανε και το μαγλαρώσανε. Έλα χτες το, χτες. Τώρα αυτό το νησί έχει συνηθίσει σε κεντρικές και αλόκοτες συμπεριφορές, η αλήθεια είναι, αλλά αυτό είναι και σοκ κιόλας. Ξεκίνησε να χορεύει, λέει, άρχισε να ποζάρει γυμνός μπροστά στο άγαλμα του Καραμαλή. Μη χειρό.

0: Ο Λανδωνιγυριανός μαύρος εκατομμυριούχος που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της μόδας. Τι του είπε το μυαλό του? Να εμφανιστεί γυμνός στο κεντρικότερο σημείο της χώρας, ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και να αρχίσει να χορεύει και να επιδεικνύει τα κάλλη του. Καταπληκτικό. Εντάξει, το βίντεο δείχνει να τον πατάνε κάτω και να κλωτσάει, να χτυπιέται, να μην αντιστέκεται δηλαδή. Ποιος ξέρει τώρα, μπάφους με το κιλό. Ναι, αλήθεια είναι, αυτό Μύκονο είμαστε, παιδιά, λίμον.
1: Σαν ναυαγός στο κύμα σ' αγκαλιάζω.
0: Φαντάζεσαι να είσαι περαστικός εκεί και να βλέπεις αυτή την εικόνα στη Μύκονο. Ρε παιδιά, η Μύκονος πάντα δηλαδή αυτό το πράγμα. Δε. Κάποτε η Μύκονος ήταν ωραία και... έχει ξεφύγει εντελώς, πάρα πολύ.
2: Πολλοί Σκανδιναβοί που λένε ότι έχει καταντήσει η Ταϊλάνδη.
0: Η Ταϊλάνδη του
2: 70.
0: Η Ταϊλάνδη του 70, ξεφτύλα όμως για την Μύκονο και την ιστορία της, ξεφτύλα.

0: αύριο μετά τις 11 έχουμε ανακοινώσεις για τις βάσεις εισαγωγής, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνω την αγωνία για τα παιδάκια. Ψυχραιμία. Τελειώνει η αγωνία. Θα ανακοινωθούν λοιπόν τα αποτελέσματα των βάσεων αύριο. Κάποιοι θα χαρούν, κάποιοι θα στεναχωρηθούν. Αυτή είναι η ζωή, με τις πόρτες και τα παράθυρά της, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες, τα καλά και τα κακά. Αυτό που επιτίθεται ο παπάς, ο πρώην σύντροφος του Τσίπρα στην Ελλάς για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, ρε συντροφάκια, πώς την έχετε δει τώρα? Άλλο στην απάνω γειτονίτσα, άλλο στην κάτω γειτονίτσα. Το έχετε κάνει. Δηλαδή, την πολυκατοικία της αριστεράς την έχετε κάνει, μην πω τι.
1: Μ' αγαπά, μ' αγαπάνε δυο κορίτσα στην απάνω γειτονίτσα.
0: Και μια και μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, έχω ξεχάσει να. Και δεν με έχεις δηλαδή. Σου έχω πει ότι πρέπει να με προλαβαίνεις αυτά. Έχω ξεχάσει να.
1: Στην απάνω γειτονίτσα.
0: Και μια και μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, έχω ξεχάσει να. Και δεν με έχεις δηλαδή. Σου έχω πει ότι πρέπει να με προλαβαίνεις αυτά. Έχω ξεχάσει να συγχαρώ τη Ρένα Δούρου, την πρόεδρο, τη νέα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που εξελίσσεται.

0: θέση στο βιογραφικό της Ρένας Ντούρου. Όπως τα παιδάκια που τελειώνουν το σχολείο και γράφουν διετέλεσα πρόεδρος του 15 μελιού του σχολείου. Ναι, μόνο που εδώ δεν είναι καν 15. Βέβαια θα μου πεις, φιλοδοξίες είναι αυτές. Ο κάθε άνθρωπος είναι τόσο ψηλός όσο και φιλοδοξίες του παιδιά. Η φιλοδοξία της κυρίας Ντούρου ήταν να φέρει τον τίτλο της Προέδρου ενός κόμματος χωρίς βουλευτές, χωρίς μέλη, χωρίς ψηφοφόρους. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να είσαι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Και ο τίτλος μετράει από μόνος του. Διότι ρε Σιπέρι τώρα, δες το λιγάκι. Αλλιώς να σε φωνάζουν Ρένα. Ρένα Δούρου, κυρία Δούρου, και αλλιώς να σου ανοίγει ο θυρωρός της Κουμουνδούρου και να σου λέει κυρία Πρόεδρε. Είναι το ίδιο. Μην με κοιτάς έτσι. Έχει άλλη έγκλη, ακούγεται διαφορετικά στο αυτή το κυρία Πρόεδρε.
1: Φυλαχτώ, φυλαχτώ, φυλαχτώ να τη φυλάει.
0: Πάντως τώρα που έγινε η κυρία Δούρου πρόεδρος σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει, μπορεί να διεκδικήσει πλέον επάξια και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πολιτικό μυθιστόρημα Πρόεδρος χωρίς κόμμα κατά το παραμύθι χωρίς όνομα. Βέβαια εδώ η αλήθεια είναι ότι υπάρχει όνομα, υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει και μπόλικο παραμύθι. Λείπει το κόμμα.

0: μοναλίθια.
1: Πότε πήγε και 44, ρε φίλε? Πώς περνάει έτσι η ώρα? Τι κάνεις και περνάει η ώρα έτσι? Τις πρόχνεις. Πού θα με πας τώρα? Εδώ ήθελα να με πας. Τι έπαθες? Πνίγηκες πάλι? Και έχω να πω κι άλλα. Περίμενε, θα πω κι άλλα. Ποιος είναι αυτός ο ψηλός? Έλα ρε ψηλέ, πάρ' το χάπι σου.
2: Ποιος είναι αυτός ο τύπος?
1: Καλά, ψηλό δεν το λες τον Μπέρι μας, το λες εντυπωσιακό και στιβαρό όμως.
2: Παιδί σου μήπως? Είναι το αγόρι μου, είναι.
1: Επίσης θέλω να απευθυνθώ, τα έχω όρεξη σήμερα, σε κάτι σκουπιδάκια που θέλουν να λέγονται άνθρωποι, οι οποίοι βγήκανε μετά το θάνατο της Μάρος Κοντού. Ένας από αυτούς είναι αυτός ο περιβόητος Σίλια Σεραφείμ, ο οποίος είπε, παιδιά λέει, όπα λίγο κάπου για τα υμνητικά που μπόδι και δακρύβρεχτα για τη Μάρο Κοντού, μην ξεχνάτε ότι ήταν με τη δεξιά. Δεν τρέπεστε ρε σκουπίδια, δεν τρέπεστε, αλήθεια. Δηλαδή, σκουπίδια πραγματικά, δίποδα ζώα, έλεος.

Ποιος είναι αυτός με τη ρηγή γραβάτα, αγόρι μου? Τώρα βρήκα την ευκαιρία να το ξαναπώ και θα το ξαναπώ. Μπορεί να έχω γίνει κουραστική. Βλέπω συνέχεια αυτό το 13, 14, 15 της Ελλάς πια, του ΣΥΡΙΖΑ το λέω εγώ. Μου έχει μείνει ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρας του Τσίπρα. Ρε παιδιά, πραγματικά απορώ. Έχετε πάθει Αλτσχάιμερ αυτοί εσείς οι 15%? Αυτός δεν ήτανε που έλεγε go back στη Μέρκελ και στους Ευρωπαίους και μετά τους έκανε τεμενάδες? Αυτός δεν ήταν που θα καταργούσε τον έμφυα? Αυτός δεν ήταν που θα καταργούσε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο? Αυτός δεν ήταν που το όχι το έκανε ναι? Αυτός δεν ήταν που μαζί με το άλλο, μην πω τι, τον Κατρούγκαλο, πετσόκοψε τις συντάξεις σας, τις συντάξεις του Κοσμάκη, που έφτισε αίμα μια ζωή για να ζήσει στα γεράματα με αξιοπρέπεια? Τα ξεχάσατε όλα αυτά? Αυτός δεν ήταν που έλεγε ψέματα στο μάτι και σφύριζε κλέφτικα ενώ ήξερε ότι υπάρχουν 127 νεκροί? Αυτός δεν ήταν όταν πνίγηκαν 25 άνθρωποι στην Μάντρα? Αυτός δεν ψήφισε να βγουν έξω οι βαρυπινίτες? Αυτός δεν ήταν που έκλεισε τις τράπεζες και έφερε πανικό στην κοινωνία χωρίς λόγο? Αυτός δεν ήταν που υπέγραψε τα πιο σκληρά μνημόνια και έβαλε υποθήκη την Ελλάδα για άλλα 100 χρόνια? Πώς το διάολο έχετε δει ότι τον χρειαζόμαστε ξαφνικά, ειλικρινά? Το λέω με όλη την ευθύνη αυτών που λέω. Ένας άθλιος λαϊκιστής. Και αμόρφωτος και ψεύτης και λαϊκιστής. Δηλαδή, πραγματικά, πού είδατε εσείς εντιμότητα και ο έντιμος, το καλό παιδί ο Τσίπρας, δηλαδή? Όταν δεν γνωρίζεις μια γλώσσα, τα αγγλικά ας πούμε, και έχεις το θράσος να τη μιλάς, και μόνο αυτό δείχνει πόσο γελίος και επικίνδυνο

είσαι. Δεν ξέρεις τι σου λένε και τι απαντάς. Δηλαδή βάζεις τη χώρα σε περιπέτειες απίστευτες. Τι να σας πω ρε παιδιά, να το χαίρεστε εσείς που πάτε και το χειροκροτείτε και θα τον ψηφίσετε κιόλας. Συγχαρητήρια.

Κατάλαβε, συγχύστηκα πάλι. Με σύγχυσε πάλι, εσύ φταίς. Άσε με, μωρέ, δεν μπορώ, δεν ταράζομαι. Και εν πάση περιπτώσει θα τελειώσει ποτέ η Οδύσσια της Οδύσσιας με τον Όλαν. Εντάξει. Σας το είπα και σας το ξαναλέω. Με επειδή με ξαναρωτάτε μονίμως και μου στέλνετε μηνύματα αν θα πάω να δω την Οδύσσια του Όλαν. Όχι, παιδιά, δεν θα πάω να τη δω. Πρώτον, γιατί μπορώ. Δεύτερον, γιατί έτσι θέλω. Τρίτον, γιατί δεν με ενδιαφέρουν οι νεωτερισμοί και οι πειραματισμοί με πόλικη μπούρδα και πούδρα μάρκετινγκ σε μια ιστορία με την οποία έχουμε μεγαλώσει εμείς και όλος ο κόσμος. Δεν θέλω, ρε φίλε. Το ονειρέο, κορίτσι λαθρέο, κομμένη στο λαό. Μην γέρετε εσείς να γεμίσετε τα ταμεία. Ήδη έχει φτάσει 250 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Δώστε και λίγο παραπάνω για τον καημένο τον Όλαν και τα γεράματά του, αλίμονο. Μα δεν μπορώ, ρε φίλε, συγχύζομαι. Άσε με, μην βάζεις ιδέες τώρα. Θα βάζε κανένα και το, ξέρεις ποιον, τον Τζάκι Τσάν θα βάζε να κάνει το Μέγα Αλέξανδρο, έτσι όπως το κόβω. Το Ντένζελ Ουάσιγκτον, ναι. Έχω και μια ειδισούλα για τους καπνιστές. Οι γόπες που πετάμε, λέει, κάθε χρόνο ζυγίζουν 3.500 τόνους. Φαντάσου τι μένει στα πνευμόνια. Που το λένε μικέ. Δεν γουστάρω λιζάκι, αλογάκι σε σκάκι, σε αγώνα σηκέ. Τηλεφώνα στην τέζη να σου κάνει τραπέζι. Ξέχασα τον επίλογο στα προηγούμενα που έχω για όλους αυτούς, εν πάση περιπτώσει, που δεν θυμούνται και δεν βλέπουν. Το να είσαι ηλίθιος δεν είναι πρόβλημα. Να νομίζω ότι είσαι έξυπνος ενώ είσαι ηλίθιος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.

Άκου τι έγινε στο Οχάιο, ρε παιδιά, τι συμβαίνει στον κόσμο. Πνιγμός 5 ανθρώπων. Ένας άνθρωπος κολυμβητής πάλευε στο νερό, βουτήξανε 4 να τον σώσουν και πεθάνανε και 5. Πνιγήκανε και 5. Υπάρχει αυτό. Στο Οχάιο, φίλε, μαζικός πνιγμός. Και 2 μικρά παιδιά που έμειναν ορφανά.

0: κομμωδία πραγματικά να πνίγεται κάποιος, να πέφτουν τέσσερις να τον σώσουν και να πνίγονται και πέντε.
1: Είσαι ένας έρωτας παράνομος και κλέφτης.
0: Ενδέκατη νύχτα βομβαρδισμών στο Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί να επιτεθεί σε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση και δεν έχει τελειωμό όλη αυτή η ιστορία. Ο άνθρωπος που εξελέγει, που τον εξέλεξαν οι Αμερικανοί, οι άλλοι μάγκες και αυτοί, να ταλαιπωρούν έναν ολόκληρο πλανήτη με σημαία του την ειρήνη. Κόλαση πραγματική με αμερικανικές επιδρομές, σε λιμάνια και πόλεις του Ιράν, βόμβες, έλλειψη νερού. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα στο Ιράν. Θα μου πεις πότε δεν ήταν κανονικότητα αυτή στο Ιράν. Κλιμακούμενη σύγκρουση. Παγιδευμένοι όλοι εκεί σε έναν φαύλο κύκλο βίας και καταστολής χωρίς καμία διέξοδο. Νάτα. Πόρισμα φωτιά της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πολεοδομία της Ρόδου. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατέγραψε σοβαρές παραβιάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και διοικητικές ελλείψεις στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ρόδου. Στο 79% των υποθέσεων δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προθεσμίες για την έκδοση προεγκρίσεων οικονομικών αδειών, ενώ άλλες αιτήσεις παρέμεναν αδικαιολόγητα εκκρεμείς γιατί δεν έπεφτε το μπικικίνι, όπως καταλαβαίνετε. Εντοπίστηκαν ελλιπείς φάκελοι, παρατυπίες στα δικαιολογητικά και αλλοιώσεις σε στοιχεία οικοδομικών αδειών, καθώς και σοβαρές αδυναμίες στη φύλαξη του φυσικού αρχείου της υπηρεσίας. Ναι, εξαφανίζονταν και τα χαρτάκια. Το πόρισμα διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, το Δήμαρχο Ρόδου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για περαιτέρω αξιολόγηση και ενέργειες. Πάρα πολύ σοβαρές παραβιάσεις. Τα διαβάζουμε στη Δημοκρατική. Η έκθεση των 181 σελίδων αποτελεί το αποτέλεσμα πολύμηνου ελέγχου που διενεργήθηκε, παιδιά, από 1η Νοεμβρίου του 2022 έως 31 Δεκεμβρίου του 2024. Αλλού η θάλασσα και αλλού το πλοίο, δεν λες τίποτα. Αλλού οι άδειες, αλλού τα πάντα.
1: Μέσα στην απογνώση, καταδικασμένη, μες στην απομόνωση, μια μικρή Ελλάδα.
0: Υπάρχει μια συνάντηση, διαβάζω από τη στήλη του Mono Newsroom 301 με συγγραφέα και ρεπόρτερ τον Νίκο Χασαπόπουλο. Η συνάντηση της 30 Ιουλίου στη Ρόδο δεν περνά απαρατήρητη. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα βρεθεί στο νησί για σύσκεψη με περιφερειάρχες της χώρας σε μια πρωτοβουλία που προέκυψε μετά από πρόταση και επιμονή του κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου. Ο Περιφερειάρχης λοιπόν επέλεξε να απευθύνει πρόσκληση και στους νησιώτες βουλευτές, δίνοντας τη συνάντηση ένα θεσμικό χαρακτήρα. Μια προσπάθεια να υπάρξει κοινό μέτωπο απέναντι στα μεγάλα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά ζητήματα της νησιωτικής Ελλάδας με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους στο ίδιο.

0: έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, γιατί όταν στο ίδιο τραπέζι βρίσκονται κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των νησιών, φαντάζομαι ότι οι προσδοκίες δεν περιορίζονται μόνο στις φωτογραφίες, αλλά στρέφονται και στις αποφάσεις που μπορούν να ακολουθήσουν, να βγει κάτι και από όλο αυτό, ε? Καθόλου δεν απαγορεύεται να γίνουν ανακοινώσεις, ώστε να ανακουφιστούν τα νησιά μας.
1: Let the music play!
0: Let the music play! Let's go! Πάμε προς το τέλος σιγά σιγά. Με έφαγε σήμερα, με έφαγε. Όλο για τον Τσίπρα με βάζεις να λέω. Δεν είπα για το Μητσοτάκη, ρε φίλε. Αυτό συλλέγεται ο Τζινοκαντέμις, δεν είναι ο Τσίπρας. Ναι, θα μου

που είπα Μητσοτάκης, βεβαίως τι θυμήθηκα, μια λέξη το συνοδεύει. Η ακρίβεια. Οι Έλληνες καταναλωτές, λέει, αρχίζουν και περιορίζουν πολύ σημαντικά τις δαπάνες τους για τρόφιμα, ψάχνουν τις προσφορές. Διότι δεν βγαίνει αλλιώς. Το 63% των Ελλήνων δηλώνει ότι μειώνει τις δαπάνες στα τρόφιμα. Παλιά πήγαινε στο σούπερ μάρκετ με ένα 20 ευρώ και έπαιρνε 5-10 βασικά πράγματα. Τώρα πας με ένα 20 ευρώ και παίρνει 2, μη σου πω ένα.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πω ότι αύριο στο ραντεβού μας εδώ, το καθημερινό ραντεβού στις 12 το μεσημέρι, καλεσμένος κυρίες και κύριοι, είναι ο Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά με τον κύριο Βορύδη για μία ώρα αύριο Πέμπτη. Μέχρι τότε να ακούτε τραγούδια, να γελάτε και να χορεύετε. Γιατί τη ζωή πρέπει να τη χορεύεις. Δύσκολα περπατιέται, ρε παιδιά. Ακολουθούν η Δέσποινα Κουλούμπρη και ο Γιάννης Μινατσής. Ραντεβού αύριο. Γεια σας και χαρά σας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την χθεσινή παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το ΕΠΑ 2026-2030, επισήμανε ότι μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και πως αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε ότι από την πλευρά μας οι περιφέρειες αναλαμβάνουμε την δική μας ευθύνη και ταυτόχρονα ισχυρή και αποδεδειγμένη δέσμευση, όρημα και καλά σχεδιασμένα έργα, μετρήσιμους στόχους, διαφάνεια, αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στενή συνεργασία με τα Υπουργεία. Λέμε και εμείς όχι σε αποσπασματικές λίστες έργων και ναι σε ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης. Ισχυρή δυναμική κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τις αφίξεις των ξένων επισκεπτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έσοδα στον τουριστικό κορβανά της χώρας για το πεντάμινο. Την ίδια περίοδο, οι αφίξεις ταξιδιωτών από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 20,9%, επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη ζήτηση για την Ελλάδα ήδη από τους πρώτους μήνες της χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα τον Μάιο, όπου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 10,9%. Σε πρωτοφανές διοικητικό φιάσκο κατέληξε η πρωτοβουλία του Σωτήρη Βαγιανού για να θέσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Μεσαιωνική Πόλη ζητήματα που, σύμφωνα με τους όρους της ίδιας της σύμβασης και τις έγγραφες αντιδράσεις μελών της, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της. Όταν το εγχείρημα κατέρευσε και η συνεδρίαση αναβλήθηκε, ο κ. Βαγιανός αναγκάστηκε να αποστείλει απολογητική επιστολή και ορθή επανάληψη, μετακυλίοντας την ευθύνη στη γραμματεία, την οποία κατηγόρησε ότι απέστειλε κατά λάθος το εσφαλμένο έγγραφο. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής κατηγορίας 4 για πυρκαγιές βρίσκεται σήμερα η Ρόδος, σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έκκληση από χθες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες στις περιοχές που είναι σε προειδοποίηση συναγερμού να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Έχει τελειώσει η εποχή των επαγγελματιών της πολιτικής. Η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους που ζουν στον τόπο τους, γνωρίζουν τα προβλήματά του και μπορούν να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά, δήλωσε στον Real Voice η Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ, αναπληρώτρια γραμματέας νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ενώ, όπως είπε η ίδια, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής Δωδεκανήσου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου για την δημοπράτηση του έργου ανέγερση και εξοπλισμό Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο Ρόδου. Όπως είπε, πρόκειται για ένα έργο που διεκδικούσε επί χρόνια η ιατρική κοινότητα με προσπάθειες του αείμνηστου καθηγητή Δημήτρη Κρεμαστινού. Αξίζουν πολλά εύσημα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για ένα τόσο μεγάλο έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα των ογκολογικών ασθενών και των οικογένειών τους, οι οποίοι δεν θα αναγκάζονται πλέον να εγκαταλείπουν τον τόπο τους για θεραπεία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Στρογγύλη, στο ακριτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, συνοδεύοντας τους μηχανικούς της περιφέρειας στο πλαίσιο της επίβλεψης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Πάτμο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της κτηριακής και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη. Την μόνιμη στάθμευση ενός ελικοπτέρου τύπου Λεωνάρτο στη Ρόδο ή στην ΚΟ, ζητάμε κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο βουλευτής Βασίλης Υψηλάντης, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της πολιτικής προστασίας στα νησιά του Αιγαίου. Με θετικά αποτελέσματα συνεχίζεται η υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων Aegean Skills με πρωτοβουλία της Περιφέρειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης. Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, 7 επιμορφωτικά σεμινάρια είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή συνολικά 250 πολιτών από τα 12 και τις Κυκλάδες. Αύριο στις 10 το πρωί συνεδριάζει το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξη ναρκωτικών και της όπια στην Ρόδο 22χρονος αλλοδαπός σε βάρος το οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας. Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Παραμένει η ζέστη και σήμερα στην περιοχή μας, ωστόσο από το μεσημέρι όπου θα επικρατούν σταδιακά και ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, θα αρχίσει να πέφτει ο υδράργυρος. Πιο συγκεκριμένα, γενικά αίθριος καιρός θα επικρατεί σήμερα σε όλα τα δωδεκάνησα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάζουν σταδιακά ενίσχυση από το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 5 μέχρι και τη νύχτα τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, στη Σύμη μέχρι 37 βαθμούς, στην Λίνδο επίσης μέχρι 37, θα ακολουθήσει η Ανατολική Ρόδος μέχρι 35 βαθμούς, η Κάλυμνος μέχρι 35 και το Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 με 6 και από το μεσημέρι και μετά και πάλι τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα πτώση στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, οι υψηλότερες στην Κάλυμνο μέχρι 35 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 34, στη Λίνδο μέχρι 34 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 6500.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ, γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice του 99,5 σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Και είναι η εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Και βέβαια ξεκινήσαμε με Μέρι Λίντα, με την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία ιστορία δεν μπορεί να υποθεί χωρίς τη Μέρι Λίντα.
0: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη
1: και ο Γιάννης Μινάτσης. Μέρι Λίντα, αυτή η γυναίκα είχε μέσα της τη χαρά της γιορτής, τον καημό του χωρισμού, τη λαχτάρα του έρωτα, αλλά και εκείνη τη γλυκιά μελαγχολία που κάνει ένα τραγούδι να διαπερνά το μυαλό και την ψυχή μας.
0: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Και στην επιλογή των τραγουδιών, Μέρι Λίντα ξεκινήσαμε. Και στην τεχνική υποστήριξη κάνει ό,τι μπορεί και σήμερα ο Βαγγέλης Καρακατσάνης.
0: Είχαμε κάτι μικρά προβληματάκια με τα τηλέφωνα. Νομίζω τώρα ότι μπήκαμε στην διαδικασία, την αποκατάσταση κάποιων προβλημάτων.
1: Όχι, γενικά να πω κάτι, ότι από το πρωί παρατηρείται μία
0: αστάθεια
1: στην κινητή τηλεφωνία κυρίως. Εγώ το πρωί όταν ξύπνησα δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο, ούτε να με καλέσουν μπορούσα, ούτε να πάρω μπορούσα. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Καμιά φορά μπλοκάρουν τα δίκτυα με όλων των εταιριών και δημιουργείται
1: έχουμε
0: το πρόβλημα.
1: Έχουμε τη ζέστη, έχουμε βέβαια τους επισκέπτες, έτσι. Μην ξεχνάς ότι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί όλοι το αποδίδουμε στη ζέστη, δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι και φαντάζομαι πόσοι επισκέπτες έρχονται, όλοι αυτοί οι τουρίστες, οι οποίοι κουμπώνουν τα τηλέφωνά τους, αν το λέω και σωστά περί.
0: Κάνουν
1: τεχνικά,
0: χρήση.
1: Κάνουν χρήση τη κινητή τηλεφωνία και όλα αυτά είναι πάνω στα δικά μας δίκτυα. Οπότε
0: το
1: υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν αντέχει, πέφτει κάποια στιγμή, οπότε δημιουργούνται τα προβλήματα, γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ, είναι γενικότερο το πρόβλημα.
1: Να.
0: Καμιά φορά δεν μπορεί να μπει στο Facebook, πέφτουν οι γραμμές και ούτω καθεξής. Λοιπόν, καλό είναι γιατί μας κάνει καλό να έχουμε.
1: Καλό είναι να έχουμε μια αποτοξίνωση. Την άλλη φορά πες στο Facebook και λέω: ωραία, μακάρι να επανέλθει σε 2 μέρες, να αφήσουμε επιτέλους τα κινητά μας κάτω, όταν δεν υπάρχει λόγος. Έτσι,
0: γιατί μια κακή συνήθεια, πολύ κακή συνήθεια, η οποία μας έχει γίνει απαραίτητη, πιο πολύ, πώς το λένε, αποζητάς τη συντροφιά του κινητού παρά τις συντρόφους.
1: Ναι, αυτό ξέρεις, είναι παγίδα. Αυτό είναι παγίδα πλέον και αυτό λειτουργεί ως απομόνωση, μετά έρχεται η κατάθλιψη.
0: Είναι εξάρτηση.
1: Και όλα αυτά. Εξάρτηση. Κακή εξάρτηση του κινητού όταν δεν χρειάζεται.
0: Θεραπεία δεν υπάρχει.
1: Βέβαια, η σημερινή μέρα, αν το επαναλάβουμε κι εμείς, ότι είμαστε σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, πολύ υψηλού κινδύνου η σημερινή ημέρα, γιατί δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες, Γιάννη και Πέρι, αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, οπότε οφείλουμε και ειδικά σήμερα όλοι να είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για πάνε ενδεχόμενο. Ελπίζουμε να μην υπάρξει.
0: Νομίζω,
1: αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Νομίζω είμαστε το πορτοκαλί, που σημαίνει με μεγάλη προσοχή. Μερικοί ανόητοι που θεωρούν ότι με το να πάνε να κάψουν 2 κλαδιά ή να κάνουν μια εργασία η οποία μπορεί να βγάζει πυνθύρες.
1: Όχι, να σου πω ότι κάποιοι ανόητοι που υπάρχουν, δηλαδή ψάχνουν να βρουν άτομα να καθαρίσουν τους κήπους τους. Ειδικά σήμερα δεν πρέπει να γίνει καμία τέτοια εργασία.
0: Ναι.
1: Τα μηχανήματα κοπής των δέντρων, των θάμνων κτλ. Είναι. Εγκυμονούν διάφορους κινδύνους για να πάρει φωτιά το συγκεκριμένο σημείο.
0: Μα δεν θέλει φιλοσοφία το πράγμα για να. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, πρέπει να μην τις κάνουμε ημέρες που είναι περίεργες και βγαίνει το πορτοκαλί και μας προειδοποιεί ότι τίποτε, σταματήστε ό,τι κάνετε, γιατί με το παραμικρό μπορεί να προκύψει πυρκαγιά, φωτιά, με όλα αυτά τα οδυνηρά αποτελέσματα. Την πληρώνει η φύση, την πληρώνουν οι πολίτες, την πληρώνουν τα πάντα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, την πληρώνει το νησί ολόκληρο.
1: Οπότε, Γιάννη, πρέπει να επαναλάβουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή πυρκαγιά, πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης στο 112.
0: Ναι.
1: Τα επαναλαμβάνω για να τα ξαναθυμηθούμε αυτά. Αν δούμε οτιδήποτε, καλούμε τους δύο αριθμούς αυτούς.
0: Ναι,
1: για να λειτουργήσουν άμεσα.
0: Γιατί έχουμε και αυτούς τους κυρίους ή τις κυρίες που λένε: άστε, αφού καίγεται το σπίτι του γείτονα, άστο να καίγεται. Το δικό μου είναι ασφαλές. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Όταν δούμε το παραμικρό που μπορεί να μας οδηγεί στη σκέψη ότι κάτι, δηλαδή κάποια φωτιά έχει πάρει ή δεν ξέρω τι, ή κάποιος κάνει κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει την πυρκαγιά, βεβαίως να τα δε, γιατί μερικοί θεωρούν ότι είναι καταδότες, ρουφιάνοι εντός εισαγωγικών η λέξη, όταν καταγγέλουν περιστατικά τα οποία μπορεί να είναι οδυνηρά για την εξέλιξη. Λοιπόν, όχι, να το τολμήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε όταν δούμε περίεργα περιστατικά ή κάποιους ύποπτους. Ας κάνουμε εμείς την πράξη που πρέπει να κάνουμε και ας αποδειχθεί ότι ο άλλος δεν είχε καμία σχέση με, με την περίπτωση. Λοιπόν, όμως τις περισσότερες φορές όταν δούμε κάτι ύποπτο δυστυχώς βγαίνει στην πραγματικότητα και μετά είναι αργά να κλαίμε πάνω από τις στάχτες και τις φωτιές. Λοιπόν, τώρα για τη ζέστη επίσης είναι αυτονόητα κάποια πράγματα. Ρε φίλοι, αποφύγετε τις βαριές δουλειές σήμερα, οι οποίες προκαλούν εφίδρωση και έχουμε απώλεια υγρών.
1: Που το έλεγε να... πριν γίνεται σε Ράγιο, ότι ναι, βλέπει κάθε φορά στη ζέστη να τρέχει κάποιος να κάνουν τζόκιμα. Είναι δυνατόν?
0: Εντάξει, τώρα μέσα στον ήλιο, μέσα στο λιοπύρι, νομίζω ότι είναι αυτοκτονία. Είναι αυτοκτονικές οι τάσεις που υπάρχουν. Είναι απλή λογική. Μην ταλαιπωρείτε τον οργανισμό σας. Πολύ περισσότερο αυτοί που έχουν ειδικές ανάγκες και κάποια προβλήματα ή υπερήλικες. Καλό είναι να καθίσουμε στο σπιτάκι μας, σε ένα air condition, να ανοίξουμε τις πόρτες μας, να κάνει ρεύμα και να είμαστε πιο φιδωλοί στις μετακινήσεις μας και στις βαριές εργασίες. Δεν θέλει δηλαδή ιδιαίτερη γνώση ή πολλή σκέψη ή φιλοσοφία να πειθαρχήσουμε στα αυτονόητα, γιατί αν δεν το κάνουμε, τα επίγοντα είναι εδώ. Και από ό,τι μαθαίνουμε, έχουμε πολλές περιπτώσεις θερμοπληξίας και οι γιατροί είναι σε επιποδός για να αντιμετωπίζουν ναι. περιστατικά.
1: Εδώ φαντάσου οποία... διάφορο κόσμο, ο οποίος έχει ταξιδέψει το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη. Λέω τώρα, εγώ πήγε στη Βιέννη, έτσι. Και η Βιέννη είχε 40 βαθμούς. Οι περισσότεροι που ταξίδευσαν έπαθαν θερμοπληξία και δεν το είχαν καταλάβει από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι. Τα συμπτώματα δυστυχώς δεν είναι. Τα πρώτα συμπτώματα δεν ανιχνεύονται ή δεν γίνονται αντιληπτά. Και όταν περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, μετά τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Ύστερα ακούμε κάποια στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται από χώρες της Ευρώπης, αλλά και όχι μόνο, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Δεν είναι αστεία δηλαδή, δεν μπορούμε να παίζουμε ακόμη και στη θάλασσα, γιατί μερικοί θεωρούν ότι μπαίνουμε στη θάλασσα ή είναι στην παραλία ώρες που ο ήλιος πραγματικά είναι δολοφόνος. Λέει, εντάξει μωρέ, μπαίνουμε μέσα στο νερό και είμαστε μια χαρά. Δεν είναι έτσι. Και μέσα στο νερό μπορεί να την πάθεις και μάλιστα περισσότερο μπορεί να την πάθεις εκεί, γιατί αφήνεσαι, δροσίζεσαι, αλλά ο ήλιος καίει. Λοιπόν, μπορεί να σου δημιουργήσει το πρόβλημα. Έχουμε λιποθυμίες, έχουμε πνιγμούς, γιατί δεν έχουμε. Και πολύ περισσότερο, επειδή διάβαζα και την ανάρτηση του συναδέλφου του Γιώργου του Ζαχαριάδη, που είχε δίκιο, βέβαια λίγο ακραίο στις τοποθετήσεις του, ότι δεν υπάρχουν εδώ άνθρωποι που διοικούν τον τόπο. Εντάξει Γιώργο μου, να την κάνουμε το σχόλιο, αλλά τώρα αυτή η κομματική χρειά που δίνεις πάντα στις αναρτήσεις σου, καλό είναι να περιοριστεί. Έχει δίκιο όμως. Εκεί στην άκρη του ενιδρίου, πράγματι τα ρεύματα και τα βάθη είναι απίστευτα. Κάνεις δύο βήματα μετά αυτό και μετά έχει απότομα βαθαίνουν τα νερά και υπάρχουν και ισχυρά ρεύματα εκεί. Καλό είναι λοιπόν και να μεριμνήσουν αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να βάλουν κάποιες πινακίδες, όπως υπήρχαν νομίζω πάντα, ότι εκεί δεν μπορούμε να κολυμπάμε γιατί κινδυνεύουμε.
1: Ναι, και μάλιστα τονίζει στην ανάρτηση. Βλέπω τώρα ότι η περιοχή εκεί στο ενιδρίο λέγεται Πούντα.
0: Ναι, στην Πούντα, η άκρη
1: από
0: του...
1: την εποχή της Ιταλοκρατίας, ναι. λέει. Και κανένας δεν τους είπε ότι η περιοχή είναι άκρος επικίνδυνη και τα νερά απότομα βαθιά.
0: Ακριβώς αυτό λέω.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Πολλοί πάνε για μπάνιο και στο σημείο εκείνο.
0: Και εκεί, άμα σε παρασύρει το ρεύμα, πράγματι ναι. θα πας.
1: Εμένα μου έχει συμβεί αυτό. Να, δηλαδή, μόλις λίγο.
0: Τελείωσε, έφυγε.
1: Ξεφύγεις, ναι. υπάρχουν ρεύματα με τα οποία δεν μπορείς να επανέλθεις.
0: Επειδή τα νερά είναι βαθιά εκεί, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να σε παρασύρει να βγεις στην ακτή. Έφυγες. Σε πήρε. Πόσο θα αντέξεις? Και έτσι γίνονται και τα τραγικά περιστατικά. Λοιπόν, είναι πράγματα αυτονόητα. Καλό είναι να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι πράγματι. Να βάλουν κάποιες πινακίδες εκεί ή να πληροφορήσουν τον κόσμο ότι όχι εκεί στην άκρη του ενιδρίου, γιατί όποιος θέλει να πάει να κολυμπήσει εκεί μπορεί να έχει συνέπειες. Και ομιγέννητο μπορεί να συμβεί στον καθένα αυτό το πράγμα. Πολύ περισσότερο αν δεν υπάρχουν και μικρά παιδιά, τα οποία. Άκουγα τη συνάδελφο την Νατάσα Τυράγιου. Πέντε άνθρωποι πνίγηκαν, ένας κινδύνευε, πήγαν να το σώσουν οι τέσσερις και πνίγηκαν και οι πέντε. Λοιπόν, η θάλασσα δεν έχει αστεία. Λοιπόν, καλύτερα λοιπόν να προλαμβάνουμε παρά να έχουμε περιστατικά.
1: Είδες τα οποία... τι λέει η παροιμία, πύργη, γη και θάλασσα. Οπότε πρέπει να προσέχουμε.
0: Καλά τώρα εσύ με πύργη, γη και θάλασσα.
1: Να σε πήρα τώρα, σε τσιγκλάω τώρα εδώ.
0: Η γιατί... θάλασσα καλά τα πάμε, με τη φωτιά καλά τα πάμε, τις γυναίκες δεν τα πάμε καλά.
1: Γιατί τα πάτε καλά
0: τις γυναίκες. Άμα καείς από τις γυναίκες, σε τσουρουφλίζεσαι.
1: Έχετε καεί και δύο από τις γυναίκες δηλαδή.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα, δεν μιλάω προσωπικά.
1: Τις γυναίκες πρέπει να τις προσέχετε για να μην καίγεστε. Αυτό το θέμα.
0: Καμιά φορά τις παραπροσέχεις και καίγεσαι παραπάνω.
1: Μα δεν θέλει κάτι πάρα πολύ προσοχή. Το μυστικό είναι αυτό.
0: Παρακαλώ,
1: σε ό,τι δίνεις πάρα πολύ προσοχή, ναι, μετά καίγεσαι.
0: Ωραία, γράψε μας ένα σημείωμα με οδηγίες.
1: Σημείωμα.
2: Το τι ναι και το τι όχι.
0: Ναι, το ναι, ναι και το όχι. Για να ξέρουμε τι κάνουμε, ρε παιδί μου. Κοίταξε, αν μέχρι τώρα ας πούμε, στα τόσα μας δεν έχουμε καεί. Νομίζω ότι καλά τα πηγαίνουμε. Κάτι κάνουμε που.
1: Εντάξει, όλοι πάντως κατά τη διάρκεια της ζωής μας έχουμε καεί από διάφορα πράγματα.
0: Οι γυναίκες δεν καίγονται από
1: τους άντρες. Γιατί... εννοείται καίγονται, βέβαια.
0: Γιατί να μην λέμε πυρ, ανήρ και θάλασσα.
1: Ναι.
0: Παρά μόνο γυνή.
1: Πυρ, ανήρ, γυνή και θάλασσα.
0: Α, και όλα μαζί και τα τέσσερα.
1: Πυρ, ανήρ, γυνή και θάλασσα.
0: Μάλιστα. Πάλι ένα τραγούδι γιατί μας πήρε και μας σήκωσε εδώ. Πάει.
1: Καλό μεσημέρι να πούμε και στην Τήλο, στη Χάλκη, στη Σίμη και στο Καστελόριζο. Δεν είναι μόνο η Ρόδος η οποία Γιάννη είναι στην κατηγορία κινδύνου 4. Όλοι είναι και τα 12 νησιά, αυτά, υπόλοιπα και τα νησιά που ανέφερα. Έτσι.
0: Και κοίτα εδώ, εμείς είμαστε και ευνοούμενοι, είμαστε τυχεροί. Γιατί φυσάει και λίγο αεράκι, φυσάει και λίγο μελτεμάκι όταν έχει βοριαδάκι και όχι μόνο. Σκέψου τι γίνεται, μου λέγανε τα παιδιά εκεί στην περιφέρεια που πήγαν αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι δοκιμασία περνά κανείς.
1: Τα σπίτια, οι πολυκατοικίες λειτουργούν ως θερμοκήπιο το βράδυ.
0: Και οι δρόμοι έξω, λέει,
1: τα πάντα.
0: Κατεβαίναμε στο ξενοδοχείο και μέσα στο ξενοδοχείο άλλαζε η ατμόσφαιρα από το χώρο των δωματίων. Ναι. Δηλαδή η κατάσταση είναι μουσκεμά, κουλάγαν τα ρούχα πάνω τους. Δηλαδή ανυπόφορη η ιστορία. Εμείς μια χαρά είμαστε εδώ.
1: Είμαστε τυχεροί που ζούμε στη Ρόδο.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε μέτρα και να προσέχουμε, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι τραγούδια βάλες?
1: Marilyn Dennis.
0: Ωραία.

0: Ωραία επιλογή τραγουδί του Καναμίδες. Η Ατάκα, δεν γιατρεύεται ο πόνος, ναι, της καρδιάς, τα πράγματα με φωτογραφίες και με κλάματα.
1: Κοίταξε.
0: Τα έχει πει όλα η Μέριλιν, τα πάντα.
1: Λέω τώρα, δηλαδή, εντάξει, βέβαια είναι και η στιχουργία εκείνης της εποχής, γιατί κάθε εποχή έχει τους δικούς της ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται έτσι με τη μουσική, με τα τραγούδια, με τον πολιτισμό γενικότερα. Και η φωνή αυτή, η οποία πραγματικά, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν πεθαίνουν. Διάβαζα τις προάλλες και για την Μάρο Κοντού, και όσοι φεύγουν, οι οποίοι έχουν σημαδεύσει τις ζωές μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για τη συγκεκριμένη κυρία λοιπόν, δεν θα πεθάνει, γιατί κάθε φορά που θα ακούμε τα τραγούδια της, θεωρούμε ότι είναι εδώ.
0: Ξέρεις, και η εμφάνιση της Μέριλιν και του Χιώτη τότε, ναι, στα μεγαλύτερα κοσμικά κέντρα της Αθήνας, μετατράπηκαν, λες, κοσμικά γεγονότα. Δηλαδή δεν υπήρχε από το ξημέρωμα μέχρι το πρωί εφοπλιστές, πολιτικοί, εργάτες, άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου περίμεναν να ακούσουν το ζευγάρι που είχε γίνει θρύλος πριν ακόμη ολοκληρωθεί η δεκαετία.
1: Ναι,
0: τώρα μιλάμε για άλλες εποχές τότε.
1: Είναι θρύλος πράγματι η Μέριλιν στο μουσικό στερέωμα. Δηλαδή έχει σημαδέψει την εποχή της, αλλά βλέπεις ότι και σήμερα και οι νέες γενιές ακούνε τα τραγούδια με πολύ έτσι ευχαρίστηση. Όχι ότι δεν υπήρξε πρόοδος και σήμερα δεν υπάρχουν στιχουργοί ή τραγουδιστές, αλλά ρε παιδί μου, άλλη είναι η χάρη των ανθρώπων εκείνων που σημάδεψαν τις εποχές τους με τις φωνές τους και με τους στίχους τους. Και πραγματικά, βέβαια, πλήρης ημερών έφυγε, και ίσως έφυγε και με τον τρόπο που ήθελε, γιατί είχα παρακολουθήσει μια συνέντευξή της, η οποία τραγούδα μέχρι τα τελευταία της.
0: Ακόμη και στο γεροκομείο που ήταν, στο γεροκομείο Αθηνών, τραγουδούσε κατά καιρούς.
1: Στο γεροκομείο και την βρήκανε νεκρή πάνω στο κρεβάτι της. Εντάξει, είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά σημαδεύουν τις ζωές μας και θα μας συντροφεύουν πάντα. Η φωνή της, ειδικά της συγκεκριμένης κυρίας.
0: Πράγματι, γιατί άφησε μια φωνή που συνέχισε να θυμίζει πως το λαϊκό τραγούδι δεν υπήρξε μόνο μουσική, είναι πόνος, είναι έρωτας, είναι μνήμη, είναι η ίδια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.
1: Άσε που περισσότερα τραγούδια έχουν επενδύσει τις ελληνικές ταινίες, που πολλές φορές, όπως και οι ταινίες αυτές.
0: Και πολλές διασκευές πάνω στο κομμάτι, ναι, αυτά τα οποία.
1: Δηλαδή, βλέπεις ταινίες παμπάλες που διαχρονικά σου κρατάνε το ενδιαφέρον.
0: Και δεν τις βαριέσαι ποτέ.
1: Αμύωτο, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Ναι. Άρα κάτι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ποιότητα, σημαίνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι η κουβέντα που κάνουμε για την συγκεκριμένη κυρία, ναι, του λαϊκού τραγουδιού.
0: Θέλω λίγο να αλλάξω το κλίμα πριν πάμε στο Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες, Γιάννη. Ναι. Γιατί έχουμε τώρα κάποιους οι οποίοι αποφύτησαν πριν από 60 χρόνια. Και βλέπεις, δεν το βάζουν κάτω οι άνθρωποι. Θέλουν να βρίσκονται, κάνουν reunion και μας παρακάλεσαν να το δημοσιοποιήσουμε αυτό. 60 χρόνια έχουν περάσει από τότε που άφησαν πίσω τους τα μαθητικά θρανία. Οι απόφοιτοι του Οικονομικού Γυμνασίου και Λυκείου της Ρόδου είναι οι απόφοιτοι της τάξης του 1966. Μάλιστα. Όσοι μας ακούνε, το 66. Και ετοιμάζονται την ερχόμενη Δευτέρα 27 του μήνα να κάνουν μια συνάντηση για άλλη μια φορά.
1: Ωραίες συναντήσεις, ωραίες συνάξεις αυτές, ναι, ξυπνάνε μνήμες, και βέβαια συνήθως όταν μιλάμε τώρα για 60 χρόνια πριν.
0: Τώρα 60 χρόνια είναι
1: και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι
0: μεγάλος ο αριθμός, 60, ναι, χρόνια πριν.
1: Δηλαδή μπορεί και κάποιοι να μην υπάρχουν στη ζωή πια, ναι, οπότε είναι ό,τι καλύτερο να συναντιόνται άνθρωποι οι οποίοι κάθισαν στα ίδια θρανία, πέρασαν τις ίδιες αγωνίες, γνώρισαν εκείνους τους καθηγητές που πραγματικά γαλούχησαν πολλές γενιές. Ωραία, ωραίες εκδηλώσεις. Θέλω όμως να μην το ξεχάσουμε πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να πούμε ότι γιατί μου στέλνουν και μηνύματα, τι έγινε, λέει, δεν κάνετε κανένα σχόλιο για τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Ρε παιδιά, εντάξει, μπουχτίσαμε πια. Τι να λέμε τώρα εδώ πέρα, τι να λέμε. Εντάξει, παρακολουθείτε ζωντανά τις συνεδριάσεις, έχετε τη δυνατότητα να κρίνετε, να σχολιάζετε, να έχετε απόψεις, και όταν έρθει η ώρα της κρίσης.
0: Όσοι θέλουν, βέβαια, εντάξει, μπορούν αύριο 8 με 10 πρωινό εξπρες, Ρένα Παυλάκη, αναλυτικά.
1: Εντάξει, αλλά λέω τώρα, εντάξει, η Ρένα πράγματι έχει αναλάβει εργολαβικά την υπόθεση του Δήμου και των Δημοτικών Συμβουλίων, και καλά κάνει, τεκμηριώνει τις απόψεις και τις θέσεις της, και πολλές φορές δημιουργεί και την ταραχή αυτή. με αποτέλεσμα κάποιοι να στεναχωριούνται ή να μηνύουν ή δεν ξέρω τι άλλο κάνουν. Ήθελα να πω, γιατί άκουγα, γι' αυτό που πραγματικά ήθελα να σχολιάσω, άκουγα χθες τον κύριο Καπουράκη, ο οποίος έκανε μια αναδρομή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής. Και πραγματικά με
0: πολύ... Όταν λες εποχής, ποιες εποχής, τώρα?
1: Παιδί μου, όταν κάνει η επίκληση τώρα της ερωδιακής εφημερίδας και μνημονεύει, αναφέρει αυτοί που διατέλεσαν διευθυντές της, δημοσιογράφοι της, αναφέρθηκε στους εκδότες, Τσοπανάκη και ούτω καθεξής. Να. Πάει στην πρόοδο για τον Διαμαντίδη που ήταν στην αντικατασκοπία και έκανε μια αναφορά...
0: Τόσο μεγάλη ιστορική αναδρομή δηλαδή.
1: Ναι, και... Δεν ξέρω, προσπαθούσα να δω πού ήθελε να καταλήξει. Έκανε μια αναδρομή για να πει ότι εντάξει και
0: κατέληξε εμένα, κάπου μετά.
1: Και στη Δημοκρατική για τον Βασίλη τον Αθανασίου κλπ. Θεωρούσα ότι έκανε ένα αφιέρωμα για κάποιο λόγο στις εφημερίδες τις τοπικές της εποχής εκείνης, αλλά και οι δύο εξακολουθούν να κυκλοφορούν, η Δημοκρατική και η Ροδιακή. Και ήθελε να καταλήξει ότι και εμένα μου έκαναν κριτική, αλλά δεν μήνυσα κανένα ποτέ δημοσιογράφο ή εφημερίδα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κάνω άλλα σχόλια. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτή η αναδρομή, η οποία στην αρχή θεώρησα ότι το κάνει στη μνήμη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν από τις τοπικές εφημερίδες. Αλλά ήθελα να καταλήξω ότι να, εγώ μου έκανα σχόλια, μου έκαναν κριτική, αλλά δεν τους μήνυσα ποτέ, άρα διαφωνώ. Το να μηνύουμε τα
0: πάνω
1: μέσα μαζικής
0: ενημέρωσης. Πάνω σε αυτό έκανε την ιστορική αναδρομή.
1: Ναι, αλλά τώρα ξέρω...
0: Πήγε πολύ πίσω όμως.
1: Όχι πολύ πίσω.
0: Πήγε πάρα πολύ. Εντάξει, ήταν μια ευκαιρία να θυμηθούμε λίγο.
1: Εντάξει, ο καθένας βέβαια κρίνεται και για αυτά που λέει και για αυτά που ήθελε να πει και αυτά που δεν είπε. Τώρα, ακούγαμε τον Δήμαρχο χθες για όλα τα θέματα τα οποία είναι γνωστά. Τι να λέμε ξανά? Να μιλάμε για να ξαναπούμε για τα αλήματα στο πόδι? Επίσης έκανε αίσθηση η τοποθέτηση του κυρίου Ζανετούλη, ο οποίος πραγματικά έγινε viral η τοποθέτησή του σήμερα. Αρνητικό βέβαια.
0: Ότι εδώ και πολλά χρόνια πέφτουν τα λίμματα στη θάλασσα.
1: Τι θέλετε να κάνουμε, λέει ο Δημήτρης ο Ζανετούλης. Τι να κάνουμε? Από τη στιγμή που χωράει 15 κυβικά και εμείς τα λίμματα έρχονται είναι 20-25, τι να τα κάνουμε? Εντάξει Δημήτρη μου, τα πετάτε στη θάλασσα. Τι να τα κάνετε? Για να μην πούμε τίποτα άλλο τώρα. Εντάξει, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι να σχολιάσουμε δηλαδή? Ο κόσμος, να σου πω κάτι, έχει προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτές οι αιμονές σε κάποια πράγματα δεν νομίζω ότι κάνουν καλό και κουράζουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, ας αφήσουμε να έρθει το... Να μου πείτε να μην κάνουμε κριτική. Βεβαίως θα την κάνουμε. Και βεβαίως πρέπει να γίνεται αποδεκτή η κριτική. Δεν σημαίνει όποιος κάνει κριτική ότι πρέπει να μπαίνει στη μαύρη λίστα ή να μηνύεται. Εξαρτάται βέβαια αν υπερβαίνει στα όρια ή αν... Αλλά όταν είναι τεκμηριωμένη η κριτική και είναι σκληρή, αυτή είναι και η δουλειά των δημοσιογράφων. Όταν υπερβαίνουν τα όρια, εντάξει, βεβαίως. Όταν χρησιμοποιούν εκφράσεις οι οποίες πραγματικά προσβάλλουν την τιμή και την υπόλοιψη, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είμαστε ίσως ένας από τους κλάδους τους εργαζόμενους που είμαστε μονίμως σε δημόσια έκθεση. Ό,τι λέμε καταγράφεται και το λέμε δημόσια. Και δεν
0: και ειδικά οι εκπομπές, επειδή δεν είναι κονσέρβες οι εκπομπές μας.
1: Όχι, είναι
0: ζωντανές
1: οι εκπομπές.
0: Κρίνονται και κρινόμαστε και εμείς από αυτά που λέμε,
1: λοιπόν,
0: από αυτά που κάνουμε.
1: Εάν υπερβαίνουμε τα όρια, εντάξει, και εμείς μαζί σας, να κριθούμε. Αλλά όχι όμως όταν σου κάνουν κριτική, επειδή δεν σε αρέσει να σε κριτικάρουν, να δημιουργούνται τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, είναι μεγάλη κουβέντα, θα την...
0: Φίλε ακροάτρια, Ελένη, εδώ βλέπω, πείτε κάτι για το τοπικό Πασόκ, μου λέει η φίλη
1: πούμε,
0: Ελένη.
1: Υπάρχει
0: τι
1: εδώ,
0: να πούμε,
1: υπάρχει,
0: τι να πούμε για το τοπικό Πασόκ, υπάρχει νομίζω.
1: Υπάρχει ένας λίμνος.
0: Αλλά από ό,τι είδα, ζητούν υποψήφιο. Ψάχνουν κάποιον υποψήφιο
1: εκεί. Όλοι ψάχνουν υποψήφιους.
0: Και η Νέα Δημοκρατία ψάχνει.
1: Όλοι. Νέα Δημοκρατία και κόμματα που έχουν
0: και
1: γίνει.
0: Και ο Τσίπρας ψάχνει υποψήφιο, ναι.
1: Μα λογικό δεν είναι, Δεσποινά.
0: Βέβαια.
1: Επειδή μπορεί να σκάσουν οι εκλογές από εκεί που δεν τις περιμένουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν πριν τις αρχές
0: του 2027.
1: Ναι, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Ναι, κάποιοι λένε για 27 Σεπτεμβρίου, κάποιοι λένε μετά τις...
1: Άλλοι λένε 2-4 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτή την ημερομηνία την είπα αρκετό καιρό, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά όποτε και αν γίνουν, τι σημαίνει τώρα 3 μήνες ή 6 μήνες μετά? Άρα ψάχνουν να πλησιώσουν.
0: Πάντως τα κόμματα έχουν βγει στη γέρα και ζητούν,
1: ναι,
0: και ειδικά οι γυναίκες ψάχνουν από ό,τι ξέρω.
1: Εντάξει, και τα μικρά και τα μεγάλα κόμματα ψάχνουν.
0: Βεβαίως, αλλά τώρα με αφορμή την κυρία Ελένη εδώ να πούμε κάτι για το Πασόκ. Είναι το Πασόκ στο Δωδεκάνησα, ετοιμάζεται και αυτό για τις εκλογές και ψάχνει και ποιος θέλει να κατέβει.
1: Λογικό δεν είναι. Ακούγονται ονόματα. Τώρα ξέρεις, θα μπουν στο παζάρι της ονοματολογίας πάρα πολλά ονόματα. Άλλα μπορεί να επαληθευθούν, άλλα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ας ακούγονται διάφορα ονόματα, θα δούμε. Μέχρι τελευταία στιγμή θα δούμε.
1: Ένας πρώην αστυνομικός βγαίνει κάθε μέρα και λέει: εγώ είμαι με την κυρία Τάδε.
0: Ναι.
1: Για τον εντάξει. Ένα το κρατούμενο.
0: Καλό να το λες αυτό.
1: Και η κυρία Σαμψάκου, εμείς τη βγάλαμε από το Καστελόριζο που λέει: εγώ θα είμαι με την κυρία Λατινοπούλου.
0: Τη βγάλαμε εδώ και τρεις μήνες πριν η κυρία Σαμψάκου.
1: Έχει βέβαια και κάποιες οι οποίες βγαίνουν και λένε: ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανε ο πρόεδρος του κόμματος του.
0: Αλλά
1: του,
0: δεν θα πάρουμε.
1: Του επερχόμενου του κάποιου κόμματος. Αλλά. Και λέω το εξής τώρα εγώ. Φωτογραφίζεσαι με ένα πρώην πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό. Αυτό σημαίνει ότι είσαι και υποψήφια. Δεν κατάλαβα τώρα εδώ τι γίνεται. Δηλαδή, πριν δημιουργηθεί ένα κόμμα, μπορείς να βγαίνεις και να λες: εγώ είμαι υποψήφια στο κόμμα αυτό. Και καλό είναι δηλαδή μερικοί να μαζευτούν κιόλας, διότι δεν ξέρω τι ρόλο παίζουν. Δεν θέλω να λέω ονόματα. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο επίσης, να πούμε ότι είναι μια μαύρη μέρα σήμερα για την χώρα μας, διότι δολοφονείται μέσα στο γραφείο του ένας δικηγόρος ο οποίος πράγματι αναλάμβανε υποθέσεις πάρα πολύ δύσκολες, υπερασπιζόταν ανθρώπους οι οποίοι ήταν παραβάτες σε μεγάλο βαθμό, αλλά αλίμονο, αυτή είναι η δουλειά των δικηγόρων, να αναλαμβάνουν και πελάτες, συνήγοροι ανθρώπων οι οποίοι είναι εγκληματίες. Ή αποδεικνύεται ότι είναι στη συνέχεια. Σημαίνει ότι παίρνεις το πιστόλι ή τον δολοφονείς με οποιοδήποτε τρόπο. Πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο είναι το πρώτο θέμα της ημέρας σήμερα. Μας κάνει να ανησυχούμε πάρα πολύ και όσοι έχουν δημόσιο λόγο θα πρέπει να τους περιμένει ένα πιστόλι ή ένα μαχαίρι ή ένα σίδερο στο κεφάλι. Τελειώσαμε, για να με ζούγκλα. Το θίγω αυτό, Δέσποινα, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη. Έτσι, είχαμε βέβαια και άλλες δολοφονίες δημοσιογράφων. Τώρα σήμερα ο άνθρωπος είναι στο γραφείο του και το βρήκαν οι κόρες του, οι 16χρονοι.
0: Άλλη τραγική κατάληξη αυτή.
1: Ναι, σε μια
0: αυτό
1: κατάσταση
0: δεν φέρει ποτέ το τραυματικό σοκ.
1: Περιμένουμε να δούμε τι και πώς, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Ένας δικηγόρος ο οποίος πράγματι υπερασπίζεται.
0: Κάποιοι δημοσιογράφοι στο βράδυ έλεγαν ότι πρόκειται μάλλον για εγκληματική ενέργεια. Τι μάλλον για εγκληματική ενέργεια.
1: Τι έγινε,
0: τον βρίσκει σε εμβριακή στάση.
1: Ναι.
0: Γυμνό, μέσα σε λίμνη αίματος. Αυτοκτονία δεν νομίζω να είναι. Μάλλον λέει εγκληματική ενέργεια.
1: Λοιπόν, φτάσαμε και σε αυτό το σημείο.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Γι' αυτό το λέω. Ένα από τα σοβαρότερα θέματα σήμερα. Και βεβαίως, για να ξαναπάμε λίγο πίσω, γιατί σχολιάστε το. Εγώ μου είχαν εντύπωση η τοποθέτηση του κ. Βαγιανού χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, που λέει μπορεί να μην. Η παράταξη να μην γουστάρει αυτά τα οποία κάνω και την πολιτική που ασκώ, αλλά θα κριθώ στο τέλος. Για μένα δηλαδή αυτό είναι.
0: Εντάξει, και οι κρίνοντες κρίνονται.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Δημόσια στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος στη συνέχεια. Εγκατέλειψε τα έδρανα.
0: Οπότε εσύ το παρακολουθείς όλη τη συνεδρία.
1: Το παρακολουθώ πάντα τη συνεδρία για να έχω άποψη, ανεξάρτητα αν σχολιάζουμε ή όχι. Αλλά αυτό ίσως είναι και ένα σημείο που χωράει σχολιασμό, πολιτικό σχολιασμό. Τέλος πάντων, λοιπόν,
0: ωραία.
1: Όλοι κρινόμαστε.
0: Όλοι κρινόμαστε.
1: Πάμε.
0: Αλλά τώρα θέλω να πάμε, γιατί είχαμε κάποια μηνύματα από ακροατές Γιάννη το προηγούμενο διάστημα. Άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε πολλές παραλίες του νησιού μας με τα συστήματα τα C-Track. Το C-Track, το γνωστό.
1: Πες μου τώρα. Μπορούμε να μην κάνουμε σχόλιο αρνητικό.
0: Δεν γίνεται
1: εδώ
0: να μην κάνουμε σχόλιο.
1: Δηλαδή κάθε χρόνο είναι αυτή η ιστορία τώρα.
0: Μία επανάληψη κάθε
1: δηλαδή
0: χρόνο.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πώς θα γίνει.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν μια αναπηρία, δεν μπορούν να απολαμβάνουν τα της ζωής. Και πότε περιμένουν να τελειώσει το καλοκαίρι για να μπουν τα συστήματα
0: αυτά. Μα είμαστε
1: αυτά
0: στα μέσα του καλοκαιριού και η κατάσταση πρόσβασης είναι απαράδεκτη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο πρόεδρος του συλλόγου.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος, το θυμάμαι και πέρσι την ίδια κουβέντα είχαμε και βλέπω και φέτος τα ίδια.
0: Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ήδη καλό μεσημέρι, κύριε Φωνιαδάκη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές εκπομπής σας.
0: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι λάθος αυτή τη στιγμή, ότι τα περισσότερα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν, δεν έχουν πρόσβαση στην παραλία, γιατί δεν λειτουργούν τα συστήματα αυτά, κύριε Φωνιαδάκη.
2: Δεν είναι καθόλου λάθος οι πληροφορίες σας, είναι εγκαιρότατες οι πληροφορίες και ακόμα περισσότερο. Όντως έτσι είναι, είναι μια λυπηρή κατάσταση. Όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Μηδατζής, κάθε χρόνο τώρα, τα τέσσερα χρόνια τώρα που έχουν τοποθετηθεί αυτά τα συστήματα, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα ίδια λέμε, τα ίδια να μασάνε, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Η κατάσταση τώρα πολύ, πολύ περιεκτικά να την περιγράψω. Από τα 4 συστήματα που έχουμε εδώ είναι στη Ρόδο, είναι τα ΣΥΑΞΕΣ, δεν είναι τα ΣΥΤΡΑ και είναι τα ΣΥΑΞΕΣ, είναι άλλο τύπο αυτά.
1: Ναι.
2: Για να σας διορθώσω, γιατί είναι σημαντικό αυτό. λειτουργεί μονάχα του Φαλιρακίου, και αυτό είναι το προϋποθέσεις. Τα άλλα δύο, στο Έλλη και στο Φαλιεράκι, είναι σε παρατεταμένη βλάβη και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς είναι πανωτές οι βλάβες που βγάζουν τα συστήματα αυτά. Το δε σύστημα στη Λίνδο, που σήμερα το πριν μίλησα με τον κύριο Παυρακίδη, τον τοπικό αντιδήμαρχο, συνόντας εκεί, μου είπε ότι το σύστημα αυτό έχουν βλάβει, είναι ειδικό για συστήματα, για άτομα με προβλήματα όρασης, με ηχητικά σήματα που εκπέμπει και ήχους κτλ. Έχουν χαλάσει τα ηλεκτρονικά συστήματα αυτά και λειτουργεί ο διάδρομος. Πολύ ωραία. Η κατάσταση είναι αυτή. Επειδή την παρακολουθούμε καθημερινά από κοντά την κατάσταση αυτή και εμείς δεχόμαστε καθημερινά, κυριολεκτικά καθημερινά, διαμαρτυρίες συναδέλφων, αλλά και από ξενοδοχεία που ρωτούν να μάθουν ποια παραλία είναι προσβάσιμη με σκοπό να στείλουν επισκέπτες να πάνε στις παραλίες. Δυστυχώς δεν έχουμε να δώσουμε σαφή απάντηση. Γνωρίζω, γιατί είμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους των τεχνικών υπηρεσιών στο Δήμο, ότι τα συστήματα, τα ανταλλακτικά έχουν παραγγελθεί. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουν. Ελπίζω να έχουν αυτή την εβδομάδα και να
0: κύριε Φιλιαδάκη, είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, δηλαδή τώρα είμαστε. Πότε θα κάνουν, δηλαδή τα άτομα ειδικής ανάγκης δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν μπάνιο? Είδαμε και τις προάλλες, παράδειγμα στα Αφάντου, την κατάσταση που επικρατεί με ένα τέτοιο σύστημα. Απαράδεκτη κατάσταση.
2: Ναι, και Αφάντου είναι εκτός λειτουργίας περίπου. Το Αφάντου είναι τώρα και τρίτη εβδομάδα.
1: Δύο λεπτά να ρωτήσω κάτι για να βάλουμε τα πράγματα.
0: Αυτή κατάσταση.
2: Ναι, και Αφάντου είναι εκτός λειτουργίας περίπου. Το Αφάντου είναι τώρα και τρίτη εβδομάδα.
1: Δύο λεπτά να ρωτήσω κάτι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Οι βλάβες διαπιστώθηκαν τώρα ή

0: αρχές Ιουνίου έξω, που ελεγχτήκανε. Ναι. Κάθε μέρα, εγώ είχα ζητήσει, σαν σύλλογος, είχαμε επιστολές από το Μάρτιο-Απρίλιο να γίνει ο τελικός τους έλεγχος. Ήταν λειτουργικά. Στο Φαγεράκι είχε ένα πρόβλημα με την μπαταρία, βρέθηκε λύση με την μπαταρία, τοποθετήθηκε και δεν πρόλαβε να λειτουργήσει λίγες μέρες, έσπασαν οι μάντες. Κίνησης της δικής καρέκλας, βάζει το άτομο αναπηρία και κάνει τον μπάνιο του.
1: Αρχές Ιουνίου.
0: Όχι, αρχές Ιουνίου τοποθετήθηκε. Ναι. Και τώρα περίπου τρεις εβδομάδες τώρα περίπου σπάσαν οι μάντες. Το ανταλλακτικό το περιμένω να έρθουν.
1: Ωραία, τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα.
0: Στο Έλλη τοποθετήθηκε και αυτό περί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Λειτουργήσε. Υπήρχε ένα πρόβλημα με το διάδρομο, ο οποίος έλειπε ένα κομμάτι διαδρόμου. Οκ, συμπληρώθηκε ο διάδρομος, τέθηκε σε λειτουργία. Παρουσίασε ένα πρόβλημα ο Ιμάντας, αποκαταστάθηκε και πάνω από πει να λειτουργήσει έσπασε το βαγονέτο που ανεβαίνει το άτομο, ο πύρος από το βαγονέτο που ανεβαίνει το άτομο πάνω.
1: Τι σόι μηχανήματα είναι αυτά δηλαδή?
0: Κοιτάξτε τώρα, αν θέλετε, δεν ξέρω αν θα μπορώ να τα πω στον αέρα. Να τα πούμε,
1: γιατί να μην τα πούμε?
0: Για μένα είναι αποτυχία επιλογής.
1: Ωραία, υπάρχουν άλλα μηχανήματα που είναι πιο ασφαλή, που δεν έχουν τέτοιο. Που είναι ακριβότερα.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν παίρνουν τα άλλα, δηλαδή?
2: Δηλαδή αυτά τα παραγγέλνουν άσχετοι και τα φέρουν εδώ, κύριε Φωνιαδάκη, γιατί δεν μπορεί να είναι σχετικός, εκτός αν συμβαίνουν άλλα πράγματα και εδώ και δεν ξέρω τι.
0: Θα σας παραπέσω, το 2019 αυτά τα συστήματα ήταν με πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Παραγγέλθηκαν το 2019 από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Απλά τα παίρνω αλληλουχία των γεγονότων για να καταλάβετε. Λοιπόν, το σύστημα επιλέχθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Εμείς, προσέξτε, επειδή το 2021 πληροφορηθήκαμε στο Σύλλογο ότι ο Δήμος θα τοποθετήσει αυτά τα συστήματα κτλ. Κάναμε συνάντηση, κάναμε παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερησίας και ανάμεσα στα τρία ζητήματα ήταν και αυτό. Και είπαμε αυτά τα συστήματα πώς επιλέχθηκαν, γιατί είχαν πληροφορίες και από άλλες περιοχές ότι βγάζουν κάποια βλάβες. Εγώ πήρα απάντηση από κορυφαίο στέλεχος της Δημοτικής Αρχής να μου λέει ότι η επιλογή του συστήματος αυτού, πρόεδρε, δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα. Πάρα πολύ ωραία. Οκ, okay, δεν ήταν δικιά μας αρμοδιότητα. Αποδείχθηκε στην πράξη τα επόμενα χρόνια ποια ήταν αρμοδιότητα.
1: Ναι. Τι λέει αυτό σήμερα που έκανε την επιλογή?
2: Μάλλον δεν είναι στη θέση αυτός που το έλεγε.
0: Αντιλαμβάνεται και ο ίδιος από ό,τι καταλαβαίνω. Μέσα σε μισό λόγο αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι δεν ήταν και το υπέρεπουσα επιλογή. Έτσι.
1: Ναι, αλλά εσείς την πληρώνετε την ύφη.
0: Εμείς την πληρώνουμε και ο κόσμος που έχει πρόβλημα.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι.
0: Μιλάμε για καθαρά κοινωνικό αποκλεισμό, κύριε Μιλάντζη και κύριε Ακουλουτζή.
2: Βεβαίως, κύριε
0: Φωνιαδάκη. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο.
2: Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί η οικογένεια να πηγαίνει στην παραλία και όταν υπάρχει και άτομο στην οικογένεια με ειδικές ανάγκες να μην υπάρχει πρόσβαση.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, να μην σας παραπέψω τώρα στο χάρτη των δικαιωμάτων των ατόμων αναπηρία, έτσι που είναι, το ξέρουμε ότι είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Μιλάμε και από ανθρωπιστική πλευρά. Είναι δυνατόν τώρα? Το πιο αυτονόητο, το πιο απλό πράγμα να το στερείτε το άτομο με κινητικό πρόβλημα είναι απαράδεκτο.
1: Τι λένε σήμερα τώρα, οι αρμόδιοι τι λένε σήμερα, τι σας απαντούν?
0: Ένα αναμονή των ανταλλακτικών να επισκευαστούν.
2: Άντε πάλι με το ανταλλακτικό. Κάθε χρόνο ίδια ιστορία, κύριε Φωνιαδάκη, δηλαδή δεν είναι δυνατόν μέσα στα μέσα καλοκαιριού.
0: 16 Αυγούστου του 2022 τοποθετήθηκα τα συστήματα.
1: Έλα,
0: σήμερα σχεδόν 4 χρόνια μετά αναμασάμε και το λέμε τα λήψη μου τα ίδια και τα ίδια. Και αν υπήρχε καταγραφέας χρήσεων και ώρες πάνω σε κάθε σύστημα, ελάχιστες ώρες το κάθε σύστημα προσέφερε η υπηρεσία.
1: Ελάχιστες ώρες δούλεψε, ναι.
0: Ακριβώς. Απλά λέμε ότι έχουμε κάποια συστήματα, δεν είναι όμως έτσι. Και να ξέρετε κάτι όμως, αυτό δεν το λέω έτσι για να βγαίνω την κατάσταση που είναι τραγική, απελπιστική. Να ξέρετε ότι χθες η Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων Αναπηρία, η ΑΣΑΜΕΑ, μετά τον οριμαγδό των καταγγελιών που έχει στα χέρια της για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για τη Ρόδο, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν μας παρηγορεί βέβαια. Έχει προσφυγεί εχθές με κατεπίγουσα παρέμβαση στην έδωση ΣΥΓΕΔΕ με σκοπό να πάρουν θέση και αυτοί να ενημερώσουν τους Δήμους τι που βρισκόμαστε και τι κάνουν οι Δήμοι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι ο ίδιος τύπος των μηχανημάτων που είναι
0: όχι,
1: και εδώ?
0: Όχι.
1: Μόνο εδώ, δηλαδή ιδιαίτερα εδώ.
0: Κοιτάξτε, είναι μεικτός ο τύπος. Και αυτό ο τύπος που έχουμε εδώ, αλλά και ο άλλος ο τύπος. Αυτός ο τύπος, ο άλλος, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί μπορεί να αναφερθεί ότι είναι και dealer.
1: Ναι, σωστά.
0: Αντιλαμβάνεστε τους λόγους. Ναι. Όχι, ο άλλος τύπος βγάζει προβλήματα γιατί είναι σε σταθερή βάση.
1: Ναι.
0: Είναι μια ράγα, ας πούμε, σταθερή, η οποία τοποθετείται, ας πούμε, 1 Ιουνίου, είναι σταθερή όλο το 24ωρο και μπορεί το άτομο με κινητικό πρόβλημα να πάει όλο το 24ωρο να προσεγγίσει με το τηλεκοντρόλ που υπάρχει.

0: Εκεί να κάνει το μπάνιο, το μάθα και ωραία, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Δηλαδή προτιμούν οι αρμόδιοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες να ταλαιπωρούνται και να μην έχουν πρόσβαση και να πληρώνουν κάθε χρόνο την επισκευή και τα ανταλλακτικά παρά να πάρουν ένα σύστημα το οποίο θα είναι πιο ασφαλές και πιο λειτουργικό. Πραγματικά δεν υπάρχει λογική.
0: Να ξέρετε, πέρυσι, κύριε Μινατζή, να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λέτε, ότι μπροστά στα απανοτά προβλήματα που έβγαζαν τα συστήματα αυτά, θα έστειλε ο Δήμος πέρυσι, γι' αυτό καθυστέρησαν να μπείτε, αν θυμάστε να μπουν, μπήκαν τέλος Ιουνίου,
1: για επισκευή.
0: Στην έδρα τους. Κάποιος, από ό,τι γνωρίζω, κάπου 14.000 ευρώ κόστησαν για ολική επισκευή των συστημάτων. Στάθηκαν τα συστήματα και ξανά.
1: Όταν ένα τέτοιο σύστημα, πόσο κάνει ένα σύστημα?
0: Κοιτάξτε, ένα άλλο, ξεκινάει από 26-30 και φτάνει 40-45.
1: Για όνομα της Παναγίας, δηλαδή, είναι απίστευτο.
0: Ανάλογα τον τύπο που θα βάλεις.
2: Εδώ να συμπληρώσω, κύριε Φινιαδάκη, ότι κάθε χρόνο βλέπουμε ότι εάν δεν φυλαχθούν, ας πούμε, τα συστήματα αυτά, υπάρχουν και διάφοροι βανδαλισμοί κατά καιρούς πάνω στα συστήματα αυτά, Γιάννη.
1: Τι να πω, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Και μετά.
0: Τα ξέρετε ότι από τα. Στο Φαλιεράκι να πάμε. Από τα 90 μέτρα διάδρομος που υπήρχε εκεί στο σύστημα, τα ξέρετε από την πρώτη χρονιά. Τα 90 εξαφανίστηκαν και μείναν 30. Το είχαμε καταγγείλει.
2: Δηλαδή πήραν κάποιοι το διάδρομο σπίτι τους προφανώς.
0: Τώρα.
1: Υπάρχουν
0: σπίτι τους σε κανένα κήπο.
2: Σε κήπο, ναι, αυτό εννοώ για διαδική χρήση.
1: Φοβερό δηλαδή αυτό.
0: Και πέρσι, αν θυμάστε πάλι, στο Φαλιεράκι, τέλος της σεζόν, πρόπερσι μάλλον, το 24, τέλος το 24, είχαν βανδαλίσει το σύστημα εκεί και κλέψαν τα φωτοβολταϊκά του συστήματος.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το είχαμε αναδείξει. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς επιζητούμε λύσεις.
2: Μήνυμα από Αφάντου έχουμε για το σύστημα πρόσβασης, γιατί πήγαν χθες κάποιοι και δεν υπήρχε το σύστημα εκεί. Τι έχει συμβαίνει αυτό?
0: Σας είπα και πριν, κυρία Κουλούπηρο, ότι έχουν σπάσει και οι δύο μάντες κίνησης. Είναι σε αχρηστία τώρα. Περιμένουν το ανταλλακτικό μαζί με το βαγονέτο του Έλια.
1: Καλό
2: Χριστούγεννα.
1: Καλό χειμώνα.
2: Για τους. Ναι.
0: Καθημερινά το παρακολουθούμε και προσπαθούμε. Και το πιέζουμε, ας μου επιτραπεί. Με σκοπό, με το που θα έρθει, να τοποθετηθούν αμέσως τα ανταλλακτικά.
1: Μα και εσείς τώρα, κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνετε μπάνιο το καλοκαίρι? Γίνεται χειμερινή κολυμβητές, ρε παιδί μου. Ούτε έχει και εκεί, δεν έχει κίνηση. Γιατί το καλοκαίρι να κάνετε μπάνιο?
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Θα πάμε το χειμώνα.
2: Κύριε Φωνιαδάκη, βλέπω τα στοιχεία της Ομοσπονδίας και μιλάτε για εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές παραλίες σε πολλά σημεία. Καλά, αυτό, με σοβαρές δυσλειτουργίες και παραλήψεις, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι και η Ζάκυνθος και το Βορειοανατολικό Αιγαίο και η Θεσσαλονίκη και η Ανατολική Μακεδονία, σε πολλά σημεία δηλαδή.
0: Και αυτά είναι δεικτικά, έτσι. Δεν είναι η όλη εικόνα, είναι δεικτική η εικόνα αυτή. Εδώ, αν διαβάσετε καλά, αλλά και από την πληροφόρηση που έχω εγώ, εδώ έχουν πάρει κάποιοι δήμοι από το επιδοτούμενο πρόγραμμα συστήματα τέτοια και δεν τα έχουν τοποθετήσει ποτέ. Είναι στα αποθήκες μέσα. Γιατί?
2: Ωραία.
0: Γιατί?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: η συνότητα, ανάπηρα άτομα είναι πολίτες β' και γ' κατηγορία.
1: Έλατε.
2: Αυτό
0: είναι απάνθρωπο αυτό που συμβαίνει.
1: Εντελώς απάνθρωπο. Απαράδεκτο απάνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα.
2: Πριν κλείσουμε, μία αναφορά, κύριε Φωνιάδη, είδαμε και ένα συγχαρητήριο μήνυμα του συλλόγου σας προς την Περιφερειακή Αρχή για την ανανέωση καθηκόντων αντιπεριφερειαρχών και εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, όπως βλέπω.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Χθες, τελευταίες μάλλον μέρες, ο κύριος Περιφερειάς, ο κύριος Χατζημάρκος, ανανέωσε θητείες, ανέθεσε νέο καθήκοντα σε νέους αντιπεριφερειάρχες και τα λοιπά. Όλοι οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες είναι φίλοι αγαπητοί και κοντά στο σύλλογό μας και ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για να βγάλουμε ένα συγχαρητήριο και ένα ευχαριστήριο για τους κύριους αντιπεριφερειάρχες. Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα. Είμαι σίγουρος ότι ότι η συνεργασία όλων των θεσμών είναι η απαραίτητη προϋπόθεση γιατί να δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμού και με ίσες ευκαιρίες για όλους. Τα άτομα αυτά είναι κατευθυνσμένα, είναι επιστημονικά κατευθυνσμένα τα άτομα αυτά. Έχουν αποδείξει από όλα τα πόστα που έχουν περάσει μέχρι σήμερα ότι είναι άτομα με ικανότητες. Και ευελπιστούμε και προσδοκούμε στην ακόμα καλύτερη συνεργασία που ήδη έχουμε μαζί τους.
1: Ωραία. Σας τιμά ιδιαίτερα αυτό που κάνετε, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα αυτό με τις παραλίες και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Και ό,τι νεότερο έχετε να μας ενημερώσετε, κύριε Φωνιαδάκη, για τα συστήματα αυτά.
0: Βεβαίως, να ξέρετε ότι με το που θα τεθούν σε λειτουργία, πρώτα που θα βγάλουμε την ανακοίνωση, ωραία, θα είμαστε εμείς και θα ενημερωθείτε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τον χρόνο.
1: Καλή
2: δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν,
2: αυτά. Εγώ να πω κουράγιο στις οικογένειες των ατόμων με τις ανάγκες. Δηλαδή, ντροπή.
1: Ναι, λοιπόν. Τελειώσαμε και σήμερα.
2: Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
1: Γιατί έχουν και αρκετά μηνύματα. Ένα απ' όλα λέει, μα δεν το στριμώξατε το κύριο Βαγιανό στη ΔΕΙΑΡ στη συνέντευξη, κύριε Μινατσί. Λοιπόν, επιφυλασσόμεθα να το κουβεντιάσουμε αύριο, χωρίς να απολογούμεθα, για να σε εξηγήσουμε ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις μας και ποια είναι η
2: θέση. Αυτό ποιος το λέει, κάποιος που ήταν εκεί δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τώρα. Να. Είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Θα τα πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό απόγευμα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: γλωσσίκοντα τρόπο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Συνεχίστηκαν για 11η νύχτα τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ένταση στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα. Γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Αλκαζάρ, αλλά έγραψε ιστορία στο λαϊκό τραγούδι μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία τραγουδίστρια ερμήνευσε έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Με όλα τα νέα αποκτήματα στην αποστολή, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Δύναμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και στην Ουγγαρία μεταβαίνει σήμερα ο Παναθηναϊκός για τον αυριανό αγώνα με την Πάξη για το Conference League. Κανονικά στην αποστολή των Πρασίνων, το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Ρικ Φαν Ντρόγκελενγκ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Να αρχίσουμε, Παναγιώτη, από τους κλειστούς δρόμους, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και τις τροποποιήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς στον Πειραιά λόγω του συναγερμού που έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες.
2: Κλειστές παραμένουν στον Πειραιά οι Ομηρίδους και η Λίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη, η οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού από τη Διστόμου και η Δελιγιώργη Πύλης και Γεναδίου λόγω της διαρροής αερίου σε βενζινάδικο επί της Ομηρίδους και η Λίτση. Ως αποτέλεσμα έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από τη Μικρά Ασία στον Πειραιά μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Τροποποιήσεις στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Σε ισχύ βρίσκεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού Πειραιάς και στη γραμμή 7 του τραμ το δρομολόγιο διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπίου Βούλας μέχρι στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπρυγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Καμίνη θυμίζει για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 43 βαθμούς. Διανύουμε την τελευταία αλλά και πιο δύσκολη ημέρα του καύσωνα, τουλάχιστον για την Αττική και περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Ήδη από νωρίς το πρωί οι θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς σε ταράτσες και οροφές αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο. Παράλληλα, εκδηλώνεται και το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας Τάσου Αρνιακού θα δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Τάσο.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες είναι, περιμένουμε σήμερα την κορύφωση της ζέστης, η οποία περιορίζεται όμως πια από τη Λαμία και κάτω, καθώς στη Λάρισα μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, εδώ στο Λεκανοπέδιο μέχρι 33 αυτή τη στιγμή στο κέντρο η μέγιστη θερμοκρασία, στου Παπάγου μόνο έχει 36, ενώ το 41 αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Σπάρτη, το 40 στην Μεσσηνία, στο Μελιγαλά περίπου, και ουσιαστικά εκεί είναι οι περισσότερο υψηλές θερμοκρασίες. 38 και 37 αρκετά από τη Λαμία και κάτω, και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ανέβει η θερμοκρασία 1-2 βαθμούς. Απ' την άλλη όμως, ο Λίβας που φτάνει τα 5, τα 6 μποφόρ, έχει αρχίσει και πνέει, ήδη έκανε το πρωί τη νύχτα τις καταστροφές του στην Κέρκυρα και σιγά σιγά προχωράει νοτιότερα, ανεβάζοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιά στο Ζενίθ, καθώς κίνδυνο κατηγορίας 5 βρίσκονται οι περιοχές από την Ανατολική, Στερεά και κάτω.
0: Εδώ θα θέλαμε να εξηγήσουμε λίγα πράγματα παραπάνω, Τάσο, γιατί ακούσαμε ότι έχουμε έναν συνδυασμό πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Μάλιστα, ακούσαμε να τους ονομάζουν καταβάτες ανέμους, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι.
3: Άνεμος.
0: Ναι, και γιατί είναι τόσο επικίνδυνοι.
3: Για να γίνει καταβάτης, πρώτα είναι αναβάτης.
0: Σωστά.
3: Είναι ο άνεμος ο βόρειο-δυτικός. Συνήθως στην Ελλάδα, που μας έρχεται από την Κέρκυρα και την Ιταλία.
0: Έχει ανέβει την Πίνδο και κατεβαίνει.
3: Ανηφορίζει την Πίνδο, βρέχει ό,τι είναι να βρέξει. Είχαμε το πρωί και βροχές και καταιγίδες στην Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία. Φύγανε τώρα και βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ενώ ανεβαίνει και όταν φτάνει στην κορυφή της Πίνδου, στην κορυφογραμμή από την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι κάτω την Στερεά Ελλάδα, τον Παρνασσό, την Γιώνα και τα Βαρδούσια, αλλά και τα βουνά της Πελοποννήσου, εκεί κατηφορίζει. Στην κατηφόρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς το Θεσσαλικό κάμπο, ξεραίνεται, ανεβάζει περισσότερο τη θερμοκρασία του, λόγω πιέσεως, συμπιέζεται και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είναι ο Λίβας ο γνωστός που ένα παλιό εμβατήριο έλεγε που καίει τα Σπαρτά. Είναι αυτός ο επικίνδυνος άνεμος, πολύ δε περισσότερο όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες ήδη η επιφάνεια της γης. Είναι ο άνεμος που δυστυχώς έπνευσε τότε στο Μάτι και έκανε τις γνωστές καταστροφές και δυστυχώς...
0: Και βρισκόμαστε και στις μέρες αυτές τις μαύρες επετείων.
3: Είναι ακριβώς. Πάντως για να φύγει ο καύσωνας χρειάζονται βροχές και καταιγίδες και δυνατοί βορειοδυτικοί άνεμοι.
0: Που θα έρθουν από αύριο,
3: Ναι, την Παρασκευή κυρίως. Αύριο θα είναι μια μεταβατική ημέρα, η Πέμπτη. Περιμένουμε λίγες βροχές αύριο, τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Βόρεια Σποράδες. Αλλά την Παρασκευή περιμένουμε νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, με νέες ψυχρές μάζες που θα κατέβουν από την κεντρική Ευρώπη και θα προκαλέσουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις και δεν αποκλείεται και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζονται όμως μεγάλη προσοχή όλα αυτά, ιδιαίτερα όταν ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους την Παρασκευή και Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο το απόγευμα θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα, στις περιοχές κυρίως γύρω από το Θερμαϊκό, στη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πύλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Φιώτιδα. Εκεί περιμένουμε τα περισσότερο έντονα φαινόμενα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στους δρόμους αλλά και στα παραθαλάσσια, γιατί θα έχουμε και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή πολύ δυνατούς ανέμους που στροβιλιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε μικρά σκάφη κυρίως, αλλά και σε λουόμενους όταν έχουμε κεραυνούς. Δεν χρειάζεται να είμαστε στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως έξω και η καλύτερη προστασία είναι μέσα σε αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα.
0: Μέχρι τότε βέβαια έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες ζέστης.
3: Βέβαια θα εδώ είμαστε να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή, να περάσουμε σήμερα τη δυσκολία αυτή με τις φωτιές που μακάρι να μην δημιουργηθούν και από την Πέμπτη θα ξαναλέμε πια με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και ακρίβεια για την κακοκαιρία της Παρασκευής.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, με τη συνύπαρξη πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, 5 νομοί της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ανάμεσά τους και η Αττική, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί η προειδοποίηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά, ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες της τραγωδίας στο Μάτι. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
4: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Οι αστυνομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων εφαρμόζονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις Άλση Πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές και γίνονται συνεχείς έλεγχοι για την τήρησή τους. Ειδικότερα απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στους λόφους Λεκαβητού και Φινόπουλου. Κλειστές είναι οι προσβάσεις σε δασικές εκτάσεις του Ημιτού, ενώ στον Δήμο Ραφίνας Πικερμίου κλείνουν προληπτικά ο λόφος Οχυρό, το κολλημητήριο Ραφίνας και η περιοχή Λικόρεμα Βαλανάρης. Γενικά, ανάλογα μέτρα ισχύουν σε όλες τις περιοχές υψηλού κινδύνου με αποφάσεις των κατατόπους δασαρχείων και δήμων. Στην Αττική έχουν ενισχυθεί περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους Ημιτού, Πεντέλης και Πάρνηθας, καθώς και σε δάση, Άλση και αρχαιολογικούς χώρους, και οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε ελέγχους για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων. Επιπλέον ενημερώνουν πολίτες, τουριστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνωτές, αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Την προσοχή των πολιτών επέστησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι οι καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι.
5: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
4: Για τον σχεδιασμό της πυροσβεστικής μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, ζητώντας από τους πολίτες να συμβάλλουν ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης.
6: Θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι πλέον οι πυρκαγιές γίνονται πολύ πιο επιθετικές, γίνονται περισσότερο επικίνδυνες και η επέκτασή τους, ο ρυθμός τους γίνεται ακόμη πιο ισχυρός. Θα κινηθούμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας θα στηρίζεται στην επιτήρηση, ο δεύτερος στην έγκυρη ειδοποίηση και ο τρίτος στην καταστολή που ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Θα υπάρχουν ένφορδες περιπολίες από εναέρια μέσα σε όλη την Ελλάδα που είναι κόκκινες. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Είναι υπόθεση όλων μας και πρέπει όλοι οι πολίτες να συμβάλλουμε σε αυτό. Ο καθένας να κάνει αυτό που του αναλογεί.
0: Επειδή λοιπόν αυτές οι ώρες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και η θερμική καταπώνηση πολύ μεγάλη, έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε συγκεκριμένες περιφέρειες και η αναστολή των επιχειρήσεων διανομής. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει για τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας.
7: Από τη μία το μεσημέρι έχουν ουσιαστικά τεθεί σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα, τα έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Τερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στο σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο αφορά δραστηριότητες τις οποίες εργαζόμενοι εκτίθενται άμεσα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι τα οικοδομικά έργα, τα εργοτάξια, τα τεχνικά έργα υποδομής, οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες και κάθε άλλη χειρονακτική εργασία που εκτελείται σε εξωτερικό χώρο. Μάλιστα, ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει, η Ελισάβετ, για τον κλάδο των διανομών, όπου αναστέλλεται η εκτέλεση των υπηρεσιών με μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα και μέσα μικροκινητικότητας, κατά το διάστημα αυτό μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το είδος εργασιακής τους σχέσης και συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Οι επιχειρήσεις εστίασης και διανομής μπορούν να συνεχίσουν να δέχονται παραγγελίες, όμως η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο είτε με παραλαβή από το κατάστημα, είτε με κάποιο άλλο μέσο όχημα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, που διαθέτει βέβαια κλιματισμό. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, πέρα από την υποχρεωτική παύση εργασιών, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, όπως είναι η παροχή νερού, πραγματοποίηση συχνών διαλυμάτων σε κλιματιζόμενους και ισχυρούς χώρους, προσαρμογή του ωραρίου εργασίας, καθώς και ο περιορισμός των ιδιαίτερα απαιτητικών χειρονακτικών εργασιών. Τώρα, όσον αφορά εξαίρεση, υπάρχει μόνο από την υποχρεωτική παύση, είναι μόνο οι κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, όπως οι μονάδες υγείας, οι υπηρεσίες ίδρυψης και ηλεκτροδότησης, καθώς και οι αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές. Τώρα, όσον αφορά τις αποδοχές, οι εργαζόμενοι αμείβονται κανονικά για το χρονικό διάστημα της παύσης, δεν μειώνεται το μισθό τους. Ενώ το Υπουργείο προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα μέτρα της υποχρεωτικής παύσης, τότε υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις και συγκεκριμένα η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανεργαζόμενο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παύση εργασιών.
0: Ακούμε πώς σχολίασε τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας ο Ανδρέας Τοϊμανίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας της ΓΕΣΕ, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
8: Αναπτύσσονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, οπότε απαιτείται η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων μέτρων. για να μην διακινδυνευτεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως αυτά τα μέτρα και η τήρησή τους έγκυται στην καλή προαίρεση των εργοδοτών, καθώς η χώρα μας δεν έχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας κατά τη θερμική καταπώνηση και τις άλλες περιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, ενώ τις τελευταίες μέρες έχει επικρατήσει ένα κομφούζιο σε σχέση με το ποια εγκύκλειος ισχύει για σήμερα.
0: Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες στον Πειραιά μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα που επικρατεί στον Πειραιά.
9: Ήταν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Τέθηκαν οι αρχές μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομυρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11.30 το πρωί. Στο σημείο μετέβησαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις με 29 πυροσβέστες και 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας. Και ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΚ δόθηκε εντολή παράλληλα για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών και για να προστατευτούν οι κάτοικοι.
0: Για προληπτικούς λόγους.
9: Ναι, για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχουν εκενωθεί 10 πολυκατοικίες. Παρασχέθηκε βοήθεια σε 6 ηλικιωμένους. Τώρα τα συνεργεία της πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και τον περιβάλλοντα χώρο. Το πρατήριο υγρών καυσίμων προφανώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση των ελεγχών.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν σύντομα. Θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια και στον Πειραιά. Τώρα, πάμε και στην υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου Σοφία. Φαίνεται ότι εξελίσσεται σε θρίλερ. Βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, γυμνός και σε εμβριακή στάση. Τον αναζητούσαν επί ώρες οι κόρες του και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός του θύματος, ενώ προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου.
9: Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε προηγηθεί. Και τώρα η σκηνή του εγκλήματος, ο χώρος, η εικόνα του θύματος, σαν πρώτη εκτίμηση, και τη μεταφέρω από την ελληνική αστυνομία, παραπέμπουν μοιραία ότι το πιο πιθανό κίνητρο είναι το προσωπικό. Χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όπως είπες, η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβριακή στάση. Στο χώρο υπήρχαν πολλά ίχνη αίματος και τα ρούχα ήταν σκορπισμένα. Το ότι δεν πιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου του, όπως είπες, οδηγεί την αστυνομία στην εκτίμηση ότι ο δικηγόρος μάλλον άνοιξε ο ίδιος στον δράστη ή τους δράστες.
0: Άρα πολύ πιθανό να γνώριζε τον δράστη ή τους δράστες.
9: Ακριβώς. Είτε ενδεχομένως μπήκαν μαζί μέσα, αυτό θα ξεκαθαρίσει βέβαια τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν έχει εντοπίσει τραύματα που παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή όπλου. Εκτιμάται ότι ο νεκρός ήταν αρκετές ώρες εκεί. Περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Ωστόσο, θα πιστοποιηθεί αυτό με ακρίβεια όταν ολοκληρωθεί και η νεκροψία, νεκροτομή, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
0: Ναι, δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γι' αυτό και υπήρξε αυτή η ανησυχία από μέλη της οικογένειάς του.
9: Ναι, για αρκετές ώρες τον αναζητούσαν. Οι δίδυμες κόρες του, 16 ετών, προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά. Δεν τον έβρισκαν, δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Και καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ενήλικες πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο διέμενε και αρκετά βράδια, δηλαδή ήταν γραφείο διαμορφωμένο.
0: Είχε διαμορφώσει και κάποιο χώρο υπνοδωματίου, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί έμενε αρκετές ώρες εκεί.
9: Ακριβώς. Οπότε πήγαν εκεί, χτύπησαν επίμονα το κουδούνι, δεν έπαιρναν απάντηση. Εκεί φαίνεται ότι άκουσε τις φωνές ο θηρωρός, άνοιξε την πόρτα και εκεί βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το θέμα. Τώρα εδώ, οι έρευνες επικεντρώνονται φυσικά στις κάμερες ασφαλείας από όλη την περιοχή, γύρω από την πολυκατοικία, μέσα στο γραφείο του. Δεν υπάρχει κάμερα, όπως ξέρουμε από την ελληνική αστυνομία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μία κάμερα στην πολυκατοικία, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όπως επίσης τώρα θα κάνουν φύλο και φτερό τα στελέχη των ανθρωποκτονιών όλες τις κάμερες της περιοχής και των καταστημάτων και των σπιτιών για να δούμε ποιος κινήθηκε στην περιοχή αυτή. Θα εξετάσουν δηλαδή τις κάμερες και προς τα πίσω. Και όταν λέω προς τα πίσω, εννοώ και αρκετές μέρες και ώρες πριν από την εκτιμόμενη ώρα θανάτου. Για να βρούμε τι έχει γίνει, να φτάσουμε στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Το κινητό του δεν έχει βρεθεί.
0: Άρα μπορεί να το έχει πάρει ο δράστης.
9: Είναι πολύ πιθανό και όπως μας είπαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, στελέχη του ελληνικού FBI, είναι μια συνήθις τακτική. Δηλαδή σε εγκλήματα πολλές φορές το έχουμε δει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα εξεταστούν προφανώς και άτομα του συγγενικού του περιβάλλοντος. Τώρα θα ληφθούν καταθέσεις από όλο το περιβάλλον του και από τους κατοίκους της πολυκατοικίας και από την οικογένειά του. και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Τώρα, για να θυμίσουμε στον κόσμο ποιος ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, έχει ασχοληθεί με πολύκροτες δίκες στο παρελθόν.
9: Από τους πιο προβεβλημένους ποινικολόγους και συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του και όχι μόνο. Η καριέρα του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο σκοτεινές και πολύ συζητημένες υποθέσεις, όπως η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέρεια το 2006, για να λάβει την υπεράσπιση του 13χρονου τότε βασικού κατηγορουμένου. Και επίσης στην δολοφονία της 4χρονης Άννη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, το Ελισάβετ, το 2015, είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού. Τότε είχε οδηγήσει μάλιστα η τακτική του και στην αθώωση της μητέρας σε δεύτερο βαθμό, γιατί είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση των βάσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που θα μάθουν τη σχολή στην οποία θα φοιτήσουν. Αρχίζει όμως μία άλλη αγωνία, αυτή της αναζήτησης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι συστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων προς σπουδαστές, γονείς και ιδιοκτήτες, με κεντρικό μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακωνσταντίνου, την αποφυγή του πανικού.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, μία ανάσα προτού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων και με την αγωνία στα ύψη και λίγο προτού αρχίσει ο γολγοθάς των γονέων για να βρουν σπίτι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η Πομιδά, εξέδωσε οδηγό τονίζοντας τα βασικά σημεία. Και το πρώτο μήνυμα προς όλους είναι ψυχραιμία. Η Πομιδά λοιπόν συνιστά σε φοιτητές και γονείς να μην πανικοβάλλονται και να διαβρύνουν την αναζήτησή τους εκτός των κέντρων και των περιοχών γύρω από τις σχολές. Βασικές οδηγίες είναι η υπογραφή έγγραφης σύμβασης από κοινού με τους γονείς, ο προσεκτικός έλεγχος του ακινήτου και η αποφυγή αμφίβολων γραφείων πληροφοριών. Τώρα, ως προς τα βασικότερα σημεία, να τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, για την οργάνωση και διεύρυνση των περιοχών, προτείνει μην περιορίζεται ακριβώς δίπλα στα πανεπιστήμια ή στα κέντρα των πόλεων, όπου τα σπίτια είναι συνήθως παλαιότερα και ακριβότερα. Όχι προκαταβολές σε αγνώστους. Τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην δίνουν οι γονείς ποτέ χρήματα σε γραφεία πληροφοριών που υπόσχονται έβρεση σπιτιού. Απευθυνθείτε, λέει, μόνο σε νόμιμα μεθυτικά γραφεία, όπου η αμοιβή καταβάλλεται αφού βρεθεί το σπίτι και υπογραφεί το συμβόλαιο. Να γίνεται επίσης ένα έλεγχο στο κινήτου. Πριν καταλήξετε σε κάποιο σπίτι, επιθεωρείτε σχολαστικά την κατάσταση, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κουφώματα, και αν επισκεφτείτε το σπίτι βράδυ, φροντίστε να το δείτε και με το φως της ημέρας. Επίσης, να υπάρχει μια έγγραφη σύμβαση μίσθωσης. Το μισθωτήριο πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα τόσο από το φοιτητή όσο και από το γονέα ως εγγυητή και να δηλώνεται στο τάξινε. Και φύγει επίσης ένα σημαντικό θέμα, τη συγκατοίκηση. Για τη μείωση του κόστους.
0: Ως εναλλακτική λύση, ναι.
10: Ακριβώς. Ενοικίου και λογαριασμών και τα ενοικίου των λογαριασμών. Η Πομιδά προτείνει τη συγκατοίκηση σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, τονίζοντας μάλιστα ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ευνοϊκότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Ελισάβετ, θα σου θυμίσω ότι μπορεί να συμφέρει οικονομικά περισσότερο ένα μεγάλο σπίτι, καθώς πολλές φορές μέσα από το μαγκαζίνο το έχουμε πει, πόσο ακριβώς έχει γίνει πλέον το τετραγωνικό μέτρο στα μικρά σπίτια ως 50 τετραγωνικά.
0: Ναι, ναι.
10: Τέλος, ένα ακόμη θέμα για το οποίο εφιστά προσοχή η Πομιδά είναι ότι δεν υπάρχει νομικός περιορισμός για το ύψος της εγγύησης ή τις προκαταβολές και το ποσό θα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη, οπότε απαιτείται προσοχή και σε αυτούς τους όρους του συμφωνητικού. Και επίσης, τα Ελισάβετ, όσοι έχουν ήδη φοιτητές στην οικογένεια και το γνωρίζουν, δεν είναι απαραίτητο να νοικιαστεί η κατοικία αμέσως, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη μέρα και η ψύχρεμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί καλύτερη επιλογή. Τέλος, για όσους γονείς εξετάζουν αγορά κατοικίας, η Πομιδά τονίζει τη σωστή επιλογή τοποθεσίας και μεγέθους και τη σημασία της ενεργειακής κλάσης. Καθώς με τον καινούριο νόμο θα υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση ή ενοικίαση κατοικιών που έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όσους αναμένουν αποτελέσματα και καλή τύχη στην έβρεση της φοιτητικής κατοικίας.
0: Καλή αναζήτηση για ψυχραιμία λοιπόν σε γονείς και σπουδαστές. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Από το περασμένο Σάββατο που άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, δηλαδή 500 ημερησίως. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ενώ την προσεχή Κυριακή τίθεται σε λειτουργία και ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το νέο πλαίσιο είναι η μείωση του ελάχιστου ορίου, καθώς πλέον θα μπορούν να εντοχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Ευρωπιεράκου είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
11: Όπως λέγαμε και χθες, Ελισάβετ, το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η σχετική προθεσμία. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει υπογραμμίσει ότι η ρύθμιση δυνητικά αφορά τα περισσότερους από 1 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ήδη καταγράφεται ένα ενδιαφέρον με τις 500 αιτήσεις που υποβάλλονται ημερησίως. Ο λογαριασμός ο τελικός θα γίνει τέλη Δεκεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, καθώς η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές στα τέλη του 2023, και ότι η παγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τώρα, μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο θα ενεργοποιηθεί και ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Με τη νέα ρύθμιση το όριο των συνολικών οφειλών μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων, καθώς επιτρέπει και σε μικρότερους οφειλέτες να προσφύγουν στον μηχανισμό. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ανοίξει, ο οφειλέτης θα υποβάλει την αίτηση, θα δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια θα λαμβάνει την πρόταση.
0: Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με την Σύση Σταυροπιεράκου. Συγκρατούμε λοιπόν το γεγονός ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα τεθεί σε λειτουργία και ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός και ότι το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των φορολογουμένων που θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου. Προβληματισμό προκαλεί η νέα κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο από την προώθηση του σχεδίου της Άγκυρας για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα έχει εκδώσει ναύτεξ για σεισμικές έρευνες στην περιοχή, με το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race να αναλαμβάνει εργασίες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
12: Ελισάβετ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το Roots Race επιστρέφει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες έως τις 30 Αυγούστου, καθώς το σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος θα πραγματοποιήσει τις έρευνες κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής του αγωγού φυσικού αερίου, που σχεδιάζει να κατασκευάσει Άγκυρα προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Bloomberg, οι έρευνες αυτές, να πούμε ότι εντάσσονται στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στις 10 Ιουλίου μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, με στόχο την υλοποίηση του έργου μεταφοράς φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ενώ το Bloomberg, Ελισάβετ, αναφέρεται και στην κρίση που προκλήθηκε ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία το 2020 με αφορμή του ερευνητικού σκάφου στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ακούμε την πρώτη αντίδραση σε αυτή την εξέλιξη από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
13: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο.
0: Όλο και πιο βαθιά στο Ιράν χτυπούν πλέον οι αμερικανικές δυνάμεις, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα πλήξει και πυρηνικές εγκαταστάσεις την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί με γενίκευση του πολέμου. Εν τω μεταξύ, επικράτησε ένταση στην Αμερικανική Γερουσία στη συζήτηση για την αύξηση του προϋπολογισμού για τον πόλεμο. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
14: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη προχώρησε σε νέα αντίπεινα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει ακόμη. Οι μεσολαβητές προσπαθούν να επιτύχουν και χειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν, ελπίζοντας να διακόψουν το νέο κύκλο αντιπίνων, ενώ το σχέδιο για και χειρία 10 ημερών, το οποίο φέρεται να είναι στο τραπέζι, αποσκοπεί επίσης την επανεκκίνηση της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των στενών του Ορμούς, όπου τα στρατιωτικά μέτρα που έχουν λάβει τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες η σύγκρουση έχει επεκταθεί πέρα από τους στρατιωτικούς στόχους, με τις επιθέσεις να πλήττουν όλο και περισσότερο πολιτικές δομές και την απειλή, όπως είπε η Ελισάβετ, του Τραμπ για χτυπήματα σε πυρηνικές υποδομές. Και ενώ τρέχουν αυτές οι εξελίξεις, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκζεθ, αναμένεται να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ανάγκες του πολέμου. Συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο ζητάει περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστους των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί. Να θυμίσουμε πάντως πως μέχρι στιγμής ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στους Αμερικανούς πολίτες 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με τον Μπρε να φλερτάρει με τα 95 δολάρια το βαρέλι, Δημήτρη Χριστούλια.
15: Αυτή τη στιγμή, Ελισάβετ, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ βρίσκεται στα 94,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,42%. Σου έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, Ελισάβετ, ότι πλέον είναι θέμα χρόνου τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη να πλησιάσει τα 2 ευρώ.
0: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
15: Πολύ σωστά, σήμερα είμαστε στο 1 ευρώ και 98 για την αμόλυβδη βενζίνη. Να θυμίσω ότι είχε 1 ευρώ και 93 λεπτά στις αρχές Ιουλίου και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 97 λεπτά. Είναι αυτό που λέγαμε ότι σχεδόν στα μέσα της εβδομάδας σήμερα αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση θα είναι στις ίδιες τιμές. Να θυμίσω ότι είχε 1,65 στις αρχές του μήνα, στις αρχές Ιουλίου, το πετρέλαιο κίνηση. Άρα έχουμε μία άνοδο της τάξης 32 λεπτών, 19% σε ποσοστό. Άρα, αν κάποιος θέλει να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η αύξηση θα είναι 16 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσει 16 ευρώ περισσότερα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Τώρα, με την τιμή, όπως είπαμε, του Brent αυτή τη στιγμή να είναι στα 95 δολάρια το βαρέλι, με την άνοδο κοντά στο 4%, αναμένεται να υπάρξουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά, να σου πω, Ελισάβετ, ότι στην επαρχία έχει ξεπεράσει κατά πολύ.
0: Εδώ και μέρες.
15: Κατά πολύ τα 2 ευρώ.
0: Το θέμα είναι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Δημήτρη, και οι περισσότεροι θέλουν να εκδράμουν, αν δεν έχουν ήδη φύγει.
15: Θα σου πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι 2 ευρώ και 22 λεπτά. Και στο πετρέλαιο κίνηση είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά. Άρα βλέπουμε λοιπόν πολύ σημαντικές αυξήσεις και για όσους θέλουν να ταξιδέψουν αυτές τις μέρες για να κάνουν κάποιες διακοπές. Και φυσικά, Ελισάβετ, όλο αυτό το θέμα με τις υψηλές αυξήσεις τόσο στα καύσιμα όσο και στο φυσικό αέριο. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε μια αύξηση τις τελευταίες ημέρες στο φυσικό αέριο της τάξης του 50%. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει βασικά αγαθά, όπως είναι τα είδη διατροφής στις επόμενες
0: μέρες. Και η εμπειρία έχει δείξει ότι τα επηρεάζει.
15: Φυσικά να πούμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ το πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, η πολυτάραχη ζωή της, το ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη και οι επιτυχίες που έγραψαν ιστορία.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
22: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή πελάτης.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
22: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
22: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Με τον Μπρίο και τον Νάζι της έγραψε ιστορία δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, ενώ ερμήνευσε και έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Φτώχεια, απώλεια, αλλά και πολύ λάμψη, αυτά ήταν τα στοιχεία που συνέθεσαν τη ζωή της, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ, η φωνή της σήγησε σήμερα τα ξημερώματα στις 5 το πρωί στα 91 της. Η Μέρι Λίντα έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία στο γυροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έπασχε από άνοια. Σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία, η κηδεία της θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μυθιστόρημα. Από μικρό παιδί βρέθηκε στο Σανίδι, όμως η προσωπική της διαδρομή δεν ήταν πάντα φωτεινή. Η άγρια δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες σημάδεψε ανεξίτηλα την ψυχή της, ενώ και οι σχέσεις της πέρασαν από μεγάλες δοκιμασίες. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ο Μανώλης Χιώτης, με τον οποίο παντρεύτηκε της, ενώ και οι σχέσεις της

0: Απέσπασε πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τραγούδησε ακόμα και στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Λίντον Τζόνσον, να εξελίχθηκε στην απόλυτη κυρία του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.
1: Έτσι ακριβώς, το καλλιτεχνικό στερέωμα η Μέρι Λίντα υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, όπως είπαμε, άφησε εποχή με τραγούδια που παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα, όπως το Απαγωγή, Περασμένες μου αγάπες, το Τελευταίο ποτηράκι, Ροδόσταμο και Μυρτιά. Το 1961, όπως είπες, κατέκτησε το βραβείο, το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ενώ το 1964 τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον με τη Μαρία Κάλλας να την αποκαλεί Αηδόνη. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, επηρεάζοντας γενιές τραγουδιστριών. Το κύκνιο άσμα της Μέρις Λίντα, Ελισάβετ, ήρθε να επιβεβαιώσει πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν αποχωρούν ποτέ πραγματικά από τη σκηνή. Έτσι, το 2024, σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και στενό της φίλο Γιάννη Σκουλετάκη, ηχογράφησε το τραγούδι «Υποσχέσεις» σε μουσική Νίκου Πιτλόγλου και στίχους Μαρίας Παπαδημητρίου. Μπορούμε να ακούσουμε και το απόσπασμα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου που μιλάει ο Γιάννης Σκουλετάκης.
2: Πρόκειται για ένα άτομο υψίστης αξίας. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να εκτιμήσουν και να ζήσουν όσα καταφέραμε να ζήσουμε εμείς δίπλα της. Γιατί άραγε η μεγάλη κυρία αυτή του λαϊκού μας τραγουδιού δεν έκανε κι άλλες ερμηνείες? Ήταν όμως τόσο μεγάλη η επιτυχία των τραγουδιών που αποτελούσαν την πρίκα της, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για δημιουργούς να γράψουν καινούργιες τόσο μεγάλες επιτυχίες.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Το φθινόπωρο αρχίζουν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέφθηκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη δίκη αφορά την Κατερίνα Παπακώστα και ακολουθούν εκείνος του Χρήστου Μπουκόρου, του Μάξιμου Σενετάκη και του Κώστα Σκρέκα. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει για αυτή την εξέλιξη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και είναι οι πρώτες δίκες που θα γίνουν με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπες και εσύ, η δίκη πρώτη είναι στις 2 Οκτωβρίου και αφορά την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία θα δικαστεί από το μονομερές εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει, επειδή είναι και δικηγόρος. Στις 27 Οκτωβρίου ακολουθεί η δίκη του Χρήστου Πουκόρου, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ στις 12 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση του Κώστα Σκρέκα. Κατά περίπτωση τώρα, οι 4 βουλευτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα, όλοι, για ηθική αυτουργία σε απιστία και σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για την Κατερίνα Παπακώστα έχουν ασκηθεί επιπλέον διώξεις για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Να πω κλείνοντας ότι τα βασικά στοιχεία εις βάρος του συγκεντρώθηκαν από το τηλεφωνικό, από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, δηλαδή από τις συνομιλίες τις οποίες είχαν. Ωστόσο, οι ίδιοι, όταν αυτά τα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας με τη διαβίβαση της δικογραφίας τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή, είχαν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε αξιόπινη πράξη.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φαμέλος. Λίγο νωρίτερα είχε υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, από το βουλευτικό αξίωμα, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λικουρέτζο στο κοινοβούλιο. Γιώργο, βοήθησέ μας, γιατί έχουμε χάσει το μέτρημα στους πόσους βουλευτές είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Μην νομίζετε ότι είμαστε και εμείς σε εκάστοτερη κατάσταση. Και εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα με όσα εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες. Μένει με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου. Είναι μια ανεξαρτητοποίηση η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ήδη, καθώς δεν βρίσκουμε, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν της Βουλής, να εξαρτητοποιείται από κοινοβουλευτική ομάδα πολιτικός βουλευτής, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε στο παρελθόν παραιτήσεις πρώην πρόεδρων κοινοβουλευτικής ομάδας, με πιο πρόσφατη αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε διαγραφές, όπως αυτή του κ. Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να εξαρτητοποιείται πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας από το ίδιο το κόμμα, δεν είχαμε ξαναδεί. Ακριβώς τη δήλωσή του ο κ. Φάμελος, και αφού είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη.

0: μίλησε για μια πολύ δύσκολη απόφαση, καθώς όλη του η ζωή είναι συνδεδεμένη, όπως είπαμε, με την οργανωμένη δράση στην αριστερά. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, είπε ο ίδιος, την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών. Καταλήγει σε αυτή τη δήλωση λέγοντας ότι θα τιμήσει την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια και σοβαρότητα, και αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσει μέσα και έξω από τη Βουλή, συνεχίζοντας προφανώς ως ανεξάρτητος βουλευτής. Λίγη ώρα νωρίτερα πάντως, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής στη Λάρισα μέχρι πρότινος, αποφάσισε να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε πλέον διότι αποτελεί πλέον την εξαίρεση στον κανόνα των εξαρτητοποιήσεων, το να παραιτείται κάποιος βουλευτής. Είχαμε την παραίτηση του κυρίου Κεδίκογλου, του κυρίου Καραμέρου και της κυρίας Νοτοπούλου. Κατά τα λοιπά, όλες οι υπόλοιπες είναι ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Εδώ ξέρουμε ποιος αναλαμβάνει τη θέση του.
0: Ο κύριος Καρυπίδης είναι ο αναπληρωματικός, ο οποίος θα αναλάβει την έδρα στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει ότι θα ορκιστεί κανονικά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί στη συνέχεια, αν δηλαδή θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
1: Τώρα πάμε, Γιώργο, και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είχαμε την κατάθεση ερώτησης προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού από 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ζητούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στις πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων.
0: Ακριβώς, είναι μια ερώτηση η οποία προήλθε χθες από 15 βουλευτές με πρωτοβουλία του βουλευτή Πρεβέζης της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σπύρου Κυριάκη. Οι ίδιοι βουλευτές λένε ότι το Μαξίμου γνώριζε ότι θα προβούν σε αυτή την ερώτηση. Επί της ουσίας στρέφονται κατά των ηλεκτρονικών πλατφορμών μέσω της οποίας γίνονται οι κρατήσεις σε πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, ειδικά στην τουριστική περίοδο. Επί της ουσίας διαμαρτύρονται για αθέμητο ανταγωνισμό και για υπέρογγες χρεώσεις τις οποίες προβαίνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να ελεγχθεί αυτός ο χώρος. Θυμίζω ότι υπήρχαν αντίστοιχες διαμαρτυρίες και από τον ΣΕΤΕ και από, και από τον τουριστικό κλάδο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα μείνουμε στον τουρισμό που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Σε νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με χιλιάδες ταξιδιώτες να συνοστίζονται στους χώρους αναμονής, και όλα αυτά ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, το Σάββατο συγκεκριμένα που μας πέρασε, η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο κατέγραφε νέο ιστορικό ρεκόρ με περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη είναι μαζί μας και έχει περισσότερα στοιχεία. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι έχουμε την Κωνσταντίνα μαζί μας. Κωνσταντίνα, μας ακούς?
2: Ναι. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, Ελισάβετ. Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε κίνηση στον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το Σάββατο 18 Ιουλίου οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις, το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου του 2024. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής δραστηριότητας προς και πάνω από τη χώρα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία προγραμματισμού των αεροπορικών εταιριών, η έντονη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και ως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Το νέο αυτό ρεκόρ όμως έχει και τη λιγότερη ευχάριστη πλευρά του. Η εκρηκτική αύξηση της αεροπορικής κίνησης έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων, κυρίως στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να ταλαιπωρούνται τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τη χθεσινή ημέρα και το διάστημα 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ, πάνω από τις μισές πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση η οποία κυμαινόταν από λίγα λεπτά μέχρι και περισσότερα από μία ώρα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις που οφείλονται στον ελληνικό εναέριο χώρο έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την Ελλάδα να βρίσκεται εδώ και εβδομάδες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στον αυξημένο αριθμό πτήσεων. Ρόλο παίζουν οι περιορισμοί στη χωρητικότητα του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι ελλείψεις προσωπικού, αλλά και η παλαιότητα ορισμένων τεχνικών συστημάτων.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Γεια σας. Με όλα του τα νέα αποκτήματα ταξιδεύει σήμερα για το Λιούμπιν της Πολωνίας ο ΠΑΟΚ. Αύριο θα παίξει με την Δυνάμο Κιέβου πρώτος αγώνας για τη δεύτερη προγραμματική φάση του Europa League. Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σάντα Μαρία. είναι κανονικά στην αποστολή, όπως και ο Γκανέζος Ραχμάν Μπάμπα που επέστρεψε από το Μουντιάλ. Το απόγευμα η τελευταία προπόνηση θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιούμπιν. Εκεί έχει έδρα η ομάδα της Ουκρανίας. Τώρα ο Παναθηναϊκός πάει στην Ουγγαρία. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Πάκτη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στην αποστολή είναι ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ο Ρίκι Φαν Ντρόγκελεν. Το δελτίο του ήρθε χθες από την τουρκική Samsun Spor, όπου ανήκε και πρόλαβαν οι πράσινοι και έβγαλαν το δελτίο και έτσι είναι κανονικά στην αποστολή. Εκτός ο τραυματίας Καλάπρια, επίσης εκτός και ο τραυματίας Ίγκανσον, αλλά και ο Κρίστιανσεν που είναι ανέτοιμος. Πρωταρχικός στόχος να μπούμε στο μήλο του Champions League, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος από την Ολλανδία, όπου η ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τη σχολίασε και την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέχεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να ακούσουμε τι είπε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
4: Καταρχάς, γνωρίζουμε ότι η Νάιμέχεν έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι, βγήκε τρίτη. Είναι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό, έχει πάρα πολλούς καλούς παίχτες σε γενικές γραμμές. Όταν έχω αγωνιστεί με ομάδες στην Ολλανδία, γενικά έχουμε δυσκολευτεί, γιατί ξέρουμε ότι παίζουν ένα δικό τους στυλ ποδοσφαίρου, χωρίς άγχος, χωρίς κάποια πίεση, προφανώς ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο αντίπαλο. Και προφανώς όταν έχει να κάνει για πρόκληση στο Champions League, ξέρουμε ότι και αυτοί θα το κυνηγήσουν και θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Οπότε πρέπει να είμαστε παραπάνω έτοιμοι από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά και θεωρώ ότι σε εκείνη την περίοδο θα είμαστε αρκετά καλά.
3: Απέσυρε η ΑΕΚ το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 27χρονου μέσω από τη Ζάμπια, Kings Kwanga, που παίζει στην Χάπο Ελπερσεβά. Η Ισραηλινή ομάδα χθες το βράδυ το χρησιμοποίησε το παιχνίδι με την Ισλανδική Βίνκεγκουρ για τα προκριματικά του Champions League και έτσι η Ένωση δεν θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει στα παιχνίδια που έχει προστάσει για τα play-off της διοργάνωσης. Στην Αθήνα και στο μπάσκετ θα φτάσει απόψε ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιερ για να ενταχθεί και επίσημα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός Γκάρτ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και μια γεμάτη χρονιά στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Στην ΚΑΕ ΑΕΚ παραχωρείται για 49 χρόνια το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Ηλωσίων. Αύριο στη Βουλή θα γίνει σχετική συζήτηση για την παραχώρηση. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ, ότι το κλειστό του ΑΚΑ έχει παραχωρηθεί στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό και τώρα το κλειστό των Άνω Ηλωσίων στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει την οριστική του λύση, τονίζει η ΚΑΕ ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της. Ιστορική εξέλιξη κάνει λόγο γιατί δίνεται τέλος στο πρόβλημα, στο χρόνιο πρόβλημα με την έδρα της ομάδας. Το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο σε Σκηνιά και επίσημα από χθες έχει μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Αθλητισμού και Παιδείας από το Υπουργείο Οικονομικών. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση που έγιναν εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 μέχρι τώρα ήταν στο Εθνικό Ταμείο, στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, δηλαδή στο Υπερταμείο, και από χθες μεταβιβάζεται για διαχείριση στο Υπουργείο Αθλητισμού. Δύο ειδήσεις για να κλείσουμε. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ιουσέφ Ελ Αραμπί είναι η Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2. Ο 39χρονος άσος από το Μαρόκο έμεινε ελεύθερος από την γαλλική Νάντ και σύμφωνα με πληροφορίες συζητάει για να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Μαρκόπουλου. Τέλος, συνολικά 6.810.999 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με τη FIFA, η πληρότητα των γηπέδων άγγιξε τα 99,73%, 69 από τις 104 αναμετρήσεις ήταν sold out και επίσημα το νούμερο του τελικού της Ισπανίας με την Αργεντινή ήταν 80.663 θεατές.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο μέχρι Καπανδρίτη λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στο σημείο. Με τεμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Αποκαθίσταται σταδιακά κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι που είχαν κλείσει λόγω της διαρροής αερίου από βενζινάδικο. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και στη γραμμή 7 του ΤΡΑΜ.
1: Διαβάζουμε στο real.gr καύσωνας η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες που αλλάζει το σκηνικό του καιρού και στο enikos.gr φωτιά κοντά στα διόδια Φιδνών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets.
9: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
11: Σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Real FM. Η ώρα είναι 3. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Είναι μια μεγάλη απώλεια αυτή η Λουκία Γκάτσου. Καλό μεσημέρι,
1: Μέρι Λίντα. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Ήταν
1: μεσημέρι.
0: Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, πλήρης ημερών. Αλλά διαβάζοντας ξανά την ιστορία της ζωής της, είναι ένα μυθιστόρημα.
1: Είναι συγκλονιστική.
0: Είναι συγκλονιστική και θέλω να την πω. Γιατί πραγματικά πολλά δεν τα ήξερα.
1: Ναι.
0: Έφυγε ξημερώματα σήμερα στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε 8 χρόνια τώρα, από το 2018. Και διάβασα τη ζωή της. Βέβαια, αυτό που την έχει σημαδέψει είναι το ότι ο πρώτος άντρας της ζωής της.
1: Ο
0: Μανολισιώτης. 10 χρόνια παντρεμένη. Από τη δεκαετία του 60 και είχε
1: μεγάλες επιτυχίες, απίστευτη, απίστευτο δίδυμο.
0: Το «Περασμένες μου αγάπες» είναι υπέροχο τραγούδι. Ο Χιώτης λέει: ο άνθρωπος της ζωής μου. Ήταν μεγάλο λάθος που τον χώρισα. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω πίσω και ξέρεις γιατί. Γιατί ο δεύτερος σύζυγός της, ένας κούκλος λέει η ίδια, ο Αλέξανδρος Θεοχάρης, την κακοποιούσε φρικτά. Και το 2012 είπε: δεν άντεχα άλλο την πολύ κακοποιητική συμπεριφορά και το ξύλο.
1: Και είπε ότι το μεγάλο της λάθος ήταν ότι χώρισε με το Χιώτη.
0: Ναι, ναι. Και λέει: είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου που ήταν η φωνή μου και αυτή ήταν η δύναμή μου. Ήταν σατράπης. Τον ευχαριστώ.
1: Και
0: λέει,
1: μάλιστα με τον. Ναι, ακριβώς. Με τον δεύτερο σύζυγό της είναι που απέκτησε μία κόρη.
0: Ναι, ναι. Αυτό λέει. Ότι ναι. Σε ευχαριστώ για την κόρη, αλλά. Ήταν σαν τράπεζα, λέμε, κακοποιούσα.
1: Και σκέψου όμως εκείνη την εποχή και για μια γυναίκα τόσο προβεβλημένη, πόσο δύσκολο ήταν αυτό που πέρναγε.
0: Και το λέει.
1: Και το λέει. Και έχει το θάρρος το λέει το 2012. Αλλά σκέψου εκείνη την εποχή ότι αυτό δεν ήταν κάτι εύκολο να το παραδεχτείς. Ήταν ταμπού, θέμα ταμπού.
0: Έφτασε ως το Λευκό Οίκο το 1964, όταν ήταν 3 χρονών, Λουκία. Τραγούδησε με τον Μανώλη Χιώτη στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό που έβλεπα νωρίτερα στην τηλεόραση, ψάχνοντας υλικό για αύριο, είναι ότι έκανε νυχτερινές εμφανίσεις, οι τελευταίες. Ήταν με την Αλεξίου.
1: Ακριβώς.
0: Στην Εφέλη το 1996.
1: Ναι, και μετά με τη Γλυκερία.
0: Στο Χάραμα το 2003 και. Παρακαλώ.
1: Αυτό με το βλέπω. Ναι, αυτό είναι το πιο έτσι extreme, να το πω έτσι. Γιατί αυτό το ντουέτο, ξέρεις, είναι πιο δύσκολο.
0: Βρήκα ένα τραγούδι θα ακούσουμε αύριο. Τραγουδάει πρώτα η Βύση το Λάμπο και μετά η Μέρι Λίντα.
1: Να, αυτό θα της πηγαίνει το Λάμπο. Το Λάμπο της Μέρι Λίντα. Γιατί είχε πάντα ένα μπρίο.
0: Περίμενε. Τραγουδάει η Βύση το Λάμπο. Και μπαίνει η Μέρι Λίντα και τραγουδάει τις Περασμένες μου αγάπες.
1: Θα ακούσουμε αύριο.
0: Αυτό είναι σε ηλικία. Τότε 76 ετών, είναι το 2012. Και πρέπει να πω ότι είχε βιώσει η Μέρι Λίντα τη δολοφονία της μητέρας της. Μέσα στο σπίτι της, στο Μπουρνάζι, 1970, στην αρχή πάνω από ένα δυστύχημα. Αλλά μετά απεδείχθη ότι είναι δολοφονία και ισορρός απανθρακωμένη. Σκέψου πόσο δύσκολη ζωή είχε.
1: Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Αλλά
1: γιατί ήταν και τα χρόνια έτσι πιο δύσκολα τότε.
0: Πέφε.
1: Και ειδικά για τις γυναίκες.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε ευνηδιάσω. Γιατί επί το θέμα της ημέρας είναι ο καύσωνας. Και αυτή τη στιγμή δύο νούμερα μας ενδιαφέρουν. Δεν είναι το Τζόκερ. Το ένα νούμερο είναι που έχει φτάσει θερμοκρασία.
1: Έχει φτάσει θερμοκρασία και
0: το άλλο.
1: Το μεγαλύτερο.
0: Το άλλο
1: τι.
0: Που έχει φτάσει το πετρέλαιο.
1: Αυτά τα δύο. Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε γλυκά. Μπαίνουμε λοιπόν μετά
1: για
0: την
1: Μέρι Λίντα. Για να μην μας έρθει βαρύ,
0: Ναι. Μπαίνουμε με ένα τραγούδι το οποίο αποτυπώνει το κλίμα της ημέρας. Ποιο είναι το κλίμα της ημέρας? Είναι η πιο καυτή μέρα του φετινού καλοκαιριού.

0: Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εδώ, σήμερα πιο καυτή μέρα, 22 Ιουλίου και τώρα. Θέλεις να σου πω πρώτα αριθμούς καυτούς θερμοκρασιών ή πετρελαίου?
1: Ας πάμε με τις θερμοκρασίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε την πιο υψηλή θερμοκρασία φέτος το καλοκαίρι, την έπιασε η Σπάρτη. Έχει προς το παρόν, 42 βαθμούς, 41,8 Λευκοχώρη Φθιώτιδας, 41,3 πάλι Λακωνία, Μιστράς, 41,1 Λιβαδιά, είναι η ανατολική στερεά που έλεγαν οι μετεωρολόγοι, Σκάλα Μεσσηνία 40,7, Αχαΐα, κάτω Αχαΐα 40,7 και Χανιά που είναι εκτός πρόβλεψης αυτό. Κανείς δεν περιμένει ότι η Κρήτη θα πιάσει σήμερα 40, 40,5 οι Βουκολιές Χανίων. Η Αθήνα γύρω στους 38-39, πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ και η αισθητή θερμοκρασία Λουκιά είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή η μέρα έχει μπροστά αρκετές ώρες και η νύχτα, θα σου εξηγήσω γιατί λέω για τη νύχτα, σήμερα είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 5, την απόλυτη. Για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι, σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία. Και ο αρμόδιος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, λέει προσοχή, διότι οι συνθήκες θυμίζουν το μαύρο καλοκαίρι στο μάτι, Λουκία. Και πότε είναι η επέτειος, 8 χρόνια από το μάτι, αύριο. Σαν αύριο, 2018, ήμασταν εδώ και περιγράφαμε νύχτα. Δεν ξέρω αν ήμασταν μαζί,
1: Καταρίνα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάντως αυτό το καιρό.
0: Περιγράφαμε εκείνο το βράδυ του Ιουλίου του 2018 με τον Μάνο Νιφλή και τον Άκη Παυλόπουλο, οι τρεις μας Λουκία, όλη τη νύχτα εκείνες τις μαύρες στιγμές. Και μετά πήγα στο μάτι την άλλη μέρα ο ίδιος και έκανα ρεπορτάζ και ήταν μια φρίκη, δεν το ξεχάσω ποτέ. Πραγματική φρίκη. 104 νεκροί από το μάτι και το γεγονός ότι ο κύριος Τουρνάς λέει ότι οι σημερινές συνθήκες θυμίζουν το μαύρο καλοκαίρι στο μάτι, τι σημαίνει? Ότι έχουμε σήμερα άνεμο κατά βάτη. Άνεμο λιβά, εμπριστή, που κατεβαίνει από το βουνό με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και είναι ο πιο επικίνδυνος άνεμος για φωτιές. Θέλει μεγάλη προσοχή, Λουκία.
1: Ναι, πάρα φυσικά, μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Και μου έλεγε νωρίτερα πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος από το Μετεώθαγμα, τον κύριο Λαγουβάρδο σε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τον κύριο Καρτάλη. Μα έλεγε ότι σήμερα, ειδικά μια στιγμή, μια σπίθα μπορεί να φέρει και μια φωτιά την απόλυτη καταστροφή. Είναι τέτοιες οι συνθήκες μετεωρολογικές, με ξηρασία, με θερμοκρασίες, με άνεμο, που μια σπίθα μπορεί να φέρει την απόλυτη καταστροφή. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα.
1: Και όλοι να προσέχετε. Τσιγάρα δεν πετάμε εννοείται πουθενά στον δρόμο. Ούτε τίποτα, ούτε καν για αστείο.
0: Ναι, ναι. Επίσης να πω ότι έχει κλείσει ο Λυκαβητός, τον έχει κλείσει ο Δήμος και καλά κάνει. Υπάρχουν περιπολίες ώρα τα άλση, η δάση. Δεν είναι μέρα για να.
1: Δεν είναι μέρα για πολιτίτσες. Είναι μέρα για γενικώς, πρώτα απ' όλα για να κάνουμε τις δυνάμεις μας, να τις μαζεύουμε γενικώς, ναι, γιατί είναι δύσκολη μέρα.
0: Και να παρακαλέσω κάτι, σας παρακαλώ, μας ακούτε, μην παραγγείλετε delivery σήμερα, μέχρι να δύσει ο ήλιος. Λυπηθείτε τον άνθρωπο που θα ανέβει στην καυτή μηχανή, στην καυτή άσφαλτο, να σας φέρει ένα σουβλάκι ή ένα καφέ. Σεβαστείτε τον. Εξάλλου υπάρχει παύση εργασιών από 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησος. Είναι υποχρεωτική, δεν είναι προαιρετική. Η παύση των υπαίθριων εργασιών. Λίγο σεβασμό, Λουκία. Δηλαδή, λέει ο άλλος, φέρε με ένα παγωμένο καφέ, είναι στην βεράντα του με το air condition ή στο σαλόνι του και βάζει τον άνθρωπο να λιώσει το δρόμο για να του πάει το καφέ. Λίγο σεβασμό να υπάρχει. Και επειδή νωρίτερα ακούσαμε από την Ελισάβετ στο δελτίο για φωτιά, η φωτιά που είχε ξεσπάσει κοντά στα διόδια των Αφιδνών είναι ευτυχώς στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Άμεση επέμβαση, 3-1 αέρια, 65 πυροσβέστες, 20 αυτοκίνητα. Είναι τώρα χωρίς ενεργό μέτωπο ευτυχώς, γιατί είναι περιοχή πάρα πολύ επικίνδυνη εκεί στις Αφίδνες, στην Αθηνών Λαμίας. Ευτυχώς. Και να πω ότι έβλεπα σήμερα, είχαμε στην τηλεόραση, είχαμε μια καταγγελία και πήγαμε και την είδαμε. Πήγαμε στο Διόνυσο.
1: Ναι.
0: Ήταν μια κυρία που υπηρετεί στο αστεροσκοπείο και κάνει το διδακτορικό της για δασικές φωτιές, η κυρία Δήμου. Μας πήρε τηλέφωνο και λέει: ελάτε. Και πήγαμε. Τι είδαμε?
1: Και τι είδατε?
0: Στο Διόνυσο, στους κεντρικούς δρόμους, έχουν μαζέψει. Έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα. Και πού τα έχουν τα καθάριστα?
1: Στους δρόμους. Α, τέλεια. Δηλαδή όλο. Να πετάξει κάποιος κάτι να γίνει παρανάλωμα.
0: Είναι όλος ο δρόμος, δεξιά και αριστερά. Ναι, και έπρεπε να μεταδώσουμε εμείς το ρεπορτάζ. Πήγανε και τα μαζέψανε. Να πω κάτι. Έπρεπε να βγούμε εμείς να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο Δήμος, η δασική υπηρεσία, η πολιτική προστασία, όλοι, στο Διόνυσο ειδικά που έχει καεί, είχαν ένα δρόμο που δεξιά και αριστερά είχε βουνά από καθαρισμένα, μάλλον από υλικό ακαθάριστων οικοπαίδων που τα καθάρισαν. Αν είναι ασυνείδητος ο οικοπαιδούχος και τα αφήσει απ' έξω, θα μείνουν εκεί. Θα πούμε μετά τι να κάνουμε. Η Λουκία, ο Νίκος θένε, που τα άφησαν. Και εσύ που τα βλέπεις, εβδομάδες, ναι, μήνες.
1: Εκεί, τι κάνεις γι' αυτό.
0: Και μετά λέμε, πω καήκαμε. Φυσικά, πως το έπεσε ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο. Ήταν σαν ένα φυτίλι που θέλει να τσακ, να πάρει
1: για
0: φωτιά.
1: Για να πάρει φωτιά και να ανάψει.
0: Έτσι. Τώρα, μια και μιλάμε για φυτίλια, Λουκία, να σου πω το άλλο φυτίλι.
1: Έχουμε και πολλά φυτίλια και στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Όχι,
1: και στην διεθνή βέβαια, ναι, με τις τιμές του πετρελαίου.
0: Διότι εδώ έχουμε όχι έναν, αλλά τρεις παράγοντες που έχουν εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου. Έβλεπα πριν από λίγο, άγγιζε πια τα 95 δολάρια το βαρελικά, σας πω όσο είναι τώρα ακριβώς. Σου θυμίζω ότι πριν από τρεις εβδομάδες είχε 70. Άρα είμαστε πάνω από το 30% αύξηση. Είναι τώρα 94 και 73. Έφτασε κάποια στιγμή 95-47 σήμερα. Δηλαδή αν υπολογίσουμε τα 70, είναι 35% πάνω σε τρεις εβδομάδες.
1: Και οδεύει ολοταχώς προς 100%, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το αέριο και το ρεύμα.
1: Βέβαια.
0: Καλοκαίρι, κλιματιστικά, ναι, και με ρεύμα. Άλλος δροσίζεται με condition. Άλλος, με ό,τι και να δροσιστείς, ο λογαριασμός θα πάθει 3 εγκεφαλικά.
1: Εννοείται.
0: Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση, το ζήτημα? Δεν είναι μόνο αυτό που λέγαμε χθες, δηλαδή ο πόλεμος, η Χούθης, οι Εμένης, που έστειλαν ήδη τελεσίγραφα, μην τολμήσετε να πλησιάσετε τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, θα χτυπήσουμε. Και απάντησε ο Τραμπ, θα σας χτυπήσουμε κι εμείς. Άρα η Ερυθρά Θάλασσα δεν είναι μόνο τη στενά του Ορμούς, είναι ένα πέρασμα με αστερίσκους. Υποαίρεση. Υπάρχει, δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει. Βγαίνει χθες το βράδυ ο Τραμπ και λέει, θα χτυπήσω το Peacock Mountain. Ξέρεις τι είναι το Peacock Mountain? Είναι
1: το
0: ένα Peacock βουνό.
1: Mountain είναι ένα βουνό που εκεί φυλάσσονται, είπαμε, τα πυρηνικά του Ιράν.
0: Λέει ο Τραμπ ότι εκεί κρύβουν οι Ιρανοί, τα αναπομείναν τα πυρηνικά, τους πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Δεν φτάνουν διατηρητικές βόμβες από τον πιτού, αλλά λέει θα το χτυπήσω. Εάν το χτυπήσει, θα απαντήσουν οι Ιρανοί, όπως είπαν, χτυπώντας το Ισραήλ. Ξέρεις τι εικόνα δημιουργείται? Πόλεμος. Κανονικός πόλεμος. Να χτυπήσουν, να βομβαρδίσει ο Τραμπ τα πυρηνικά του Ιράν. Και να απαντήσει το Ιράκ χτυπώντας το Ισραήλ.
1: Καλά, κανονικό πόλεμο είχαμε και πριν. Απλά τώρα κλιμακώνεται περισσότερο.
0: Αν μπουν τα πυρηνικά στη μέση,
1: ναι,
0: μπει το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Απαντήσει το Ιράκ χτυπώντας.
1: Έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση.
0: Ναι, μόνο, ναι, ναι, ναι. Αν υπολογίσουμε και τις εξελίξεις στο άλλο μέτωπο του πολέμου, Ρωσία-Ουκρανία με το πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα, καταλαβαίνουμε τι έχουμε μπροστά μας, Λουκία. Δεν θα έχουμε καλό καλοκαίρι. Και πρέπει να πω ότι μίλησε νωρίτερα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο και Σκονέα.
1: Ο οποίος τι είπε?
0: Και σου έχω απαντήσει σε ό,τι συζητούσαμε χθες. Ρώτα με να σου λέω.
1: Είπε τίποτα για το ΦΠΑ και τους έμεσους φόρους?
0: Το αφήνω τελευταίο, θα στεναχωρήσω. Ξεκινάω από το καινούριο. Έχουμε μαξιλάρι, σ' αρέσει το μαξιλάρι.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: 200 εκατομμύρια για να βγάλουμε τα τευτέρια.
0: Όχι. Ουσιαστικά προανήγγειλε νέα μέτρα για τα καύσιμα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι.
1: Πριν το Σεπτέμβριο.
0: Τώρα.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παγιοργίου, ο οποίος θα μας πει εκτάκτως ότι πάμε το αργότερο ως τη Δευτέρα, σήμερα έχουμε Τετάρτη, ως τη Δευτέρα, πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική και το πετρέλαιο να είναι έτοιμο να περάσει και την αμόλυβδη.
1: Σου άρα θυμίζω... έχουμε τώρα μαξιλάρι, γιατί δεν είχαμε πριν από λίγες μέρες. Τώρα το βρήκαμε το μαξιλάρι. Μάλιστα.
0: 200 εκατομμύρια.
1: Ωραία, 200 εκατομμύρια.
0: Λέω,
1: βρήκαμε
0: λοιπόν
1: ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων. Αυτό είναι καλό. Ακούστε, ακούσατε.
0: Πρόσεξε. Επειδή είναι το πετρέλαιο, θα είναι τη Δευτέρα 45 λεπτά πάνω σχέση με το Φεβρουάριο. Αυτό ξέρεις τι είναι. Ήταν 1,56, θα έχει 2 κάτι, άρα είναι 30% πάνω. Όταν είναι 30% πάνω βενζίνη και πετρέλαιο, δεν αντέχεται, πρέπει κάτι να κάνεις. Σωστά. Και επειδή πήγε περίπατο, πήγε κουβά που θα έλεγες κι εσύ.
1: Κουβά.
0: Ναι, η επιδότηση από τα δηληστήρια των 10 λεπτών
1: κουβά.
0: Το πετρέλαιο, τη βενζίνη και 10 η βενζίνη, 5 το πετρέλαιο, ετοιμάζονται να κάνουν κάτι που είναι μεταξύ επιδότηση στην Αντλία αυτή τη φορά και νέο fuel pass.
1: Πάλι
0: σου είπα, έχω ειδήσεις.
1: Είναι σαν να ακούω την αντιπολίτευση τα αυτάκια μου. Μετά πας.
0: Λοιπόν,
1: ας κάνουμε κάτι πιο μόνιμο. Λέω εγώ τώρα, δεν είμαστε οικονομικό επιτελείο. Μια σκέψη ρίχνω στο τραπέζι.
0: Δεύτερη είδηση.
1: Ναι.
0: Του λέω, κύριε Τσάπαλε, περιμένω τώρα να μου πείτε εάν θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Πρώτον, τον προϋπολογισμό και δεύτερον, τις εξαγγελίες μου στο τάξη στη ΔΕΘ.
1: Ναι, τι είπε?
0: Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Πολύ θα βρεθούν και άλλα λεφτά, δηλαδή.
0: Υπάρχουν.
1: Α, υπάρχουν. Λεφτά ναι, υπάρχουν. Ναι. Ωραία.
0: Τουλάχιστον ένα δις είναι επίσημα, όπως λέω, θα φτάσουν δύο.
1: Ωραία. Άρα δεν θα χρειαστεί συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ούτε αυτά που μας έλεγε τώρα, ο κύριος Ιαρκώβας, παραδείγματος χάρη. Όχι. Άρα λεφτά υπάρχουν. Ωραία, το κρατάω και αυτό.
0: Κάνω μία πλάκα. Λέω στον κύριο Τσάπαρα, περιμένουμε να μας πείτε τώρα τα μέτρα της ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει και τα λέει.
1: Όντως. Τα έχουν έτοιμα.
0: Λοιπόν, άκου, θα οριστικοποιηθούν, λέει, τέλος Αυγούστου.
1: Ναι,
0: πρώτο,
1: αλλά τι θα περιλαμβάνει.
0: Προανήγγειλε την κατάργηση του τέλους επιτεύγματος κανονικά.
1: Α,
0: πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Είπε, μην περιμένετε κατάργηση προκαταβολής φόρου, ναι, γιατί από την προκαταβολή φόρου εισπράττουμε 4 δις. Έχετε 4 δις. Άμα έχετε, δώστε τα, λέει.
1: Άρα προκαταβολή φόρου παραμένει.
0: Μειώνεται. Όχι, δεν παραμένει. Είπε, δεν θα καταργηθεί, θα μειωθεί.
1: Θα μειωθεί, κατά πόσο.
0: Πάμε
1: θα
0: λοιπόν,
1: δούμε.
0: Δεν είπε. Πάμε σε μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Μάλιστα.
0: Με το στόμα του αυτό. Κατάργηση τέλους επιδεύματος, μείωση φορολογίας σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες, μικρομεσαίους.
1: Ωραία.
0: Πάμε σε νέο σύστημα
1: καμιά
0: τεκμηρίων.
1: Καμιά σοβαρή μείωση να υποθέσω, μην λένε πάλι.
0: Εγώ σου λέω ότι το 22 θα πάει, ναι, στο 20. Το 22 θα πάει στο 20, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Για τα εισοδήματα του χρόνου.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: 2% μόνο, πώς πάλι θα γκρινιάζει. Παραπάνω το θέλω.
0: Λοιπόν.
1: Όχι εγώ, οι μικρομεσαίοι.
0: Πάμε παρακάτω. Αλλαγή του συστήματος στα τεκμήρια, όχι κατάργησή τους,
1: mm-hmm,
0: να γίνουν πιο δίκαια και να μειωθεί η βάση επιβολής των τεκμηρίων.
1: Μάλιστα.
0: Και ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να πάρουν περισσότερα χρήματα οι συνταξιούχοι τον Νοέμβριο.
1: Πόσο
0: ο Πρωθυπουργός πάντα τους φροντίζει,
1: δεν τους ξεχάσει. Το Νοέμβριο, δηλαδή το 300 που λέγαμε, να γίνει 400.
0: Λέω 440 εθνική σύνταξη, δεν, ναι, απάντησε, δεν το διέψευσε, είπε
1: αλλά
0: θα πάρουν
1: παραπάνω.
0: Αλλά
1: μπορεί να είναι κάπου εκεί κοντά, μάλιστα.
0: Άρα εδώ έχουμε το πλέγμα, είπε ότι θα ευνοηθούν επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι και συνταξιούχοι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα εδώ ουσιαστικά έδωσε και το πλαίσιο των μέτρων και προανήγγειλε και πολλά από τα μέτρα ο κ.
1: Ναι.
0: Τσάπαλος.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα να στεναχωρήσω.
1: Τώρα θα με στεναχωρήσει γιατί θα μου πει ότι δεν θα συζητήσουμε το ΦΠΑ.
0: Του λέω, με το πετρέλαιο στο 95 δολάρια το βαρέλι,
1: ναι,
0: περιμένετε να μειώσουν, δηλαδή 30% πάνω, να μειώσουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ 20%, με φυσικά.
1: Πώς είναι δυνατόν
0: ισχύει
1: αυτό.
0: Ισχύει συμφωνία, κύριο.
1: Ναι, καλά. Και τι, θα έχουν χασούρα τα σούπερ μάρκετ, θέλει να μας πει.
0: Μα λέει, συγγνώμη,
1: ναι,
0: δεσμεύτηκαν. Και δε, επειδή άκουγα, λέει,
1: με άλλα δεδομένα.
0: Άκου το καλύτερο.
1: Τώρα άλλαξαν τα δεδομένα.
0: Άκου. Δεσμεύτηκαν τα σούπερ μάρκετ. Και επειδή άκουγα, λέει, χθες αγρότες και παραγωγούς, δεν υπάρχει συμφωνία με αυτούς, είναι με τα σούπερ μάρκετ. Και λέω, και από πού θα πάρουν τα σούπερ μάρκετ από τον ουρανό? Τα σούπερ μάρκετ θα πάρουν προμηθευτές.
1: Εννοείται.
0: Που είναι όλοι οι παραγωγοί, οι αγρότες, τα τυποποιημένα, τα φρέσκα, το
1: οι
0: κρέας.
1: Οι οποίοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο για να μεταφέρουν όλα
0: ρεύμα,
1: αυτά,
0: αέριο,
1: να φτάσουν στα σούπερ μάρκετ.
0: Άρα, λέει ο κ. Τσάπαλος, επιμένω, η συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ θα υλοποιηθεί, περιμένουμε, είναι συμφωνία κυρίων, μειώσει όπως έχουμε πει ως 20%.
1: Μιλάμε από Σεπτέμβρη τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: πάλι.
0: Και ξαναρωτώ.
1: Ναι, μέχρι τότε.
0: Αν το πετρέλαιο έχει 100 δολάρια το βαρέλι, περιμένει 20% μειώσεις, θα περιμένει.
1: Γιατί θα περιμένει πολύ μάλλον.
0: Θα υπάρξει κάποια κύρωση εάν δεν επιβάλλει κάποιος, αν πει δεν προσφέραμε να κάνουμε.
1: Μήπως θα πρέπει τη συμφωνία κυρίων να την αλλάξουμε και να την κάνουμε κανονική συμφωνία. Λέω εγώ τώρα
0: αυτό,
1: μια σκέψη. Να μην είναι κυρίων έτσι στο νέφος και στον αέρα, στο cloud που λένε και οι νέοι.
0: Δεν υπάρχει. Ποιος ευρέας κάποιον να την κάνει.
1: Όχι στο cloud. Να είναι στην πραγματικότητα.
0: Αν είσαι ένα αυτό εδώ ως ο μαρκαδόρος. Έτσι. Τώρα τον πουλάς.
1: Μπορείς να το στριμώξουμε λίγο. Λέω μια ιδέα, ρε παιδί μου.
0: Λέω. Τον αγοράζεις 1 ευρώ. Ωραία. Και μεθαύριο τον αγοράζεις 1,5 ευρώ. Και σου πω εγώ, δώσ' τον με 80 λεπτά. Τι θα κάνεις?
1: Γι' αυτό σου λέω, μήπως.
0: Θα το δώσω 80 λεπτά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα
1: γι' αυτό, λέω, μήπως, ότι η συμφωνία κυριών να μην είναι συμφωνία
0: κυριών.
1: Και να είναι κανονική συμφωνία. Και να είναι κανονική συμφωνία.
0: Πάμε τώρα στο καλύτερο που το κράτησα για το τέλος.
1: Για το τέλος μου το κράτησα.
0: Λέω, κοιτάξτε, υπάρχει άλλη πρόταση. Αν δεν μπορείτε αυτό, τουλάχιστον μειώστε ειδικό φόρο κατανάλωση. Τα καύσιμα, του θύμισα ότι από το 1,74 βενζίνη το 1,03 είναι φόρο.
1: Που είναι φόρο πάνω στο φόρο. Να τα λέμε και αυτά.
0: Και ή μειώστε ΦΠΑ.
1: Ναι,
0: η απάντηση είναι όχι, επί Μητσοτάκη δεν θα μειωθούν οι
1: εμονή, εμονή, εμονή.
0: Σου ακόμα καλύτερα.
1: Εμονή. Αυτή είναι η λέξη.
0: Σήμερα
1: σωστή.
0: Βγήκε σε πάνελ μου,
1: ναι,
0: ροζ κομπιουτεράκι τύπου Μπάρμπι.
1: Κοίτα, έχουμε αρχίσει τη λογιστικοποίηση πάντως.
0: Τύπου Μπάρμπι, λέω.
1: Ναι,
0: ήρθε η κυρία Σδούκου με ροζ κομπιουτεράκι.
1: Ήρθε η κυρία Σδούκου με ροζ κομπιουτεράκι. Μπράβο,
0: τεράστια,
1: στην κυρία Σδούκου.
0: Τεράστια κουμπιά.
1: Που πήγε με ροζ.
0: Ήταν,
1: ναι,
0: σαν μια κούκλα,
1: ναι,
0: κομπιουτεράκι.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Λέει, πάρτο. Λέω, εγώ να το πάρω, το πήρε η διπλανή μου, η Μαριάννα. Λοιπόν, λέει, ξεκίνα. Λέει, Ανδρουλάκης, έχει πει, γιατί εσύ λες, λέει, μόνο το 1,7 δις. Ας πούμε ότι είναι 1,7 δις την 13η σύνταξη. Έχει πει τότε 13ο μισθό. 1,5 δις.
1: Πόσο τα έβγαλε η κυρία
0: Ζούγου? 7 δις.
1: 7 δις τα έβγαλε η
0: κυρία Ζούγου. ΕΚΑ, συντάξεις, μείωση του ΦΠΑ
1: και
0: τα λοιπά.
1: Το ΠΑΣΟΚ πόσο
0: έπαθε
1: τα έβγαλε
0: κρίση η κυρία Γιακούλη που ήταν δίπλα,
1: ναι,
0: και ο κύριος Νηφούδης παραδίπλα.
1: Ωραία.
0: Ναι, και τσακώθηκαν.
1: Ναι.
0: Και η συνέχεια.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι,
0: μεθαύριο.
1: Έχω την εντύπωση ότι στα πάνελ πρέπει να έχει το καθένα με το λογιστή του από εδώ και πέρα. Είμαι κάποιον, ξέρεις, που να ξέρει φόρους, φοροτεχνικό, δεν ξέρω, να έρχονται αγκαζέ, γιατί είναι αυτό, θα βγάλουμε τα τευτέρια σε λίγο. Εγώ μπερδεύομαι με τόσα νούμερα.
0: Μέσα
1: άλλα
0: σε...
1: νούμερα λέει ο ένας, άλλα νούμερα λέει ο άλλος, άκρη δεν βγάζεις.
0: Έστινουν τραγωδία,
1: ναι,
0: μίμησης πράξεως, σπουδαία και τελεία.
1: Έτσι.
0: Το μαθαίναμε στο σκοτή έτσι.
1: Ποιος είναι,
0: γιατί το λέω αυτό?
1: Ποιος είναι ο...
0: ποιητής? Κώστας Τσιάρας.
1: Κώστας Τσιάρας.
0: Σήμερα τον είχα στο στούντιο.
1: Έπαιξε δράμα.
0: Όχι, δεν έπαιξε δράμα.
1: Ήταν πρωταγωνιστής.
0: Περίμενε. Η πρώτη του συνέντευξη,
1: ναι,
0: από τότε που αποκαταστάθηκε,
1: ναι,
0: και απειλάγει για το σκάνδαλο από ΚΕΠΕ,
1: ναι,
0: και μου είπε: είμαι ο Ειδίποδας. Νιώθω ήρωας αρχαίας τραγωδίας.
1: Άρα
0: διότι
1: ήτανε...
0: κατηγορήθηκα.
1: Είχε και τον πρώτο ανδρικό.
0: Σπηλώθηκε το όνομά μου. Αυτό που είπε στην ουσία είναι ότι χτυπήθηκε επειδή ήταν ο υπουργός που έστελνε το άρμα της κάθαρσης. Mm. Και αφού αποκάλυψε συνομιλίες του με τον πρωθυπουργό, πώς παραιτήθηκε και τα υπόλοιπα, είπε πήγε και στη Ρία Παπανδρέου. Και νιώθω ότι είχε πίεση να στείλει αυτή τη δικογραφία.
1: Είχε
0: όπα,
1: πίεση,
0: λέω, πίεση.
1: Από την κυρία Κοβέση.
0: Πίεση, λέω. Πίεση.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Λέει η πίεση.
1: Το πάμε λίγο παραπάνω.
0: Λέω,
1: πάλι.
0: Η πίεση δεν είναι μόνη της. Ναι, κάποιος την πίεζει.
1: Κάποιος την πιέζει, ναι.
0: Ρωτάω, η κυρία Κοβέση. Λέει, ο, λέω, ναι, τι, ο, ποιος πίεζει.
1: Ποιος, η κυρία Παπανδρέου είναι κάτω από την κυρία Κοβέση.
0: Είχε
1: έτσι,
0: πίεση.
1: Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Είχε πίεση.
1: Είχε πίεση, μάλιστα. Άρα πιέζεται.
0: Άρα
1: η κυρία Κοβέση, σύμφωνα και με τον κύριο Τσιάρα, τώρα είναι ένα συμπέρασμα αυτό από τα λεγόμενα.
0: Βγάλεις
1: έτσι, όπως
0: εγώ
1: το λες.
0: Είπα, τι είπε,
1: δεν ξέρω, πιέσεις. Αυτό καταλαβαίνω πιέσεις. Με το φτωχό μυαλό. Είναι ότι πιέστηκε λογικά η κυρία Παπανδρέου να,
0: κοίτα,
1: προχωρήσει την υπόθεση από την κυρία Κοβέση.
0: Πάρε
1: άρα
0: την...
1: είμαστε στο αφήγημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
0: Πάρε την εκδοχή ότι ο κύριος Τσιάρας και κάνει κάτι επιλείψιμο και δικαίως κινήθηκε η διαδικασία για άρση ασυλίας, εκλείδες υπόψης κτλ. Είναι η εκδοχή. Πάρει την άλλη εκδοχή τώρα, στην οποία κατάληξε η δικαιοσύνη.
1: Mm.
0: Ότι κακώς έγιναν όλα αυτά. Αν ήσουν στη θέση του και εσύ σου έλεγα εγώ ότι βγαίνεις στα μανταλάκια γιατί τα παίρνεις.
1: Ναι.
0: Και μετά έλεγα, έκανα λάθος, δεν τα παίρνεις.
1: Mm.
0: Θα σου είχε μείνει ρετσινιά. Τι θα κάνεις εσύ, τι θα
1: έγινε. Εννοείται ότι θα.
0: Εγώ λέω, δεν ξέρω, πρέπει να έχεις δύο εκδοχές.
1: Εννοείται ότι μένει ρετσινιά.
0: Εάν δεν.
1: Εκεί
0: λένε συνεργάτη μου, ήταν, δεν ξέρω, ήθελα να βοηθήσει με το παρασύνισμα. 400 ευρώ ήταν όλη η ιστορία, ή 0 ευρώ, καμία σχέση με αυτά που λένε. Άρα, γιατί με κατηγορούν? Αυτό είναι μια εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι να έχει βάση αυτό. Αν είχε βάση αυτό, γιατί σταμάτησε η άσκηση και δεν ασκήθηκε δίωξη στον κύριο Τσιάρα, Λουκία?
1: Ναι, γιατί μπορεί να μην ήταν δεμένη υπόθεση.
0: Άρα,
1: να μην βρέθηκαν τα στοιχεία.
0: Πώς, θα κατηγορήσει κάποιον χωρίς δεμένη
1: όχι,
0: υπόθεση?
1: Όχι,
0: τι είμαστε, ζούγκλα? Άρα θέλω να πω. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η ανάγνωση ότι ναι, είναι σκάνδαλο, ναι, υπήρξαν υπουργοί, ναι, ναι, ναι, οι διάλογοι, ο Μελάς το 21 και τα υπόλοιπα. Και υπάρχει και άλλη εκδοχή που λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω από τις δύο είναι αληθινή, ότι αυτό ήταν ένα λάθος και επίσης φάνηκε, υπό Μητσοτάκης αυτό, φάνηκε ότι υπήρχε πρόθεση της εισαγγελίας να παρέμβει στον κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Είχε πρόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Αυτό σου λέω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία.
0: Πάρα
1: τη
0: πολύ σοβαρή.
1: Συζητάμε τόσες μέρες. Ουσιαστικά δεν έχουμε πάρει μια σαφή απάντηση. Γιατί άλλο να λένε για την κυρία Κοβέση και μετά όμως όταν τους ρωτάς και τους λες αμφισβητείτε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σου λένε
0: όχι.
1: Δεν γίνεται. Η κυρία Κοβέση αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει στη χώρα μας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν αμφισβητείς την κυρία Κοβέση, αμφισβητείς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Άκου τώρα, Μαρία από το Βύρονα. Δεν παίρνουμε όλοι πας,
1: ναι,
0: αν έχουμε ξανά πει όλοι πας. Εγώ που είμαι άγαμη με εισόδημα
1: 23.000,
0: με πλούσια κατά Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο η Μαρία.
1: Έχεις δίκιο, Μαρία, έχεις κάθε δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Φυσικά επί Μητσοτάκη δεν θα μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Έμεση και άμεση φόροι είναι αναδιανομή του εισοδήματος. Η έμεση από τους φτωχούς στους πλούσιους, η άμεση το αντίστροφο, με την προϋπόθεση να φορολογηθούν τράπεζες, εφοπλιστές και πλούσιοι. Κάθε κυβέρνηση επιλέγει ιδεολογικά και βάσει προγράμματος το μείγμα. Είναι μεγάλη συζήτηση. Για μένα είναι η συζήτηση των ημερών αυτών μέχρι τις εκλογές. Θα γίνουν το Σεπτέμβριο είτε την άνοιξη του 27. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα λέει: τι θα γίνει με εσάς τους Αθηναίους? Κάνει 5 βαθμούς το χειμώνα, κρυώνεται. Κάνει 38 το καλοκαίρι, ζεσταίνεστε. Πολύ ευαίσθητοι έχετε γίνει.
1: Δεν είμαστε τόσο ευαίσθητοι. Η αλήθεια είναι ότι ζεσθενόμαστε πολύ.
0: Και ο Πάνος λέει: αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προκηρύξει εκλογές τώρα, εκτιμώ ότι βασικός λόγος είναι πως οι δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μαξίμου δείχνουν δυσαρέσκεια από ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς λόγω ακρίβειας. Μας σταματάει η Κατερίνα. Να πούμε ότι είμαστε εδώ 28 λεπτά μετά τις 3. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Με
1: Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη όπως κάθε μεσημέρι μαζί μας, Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr.
0: Άρα άφησα τις 11 γυναίκες του Open και ήρθα στις 4 γυναίκες του Real.
1: Έτσι.
0: Τι γίνεται λοιπόν.
1: Είσαι σε κυνηγάνε γυναίκες, τι να κάνουν, λοιπόν, κάτι έχεις.
0: Τώρα πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο, τον διευθυντή ερευνά του Εθνικού Αστεροσκοπείου μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων, να μας πει πού βρισκόμαστε με τον καύσον.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας κοντά στα Διόδια Φιδνών. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορεύονται οι πέθυρες εργασίες έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σοκράτης Φάμελος. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι λυπάται για το αδιέξοδο και πως δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχω πολλές ειδήσεις, Λουκία. Θα σας τις πω μία-μία. Καταρχήν, υπάρχει νέα φωτιά τώρα στο Άνω Κεράσοβο του Λακαρνανίας. 4 αεροσκάφη. Αντίθετα, τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στις Αφίδνες, στην Αθηνών Λαμίας. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Τώρα, υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Κολωνάκι, Άλυμος, Αργυρούπολη, από ό,τι βλέπω. Στο Κολωνάκι θα επανέλθει το ρεύμα στις 4.30 το απόγευμα. Άλυμο και Αργυρούπολη, έχει ανακοινωθεί αυτό που σου λέω. 5.30 από το ΔΔΕ. Συμβαίνει αυτό σε μέρες που είναι οριακή η κατάσταση με το δίκτυο μεταφοράς του ρεύματος, όπως σήμερα που είναι το air condition στο full και είναι πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση. Βέβαια, μας σώζει ότι είναι μισοάδια Αθήνα. Δηλαδή, έχει φύγει κόσμος για διακοπές. Δεν είναι η Αθήνα του χειμώνα. Το καταλαβαίνεις από την κίνηση που έχει στο δρόμο, Λουκία. Σήμερα ήταν πολύ μικρότερη η κίνηση. Δεν ξέρω εσύ τι βρήκες.
2: Ναι, όχι, έχει φύγει ο κόσμος. Είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Όχι όλοι,
2: όχι,
1: αλλά
2: υπάρχει μία μικρή, μία αισθητή διαφορά.
1: Κάνουμε διάλειμμα σοβαρές ειδήσεις. Να σου πω μία μη σοβαρή είδηση για το φίλο στον Τραμπ.
2: Ο φίλος μου ο Τραμπ είναι πάντα σοβαρή είδηση, γιατί τον αντιμετωπίζω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα,
1: ναι,
2: παρά το γεγονός ότι γελάω.
1: Κατερίνα, και εσύ. Ποιον θέλει ο Τραμπ γενικό γραμματέα του ΙΕΣ του Κουτέρες?
2: Ωραία. Για να ακούσω.
1: Τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Τον πρόεδρο του
2: ΙΕΣ. Μάλλον τα βρήκανε πολύ στο τελικό.
1: Είναι ο άνθρωπος που του έδωσε την κόκκινη κάρτα του Σταρ των ΗΠΑ στο Μουντιάλ της Εθνικής.
2: Άρα γι' αυτό έγινε δουλίτσα.
1: Λοιπόν, ή που ήταν μαζί του στην απονομή και τον τράβα για να μην σηκώσει ο Τραμπ την κούπα και να τη σηκώσει την Ισπανία.
2: Έγινε δουλίτσα.
1: Λοιπόν, η New York Post λέει ότι ο Τραμπ εκτιμά ότι πληρεί τις προϋποθέσεις ο Ινφαντίνο, μια χαρά, για να γίνει ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Είναι όπως ο Ρούτε, που είναι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Που λέει: τι έχετε να πείτε, γεια σας, έχει δίκιο σε όλο ο Τραμπ. Μα δεν σας ρωτήσαμε αυτό, δεν πειράζει, έχει δίκιο σε όλο ο Τραμπ. Κάτι άλλο, είναι εξαιρετικός ο Τραμπ. Έχετε να προσθέσετε κάτι, ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο Τραμπ. Αυτός. Θα έχουμε ένα γενικό γραμματέα του ΟΗΕ που θα λέγει δίκιο σε όλο ο Τραμπ. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Παντού υπάλληλοι. Τέλεια, εννοείται. Τι? Να μην βάλουμε παντού υπαλλήλους. Τι θέλεις δηλαδή? Να έχουμε να παίρνει, να σηκώνει το τηλέφωνο, λέει θέλω αυτό, τελείωσε.
1: Θα ξεκινάει ένας πόλεμος, θα σφυρίζει πέναλτι.
2: Αυτό.
1: Ο άλλος πόλεμος κόκκινη κάρτα. Ναι, πολύ ωραίο.
2: Έχει και μεγάλη εμπειρία σε αυτά ο Ινφαντίνο.
1: Πολύ μεγάλη, εξαιρετική. Ναι, είναι και σχετικός.
2: Ξέρει από αυτά.
1: Λοιπόν, είχε νωρίτερα μεγάλο συναγερμό στον Πειραιά, γιατί υπήρχε υποψία για διαρροή αερίου από κλειστό βενζινάδικο στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι.
2: Αν μου λες, έτσι είναι κοντά στο σπίτι μου.
1: Άδειασαν πολυκατοικίες. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκαν όλα. Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας για τους ενίκους των πολυκατοικιών και γύρισαν οι άνθρωποι πίσω, τους είχαν και νόση. Είναι ένα κλειστό βενζινάδικο εκεί πάνω στην Ομυρίδου Σκυλίτσι.
2: Είναι ένας πολύ πολύ συχνός δρόμος, πάντως,
1: ναι.
2: Να πούμε εκεί.
1: Αν και δεν ξέρω, Πειραιά, μέχρι.
2: Είναι το ένα κομβικό δίκτυο που περνάνε όλα τα αυτοκίνητα για να φύγουν για Αθήνα, για κέντρο, για... Είναι σημείο κομβικό.
1: Μέχρι εκεί ξέρω. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σου πω ότι γύρω-γύρω μας μπορεί να έχει φοβερές φωτιές, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βαλκάνια, έχει χαλάζι και μπουρίνια. Και αυτό θα μας έρθει. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Λαγουβάρδο, τον Κώστα Λαγουβάρδο.
2: Να μας πει πώς θα είναι καιρός στις επόμενες μέρες.
1: Τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, να μας πει και για το σημερινό καύσωνα πώς κινείται.
2: Είχαμε, ας πούμε, στην Κέρκυρα μπουρίνη, που τα σάρωσε όλα.
1: Και επίσης να μας πει πώς εξηγείται αυτό που σου έλεγα νωρίτερα από τον κύριο Γιάνναρος, ότι οι συνθήκες για φωτιές θα παραμείνουν δύσκολες ως τις 3 τα ξημερώματα. Λοιπόν, ο κύριος Λαγουβάρδος, καλησπέρα. Πολύ χαιρόμαστε,
2: καλησπέρα,
1: κύριε Λαγουβάρδο, που σας έχουμε.
3: Καλησπέρα που μιλάμε, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πείτε μας καταρχήν τα δεδομένα για τον καύσωνα. Μέχρι στιγμής είδα ότι η ψηλότητα θερμοκρασία είναι Σπάρτη 42. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό?
3: Ναι, ξεπέρασε το μοφράσι τη μια περιοχή τη ψηλότητα ελευκοχώρηση 42,3 αυτή τη στιγμή. Και έχουμε τουλάχιστον μία μισή ώρα ακόμα για να σιγουρευτούμε πόσο ψηλά θα φτάσουν οι θερμοκρασίες.
1: Άρα μπορεί να πιάσουν του 43.
3: Και άνεμοι αυτοί μπορεί να φτάσουν του 43 σε κάποια σημεία. Είναι περίπου στα επίπεδα τα οποία είχαμε πει. Η ισχυρή δυτική άνεμη σε κάποιες περιοχές, σε συνδυασμό με τις πολύ θερμές αέριες μάζες, θα δώσουν σήμερα στην κεντρική και νότια χώρα, γιατί η Βόρεια Ελλάδα έχει καλύτερη συνθήκη σήμερα σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά η κεντρική και νότια χώρα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τις ψηλότερες αυτού του καύσωνα, ο οποίος.
1: Και είδα, για μένα ήταν έκπληξη ότι έπιασε πάνω από 40 και η Κρήτη, τα Χανιά, που εγώ δεν περίμενα, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο, δεν ήταν μέσα η Κρήτη.
3: Με τους δυτικούς ανέμους περιμέναμε αρκετά ψηλές θερμοκρασίες. Την ετοιμάσαμε, μιλήσαμε για κάποιους αδέλφους στο πρωί και τους είπε ότι σήμερα θα ήταν η πιο θερμή ημέρα στην Κρήτη, με το ιστορικό σε πολλές περιοχές είναι η πιο ζεστή μέρα που κάσουν στην Κρήτη. Μέχρι χθες και προχθές δεν είχαν τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Και όλη την Ελλάδα πρέπει να είναι μέχρι στιγμής η πιο ζεστή μέρα του φετινού καλοκαιριού, η σημερινή κατά μέσο όρο.
3: Τώρα, μέσον όρο, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η χθεσινή, γιατί είναι λίγο πιο δροσερή η Βόρεια Ελλάδα.
1: Τώρα, γιατί είπε ο κύριος Τουρνάς θες, και είδα το πετυχαία, ότι οι συνθήκες σήμερα θυμίζουν Μάρτι του 2018.
3: Κοιτάξτε, αυτό που φιλόταν περισσότερο δεν αναφερόταν νομίζω στην περιοχή της Αττικής.
1: Όχι, αναφερόταν στους
3: δυτικούς ανέμους. Ένα παράδειγμα είναι η ιδιωτεία η οποία βιώνει και η φτιότητα πολύ και τους ανέμους. Όταν έχουμε αυτούς τους ισχυρούς δυτικούς ανέμους που είναι καταβάτες, ανεβάζουν πάρα πολύ θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία, έχει αυτό το συνδυασμό ότι δηλαδή ισχυροί άνεμοι, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι δυστυχώς συνθήκες που είχαμε δει στο Μάτι με τους πολύ ισχυρούς δυτικούς ανέμους τότε. Κάποιες περιοχές δηλαδή, όχι Αττική όμως το επαναλαμβάνω σήμερα, κάποιες περιοχές θα έλεγα κυρίως στις ιδιωτίες και τις φτιότητες και τμήματα της Θεσσαλίας προσομοιάζουμε αυτές τις συνθήκες, που είναι οι χειρότερες συνθήκες για αν ξεσπάσει μια
1: περιοχή. Εξηγήστε το αυτό, γιατί ένας άνεμος δυτικός, ένας καταβάτης όπως το λέτε εσείς, ένας τέτοιος λίβας, είναι ο χειρότερος άνεμος για φωτιές? Γιατί αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε για να προφυλασσόμαστε κιόλας.
3: Ακριβώς. Εξαρτάται πώς είναι τα βουνά, γι' αυτό το λόγο. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, είναι ο Βοριάς που δημιουργεί λίβα για πολλές συνθήκες, στην νότια Κρήτη.
1: Ο καταβάτης.
3: Ο καταβάτης. Πώς θα είναι καταβάτης άνεμος, εξαρτάται πώς είναι τοποθετημένες οι ορεινοί όγκοι. Στον κεντρικό κορμό της χώρας μας, που χοντρικά οι ορεινοί όγκοι είναι από βορρά προς νότο, ένας δυτικός άνεμος δημιουργεί στα ανατολικά τμήματα, μόνο στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερά. Συνθήκες καταβάτη ανέμων. Αυτοί οι άνεμοι.
1: Κατεβαίνει από το βουνό δηλαδή, όχι από τη θάλασσα.
3: Ακριβώς. Προς τις παιδινές περιοχές και τελικά προς τη θάλασσα. Ακριβώς. Αυτοί ζεσταίνονται πάρα πολύ. Και αυτό το έχουμε δει και σε άλλες. Δεν είναι κάτι μόνο στην Ελλάδα. Η περίφημη άνεμη Σάντα Άννα που λέμε στην Καλιφόρνια είναι τέτοιου τύπου άνεμη. Αυτοί οι άνεμοι είναι χειρότεροι για μια δασική πυρκαγιά. Στο Μάτι του 2018 είχαμε αυτούς τους καταβάτες ανέμων που την Πάρνηθα, την Πεντέλη και να πέφτουν, να χύνονται προς τις ακτές της Ραφίνας, του Μαραθώνα, εκεί στο Μάτι βέβαια, και να προκρίνουν αυτές τις συνθήκες. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάρα πολύ ξηρές μάζες. Αυτό ξεραίνει τρομερά την καύσιμη ύλη, γίνεται εξαιρετικά έφλεκτη και συνδέεται και με τους ισχυρούς ανέμους. Αν για κάποιο λόγο ξεσπάσει μια πυρκαγιά, είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Δεν θα μπει μια πυρκαγιά από αυτές τις συνθήκες, αλλά αν για οποιοδήποτε λόγο από αμέλεια, από εμπρισμό, από ατύχημα. Ξεκινήσει μια πυρκαγιά, είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Για την ώρα νομίζω δεν έχουμε ένα τέτοιο συμβάν σε αυτές τις περιοχές και ελπίζω να το αποφύγουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετές ώρες μπροστά μας που θα έχουμε αυτές τις συνθήκες.
2: Πάμε τώρα να μας πείτε τι θα επικρατήσει από αύριο.
1: Δύο ερωτήσεις ακόμα για τις φωτιές. Θέλω να μείνουμε λουκία. Το ένα είναι, μιλούσα νωρίτερα με τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο. Μου έλεγε δύο πράγματα. Το ένα, ότι η σημερινή μέρα μια σπίθα μπορεί να φέρει φωτιά. Την απόλυτη καταστροφή. Και θα μας το εξηγήσετε γιατί. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να προσέξουμε ειδικά σήμερα ως τις 3 τα ξημερώματα για φωτιές. Μπορείτε να μας τα εξηγήσετε αυτά τα δύο?
3: Κοιτάξτε, ο λόγος που μια σπίθα μπορεί να δίνει τη ζημιά, το είπαμε. Αυτές οι συνθήκες, αν ξεκινήσει μια πυρκαγιά για οποιοδήποτε λόγο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Είναι εξαιρετικά έφλεκτη κατάσταση. Και οι συνθήκες της μετάβλησης της πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ δυσμενείς. Και αυτές οι συνθήκες, παρόλο που προφανώς η θερμοκρασία θα πέφτει προς το βράδυ, αλλά όχι πάρα πολύ, θα το χωρίσουμε προφανώς 32-33 βαθμούς μέχρι τα μεσάνυχτα σε αρκετές περιοχές. Όμως επειδή άνεψαν ακόμα ενισχυμένοι, θα μπορούσε και μια απογευματινή, μια βραδινή πυρκαγιά να δημιουργήσει προβλήματα. Μέχρι πλέον μετά τις 3 και την επόμενη μέρα, για να πω και στο επόμενο ερώτημα που έκανε στην
1: Αλφόνα,
3: θα πούμε πλέον σε βόρειους ανέμους που θα ρίξουν τη θερμοκρασία αρκετά ενισχυμένη επίσης, ειδικά στην Αττική, γι' αυτό το λόγο είναι και σε αρκετά υψηλό δείκτη επικινδυνότητας η Αττική.
2: Άρα από πότε το βλέπουμε αυτό, περίπου το φαινόμενο, τους υψηλούς βόρειους ανέμους?
3: Τους υψηλούς βόρειους ανέμους, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, θα πέσει η θερμοκρασία, γι' αυτό λέμε την τελευταία μέρα του καύσωνα, πλέον η πτώση θερμοκρασία γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα.
1: Πόσο θα πέσει η Ελλάδα?
3: Ακριβώς 4 με 5 βαθμούς. Θα πέσουμε όπως τα κανονικά.
2: Και μαζί με τους ανέμους θα δούμε έτσι λίγο, δεν θα είναι τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα.
3: Ακριβώς, δεν θα είναι έτσι.
1: Και καταιγίδες από αύριο.
3: Την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή μπορεί και στην Αθήνα και στην Αττική να έχουμε.
3: Μπορούσε και στην Αττική να έχουμε. Σε αρκετές περιοχές πιθανόν είναι ισχυρές. Το είδαμε και στα τελευταία που είναι και προχθές στη Δράμα και χθες στην Κέρκυρα.
2: Και ποιες ώρες περίπου, τις πρωινές, απογευματινές?
3: Τις απογευματινές ώρες θα το δούμε καλύτερα αύριο αυτό. Και έχουμε και επιτροπή εκτίμηση κινδύνου αύριο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να αποτιμήσουμε και να εκτιμήσουμε τι θα γίνει για την Παρασκευή. Η Παρασκευή είναι μια δύσκολη μέρα από την Παρασκευή. Δεν θα έχουμε πλέον καύσωνα, θα μιλάμε για θερμοκρασίες που θα είναι ήπιες. Αλλά αυτό το πέρασμα της διαταραχής που δώσει τις καταιγίδες θέλουν προσοχή. Οι καλοκαιρινές καταιγίδες, ειδικά όταν οι ευείες είναι πολύ επικίνδυνες.
1: Πρέπει να πηγαίνουν με ομπρέλες στο Προεδρικό Μέγαρο.
2: Αυτό γιατί
1: Παρασκευή.
2: Υπάρχει και η δεξίωση τη Προεδρία τη Δημοκρατία, κύριε Λεγουβάρδο. Αν θα γίνει μέσα ή έξω τελικά.
3: Θα το δούμε βλέποντας τι κάνουν. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλές συνθήκες στη θερμοκρασία. Θα είμαστε λίγο κάτω από το κανονικό. Θα έχουμε δροσιά δηλαδή το Σαββατοκύριακο. χωρίς όμως κάτι ιδιαίτερο φωτός, και φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Η εκτίμησή μου όμως είναι ότι θα είναι ζεστή η επόμενη εβδομάδα, αλλά όχι τόσο ζεστή. Δεν θα έχουμε, δηλαδή,
1: πάμε τώρα σε αυτό που λέτε. Γιατί φέτος το καλοκαίρι, κατά τη γνώμη μου, έχουμε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι σε σχέση με τα προηγούμενα, σε αντίθεση με την Ευρώπη που είχε το πιο ζεστό καλοκαίρι, όσο εγώ θυμάμαι, με 45 επί εβδομάδες στη Γαλλία, την Ισπανία, μέχρι και την Νορβηγία φτάσανε. Γιατί αυτό φέτος?
3: Η κυκλοφορία ευνοούσε φέτος, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και το αποτέλεσμα είναι στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θερμές αρεσμένες κυρίως στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης. Πέρσι, πρόπερσι, αυτό είχε συμβεί σε εμάς. Γι' αυτό είχαμε και τους μεγάλους παραταμένους καύσωνες και το 23 και το 24 και το 25. Και στραβερά και το θέμα είναι ότι αν δούμε τη γειτονιά μας που είναι η Ευρώπη, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι κάπου στην Ευρώπη έχουν μεγάλους καύσωνες.
1: Ναι.
3: Κάποιες χρονιές όπως το 22, το 26 είναι στη Δυτική Ευρώπη, κάποιες χρονιές περισσότερες δυστυχώς όπως το 21, το 23, το 24, το 25 είχαμε στην περιοχή μας.
1: Και
3: αυτό θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε δυστυχώς. Οι καύσωνες θα γίνονται όλο και πιο συχνή κάπου στην ήπειρό μας. Θα κρατάνε πολύ και θα έχουν μεγάλη ένταση.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ κακό. Ξέραμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους καύσωνες, αλλά ότι θα γίνεται όλο και χειρότερο. Αυτό ξέρετε, το πόσο χειρότερο είναι το θέμα και πόσο πιο επικίνδυνο και για το περιβάλλον και για την υγεία, διότι η Ευρώπη μετρά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, 12.000 θανάτους, όχι ακριβώς από τον καύσωνα, αλλά θανάτους τους οποίους συνετέλεσε και ο καύσωνας για να επέλθουν. Που είναι πολύ σημαντικό. Μόνο τον Ιούνιο έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη 12.000 άνθρωποι.
3: Και στη χώρα μας κάνουμε, δεν αποδίδονται πάντα στην ομοπληξία. Αλλά είναι επιδείνωση των
1: αντικειμένων σημάτων. Σε δύσκολη κατάσταση, με τον καύσωνα να μπορεί να επιδεινωθεί.
3: Ακριβώς, επιδεινωθεί. Και αυτό, ειδικά σε μεγάλες πόλεις, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε πόλεις στη Δυτική Ευρώπη που δεν έχουν κλιματισμό τα σπίτια σε πολύ μικρό βαθμό ακόμα περισσότερο, αλλά και στις δικές μας, οι πολλές ημέρες του καύσωνα, οι θερμοκρασίες μένουν πολύ ψηλές και τη νύχτα, οι τροπικές νύχτες, όπως λέμε, οι θερμές νύχτες, που το είχαμε και τώρα. 4 μέρες κράτησε αυτός ο καύσωνας, και όμως τις τελευταίες ημέρες η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω τους 27-28 βαθμούς.
1: Γιατί πυρώνουν τα κτίρια, έτσι είναι οι μεγάλες πόλεις. Τώρα, μπορεί να γίνει κάποια πρόγνωση μεσοπρόθεσμη ή εμπειρικά να μας πείτε τι μας περιμένει φέτος το καλοκαίρι? Γιατί το ερώτημα είναι, γλιτώσαμε? Συνήθως τον Ιούλιο κάνει τους πιο μεγάλους καύσωνες. Μπαίνουμε στον Αύγουστο το άλλο Σάββατο, σε 9 μέρες από σήμερα. Μπαίνουμε στον Αύγουστο το άλλο

0: Και ναι, είναι πιθανό να έχουμε αυτό.
1: Α, μπορεί, ε.
0: Μειώνεται η πιθανότητα. Τον Ιούλιο έχουμε τους πιο πολλούς, αλλά πιθανό να έχουμε και τότε. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε μάλλον να το προβλέψουμε. Μπορεί να σου πω ούτε ναι ούτε όχι. Η μόνη πρόγνωση που έχουμε είναι ότι θα μιλάμε για ανάβηση που θα έχει θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει ένας μεγάλος καύσωνας. Θα έλεγα επομένως ότι δεν θα ξεπεράσουμε το 24, το πιο θερμό καλοκαίρι που βιώσαμε ποτέ στη χώρα μας. Αυτό ευτυχώς το γλιτώσαμε φέτος, γιατί περάσαμε, όπως είπαμε, το μισό καλοκαίρι χωρίς ακραία συμπεριφορά. Αυτό το πενθήμερο, το πολύ ζεστό, θα αλλάξει προς τα πάνω λίγο την κατάσταση, αλλά δεν θα το κάνει το πιο ζεστό. Αλλά δυστυχώς συσσωρεύονται την τελευταία δεκαετία πολλά θερμά καλοκαίρια. Παναλαμβάνω ότι το 24 ήταν το πιο ζεστό, του 2012 το δεύτερο και του 2025 το περσινό το τρίτο.
1: Α, το τρίτο μάλιστα. Ναι. Το θέμα είναι, κύριε Λαγουβάρδη, ότι δεν είναι μόνο τα καλοκαίρια που έχουν όλο και πιο συχνά, είναι κανόνα στα ακραία φαινόμενα, είναι οι 12 μήνες του χρόνου. Δηλαδή βλέπουμε ακραία φαινόμενα, βλέπουμε πολύ έντονα, εντοπισμένες χρονικά και τοπικά βροχοπτώσεις, καταιγίδες που προκαλούν πλημμύρες, το ίδιο και με το χειμώνα. Έτσι θα ζήσουμε, όλο και χειρότερα θα πηγαίνουμε, δεν υπάρχει ένα άνω φράγμα σε αυτό. Θα πηγαίνουμε χειρότερα, χειρότερα, χειρότερα κάθε χρόνο.
0: Δεν θα είναι κάθε χρονιά χειρότερα από την άλλη, ούτε σε κάθε χρονιά θα είναι πιο θερμή από την άλλη, ούτε κάθε καλοκαίρι πιο θερμό από την άλλη. Αυτά όμως θα γίνονται συχνότερα. Και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που λέτε, η καταγραφή του μέχρι τώρα, με πραγματικά στοιχεία, δείχνει ότι όντως έχει αυξηθεί η συχνότητά τους. Πάντα είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα, κάναμε αντιθέσει στι εφημερίδε των τελευταίων δεκαετιών και την αρχή του προηγούμενου αιώνα. Θα δούμε πολύ έντονα φαινόμενα στην Αθήνα, για παράδειγμα, και σε άλλε περιοχέ. Γίνονται όμως πιο συχνά, πιο έντονα. Παράδειγμα, ο Ντάνιελ, που ήταν κάτι ακραίο, που ποτέ δεν το περιμέναμε να συμβεί. Επομένως, αυτό που θα έλεγα είναι ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοια έντονα φαινόμενα όσο συνεχίζεται η κλιματική αλλαγή. Αν δεν σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή, αυτά τα οποία συζητάμε, δυστυχώς θα συζητάμε όλο και πιο συχνά στο μέλλον.
1: Ένα κεφάλαιο που θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καρτάλη, του καθηγητή, για το τι μπορούμε να κάνουμε για να το σταματήσουμε ή αν δεν μπορούμε να κάνουμε, και θα το ζούμε μέχρι τέλους και όλο και χειρότερα. Κλείνοντας με τα δικά σας στοιχεία, κύριε Λαγουβάρδα, είπατε ήδη, μας δώσατε το στίγμα ποιο είναι το πιο ζεστό, το πιο ψυχρό καλοκαίρι. Ως προς την Αθήνα, ειδικά, επειδή οι περισσότεροι ζούμε στην Αθήνα. Εκεί ποια είναι η παρατηρήση σας, διότι εκεί ζούμε με βουνά στα οποία έχουν γύρω-γύρω, που έχουν όλο και λιγότερο πράσινο, άρα οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη θερμοκρασιών, είναι πυκνά χτισμένη η πόλη, χτίζονται όλο και πιο ψηλά κτίρια και επομένως αυτό αντανακλά και περισσότερη θερμότητα. Υπάρχει κάποια μελέτη ειδικά για την Αθήνα, πόσο πιο δύσκολη, ξέρετε, το λέω, γιατί αυτό που συζητούσαμε.
0: Το οποίο το έχουμε δει μαζί, γιατί έχουμε πολύ στενή συνεργασία, θα το εξηγήσει πολύ καλά. Μεγάλες πόλεις με μεγάλα κτίρια που δεν επιτρέπουν τη φυσική ροή του ανέμου, με λίγο πράσινο, λίγα δέντρα. Τα δέντρα δεν θα δροσίσουν ολόκληρη την πόλη, δημιουργούν όμως σημεία τα οποία είναι πιο δροσερά. Εδώ και στα βελάκια βλέπετε χτίζονται πλατείες σε διάφορα σημεία και δεν βάζουν δέντρα, βάζουν ελάχιστα.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, γιατί το συζητούσα. Μόνο αυτό να μας πείτε και θα κλείσουμε. Λέγαμε με τη Λουκία και το λέμε όλοι αυτό που κουβεντιάζουμε, ότι δείχνει 38 βαθμούς, αλλά νιώθουμε σαν 48.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η αισθητή. Πολύ υψηλή αισθητή θερμοκρασία.
0: Και αυτό μας κουράζει, όπως είπα και πριν, και οι ψηλές ελάχιστες τη νύχτα. Δεν ανακουφιζόμε στις μεγάλες πόλεις κάποιες ώρες της ημέρας. Γιατί στη Σπάρτη που λέτε και με 42 βαθμούς, αν το βάθμο θερμοκρασία πέφτει στους 20-22. Νιώθεις επομένως μια ανακούφιση.
2: Αν είχαμε περισσότερο πράσινο, κύριε Λαγουβάρδο, σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ναι.
0: Έχουμε κάνει μετρήσεις με μετρολογικό σταθμό πάνω σε αυτοκίνητο γύρω από το πεδίο του Άερος, νύχτα με καύσωνα πέρυσι και πρόπερσι, και οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλύτερες. Και μπαίνοντας με στην Κυψέλη, για παράδειγμα, αμέσως η θερμοκρασία φεύγει προς τα πάνω. Νυχτερινές θερμοκρασίες μιλάω. Επομένως, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θέλουν περισσότερο πράσινο, θέλουν περισσότερο χώρο, δεν τον έχουμε. Ο κ. Κατάλης θα σας τα εξηγήσει, νομίζω, και ρωτήστε τον γι' αυτό, γιατί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα προστατεύσουμε τις πόλεις? Ναι, έχουμε το πρόβλημα, γιατί πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μόνο με την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να προσαρμοστούμε και μέσα να μετριάσουμε τις επιπτώσεις, ειδικά σε μεγάλες πόλεις. Για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή, το μεγαλύτερο θέμα που θα το δημιουργήσει, που δημιουργεί ήδη, είναι οι καύσωνες και κυρίως οι επιπτώσεις τους. Καταρχάς στην υγεία μας στις μεγάλες πόλεις και φυσικά σε άλλους τομείς, οικοσυστήματα, τα δάση που γίνονται πιο εύλεκτα, η αγροτική παραγωγή η οποία πλήττεται.
1: Τώρα, ξέρετε, το κλείσιμο μας εξηγεί το πιο σημαντικό. Κλιματική κρίση φανταζόμαστε ότι είναι κάτι γενικό, με τη μόλι του περιβάλλοντος. Όχι, είναι εδώ. Η κλιματική κρίση τα βγάζουμε εμείς τα μάτια.
2: Είναι εδώ και είναι και πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτός που χτίζει την Αθήνα, που μαστερεί το πράσινο, που είναι όλο κτίρια, κτίρια, κτίρια και καθόλου πράσινο, αυτό είναι επίσης κλιματική αλλαγή. Εμείς το κάνουμε αυτό, δεν κάνει κάποιος άλλος. Οι ίδιοι το σχεδιάζουμε, οι ίδιοι το βιώνουμε και οι ίδιοι έχουμε την ευθύνη γι' αυτό.
0: Οι πόλεις μας δυστυχώς δεν είναι φτιαγμένες, ειδικά ελληνικές πόλεις για αυτές.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βιώμε. Να είστε καλά, χάρη και
1: κύριο, και εμείς, Κώστα Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου, και νομίζω ότι πάντα είναι η χαρά μας, Λουκία, να μιλάμε με έναν άνθρωπο που ξέρει τόσο καλά το περιβάλλον. Πρέπει να σου πω ότι ξέρεις ποιο είναι ο διαδικτυακός τόπος με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

0: Το μετέωρο, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, βέβαια.
1: Διότι όλο αυτό είναι ένα μέρος της ζωής μας, καθημερινότητάς μας, ο καιρός. Και έτσι όπως αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, μπαίνει όλο και πιο δυσάρεστα στην καθημερινότητά μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μας συμβαίνει. Μα συμβαίνει γιατί φταίμε εμείς. Φταίει κάποιος άλλος.
0: Ναι, φταίμε εμείς και άλλα. Φταίμε γιατί δεν κάνουν και αυτά που πρέπει να κάνουν.
1: Αυτοί που.
0: Ναι, εμείς χτίζουμε, αλλά από την άλλη κάποιοι δίνουν τις άδειες για να χτίζουμε. Είναι συνολικό το θέμα.
1: Τώρα είπες κάτι πολύ σωστό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν πάει και χτίζει ο καθένας χωρίς άδεια.
1: Για κάθε κτίριο είχαμε και ένα δάσος δίπλα.
0: Ακριβώς. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Εδώ έχουμε 100-0.
0: Γιατί η ευθύνη είναι γενικότερη.
1: Και μετά λέμε πώ ζηταθήκαμε.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει και χώρος πλέον κενός, να το πω έτσι, να κάνεις ένα πάρκο.
1: Σωστά το λες.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σωστά. Κάθε χιλιοστό χτίζεται και χτίζεται και όλο και πιο ψηλά και με κτίρια τα οποία εκπέμπουν και θερμότητα. Βλέπεις τα κτίρια, όλα αυτά που είναι με σίδερο και γυαλί, δεν είναι οι μικρές παλιές πολυκατοικίες και μονοκατοικίες. Είναι κτίρια τα οποία είναι σαν να βάζεις πέθρες θερμάστρες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Με ξεμπάρισαμε, Θράκων.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχει και άλλα όργανα, Λουκία, γιατί ο Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ήταν με έναν ξένο επίσημο δίπλα του, τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον Λουίς Μοντενέγκρο, μίλησε καθαρά πολιτικά για τις εκλογές και έριξε και άναψε φυτίλια. Θα έχουμε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Θες να ακούσεις τι είπε?
1: Τι είπε?
0: Λοιπόν, είπε ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, το ξανάπε, και συνέχισε. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο, τζάμπα είναι. Πώς το βλέπεις?
1: Καταπληκτικό.
0: Δηλαδή αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι τάζουν ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, γιατί ξέρουν ότι θα κυβερνήσουν. Άρα ότι και να πούν πώς θα το κάνουν. Άρα ό,τι να είναι λένε. Αυτό θα ανάψει πολύ μεγαλύτερες φωτιές, είμαι βέβαιος. Και νωρίτερα είχαμε και την.
1: Είχαμε και στη Βουλή ένταση πάντως νωρίτερα. Γιατί
0: για
1: είχαμε
0: τη
1: άρση ασυλίας τόσο του κυρίου Σαλμά, ναι, όσο και τη κυρία Κωνσταντοπούλη. Με τον κύριο Σαλμά έχει γίνει ένα χαμό.
0: Έχει εξαιρετική σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Διότι κατέθεσε μηνύματα Γεωργιάδη ότι ζητούσε από Νοβάρδης να δώσει χρήματα σε μίντια, ναι, και ότι μιλούσε με προστευόμενους μάρτυρες. Έχει γίνει ένα χαμό μεταξύ του. Έχει εμπλακεί και το Πασόκ, το οποίο ζητά από την κυβέρνηση να πάρει θέση.
0: Έτσι. Και στον αντίποδα αυτών που είπε ο Πρωθυπουργός και σου είπα που είπε ο κύριος Δούκου νωρίτερα μου έλεγε, ήταν ο κύριος Τσούκαλας το Πρωιστόπεν, ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα νεοφιλελεύθερο σκληρόφορο μπηχτικό κόμμα που λέει σου μειώνω 10 ευρώ τον άμεσο φόρο και σου παίρνω 50 ευρώ από τον έμεσο φόρο. Λέει ο κύριος Τσούκαλας, δηλαδή, επειδή λέει μείωσε 83 φόρους. Μειώνει φόρους, λέει ο κύριος Τσούκαλας, αλλά στα παίρνει από την έμεση φορολογία. Και επίσης λέει τη διαπλοκή και τη διαφθορά της έχει κοστολογήσει αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό είναι μια κουβέντα που το ακούμε και από το Πασό και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δηλαδή λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει ούτε ευρώ παραπάνω, αλλά αν εμείς μαζέψουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, μπορούμε να εξασφαλίσουμε δισεκατομμύρια. Και επίσης λένε, η τελευταία είναι νέο επιχείρημα της αντιπολίτευσης. Εσείς. Αυτά τα 2 δις που λέτε θα δώσετε 1-2 δις στη ΔΕΘ, πούντα. Και τι περισσεύουν για εσάς και δεν περισσεύουν για εμάς 2 δις. Και πότε κοστολογήσατε αυτά που είχατε πει για τον νόμο Κατρούγκαλου, για παράδειγμα, το καταργήσετε. Και αυτό είναι ένα θέμα, Λουκία. Και γίνεται πολλή συζήτηση για τον νόμο Κατρούγκαλου και όλοι λένε αυτό που μας λέει ο καθηγητής Μητρόπουλος θες.
1: Ότι υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες οι οποίες είναι ακόμα εδώ.
0: Συντάξεις, Λουκία.
1: Ναι, είναι ακόμα εδώ και οι νέες συντάξεις βγαίνουν με τον νόμο Κατρούγκαλου πολύ μειωμένες. Από ό,τι βγαίνανε παλιότερα δηλαδή. Πριν προ-νόμου Κατρούγκαλου.
0: Ακούω όλο και πιο συχνά να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, είναι νόμος Τσίπρα. Και το λέω αυτό διότι.
1: Η ρήτρα Τσίπρα.
0: Ναι, το λέω αυτό διότι κανείς υπουργός δεν φτιάχνει μόνο τον νόμο που ψηφίζει από τη Βουλή. Ο νόμος είναι της κυβέρνησης, δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου. Όντως είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αν κάνει κάτι καλό ή κακό τώρα ο Μητσοτάκης, δεν θα είναι νόμος Πιερακάκη ή νόμος Κεραμέως, θα είναι νόμος Μητσοτάκη. Δεν είναι δηλαδή ο κάθε υπουργός μπορεί να φέρει ένα νόμο και να τον περάσει.
1: Βέβαια.
0: Δεν τον κρίνει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε σε. Πάμε σε ειδήσεις. Πάμε σε ειδήσεις. Έτσι, μουσικά θα πάμε στις ειδήσεις. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το περιβάλλον, το θέμα της ημέρας, με τον καθηγητή, τον κορυφαίο επιστήμονα για το περιβάλλον, τον κύριο Κώστα Καρτάλη. Και μετά θα ανοίξουμε το κεφάλαιο, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Είπαμε δύο αριθμούς που κοιτάμε σήμερα: θερμοκρασίες και τιμή πετρελαίου. Τιμή πετρελαίου είναι, επειδή είναι η θερμοκρασία η πιο ψηλή, πόσο μας είπε ο κύριος Λογβάρδος, 42,3 αυτή την ώρα. Και έχουμε το πετρέλαιο $95 το βαρέλι, 30% πάνω σε σχέση με 3 εβδομάδες πριν, που όλοι καταλαβαίνουμε μαζί με το αέριο και το ρεύμα τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Ο κ. Παπαγεωργίου και ο κ. Χατζηθεοδοσίου θα είναι μαζί μας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε...
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας. Είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου και βαριά θα είμαστε μέχρι και τις 5 εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score σε μια μέρα με μεταγραφές και σήμερα. Έγινε γνωστό ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα γίνει η κατανομή των ομίλων στη National League 2 αλλά και στην Women Basketball League διαδικτυακά μέσω από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube, εκεί όπου θα μάθουμε ξεκάθαρα τους αντιπάλους που θα έχει την φετινή σεζόν ο Ιπποκράτης και σε ό,τι αφορά το ανδρικό του τμήμα για την National League 2 και σε ό,τι αφορά το γυναικείο τμήμα για την Women National League.

Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις από νωρίς το πρωί. Αρχικά μια ανακοίνωση με την οποία ο Σταμάτης Οντογρού και οι συνεργάτες του ευχαρίστησαν την ομάδα του Οπηλίου για την συνεργασία όλη αυτή την διετία, ενώ έγινε γνωστό και ότι ο Λευτέρης Κατσούλης, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν προπονητής της Ακαδημίας του Αντίμαχου και εκείνος θέλησε να ευχαριστήσει ουσιαστικά μέσα από την ανακοίνωσή του την ομάδα του Αντίμαχου και να κάνει γνωστό πως συνεχίζει την προπονητική του διαδρομή στην ομάδα του Οπηλίου, εκεί όπου, για όσους δεν ξέρουν, πρόεδρος θα είναι βασικά και επίσημα πια ο πατέρας του Λευτέρη Κατσούλη, ο Πέτρος Κατσούλης. Ξεκίνησε χθες με αρκετό κόσμο, με αρκετές συμμετοχές, με πάρα πολύ όμορφο κλίμα. Το 9ο COS 3x3 Basketball Festival στην πλατεία Ανταγόρα. Θα ακούσουμε σε λιγάκι και τα όσα δήλωσαν χθες εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας στην διοργάνωση. Ο Δήμαρχος ΚΟ, ο Διοδόσης Νικηταράς, η ομάδα του της Περιφέρειας, ο Μπάμπης Ναυροζίδης, η Δίνας Βίνου δεν μίλησε, ο Μπάμπης Ναυροζίδης, ο Παναγιώτης Χάντζη Χριστοφής επίσης από τον Δήμο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία για να ακούσουμε και τα όσα είπαν χθες. Συνεχίζεται σήμερα με μία των ενδιαφέρων η διοργάνωση με πάρα πολλές συμμετοχές. 94 τελικά ήταν οι συμμετοχές στις οποίες κλείδωσε η διοργάνωση. 94 συμμετοχές κλείδωσε η διοργάνωση και έτσι θα πορευτεί μέχρι και την Κυριακή, όπου θα πέσει και επίσημα πια η αυλαία της διοργάνωσης με τους τελικούς ανακατηγορία.

0: Η είδηση της ημέρας μας έρχεται από την Αστυπάλαια, γιατί η ομάδα πριν από περίπου 5-10 λεπτά μας έστειλε ένα mail με το οποίο έκανε γνωστό πως δεν θα συμμετέχει στο επόμενο πρωτάθλημα. Οι υποσχέσεις που λάβαμε παρέμειναν υποσχέσεις, αναφέρει χαρακτηριστικά ο σκύλογος. Θα το δούμε αναλυτικά στην συνέχεια, θα το διαβάσουμε αναλυτικά το δελτίο τύπου της ομάδας, αλλά πριν από αυτό νομίζω ότι πρέπει να πάμε να ακούσουμε τα όσα υπόθηκαν χθες στην πλατεία Ανταγόρα, τα όσα είπαν οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί εχθές στην πρεμιέρα της ένατης διοργάνωσης του συλλόγου, της ένατης διοργάνωσης του Φίβου στην πλατεία Ανταγόρα, με την συμμετοχή πάνω από 94 ομάδων, βασικά ακριβώς 94 ομάδων στην διοργάνωση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπαν ο Θεοδόσης Νικηταράς, ο Μπάμπης Ναυροζίδης, ο Παναγιώτης Χατζηστοφής και ο Νίκος Μημένης, και επιστρέφουμε.
1: Περιμένει όλη η κοακή κοινωνία έξω και από την μεγάλη αθλητική οικογένεια του μπάσκετ. Είναι ένα πολύ μεγάλο event, το event του καλοκαιριού θα έλεγα. Πολλά πολλά συγχαρητήρια σε εσάς, σε όλους τους διοργανωτές και βέβαια στο πλήθος των αθλητών και όλων όσοι μας επισκέφθηκαν για αυτό τον λόγο. Καλές επιτυχίες και πολλές πολλές συμμετοχές.
2: Καλησπέρα και από μένα. Σε συνέχεια, αγαπητέ Πρόεδρε, όλων όσων είπε και ο Δήμαρχος, εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα ως Περιφερειακή Αρχή που έχουμε τη δυνατότητα μαζί με το Δήμο Τσικό και όλους φυσικά αυτούς τους δεκάδες χορηγούς που στηρίζουν αυτό το θεσμό να είμαστε κοντά σας, μέσα σε όλους αυτούς τους μικρούς και μεγάλους αθλητές που περιμένουν το 3-3. Φέτος είναι και ο δικός μου γιος, οπότε ξέρω από πρώτο χέρι τι σημαίνει να περιμένεις και να μετράς τις μέρες για μια τέτοια διοργάνωση. Να έχετε δύναμη να συνεχίσετε και να είστε πάντα καλά. Καλούς αγώνες και πολλούς πόντους.
3: Λοιπόν, το ένα το Coast 3-3 υπό τη διοργάνωση του Φίβου, το know-how το έχει, το γνωρίζουμε, το ξέρουμε, το βλέπουμε κάθε χρόνο και καλύτερα. Από ένα πρόχειρο υπολογισμό βλέπω ότι θα λάβουν μέρος πάνω από 180-190 αθλητές, διάφορες κατηγορίες. Περιμένουμε πώς και πώς όλοι μας θεωρώ το θέαμα να ανεβαίνει κάθε χρόνο όπως ανεβαίνει με τις συμμετοχές επαγγελματικών αθλητών που κοσμούν τα σαλόνια της Α2 και όχι μόνο. Εγώ προσωπικά περιμένω πώς και πώς την κατηγορία family για τους ευνόητους λόγους, γιατί αυτός είναι ο αθλητισμός. Το χαμόγελο που θα ζωγραφιστεί στα κύλη του πατέρα και της μητέρας, της οποίας θα δουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν με τα παιδιά τους, με τους γιους τους, με τους κόρους στον αθλητισμό, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Είναι η απόλυτη επιβράβευση. Εμείς ως Δήμος Σκο στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις δράσεις και η περιφέρεια και ο Δήμαρχος και εμείς και εγώ ως αντιδήμαρχος αθλητισμού. Θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις κατηγορίες και θα τα πούμε και στους μεγάλους τελικούς. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας πω, κάνουμε ένα συχνό λάθος, τουλάχιστον το κάνω εγώ, για να μην αναφέρω τους συναδέλφους μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά όλα τα μέσα που καλύπτουν αυτές τις διοργανώσεις, διότι δεν είναι απλό. Αναλαμβάνουν όλες τις ώρες από την αρχή του τουρνουά έως το τέλος, το Γιάφκα Σπορ, τη δημοτική τηλεόραση και όλα τα μέσα τα οποία καλύπτουν αυτές τις αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις. Και μπορούμε να τις χαρούμε πάρα πολλές φορές από το σπίτι μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έμπρακτη στήριξη του COS 3x3 Basketball Festival. Από την πρώτη μέρα είστε δίπλα μας, στηρίζετε αυτό το τουρνουά, που πλέον είναι ένα από τα μακροβιότερα τουρνουά αυτού του είδους για ένα τη συνεχόμενη χρονιά. Φέτος αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε τις εγγραφές γιατί θα ξεπερνούσαμε τις 100 ομάδες και δεν είχαμε χώρο για να βάλουμε χώρο και χρόνο για αυτές τις ομάδες. Σταματήσαμε σε 92, αλλεπάλληλα ρεκόρ συμμετοχών και φέτος. Να είμαστε όλοι καλά, να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε παίζοντας μπάσκετ.
0: Αυτά υπόθηκαν λοιπόν χθες στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, στην πρεμιέρα του ένατου COS 3x3 Basketball Festival, μια διοργάνωση η οποία ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή.

Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από την ομάδα της Αστυπάλειας με την οποία κάνει γνωστό ο σύλλογος πως δεν θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα που έρχεται. Διαβάζουμε και την επιστολή της ομάδας. Η διοίκηση ουσιαστικά εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη απόφαση, κάνοντας λόγο για ανεκπλήρωτες υποσχέσεις σχετικά με τη δημιουργία κερκίδας στο άνθιμος καυσής, αλλά και για τα σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Όπως αναφέρει λοιπόν ο σύλλογος προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Δωδεκανήσου, αξιότιμη κύριο, ο αθλητικός όμιλος Αστυπάλειας χωρίς καμία δική του ευθύνη δεν θα καταφέρει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να κάνει το αδύνατο δυνατό. Με μεγάλη μας λύπη σας δηλώνουμε ότι δεν θα συμμετάσχουμε στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Β' κατηγορίας ομιλού νήσων της Ένωσης για την περίοδο 26-27. Δυστυχώς οι υποσχέσεις που λάβαμε την τελευταία διετία παρέμειναν υποσχέσεις. Η δημιουργία κερκίδας στο γήπεδό μας Ανθίμος Καψής στο Μαρμάρι, την οποία έχει υποσχεθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παραμένει στα χαρτιά. Η κατασκευή της κερκίδας θα φέρνει σημαντικά έσοδα στην ομάδα που θα την οδηγήσει σε έκδοση εισιτηρίων διαρκείας. Δυστυχώς οι αρμόδιοι μας παραπέμπουν από τον Άναστον Καϊάφα, όταν σε άλλα νησιά εκτελούνται έργα εκατομμυρίων ευρώ. Κουραστήκαμε να παρακαλάμε φίλους γνωστούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο νησί, ακόμα και αγνώστους, για να μαζέψουμε τα χρήματα που απαιτούνται, ώστε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και τα παιδιά μας και να έχουμε διέξοδο στον αθλητισμό. Το δεύτερο χτύπημα ήρθε με διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλειας με τα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων. Δεν αρκεί και δεν εξυπηρετεί η σύνδεση μία φορά την εβδομάδα με το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούσαν να έρθουν στο νησί μας, αλλά και εμείς υποχρεωνόμασταν να πληρώνουμε χιλιάδες ευρώ για αεροπορικές μετακινήσεις, διαμονές και φαγητό. Δυστυχώς δεν είμαστε εκατομμυριούχοι ώστε να μπορέσουμε να μετράμε τις δαπάνες μας. Προσπαθήσαμε ώστε να υπάρξει επίσημη αθλητική δραστηριότητα στο νησί, αλλά δεν μας στήριξαν για να τα καταφέρουμε. Ίσως στο μέλλον τα πράγματα να είναι διαφορετικά και να ξαναδούμε την ομάδα μας στο πρωτάθλημά σας. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια που λάβαμε από εσάς όλο αυτό το διάστημα. Το ΔΣ του Αθλητικού Συλλόγου Αστυπάλειας. Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, οκ. Προφανώς οι άνθρωποι έκαναν τρομερή προσπάθεια αυτά τα δύο χρόνια και το έχουμε συζητήσει και εμείς πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή. Ότι ίσως θα έπρεπε κιόλας να στηριχθεί ακόμα περισσότερο αυτός ο σύλλογος. Λέγαμε πάρα πολλές φορές για το ότι δεν πήγαν ομάδες εκεί, δεν ταξίδεψαν. Οπότε ερχόταν στην πάλη για να παίξει εδώ, γενικά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπιζόταν έδειχνε, ρε παιδί μου, μια όχι τόσο μεγάλη σοβαρότητα και από τους συλλόγους, όχι τόσο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά πολλές φορές ήταν ένας διαιτητής, δεν ήταν τόσο οργανωμένα τα πράγματα. Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια του συλλόγου δεν είχε να κάνει με αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα του συλλόγου είχε να κάνει με το ότι οικονομικά δεν μπορεί η ομάδα να ανταπεξέλθει και νομίζω ότι πέρα από το κομμάτι με την εξέδρα και με τα χρήματα τα οποία θα μπορούσε να πάρει ο σύλλογος από εκεί, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό το κομμάτι με την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα στην σεζόν, τη χειμερινή, είτε να πας είτε να έρθεις από την Αστυπάλεια, και οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Και είναι κρίμα, γιατί έκαναν τρομερή προσπάθεια. Είναι κρίμα που δεν θα τους έχουμε στο νέο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Θα έχουμε κάποιον από την ομάδα από τις επόμενες μέρες, ίσως τον Κώστα Καραπηδάκη, να τα πούμε, να μας πει και εκείνος περισσότερα σε μία από τις επόμενες εκπομπές.

Μητσοτάκης, οτιδήποτε άλλο έχει γίνει μεταγραφικά. Ανανέωσε με τον Βαθύ ο Λευτέρης Σάντος. Ο σύλλογος αναφέρει ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται για μια ομάδα και υπάρχουν εκείνοι που αποτελούν την ίδια την ταυτότητά τους. Ο αθλητικός όμιλος Βαθύ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Σάντο Λευτέρη. Να πούμε για αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για τον Λευτέρη Κατσούλη, ο οποίος έπειτα από τρεις δημιουργικές σεζόν στην Ακαδημία του Αντίμαχου γνωστοποίησε την απόφαση του να αποχωρήσει από τον σύλλογο και να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στην Ακαδημία του Αοπηλίου. Εντάχει αυτά που αναφέρει, η ζωή κάνει κύκλους, κάποιοι και κλείνουν όσο και δύσκολο και αν είναι για να ανοίξουν νέοι. Ύστερα από πολλή σκέψη και αφού ζήγησα προσεκτικά κάθε δεδομένο, ήρθε η στιγμή να πάρω μια από τις πιο δύσκολες αλλά και πιο συνειδητές αποφάσεις της μέχρι τώρα πορείας μου. Έπειτα από τρεις υπέροχες ποδοσφαιρικές σεζόν, αποχαιρετώ τις Ακαδημίες του Αντίμαχου. Ένα σύλλογο που εμπιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή, πίστεψε σε μένα και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω τα πρώτα μου βήματα στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε εύκολα, πηγάζει όμως από την ανάγκη και την υποχρέωση που νιώθω απέναντι στον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μου σε κάθε βήμα της ζωής μου, τον πατέρα μου. Με την ίδια αγάπη, το ίδιο μεράκι και την ίδια δίψα για δουλειά, ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο στην Ακαδημία του Αοπηλίου με στόχο να προσφέρω όσα περισσότερα μπορώ στα παιδιά και στο ποδόσφαιρο του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Μιχάλη Σκαλέρη, τον Γιάννη Κορτέση και τον Κώστα Τσιρίλε για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και όλα αυτά που μου προσέφεραν. Κάθε τέλος είναι η αρχή για κάτι νέο. Με σεβασμό, ευγνωμοσύνη και αισιοδοξία συνεχίζω το ταξίδι, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Λευτέρης Κατσούλης. Ενώ σας έλεγα επίσης για την κοινή δήλωση που έκαναν ο Σταμάτης Στογρού, ο Δημήτρης Παπαθεοδόλου και ο Στάθης Νικολόπουλος. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Αοπηλίου για την συνεργασία που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Ήταν μια διετία γεμάτη απαιτήσεις, δυσκολίες και προκλήσεις μέσα σε ένα ιδιαίτερο δύσκολο μονοπάτι για την ομάδα. Παρ' όλα αυτά, δώσαμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό. Με μοναδικό στόχο το καλό του συλλόγου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ αξίζει στον πρόεδρο Θοδωρή Πάχο για την στήριξη, την εμπιστοσύνη και την παρουσία του δίπλα μας σε όλη αυτή την διαδρομή. Ευχαριστούμε επίσης την διοίκηση του συλλόγου, όλους τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνεργαστήκαμε, αλλά και τον κόσμο της ομάδας που μας στήριξε και στάθηκε στο πλευρό μας. Ευχόμαστε ολόψυχα στον Αοπηλίου κάθε επιτυχία στη νέα του προσπάθεια και το καλύτερο δυνατό για την συνέχεια.

Σταματογραφικά και για να απαντήσω στον φίλο του Παντελή. Ο Λατόρε, ναι, δεν ξέρω αν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, αλλά βλέπω, διαβάζω τουλάχιστον, μαθαίνω να το πω καλύτερα το ρεπορτάζ, ότι υπήρχε ένα κόλλημα με την ομάδα της Άρα Φάντου και πολύ πιθανό να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ομάδα του Απόλλων Καλυθιών. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί κάτι ή θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, πάντως αυτό θα γίνει. Με αμέτωτη ένταση προχωράει ο Διαγόρας στην προετοιμασία του για την αγωνιστική περίοδο. Τρέχει λιγάκι τώρα, λίγο πιο έντονα, τις ανανεώσεις. Νίκος Κλονάρης, Δημήτρης Νικολάου και Φίλιππος Χαρίτος ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον Σύλλογο. Η διοίκηση του Διαγόρα ευχήθηκε στους παίκτες μια υγιή. Νίκος Κλονάρης, Δημήτρης Νικολάου.

αυτός ο οποίος τρέχει ουσιαστικά τον σύλλογο. Δεν μπόρεσε να γίνει κάτι περισσότερο, να υπάρχει ένας σύμμαχος βασικά στον Νίκο τον Σαββαίδη, και η ομάδα τρέχει λίγο πιο γρήγορα τώρα, λίγο πιο έντονα τις τελευταίες ημέρες, να είναι έτοιμη να παρουσιαστεί έτοιμη τη νέα σεζόν. Συνεχίζεται η στελέχωση της αντρικής ομάδας της Ρόδου με έμφαση στους νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Ο Μιχάλης Καραμάνος, γεννημένος το 2009, έχει αγωνιστεί παλιότερα στον σύλλογο, είναι παιδί του συλλόγου, αγωνίστηκε την περασμένη χρονιά στην Β' κατηγορία με τον Κλειόβουλο Λίνδου και επιστρέφει στην ομάδα της Ρόδου. Ένα αξίζει να αναφέρουμε για μια αλλαγή που υπήρχε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ άλλαξε την σύνθεση των ομίλων της ΓΑΜΑ Εθνικής για να αγωνιστεί, για την αγωνιστική περίοδο 26-27, με την Δόξα Βίρουνα να τοποθετείται στον 8ο ομιλό και τον Αστέρα Μαγόλας στον 9ο ομιλό. Στο νέο πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν 113 ομάδες σε 10 ομίλους, με τις ισορροπίες άνοδος και υποβιβασμού να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Με 4 ομάδες θα προβιβαστούν, μόνο 4 ομάδες θα προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία, ενώ 30 σύλλογοι θα υποβιβαστούν στο τέλος της χρονιάς. Από τον 8ο όμιλο, στον οποίο συμμετέχουν οι ομάδες της Δωδεκανήσου, θα υποβιβαστούν συνολικά 3 ομάδες. Τώρα, για ποιον λόγο έγινε αυτό την φετινή χρονιά, δηλαδή για ποιον λόγο έπρεπε να ανέβουν τόσες πολλές ομάδες για να υποβιβαστούν στο τέλος της χρονιάς 30 ομάδες και να γίνουν πάλι λιγότερες όπως ήταν. Ο Θεός και η ψυχή της ΕΠΟ για το τι έχει γίνει. Γιατί αυτή η χρονιά πάλι μοιάζει σαν να είναι μια σεζόν Δέλτα Εθνικής. Και είναι και χαρακτηριστικό ότι δεν κατάφεραν να τις κάνουν τις ομάδες 120, γιατί το πρόβλημα είναι πάντα το ίδιο. Είναι πάντα οικονομικό, είναι πάντα αυτό που έχει να κάνει με τα ταξίδια και με τα ακτοπλοϊκά και την μικρή βοήθεια που έχουν οι ομάδες από όλο αυτό. Δεν έγιναν καν 120 ομάδες, έμειναν 113. Έγινε ένα νταβαντούρι εκεί για το ποιος θα πάει πού στο διαχωρισμό των ομίλων. Και όλο αυτό για να τελειώσει η χρονιά και να πέσουν πάλι ένα σκασμό ομάδες για να γίνουν του χρόνου λιγότερες, για να ξαναπούμε πάλι το ίδιο σενάριο που λέμε εδώ και 20 χρόνια, ότι του χρόνου να είναι πιο ανταγωνιστικό, να είναι καλύτερο και πάει λέω. Και όταν θα φτάσει πάλι η εποχή για να υπάρχουν οι εκλογές στην ΕΠΟ, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, θα ανέβουν πάλι όλοι οι πρωταθλητές χωρίς μπάρας ανόδου γρήγορα στην εθνική κατηγορία. Την χρονιά που έρχεται, χαρακτηριστικό για να το πούμε κιόλας, δεν θα έχουμε μπάρας ανόδου. Δεν θα ανεβαίνει απευθείας ο πρωταθλητής όπως έγινε φέτος. Από το τοπικό δηλαδή στην ΓΑΜΑ Εθνική.

Σήμερα στις 6 ξεκινά το πρόγραμμα για το τουρνουά, για το 1ο 23x3 Basketball Festival. Βλέπω και σήμερα κατηγορίες Under 11, Under 13 κοριτσιών, Under 9 μεικτό. Αρκετά παιχνίδια κιόλας στην Under 9. Στην αρχή έχει κατηγορία Family, κατηγορία 18+. Και τα παιχνίδια τα οποία θα δούμε σήμερα, θα παρακολουθήσουμε σήμερα στην πλατεία Ανταγόρα. Να πούμε ότι σε λιγότερο από έναν μήνα ξεκινάει η προετοιμασία του Κολοσσού, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Μήλωνα. Η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 17 Αυγούστου. Η ομάδα θα επιστρέψει στις 5 Σεπτεμβρίου στην Ρόδο και στις 13 θα αναχωρήσει για την Βουλγαρία, που θα ξεκινήσει την προσπάθειά της για την πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League. Τα φιλικά αναμένεται να ανακοινωθούν προσεχώς για τον σύλλογο. Η Αέρα Φάντου ανανέωσε την συνεργασία με τον Αντώνη Μαχέρα, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν να φύγει, έμεινε τελικά, ανανέωσε τη συνεργασία. Βγήκε και σχετική ανακοίνωση, όπως βγήκε και για τον Έκτορα Λουιζάκη, ο οποίος επίσης θα αγωνίζεται και τη νέα χρονιά στην ομάδα της Αέρα Φάντου, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε η ΑΕΚ Καταβιάς, η οποία και εκείνη, όπως και ο Αοπηλίου, έκανε θελούσια έξοδο στην Β' κατηγορία. Η ΑΕΚ Καταβιάς ευχαριστεί τον προπονητή Χρήστο Χωρίτη και τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Αποστολάτου, Μιχάλη Βογιαντζή, Νίκο Γούλα, Χρήστο Καστρενό, Άγγελο Κυπαρισάβ, Μιχάλη Μούχο, Νίκο Νικάνδρου, Αλέξανδρο Παγκράτη, Μανώλη Παπαβεργή, Χρήστο Στεριόπουλο, Παναγιώτη Στόιλα και Ηλία Τριχάκη για την προσφορά τους στην ομάδα μας και τους εύχεται καλή συνέχεια. Ξανά στον Οκουσίλο θα αγωνιστεί ο Γκαμπριέλ Κομίνη, όπως ανακοινώθηκε από τον Σύλλογο. Ενώ ένα παιδί από την Λέρο, ο Μανώλης Κλειδονιάρης, ο τερματοφύλακας της ομάδας, θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στα Αστέρια Δραπετσόνας. Σαν μπουζουξίδικο ακούγεται.

Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι των δικηγόρων. Δεν έχω δει σκορ. Θα το δω τώρα για να σας πω το σκορ, να δω πόσο είναι το μάτς. Το παιχνίδι των δικηγόρων της ΚΟ απέναντι στους δικηγόρους της Δράμας. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ΚΟΣ Δράμα είναι το παιχνίδι. 30-22 βλέπω ότι προηγείται η ομάδα της ΚΟ στο ημίχρονο, σε ένα παιχνίδι στο οποίο αγωνίζεται και ο Ζαφίρης ο Δρόσος. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αγωνιστεί στα επόμενα. Οι αγώνες είναι σε τηλεοπτική μετάδοση από το Sports Stats Greece. Μπορείτε από εκεί να τους δείτε. Πραγματοποιούνται στην Ρόδο με την στήριξη της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Οι αγώνες οι οποίοι μεταδίδονται σε τηλεοπτική μετάδοση. Αυτά νομίζω για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Να ξεφύγουμε και λίγο αύριο από το κομμάτι της Δωδεκανήσου, να δούμε και τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, η Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα. Διάθεση δωρεάν εισιτηρίων από 17 εβδόμου στη Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και στο πεζόδρομο του Ακταίων καθημερινά 10 με 2.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
7: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
9: Gold Line Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Να σταματήσουν τον ΠΑΟΚ με την ποιότητά του, ζήτησε από τους παίκτες του ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου, Ιγκόρ Κότσιουκ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σέντρα αύριο στις 8 το βράδυ στο Λιουμπλίν της Πολωνίας, που έχει ως έδρα η ομάδα της Ουκρανίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather.
12: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά επιρροτικά, σποράδες και έβια. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική και μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, να το πιάσουμε διαφορετικά. Είναι φανερό ότι αυτό το έχεις γράψει πριν ο Ολυμπιακός πάρει το ευρωπαϊκό.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και μετά.
1: Μετά δεν μου πήγε η καρδιά να αλλάξω το στίχο. Με όλη την πίεση και την κατακραυγή όλων των φίλων μου που είναι όλοι Ολυμπιακοί. Και. Τι να σου πω. Και πολλών. Μεγάλων προσωπικότητων της ομάδας του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατά καιρούς με έχουν συναντήσει. Και τώρα τι. Δεν μου πάει η καρδιά. Νομίζω ο Νίκο. Θα μιλάμε με τον Νίκο επειδή.
0: Προφανώς.
1: Είναι η πρώτη φορά που παίζετε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, είναι βέβαιο. Μπορούμε να το ψάξουμε, αλλά νομίζω είναι η πρώτη φορά που παίζετε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο.
0: Ο λόγος.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι αγαπάς πάρα πολύ τη Μαρία.
1: Όχι, αλλά δεν. Μου κάνει μεγάλη τιμή να ξέρει που έπαιξε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται.
0: Πραγματικά εκπλήσωμαι. Δηλαδή, ξέρω βέβαια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μηδιακό σύστημα, αλλά δεν ξέρω.
1: Εντάξει, έχει κάποιου στίχου που είναι δύσκολο να παιχτούν.
0: Ναι.
1: Οπότε το καταλαβαίνω. Δεν είναι... ναι. Σε ευχαριστώ, δεν το περίμενα.
0: Ο πιο δύσκολο στίχο είναι ότι καταφέρεσαι κατά τη τριλάρα. Αυτό είναι το δύσκολο. Λοιπόν, και από τι μεγάλε ομάδε είπαμε δεν είσαι Ολυμπιακό. Τι ομάδα είσαι.
1: Από τι μεγάλε ομάδε, είμαι Παναθηναϊκό.
0: Ναι, είπα από τι μεγάλε ομάδε. Για πες μου.
1: Με έχεις βρει χαμηλά έτσι και με πατάς. Αλλά μου αξίζει. Μου αξίζει γιατί ο κολοπεδισμός μου εκεί δεν ήμουν ήρεμος να πω. Μην γράψεις τίποτα τώρα που ήταν τα πράγματα αλλιώς. Γιατί αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως αυτοσχεδιασμός πάνω στη σκηνή. Και επειδή ήταν όλοι μου φίλοι από κάτω.
0: Εκείνη την ώρα φτιάχτηκε.
1: Του μισό, ναι. Για μια Μαρία. Και μετά το υπόλοιπο στο σπίτι και το έλεγα ολόκληρο. Και νομίζω είχα επηρεαστεί επειδή είχε έρθει και ο Μπαρτζόκας κάποια στιγμή και με είχε δει στο Σταυρό του Νότου. Και όλοι μου φίλοι είχαν σταματήσει να ασχολούνται με εμένα για ώρες.
0: Ναι, ήταν με τον coach.
1: Ήταν με τον coach. Και γράφτηκε πάνω σε μια κοπέλα που λεγόταν Μαρία και μου λέει: αγαπάω. Και τη λέω: γιατί. Και γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Αλλά δεν μου πήγε το μυαλό του ότι ο Ολυμπιακός.
0: Ότι θα γινόταν αυτό που έγινε. Με την μπάλα.
1: Ναι, έχω σταματήσει. Ευτυχώς για την μπάλα.
0: Έπαιζες.
1: Έπαιξα, ναι.
0: Πού?
1: Έπαιξα στον Άρη Βούλα, στο Καλαμάκι. Έφτασα εκεί μέχρι τα κλιμάκια κάποια στιγμή της Εθνικής κάτω 19, αλλά δεν δούλευα αρκετά.
0: Θέση.
1: Αμυντικό χαφ.
0: Και αμυντικό χαφ.
1: Ήμουν εκεί 18, εκεί κοντά πήγαινα.
0: Προπόνηση. Τζίφος.
1: Έκανα, απλά δεν αφοσιώθηκα όσο αφοσιώθηκα στα υπόλοιπα που έκανα στη ζωή μου μετά και δεν συνέχισα. Αν και νομίζω μέσα μου θα ήθελα πολύ να είμαι επαγγελματίας αθλητής σε κάποιο άθλημα. Αλλά τότε από 16 μέχρι 20 που έπαιξα πιο συστηματικά σε ανδρικά τμήματα, δεν δούλεψα όσο έπρεπε.
0: Θέλει δουλειά.
1: Όλα, τι δεν θέλει δουλειά. Αφοσίωση, θέλει να τα ρισκάρεις όλα, να τα επενδύσεις όλα πάνω σε αυτό και αν βγει. Εγώ δεν τα επένδυσα όλα.
0: Λοιπόν, σου εύχομαι να μην πάθεις αυτό που έχω πάθει εγώ, που ονειρεύομαι ότι παίζω μπάλα. Γιατί δεν έπαιξα κι εγώ, ενώ ήθελα να παίξω, έπαιζα στην Καλογρέζα, στην Νέα Ιωνία και τα λοιπά, πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή βέβαια εσύ είσαι και μικρός, είμαι λίγο μεγαλύτερος.
1: Όχι τόσο πια.
0: Και έμπαινε το δίλημα τώρα τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Και όταν μπήκε το δίλημα η απάντηση ήταν πανεπιστήμιο και τότε δεν υπήρχε και ένας άνθρωπος, ξέρεις, γιατί μπορούν να συνδυαστούν τελικά. Είναι μεγάλη υπόθεση το παιχνίδι, αλλά όταν παραμένει παιχνίδι, έτσι.
1: Είναι φοβερό πράγμα το παιχνίδι. Και εγώ, σήμερα μου λείπει. Αυτό που μου λες είναι φοβερό, ότι σκέφτεσαι, ονειρεύεσαι ότι παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, βλέπω ότι παίζω μπάλα.
1: Εγώ παρατηρώ, επειδή κάνω και αθλήματα τα οποία είναι μοναχικά. Τρέξουμε και ποδήλατα που είναι μοναχικά. Η λέξη παιχνίδι είναι φοβερό πράγμα. Γιατί αυτό μας λείπει σαν αγόρια που παίξαμε ποδόσφαιρο.
0: Έλεγε ο Καμί ότι ό,τι διδάχτηκα στη ζωή περί τιμής και καθήκοντος μου τα δίδαξε το ποδόσφαιρο. Το νιώθεις αυτό ως άνθρωπος που έχει μπει μέσα και καταλαβαίνει ότι όταν παίζεις μπάλα, όταν είσαι στο... δεν κρύβεσαι, δεν μπορείς να κρύψεις τι είσαι.
1: Θέλω να σου πω ότι από τον Καμί μέχρι τον Θοδωρή Γκόνη, τον οποίο τον είχα και καθηγητή στη σχολή, το ποδόσφαιρο στην ιδεολογία και στον πολιτισμό δεν έχει ενταχθεί ποτέ. Και δεν είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι βρήκανε τέχνη και στα πιο βάρβαρα ένστικτα του ανθρώπου. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο, σαν συλλογικό άθλημα, είναι βάρβαρο. Είναι άθλημα που παίζεται.
0: Έχει τη σωματική επαφή.
1: Είναι βάρβαρο και σαν ιδεολογία. Δεν είναι σκάκι. Αλλά εμπεριέχει πολύ μεγάλη τέχνη. Εμπεριέχει πολύ μεγάλη φιλοσοφία. Και πάρα πολύ μεγάλη. Ένα πολύ μεγάλο κοινό τόπο με την τέχνη της υποκριτικής. Το πώς υποδέχεσαι την μπάλα και είσαι το κέντρο αυτής της αρένας. Έτσι παίρνεις το λόγο και είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και όλοι κοιτάνε σένα. Είναι ένα παιχνίδι συνόλου, όπως είναι το θέατρο. Απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία και απαιτεί και μια φιλοσοφία να επενδύσεις αυτό που κάνεις προσωπικά και να εμπνεύσεις τους υπόλοιπους. Ενώ παίζεις. Το ρήμα παίζω είναι και στο θέατρο και στη δουλειά μου και στο ποδόσφαιρο. Και όλα τα χρόνια που εγώ με βλέπω να γίνω ένας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, ποτέ δεν φαντάστηκε κανείς ότι περιέχει φιλοσοφία αυτό το πράγμα. Και είναι σπουδαίο. Τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολύ περισσότερο και μιλάνε διαφορετικά για το ποδόσφαιρο. Υπάρχει ιδεολογία, υπάρχει φιλοσοφία, υπάρχει άλλη αντίληψη.
0: Μα δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι κάθε 4 χρόνια η μισή υδρόγειος κάθεται μπροστά σε ένα χαζοκούτι για να δει ένα παιχνίδι. Ναι. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν δεν σ' αρέσει η μπάλα, έχεις υποχρέωση, αν σκέφτεται λίγο το μυαλό σου, να αντιληφθείς ότι εδώ έχουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και όταν μιλάμε για κοινωνικά φαινόμενα, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνεσαι εσύ, το αντιλαμβάνονται άλλοι για σένα. Εξουσίες, πολυεθνικές, όλοι αυτοί οι οποίοι επενδύουν σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, η οποία κινητοποιεί δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά μοιάζει και πάρα πολύ με τη ζωή η μπάλα. Δεν μοιάζει πάρα πολύ με τη ζωή.
1: Πάρα πολύ. Και
0: εσύ το ένιωσε αυτό, δηλαδή την κατάτμιση του εγώ με εκείνο τον τρόπο, ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο εμείς στο θέατρο, όπως είπες.
1: Πάρα πολύ. Πρέπει ο εγωισμός να πάει πίσω. Πρέπει πάρα πολύ να μάθεις ότι το γκολ μπαίνει από έναν, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καν στο γήπεδο, που έχουν συμμετέχει, που έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, και κάποιοι που συμμετέχουν εκείνη τη στιγμή, ενώ εσύ σκοράρεις ενδεχομένως, αλλά ευθύνονται πολύ περισσότερο για αυτή την επιτυχία. Κυρίως όμως αυτό που σκέφτηκα τα χρόνια που ήρθαν ήταν ότι, όπως καμιά φορά λέμε ότι η μπάλα είναι ματωμένη, γιατί βλέπουμε ένα παγκόσμιο κύπελο ή βλέπουμε ένα προϊόν στην τηλεόραση και δεν βλέπουμε πώς οι άνθρωποι έχουν υπέφεραν ή και πέθαναν για να κατασκευάσουν αυτό το γήπεδο ή στη διαδικασία αυτή. Και όταν ζούσα στην Αμερική, σκέφτηκα εάν βλέποντας μια πανάκριβη ταινία, στη διαδικασία αυτής της βιομηχανίας, για να απολαύσουμε σε αυτήν την υπέροχη ταινία.
0: Και υδρότας υπάρχει και αίμα.
1: Και τι αίμα. Και πόσοι άνθρωποι έχουν καταπιεστεί για χρόνια για να βλέπουμε εμείς αυτήν την ταινία.
0: Γιατί φοράς ακριβά που κάμισα, ρε Βλάχο?
1: Μου πάνε περισσότερα. Είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Τι είναι αυτό το καραγκιουζιλίκι?
1: Με το ίδιο φοράω.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με σένα. Έχει να κάνει με το τι παπούτσια φοράει υποφίλιο, έχει να κάνει με το τι αμάξι έχει ο τάδε, ο δένα κτλ. Αλλά μάλλον έχει να κάνει με όλους εκείνους που έχετε μια άποψη για αυτή τη ζωή. Δηλαδή οι άλλοι μπορούν να φοράνε ό,τι θέλουν.
1: Κοίτα, δεν θέλω να. Οι άλλοι. Αρχίζω να κάνω τώρα φιλοσοφικά quotes και δεν θέλω να μιλάω με τη τάτα. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι και εμείς και οι άλλοι. Το όλο με ενδιαφέρει και το βρίσκω πάρα πολύ φυσιολογικό μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε να υπάρχει και το καλό, να υπάρχει και το κακό, να υπάρχει και το ηλίθιο, να υπάρχει και το έξυπνο, το ακριβό, το φτηνό. Οπότε μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό όταν κάποια πράγματα τα οποία εγώ κάνω έχουν ένα αντίκτυπο, μαζί με αυτό το αντίκτυπο να υπάρχει και αυτό το πράγμα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι τόσο λίγο σε σχέση με τα πράγματα που κάνει, ας πούμε, υποφίλιο. Είναι τόσο λίγο αυτό. Είναι τόσο μικρό, το οποίο ούτε καν θέλω να το συζητήσω. Όμως είναι λογικό να συμβαίνει. Γιατί όταν δεν μπορείς να δημιουργήσεις, καταστρέφεις. Mm-hmm. Οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε λέγοντας για την υποφίλιο, έχει δημιουργήσει τόσο πολύ που δεν έχει χρόνο ή χώρο η καρδιά της και η ψυχή της να ασχοληθεί με το τι να καταστρέψει. Οι άνθρωποι που δεν είναι ικανοί να δημιουργήσουν ή να αφήσουν κάτι, κάνουν κακό. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό κυνηγάμε τα άσχημα comments, τα σχόλια. Γιατί ο άνθρωπος που δεν μπορεί να μιλήσει για την τέχνη, την καταστρέφει.
0: Εγώ, ξέρεις, είμαι κομμουνιστής.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Ναι. Επειδή τηρουμένο των αναλογιών, γίνομαι δέκτης μερικών τέτοιων σχολείων, γιατί ξέρεις, δεν κυκλοφορώ με γάιδαρο. Έχω και εγώ ένα αυτοκίνητο, με ρωτάνε γιατί έχω αυτό το αυτοκίνητο. Όταν δεν το απαντάω αυτόν που με ρωτάει, φύγε βρε μαλάκα από εδώ. Η άλλη απάντηση είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι με το προϊόν. Είναι με τις παραγωγικές σχέσεις που το παράγουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
1: Επίσης, εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτά που έχω, είμαι αυτά που κάνω.
0: Λοιπόν, και επίσης... λέγαμε για την Ποφίλιο. Ναι. Θες να πάμε να την ακούσουμε με τον Πάνο Βλάχο?
1: Θα προτιμούσα χωρίς αυτόν τον τύπο, αλλά...
0: Τώρα είναι μαζί όμως.

0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, αλλά να μην ξεχαστούμε, τη Δευτέρα έχεις Τεχνόπολη.
1: Ναι, στις 30 Ιουνίου.
0: Τι ώρα να έρθει ο κόσμος εκεί?
1: Τι ώρα θέλει να βγω εγώ, ελάτε και θα έρθω.
0: Οπότε... Εσύ τι ώρα υπολογίζεις?
1: Λοιπόν, να πέσει ο ήλιος εκεί 9 και 4 να βγω.
0: Εκείνη την ώρα καλά είναι.
1: Καλά δεν είναι.
0: Τεχνόπολη λοιπόν Δευτέρα, γύρω στις 9 εσείς να είστε εκεί. Και συνεχίζεις Δον Ζουάν, πάμε περιοδία φέτος.
1: Δεν μου φτάνει μία περιοδία, θέλω και θεατρική περιοδία, μην ξεχάσω την ιδιότητά μου. Οπότε ανάμεσα στα live θα κάνουμε 20-25 πιάτσες περίπου σε αρχαία θέατρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα παιχτεί ο Δον Ζουάν σε μια εκδοχή καλοκαιρινή. Σε σκηνοθεσία Λιτός Τριανταφυλλίδου και μουσική, ζωντανή μουσική του Αλέξανδρου Κούρου. Οπότε. Καλό Σεπτέμβρη θα με ξαναδείς.
0: Η πρώτη τώρα είναι Βιρονά.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάτε.
1: Από εκεί στις
0: 7
1: και 8 του Ιουλίου.
0: Δώσω αν είναι δεύτερη χρονιά.
1: Ναι, παίχτηκε στο θέατρο Βεάκη φέτος και είναι τώρα η συνέχεια του.
0: Είσαι Δον Ζουάν?
1: Όχι με την μολιερική έννοια, σίγουρα όχι. Υπάρχουν τώρα φιλοσοφίες Δον Ζουάν. Δον δεν είμαι σίγουρα. Δεν θέλω Δον, ούτε πληθυντικό δεν θέλω. Ιώτα Κάπαχη.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με βομβαρδισμούς υποδομών προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίος του Ορμούς. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρετικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια, προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού.

0: πληγή έμπνευσης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η πληγή έμπνευση. Μπορεί να είναι.
1: Θα ήθελε σε ένα ιδανικό κόσμο, θα ήθελε οι πληγές των ανθρώπων να κάνουν, να προτείνουν κάτι καλό και να μην βυθίζομαστε μέσα στις πληγές. Και πολιτικά δηλαδή, άμα το συζητήσουμε εμείς, οι πληγές λαών γίνονται χειρότερες. Προκαλούν χειρότερο πόνο από αυτό που έχουν υποστεί. Οπότε και στο άτομο, τον άνθρωπο, αλλά και στις κοινωνίες, θα ήθελα οι πληγές μας, είτε είναι από τους γονείς μας, είτε είναι από δυνάστες ή καταπιεστές, σε ένα ιδανικό κόσμο να γεννήσουν κάτι όμορφο. Και έτσι όπως διδάχτηκα θέατρο και όπως σπούδασα μουσική και οτιδήποτε, σκέφτηκα ότι αυτό ήταν οι πληγές μας, ας πούμε τα τραύματά μας να τα κάνουμε θαύματα. Αυτό πρεσβεύω.
0: Σε αυτή τη δουλειά έχεις μαζέψει τους φίλους σου, τα ιδάλματά σου, έχεις πει, για πες.
1: Οι ήρωές μου. Ενώ με τον Γιώργο Νταλάρα είχαμε γνωριστεί, αλλά η πρώτη φορά που δουλέψαμε είναι αυτή. Και τελευταία να είναι, θα είμαι ευτυχισμένος, να σου πω την αλήθεια. Προέκυψαν τα τραγούδια που έγραφα αυτή την περίοδο να είναι και μετά από παρότρινση του Κώστα Παρίση, που είναι ο ορχιστρωτής και ο παραγωγός των τραγουδιών μου, σαν να υπήρχε μια συνομιλία. Γιατί εγώ πάντα γράφω σαν να είμαι διχασμένος και να μιλάω με ένα άλλο μου κομμάτι. Και λειτουργήσανε τόσο σωστά. Σαν να το είχα γράψει από πάντα για την Ποφίλιο, σαν να με δελυβοριά. Και ο Μίλτος Πασχαλίδης είχε ένα στίχο που τον είχε ξεχάσει κάπου, τον είχε χάσει, και περίμενε μέχρι το τέλος αυτής της δουλειάς να τον βρει. Και όταν βρεθήκαμε να κάνουμε πρόβα για τα 30 του χρόνια και με σκυλόβρισε, μου λέει: Γιατί εγώ δεν τραγουδάω? Του λέω: Μίλτο, περιμένω αυτό το.
0: Σκυλοβρίζει ο Πασχαλίδης. Τι κάνει
1: εντύπωση. Άμα σ' αγαπάει πολύ. Του λέω: Μίλτο, περιμένω το δει. Αυτό μου έχει γράψει ένα στιχάκι. Λέει: Άμα το βοντάξει. Και το βρήκε. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
0: Νταλάρας, Μποφίλιου, Φίβος, Πασχαλίδης, Νεφέλη.
1: Νεφέλη Φασούλη. Είναι πάρα πολύ ευγνώμων. Τώρα που τα λες, δηλαδή. Νιώθω ότι δεν είναι καν δικός μου δίσκος. Και δεν είναι δικός μου. Δηλαδή είναι πολύ δημιουργή. Γιατί οι άνθρωποι που δουλέψαν για αυτή τη δουλειά, για αυτό το άλμπουμ, δεν ήρθαν να ερμηνεύσουν ένα τραγούδι. Δηλαδή υπάρχει συνδημιουργία. Πέραν από τους στίχους του Μίλτου, ένα τραγούδι έχει γράψει ο Κώστας Παρίσης, μουσική, στίχους στον Μαραθώνιο, μαζί έγραψαν μαζί με την Φραντζίσκα Τασοπούλου, ο Αλέξανδρος Κούρος, το Γιώτα Καπαχή, ο Κώστας Φώτσας στην Κλίτσα. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι, τους οποίους αγαπάω και πιστεύουμε στα ίδια πράγματα, βρεθήκαμε μαζί.
0: Σε ποια πράγματα πιστεύετε?
1: Στον άνθρωπο, στο καλό. Στο ότι τα πράγματα, άμα είμαστε ενωμένοι, και καλύτερα να μην πάνε, θα θέλαμε να περάσουμε τη ζωή μας σε αυτό το μονοπάτι. Και ας μην ξέρουμε που βγαίνει.
0: Έχουν όλοι την ιδιότητα του άνθρωπου, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν δύο χέρια, δύο πόδια.
1: Ναι, εγώ σε αυτό πιστεύω. Ακόμα και να έχω μιλήσει σκληρά και να λέμε, μιλάω για ανθρωποειδή πολλές φορές, για ανθρώπους οι οποίοι την έχουν την ανθρωπιά. Πρέπει να πιστεύουμε σε αυτήν την ανθρωπιά. Από την πλευρά της τέχνης. Δεν ξέρω αν η πολιτική ή η δημοσιογραφία έχει άλλη κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να αποκλείσω κανέναν από αυτό. Δηλαδή, όταν παίζεις ένα τραγούδι μου τώρα, ή όταν έρθεις να με δεις στο θέατρο, ή όταν έτσι όπως μιλάγαμε τώρα πριν βγούμε στον αέρα και γελάμε, δεν θα ήθελα να αποκλείσω κανέναν από το ακροατήριό μας και από την παρέα μας. Γιατί πιστεύω ότι σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ μας, μόνο καλό μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Μόνο καλό μπορεί να κάνει τέχνη. Ακόμα και καλά το χιούμορ δεν συζητάει ότι μπορεί να κάνει. Μπορεί να διαλύσει το πιο άσχημο πράγμα. Το πιστεύω πολύ σε αυτό. Το πιστεύω πολύ σε αυτή την ιδέα. Και γι' αυτό δεν θέλω να πιστεύω στην ανθρωπιά. Ακόμα και των ανθρώπων οι οποίοι είναι απάνθρωποι σήμερα. Θα ήθελα να είναι στο ακροατήριό μας. Θα ήθελα να ακούν να είναι στη συναυλία του Θεοδωράκη. Θα ήθελα να ακούνε τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Θα ήθελα πάρα πολύ να βλέπουν θέατρο καλό. Όχι αυτό που το κάνω εγώ. Θα ήθελα να είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ηθοποιός ή τραγουδοποιός? Υπάρχει δίλημα, υπάρχει ήδη διαζευτικό εδώ?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Και δεν πρέπει να υπάρχει σε τίποτα, σε κανέναν άνθρωπο. Όλη μου η ύπαρξη και όλος μου, αν έχω κάποια επανάσταση και αντίδραση μέσα μου, είναι μόνο προς αυτό. Μόνο σε αυτό έχω θέμα μεγάλο. Δεν πρέπει να έχουμε ή το ένα ή το άλλο, γιατί αν γίνει αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να είναι οι ταμπέλες. Όχι. Δεν υπάρχει χώρος στην ομορφιά της τέχνης για τα πάντα.
0: Εσύ που διασκεδάζεις περισσότερο?
1: Διασκεδάζω περισσότερο σαν να παίζω μπάλα. Πια αυτό το κάνω για τους άλλους. Φυσικά το απολαμβάνω κι εγώ, αλλά δεν είναι η δικιά μου διασκέδαση. Η ηθοποιός είναι η κύρια ιδιότητά μου, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει σε τίποτα ή το ένα ή το άλλο. Ή αυτό. Ενώ δεν, στην τέχνη χωράνε τα πάντα, νομίζω. Και κλέβω και από τους δύο χώρους. Γιατί η τραγουδοποιία είναι δημιουργία. Η σκηνική παρουσία ενός τραγουδιστή είναι άλλη. Γιατί έχει άλλους ρόλους στο θέατρο.
0: Πώς στράφηκες στο θέατρο? Έχω διαβάσει ότι δεν είχες οικογενειακές καταβολές.
1: Όχι, κανείς στην οικογένεια που ψάχνουμε με τον αδερφό μου να δούμε και πιο πίσω δεν έχει ασχοληθεί ούτε με την οργανωπαιξία, αλλά δεν έχουμε κάποιον, ξέρεις, λαουτιέρι παλιά, τίποτα, όχι. Έψαχνα να βρω που ανήκω. Αυτά τα που λες εσύ, που και μέχρι και τώρα δεν μπορούσα να βρω που ανήκω σε ένα συγκεκριμένο χώρο ανθρώπων. Γι' αυτό μάλλον προσπαθώ να δημιουργήσω κάτι δικό μου.
0: Το πρώτο έναυσμα, ποιο ήταν?
1: Ότι μετά όταν κατάλαβα ότι θα γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής εκεί στα 19-18 που σπούδασα ναυτιλιακά και μπήκα στο πανεπιστήμιο.
0: Θα μας πεις για τα ναυτιλιακά?
1: Τι να σου πω. Όσο ασχολήθηκα και με την Κυπουρική στη ζωή μου, τα έφυγα γρήγορα. Άρχισα να έχω μια ανησυχία για το τι θέλω να κάνω. Οπότε ασχολήθηκα με τα πάντα. Σπούδαζα πολύ, μάθαινα ξένες γλώσσες και ασχολήθηκα ερασιτεχνικά με το θέατρο σε μια θεατρική ομάδα. Και τυχαία με είδε ο Βασίλης Χριστομόγλου, με πρότεινε στον Νίκο Καλογερόπουλο. Και μέσα σε μια μέρα μου λέει: παράγα εδώ όλα και πάμε περιοδία. Και εγώ, χωρίς να καταλάβω τίποτα, έφυγα 19 χρονών και πήγαμε περιοδία 40 πιάτες και έφτιαχνα σκηνικά και έμαθα θέατρο πριν πάω να το σπουδάσω.
0: Με τον Καλογερόπουλο ξεκινάς?
1: Ναι, ναι. Με βούτυξε, με πέταξε κατευθείαν. Δηλαδή δεν είχα σπουδάσει θέατρο καν και έπαιξα θέατρο επαγγελματικά, πληρώθηκα από αυτό. Έφτιαχνα τα σκηνικά, έμαθα τα πάντα και έμαθα να παίζω και μουσικά όργανα, γιατί είχα μάθει λίγο κλασική κιθάρα και εκεί παίζα.

0: όλοι όργανα και γράφαν όλοι τραγούδια. Και μου φάνηκε τότε κάτι φοβερό ότι είδα άνθρωπο που γράφει τραγούδια και είναι μπροστά μου και είναι αληθινός. Νόμιζα ότι είναι ψεύτικη. Και εκεί άνοιξε το κεφάλι μου. Και αν δεν ήταν ο Καλογερόπουλος, δεν θα είχα πάει καν στη σχολή. Γιατί μου είπε: όχι, πήγαινε. Μου λέει: να δεις ότι πήγαινε για να δεις ότι δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα. Που δεν είχε δίκιο υπό αυτήν την έννοια. Γιατί μέχρι και τώρα σπουδάζω θέατρο. Ενώ σπουδάζω αυτό που κάνω και στο εξωτερικό αυτό έκανα. Δηλαδή, σταματάει αυτή η σπουδή και αυτή η διαδικασία. Και βρέθηκα ξαφνικά μετά από χρόνια να λέω: όχι, εγώ αυτό έπρεπε να έχω κάνει. Και κοιτάζοντας τη ζωή μου πίσω, πιστεύω ότι ακόμα και από ποδόσφαιρο που έπαιξα, ακόμα και που ασχολήθηκα με ξένες γλώσσες ή με σπουδές οικονομικών. Όλα έγιναν γιατί εγώ αυτό ήθελα πραγματικά μέσα μου να κάνω και ήταν εξής στοιχεία αυτού του παζλ.
1: Καλογερόπουλος, μορφή.
0: Τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή και τεράστιος φάρος μέχρι και σήμερα. Και μου λείπει, θα ήθελα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια να είναι, ας πούμε, στην Επίδαυρο να παίζει Αριστοφάνη ή να κάνει. Ακόμα και, ας πούμε, την ελληνική τηλεόραση που τη φαντάζομαι εγώ να είναι σε μια σύγχρονη εκδοχή του κάμπινγκ σήμερα. Μου λείπει πάρα πολύ.
1: Και κιθάρα και μπουζούκι και μπαγλαμάκια, ακορντεόν και κοντραμπάσο και τι άλλο. Και κρουστά.
0: Λίγο απ' όλα, μην φαντάσεις. Καλαμπόρτζη είμαι. λίγο απ' όλα. Ίσα για να συνοδεύω τη φαντασία μου για να μπορώ να γράφω τραγούδια. Τίποτα παραπάνω από αυτό.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούς, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε την ίσο Λαράκ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί ότι αν δεχθεί επίθεση στις υποδομές της, θα προχωρήσει σε αντίπεινα σε όλη την περιοχή. Ξεπέρασαν τοπικά του 43.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ.
14: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
13: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, η Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.
14: Και τι ζητάω.
13: Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα. Διάθεση δωρεάν εισιτηρίων από 17 εβδόμου στη Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και στο πεζόδρομο του Ακταίων καθημερινά 10 με 2.
15: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
8: η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας που μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και έχουμε εδώ ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε εκεί που αστράφτει ο Όλυμπος και όχι, βροντάει ο Όλυμπος και αστράφτει Γκιόνα. Γκιόνα, όχι, δεν γεννήθηκες εκεί, Βούλα γεννήθηκες.
1: Αθηναίος είμαι, αλλά με ξεκίνησε τόσο ωραία να νιώσω κι εγώ ότι δεν είμαι παιδί της πόλης και ότι έχω ένα κομμάτι, μια καρδιά στην Καλοσκόπη Φωκίδας, που είναι ο τόπος μου. Από εκεί είμαι.
0: Έχεις αναφορές.
1: Από εκεί είμαι. Τώρα μπορώ, δεν μπορώ να είμαι από εκεί. Ας πούμε, δεν με γεννήθηκα εκεί, παιδιά, να κάνουμε.
0: Από την Γκιόνα, λοιπόν, Νέα Υόρκη.
1: Δεν γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη, σίγουρα. Ναι.
0: Πώς φτάσαμε εκεί.
1: Συνήθως τα πράγματα τα οποία αποφεύγεις, καμιά φορά λένε ότι σε τραβάνε περισσότερο. Ήθελα να σπουδάσω περισσότερο την τέχνη μου και βρέθηκα σε μια φάση εκεί γύρω στο 14-15 που ήμουνα σε αδιέξοδο σε σχέση με το τι θέλω να κάνω και ήθελα να πάρω ένα τρίμηνο, τετράμηνο off να σπουδάσω σωματικό θέατρο και υποκριτική στη Νέα Υόρκη. Αυτό έγινε 6 χρόνια.
0: Κλάτησε τόσο, ε.
1: Κάτσε 6 χρόνια. Το οποίο με διαμόρφωσε σίγουρα. Σίγουρα με διαμόρφωσε, σίγουρα μου άνοιξε τα μάτια, σίγουρα με δυσκόλεψε πολύ και σίγουρα πολλά από τα πράγματα που γράφω σήμερα γεννήθηκαν μέσα στη δυσκολία και στο ότι ήμουν σε ένα άλλο τόπο, ότι μετακινήθηκα τόσο πολύ. Και ο στόχος που πήγα δεν ήταν να κάνω μεγάλη καριέρα, ούτε να κάνω καριέρα καν. Πήγα για να σπουδάσω. Και είναι, θα το συνιστώ ανεπιφύλακτα στους ανθρώπους που ψάχνουν κάτι καινούριο, να ταλαιπωρήσουν τον εαυτό τους, να τον μετακινήσουν. Και μακάρι να έχω τα κότσια να το ξανακάνω στο εξωτερικό.
0: Πρώτη παράσταση, Νταριοφό, έπαιξες.
1: Η πρώτη φορά που.
0: Στην Αμερική, μιλάμε.
1: Ναι. Σε σκηνοθεσία. Η Λιτό Τριανταφυλλίδη που σκηνοθετεί τώρα τον Δον Ζωάν, μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη τότε. Και ήταν η τρίτη παράσταση που δουλέψαμε μαζί και κάναμε το Μυστέρο Μπούφο στη Νέα Υόρκη. Η οποία ξεκίνησε σαν μια εργασία εντός εισαγωγικών δικιά μας και κατέληξε να παίζω σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Από το Ισραήλ μέχρι το Λονδίνο, σε τρεις πόλεις στην Αμερική. Μόνο στην Ελλάδα δηλαδή δεν παίξαμε αυτό το έργο. Τώρα και το σκεφτόμαστε για κάποια στιγμή. Και μετά από χρόνια ξανασυνεργαστήκαμε στον Δον Ζωάν. Μετά ήρθε ο τυχαίος θάνατος ενός αρχικού, όταν επέστρεψα και ίσως η παράσταση αυτή είναι αυτό που με έκανε να μην σκεφτώ ποτέ ότι προλαβαίνω να επιστρέψω πίσω, γιατί γύρισα μετά τον κορονοϊό για να κάνω μια δουλειά στην Επίδαυρο και μια σειρά και το ένα έφερε το άλλο και δεν ξέρω πώς έφτασα εδώ σήμερα και σε κοιτάζω και σου μιλάω. Αλήθεια, μου φαίνεται σαν χτες και λέει τόσο γρήγορα η ζωή μου και τα πράγματα γύρω μου.
0: Η εμπειρία της Αμερικής.
1: Εξαιρετική. Εξαιρετικά αποκαλυπτική για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Κυρίως γιατί είναι πολύ δύσκολο σαν Έλληνες ως Έλληνες να μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά σε πλαίσιο με διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορετικότητα στην Αθήνα, όσο και αν νομίζουμε ότι γίνεται πολύ πολιτισμική. Είναι πολύ δύσκολο στην καθημερινότητά μας να έχουμε την πολυτέλεια, να ακούσουμε την άποψη ενός ανθρώπου που μιλάει τελείως άλλη γλώσσα, είναι από άλλη κουλτούρα, έχει άλλες φιλετικές προσλαμβάνουσες, η ταυτότητα είναι, και εκεί αυτό το πράγμα, επειδή ήταν καθημερινότητα, με έκανε πλούσιο κάθε μέρα σαν, με πληροφορίες και με συναναστροφή με ανθρώπους και με πολιτισμούς οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με εμένα και κυρίως εγώ για αυτούς ήμουν πάρα πολύ, είχα φοβερό ενδιαφέρον. Ενώ θεωρούσα τον εαυτό μου κάτι που εντάξει, Έλληνα, μιλάω. Και ήμουν ένα εξωτικό φρούτο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πόσο μπορούσα να δώσω και να πάρω.
0: Η εμπειρία της τηλεόρασης.
1: Εν γέννη ή στην Αμερική.
0: Α, στην Αμερική.
1: Πιστεύω στο μέσο. Δηλαδή δεν έχει, η τηλεόραση, ας πούμε, έχουμε τώρα απέναντί μας μια οθόνη, η οποία προβάλλει ένα προϊόν. Η τηλεόραση είναι, δηλαδή, και ετυμολογικά. Είναι η όραση από απόσταση. Έχω θέμα μεγάλο με το περιεχόμενο και με την έλλειψη περιεχομένου. Με το καθοδηγούμενο περιεχόμενο, με το λογοκριμένο περιεχόμενο της τηλεόρασης και με το άκρως συντηρητικό Γιατί είμαστε πάρα πολύ συντηρητικοί και φοβόμαστε ή δεν μας επιτρέπεται να μιλήσουμε για θέματα τα οποία δεν λέγονται στη τηλεόραση. Υπάρχουν εξαιρετικοί δημιουργοί στην Ελλάδα, εξαιρετικοί ηθοποιοί, εξαιρετικοί σκηνοθέτες. Έχουμε σε όλους τους τομείς ανθρώπους που είναι ικανοί να κάνουν εξαιρετικά πράγματα, τα οποία δεν γίνονται. Γιατί μας κάποιος ή μια συστάδα ανθρώπων δεν επιθυμούν στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί η ελληνική τηλεόραση είναι το μόνο μέσο το οποίο απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ακόμα και το ίντερνετ θέλει για να σε πάω σε κάποια site ή να σε πάω σε κάποια accounts στο Instagram ή οπουδήποτε, πρέπει να δείξω σε έναν άνθρωπο που μένει στη Θεσσαλονίκη ή σε ένα χωριό ή σε μια ακριτική πόλη, πρέπει να το μεταφέρω το πώς θα έρθει. Ενώ η τηλεόραση έρχεται και σε βρίσκει πολύ πιο εύκολα. Απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, ξεκάθαρα. Ακόμα δεν έχουμε την τεχνολογική παιδεία να μπορούμε να είναι τόσο συλλογικό το μήνυμα που περνάει ένας άνθρωπος που λέει όμορφα πράγματα στο ίντερνετ. Θέλουμε δουλειά γι' αυτό.
0: Πώς είναι να δεν είχες τριανταρίσει όταν ανέβηκες επί Δαύρο?
1: Όχι, πολύ πιο, είμαι 27 χρονών.
0: Για πες αυτή την εμπειρία.
1: Κοίτα, η επίδαυρος για την ιδεολογία των ηθοποιών είναι υποτίθεται μια εντός οικών καταξίωση. Εγώ τη βίωσα τότε ως ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα και ένας χώρος τεράστιος και θυμόμουν πάντα αυτό που έλεγαν οι μεγάλοι Έλληνες ηθοποιοί, ότι αυτό είσαι φτύνει, είσαι αποθεώνει. Και το ένιωσα σαν μια αρένα, σαν τον Μπερναμπέου. Αλλά που ποτέ δεν είσαι έτοιμος, απόλυτα. Απλά είναι μια απόφαση που εκείνη τη στιγμή θα δείξεις τη στιγμή σου και την αλήθεια σου. Και αυτό έκανα και από τότε ο τρόπος μου κούμπωσε πάρα πολύ με τον Αριστοφάνη και με τα θέματα τα οποία είχαν μια εξωστρέφεια και δεν σου κρύβω ότι και εκεί...
0: Βατράχος είχατε κάνει.
1: Ναι, βατράχος. Και από τότε άλλη μια λυσιστράτη έκανα στην... Όχι λυσιστράτη, συγγνώμη, εκκλησιάζουσες και μια φορά έκανα δράμα με τον Ορέστη. Τώρα, έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα ήθελα να ξαναπαίξω στην Επίδαυρο, αλλά δεν είναι άμεσα το πρόγραμμα μου τόσο μπερδεμένο και εγώ τόσο μπερδεμένος που θα πρέπει να το προγραμματίσω κάπως αλλιώς.

0: Είπες προηγουμένως Ισραήλ. Προχτές ήσουν σε μια συναυλία. Ήταν όλο το ελληνικό τραγούδι εκεί. Τραγουδήσατε για ελευθεριά στην Παλαιστίνη.
1: Και αυτοί που δεν ήταν, εκεί ήταν.
0: Εκεί ήταν. Παλαιστίνη λοιπόν. Γάζα.
1: Έχει γίνει ένα ανοιχτό θέμα αυτό, ενώ δεν θα έπρεπε να ήταν. Θα έπρεπε να ήταν μια αυτονόητη μάχη για τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια ανοιχτή πληγή που δεν τελειώνει ποτέ και κυρίως διχάζει ακόμα και σήμερα. Αυτό είναι εμένα το οποίο κοινωνικά, καλά, δεν το τοποθετούμε το ότι είναι αδικαιολόγητο το ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας με αίμα νεκρών παιδιών στα χέρια τους και εμείς συζητάμε σαν πολιτισμένοι. Δεν τοποθετούμε δημοσίως και με έκρηξη για όλα αυτά τα θέματα, γιατί τα θεωρώ αυτονόητα. Θεωρώ βαρβαρότητα να πρέπει το 2025 να βγουν άνθρωποι να μιλήσουν για το τι είναι πολιτισμένο και τι δεν είναι. Ενώ ο Νετανιάχου και οι πολλοί φασίστες και άνθρωποι της δικιάς του οπτικής μου έχουν μιλήσει για την πολιτισμένη Δύση. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολιτισμός αυτό. Ο λόγος για τον οποίο εγώ δεν μου βουλιάζω αυτή τη στιγμή και όλο αυτό το διάστημα είναι γιατί το θεωρώ αυτονόητο. Πιστεύω σαν πολιτισμός, συλλογικά, έχουμε προχωρήσει πολύ μπροστά από αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να συζητάμε αυτό. Έχει γίνει έντεχνα μια μεγάλη πληγή διχασμού και η κοινή γνώμη έχει, όχι η κοινή γνώμη εσύ και εγώ, η κοινή γνώμη παγκοσμίως, έχει ανοίξει ένα πλαίσιο στο οποίο ο καθένας μπορεί να διχαστεί και να πονέσει. Γιατί υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι εντός πολλών εισαγωγικών πολύπλοκο, οπότε όποιος τοποθετηθεί σημαίνει ότι τοποθετείται εναντίον της μίας της άλλης πλευράς. Οι άνθρωποι που λέμε ελευθεριά στην Παλαιστίνη δεν σημαίνει θάνατο στο Ισραήλ. Η ενσυναίσθηση και η μάχη για το δίκαιο δεν σημαίνει πόλεμος στο αντίπαλο δέος. Σημαίνει υπερασπίζομαι τον άνθρωπο που υποφέρει. Και δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος που υποφέρει. Ο αδύναμος δεν μπορεί σε μια εξίσωση να είναι πάνω από ένας άνθρωπος, πάνω από μια πλευρά. Ο αδύναμος είναι πάντα μια συγκεκριμένη στιγμή, ένας συγκεκριμένος πόλος. Και σε αυτόν τον πόλο πρέπει παγκοσμίως να σταθούμε αλληλέγγυοι. Η αλληλέγγυη δεν σημαίνει μόνο μια πορεία. Σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή και πολλά χρόνια δείχνει τη στήριξή του. Δεν θα ήθελα να περάσουν τα χρόνια και να ντρέπομαι που η κυβέρνησή μου στάθηκε στην λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν θα ήθελα. Γιατί ο λαός, όλα αυτά τα χρόνια που θυμάμαι, ήταν πάντα με την πλευρά του αδύναμου.
0: Τέμπη.
1: Τα τέμπη πιστεύω στην ιστορία θα γραφτούν ως ένα δυστύχημα. Έτσι θα γραφτεί η ιστορία, πιστεύω. Θα περάσουν τα χρόνια και θα κοιτάμε πίσω και θα. Και αν το αφηγούμαστε σε έναν φίλο μας που μένει στη Σλοβενία μετά από 50 χρόνια και θα μας ρωτήσει τι ήταν αυτό, θα του λέμε ότι ήταν ένα δυστύχημα με δύο τρένα. Αυτό θα λέμε. Στην ψυχή μας θα ήθελα πάρα πολύ να. Όταν θα οδηγούμαστε αυτήν την ιστορία, να μην είναι ένα δυστύχημα. Θα ήθελα να έχει γίνει. Θα ήθελα η δικαιοσύνη να το έχει υπογραμμίσει ως ένα έγκλημα. Ως ένα έγκλημα το οποίο μέχρι και σήμερα που μιλάμε συνεχίζεται. Είναι έγκλημα οι απειλές που δέχονται οι άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν. Είναι έγκλημα η καθοδήγηση της κοινής γνώμης. Είναι έγκλημα η καθοδήγηση της δικαιοσύνης. Δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση. Λυπάμαι που το λέω.

ξέρω. Παραφέρθηκα και υποσχέθηκα να μιλώ πια. Ψεύτικα, έτσι θα μιλώ. Γλυκά, γενικά και αόριστα. Για αγγίγματα απεριόριστα. Για ιστορίες χωρίς απορίες. Για ανθρώπους σε τετράγωνα. Για βλέμματα κενά και άγωνα. Αλλά αυτό που έρχεται πάντα πρώτο είναι πόσες λέξεις ταιριάζουν δίπλα στο όνομά σου. Γαμώτο.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με βομβαρδισμούς υποδομών προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούς. Με αντίστοιχα αντίπεινα απειλεί το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Περισσότερα στο real.gr. Ανατροπή του σκηνικού του καιρού με πολύ υψηλές μεν θερμοκρασίες και αύριο στα ανατολικά επιρωτικά, αλλά και με ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης.

0: Φαντάζομαι σε έχει αγαπήσει η Εκκλησία για αυτό το τραγούδι.
1: Πατριωτήσεις. Αλλά δεν. Ενώ κάποιοι εκπροσωποί της φαντάζομαι όχι. Αλλά όσοι δεν έχουν χιούμορ, μάλλον δεν θα με αγαπήσουν. Ναι. Όσοι πιστεύουν στην αγάπη, πιστεύουν σε τέτοια πράγματα. Οπότε θα
0: ξέρεις, στην εποχή του Λασκαράτου θα έχεις αφοριστεί τώρα.
1: Ναι. Ναι. Ο τελευταίος αφορισμός ποιος ήταν?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Θα ψάξουμε.
0: Δεν ξέρω. Θυμάμαι το Λασκαράτο βέβαια, γιατί τους είχε πει: α, ευτυχώς τώρα δεν θα λιώνουν και τα παπούτσια μου. Ανώτερη δύναμη υπάρχει?
1: Δεν, φυσικά και υπάρχει. Φυσικά και υπάρχει. Και δεν, κοίτα, δεν γίνεται να πιστεύω στην έμπνευση και να δημιουργούνται πράγματα όπως είναι οτιδήποτε δεν είναι υλικό. Και να μην πιστεύω σε πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω ή δεν βλέπω. Φυσικά, φυσικά. Απλά κρατάω τον εαυτό μου στο πώς, το τι εννοώ εγώ όταν λέω ότι πιστεύω στο Θεό, το ότι δεν θέλω να υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσα σε αυτή τη σχέση που έχω εγώ με τον Θεό, και είναι δικαίωμά μου και να νοματίζω την αγάπη όπως επιθυμώ. Δεν χρειάζεται αυτό να περνάει ούτε από δημόσιο διάλογο, ούτε από δημόσια, από δημόσιο debate. Αλλά κοίτα, οι καλλιτέχνες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες πιστεύουν στην έμπνευση.
0: Η σχέση μεταξύ των ανθρώπων είναι ανώτερη δύναμη?
1: Όχι. Μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι ανώτερη δύναμη.
0: Η σχέση με τον Τζαφούλια δεν είναι, δημιουργεί μια νέα ποιότητα?
1: Όχι, δημιουργεί μια ενέργεια ενδεχομένως όταν δύο άνθρωποι έρχονται κοντά. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, στα ζευγάρια. Πιστεύω στους ανθρώπους που έρχονται κοντά. Γι' αυτό και γίνονται μεγάλες αλλαγές στον κόσμο. Ήρθαν ότι οι άνθρωποι ήταν κοντά, όχι ότι απομονώθηκαν. Αλλά μαζί με αυτή την συναναστροφή των ανθρώπων υπάρχουν και πράγματα τα οποία συμβαίνουν και δεν κατανοούμε. Όπως τα έχουμε ονοματίσει στην ιστορία με διάφορα ονόματα. Αλλά από πού παίρνουμε δύναμη και από πού εμπνεόμαστε και σε τι καταθέτουμε τη ζωή μας, μπορεί όλοι τελικά στον ίδιο Θεό να πιστεύουμε. Απλά εγώ επιθυμώ να μην πιστεύω σε ένα Θεό ο οποίος διχάζει και μου επιβάλλει ρασοφόρους εντεταλμένους ακολούθους του να πρέπει να... δεν θα ήθελα μεσάζοντες σε αυτή τη σχέση με το Θεό, και δεν θα ήθελα να είναι μια εξουσιαστική σχέση, αλλά θα ήθελα να είναι μια σχέση που δίνει σε, όχι σε μένα, που δίνει σε κάποιον άλλον. Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και δεν τους κρίνει.
0: Για πες μου, είπα το Τζαφούλια, για πες μου, είναι καλός σκηνοθέτης αυτός, είναι ικανός?
1: Κατά την άποψή μου, δεν μπορώ να, φυσικά και δεν χρειάζεται να απαντήσω, αλλά το αν είναι κάποιος καλός ή κακός, το κρίνει η ιστορία. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει να κρίνω είναι αν ακουμπάει αυτό που σκέφτεται σε άλλο άνθρωπο, και γι' αυτό πρέπει να σε διαβεβαιώσω ότι έχει μέσα του τεράστιο απόθεμα πίστης στο καλό και στη δημιουργία, και γι' αυτό και δουλεύει τόσο σκληρά και γι' αυτό έχει αποτέλεσμα το έργο του, και καταπιάνεται με θέματα τα οποία πάντα από κάτω κρύβουν αυτός που πραγματικά επιθυμεί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και το φέρνει τόσο όμορφα, και είναι και τους καλύτερους συνεργάτες που είχα ποτέ στη ζωή μου.
0: 17 κλωστές. Το είδα ένα βράδυ αυτό. Μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο επεισόδιο, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνατε εσείς που το κάνατε, οι θεατές είχαμε ταυτιστεί με αυτόν τον ήρωα.
1: Ναι.
0: Μέχρι να φτάσει βέβαια η στιγμή η τελική.
1: Αυτό ήταν όλο το θέμα της συζήτησης με τον Σωτήρη. Δηλαδή ότι καταπιάστηκε με αυτό το θέμα πιο πολύ για να αποτυπωθεί κοινή γνώμη πάνω στον ήρωα, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει διαπράξει κάτι το οποίο είναι ιδεχθές. Και να αρχίσει μια συζήτηση για το πώς στέκεται η κοινωνία απέναντι σε αυτό. Φυσικά είναι καταδικαστέο, αλλά η διαδρομή αυτού του ήρωα είναι για να φέρουμε τον κόσμο στην κοινή συζήτηση του πώς υπάρχουμε. Και όταν υπάρχουμε μαζί, πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί, και μάλλον σε κάποιες συνθήκες πώς οδηγούμε να γίνουμε τέρατα. Και μετά τους έχουμε ανάγκη ως τέρατα. Αυτή ήταν μια πολύ επικίνδυνη ισορροπία και μια ποσόστοση. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Σωτήρη. Η κοινή γνώμη και το αν η κοινωνία δημιουργεί τα τέρατα. Και η πρώτη μαζική δολοφονία στην Ελλάδα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για το αν είχε κάποιο ιστορικό. Γνωρίζουμε πώς η κοινωνία του συμπεριφέρθηκε. Και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου φάνηκε σαν να ήταν μια ιστορία του σήμερα, σαν να έγινε χτες.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Δεν μας είπες για τα ναυτιλιακά.
1: Σωθήκανε που δεν ασχολήθηκα πολύ με αυτά. Δούλεψα ως assistant broker στα πρώτα χρόνια της σπουδής μου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Δεν πήρα ποτέ πτυχίο. Μέχρι και πριν από 7 χρόνια η μητέρα μου ακόμα μου έλεγε πάρ' το πτυχίο, οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα τελευταία χρόνια δεν το αναφέρει, που σημαίνει ότι πάω καλά. Αλλά μέχρι ένα σημείο, την πρώτη δεκαετία της καριέρας μου, σίγουρα έλεγε πάρ' το πτυχίο, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Πόσο κράτησε εκεί, ένα χρόνο,
1: ένα μισό. Σπούδασα,
0: και τι έκανες δηλαδή, έβγαζες λεφτά για τους εφοπλιστές, τι έκανες?
1: Για εμένα τα έβγαζα μάλλον.
0: Για σένα, ναι.
1: Προσπαθούσα να δω σε τι χώρο θα μπορούσα να ανήκω, αλλά πιο πολύ επειδή δεν είχα. Όταν πήγα στο σχολείο, όταν ήμουν στην τρίτη ηλικία, ας πούμε, δεν ήταν σαφές με το τι ήθελα να ασχοληθώ. Οπότε το γενικότερο άγχος των γονιών μου να ασχοληθώ με κάτι το οποίο είχε μία ασφάλεια, που ήταν τα οικονομικά, κατέληξα να σπουδάζω finance και ναυτιλιακές σπουδές.
0: Τι θα πει ότι ο στόχος μου είναι η ειλικρίνεια που λες?
1: Θα πει ότι μπορεί να μην είμαι απόλυτα σαφής, μπορεί να μην είμαι απόλυτα αρεστός, μπορεί να μην είμαι απόλυτα καλός ή στρογγυλεμένος, αλλά ο στόχος μου είναι να μπορώ να είμαι αυθόρμητος και να εκφράζω ελεύθερα σε αυτά που δημιουργώ πράγματα τα οποία εμένα με απασχολούν στη ζωή μου. Και αυτή η ειλικρίνεια μεταβάλλεται φυσικά, αλλά τη στιγμή που εκφράζεται για μένα είναι ιερή, γιατί πηγάζει από πράγματα τα οποία εμένα με τριβελίζουν στο μυαλό μου πολύ πολύ καιρό και από ιδέες τις οποίες τις ακολουθώ και στην καθημερινή μου ζωή. Οπότε δεν θέλω τίποτα να στέκεται εμπόδιο από αυτή την ειλικρίνεια που μπορώ να έχω και αυτόν τον αυθορμητισμό.
0: Σε 40 χρόνια που θα είμαστε πάλι εδώ, πώς φαντάζεσαι το Μπάνο Βλάχο να κάνει μία

0: διασκόπηση της διαδρομής.
1: Επειδή δεν φαντάστηκα ποτέ ούτε ότι θα είμαι εδώ απέναντί σου, ούτε ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά, ούτε ότι θα εξελίσσεται έτσι αυτή τη δουλειά που κάνω, δεν έχω καθόλου στόχους τέτοιου τύπου. Ούτε φαντάζομαι το μέλλον. Ποτέ δεν το φαντάστηκα. Υγιής θα θέλω να είμαι και να μην ντρέπομαι για το πώς έχω περπατήσει αυτή τη γη.
0: Δευτέρα, Τεχνόπολη.
1: Ναι. Ναι.
0: Για πες τα παιδιά πώς θα έρθουν εκεί, τι θα κάνουν, τι ώρα να έρθουν, τι θα ακούσουν.
1: Κοίτα, αυτό που προσπαθώ...
0: Θα παιχτεί η νέα δουλειά προφανώς.
1: Σίγουρα, αλλά αυτό που προσπαθώ να κάνω στη μουσική μου και πια το λέω χωρίς να ντρέπομαι, με ειλικρίνεια, προσπαθώ να μεταφέρω μια θεατρική συνθήκη η οποία έχει τον αυτοσχεδιασμό σε πρώτο ρόλο. Δηλαδή ξεκινάει ένα πρόγραμμα το οποίο ποτέ δεν ακολουθεί τον ίδιο τρόπο. Επίσης μεταβάλλεται σε σχέση με το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στην αυλία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο και επικίνδυνο για μένα και την πάντα. Αλλά αυτό θα κάνω για Τεχνόπολη, χωρίς πρόγραμμα. Θα πω τραγούδια φυσικά και δικά μου και άλλα. Και θα υπάρχει ένα αυτοσχέδιο πάρτι πια με πολλά δικά μου τραγούδια που δεν το πιστεύω πόσα πολλά είναι και πόσα. Επίσης να σου πω ότι δεν έχω ακόμα κατανοήσει γιατί τόσοι άνθρωποι αγαπάνε τα τραγούδια μου. Γιατί δεν έχουν μεγάλη εξωστρέφεια. Δεν έχουν μια αποτύπωση σε ραδιόφωνα ή να έχουν ένα προμόσιο μεγάλο. Και όλα φτιάχτηκαν σαν μια δικιά μου κατάθεση που δεν θα αφορούσε κανέναν. Βλέπω το να βλέπω, ας πούμε, στη σκηνή για σε πόσους ανθρώπους, ας πούμε, μιλάνε. Δεν το έχω ακόμα συλλάβει καλά.
0: Λοιπόν, δώστε του να το συλλάβει καλά. Είναι τη Δευτέρα λοιπόν, 9 η ώρα να είστε εκεί, Δευτέρα 30 του μήνα στην Τεχνόπολη. Και ως Δον Ζουάν, εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, ξεκινάμε Βύρωνα 7 και 8 Ιούλη. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω, ήταν χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και εμένα.
0: Και ήταν μεγαλύτερη χαρά που είσαι έτσι όπως φανταζόμουν ότι είσαι. Να είσαι κατά.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Αλήθεια, ευχαριστώ για σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, και εσείς να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

ανυπαρξία. Πατρίς, θρησκεία, υποκρισία. Κάτι πας να εποάσεις σε γιορτές και παρελάσεις. Πώς μου κάθεσαι ευθεία για να βγεις φωτογραφία. Αγκαλιάζεις το μαυράκι άμα ξέρει μπασκετάκι και θυμάσαι.

Αν δεν φέρνεις αντιρρήσεις στις μεγάλες κυβερνήσεις κι άμα έχεις και λεφτά, τη γλιτώνεις παρά αυτά. Μια κυρία, πέντε δούλα, μια ζωάρα, τρεις ζωούλα. Πες μου κάτι μια στιγμούλα, το μπλουζάκι σου, τη μούλα.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, δεξιά.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
4: Επικράτησαν στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατ' εξακολούθηση εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεί ακινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Άλλες 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια έγιναν σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει στο μεταξύ και αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν το δράστη ή τους δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά και ο θάνατος προήλθε από ξυλοδαρμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην εκένωση οικισμών και κλινικών προχωρούν οι αρχές στη Σικελία λόγω των πολλαπλών μετόπων φωτιάς που μένονται εδώ και ημέρες και αναζωπυρώνονται λόγω των ρηπών του αέρα και των υψηλών θερμοκρασιών.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Περιμένω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ για 90 λεπτά, τόνισε ο προπονητής της ομάδας Θεσσαλονίκης Αλέσιο Λύση εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση που έχουμε, πρόσθεσε. Σέντρα αύριο στις 8 το βράδυ στο Λιούμπλιν της Πολωνίας, όπου χρησιμοποιεί ως έντρα η ουκρανική ομάδα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
4: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, λίγες νεφώς και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: κανονικά δεν θα έπρεπε σήμερα να κάνουμε εκπομπή, θα έπρεπε να παίζουμε μόνο Μεριλίντα.
1: Θα παίξουμε πολύ Μεριλίντα ναι. σήμερα.
0: Άρα δεν, δηλαδή πάρα δεν χρειάζεται και να μιλήσουμε πραγματικά.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Πες καλησπέρα.
1: Πες και να ποιοι πω είμαστε μόνο, και, πριν πω πριν, ποιοι είμαστε. Έχει, βλέπω σε ένα δημοσίευμα εδώ του Ενικός για τη Μεριλίντα που εξηγεί η ίδια, εξηγούσε η ίδια τι της είχε ζητήσει ο Μίκης Θοδωράκης όταν της έδωσε τη Μυρτιά. Λέει, μου είπε, αυτό το τραγούδι λέει θέλω να το πεις καλύτερα απ' όλα. Και εκείνη παραξενεύτηκε, λέει δεν ήξερε γιατί το έλεγε αυτό. Και της λέει ο Θοδωράκης, είναι γραμμένο για τη σύζυγό μου τη Μυρτώ και είναι τα πάντα για μένα αυτό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι όλα αυτά. Είναι... Μιλάμε τώρα για προσωπικότητα φοβερή στο καλλιτεχνικό χώρο. Ναι. Ιστορία φοβερή.
1: Ξέρεις, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στη Μεριλίντα είναι αυτή, ρε παιδί μου, η πολύ έτσι αβίαστη τσαχπινιά και ζωντάνια και ενέργεια που είχε. Αβίαστη όμως. Δηλαδή δεν ήταν αποτέλεσμα χορογράφου και χορογραφίας και ξέρεις όλο αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: που γίνεται.
0: Γιατί ήταν
1: ένα,
0: και...
1: κάτι δικό της.
0: Γιατί ήταν και μία εποχή που... Της. Ήταν και μια εποχή που δεν είχε δεν είχε τις προδιαγραφές για να το στήσεις όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε marketing εκείνη η εποχή. Οπότε και να σου πω, θα σου πω τώρα και τι, εντάξει, επειδή παρακολουθώ από το πρωί, θεωρώ ότι η προβολή της οποίας έχει τύχει ο θάνατος της Μέρης Λίντα από τα μέσα ενημέρωση είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Πάρα πολύ μικρή.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, δηλαδή βλέπω ότι κάπου δεν υπάρχει καν στις πρώτες σελίδες. Βλέπω κάτι δημοσιεύματα, ένα εδώ, ένα εκεί, με κάποιες ιστοριούλες. Παιδιά, μιλάμε για τη Μέρη Λίντα. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Πόσες γενιές έχει μεγαλώσει.
1: Πόσες γενιές έχει μεγαλώσει και τι έχει πει, γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους μόνο το Μανώλη Χιώτη. Θα ακούσουμε πολλά. Χιώτης Λίντα, εννοείται, θα ακούσουμε
0: γιατί
1: πολλά.
0: Γιατί ήταν δίδυμο, αλλά από κάποια στιγμή και μετά η Λίντα αυτονομήθηκε και έγινε, δηλαδή δεν ξέρω γιατί, το κριτήριο δεν το κατάλαβα. Βέβαια, εντάξει, η μέρα... Η αλήθεια είναι ότι η μέρα
1: είναι και λίγο ζώρικη.
0: Ναι,
1: η μέρα,
0: ως η μέρα είναι ζώρικη.
1: Και θα πάμε στα ζώρικα της ημέρας, να πούμε πριν πάμε σε αυτά. Μανώλης Παρδάλης και Ελένη Κατσαπέκη. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων.
0: Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης περιφέρεται. Πράγμα το οποίο.
1: Ναι. Για καλό θα είναι.
0: Για κακό δεν είναι ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Και τώρα θέλω να μου πεις πώς βίωσες το σημερινό καύσωνα.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Ήταν μια πολύ ζεστή μέρα.
1: Ήσουν στο σπίτι προφυλαγμένος δηλαδή ή χρειάστηκε να βγεις έξω?
0: Χρειάστηκε να βγω. Και δεν το απέφυγα, έκανα τις δουλειές που έπρεπε να κάνω. Είχε ζέστη. Εντάξει, ζέστηκε πολύ. Δεν θεωρώ ότι ήταν πάντως κάτι υπερβολικό.
1: Να σου πω κάτι. Κι εγώ ένιωσα ότι ήταν λιγότερο από αυτό που ήμουν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσω.
0: Ναι, γιατί μπουκώνουμε τον κόσμο. Εντάξει, όχι και από μόνοι μας, και από... βγαίνουν και οι μετεωρολόγοι και λένε, ας πούμε, και αυτό.
1: Χθες είχαμε ανακοινώσεις πολλές.
0: Ναι.
1: Πολιτική λοιπόν, προστασία.
0: Εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν ανακοινώσεις για να
1: βεβαίως
0: παίρνει ο κόσμος και τα μέτρα του. Αλλά προετοιμαζόμαστε, ας πούμε, για ένα πόλεμο που δεν. Εντάξει. Δεν ήταν. Είχε ζέστη.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί σε κάποιες περιοχές έτσι να υπέφεραν.
1: Βέβαια, βέβαια. Κοίταξε, το αστεροσκοπείο έδωσε τις θερμοκρασίες τις υψηλότερες. Γενικά έδωσε μια εικόνα. Στη Φθιώτιδα έπιασε το 43,4,5. Γενικά, ναι, στο 5% των σταθμών του αστεροσκοπείου ήταν από 41 βαθμούς και πάνω. Πάντως, επειδή χθες συζητήσαμε αρκετά το θέμα της εργασίας με βάση την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.
0: Οι πλατφόρμες ήταν κλειστές.
1: Ήταν κλειστές οι πλατφόρμες. Και επειδή και εσύ είπες ότι για να δούμε στις εργασίες που γίνονται, τις τεχνικές.
0: Εγώ επειδή.
1: Το είχα στο μυαλό μου.
0: Εγώ βγήκα έξω. Δεν
1: είδα. Όχι, ούτε εγώ. Και έκανα μεγάλες αποστάσεις σήμερα σε διαφορετικές περιοχές εδώ της Αττικής. Και όντως δεν είδα να δουλεύουν τις ώρες.
0: Ναι, οι πλατφόρμες ήταν κλειστές, γενικά δεν είναι, ο κόσμος μάλλον προφυλάχτηκε, δηλαδή και τις ώρες που βγήκα εγώ έξω δεν είδα, δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση. Δηλαδή σήμερα έκανες τις δουλειές σου πολύ άνετα.
1: Έκανες, ναι, πράγματι.
0: Έξω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν υπερβολή, αλλά όχι ότι είναι και το τέλος του κόσμου, περισσότερο με φοβίζει η κακοκαιρία που μας έλεγε χθες ο κύριος Αρνιάκος ότι θα έρθει.
1: Ναι.
0: Παρά αυτή η ζέστη που, εντάξει, ήταν αντιμετωπίσιμη, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Ξαναλέω, μπορεί σε κάποιες περιοχές άνθρωποι να περάσουν δύσκολα, το καταλαβαίνω, ή και εδώ στην Αττική.
1: Αυτό που δυσκόλεψε πάντως σήμερα τον κόσμο, από το μεσημέρι και μετά, και βλέπω από τα μηνύματα ότι δεν έχει σταματήσει, είναι οι διακοπές ρεύματος. Σήμερα υπήρχαν διακοπές ρεύματος σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως Ζωγράφου, Εξάρχεια κτλ. Και σε άλλες περιοχές όμως, Μεταμόρφωση, Σπάτα, Λούτσα.
0: Κοίτα να δεις.
1: Μας γράφει, να πω μόνο αυτό, ότι μας γράφει ο πικός απίκος στη Σαλαμίνα και τώρα μας γράφει έχουμε διακοπή μίας ώρας μέχρι στιγμής.
0: Αυτό δεν το είδα. Α, τώρα έχουμε διακοπή μίας ώρας στη Σαλαμίνα. Μάλιστα. Ένα θέμα το οποίο θα πρέπει λίγο να το δούμε τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω πότε και αν θα το προλάβουμε να το δούμε. Πότε σταματάς εσύ?
1: Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα την επόμενη εβδομάδα. Θα λείψω την επόμενη
0: εβδομάδα. Θα λείψω την επόμενη εβδομάδα.
1: Τι τώρα το μαθαίνεις? Πες το μου τώρα αυτό.
0: Όχι, απλά δεν είχα προσέξει σήμερα.
1: Προφανώς δεν προσέχεις πότε είμαι, πότε.
0: Όχι, προσπαθώ να αποφύγω. Προσπαθώ να αποφύγω να δω πότε θα λείπεις. Λοιπόν.
1: Σωστά. Την άλλη εβδομάδα θα λείπω. Μετά όμως θα είμαι εδώ. Θα ξαναλείψω μετά το 15 Αύγουστο.
0: Θα τα πάμε καλά, νομίζω.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
1: Μπερδεύτηκες τώρα. Ένα θέμα σκεφτόσουν που πρέπει να ασχοληθούμε.
0: Ναι. Είναι τι γίνεται με το δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Τι θέλω να πω. Έχουν μπει στο παιχνίδι ένα σωρό εταιρείες. Πάροχοι. Έχουμε γεμίσει όλη τη χώρα φωτοβολταϊκά.
1: Ναι.
0: Έχουμε γεμίσει όλη τη χώρα ανεμογεννήτριες. Έχουμε γεμίσει όλη τη χώρα πες το πώς θα λένε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και παρόλα αυτά, υπάρχουν περιοχές που η χώρα όταν δοκιμάζεται το σύστημα, που δεν έγινε και τίποτα φοβερό, δεν έχουμε 10 μέρες καύσωνα για να δοκιμαστεί το σύστημα. Δηλαδή να πεις ρε παιδί μου ότι υπάρχει ένας παρατεταμένος καύσωνας που δημιουργεί ανάγκες στο πεδίο και υπερβολική κατανάλωση κτλ. Κτλ. Τώρα με 1-2 μέρες υψηλές θερμοκρασίες, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν ξέρω γιατί γίνονται διακοπές.
1: Κοίταξε.
0: Πρόσεξε. Οι διακοπές πάντα θα γίνονται γιατί μπορεί να γίνει μια βλάβη. Θέλω να πω όμως ότι επειδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι, εγώ δεν έχω καταλάβει. Όλες αυτές οι πηγές, επειδή ακούω κιόλας και από ανθρώπους που γνωρίζουν ότι δεν έχουμε αποταμιευτήρες ενέργειας. Για ποιο λόγο δεν έχουμε? Παράγουμε ενέργεια και γιατί δεν την αποταμιεύουμε? Ή γιατί τα δίκτυά μας ακόμα δεν έχουν εξυγχρονιστεί όπως θα έπρεπε να έχουν εξυγχρονιστεί? Γιατί ναι, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί έχουμε και φωτιές από τέτοιες περιπτώσεις, από τα δίκτυα, από εκρήξεις που γίνονται σε υποσταθμούς κτλ. Και τα έχει αποδειχθεί. Όλα αυτά γιατί είμαστε πολύ μπροστά, ας πούμε, στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά σε κάποια άλλα πράγματα είμαστε ακόμα στην εποχή που
1: ναι,
0: προσπαθούμε να στρογγυλοποιήσουμε τον τροχό.
1: Πάντως το συγκεκριμένο ζήτημα το διαχειρίζεται ο ΔΔΕ, έτσι. Δηλαδή το τεχνικό κομμάτι.
0: Το διαχειριστεί όποιος θέλει.
1: Όχι, θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως παρόχων, από ό,τι γνωρίζω.
0: Ναι, πληρώνονται, δεν εισπράττουν.
1: Ναι, ναι, η διαχείριση ως προς την επιδιόρθωση των βλαβών γίνεται από τον ΔΔΕ. Είχα δει, χθες νομίζω το είδα, ότι υπήρχαν κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για σήμερα. Ξέρεις, είναι αυτό που λες ότι όταν έχουμε κάποιες συνθήκες τέτοιες, κάνουν προγραμματισμένες για να κάνουν καλύτερη διαχείριση της ενέργειας. Ναι. Όμως εδώ υπήρχαν διακοπές οι οποίες κράτησαν αρκετή ώρα, δηλαδή από τις 3 το μεσημέρι, 3.30 και μετά, και σε μεγάλες, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έχω δει, και σύμφωνα και με την ανακοίνωση που υπάρχει.
0: Επίσης είμαστε πάρα πολύ πίσω.
1: Σε μεγάλη κλίμακα.
0: Επίσης είμαστε πάρα πολύ πίσω. Σε θέματα ηλεκτροδότηση και πρόνοια. Τι θέλω να πω. Επειδή το ρώτησα, δεν υπάρχει δυνατότητα να ηλεκτροδοτηθεί μια κατοικία σε μια περιοχή που υπάρχει διακοπή ρεύματος, επειδή κάποιος άνθρωπος είναι σε μηχανική υποστήριξη.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό τώρα.
0: Έτσι, δεν ξέρω πώς γίνεται και δεν με νοιάζει και πόσο κοστίζει. Αλλά πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη.
1: Ναι, και εκτός από τη... αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εκτός όμως από τη μηχανική υποστήριξη, τώρα σε συνθήκες καύσων, ειδικά σε περιοχές που ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά ο υδράργυρος, υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να εκτεθούν σε αυτή τη ζέστη.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο οξυγόνο, υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε αεροστρώματα. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και αν δεν έχουν αυτά, χρειάζονται οπωσδήποτε είτε ένα ανεμιστήριο είτε ένα air condition.
1: Επίσης να πούμε ότι σταμάτησαν και τα φανάρια. Έτσι, δηλαδή υπήρξε και αυτό το πρόβλημα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα υπήρξαν
1: μισό λεπτάκι.
0: Το αεροσκοπικό περνάει. Οπότε, ναι, άμα είναι και σβηστό, κολλά. Περνάει.
1: Σωστά.
0: Και με τον νόμο. Τότε
1: υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στα σανσέρ. Φαντάσου με αυτή τη ζέστη με τα σαραντάρια να εγκλωβιστεί και στο σανσέρ.
0: Παλιά υπήρχε ανακοίνωση, υπήρχε ταμπέλα μέσα στο σανσέρ που έλεγε, τώρα την έχουν, δεν την υπάρχει πια διότι θεωρείται αυτονόητο. Αλλά τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε αυτή τη ζωή. Ότι ο θάλαμος αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση διακοπής ο θάλαμος αερίζεται επαρκώς. Ναι. Το θυμάμαι από παιδάκι. Τώρα πια δεν τα βάζουν αυτά. Δεν ξέρω γιατί. Φαντάζομαι ότι συνεχίζει να αερίζεται. Δεν έχει αλλάξει αυτό.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και επειδή είχαμε το μήνυμα για τη Σαλαμίνα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά Αμπελάκια Σαλαμίνας, Παλούκια και Σαλαμίνα έως τις 10.30. Μαρκόπουλο και Σκάλα Οροπού έως τις 10.30 και στο Γέρακα έως τις 11. Βλέπω εδώ πέρα. Το βράδυ.
0: Έχει
1: η αποκατάσταση.
0: Διακοπή.
1: Έτσι βλέπω εδώ πέρα στην
0: από τι ώρα.
1: Ενημέρωση. Δεν ξέρω από τι ώρα.
0: Εντάξει, είναι και μεγάλο. Εμένα δεν με είχε πιάσει πάντως.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι όλη η περιοχή, ναι. Έτσι.
0: Θα πας λέει στην Αμερική που κάνουν 15 μέρες χωρίς. Τι εννοείται 15 μέρες χωρίς ρεύμα? Δεν το κατάλαβα. Αν βάζουν λίγο air condition, πόσο να δείξει. Τι εννοείται 15 μέρες χωρίς ρεύμα? Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: 15 μέρες.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Okay.
0: Κύριος Χρήστος το λέει. Τι εννοείται 15? Δηλαδή, κοίτα, αυτά που είναι στο ψυγείο τα κάνουν. Τα πετάνε.
1: Συγγνώμη, αυτές οι διακοπές ρεύματος γίνεται για ποιο λόγο 15 ημέρες?
0: Γιατί, μιλάμε δεν ξέρω, αν βάζουν λίγο air condition, πόσο να δέξει γραμμή, όσο χρειάζεται, κύριε Χρήστο, δεν το κατάλαβα. Όταν ερχόντουσαν οι λογαριασμοί, ένα χιλιάρικο στον καθένα, γιατί για ποιο λόγο πληρώναμε? Πού πήγαιναν τα λεφτά αυτά? Να φτιάξουν τις γραμμές και τα συστήματα ώστε να αντέχουν. Να κάνουμε μικρότερη χρήση του AI, που ενεργειακά χρειάζεται, ξέρω εγώ τι χρειάζεται. Μάνο, λύσει τι απορίε πρόσθεσε και τη δική μου. Με οι χώρε απέκαινε με γεννήτριε, γιατί πληρώνουμε όλο και ακριβότερο ρεύμα. Γιατί μπορούμε. Του θε και απάντηση.
1: Έλατε, τι είναι αυτά τώρα.
0: Μπορούμε. Μπορεί να μην το πληρώσει? Όχι. Γιατί θα στο κόψουνε. Άρα τι θα κάνει, θα το πληρώσει.
1: Okay.
0: Πλήρωσε. Και εγώ δηλαδή, έτσι.
1: Εδώ υπάρχει πρόταση. Να πάρει μια γεννήτρια για έκτακτε καταστάσει. Και... να πάρει γεννήτρια. Να έχει τη γεννήτριά σου.
0: Τι να κάνω.
1: Να πάρει, λέει, μια γεννήτρια. Λοιπόν, μας λέει ο Πικός Απίκος, στα Παλούκια Σαλαμίνας ήρθε το ρεύμα πριν από 10 λεπτά.
0: Ή όχι, δεν λέει αυτό, λέει ότι είμαστε γουρλίδες.
1: Α, δεν
0: διαβάζεις
1: το
0: τα μηνύματα, τα διαβάζεις λάθος. Είναι ξεκάθαρο, λέει είστε γουρλίδες.
1: Δεν ήρθε, είπε τώρα... κάτι τέτοιο ο άνθρωπος, δεν θα βάζεις εσύ λόγια στο στόμα του. Εντάξει. Θα το στείλει τώρα, ξέρεις.
0: Περίμενε. Παιδιά, Πίκος Απίκος. Είστε γουρλίδες και ήρθε μόλις τώρα. Ήταν λογικά προγραμματισμένη ακριβώς μιας ώρας. Τι διαβάζεις, καλό μου?
1: Δεν μου έχει έρθει αυτό το μήνυμα, Μανώλη.
0: Ναι, okay.
1: Κάτι γίνεται,
0: ναι,
1: πάλι εδώ στα συστήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει έρθει, για δες καλύτερα. Τι εννοείς, ότι έχει στείλει το ίδιο μήνυμα και στους δυο μας και σε ένα σουρθαλιός? Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, εγώ το έχω μπροστά μου, δεν το βλέπω αυτό. Αλλά εντάξει, μπορεί να φταίω εγώ. Να με βλέπω καλά.
0: Ναι, γιατί είδες το καινούριο. Διότι αν πήγαινε στις 9 και 12 και 10.
1: Α, μάλιστα.
0: Περίμενε και 17. 9 και 17 θα βλέπεις ότι λέει, παιδιά, είστε γουρλίδες.
1: Α, ναι, όντως.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω, θα το πω τώρα, γιατί ξεκινήσαμε με τη Μεριλίδα και το διακόψαμε, αλλά θα επανέλθουμε αργότερα.
1: Ωραία, θα ήταν και πριν τους τίτλους να βάλουμε κάτι από
0: να
1: τη Μεριλίδα.
0: Θέλω να πω το εξής. Πρώτον, έχουμε μία, από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, έχουμε μία δολοφονία από χθες το βράδυ, ναι. Μου έστειλε η Αναστασία σε κάποια στιγμή εδώ πέρα την ώρα της εκπομπής και μετά βγήκε και στα μέσα. Εκείνη την ώρα όμως είχαμε την είδηση του θανάτου. Δεν ξέραμε τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Που δείχνει το πόσο σακατεμένη είναι η κοινωνία μας. Διότι εδώ μιλάμε τώρα για μια δολοφονία στο γραφείο ενός ανθρώπου που πιθανότατα έχει γίνει μέρα μεσημέρι.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Όχι, αλλά το ψάχνανε, λέει.
1: Ναι, αλλά δεν το ξέρουμε όμως
0: αυτό. Πιθανότατα, λέω. Πιθανότατα. Επίσης σου είπα σήμερα ερχόμενος, επειδή έτυχε να περάσω από εδώ από το κινητήριο στο Μαρούσι, είδα, πρόσεξα, μπορεί να υπάρχει αλλού, ότι έχουν βάλει σειρματοπλέγματα. Έχουν βάλει αυτά τα σειρματοπλέγματα των στρατοπέδων. Αυτό το ρολό, το αγκάθο. Πες ρε Τάκη, αυτό το. Ξέρεις που έχει. Ναι. Επειδή απ' έξω προς τα μέσα δεν υπάρχει φόβος. Δηλαδή δεν το βάζουν για τους από μέσα. Μα ναι, ανάποδα το πάω. Δεν το βάζουν για τους από μέσα. Γενικώς δεν υπάρχει φόβος από μέσα προς τα έξω. Το βάζουν απ' έξω προς τα μέσα. Αν βάζεις, φίλε, σειρματόπλεγμα για να μην μπαίνει κάποιος στο νεκροταφείο, σαν κοινωνία έχεις πρόβλημα. Γιατί στο νεκροταφείο δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συλλύσεις τάφο ή να κλέψεις πράγματα τα οποία, των οποίων η αξία είναι αυτελής. Καλά, δεν νομίζω ότι βάλουν σειρματόπλεγμα για τα λουλούδια. Κάνα καντιλάκι, κάνα λαδάκι, κάνα φυτιλά, τέτοια, δεν έχει τίποτα άλλο. Έτσι, δηλαδή αν βλέπεις, γενικώς σε όποια χώρα έχω πάει και έχει τύχει να περάσω από νεκροταφείο, είναι στολίδι. Και είναι και τόπος τον οποίο σέβεσαι, ρε παιδί μου. Σειρματόπλεγμα δεν έχω δει πουθενά. Είδα σήμερα, μπορεί να έχει κι αλλού, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ωραία το πρώτο μισάωρο. Ένα λεπτό έχουμε μόνο. Όχι, θα αρχίσουμε τότε μετά τις 9 και μισή. Τι θα πες, βάλουμε Μεριλίντα.
0: Σε ένα λεπτό θα πει.
1: Α, σε ένα λεπτό. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε.
0: Συγγνώμη. Στα πατήσια κόπηκε 15 λεπτά.
1: 15 λεπτά.
0: Είναι 15 λεπτά.
1: Λοιπόν, σωστά. Επειδή αναφέρθηκες σε αυτό το έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, υπάρχει, βλέπω ότι δημοσιεύεται οπτικό υλικό που έχει από κάμερες στην περιοχή η αστυνομία. Mm-hmm. Βλέπουν το βράδυ, βραδινές ώρες, να είναι με κάποιον άνθρωπο, δεν μπορούν να καταλάβουν αν είναι άντρας ή γυναίκα, και να μπαίνει στο γραφείο του ο Σταύρος Γεωργίου την προηγούμενη μέρα, 10 η ώρα το βράδυ. Έχουν στοιχεία, έχουν δηλαδή υλικό, οπτικό υλικό, και νομίζω ότι δεν θα αργήσουν να εντοπίσουν τα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακούγοντας και την κυρία Δημογλίδου νωρίτερα να μιλά, νομίζω ότι έχουν κάποιο προσανατολισμό στις έρευνες συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Πάμε. Πάμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35 η Τουρκία, απαντά το State Department σε ερώτηση του Κογκρέσου. Με βομβαρδισμούς υποδομών προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούς. Με αντίστοιχα αντίπεινα στην ευρύτερη περιοχή προειδοποιεί το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Ανατροπή του σκηνικού του καιρού με πολύ υψηλές μεν θερμοκρασίες και αύριο στα ανατολικά υπηρετικά, αλλά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρισμού στην Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.

0: Εδώ είμαστε.
1: Real FM 97,8. 36-30. Η Κατερίνα μπήκε και έφυγε.
2: Ναι, η Κατερίνα μπήκε μέσα και έφυγε κατευθείαν.
1: Τη σχόλασε. Εντάξει.
2: Λοιπόν. Μας έχετε στείλει ένα μήνυμα, κάτι για φωτιά προς Νέο Βουτζά. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι. Μιλήσαμε με την πυροσβεστική. Δεν υπάρχει τίποτα. Στείλανε ισχυρή δύναμη στο σημείο, γιατί είχαν και εκείνοι τηλεφωνήματα για το συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει φωτιά. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική. Τώρα, στην ώρα που είχαμε έτσι το διάλειμμά μας, επικοινωνήσαμε, επικοινώνησε η Πελαγία η Κατσούλη, και αυτή την ενημέρωση έχουμε από την πυροσβεστική. Οπότε μην ανησυχείτε, όλα είναι καλά στην περιοχή αυτή. Αύριο είναι μεγάλη μέρα, έχω να σου πω, Μανώλη. Μεγάλη μέρα. Θα το ζήσεις και εσύ αυτό σε μερικά χρόνια. Είναι μέρα ανακοίνωσης των βάσεων. Τα ξέρουν τα παιδιά, θα τους έρθει το μήνυμα στο κινητό τους. Η σχολή στην οποία έχουν πετύχει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χρήστο Κάτσικα, που είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλησπέρα, κύριε Κάτσικα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Κάτσικα.
3: Καλησπέρα.
2: Τώρα, εσείς πολλές φορές το έχετε ζήσει αυτό έτσι, δηλαδή είναι πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια είναι, αρκετά χρόνια, κύριε Κάτσικα.
3: Το 1994. Πολλά χρόνια, ναι.
2: Έχουμε έτσι κάποιες εκτιμήσεις λίγο πριν ανακοινωθούν κάποιες γενικές εκτιμήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι εντάξει, κάποια γενικά πράγματα να πούμε.
3: Εκτιμήσεις γενικά υπάρχουν. Βεβαίως οι εκτιμήσεις είναι αυτό που λέει η λέξη εκτιμήσεις. Τα αποτελέσματα και οι βάσεις θα ανακοινωθούν αύριο εκεί γύρω στις 11 η ώρα, λίγο μετά τις 11. Τώρα τι έχουμε, έχουμε κάποιες σιγουριές με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία πάντα είναι ελλειπή σε σχέση με αυτά που βγάζει το Υπουργείο Παιδείας, που λένε ότι θα έχουμε εκπλήξεις στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εκπλήξεις με την έννοια ότι θα έχουμε ένα τίναγμα των βάσεων εισαγωγής στα πολυτεχνία. Αυτό είναι το δεύτερο επιστημονικό πεδίο κατά βάση, το οποίο τίναγμα θα αρχίζει από 500-600 μόρια και μπορεί να φτάνει και τα 1200-1300-1400. Και αυτό για συγκεκριμένους λόγους.
2: Αφού έχουν προηγηθεί δύο χρονιές όμως με μεγάλη έτσι, άνοδο των βάσεων, έτσι νομίζω.
3: Ναι, πέρσι ήταν ντεμή, γιατί υπήρχε ένα μάθημα στη φυσική, η οποία είχε πολύ μεγάλη αποτυχία. Φέτος αντιστράφηκαν τα πράγματα. Η φυσική ήταν ευκολότερη αρκετά σε σχέση με πέρσι. Τα μαθηματικά δεν ήταν δυσκολότερα σε σχέση με πέρσι, οπότε αυτό δίνει όθηση στις βάσεις αγωγής των πολυτεχνικών σχολών. Αντίστοιχα θα έχουμε μία μικρότερη ένταση άνοδο των βάσεων στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι ιατρικές σχολές, οι επιστήμες υγείας που λέμε, ιατρικά, οδοντιατρικά, φαρμακευτικά τμήματα κτλ. Εκεί άνοδος με βάση τα στοιχεία που έχουμε μπορεί να είναι 100-150-200 μόρια μέχρι εκεί, ας πούμε, κατά μέσο όρο. Και πάλι εκεί έπαιξε ρόλο και πάλι φυσική, γιατί είναι κοινό μάθημα. Και αντίθετα θα έχουμε μία πτώση των βάσεων σε αρκετά τμήματα του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, που είναι ο μεγαλύτερος όγκος των υποψηφίων, που θα μπορεί να φτάσει να αρχίζει από τα 150 μόρια και να φτάνει και μέχρι και τα 400-500 μόρια, διότι ήταν δυσκολότερο, είχαμε χειρότερες επιδόσεις στο μάθημα της οικονομίας και λίγο χειρότερες και στην πληροφορική.
2: Στη θεωρητική κατεύθυνση?
3: Στη θεωρητική είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Στη θεωρητική κατεύθυνση, αν θα θέλαμε να δώσουμε έτσι ένα προσανατολισμό, θα λέγαμε ίσα βάρκα, ίσα νερά, με μία κύρια κλίση προς τα κάτω. Το προς τα κάτω μπορεί να είναι 20, 30, 50 ή 100 μόρια, αλλά αυτό είναι, καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολο κανείς να το προσεγγίσει, γιατί μιλάμε για
2: μικρές διαφοροποιήσεις.
3: Μικρές διαφοροποιήσεις. Τα 100 μόρια είναι, ή τα 80 ή τα 70, είναι πάρα πολύ μικρή διαφοροποίηση.
2: Εκτιμάτε εκπτωτική τάση και στις δημοφιλείς σχολές, δηλαδή νομικές ψυχολογίες?
3: Και στις νομικές και στην ψυχολογία, γιατί αυτές εξαρτιούνται αρκετά από το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, που έχει υψηλό συντελεστή, που φέτος είχαμε τη μεγαλύτερη αποτυχία από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Θα επηρεαστούν από εκεί σίγουρα. Δεν τα πήγαν καλύτερα ούτε στην έκθεση σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, τα λατινικά ίσα βάρκα ίσα νερά και η ιστορία λίγο καλύτερα από πέρσι, αλλά τα αρχεία θα προσδιορίσουν μια πτωτική τάση των βάσεων και στα μεσαία τμήματα, αλλά και στα υψηλόβαθμα. Αυτό τώρα...
2: Ναι. Κύριε Κάτσικα, ποιο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή ποια κατεύθυνση σπουδών είναι η πιο δημοφιλής, έτσι, αν το δούμε σε αριθμούς, δηλαδή τι προτιμούν οι περισσότεροι που ψήφουν?
3: Αν γυρνάγαμε πριν 10 χρόνια θα ήταν η θεωρητική. Ο μεγάλος όγκος πήγαινε στη θεωρητική, ήταν η πρώτη. Τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι το τέταρτο επιστημονικό πεδίο οικονομίας και πληροφορικής. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος γιατί φαίνεται ότι έχει πιο προσβάσιμα μαθήματα. Μέχρι πέρσι φαινόταν ότι ήταν ευκολότερο να δώσει κανείς οικονομία και πληροφορική παρά φυσική, χημεία, αρχαία ελληνικά. Οπότε τα τελευταία 4-5 χρόνια το τέταρτο επιστημονικό πεδίο έχει όσο δύο πεδία μαζί, όσο το δεύτερο και το τρίτο, και τα ξεπερνάει μάλιστα. Τα περισσότερα παιδιά πάνε εκεί, έχει πάρα πολλές σχολές και μαζεύει το μεγαλύτερο τμήμα των υποψηφίων.
2: Αυτό σημαίνει ότι και επαγγελματικά τα παιδιά στρέφονται στις σπουδές που αφορούν στην τεχνολογία, την οικονομία, τη διοίκηση επιχειρήσεων κτλ.
3: Κοιτάξτε, κυρία Κατσαμπέκη, η θεωρητική. Τώρα, εντάξει, και στο Πολυτεχνείο στρέφονται και στα ιατρικά στρέφονται, αλλά η οικονομία και η πληροφορική, τα τμήματα, δηλαδή η φυσιογνωμία των τμήματων που έχει το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη σχέση με την αγορά εργασίας. Αυτοί που τελειώνουν πληροφορική, που είναι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, βρίσκουν εργασία, βρίσκουν εργασία. Και με τα οικονομικά έχει μεγάλη γκάμα από το λογιστή μέχρι άλλου τύπου οικονομικές εργασίες. Βρίσκουν ευκολότερα από έναν φιλόλογο, από έναν πιαγωγό, από έναν κοινωνικής εργασίας ή κοινωνιολόγο, και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η κατεύθυνση.
1: Τώρα, με την εμπειρία σας, κύριε Κάτσικα, αυτή την αγωνία για τις βάσεις, επειδή το συζητάμε τόση πολλά χρόνια και εσείς τα ακούτε πολλά περισσότερα, θα έρθει κάποια στιγμή που θα την απορρίψουμε από τη ζωή μας?
3: Κοιτάξτε, όσο υπάρχει το ζήτημα να σπουδάσω για να μπορέσω να βρω μία δουλειά, και ακόμη περισσότερο και να βρω και μία δουλειά που να είναι αντίστοιχη με τις σπουδές που έχω επιλέξει, η αγωνία αυτή δεν θα υπάρχει μόνο σε αυτόν που λόγω του μορφωτικού, οικονομικού, οικογενειακού πλεονεκτήματος θα έχει λυμμένα. Το μεγαλύτερο τμήμα του κόσμου σπουδάζει για να μπορέσει να φτιάξει κάπως τη ζωή του. Να αποκτήσει κάποια περισσότερα προσόντα, πτυχία, μεταπτυχιακά, για να μπορέσει να βρει μια δουλειά γρήγορα, να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν σκέφτεται τις σπουδές για δουλειά μόνο αυτός που έχει λυμμένο τη δουλειά πριν τις σπουδές. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομικό κεφάλαιο και κοινωνικό κεφάλαιο από την οικογένεια. Ναι. Από την άποψη αυτή πάντοτε θα υπάρχει το άγχος. Όμως να πούμε και αυτό, ότι η ανακοίνωση των αυριανών βάσεων για πάρα πολλά παιδιά, και λέω από τα παιδιά τώρα τα οποία θα πετύχουν την εισαγωγή τους, δεν είναι το τέλος ενός δρόμου. Είναι μια νέα αρχή η οποία έχει τα αγκάθια της. Φανταστείτε, ένα παιδί το οποίο μένει στην Αθήνα και μπαίνει στη Σάμμο. Ένα παιδί που είναι στη Σάμμο και μένει στην Κρήτη. Και από την Κρήτη μπαίνει, ας πούμε, στη Χίο. Εάν δεν έχει το οικογενειακό πορτοφόλι ένα μισθό ή τα δύο τρίτα ενός μισθού, το παιδί θα δεινοπαθήσει και η οικογένεια θα δεινοπαθήσει.
1: Να σας πω, ευγενικά το λέτε, δεν βγαίνει. Εάν δεν υπάρχει ένας μισθός, δεν βγαίνει.
3: Ναι, δεν βγαίνει.
1: Μισό λεπτό, να το πω, εάν δεν υπάρχει ένας επιπλέον μισθός.
3: Ένα επιμαχή των επιπλέον, λέω.
1: Έτσι, γιατί ο ένας μισθός υπάρχει.
3: Ναι, λέμε. Γιατί τα... φανταστείτε ότι αυτός ο μισθός που υπάρχει θέλει να του τραβήξουμε 700 ευρώ κατά μέσο όρο για να μπορεί το παιδί απλά να επιβιώνει.
2: Λίγα
3: να
2: λέτε.
3: Αυτό το μισθό.
2: Λίγα λέτε, κύριε Κάτσε, κατά 700.
1: Το πάμε, ρε παιδί μου, το πάει σε πολύ
2: λίγα. Είναι πολύ λίγα, πραγματικά.
3: Κοιτάξτε.
2: Είναι το καλό σενάριο αυτό.
3: Ναι. Είναι το σενάριο των ανθρώπων που δεν έχουν χρήματα και εκ των πραγμάτων θα ζήσουν και έχουν φτιάξει τη ζωή τους με τέτοια στενέματα που περιμένουν, στενοχωριώνται πώς θα βγάλουν το Σαββατοκύριακο που δεν έχει λέσκι να φάνε ωραία φαγητό.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι αυτή η περίπτωση.
3: Άρα έχουμε ένα εμπόδιο αυτό, έχουμε ένα δεύτερο εμπόδιο να μπω, μπήκα σε μια σχολή. Ήταν η σχολή που ήθελα ή η σχολή που να μπω, μπήκα σε μια σχολή.

0: Κοιτάξτε, έτσι είναι. Λάθος είναι, αλλά και τι να κάνει.
1: Πόσα παιδιά να... αλλάζουν σχολή.
0: Αλλάζουνε. Αλλάζουνε.
2: Ξέρετε μας τι γίνεται. Ναι, πείτε, πείτε.
0: Αλλάζουνε. Όχι μεγάλο ποσοστό, αλλά υπάρχουν παιδιά, κυρίως ξέρετε ποια παιδιά αλλάζουν σχολή.
1: Ποια?
0: Εγώ τουλάχιστον εμπειρικά το λέω.
2: Ναι.
0: Τα παιδιά τα οποία έχουν σπρωχτεί από την οικογένεια, η οποία έχει. Είναι λογιστής ο πατέρας, ναι, ναι. Είναι φαρμακοποιός, είναι δικηγόρος και λέει εκεί θα μπεις. Το παιδί δεν θέλει να μπει εκεί, θέλει να γίνει μουσικός, θεατρολόγος, θέλει να γίνει κάτι άλλο έχει στο μυαλό του. Μπαίνει όμως εκεί κάτω από την γονεϊκή πίεση και έχουμε δει περιπτώσεις παιδιών τα οποία με πολύ υψηλή βαθμολογία τελικά μπαίνουν στην ιατρική γιατί έτσι έπρεπε ή στη φαρμακοποίηση. Και μετά από 1, 2, 3 χρόνια αφού έχουν τεζάρι, σταματάνε και ξαναδίνουν εξετάσεις ή κάνουν κάτι άλλο αυτό που θα θέλανε.
2: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει πρόβλημα.
2: Είμαστε πίσω στην αντίληψη και στις αντιλήψεις δυστυχώς.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Εάν, δεν ξέρω τώρα βέβαια, εγώ το λέω, εάν καταργούνταν οι πανελλαδικές και είχαμε ελεύθερη πρόσβαση, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να λειτουργήσει το σύστημα λίγο διαφορετικά, με αυστηρά κριτήρια βέβαια, έτσι.
0: Όταν σε μια κοινωνία η οποία έχει ανισότητες, όποιος μιλάει για ελεύθερη πρόσβαση, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές, πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι και να ξέρουμε όποιος και να το λέει, ότι μας επεξεργάζεται.
2: Γιατί το λέτε αυτό. Εγώ δεν μιλάω πολιτικά τώρα, κύριε Κατσικά.
0: Όχι,
2: εγώ
0: το λέω καθόλου πολιτικά.
2: Ναι, πρακτικά.
0: Πρακτικά. Δεν μπορεί σε μια κοινωνία η οποία είναι ανισότητα. Ποιος θα πάει. Όλος ο κόσμος θα πει ότι εγώ θέλω να πάω ιατρική.
2: Ναι.
0: Εγώ θέλω να πάω ψυχολογία και θέλω να πάω και νομική.
2: Ωραία.
0: Γιατί να πάω κοινωνική ανθρωπολογία.
2: Ναι, αλλά θα μπει όμως ένα. Θα μπουν κάποια κριτήρια.
1: Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες πάντα. Ναι, δεν είναι ελεύθερες θέσεις.
2: Θα μπουν και κάποια κριτήρια. Που στον πρώτο χρόνο θα σε πετάει έξω αν δεν πληρείς κάποιες προϋποθέσεις.
0: Κοιτάξτε τώρα εκεί πέρα.
2: Θέλω να πω ότι για όλα υπάρχει τρόπος.
0: Εκείνη πιο. Θυμίζω το 1978 εφημερίδα βγήκε, κεντρική εφημερίδα, ναι. Καταργούνται πανελλαδικές.
2: Ναι.
0: Ξέρετε, η κατάργηση των πανελλαδικών τι σήμαινε, ότι μπήκανε πανελλαδικές και στη Β' και στη Γ' Λυκείου.
2: Καλά, ναι, γιατί τώρα το σύστημα τώρα δεν έχει γίνει εθρηστικό, αυτό που θα ισχύσει, δηλαδή.
0: Προφανώς, αυτό που λένε ότι θα ισχύσει, ότι θα κάνει.
2: Εθρηστικό των τριών ετών θα είναι.
0: Θα έχει 2-3 πανελλαδικές.
2: Δεν θα είναι αυτό τροχοπέδι για τα παιδιά και για τις οικογένειές τους.
0: Βεβαίως.
2: Και επιπλέον άγχος και αγωνία και έξοδα. Λοιπόν, τι συζητάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι αυτό που θα έπρεπε να διεκδικούν οι άνθρωποι, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν το δικαίωμα να το διεκδικούν, θα ήταν να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα στις σπουδές, στο σχολείο,
2: στο
0: να μαθαίνουν
2: σχολείο,
0: γράμματα,
2: ναι.
0: Να μην αναγκάζονται να ροκανίζουν το οικογενειακό εισόδημα από φροντιστήρια ιδιαίτερα για να μπουν σε μια σχολή και να υπάρχει, όταν μαθαίνεις γράμματα, όταν το σχολείο σου δίνει τη δυνατότητα να μάθεις γράμματα. Για να μάθεις όμως γράμματα πρέπει και ο πατέρας και η μάνα να έχουν δουλειά. Γιατί άμα δεν έχουν δουλειά ο πατέρας και η μάνα, το καλύτερο σχολείο να πας θα έχεις προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα, άλλου χαρακτήρα.
2: Ναι.
0: Η φτώχεια φέρνει και από εκεί πέρα να υπάρχει άνοιγμα, βεβαίως, άνοιγμα των πανεπιστημίων, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να έχει την ευκαιρία να σπουδάσει. Τώρα, εάν δεν τα καταφέρει να φτάσει στο τέλος.
2: Αυτό
0: να είναι δικό.
2: Αυτό. Γιατί η πρόσβαση στη γνώση και στις σπουδές, η ελεύθερη πρόσβαση, είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Είναι μεγάλο πράγμα. Έχετε δίκιο. Μόνο που στην κοινωνία που ζούμε είναι ουτοπία.
2: Εντάξει, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, κύριε Κάτσικα.
0: Ναι,
2: αν θέλουμε να αλλάξει. Μπορεί οι δικές μας γενιές πλέον έχουν παρέλθει, η δυναμική τους έχει παρέλθει, αλλά πρέπει σε κάποια στιγμή, φαντάζομαι η κοινωνία, να αλλάξει λίγο τη ρότα της, γιατί...
0: Ναι, να απαιτήσει χρειάζεται, να απαιτήσει αυτά
2: πάντων.
0: Που τις αναλογούν. Η μόρφωση πρέπει να είναι κοινωνικό δικαίωμα. Η υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα. Το να έχεις δουλειά είναι κοινωνικό δικαίωμα, μόνο που αυτό το κοινωνικό δικαίωμα δεν είναι πλέον... Εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι αυτονόητο.
2: Δεν είναι αυτονόητο, έχετε δίκιο. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε.

0: να είναι μόνο αυτονόητο. Θα έπρεπε να είναι και αυταπόδεικτο, δηλαδή να αποδεικνύεται, να αποδεικνύεται από την πρακτική της πολιτείας. Αυτό εννοώ με το αυταπόδεικτο.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Όπως το λες.
2: Να πάω σε ένα λίγο πρακτικό της νέας σχολικής χρονιάς. Έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνουν 5.500 διορισμοί πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια μέχρι το τέλος του Αυγούστου, σε πρώτη φάση. Ναι. Και θα προσληφθούν και οι αναπληρωτές και τα λοιπά. Σας ακούγεται ικανοποιητικός αυτός ο αριθμός?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, 5.500 διορισμοί, και νέες θέσεις, δηλαδή οι θέσεις που θα καλυφθούν με μη μόνιμους καθηγητές, δηλαδή με αναπληρωτές, θα είναι 47.000. Οι 5.000 είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήραν σύνταξη και νέες θέσεις που αφήσανε, 5.400 τα αναπληρωτές.
0: Άρα ένα προς ένα.
1: Και όμως είχαμε φέτος 47.500 αναπληρωτές. Τι σημαίνει αναπληρωτής? Αναπληρωτής σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει κάθε χρόνο αλλού, του βάζει η οικογένεια χρήματα για να μπορεί να δουλεύει. Σας φαίνεται παράξενο?
0: Όχι, πληρώνει για να εργάζεσαι.
1: Πληρώνει για να εργάζεσαι. Ναι, ναι, δηλαδή, όταν σε διορίζει με 900 ευρώ και σου λέει πήγαινε από εδώ στοιχείο ή πήγαινε από πτυχίο στην Ορεστιάδα, το να νοικιάσει σπίτι, το να φας, να κοιμηθείς, να επικοινωνήσεις και να μετακινηθείς είναι περισσότερα από τα 900 ευρώ. Άρα πρέπει να έχεις ένα πορτοφόλι από την οικογένεια. Τι να κάνεις όμως, επειδή πρέπει να μαζέψεις μόρια έτσι ώστε κάποτε να διοριστείς και να πάρεις ως πρώτο μισθό 814 ευρώ εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, πρέπει να κάνεις 7-8 χρόνια να πηγαίνεις από το ένα μέρος, από μια πολιτεία στην άλλη.
0: Ναι.
1: Μπορείς να κάνεις οικογένεια έτσι?
0: Όχι.
1: Δεν μπορείς. Περιμένεις, διότι που αφήσεις το παιδί, γυναίκα αλλού, άντρας αλλού κτλ. Τι θα κάνεις? Και μετά αναρωτιόμαστε, μα γιατί όλοι κάνουν τώρα πλέον από κανένα μέχρι ένα, ενάμιση, δύο παιδιά και αυτά τα κάνουν μετά τα 35, τα 40. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
0: Κύριε Κάτσικα, υπάρχει χώρα όπου κάποιος να βγαίνει στη σύνταξη ως αναπληρωτής?
1: Μόνο η Ελλάδα.
0: Από αυτό και μόνο. Έτσι καταλαβαίνουμε την τραγικότητα της κατάστασης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει τρύψει τα γονατάκια του σταθρανία και τον πισινό του και παραμένει αναπληρωτής μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου.
1: Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Πόσο κοροϊδία μπορεί να είναι αυτό?
1: Να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε τι είναι να είστε καθηγητής και να έχεις ως μαθητή ένα παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να ήταν όχι παιδιά σου, περισσότερο από εγγόνια σου. Δηλαδή, φανταστείτε να έχει διαφορά 50 χρόνια. Ένας μαθητής στα 15 του, ενώ ένα καθηγητή στα
0: 65. Σωστά.
1: Πρώτη γυμνασίου, καθηγητής στα 65. Υπάρχουν χιλιάδες καθηγητές.
0: Ναι.
1: Καθηγητής στα 67. Ξέρετε τι, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει, να κατανοήσει, έχει εμπειρία, έχει τέτοια, αλλά έχει τη δυνατότητα, το κουράγιο να κρατηθεί μέσα στην τάξη 67 χρονών?
0: Την έχει χάσει την εποχή. Το πιο πιθανό είναι να έχει χάσει την εποχή. Όσο κουράγιο και να έχει.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι τρομερό. Ναι. Αυτό είναι τρομερό. Να έχουμε φτάσει, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγάλει άσπρα μαλλιά 10 χρόνια πριν πάρουν σύνταξη και να βρίσκονται με παιδιά που θα ήταν τα εγγόνια τους.
0: Ναι, θα μπορούσαν να είναι εγγόνια τους.
1: Πού να έρθουν, πώς να έρθεις, πώς να γίνει, πώς να λειτουργήσει έτσι η τάξη, που τα παιδιά σήμερα και δικαιολογημένα ή εν πάση περιπτώσει για άλλους κοινωνικούς λόγους έχουν δυσκολίες, έχουν τις απαιτήσεις τους, έχουν δυσκολίες, έχουν, ξέρετε, και αυτά τα τηλέφωνα, δεν το λέω από μια αντίληψη, ας πούμε, παλαιολίθικη, αλλά όταν ο άλλος όλη την ημέρα του έχουμε δώσει ένα προσανατολισμό ότι με το τηλέφωνο, με το κομπιούτερ και τα λοιπά, κάνει την προσοχή του. Δεν έχει τη δυνατότητα να ακούσει. Εγώ γνωρίζω τάξεις όπου μου λένε εκπαιδευτικοί φίλοι μου παλιοί, μου λένε τα παιδιά, άμα πάω να τους μιλήσω πάνω από 8 λεπτά, τελείως, έχουν χάσει το.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μιλάνε, σκέφτονται διαφορετικά, μιλάνε διαφορετικά, κατανοούν διαφορετικά.
0: Και να σας πω και κάτι ακόμα, αν με επιτρέπετε, μπορεί να το έχετε παρατηρήσει. Πριν από 35 χρόνια δεν ξέραμε τι σημαίνει διάσπαση προσοχής. Τώρα δεν ξέρουμε πώς είναι ένα παιδί χωρίς διάσπαση προσοχής.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε, δηλαδή οι τάξεις, λένε εκπαιδευτικοί, έχουν πλέον από τη μέση και πίσω, το λέω σχηματικά, ναι, παλιότερα λέγαμε τα τελευταία δρανεία.
0: Η γαλαρία που λέγαμε παλιά.
1: Ναι, η γαλαρία. Τώρα η γαλαρία έχει γίνει από τη μέση και πίσω, που είναι... λες τώρα αυτός, αν πω περισσότερο από 10 κουβέντες το παιδί θα μπορέσει να...
0: Όχι, είναι άλλος κόσμος.
2: Είναι άλλο.
0: Είναι άλλος κόσμος είναι.
1: Άλλος κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάτσικα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλό βράδυ. Και καλή επιτυχία στα παιδιά και καλή διαδρομή.
0: Μακάρι,
1: και
0: μακάρι να έχουν υγεία και να κάνουν ό,τι τους ευχαριστεί.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.

0: κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Όπως αναφέρεται στην επιστολή που συντάχθηκε μετά από ερώτηση Αμερικανού βουλευτή των Δημοκρατικών, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το State Department να απαντήσει εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και να κάνει σαφές ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει μεταβλητή, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Περισσότερα στο enikos.gr. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράν επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Ιράν την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι αν δεχτεί επίθεση στις υποδομές του, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα αντίπεινα σε όλη την περιοχή. Την ίδια ώρα, σε συμφωνία ορόσημο για τη Μέση Ανατολή, κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, εγκρίνοντας την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος του Ριάντ. Ξεπέρασαν τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου οι θερμοκρασίες σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών. Η υψηλότερη καταγράφηκε στο Λευκό χώρο Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατεξακολούθηση εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και ένα πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωση. Αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για εκβιασμούς. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει στο μεταξύ ο κρατικός μηχανισμός, καθώς υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών και αύριο. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά και πως ο θάνατος του προήλθε από ξυλοδαρμό.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Κλειδί για να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα θα είναι η σταθερότητα που θα δείξουμε, τόνισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος να προχωράμε και να προκρινόμαστε, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες και έβοια άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Γιατί αφού είπα να πάει 10, να πάει 10 και 10. Να πάει 10 λεπτά μετά τις 10.
0: Εντάξει.
1: Ναι, είναι ο αριθμός πιο σωστός. Πώς να το πω. Για αριθμούς θα μιλήσουμε τώρα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ σήμερα είναι μέρα που αν δεν είχε φύγει η Μέρι Λίντα, θα συζητούσαμε για τον ένα και μοναδικό Μάνο Ελευθερίου.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί είναι η μέρα που έφυγε ο Μάνος Ελευθερίου.
1: Και θα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής ένα τραγούδι που είναι και αγαπημένο σου και αγαπημένο.
0: Και μετά τις 11 θα ακούσουμε και περισσότερα.
1: Θα ακούσουμε και περισσότερα. Λοιπόν, έχουμε τώρα, γιατί θα πάμε σε αριθμούς τώρα. Θα πάμε σε αριθμούς και οι αριθμοί που λένε τη γλώσσα, μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας, έτσι.
0: Ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Σωστό. Να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Αδαμαντιάδη, τον εμπορικό αναλυτή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Καταμπέγγι και καλησπέρα κύριε Παράλη.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα.
1: Περιμένουμε 1η Σεπτεμβρίου τις μειωμένες τιμές, σωστά, στα σούπερ μάρκετ.
2: Με βάση τη συμφωνία κυρίων που έχει ανακοινωθεί, προφανώς ναι.
1: Έχουμε κάποιες πληροφορίες, κάποιες προδιαγραφές, κάποια στοιχεία που να μας δείχνουν πώς θα πάει αυτό?
2: Καταρχάς, όπως και πιο παλιά είχα αναφερθεί, έχει να κάνει ότι το περιβάλλον καταρχάς είναι έφραστο αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούμε μέρα με μέρα πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλάγαμε και λέγαμε ότι είχαμε μια επιχειρία και παρακολουθούσαμε τις τελευταίες 15 μέρες να πέφτει η τιμή του πετρελαίου και να ισορροπούν κάποια πράγματα. Τώρα αυτή τη εβδομάδα αλλάξαν τα δεδομένα. Η Αμερική λέει ότι τώρα ξεκινάει ο πόλεμος, οπότε είδαμε και δύο τάγκερ ελληνικών συμφερόντων να χτυπιούνται. Αυτά όσο απλά μπορεί να φαίνονται ή να είναι σε ένα πεντάλεπτο στις ειδήσεις, μεταφράζεται σε κόστος. Η αύξηση του πετρελαίου είναι ένα κομμάτι. Η αύξηση των ασφάλιστρων λόγω κινδύνου είναι μια άλλη άποψη, το οποίο μεταφράζεται σε αύξηση στα logistics και στις διανομές. Το οποίο αυτά όλα μπαίνουν πάνω στα προϊόντα και το τέλος καταλήγει και στο ράφι μας. Όχι το δικό μας και όλη της Ευρώπης.
0: Ναι, ναι. Κύριε Αδαμαντιάδη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ανοίγω μια παρένθεση. Συμφωνία κυρίων είναι πάρα πολύ ωραίο, ακούγεται πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Σε ένα ρευστό σκηνικό όπως είναι αυτό το οποίο ζούμε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, προσπαθώ να θυμηθώ την τελευταία περίοδο που ζήσαμε σε μια σχετική ηρεμία σε ό,τι αφορά τις διακυμάνσεις των τιμών και τις εξελίξεις που επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Αλλά ας πούμε ότι υπάρχει και δεν το θυμάμαι εγώ.
2: Πρέπει να πάτε πριν το 2017.
0: Ναι, άρα πολύ πίσω. Άρα μιλάμε για μια δεκαετία πίσω.
2: Ναι.
0: Σχεδόν μια δεκαετία. Πώς είναι δυνατόν να κάνουμε συμφωνίες κυρίων χωρίς παραγνωρίζοντας το ότι οι συμφωνίες αυτές δεν, κατά βάση δεν έχουν να κάνουν με το τι θέλουμε εμείς να κάνουμε, αλλά με
1: τη διεθνή
0: συγκυρία?
2: Καταρχάς, θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι πολύ περιέχει ρίσκο να πει κάποιος ότι καταρχάς η συμφωνία κυρίων δεν έχει να κάνει με το τι θα γίνει από 1η Ιανουαρίου. Η συμφωνία κυρίων έχει να κάνει ότι δεν θα γίνει καμία ανατίμηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το οποίο, ναι,
0: και αυτό σχετικό έολο είναι και αυτό.
2: Θα σας πω κάτι. Και να μην γίνει, που καταρχάς δεν προλαβαίνει να γίνει, γιατί όπως είχαμε πει, για να γίνει μια ανατίμηση θέλει μια επικοινωνία τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Οπότε, ό,τι και να συζητάμε τώρα, γίνανε κάποιες ανατιμήσεις. Όντως, και εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες. Αλλά τι συζητάμε? Συζητάμε ότι σήμερα που μιλάμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι τιμές είναι το limit up, είναι όσο πιο ψηλά θα μπορούσε να είναι. Άρα τι έρχεται και λέει η συμφωνία κυρίων? Ότι συμφωνούμε ότι θα μείνουν ψηλά οι τιμές. Το καταφέραμε αυτό. Είναι ψηλά οι τιμές. Άρα τι λέμε τώρα? Υπάρχει μια πρωτοβουλία εθελοντική, γιατί και το λέω γιατί και το κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει μειώσει τιμών. Είναι παράνομο.
0: Προφανώς και δεν μπορεί. Προφανώς και δεν μπορεί.
2: Και αν επιβάλλει κάτι σε μείωση εκεί, θα πρέπει μετά, εγώ αν ήμουν ας πούμε retailer, θα έλεγα θα θέλω να μου επιβάλλεις και μείωση στα ενίκια. Θέλω να μου επιβάλλεις και μείωση εκεί και μείωση εκεί. Οπότε θα άνοιγε άλλος κύκλος. Οπότε δεν μπορεί να το κάνει. Λέει λοιπόν, υπάρχει μια οδηγία που ήρθε από την ανεξάρτητη διαρχή σε όλη την βιομηχανία, η οποία ήρθε στις 13 Εβδόμου, η οποία υπάρχει και ένα πολύ ωραίο φύλλο Excel και λέει δηλώστε τα προϊόντα και τις προϊόντικές κατηγορίες με τα SKU και τα barcode, οι οποία θα αποσταλούν στην ανεξάρτητη αρχή μέχρι την Δευτέρα 27 Εβδόμου, τώρα δηλαδή λίγη η, όπου να είναι η ημερομηνία αυτή.
0: Ναι.
2: Και θα πρέπει οι εταιρείες που θα θέλουν να συμμετάσχουν στην εθελοντική μείωση να στείλουν τα προϊόντα. Στις 28 την επόμενη ημέρα, με βάση την οδηγία που έχει σταλθεί, η ανεξάρτητη αρχή θα ελέγξει αν αυτές οι κατηγορίες και αυτά τα προϊόντα είναι στα βασικά προϊόντα που περιλαμβάνει τα καλάθια. Δηλαδή,
0: ναι, δεν είναι δηλαδή τσιμπιδάκια, ρόλι και τέτοια. Ναι,
2: γιατί είχε παρατηρηθεί το 2023, αν θυμάστε, κύριε Παρδάλη, που είχε μια παρόμοια.
0: Ναι, ναι, και ψάχναμε στις κόλλες, χαρτί Α4 και μολύβια.
2: Θυμάστε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, που δεν τρώγονται το μεταξύ αυτά όλα.
2: Όσο και τα θέλουμε, δεν γίνεται. Οπότε θα γίνει όμως μια αξιολόγηση, το οποίο προσωπικά το θεωρώ
0: θετικό. Σωστό, έτσι πρέπει να γίνει.
2: Και θα γίνει μια απάντηση στις 29 Εβδόμου, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και 31 Οκτώβου η μέρα Δευτέρα να είναι όλα έτοιμα, ώστε πρώτη να ισχύσουν οι μειωμένες τιμές. Τι σημαίνει μειωμένες τιμές? Λένε ότι θα είναι από 5 έως 15 έως 20%. Το 20% το θεωρώ αδύνατο προσωπικά. Ένα 5 έως 10% το θεωρώ ότι μπορεί να είναι. Απλά να πω λίγο κάτι. Γιατί και τα επικοινωνιακά σημάδια σε αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ, πολύ δυνατά. Στα 100 ευρώ δηλαδή που ψωνίζει κάποιος προϊόντα, λέει ότι τα 100 ευρώ δεν θα τα πάρει 100, θα τα πάρει 95. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο λύνει αυτό το θέμα στα ελληνικά νοικοκυριά σήμερα. Τα 100 ευρώ να τα πάρει 90, πάλι θεωρώ ότι δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Επίσης, να σας πω κύριε Δαμαντιάδη, υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, έτσι, υψηλής προτεραιότητας όπως τις λέμε, που θα γίνει αυτή η μείωση. Όμως, αντίστοιχα σε κάποιες άλλες κατηγορίες προϊόντων, μπορεί να γίνει αύξηση. Άρα να μην είναι καθαρό αυτό το 95 που συζητάμε.
2: Εγώ σας λέω και καθαρό να είναι, το οποίο επειδή έχουμε ότι όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο παίρνει μαζί του πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή τα παράγωγα του πετρελαίου που έχουν να κάνουν και με τα υλικά συσκευασίας και πάρα πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Ακόμα και τα λιπάσματα, ακόμα τις ζωοτροφές που καταλήγουν εκεί, πολλά πολλά πράγματα, και μετά καταλήγει στο κρέας και μετά καταλήγει και στα υλικά προϊόντα. Οπότε δεν είμαστε σε θέση σήμερα να πούμε ποια προϊόντα θα ανέβουν και ποια προϊόντα θα κατέβουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω ποιες εταιρείες και ποια προϊόντα θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το οποίο είναι κάτι καλό. Θα πω όμως κάτι. Παραδοσιακά, περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου, η οποία για τους ανθρώπους του εμπορίου υπάρχει και ένα όνομα που λέγεται Back to School, είναι μία περίοδος που πάντα έχει προφητικές ενέργειες έντονες, πάντα έχει εκπτώσεις, πάντα έχει ένα προφητικό πλάνο, το οποίο έχει να κάνει με την επαναφορά, συμβολίζει μία επάνωδο από τις διακοπές στο πρόγραμμά μας, δηλαδή σχολεία, ιστορίες και το καθεξής. Σούπερ μάρκετ να γεμίσουμε το σπίτι που γυρίσαμε από τις διακοπές και όλα τα σχετικά. Παραδοσιακά λοιπόν αυτή η περίοδος έχει σημαντικά προμόσιο στην αγορά. Αν λοιπόν πάμε και προσθέσουμε ας πούμε ότι έχουμε πρόμο ή δεν έχουμε πρόμο που είχαμε πέρσι, αλλά έχουμε πτώσεις στις τιμές τάξης του 5 έως 10%, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε όχι το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, Γιατί προς τα εκεί υποπτεύομαι ότι θα πάει. Αλλά να συγκρίνουμε το Σεπτέμβριο του 2026 με το Σεπτέμβριο του 2025 και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα αν τελικά έπεσαν οι τιμές, είναι σταθερές ή και ανέβηκαν.
1: Σωστά. Σωστά. Για να είναι η ίδια περίοδος. Έτσι,
2: ακριβώς. Ίδια. Ακριβώς. Το λέω πιο πολύ γιατί μπορούν να πούνε είχαμε σταθερά και τώρα μειώθηκε. Το να μειωθεί ο Σεπτέμβριος σε σχέση με τον Αύγουστο δεν λέει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε την άποψή μου, θεωρώ ότι όλα είναι, όπως λέγανε και στο χωριό μου, nice to have. Καλά είναι, καλές είναι οι πρωτοβουλίες, αλλά θεωρώ ότι κινούμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που το εμπόριο και εκεί δουλεύει ελεύθερα, βέβαια οι μηχανισμοί είναι λίγο διαφορετικοί, δεν εστιάζουν τόσο πολύ σε τέτοια μέτρα. Εστιάζουν στο να κρατήσουν την αγοραστική δύναμη του πολίτη στο επίπεδο, σε καλό επίπεδο. Άρα ανεβάζουν τους μισθούς. Ίδια τουλάχιστον με την ταχύτητα του πληθωρισμού. Εμείς εδώ στην Ελλάδα αυτό το τρένο το έχουμε χάσει. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια τέτοια ενέργεια, γιατί θεωρώ ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και ό,τι και να κάνουμε, και τα 5 και τα 10 ευρώ, σας λέω, κύριε Καζαμπέκη, εγώ είμαι ακόμα πιο αισιόδοξος από εσάς, ότι δεν θα ανέβει τίποτα και μόνο θα υποχωρήσουν από 5-10% τα πράγματα. Δεν κάνει τίποτα στον μέσο καταναλωτή που τονίζει από το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Δηλαδή, κινούμαστε σε μια καλή κατεύθυνση στο να δούμε κάποια προϊόντα σε καλύτερες τιμές, αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη. Δεν βγαίνει ο μέσος πολίτης, δυστυχώς. Και το ταμείο του σούπερ μάρκετ είναι αμήλικτο.
0: Ναι, είναι πραγματικά.
2: Έφτασες εκεί, δεν συγχωρεί.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα 27 του μήνα λέτε θα πάει η λίστα.
2: 28 του μήνα πάντως θα έχουμε κάποια καλύτερα, θα έχουμε μια εικόνα για ποια προϊόντα συζητάμε.
0: Ναι.
2: Προσωπικά έχω έρθει σε επικοινωνία με κάποιες βιομηχανίες που συζητάγαμε όταν λάβαμε την ενημέρωση τι θα κάνεις εσύ, τι θα κάνω εγώ, πώς το βλέπετε και το καθεξής.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα μούδιασμα γενικότερα, γιατί υπάρχει, αν μπει στο πρόγραμμα αυτό, μιλάμε από 2-4 μήνες δέσμευση. Mm-hmm. Αν θυμάστε καλά, κύριε Καζαμπέκη και κύριε Παρδάκη.
0: Δύσκολο και αυτό πολύ.
2: Βέβαια, δεν μπορώ να δεσμευτώ. Εγώ δεν μπορούσα να δεσμευτώ εύκολα.
0: Mm-hmm.
2: Και να σας πω και κάτι άλλο, έτσι, πιο εμπορικό, γιατί εμείς οι εμπορικοί τα βλέπουμε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν εγώ είμαι ανταγωνιστής δικό σας, κύριε Παρδάλη, και σας δω ότι κλειδώσετε την τιμή σας στο 10%, θα μπορώ εγώ που δεν έχω κλειδώσει την τιμή μου να παίξω με άλλα εργαλεία στην αγορά. Mm. Να κάνω κάποια φυλάδια, κάποιες ενέργειες, όχι όλο το μήνα, αλλά κάποια κύματα με πολύ μεγαλύτερη προσφορά.
0: Ναι. Σωστό.
2: Και να έχει αντίκτυπο. Ναι. Να έχει αντίκτυπο στον καταναλωτή. Πιο σημαντικό.
0: Ναι.
2: Το όπως είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενες συναντήσεις, το θέμα αυτό είναι πολύπλοκο. Δεν είναι μόνο η τιμή. Και πρέπει να συνδέεται πάντα με το εισόδημα. Και σαν μέτρηση πρέπει να παίρνουμε τιμές σούπερ μάρκετ με κατώτατο μισθό. Αν πάρουμε αυτή τη συσχέτιση, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τις βελτιώσεις που έχει κάνει ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
2: Μην κοιτάμε το καλάθι ή κάποια προϊόντα ή κάποιες μελέτες πόσο είναι το καλάθι στην Ελλάδα ή αν είναι το καλάθι διαφορετικό ή λίγο ακριβότερο στην Αγγλία ή στη Γερμανία. Αν αύξησε κατά 30 ή 40% το βασικό μισθό και εμάς αυξήθηκε κατά 10 ή 12, έχουμε χάσει αγοραστική δύναμη.
0: Σωστό, ναι.
2: Δεν πάει, μην μπαίνουμε στην παγίδα του καλαθιού ή του προϊόντος.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Το μεταφράζω εγώ.
0: Ναι, τώρα γιατί βέβαια όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε μπροστά μας. Θα πρέπει να περιμένουμε.
2: Θα περιμένουμε λίγο. Θα έχουμε σίγουρα νέα από Δευτέρα. Οπότε,
0: εντάξει, κοιτάξτε, επικοινωνιακά θα υπάρξει καταιγίδα.
1: Σίγουρα.
0: Θα υπάρξει καταιγίδα γιατί έχουμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου τη Διεθνή Έκθεση. Εκεί πάνω θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί και μειώσεις. Δεν θέλω να πω ότι θα πέσουν. Δεν θα προλαβαίνουμε. Λεφτά από παντού θα τρέχουν.
2: Για να δούμε.
0: Αλλά το θέμα είναι πρακτικά πώς θα εφαρμοστεί. Και να δούμε δηλαδή και στην πράξη η εφαρμογή ποια θα είναι και πόσο θα ωφελήσει τον προϋπολογισμό μας.
2: Και συνεχίζω να πιστεύω ότι κινούμαστε σε διαφορετικό μήκος κύματος. Δηλαδή για μένα θέλει περισσότερο έλεγχο πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε ανατίμηση. Γιατί να κάνω ανατίμηση 2, 3 ή 5% όπως γίνεται στην Ευρώπη. Ναι. Υπάρχει μια μελέτη σε αυτό πριν γίνει η ανατίμηση. Και το δεύτερο κομμάτι, όπως σας είπα, είναι η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Τρέχει ο πληθωρισμός με ένα ποσοστό. Πρέπει αντίστοιχα να τρέξει και ο μισθός. Δεν τρέχει ο μισθός, υπάρχει πρόβλημα.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε, κύριε Αδαμαντιάδη. Είμαστε σε επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ επίσης, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για πες, έχουμε...
1: Ναι, έχουμε μία ενημέρωση από την αστυνομία. Το μήνυμα είναι ότι συνελήφθη πριν από λίγο από αστυνομικούς 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 73χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
0: Αφορά την τηλεφωνία του πυρκολόγου.
1: Αφορά, λοιπόν, ναι. Αφορά στη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου. Μαθαίνουμε ότι είναι Αιγύπτιος στην καταγωγή, 28 χρονών, ο οποίος έχει συλληφθεί σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα έλεγα, Μανώλη, αν συμφωνείς, το τελευταίο μισάωρο να ακούσουμε λίγο παραπάνω μουσικούλα. Τι λες?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.

0: FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ραγδαίες είναι εξέλιξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου προχώρησε η αστυνομία αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35 η Τουρκία, απαντά το State Department σε ερώτηση του Κογκρέσου. Με βομβαρδισμούς υποδομών προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούς. Με αντίπεινα αντίστοιχα στην ευρύτερη περιοχή απειλεί το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Ανατροπή για το σκηνικό του καιρού αύριο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες μεν στα ανατολικά επιρωτικά αλλά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια.

0: πήγε το τελευταίο λαλαλαλα.
1: Το χάσαμε το λαλαλα τώρα, μα είναι δυνατόν.
0: Γιατί?
1: Ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσω, γιατί δεν τα ακούσαμε το λαλαλαλα το τελευταίο. Να τραγουδήσουμε εμείς. Έκανε μια πρόταση ο Γιώργος Τζιβελεκίδης που έχουμε στη ρυθμιστή.
0: Μα το είπα ήδη, το τραγούδισα ήδη εγώ.
1: Το λαλαλαλα. Ναι, το ήθελε λίγο καλύτερο, εντάξει.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, Μανώλη. Η Ρώμη, η οποία έχει επίσης.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι
1: πολύ, πολύ μεγάλη ζέστη.
0: Ναι.
1: Προσφέρει δωρεάν προβολές σε σινεμά. Τι είπες?
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να ακούσω.
1: Δεν τρέπεσαι, αλήθεια. Καθόλου. Τώρα. Αλήθεια. Ο αντιδραστικούλης. Λοιπόν, άκου, έωσε, ναι. Θέλω να με κοιτάς τα μάτια. Δεν με κοιτάς τα
0: δεν
1: μάτια.
0: Δεν μπορώ τώρα.
1: Το ξέρω.
0: Ζαλίζομαι.
1: Λοιπόν, προσφέρει δωρεάν προβολές σε σινεμά ως καταφύγιο από τη ζέστη.
0: Ναι. Η Ρώμη.
1: 11 κινηματογράφους. Είδες που δεν ακούς? Δεν θα το πω δεύτερη
0: είπες,
1: φορά.
0: Η Ρώμη, το άκουσα.
1: Μη ρωτάς το.
0: Ο Δήμος ή
1: η Δημοτική Αρχή.
0: Ο Δήμος.
1: Ναι, η Δημοτική Αρχή της Ρώμης.
0: Ναι,
1: σε 11 κινηματογράφους.
0: Εδώ δίνουμε τέτοιο. Πες το.
1: Τι δίνουμε? Τι μας δώσανε σήμερα, μας δώσαν κάτι?
0: Όχι, εσύ, δίνουμε κλιματιζόμενους χώρους.
1: Ναι.
0: Τι θες να δεις και ταινία? Ρε, κάνε μας τη χάρη.
1: 11 κινηματογράφοι λοιπόν που διαθέτουν κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Το σχέδιο, πώς πιστεύεις ότι λέγεται το σχέδιο? Το σχέδιο αυτό που
0: να
1: ανοίγει
0: ξέρω,
1: κινηματογράφους.
0: Οι άνθρωποι έχουν φαντασία, πες μου.
1: Η μεγάλη ανατριχίλα, the big
0: ωραίο,
1: chill.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Wow. Έτσι από την κλασική αμερικανική ταινία. Αύριο λέει την 5η έως και τις 4 Αυγούστου και θα το επεκτείνει λέει το δίκτυο αυτό των αιθουσών με κλιματισμό για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει εκεί. Γιατί να κάθεται, ξέρω εγώ, στους δρόμους και στα σπίτια του, μπορεί να μην έχει καλό κλιματισμό και τα λοιπά, να πηγαίνουν και να βλέπουν και ωραίες ταινίες. Πώς φαίνεται αυτό ως σκέψη?
0: Τέλειο.
1: Και εγώ πιστεύω ότι είναι
0: τέλειο,
1: τέλεια σκέψη.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω.
0: Μεταξύ τώρα είναι. Τετάρτη είναι σήμερα.
1: Τετάρτη είναι, ναι.
0: Ναι. Έχω ψηθεί λίγο εγώ τώρα για το Σαββατοκύριακο για Οδύση, αλλά δεν ξέρω.
1: Ναι, και εγώ δεν είμαι.
0: Δεν το προγραμματίζω.
1: Ναι.
0: Νωρίς είναι ακόμα.
1: Λοιπόν,
0: αλλά λίγο Οδύσσια να έχω. Λίγο, τρεις ώρες, λίγο δεν
1: είναι. Δεν είναι λίγο, δεν το λες και λίγο. Αλλά ξέρεις τι, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε για να το συζητήσουμε κιόλας. Γιατί τώρα δεν μπορείς να. Τώρα δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε την ταινία του Νόλαν. Αν την δούμε όμως.
0: Να σου πω κάτι. Θέλω να τη δω, δεν θέλω να τη συζητήσω. Δεν το λέω για εδώ, θα τη συζητήσουμε, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να τη δω και να τη δω. Δεν θέλω, δηλαδή.
1: Εγώ πάντα όταν βλέπω μια ταινία θέλω μετά να το κουβεντιάσω με τον άνθρωπο που έχω πάει μαζί.
0: Διάβασα μια κριτική, όχι κριτική. Είναι αυτό που σου λέω που μπήκα σε ένα βίντεο. Και σήμερα κάτι κάπου κάτι διάβασα. Και έχει πάει, έχει δει κάποιος την ταινία. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος που με ρωτήσει, δεν ξέρω. Δεν με απασχολεί κιόλας. Και λέει ότι δυστυχώς λέει δεν ακούμε το τραγούδι των Σιρήνων. Ενώ λέει τα ακούει ο Οδυσσέας, όλοι οι άλλοι έχουν βάλει κεριά στα αυτή τους και οι θεατές λέει είμαστε κι εμείς από τη μεριά εκείνων που έχουν βάλει κεριά στα αυτή τους και ίσως λέει θα μπορούσε να είναι το σημείο της.
1: Ναι.
0: Και κάθισα και σκέφτηκα αν από 3 ώρες.
1: Αυτό έχει ως ένσταση.
0: Δεν άκουσες το τραγούδι των Σιρήνων.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Κοίταξε, και εγώ έχω ακούσει πάρα πολλά σχόλια και εγώ θα ήθελα να τη δω. Τώρα, κοίτα, ο Πάνος, ο φίλος μας ο Πάνος, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω από το μήνυμά του είναι αρκετά πιεσμένος καλλιτεχνικά. Μας λέει και έχει και απόλυτο δίκιο ότι εκτός από Θοδωράκη, βεβαίως η Μεριλίντα έχει τραγουδήσει και Χατζηδάκη. Μας κάνει λοιπόν διάφορες προτάσεις, μας γράφει κάποια τραγουδία που του αρέσουν εκείνου. Επειδή όμως σήμερα είχαμε και το καύσωνα και είναι όλο αυτό, ξέρεις. Εγώ. Σκέφτομαι να βάλουμε ένα από αυτά που είναι και ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό τραγούδι του Χατζηδάκη με τη Μεριλίντα. Να το ακούσουμε.
0: Πάμε.

Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μας ρωτάει εδώ η κυρία Ιφηγένεια για αυτή την είδηση που μεταδώσαμε νωρίτερα, δηλαδή ότι έχει γίνει μια προσαγωγή, μια σύλληψη. Προσαγωγή δεν ξέρουμε όλοι αν είναι, αν έχει συλληφθεί. Νομίζω έχει προσαχθεί σε αυτή τη φάση ένας αλλοδαπός 28χρονος.
1: Υπάρχει ένα δολοφονία. Βίντεο. Πιθανότατα από το βίντεο έφτασαν οι αρχές στο πιθανότατα, λέω, στην στον αλλοδαπό που, που έχει προσαχθεί και θα ερευνηθεί, εν πάση περιπτώσει, ο ρόλος του στο θάνατο του.
0: Ναι,
1: του
0: αυτό το βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα επίσης μαθαίνουμε. Δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία και γενικά εμείς, ξέρετε, το γνωρίζετε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί μας αναφέρετε πληροφορίες που γράφονται και λέγονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να μένουμε στις επίσημες ανακοινώσεις και στο ρεπορτάζ.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις γενικώς, δηλαδή, να πούμε τώρα ότι τι. Ναι. Κυκλοφορεί η άμμος της θάλασσας έξω.
0: Κυκλοφορούν πάρα πολλά. Τι, για διάφορα θέματα κυκλοφορούν.
1: Και τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ας πω, μπορούν να λένε ότι θέλουν. Α, εν τω μεταξύ, επειδή λέμε κυκλοφορούν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο. Από ό,τι βέβαια μου είπαν, γιατί ρώτησα, δεν είναι τωρινό, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο. Από ένα λιμάνι που πάνε να δύο Ρωμάνα βγάλουν έναν υαλοκαθαριστήρα από ένα αυτοκίνητο και ο τύπος φοράει γυαλιά με κάμερα. Μάλιστα. Δεν τον βλέπουν από την βιντεοσκόπη και τους το λέει και λέει στο λοιπά, φωνάζει το λιμενικό και του λέει, έναν του λιμενικού και του λέει, να σου πω, του λέει, γιατί τους αφήνεις και κάνουν αυτή τη δουλειά εδώ πέρα. Και γυρνάει, τον έχει κρύψει το πρόσωπο του λιμενικού, γυρνάει ο λιμενικός και του λέει, άμα θες πάρκαρε εκεί και έλα να μου κάνεις μήνυση.
0: Λοιπόν, σε ποιον το είπε αυτό, στον άνθρωπο που...
1: Από βιντεοσκοπή. Λοιπόν, εγώ προσωπικά, επειδή το βιντεάκι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ευρέως πλέον, εγώ προσωπικά αύριο το πρωί θα έψαχνα τα στοιχεία του ανθρώπου που βιντεοσκοπεί, θα ζητούσα να έχω το πρόσωπο του λιμενικού και θα τον καλούσα σε απολογία.
0: Μα αυτό που θα έπρεπε να γίνει.
1: Έτσι, γιατί καλός ο άνθρωπος δεν δίνει το πρόσωπό του, γιατί θα έχει νομικά ζητήματα. Πήγαινε πάρκαρε και έλα να μου κάνεις μήνυση.
0: Ενώ μπροστά του συμβαίνει αυτό.
1: Σοβαρά. Χτες κανονικά πρέπει να έχει γίνει, δεν ξέρω. Απλά το λέω. Λοιπόν, πες το, κάνε το παράπονο σου.
0: Τι παράπονα, Μανώλη, κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει, είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Θα σε κεράσει η μισή Ελλάδα, κερνάει αυτό που θα πεις τώρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Προφανώς έχεις άλλες δύο μέρες για να επανορθώσεις, αν και εφόσον το θέλεις.
1: Εγώ.
0: Αλλά. Βεβαίως. Αλλά εδώ που τα λέμε τώρα τις προηγούμενες ημέρες, ήσουν μέσα στην ένταση, ήσουν μέσα στην κρίνια.
1: Α, είναι παλιό, λέει,
0: δεν, εντάξει, δεν ήταν πολύ. Δεν πέρασε πολύ καλά, δηλαδή, τώρα δύο μέρες. Εντάξει, να τα λέμε αυτά, να λέμε αλήθειες τώρα εδώ πέρα. Δεν είναι.
1: Δεν πέρασε καλά.
0: Ναι, γιατί γκρίνιαζες. Και δεν περνούσα πολύ καλά με την κρίνια και τη μουρμούρα σου. Και θέλω να σου αφαιρώσω κάτι.
1: Και τι θες να το διορθώσουμε στις επόμενες δύο μέρες.
0: Ναι, βεβαίως. Τελεσίγραφος.
1: Γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Καλά, άκου το τραγούδι. Ναι. Ναι.
1: Εσύ και η μισή Ελλάδα.

0: Αν μαζευτείτε, γεμίζετε το κλειστό του Άκα εύκολα.
1: Νομίζω πως ναι. Ουρά κάνουμε, έτσι. Εύκολα. Ουρά. Το γεμίζουμε και κάνουμε και ουρά.
0: Μιλώ γενικώς έτσι τώρα.
1: Καλά, πάντα. Όχι, δεν είναι συγκεκριμένο το ρόλο αυτό. Γενικά μιλώντας.
0: Είναι ο ρόλος μου σε αυτή τη ζωή.
1: Είναι. Το έχεις αποδεχτεί.
0: Παρδάλης λέει: Ολυμπιακός χωρίς διαιτησία, χωρίς γκρίνια, φαγητό χωρίς σαλάτα, σουβλάκι χωρίς ζατζίκι. Πες τα. Επιτέλους, ακούγονται αλήθειες αυτή την εκπομπή. Ήρθε η ώρα μετά από τόσα χρόνια να πούμε μια αλήθεια. Ολυμπιακός χωρίς διαιτησία. Εντάξει. Δεν θα συμφωνήσω. Κάπου ούτως ή άλλως. Χωρίς γκρίνια, πια για σε αυτό δεν θα συμφωνήσω. Δεν με έχετε ακούσει να γκρινιάζω.
1: Πώς δεν σε έχουν ακούσει οι άνθρωποι?
0: Όχι, δεν με έχουν ακούσει.
1: Αυτό δηλαδή είναι το λίγο σου?
0: Όχι, αυτό δεν είναι γκρίνια.
1: Α, δεν είναι γκρίνια για
0: αυτό
1: σένα.
0: Αυτό είναι παράπονο.
1: Δεν σε πειράζει αν για τους υπόλοιπους είναι γκρίνια αυτό?
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν σου πω, δεν έχετε ακούσει. Έχετε στρεβλή εικόνα της γκρίνιας.
1: Ναι. Δηλαδή μπορείς να ξεδιπλώσεις περαιτέρω το ταλέντο σου.
0: Να το ξεδιπλώσω.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ξεδιπλώσει καν. Δεν το έχω βγάλει καν από την τσέπη.
1: Αλήθεια.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Καθόλου.
1: Παρτάλης χωρίς γκρίνια, φαγητό χωρίς σαλάτα. Σουβλάκι χωρίς τατσίκι, σωστά.
0: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν τρώγονται αυτά έτσι.
1: Όχι, όχι,
0: όχι. Έχει
1: πάρα πολύ δίκιο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Πάρα πολύ δίκιο.
0: Όχι, δεν με έχετε ακούσει να γκρινιάζω. Είμαι πολύ εκνευριστικός. Εγώ το έχω πει, είμαι ήρων. Πολύ. Δεν το θέλω. Αλήθεια δεν το θέλω. Μην γελάς, δεν το θέλω.
1: Όχι, δεν γελάω, εντάξει.
0: Ναι, όχι, δεν γελάω. Είμαι ήρων, ρε παιδί μου. Μου το λένε, μου λένε είσαι ήρων. Δεν το θέλω. Βγαίνει από μόνο.
1: Έτσι ήρεμα το λένε.
0: Τι?
1: Είσαι ήρων. Έτσι ήρεμα
0: το λένε. Όχι, έτσι ήρεμα του αντιμετωπίζω εγώ.
1: Α, όχι, ναι, δεν το λένε έτσι.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία.
1: Κανονικός άνθρωπος, ναι. Καθημερινός άνθρωπος. Δεν σου λέει είσαι ήρων. Δεν το λένε έτσι.
0: Μου το λένε με διάφορους τρόπους.
1: Ναι, αυτό φαντάζομαι.
0: Και δεν.
1: Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Είναι ο τρόπος.
0: Ναι, δεν μπορώ.
1: Είναι ο τρόπος ηρωνία.
0: Δεν είναι ηρωνία, δεν είμαι ηρων, είναι ο τρόπος μου. Μπερδεύεσαι. Η ηρωνία είναι άλλο πράγμα.
1: Λες να μπερδεύομαι.
0: Ναι, όχι, η ηρωνία είναι άλλο πράγμα.
1: Α, δηλαδή και στην ηρωνία έχεις κι άλλο να δώσεις και στην κρίνια.
0: Όχι, όχι, η ηρωνία δεν δίνω καν.
1: Α, δεν δίνεις
0: ηρωνία. Δεν είμαι ποτέ, συχαίνω με την ηρωνία.
1: Και οι άλλοι γιατί νομίζουν ότι ηρωνεύεσαι?
0: Γιατί έχουν στο νου τους ότι αυτό που, ότι ο τρόπος μου είναι η ηρωνία. Η ηρωνία αξίζει, έχει πολλές μορφές και εκφράσεις μπορεί να πάρει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, εγώ αυτό που οι άλλοι θεωρούν ηρωνικό, εγώ το θεωρώ χιουμοριστικό. Το να γίνεις ηρωνικός, γιατί η γκρίνια είναι άλλο πράγμα, το να γίνεις ηρωνικός είναι κάτι που μπορείς να γίνεις με τον άλλο. Εγώ ποτέ δεν θέλω να είμαι ηρωνικός με τον άλλο, γιατί δεν μου αρέσει η ηρωνία. Είναι ο δικός μου τρόπος του χιούμορ. Στον άλλο μπορεί να φαίνεται ηρωνικός. Ναι. Δεν είναι ηρωνία όμως. Το εξηγώ πάντα.
1: Και αφού το εξηγήσεις.
0: Κοίτα να δεις. Ο άλλος δεν είναι υποχρεωμένος να το αποδεχτεί.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ όμως ότι, ας πούμε, όταν γκρινιάζω, γκρινιάζω. Αλλά ηρωνικός δεν έχω υπάρξει ποτέ. Ο τρόπος μου όμως καταλαβαίνω ότι από πολλούς ανθρώπους θεωρείται ηρωνικός. Δεν είναι. Δεν περιμένω να το αποδεχτεί όμως κανείς αυτό. Είναι ο δικός μου τρόπος.

0: Κοιτάξτε, λέει η κυρία Μανώλη, τι κορίτσι έχετε δίπλα σας. Ανεκτήμη της αξίας. Πήγε μια κυρία και αγόρασε από ένα παζάρι ένα δαχτυλίδι για 6 λίρες.
1: Ναι.
0: Διάβασες?
1: Όχι, δεν το διάβασα.
0: Της άρεσε.
1: Ναι.
0: Και το 5-6 λίρες το πήρα. Και το πήγε σε έναν εκτιμητή και της είπε 15.000.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Όχι εδώ στην Ελλάδα.
1: Είχε, ναι, λίρες. Ναι. Το βρήκε στο παζάρι και δεν,
0: ναι,
1: είχε.
0: Τη θύμισε ένα δαχτυλίδι που είχε,
1: που
0: δει
1: είχε.
0: Και θεώρησε ότι. Όχι, που είχε δει, δεν το είχε. Και το θεώρησε από μίμηση πολύ καλή. Προφανώς ο άνθρωπος που το είχε στο παζάρι δεν είχε αναζητήσει ποτέ την αξία. Το θεώρησε ότι είναι.
1: Ούτε αυτός που το έδωσε προφανώς. Ναι, κανείς δεν
0: μπορεί να το βρει.
1: Ναι, μπορεί να το βρει και τυχαία, σωστά.
0: Λοιπόν, ευτελούς αξίας θεώρησε ότι είναι. Το πήρε λοιπόν η γυναίκα, το αγόρασε 6-10 κάπου εκεί και το πήγε σε έναν εκτιμητή, το οποίο και αυτό σπάνια γίνεται, δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο ψηλιασμένος, φαντάζομαι, για να το κάνεις. Εμένα δεν έχω καλά, δεν έχω αγοράσει ποτέ τίποτα τέτοιο, αλλά φαντάζομαι ότι και αν αγόραζα, αν είχα τις γνώσεις δηλαδή, δεν ξέρω αν θα το πήγαινα ποτέ σε κάποιον, ναι, να αγοράσω κάτι και να το πάω σε εκτιμητή.
1: Όχι, ναι.
0: Δηλαδή να είμαι τόσο τυχερός και να πιάσω τον άλλο κορόιδο, δύσκολο μου φαντάζει. Και τη είπαν 15.000. Δεν έχω διαβάσει όμως αν θα έψαχνε να βρει τον άνθρωπο που του το πούλησε. Έτσι, ρε παιδί μου, από ευγένεια να του δώσει κάτι έτσι.
1: Ναι, ίσως κάτι παραπάνω.
0: Κάτι, κάτι, δεν σου λέω, γιατί δεν έχει δικαιώματα. Αλλά αν ήμουν στις, εγώ θα κάτι θα του δίνα. Δηλαδή να δώσω 10 ευρώ και να πάρω 15, θα έλεγα χαλάλι, ένα 500, ρε παιδί μου, να δώσω τον άνθρωπο.
1: Κάτι να του δώσω.
0: Έτσι, κι ας μην, θα μπορώ να το τάφινα και σε ένα φάκελο να μην πάρει και χαμπάρι, γιατί μετά δεν ξέρεις που μπλέκεις. Λοιπόν, όχι, το επειδή το ανεκτήμη της αξίας αυτό, ναι.
1: Λίγο πριν φύγουμε, πριν φύγω.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξεχάσουμε στα σαν σήμερα και να κλείσουμε με αυτό, ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου.
0: Εδώ τώρα πια μιλάμε για ποιήση.
1: Μιλάμε για εξαιρετική ποίηση.
0: Έτσι, μιλάμε για ποίηση, μιλάμε για δύσκολο στίχο και το έχω ξαναπεί. Ποίηση την οποία ο κόσμος μαθαίνει απ' έξω.
1: Μέσα από τη μελοποίηση.
0: Μέσα από τη μελοποίηση είναι σπουδαίο πράγμα.
1: Κουγιουμτζής εδώ.
0: Ναι, σπουδαίο πράγμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Νατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: ενώ εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα συλληψίας έλγια σε ανήλικη από το 2024. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Όπως αναφέρεται στην επιστολή που συντάχθηκε μετά από ερώτηση Αμερικανού βουλευτή των Δημοκρατικών, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το State Department να απαντήσει εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και να κάνει σαφές ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη στο ζήτημα αυτό, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατεξακολούθηση εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για εκβιασμούς. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Εύβοια και Ρόδος.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Επίσημα η Αυστριακή Λίντσερ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Κροάτη Μέσου Ρόμπερτ Λιουμπιτσίτς με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-1 τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ και προκρίθηκε στον τελικό του πρώτου προκριματικού ομίλου του Champions League. Το Σάββατο θα παίξει με την ΕΦΤΣΙ Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και έβια. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, λίγες νεφώς και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική, με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Βράδυ Τετάρτης 22 Ιουλίου. Και μαζί θα πορευτούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Θα ξημερώσουμε δηλαδή πια Πέμπτη. Με επικοινωνία, τα μηνύματά σας, μουσικές επιλογές. Θέλω να πιστεύω ότι θα σας ικανοποιήσουν, όπως συγκινηθήκαμε αρκετά στο πρώτο δίωρο μαζί με την Ελένη Κατσαμπέκη, με Μέρι Λίντα. Τώρα στο δεύτερο κομμάτι θα πάμε λίγο περισσότερο με Μάνο Ελευθερίου. Και όχι μόνο, βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Κυρκελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία... Αποχαιρετήσαμε έτσι την Ελένη Κατσαμπέκη. Τα είπα αυτά πριν. Και... 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων και την αίθουσα σύνταξης. Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γιάννη.
1: Τι κάνετε, κύριε Παργάλη? Χαιρετισμού σε όλο το Real και στην υπέροχη Ελένη Κατσαπέκη και στην υπέροχη τηλεφωνήτριά σας, την κυρία Κυριαλεζίου. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι πολύ σαφής. Καταρχήν ήμουν σίγουρος θα το πιάσουν ή θα πιάσουν κάποιον ο οποίος τέλος πάντων θα προσομοιάζει με αυτόν που έδειχνε η κάμερα μπροστά από την πολυκατοικία που είναι στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, είναι στην Όδο Πατησίων εκεί πέρα. Λοιπόν, ήταν πολύ λογικό και μπορώ να σας πω ότι υπολόγισα και ότι την μια μέρα, δύο θέματα.
0: Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα? Εγώ δεν μπορώ να υπολογίσω.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Ξέρετε, στην Αίγυπτο αυτά γίνονται 15 φορές τη μέρα.
0: Γιατί ξέρετε τι έχει γίνει?
1: Πώς δεν ξέρω, να σας πω.
0: Είσαστε μπροστά?
1: Όχι.
0: Άρα δεν ξέρετε.
1: Μου επιτρέπετε, ναι.
0: Μα έχουμε ένα έγκλημα.
1: Στην Αίγυπτο γίνονται 7 με 8 εγκλήματα.
0: Άρα εσείς ξέρετε ότι είναι και ο δράστης? Γιατί...
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο φυσικός αυτούργος. Ο φυσικός αυτούργος ίσως να είναι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος, ποιος τον έβαλε δηλαδή. Υποθέτω.
0: Υποθέτετε, δεν ξέρετε ότι είναι ο δράστης.
1: Να σας πω κάτι, αν πραγματικά ο δράστης δεν ήθελε να φανεί τι έχει συμβεί πραγματικά, και μιλώ τώρα ως ερασιτέχνης detective, ας το πούμε έτσι.
0: Είστε ερασιτέχνης detective?
1: Πάντα ήμουν ερασιτέχνης detective, τα 8 μου χρόνια, γιατί ξέρω την ψυχολογία των ανθρώπων. Ξέρετε,
0: πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Η σιδερογροθιά που προφανώς με αυτή τον χτύπησε, είχε προφανώς μαζί του σιδερογροθιά, δείχνει ότι δεν ήθελε να... αναλυθεί η σφαίρα, γιατί θα μπορούσε να το χτυπήσει με ένα μαχαίρι ή με κάτι άλλο. Όμως προτίμησε αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε γιατί τον προτίμησε? Είναι πιθανόν, λέω τώρα, επειδή δεν πήρε και τίποτα, μάλλον δεν πήρε από ό,τι είδα, πήρε μόνο το κινητό του. Ύποπτα πράγματα αυτά. Πήρε το κινητό του μόνον. Ένας Αιγύπτιος δεν έχει πολλά λεφτά να πληρώσει δικηγόρο.
0: Θα με επιτρέψετε να σας πω ότι από όλα αυτά που λέτε,
1: ναι,
0: δεν ξέρουμε τίποτα αν ισχύει.
1: Όχι, μπορεί να μην ισχύει και τίποτα, ναι. Μπορεί να ισχύει και όλα και μπορεί να βρεθείτε προαπρόπτου και να μάθετε ότι αυτοί που τον βάλανε ούτε φαντάζεστε ποιοι είναι. Καταρχήν, ένας Αιγύπτιος πολύ δύσκολα μπορεί να πληρώσει δικηγόρο. Πάρα πολύ δύσκολα, εννοείται. Τώρα, εντάξει, φεύγω από αυτό το θέμα και προχωρώ στην αρχή που μιλούσατε, στη μέση μάλλον της εκπομπής σας, μιλούσατε για τα social media, για το ότι η νεολαία γενικώς δεν μπορεί, δεν ακούει, δεν ξέρει καν ελληνικά, δεν μπορούν να μιλήσει ελληνικά και δεν μπορούν πάνω από 5 λεπτά να σε ακούσουν εάν μιλάς ελληνικά και πολλές λέξεις δεν τις καταλαβαίνουν. Αυτό θέλει το σύστημα. Το σύστημα θέλει να συνεννοήσει με νούμερα, με πλατφόρμες, με αλγόριθμους, με κωδικούς, με γρυλισμούς, με 500 λέξεις όλες και όλες, με εικόνες βεβαίως, με Tinder και να γνωρίζει μέσω οθονών. Ξέρετε, αυτό το πράγμα γιατί το θέλει το σύστημα? Γιατί έτσι σε ελέγχει. Σε ελέγχει καλύτερα, σε χειραγωγεί καλύτερα, σε χειραγωγεί ολότελα, όπως λέμε, και ουσιαστικά δημιουργεί στο λαό μία ψευδέστηση δημοκρατίας, ενώ στην πραγματικότητα είναι μία βεβαιότητα δικτατορίας, ιδιότυπης ψηφιακής δικτατορίας. Κοιτάξτε, τα ελληνικά μου πιστεύω ότι είναι καλά. Πιστεύω, τουλάχιστον. Αυτά το κρίνουν οι άλλοι. Το τελευταίο χειρό είναι το ράδιο. Εκεί που μιλάτε εσείς και εκεί που μιλάμε τώρα εμείς. Το τελευταίο οχυρό της δημοκρατίας είναι το ράδιο. Αν πέσει και το ράδιο, δηλαδή με καλωδιακό ή υποχρεωτικά ψηφιακό ράδιο ή υποχρεωτικά συνδρομητικό, όπως έχει γίνει με το Netflix.
0: Σε κάποια δηλαδή, στιγμή θα γίνει ψηφιακό.
1: Ναι, θα τελειώσει και δεν θα υπάρχει ούτε επίφαση δημοκρατίας. Αυτό λέω τώρα.
0: Θα γίνει ψηφιακό γιατί δεν θα συμφέρει να φτιάχνονται.
1: Ναι, το
0: αναλογικά ραδιόφωνα.
1: Ναι, όμως το αναλογικό ραδιόφωνο, το κλασικό ραδιόφωνο, από αυτό που μιλάω εγώ, γιατί εγώ είμαι υπέρ του κλασικού ραδιοφώνου, που δηλαδή θέλω το ραδιοφωνάκι να το ακούω, θέλω να πληκτρολογώ, θέλω εν πάση περιπτώσει να νιώθω ότι έχω τον έλεγχο του συστήματος. Όταν τον έχει άλλος τον έλεγχο του συστήματος, δεν νιώθω καλά. Και ειδικά μετά από τόσες αλλαγές που έχουν γίνει στην DJ, στην τηλεόραση, πόσες έχουν γίνει, 12 αλλαγές.
0: Βέβαια, ξέρετε, μετά, η τηλεόραση είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, ξέρετε, το ψηφιακό ραδιόφωνο έχει ένα βαντάζ.
1: Έχει
0: ένα βαντάζ.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τις κεραίες και τους πομπούς. Μπορεί να εκπέμπει ακόμα και όταν οι κεραίες και οι πομποί τεθούν εκτός.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι που να εκπέμπει παντού για πάντα.
1: Είναι η αίσθηση του αναλογικού ραδιοφώνου.
0: Ναι,
1: είναι
0: απλά σας λέω ότι έχει ένα βαντάζ που είναι σημαντικό. Επίσης μπορεί να μεταφέρει τον ήχο σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, δεν διαφωνώ εδώ.
0: Κάτι το οποίο
1: όμως,
0: δεν μπορεί να γίνει
1: θα
0: αναλογικά.
1: Θα μου επιτρέψετε λίγο να πω ότι έχω το σύστημα, αυτό το καπιταλιστικό σύστημα, έχει φτιάξει οθόνες για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Για τους πιο νέους έχει το ίντερνετ, οθόνη είναι το ίντερνετ. Τι νομίζετε, όλα αυτά τα συστήματα τα ψηφιακά.
0: Το ίντερνετ δεν είναι οθόνη, το ίντερνετ είναι το σύστημα.
1: Οθόνη είναι
0: άλλο πράγμα.
1: Είναι μέσα από το κινητό, οθόνη. Για τους πιο μεγάλους είναι ο τζόγος, οθόνη τζόγου δηλαδή, οθόνη τζόγου. Είναι και οθόνες παρακολούθησης, μια βόλτα στο Μοσχάτο θα σας πείσει καλύτερα, όπου έχουν κάνει μόδα, έχουν γίνει οι λεγόμενοι νεοματάκηδες, θα τους χαρακτηρίσω εγώ, που ήταν παλιά οι ματάκηδες, τώρα έχουν γίνει οι νεοματάκηδες, όπου έχουν βάλει κάμερες παντού για να παρακολουθούν, οι οποίες είναι και περιστρεφόμενες οι Μοσχατιώτες, είναι πάρα πολύ εξελιγμένοι στο θέμα των καμερών. Υπάρχουν πάνω από 25.000 κάμερες στο Μοσχάτο. Λοιπόν, και για τους πιο ηλικιωμένους είναι οι απλές οθόνες της TV, δηλαδή πάνω από 65-70 κτλ. Βλέπουν τηλεόραση γενικότερα, σύριαλ παλιά και νεότερα και οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε τι γίνεται, είναι οι ταβαζίδες της νέας τάξης όλα αυτά τα πράγματα και μιας νέας ψηφιακής ιδιότυπης δικτατορίας, η οποία προσπαθεί να αποκαθιλώσει κάθε έστω και επίφαση δημοκρατίας. Και τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να ομογενοποιήσουν τους λαούς, τους πληθυσμούς γενικότερα, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μόνο που ξεχνούν ότι κάθε άνθρωπος θέλει την ιδιαιτερότητά του, έχει τη διαφορετικότητά του. Και όταν του στερήσεις τη δυνατότητα να είναι αυτό που είναι, να είναι διαφορετικός, να πιστεύει άλλα πράγματα, να είναι και αιρετικός ίσως, εντός εισαγωγικών ή εκτός, αν θέλετε, τότε οι πόλεμοι, οι σειράξεις, τα εγκλήματα, παρόλες τις αυστηρές ποινές, η Αμερική έχει τις πιο αυστηρές ποινές, όμως έχει και τα πιο πολλά εγκλήματα. Γιατί? Γιατί ο άλλος το ρισκάρει. Σου λέει, σκελίου ισόβια θα φάω ή στην ηλεκτρική καρέκλα θα με πάνε. Θα το ρισκάρω, θα τον σαρώσω μέχρι θανάτου. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Αυτές είναι Αμερικανιές, όπως λένε, έτσι λέγονται αυτά. Οπότε έχουμε λοιπόν ουσιαστικά μια νέα τάξη πραγμάτων, έτσι ονομάζεται αυτό, όπου οι πολίτες θα υποχρεωθούν να είναι κωδικοποιημένοι, ταυτοποιημένοι, ψηφιοποιημένοι και σε τελική ανάλυση ελεγχόμενοι. Αν αυτό είναι δημοκρατία, τότε εγώ πρέπει να είμαι ο γιος του Τσε Γκεβάρα και δεν είμαι. Καταλαβαίνετε. Τελειώνω εδώ, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ναι. Να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει, είναι μια μορφή δημοκρατίας, δεν είναι η δημοκρατία. Θα τη φτιάξουμε τη δημοκρατία από την αρχή. Θα την πάρουμε από την αρχή να την ξανακεντήσουμε. Γιατί η δημοκρατία δεν έχει κόμματα, δεν έχει αρχηγούς, η δημοκρατία έχει μόνο λαούς. Αυτά έχω να σας πω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλό
0: βράδυ. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να διαβάσω μερικά από αυτά και να απαντήσω σε μερικά από αυτά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης. Καλησπέρα. Ο συλληφτής Αιγύπτιος λέει διαμένει παράνομα στη χώρα, δεν του έχει χορηγηθεί άσυλο. Τι άσυλο λέει να πάρει ένας Αιγύπτιος, έχει πόλεμο στην Αίγυπτο, ήταν και συσημασμένος. Παρ' όλα αυτά κυκλοφορούσε ελεύθερος και ωραίος. Αν επισημάνεις όμως τους κινδύνους της λαθρομετανάστευσης, αμέσως σου βάζουν τα μπέλα ακροδεξιώς. Εγώ, κύριε Γιάννη, την πληροφόρηση που έχετε εσείς δεν την έχω επισήμως. Επίσης, δεν ξέρω αν ο Αιγύπτιος που έχει συλληφθεί είναι ένοχος. Εσείς φαντάζομαι ότι ξέρετε ήδη ότι είναι ένοχος. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Κάτι αντίστοιχο μου έχει στείλει ο κύριος Λεωνίδας, που μου λέει, φίλε μου, λέει, σε συμπονώ, αφού ξέρεις τι έχει συμβεί. Βαρύ το μεροκάματο που δεν μπορείς να πεις αυτά που δεν πρέπει να πεις. Κύριε Λεωνίδα, συγγνώμη, θα σας στεναχωρήσω, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Μπορώ να εικάσω τι έχει συμβεί. Ξέρει τι έχει συμβεί ο δράστης. Θα ήξερε τι έχει συμβεί αν ζούσε το θύμα. Για όλους τους υπόλοιπους μπορούμε να εικάζουμε χιλιάδες πράγματα. Αλλά όχι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Και θα μου επιτρέψετε, δεν έχω μάθει στη ζωή μου να εικάζω. Και μάλιστα όταν έχει να κάνει με δολοφονίες ανθρώπων. Όπου το οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί πολύ εύκολα να παραποιηθεί ώστε να δώσει άλλη εικόνα στις αρχές. Ή μπορεί τα στοιχεία να είναι αυτά που είναι και να δίνουν μια πλήρη και σαφή εικόνα στις αρχές. Όχι, δεν ξέρω. Μακάρι να μπορούσα να ξέρω πράγματα. Κάποια πράγματα. Και ναι, κάποια πράγματα μέσα από τη δουλειά μας τα ξέρουμε. Αλλά αυτό που εσείς εννοείτε, όχι, δεν το ξέρω. Λυπάμαι. Ναι, για το ψηφιακό ραδιόφωνο, αυτό που μου λέτε, κυρία Άγγελα, έχει τα καλά του και τα κακά του. Προφανώς ότι θες ίντερνετ, άρα χωρίς ίντερνετ δεν έχεις και ραδιόφωνο. Τα νέα κινητά που θες οπωσδήποτε δεδομένα, γιατί αλλιώς στον δρόμο δεν ακούς, κάτι που γινόταν απλά με ένα δέκτη. Σωστό. Σας είπα ποιο είναι το θετικό. Το ότι μπορεί ο ήχος να ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη χωρίς να χρειάζεται την αναμετάδοση της κεραίας και των μπομπών κτλ. Είναι δορυφορική βέβαια η κεραία και ο μπομπός. Ναι, κυρία Ρένα, για τη χτεσινή κουβέντα για την αιμοδοσία, μου γράφει, ξέχασε λέει να αναφέρω το μυαλό των οστών, που τώρα πια λαμβάνεται όπως και τα μεπετάλια. Ναι, έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες. Εμένα λέει, αυτό που με ενοχλεί και με εξοργίζει είναι το γεγονός ότι δεν είχε πάρει άσυλο. Ήταν παράνομα εισερχόμενος και διέμενε στη χώρα μας και αυτό εξηγεί τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα. Είμαστε δηλαδή, λέει, στο έλεος και στον κίνδυνο κάθε παράνομο αλλοδαπού που κυκλοφορίζει ανάμεσά μας, που δεν δίνει καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή και που η ελληνική πολιτεία ανέχεται αυτή την παραμονή και δεν τους αποστέλνει από εκεί που ήρθαν. Μάλιστα. Ναι, εγώ δεν είπα, λέει, αυτό ο κύριος Γιάννης. Εγώ, λέει, δεν αναφέρθηκα στο αν σκότωσε ή όχι το Γεωργίου. Τα άλλα στοιχεία, λέει, που αναφέρουν τα γράφουν όλα τα site. Ναι, ωραία. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στη χώρα παράνομα και κυκλοφορούν εξελεύθεροι. Εγώ δεν έχω πλήρη εικόνα. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει και η πολιτεία πλήρη εικόνα του πώς είναι. Φαντάζομαι ότι αν είχε πλήρη εικόνα θα έπρεπε κάτι να κάνει γι' αυτό. Κάνει. Μόνο αν κάποιος συλληφθεί, εντοπιστεί τυχαία σε κάποιον έλεγχο ή υπάρξει κάποιο αδίκημα, όπως τώρα η δολοφονία του ανθρώπου. Κάποιος που κυκλοφορεί στον δρόμο δίπλα μας, δίπλα σας, δίπλα μου, ξέρουμε αν, τι είναι και αν βρίσκεται στη χώρα νόμιμα, ή ακόμα και αν είναι Έλληνας πολίτης και είναι συσημασμένος και κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Πού νομίζετε ότι ζούμε, σε καμία κοινωνία αγγέλων και όλοι ο ένας στείνει χείρα φιλίας στον άλλο και τρέχουμε στα λιβάδια, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως μη μου ξεσπάσετε τώρα από τον Αιγύπτιο ξαφνικά, μας πιάσει όλους πάλι η ξενοφοβία, ο Αιγύπτιος που σκότωσε τον ποινικολόγο. Ας πλάβει η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, τα μέτρα της. Αν κάποιος βρίσκεται στη χώρα παράνομα και είναι και συσημασμένος, ας μην κυκλοφορεί ελεύθερος και ας μην βρίσκεται στη χώρα παράνομα. Απλό δεν είναι. Δεν είναι μάλλον τόσο απλό. Λοιπόν, με έστειλε πριν ο Γιάννης ένα μήνυμα για την τεχνητή νοημοσύνη. Το διάβασα, τέλος πάντων. Μία υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία χάκαρε μία εταιρεία, ξέφυγε δηλαδή, ανέπτυξε το λογισμικό της και τη νοημοσύνη της, εν πάση περιπτώσει. Αν μπορώ να πω ότι ανέπτυξε τη νοημοσύνη της. Και χάκαρε μια εταιρεία. Μάλιστα, λέει, στη συζήτηση που είχαμε με την τεχνητή νοημοσύνη του Google για το θέμα, μπορώ να σου πω ότι τρόμαξα. Και όχι μόνο εγώ, αλλά είναι θέμα συζήτηση μεταξύ των επιστημόνων παγκοσμίως. Δεν είχε συμβεί και προμηνών, όπου δεν θυμάμαι τώρα, μια αντίστοιχη υπηρεσία είπε ψέματα σε μια ερώτηση που αφορούσε τη βιωσιμότητά της. Λογικό δεν είναι όταν αναπτύσσεται ένα σύστημα που τρέχει αλγόριθμους και πιθανές απαντήσεις και λύσεις να ψάξει να βρει όταν απειλείται η ύπαρξή του, όχι για την προκειμένη περίπτωση αλλά για εκείνη του παρελθόντος, να ψάξει να βρει ένα τρόπο επιβίωσης. Δεν ξέρω, θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά. Τεχνητή νοημοσύνη δεν θέλουμε. Εγώ λαμβάνω πλέον μηνύματα και σας ακούω και όλες τις συνομιλίες μας που λέτε, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη. Και τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και τη ρωτάμε για όλα? Το Google που είχαμε παλιά είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο που το Google ήταν πιο απρόσωπο, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι καινούριο και πιο μαζικό. Την ίδια δουλειά κάνουν. Μόνο που τώρα σου μιλάει η τεχνητή νοημοσύνη σε πρώτο πρόσωπο και σου λέει, αν θες να σε βοηθήσω και με αυτό. Α, μπράβο, να, ο κύριος Κώστας. Θυμήθηκε ο κύριος Κώστας στη Χρυσή Αυγή. Εντάξει. Ενημερωτικά λέμε και δικηγόρος. Συνάδελφος μου δολοφονηθής. Ναι, οκ, okay, αλλά αυτό δεν λέγεται επιτελικό κράτος αρίστων, λέγεται μπαχαλοκράτος. Τι να σας πω, κύριε Γιάννη, ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτά δεν μπορώ. Όχι αυτό που λέτε εσείς, κύριε Γιάννη, αυτά τώρα ο κύριος Κώστας. Να καθαρίσουν, λέει, οι γειτονιές από τους Λάθρο. Τώρα θυμηθήκαμε τους Λάθρο. Βέβαια. Πηγαίνετε, λέει, πλατεία Βικτωρίας, Άγιο Παντελεήμονα και θα δείτε. Πηγαίνετε να δείτε, κύριε Κώστα, πόσα σπίτια είναι νοικιασμένα σε ανθρώπους που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Ποιος τους θα νοικιάζει, εγώ, εσείς? Κινέζοι, ποιοι? Είναι οικογενειάρχες που δουλεύουν, που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο. Μη μου αρχίσετε τα πλυντήρια και τις εκαθαρίζεις βραδιάτικα, πραγματικά. Πολύ ενισχυτικό περιστατικό μου γράφει ο κ. Σάκη από το Αμβούργο. Ήταν θέμα χρόνου κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλεία. Μοντέλα τη OpenAI επιτέθηκαν αυτόνομα στα συστήματα τη Hugging Face, μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε πλέον για ζήτημα εθνική ασφάλεια και όχι απλώ για μια τεχνολογική εξέλιξη. Προσωπικά είμαι αρκετά επιφυλακτικό ότι μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση. Η ταχύτητα εξέλιξή τη είναι στου τελευταίου 10 μήνε out of control. Δεν είναι απλά η άποψή μου. Σα έχω πει ότι υπάρχει μια ταινία. Με αυτό τον υπερυπολογιστή που ξεκινάει έναν πόλεμο ψηφιακό. Ωστόσο είναι συνδεδεμένος με τις πυρηνικές κεφαλές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λοιπόν που ο υπολογιστής βλέπει σαν παιχνίδι λόγω της σύνδεσής του με τα συστήματα, ταινία τώρα από δεκαετιών. Το ίδιο πράγμα είναι. Και τελικώς, όταν έρχεται ο κατασκευαστής, στο τέλος πια όταν είναι έτοιμοι να πυροδοτήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τις πυρηνικές κεφαλές προς διάφορες κατευθύνσεις στον πλανήτη, ο κατασκευαστής, προσπαθώντας να ανακόψει τον υπολογιστή ο οποίος παίζει, δεν κάνει πόλεμο αλλά παίζει, τον αναγκάζει να παίξει τρίλιζα. Και η τρίλιζα είναι το μοναδικό παιχνίδι που ο υπολογιστής μπλοκάρει, γιατί δίνοντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς στην προσπάθειά του να κερδίσει και να μην χάσει, συνέχεια έρχεται σε ισοπαλία και σταματάει, ας πούμε, η πυρηνική απειλή. Η ταινία αυτό περιέγραφε. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ρομαντική κωμωδία, τα ηλεκτρικά όνειρα και φοβερό soundtrack. Ο υπολογιστής που ξαφνικά αποκτά συναισθήματα για την έννοικο της πολυκατοικίας που μένει ο ιδιοκτήτης του υπολογιστή και αρχίζει να του στείνει φάρσες από το να του σβήνει τα φώτα μέχρι να του ακυρώνει τις πιστωτικές του κάρτες σε περίοδο που ο υπολογιστή δεν είχε ούτε ένα στα 10 σπίτια στην Ελλάδα. Ο Αιγύπτιος είναι κομμουνιστής, μπράβο. Ομολόγησε, λέει, ότι μετά από καυγά τον χτύπησε και στη συνέχεια έκλεψε χρήματα. Ο Πίκος Απίκος μου γράφει. Να σας δω, λέει, σε μερικά χρόνια μισές δουλειές, ειδικά τις εστίες, ήταν από ρομπότ. Θα πέσει η απόλυση της απόλυση και οδηγούμαστε. Τι να σας πω, κύριε Διονύση, δεν ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν στην εστίαση πειραματικά ρομπότ και έχω δει και βιντεάκια, κυρίως από ξένους παραγωγούς περιεχομένους στο διαδίκτυο, που τα ρομποτάκια αυτά τσαντίζονται πολύ εύκολα. Υπολειτουργούν δηλαδή, γιατί δεν τσαντίζεται ένα μηχάνημα, υπολειτουργούν στην πρώτη δυσκολία. Από ένα εμπόδιο που μπορεί να βρουν μπροστά τους μέχρι κάποιον ο οποίος έχει πετάξει, ας πούμε, τη χαρτοπετσέτα εκεί που έτρωγε, αντί να την έχει βάλει δίπλα στο πιάτο, την έχει βάλει μέσα στο πιάτο. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για σεσημασμένο που διαμένει παράνομα χωρίς άσυλο στη χώρα. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35. Η Τουρκία δηλώνει το State Department σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο. Σημειώνει ότι η αμερικανική νομοθεσία και πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς των μαχητικών στην Άγκυρα παραμένει αμεταβλητή. Περισσότερα στο real.gr. Με αλλαγές στο σκηνικό του καιρού αύριο, δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ενημερώνει για υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά επιρωτικά, αλλά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια.

0: Πολλά, πολλά, πολλά, πάρα πολλά μηνύματα. Για πολλά θέματα. Θα τα διαβάσω μετά όμως. Ένα θα διαβάσω τώρα. Κύριε Παρδάλη, μου λέει, βγάλτε τα μπλε γυαλιά. Εγώ. Και δείτε την πραγματικότητα. Οι γειτονιές της Αθήνας έχουν θέμα με τους λάθρο. Αν θέλετε, γκέτο, οκ. Okay. Και το θυμηθήκατε τώρα, κύριε Κώστα. Εγώ να θέλω γκέτο. Δεν έχουμε αστυνομία. Όχι. Αν με σταματήσουν φεύγοντας το βράδυ από εδώ και έχει λήξει η ασφάλεια του αυτοκινήτου μου ή περάσω με κόκκινο, θα μου τα πάρουν όλα. Αν δουν, αν ελέγξουν τα στοιχεία μου και δουν ότι εκκρεμεί σε βάρος μου κάποιο ένταλμα, θα με πάνε μέσα. Δεν έχουμε αστυνομία. Πώς δημιουργήθηκε το θέμα που μου λέτε με όλους όσοι κυκλοφορούν παρανόμως? Εγώ να βγάλω τα μπλε γυαλιά? Να τα, άντε, να τα βγάλω. Λοιπόν, βγάζω τα μπλε γυαλιά και καλωσορίζω τον, καλησπερίζω τον κύριο Ηλία από τη Θεσσαλονίκη. Ελάτε, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αναφερθήκατε στη τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα. Σας έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Mm. Εγώ, κύριε Παρδάλη, κλείνω 15 χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα επαγγελματικά.
0: Τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Με τη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: 15 γεμάτα, 15 και μισό.
0: Μάλιστα.
1: Χρόνια.
0: Και.
1: Και αυτά που θα πω, τα έχω ξαναπεί βέβαια στην εποχή σας, είναι και αιρετικά και αυτά που θα πω πνίγονται, ας πούμε, στο τσουνάμι των πληροφοριών που λένε τα αντίθετα.
0: Για πείτε τα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Παρδάλη, δεν πάει πουθενά.
0: Δεν πάει πουθενά.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι.
1: Ας φύγουμε από τις απόψεις τώρα και ας μιλήσουμε
0: αυτό,
1: γεγονότα.
0: Αυτό που έγινε πάντως εδώ είναι κάτι που πήγε κάπου, δεν έγινε...
1: Αυτό που έγινε, κύριε Παρδάλη, αφιέρωσα 3 ώρες να το μελετήσω.
0: Ναι.
1: Καταρχήν αυτό δημοσιεύθηκε, ανακοινώθηκε από την ίδια την εταιρεία.
0: Ναι, άρα τι είναι, ψέμα?
1: Εάν μελετήσετε το ζήτημα και αν ξέρετε βέβαια κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: θα αντιληφθείτε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Η δική μου, το δικό μου πόρισμα, με όσα μπορώ να γνωρίζω, με όση εμπειρία έχω και όσα μπορώ να διαβάσω από την ανακοίνωση και το πώς περιγράφει η ίδια εταιρεία το περιστατικό, σας λέω με 1000% βεβαιότητα ότι αυτό το πράγμα που περιγράφει η εταιρεία δεν μπορεί να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Ισχυρίζομαι δηλαδή ότι λένε ψέματα. Τέλος.
0: Ναι, ακούω τον ισχυρισμό σας, αλλά απορρίπτω το 1000%.
1: Είναι η βεβαιότητα που έχω. Σας περιγράφω τώρα, σας περιγράφω τη δική μου βεβαιότητα. Θέλετε κάντε την. Η δική μου βεβαιότητα, με τη δική μου την εμπειρία, τις γνώσεις και αυτό που αντιλαμβάνομαι διαβάζοντας και μελετώντας και την ανακοίνωση και το πώς το έχει δώσει τη δημοσιότητα η ίδια η OpenAI, σας λέω κατηγορηματικά ότι αυτά τα πράγματα που περιγράφει η εταιρεία που έκανε η τεχνητή της νοημοσύνη δεν γίνονται.
0: Ωραία. Φαντάζομαι όμως, επειδή δεν γνωρίζω, εσείς γνωρίζετε, φαντάζομαι ότι υπάρχει το αντίπαλο δέος. Δηλαδή η εταιρεία η οποία δέχτηκε την επίθεση, δέχτηκε, τα συστήματά της δέχτηκαν την επίθεση, φαντάζομαι ότι υπάρχει και εκείνη η πλευρά που έκανε την επίθεση, που μπορεί να είναι των δικών μου συμφερόντων, των δικών σας, κάποιου συμφέροντα είναι.
1: Αυτό που προσπαθώ να σας πω.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Άρα, όταν μια εταιρεία λέει ότι δέχτηκε επίθεση, περιμένω να δω και την απάντηση εκείνου από τον οποίο πηγάζει το σύστημα που η εταιρεία υποστηρίζει ότι της επιτέθηκε.
1: Αυτό υπάρχει απάντηση. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας.
0: Με την είδα την απάντηση, αλλά...
1: Που η οποία περιγράφει η ίδια η εταιρεία πως το δικό της το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έκανε αυτή την επίθεση.
0: Άρα εδώ, τι είναι, όλα είναι με ένα παραμύθι, ας πούμε, το οποίο το στείλουν για ποιο λόγο?
1: Θα σας πω.
0: Γιατί αν παραδέχεται και το OpenAI ότι έγινε η επίθεση και η εταιρεία η άλλη λέει ότι δέχτηκε επίθεση, είπα να πει ότι έχουμε ένα ζήτημα.
1: Η εταιρεία OpenAI, ναι, η οποία φτιάχνει αυτό το μοντέλο, ναι, δεν παραδέχεται. Το ανακοίνωσε.
0: Ναι, δεν το απορρίπτει, άρα.
1: Δεν είναι ότι το απορρίπτει, ούτε ότι παραδέχεται. Ότι η ίδια το ανακοίνωσε.
0: Οπότε τι σημαίνει αυτό?
1: Και αν δείτε το τόνο της ανακοίνωσης, σχεδόν καυχέται. Είναι σχεδόν πανηγυρικός ο τόνος της της ανακοίνωσης. Ακούστε κύριε Παραλή. Εδώ συμβαίνει κάτι, εδώ και αρκετό καιρό, και, και θέλω να κάνω και μια παρένθεση να σας πω ότι εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω πάρα πολλά χρήματα στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, στις συμμετοχές. Είμαι δηλαδή επενδυμένος πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ θέλω να πάνε καλά.
0: Ναι, δεν το βλέπω. Φαντάζομαι.
1: Ας ξεκινήσουμε από μια παραδοχή η οποία είναι γεγονός. Ας αφήσουμε τις απόψεις, τα πορίσματα, τα οποία είναι υποκειμενικά, και ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μια βάση αντικειμενική.
0: Ναι.
1: Η εξέλιξη στη τεχνητή νοημοσύνη έχει σταματήσει. Τέλεια. Παράγραφος.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν υπάρχει αν μη ίσως μπορεί. Εδώ
0: για για εσάς που εργάζεστε πάνω σε αυτό, για μένα που είμαι άσχετος, δεν έχει σταματήσει.
1: Εδώ θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Εδώ και 1,5 χρόνο όλες οι βελτιώσεις εντός εισαγωγικών είναι παραμετρικές. Δηλαδή ενώ τα πρώτα 2,5 χρόνια είχαμε πραγματικά γεωμετρική εξέλιξη στις δυνατότητες και στην νοημοσύνη, στην εξυπνάδα δηλαδή, και το τι μπορούσαν να κάνουν αυτά τα εργαλεία, εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε πιάσει ταβάνι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τα τελευταία 6-7 χρόνια, δεν υπάρχει συνέδριο, conference, τεχνητής νοημοσύνης που να μην έχω πάει. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Μέχρι και πριν 2 χρόνια, η συζήτηση που γινόταν σε κάθε σεμινάριο, στα συνέδρια αυτά, σε κάθε κουβέντα, σε κάθε talk, σε κάθε ομιλία, ήταν κάθε λίγο και λιγάκι η λέξη scaling. Τι σημαίνει scaling? Σημαίνει μεγέθυνση. Δηλαδή, να μεγεθύνουμε τα πάντα, να μεγεθύνουμε τις δυνατότητες τις επεξεργαστικές, δηλαδή των υπολογιστών, να μεγεθύνουμε τα μοντέλα μας, και η μεγέθυνση αυτή θα φέρει και βελτίωση στην εξυπνάδα. Αυτό ήταν το σχέδιο, αυτό ήταν το πλάνο. Μεγαλύτερα μοντέλα, πιο δυνατοί επεξεργαστές, πιο δυνατοί υπολογιστές, μπούμ. Έτσι θα φτάσουμε στην τεράστια βελτίωση. Εδώ και 2 χρόνια δεν ακούγεται η λέξη scaling. Δεν υπάρχει. Είναι φοβερό. Δεν ακούγεται αυτή η λέξη που σε κάθε ομιλία, όταν σε κάθε ομιλία σας λέω 30 φορές, 40 φορές, σε μια ομιλία ας πούμε 40-45 λεπτών, μπορεί να ακούγονταν και 30 φορές. Δεν ακούγεται. Τώρα τι ακούγεται? Agents. Δηλαδή τι? Πράκτορες.
0: Τι είναι αυτό?
1: Οι πράκτορες είναι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε αυτά τα μοντέλα, ας πούμε, όπως είναι το ChatGPT, που του δίνεις μια εργασία. Του δίνεις ένα έργο να κάνει. Κάνε μου αυτό. Σκοπεύω να πάω στην Ελλάδα διακοπές τον άλλο μήνα, κανόνισέ μου τα πάντα. Βρες μου ξενοδοχεία σε καλύτερες τιμές, βρες μου αεροπορικά εισιτήρια, κλείσε μου αυτοκίνητο να νοικιάσω, τα πάντα. Του δίνεις δηλαδή μια εργασία και το αφήνεις εκεί να δουλεύει και να την κάνει. Αυτό είναι ο agent. Δηλαδή τι έχουμε τώρα? Έχουμε φύγει από το scaling, από τη μεγέθυνση, και έχουμε πάει στο αυτόνομα εργαλεία. Αυτόνομα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόβλημα ποιο είναι εδώ? Ότι αυτά τα αυτόνομα εργαλεία, πρώτον, είναι πάρα πολύ αναξιόπιστα. Σας μιλάω κύριε Παραλή, αναξιοπιστία σε επίπεδο 60-70%. Μπορείτε να σκεφτείτε εσείς κάποια μηχανή στο περιβάλλον σας που να δουλεύει μόνο 3 φορές, 30 φορές, 30%. Μπορείτε να φανταστείτε το μικρόφωνο σας.
0: Δεν έχω μέτρο σύγκρισης.
1: Αυτό σας λέω. Φανταστείτε το μικρόφωνο σας, ας πούμε, να δούλευε 30% τις φορές που το χρησιμοποιούσατε. Μπορείτε να το φανταστείτε. Δεύτερον, τα εργαλεία αυτά δεν είναι δετερμινιστικά. Είναι προπαμπιλιστικά.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Σε απλά ελληνικά.
0: Ναι, απλά ελληνικά θα ήθελα.
1: Σημαίνει ότι αυτά δουλεύουν με τον νόμο των πιθανοτήτων.
0: Mm.
1: Δηλαδή, στο ίδιο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, να του δώσετε την ίδια ερώτηση, back to back,
0: ναι,
1: ή τη μία μετά την άλλη, θα πάρετε διαφορετική απάντηση. Γιατί δουλεύει με τον νόμο των στατιστικών πιθανότητων. Είναι δηλαδή σαν να ρίχνεις ένα νόμισμα. Τη μια φορά μπορεί να πέσει, να βγει γράμματα, την άλλη φορά μπορεί να βγει κορώνα. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να δουλέψει έτσι. Οι επιχειρήσεις θέλουν να είναι προβλέψιμοι το αποτέλεσμα που παίρνει από την νομοσύνη. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνετε κάτι στον υπολογιστή και το κάνετε την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα και την παραεπόμενη μέρα, κάθε φορά που ανοίγετε το μικρόφωνο σας, κάθε φορά που ανοίγετε την κονσόλα σας, θέλετε να ξέρετε ότι θα δουλέψει και θα δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Και τρίτο, με τους agents τώρα, με τους πράκτορες, είναι το θέμα κόστους. Ένα θέμα για το οποίο κανείς δεν μιλάει και μου κάνει τεράστια εντύπωση. Ακόμα και όταν γίνονται ερωτήσεις και στα συνέδρια που πάω, που γίνονται ερωτήσεις στους διευθύνοντες σύμβουλους αυτών των εταιριών, προσπερνάνε την ερώτηση.
0: Ναι. Ένας φίλος εδώ, Σίλερ, υπογράφει, λέει να μιλήσει ο φίλος και για τα token και το κόστος τους.
1: Προσπερνάνε την ερώτηση.
0: Ναι.

0: Το βίντεο πάει στο YouTube, μπορείτε να το δείτε.
1: Ναι.
0: Το Wall Street Journal, δημοσιογράφοι του Wall Street Journal, ναι, αποφασίσαν να δουν, ας πούμε, τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι πράκτορες, παιδί μου, αυτά τα agents. Και λένε, θα ξεκινήσουμε μια απλή δουλειά. Τους λείπανε, ξέρω εγώ, τελείωναν οι συνδετήρες στο γραφείο. Θέλουμε να μας παραγγείλει συνδετήρες. Αυτού του τύπου, κάντο. Δώσαν αυτή την εργασία σε ένα πράκτορα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ο πράκτορας ξεκίνησε, μπήκε, ας πούμε, σε διάφορα sites, σύγκρινε τιμές, πήγε στην Amazon, πήγε αλλού, ξέρω εγώ, στο Staples, σε αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε τέτοια πράγματα, τέλος πάντων. Ναι. Εν μεταξύ τα agents για ασφάλεια, πριν, ας πούμε, βάλουν την παραγγελία, σου ζητάνε να κάνεις την τελική έγκριση. Δηλαδή να πεις ότι, OK, όλα
1: σωστό,
0: καλά.
1: Σωστό,
0: προχώρα.
1: Ναι.
0: Για να μην θεωρηθεί.
1: Κάνε την έρευνα αγοράς και δείξε μου το αποτέλεσμα. Αντί να το κάνει ένας άνθρωπος, το κάνει ένας υπολογιστής, ναι.
0: Ακριβώς. Και πριν, ας πούμε, την τελική καταχώρηση της παραγγελίας, το οποίο θα καταλήξει σε χρέωση.
1: Ναι, το πατάω εγώ το κουμπί στο τέλος.
0: Σου
1: ναι.
0: λέει, όλα καλά. Ωραία. Προχωράμε. Εκεί δηλαδή περιμένει να του δώσει την τελική έγκριση. Ήρθε λοιπόν η αυτή η ώρα και ήταν λάθος οι συνδετήρες. Ήταν το λάθος νούμερο, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Του λένε, ναι, όχι, δεν είναι αυτό το σωστό, θέλουμε το άλλο, τους άλλους συνδετήρες, τον άλλο τύπο. Οκ. Okay. Ναι. Συνέχισε, έκανε για άλλα 5-10 λεπτά, ξέρω εγώ τι έκανε. Όλα καλά, όλα καλά. Βρήκε λοιπόν τους συνδετήρες, 7 ευρώ οι συνδετήρες. Μετά πήγανε και είδανε πόσο κόστησε αυτό το πράγμα σε tokens. Το κόστος λοιπόν αυτής της εργασίας που τους έκανε ο πράκτορας,
1: ναι,
0: για να αγοράσει συνδετήρες 7 ευρώ,
1: ναι,
0: 7 δολάρια, το κόστος λοιπόν ήταν 107 δολάρια.
1: Πώς μετριέται αυτό το κόστος? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ας πω.
1: Θέλω να πω, αυτό θα το έκανα εγώ για το αφεντικό μου. Το αφεντικό μου όμως άφησε να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο θα του κόστιζε εγώ σε εργατόρα και πώς του κόστιζε 107 δολάρια η τεχνητή νοημοσύνη? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Δεν ξέρω πόσο θα του κόστιζε ένας υπάλληλος, ας πούμε, γιατί πρέπει να βάλουμε κάτω πόση ώρα θα του
1: κόστιζε. Ναι, καταλάβατε όμως τι εννοώ. Δηλαδή, πώς βγαίνει το 107 δολάρια για μία αναζήτηση στο διαδίκτυο για μία αγορά?
0: Θα σας πω. Ο τρόπος
1: να,
0: που μετράμε...
1: Μην μου πείτε μισό λεπτό. Ένα λεπτό να κάνουμε μια διακοπή. Ένα λεπτό και αμέσως έρχομαι για να μου πείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πω ότι περιμένει και η κυρία Γεωργία τη Χαλκίδα. Κυρία Γεωργία, απλά τώρα θα τελειώσω με τον κύριο Ηλία, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον και θέλω να τα ακούσω. Ελάτε, κύριε Ηλία.
1: Ναι, πού είχαμε μείνει, κύριε Παράδειγμα.
0: Είχαμε μείνει στα token, ναι.
1: Τα tokens. Λοιπόν, τα tokens τι είναι?
0: Τι είναι?
1: Είναι μονάδα μέτρησης ογκοχρέωσης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε, ας πούμε, ότι είναι πάνω κάτω, δεν ακριβώς, αλλά πάνω κάτω φανταστείτε ότι είναι συλλαβές.
0: Ναι.
1: Συλλαβές των λέξεων. Η τεχνητή νοημοσύνη μαντεύει όχι την επόμενη λέξη, την επόμενη συλλαβή. Έτσι δουλεύει. Το μοντέλο λοιπόν αυτό χρέωσης, το οποίο ήταν πολύ διαδεδομένο της συνδρομής, που έδινε, ας πούμε, $20 το μήνα για το ChatGPT, ας πούμε, ή το Gemini, ή τέλος πάντων οτιδήποτε, τι είναι να τελειώσει. Και πάμε τώρα σε ογκοχρέωση. Δηλαδή, πώς ήταν με την κινητή τηλεφωνία, όσο μιλούσε, τόσο χρεωνόσουνα, κάπως έτσι τώρα. Θέλω εδώ να ξεκαθαρίσω για να κάνω σαφές κάτι. Φανταστείτε να μιλάτε. Έχετε μιλήσει, έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το ChatGPT, α πούμε,
0: το έχω χρησιμοποιήσει και το έκανα στην άκρη για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
1: Ωραία. Ξέρετε λοιπόν πώς μπορείτε να έχετε μια κουβέντα μαζί του.
0: Ναι, ακριβώς επειδή δεν θέλω, δεν μπορώ να έχω.

0: μια κουβέντα, διότι δεν μιλάω με μηχανήματα, γι' αυτό και το έκανα στην άκρη.
1: Όχι, λέω πως δουλεύουν. Δουλεύουν, ας πούμε. Δουλεύουν μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, απαντάς, ρωτάς, απαντάει, ξαναλέσεις εσύ κάτι κτλ.
0: Επειδή υπάρχει όμως και ένα ηθικό ζήτημα, γιατί όλες οι κουβέντες δεν είναι. Δηλαδή υπάρχουν κουβέντες και κουβέντες που μπορείς να κάνεις με ένα μηχάνημα.
1: Εγώ δεν στέκομαι τώρα στο περιεχόμενο των κουβεντών.
0: Εγώ στέκομαι στο περιεχόμενο, γι' αυτό το λέω ότι το έκανα στην άκρη.
1: Όταν λοιπόν κάνεις μια κουβέντα, μια συζήτηση με το ChatGPT, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι για φιλοσοφία, μπορεί να είναι για την κατασκευή μιας πόλης, μιας εφαρμογής για την κατασκευή, το ChatGPT και όλα αυτά τα μοντέλα δεν θυμούνται απολύτως τίποτα. Δηλαδή μπορείτε να μιλάτε για μισή ώρα, να έχετε αλλάξει, ξέρω εγώ, 20 μπρος-πίσω ερωτήσεις απαντήσεις και κάθε φορά που στέλνετε την επόμενη ερώτηση, δεν θυμάται το ChatGPT απολύτως τίποτα.
0: Όχι, αλλά κρατάει αρχή όμως.
1: Δεν κρατάει τίποτα. Στη μνήμη του δεν κρατάει. Κρατάει στην αποθήκη.
0: Στα δεδομένα του, ναι.
1: Όταν λοιπόν, φανταστείτε τώρα, ξεκινάτε μια κουβέντα, στέλνετε την πρώτη ερώτηση, το πρώτο ερώτημα και παίρνετε μια απάντηση. Πόσες ερωταπαντήσεις έχουμε μέχρι τώρα? 2. Κάνατε την ερώτηση, πήρατε απάντηση. Κάνετε δεύτερη ερώτηση και για να ξέρει το περιεχόμενο της συζήτησης, στη δεύτερη ερώτηση που κάνετε στέλνει και την πρώτη σας ερώτηση και την πρώτη του απάντηση. Όλα
0: ναι,
1: μαζί.
0: Κάνει ένα ρεζουμέ της πρώτης. Ναι.
1: Τα στέλνει όλα.
0: Ναι, ναι. Μέχρι τώρα έχουμε πει αυτό. Τώρα παίζουμε αυτό. Ναι, πάει έτσι. Ναι, ωραία.
1: Κάθε φορά που διπλασιάζεται ο αριθμός αυτός, τετραπλασιάζεται η υπολογιστική ισχύ που απαιτείται.
0: Μάλιστα.
1: Και το περιβαλλοντικό κόστος και η κατανάλωση σε ρεύμα και η κατανάλωση σε νερό.
0: Θα τα φτιάξουν όμως όλα αυτά σε κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
1: Δεν θα τα φτιάξουν, κύριε Παρδάκη. Θα σας πω γιατί. Μπορεί να τα φτιάξουν στο μέλλον.
0: Γιατί όλα, ναι, μαζί για το μέλλον μιλάω. Γιατί όλα αυτά, ξέρετε, είναι παιδικές ασθένειες.
1: Αυτά που ζούμε τώρα είναι απότερο της αρχιτεκτονικής, στο οποίο βασίζονται όλα αυτά τα μοντέλα που λέγεται Transformer Architecture. Η οποία ήταν τεράστια εφεύρεση του 2008 από ερευνητές της Google. Όταν βγήκε λοιπόν αυτό το ερευνητικό paper, κάθισα 2 μήνες να το μελετήσω, κύριε Παραλέτη. 2 μήνες. Γύριζα από τη δουλειά και καθόμουν 4 ώρες κάθε μέρα επί 2 μήνες και έπρεπε να ξαναμελετήσω τα μαθηματικά μου που ήταν σκουριασμένα, γιατί έχει κάτι πολύ δύσκολα μαθηματικά. Βέκτορ και βέκτορ και linear algebra και όλα αυτά, ας πούμε. Κάθισα 2 μήνες να το μελετήσω για να το καταλάβω. Και τότε κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορεί να. Είναι σαν να λέμε, κύριε Παραλέ, ότι κάποια στιγμή η ασπιρίνη μπορεί να τη βελτιώσουν και να μην, ας πούμε, λεπταίνει το αίμα. Γιατί μια παρενέργεια της ασπιρίνης, το οποίο είναι και επισημητή κάποιες φορές, αλλά μια παρενέργεια, ας πούμε, είναι ότι λεπταίνει το αίμα. Μπορεί να βελτιωθεί η ασπιρίνη για να μην λεπταίνει το αίμα? Όχι, βέβαια. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, όπως έχει γίνει, άλλα παυσίπονα, άλλα.
0: Να βελτιωθεί το φάρμακο αυτό καθ' αυτό, όχι, αλλά μπορεί να βγει ένα φάρμακο που να έχει τις ιδιότητες, παραδείγματος χάρη, της ασπιρίνης και να μην κάνει τη θρομβόληση, ας πούμε, που είναι σωτήρια για κάποιους ανθρώπους.
1: Σωστό. Να. Αλλά εδώ ξαναλέμε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την ασπιρίνη. Πρέπει να βρούμε κάτι που θα την αντικαταστήσει.
0: Μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Δεν θέλουμε.
1: Όχι, δεν μπορείς να τη βελτιώσεις. Γιατί αυτό είναι η δραστική ουσία, έτσι.
0: Καταργείς το φάρμακο και φτιάχνεις ένα καινούριο στέστη του, το οποίο έχει άλλα χαρακτηριστικά.
1: Εδώ λοιπόν.
0: Βελτίωση.
1: Η αρχιτεκτονική Transformer έχει κάποιους περιορισμούς. Όλα τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε αυτή την αρχιτεκτονική. Τώρα, μπορεί στο μέλλον να γίνει μια άλλη τεράστια εφεύρεση? Κανείς δεν το ξέρει. Αλλά δεν είναι.
0: Όχι,
1: αλλά
0: σίγουρο. Δεν είναι, αλλά η ροή των πραγμάτων δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει.
1: Όχι, από πού το κρίνεται αυτό?
0: Από την εξέλιξη, από την εξελικτική διαδικασία.
1: Μα,
0: από το
1: κάτι.
0: Ότι όλοι οι πόροι πάνε τώρα στη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το πρόβλημα με αυτό, ξέρετε ποιο είναι, με αυτό το σκεπτικό? Ότι θεωρεί νομοτελειακό ότι αυτό θα γίνει.
0: Νομοτελειακό δεν θεωρώ τίποτα.
1: Ποιο είναι το, ας πούμε, ο τομέας στον οποίο έχουν γίνει οι μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας? Η έρευνα για το φάρμακο κατά του καρκίνου. Έχει βρεθεί?
0: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Έχει βρεθεί?
0: Έχει βρεθεί φάρμακο κατά το καρκίνο.
1: Δεν έχει βρεθεί φάρμακο που να το γιατρεύει, να το διαχειρίζεται, ναι. Και σας μιλάω σαν καρκινοπαθή με δύο καρκίνους.
0: Και να το γιατρεύει.
1: Όχι.
0: η λογική των εμβολίων του κορονοϊού, τα mRNA.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Επανέλαβε παράλληλα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, πρόκειται για σεσημασμένο που διαμένει παράνομα χωρίς άσυλο στη χώρα μας, ενώ εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή που συντάχθηκε μετά από ερώτηση Αμερικανού βουλευτή των Δημοκρατικών, αναφέρεται ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το State Department να απαντήσει εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και να κάνει σαφές ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατεξακολούθηση εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Κατηγορούνται επίσης για εκβιασμούς. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Εύβοια και Ρόδος. Απότομη εντωμεταξύ θα είναι η αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες διαδέχονται ξαφνικά μπουρίνια από τα βόρεια προς τα νότια. Πιθανή ρωσική εμπλοκή σε ιρανικές επιθέσεις με ντρόνους εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στη Μέση Ανατολή εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Μαυροβούνιο αντιμετωπίζει 10 παρατέταρτο το πρωί εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στον προημιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ. Στα άλλα παιχνίδια του προημιτελικών θα παίξουν Ιταλία-Γεωργία, Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά επιρροτικά σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλεγα θα κλείσουμε με τραγούδι την ημέρα, θα ανοίξουμε τη γεννούργια με τραγούδι. Εντάξει. Μας πήρα μας κουβέντα με τον κύριο Ηλία και θα ζητήσω συγγνώμη για την κυρία Γεωργία και από όλους εσάς, αλλά θεωρώ ότι είχε ένα ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να, σε κάποια άλλη στιγμή να τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, αλλάξαμε μέρα, σας το είπα, ναι, 5η 23. Έλατε κυρία Γεωργία, ευχαριστώ που περιμένατε.
1: Με ακούτε καλά εσείς?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Γιατί κάνει κάτι διακοπές. Πώς κάνει το τηλέφωνο καμιά φορά, κάτι
0: κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκ
1: είπε, γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Θα σας πω αμέσως.
1: Πήγανε καλά.
0: Θα σας πω αμέσως, γιατί έχω εδώ τα δελτία, οπότε θα το δω πολύ γρήγορα. Μισό λεπτάκι, το Μαυροβούνι αντιμετωπίζει. Όχι, στις 10 παρατέταρτο το πρωί παίζουμε.
1: Α, δεν είπε ότι πήγανε, ότι
0: το
1: παίξανε.
0: Το Μαυροβούνι αντιμετωπίζει. Διαβάζω 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα πολλών άνδρων στο πρεμιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ.
1: Μπράβο. Γιατί εγώ που μου αρέσει πάρα πολύ το πόλο, αλλά από τη που κάνει 3 και λίγο, παίζουν με έναν λιγότερο. Ναι. Και τους κόβουν τις φάσεις.
0: Αφού είχε αποβολές.
1: Θέλω να σου πω, δηλαδή είναι σφαστικό.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: εκεί που το βλέπει
1: εκεί που το βλέπει και εντυπωσιάζεται, ενθουσιάζεται που πάνε να βάλουν γκολ, του σταματάει στη μέση.
0: Καλά, καλά που μου το είπατε για 10 παρατέταρτο τώρα, πρώτο θέλω να καλά, θα κάτσω να το πω το πρωί. Για πάμε.
1: Ο κύριος Ηλίας είχε ενδιαφέρον.
0: Ναι,
1: και ειδικά εγώ το βρήκα πιο πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποια πράγματα τα έχω ζήσει εγώ. Δηλαδή αυτό που είπε με τις παραμετροποιήσεις.
0: Στα logistics λέτε τώρα.
1: Όχι, δεν είναι logistics, δεν το λέω γι' αυτό. Κοίτα να δεις. Logistics είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δηλαδή, ό,τι λειτουργεί συντονιστικά και διανεμητικά, του έχουν βάλει αυτό τον τίτλο. Αλλά μια βιομηχανία, στα logistics υπάγονται και υπάγονται στον εφοδιασμό. Τι σημαίνει εφοδιασμός? Εγώ αγοράζω από εσάς, εσείς από μένα, και τα δύο αυτά λέγονται εφοδιαστική, είναι μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα και οι αγορές και οι πωλήσεις είναι στην ίδια κατηγορία. Αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Μόνο που όταν είσαι σε τμήματα όπως είναι αυτά των προμηθειών, όλοι τα θέλουν αυτά, γιατί ξέρουν μάλλον ότι είναι αναγκαία, αλλά κανένας δεν τα θέλει. Γιατί βγάζουμε λεφτά από το ταμείο. Οπότε όλη η έλεγχη που γίνονται οι πολύ σκληροί γίνονται εκεί και γίνονται και στο γενικότερο logistics που έχει και μεταφορές μέσα, έχει το γραφείο κινήσεων, έχει πόρτο εκφορτώσεις, τα έχει όλα αυτά. Δηλαδή η αιτία που εγώ έχω άποψη συνολική είναι γιατί εκεί που ήμουνα με μπλέκανε με όλα σχεδόν μέσα στην εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Με όλα. Γιατί ήθελα, δεν ήθελα. Από τη στιγμή που μου αναθέτανε και πράγματα όπως ήταν η πιστοποίηση προϊόντων, που δεν ανήκανε στις προμήθειες αλλά ήταν ένας τομέας που αφορούσαν τις προμήθειες έμεσα, με βάζαν και εκεί. Να. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν για τις παραμετροποιήσεις. Παράδειγμα, το ΣΑΠ που είχαμε εμείς είναι της Amazon, το παραγωγικό. Δηλαδή το πώς θα ξεκινήσεις και πού θα καταλήξεις και αυτό που δουλεύει το κράτος. Επίσης, όπου ξεκινάει από τις προεκτιμήσεις, από το forecasting που είναι η προβλέψη αναγκών και καταλήγει στο rescue, το οποίο είναι το πρόγραμμα διάσωση και ανασύμπαξη. Σε αυτό το πρόγραμμα δουλεύουν όλοι, η τεχνική δηλαδή, η δική σας παράδειγμα, εκεί σε εσάς, δουλεύουν σε αυτό το πρόγραμμα, το rescue. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εκεί για να διασώζουν αλλά και να προλαβαίνουν. Για να ενημερώνουν τι μπορεί να συμβεί και να προλαβαίνουν. Εγώ με είχαν χρεωμένη μέσα σε τέτοια προγράμματα. Δούλευαν τον Αύγουστο, οι άλλοι ήταν τον Αύγουστο σε άδεια και εγώ δεν ήμουνα. Εγώ πάντα δούλευα. Γιατί ο Αύγουστος, νεκρός μήνας για την αγορά, αλλά για τις εταιρείες που κάνουν συντηρήσεις και τέτοιες, δεν είναι νεκρός. Παραγωγή δεν κάνει, αλλά πώς το λένε, κάνει οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεται. Και είχαν 9 χρόνια να μου δώσουν άδεια, για να καταλάβετε. Λοιπόν, οι παραμετροποιήσεις λοιπόν είναι, έπρεπε να πάρουμε άδεια από την Amazon πρώτα, μετά να πάρει έγκριση από την εταιρεία και μετά να πάνε οι προγραμματιστές να το κάνουν. Και να έχει τώρα ένα διευθυντή και να του λες, έχουμε αυτή την ανάγκη, θέλουμε αυτή την αλλαγή. Και να σου λέει, α, δεν υπάρχει, δεν το θεωρώ απαραίτητο, όλο έξοδο θα κάνουμε. Κάντε ό,τι νομίζετε και να σου δημιουργεί τέτοια δυσκολία. Γιατί όταν έχει η εκτύπωση, παράδειγμα, στο σύστημα, είναι μία, δεν θα ξανατυπώνει δεύτερη φορά. Όταν ήθελε όμως μία εκτύπωση πρόχειρη για να κάνει διορθώσει, για να το δείξει το διευθυντή σου, για να σου πει τι μπορεί να διορθώσει, γιατί αυτό δεν έμπαινε στο email να το δει, αν του το έστελνε, τι θα έκανε εκεί? Και του ζητάγαμε να μα δώσουν draft copies, πώς το λένε, printing, για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και δεν μας βοηθάγανε με τίποτα. Μέχρι που αρχίσανε να έχουν πρόβλημα και κάτι κάποιοι που τους, πώς να σου το πω, τους αντιμετώπιζαν σαν σημαντικούς και μετά τα φτιάξανε. Αλλά έπρεπε να πάρουν, έγκλεισαν την Amazon πρώτα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και μας λέγανε βέβαια ο προγραμματισμός, μας έλεγαν ότι κάθε κίνηση που κάνουμε κοστίζει και κάθε αλλαγή κοστίζει. Και για να κάνουμε ετήσια συντήρηση, κύριε Μανώλη μου, ένα εργοστάσιο τώρα, το 2004, πληρώναμε 300.000 ευρώ. Για να κάνουμε ετήσια συντήρηση μόνο. Οπότε για φαντάσου το κράτος, εγώ όταν φτιάξα Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, έλεγα ότι αν υπάρχει ένα Υπουργείο, αν θέλουν βέβαια να πάνε την τεχνολογία και να μην τα ρημάξουν, αν υπάρχει ένα Υπουργείο που δεν πρέπει να τους στερούν κονδύλια, είναι αυτό. Αλλά θα πρέπει τα προγράμματα όμως που πρέπει να εφαρμοστούν να είναι τέτοια, να είναι πραγματικά. Όχι να είναι θέλω αυτό το πρόγραμμα γιατί θέλω να εξυπηρετήσω για να κάνω. Να είναι πραγματικά. Να είναι σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό. Από εκεί και πέρα, κάτι είπε και κάτι άλλο είπε ο κύριος Ήλιας. Όσον αφορά την επικοινωνία δηλαδή, που μπορείς να έχεις, μιλάς εσύ, μιλάει αυτό κτλ. Το GTPS, το AI δηλαδή. Όταν πρωτομίλησα εγώ με ρομπότ, που δεν ήξερα ότι μιλάω με ρομπότ, ήταν το 2008 με μια εταιρεία στην Αμερική. Έκανα εγώ το αίτημα κανονικά, μου απαντήσανε ωραία και καλά, introductory κανονικότατα. Όταν εγώ είπα θέλω αυτά και φτάσαμε στο σημείο να πούμε ναι, οκ, okay, προχωράμε, μου στέλνουν μια επιβεβαίωση παραγγελίας για να πληρώσω και είχαν μέσα έξοδα τα οποία τότε δεν επιτρεπόταν να μας τα χρεώσουν. Το ΦΠΑ που θα πλήρωναν αυτοί στην Αμερική και το τραπεζικό κόστος που θα πλήρωναν αυτοί στην Αμερική, προμήθειες και τέτοια, μας τα χρεώναν εμάς. Ενώ τότε εσύ πλήρωσες τα δικά σου και αυτοί έπρεπε να πλήρωσουν τα δικά τους. Για να ζητάμε να το αλλάξουν και να μην. Να κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Δεν ήταν ρυθμισμένο για να το κόψει. Ήταν ρυθμισμένο να σε κοροϊδεύει, ώστε κάποια στιγμή ή να έλεγες το παρατάω και δεν πειράζει, ή να χαίρεσαι την παραγγελία. Οπότε επειδή τσαντίστηκα γιατί γράψε εγώ, γράψε αυτός, δεν υπήρχε συνεννόηση, γράφω στο τέλος, πες μου αν είσαι ρομπότ ή άνθρωπος, γιατί με είσαι αγανακτής. Και μου λέει end of discussion, end of program.
0: Άρα ρομπότ, ωραία.
1: Καταλάβατε. Λοιπόν, μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, αν αυτό που σου λέει, αν θα έχει συνέχεια, αν του κάνεις ερωτήσεις που θα του δυσκολεύσουν τη ζωή. Γιατί εφόσον ο προγραμματισμός του είναι τέτοιος για να πιάνει συγκεκριμένα πράγματα, γιατί προσπαθεί να σε πάει, πώς είναι, ρε παιδί μου, το market, η διαφήμιση που προσπαθεί να σε πείσει να αγοράσει ένα προϊόν κτλ. Κάπως έτσι λειτουργεί. Δηλαδή να σου πει πολλά. Που εσύ θα πεις εντάξει μωρέ, μου λέει και αυτό, μου λέει και εκείνο, εγώ θα κάνω αυτό. Άμα του δυσκολεύσει τη ζωή, θα δεις ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Ή τέλος πάντων μόνο του θα σταματήσει μετά. Γιατί μέχρι εκεί που το έχουν προγραμματίσει να πάει, μέχρι εκεί να πάει. Καταλάβατε. Εμένα μου άρεσε η κουβέντα του κύριου Ηλία, γιατί μου θύμισε τη δουλειά, τη δικιά μου και τις δυσκολίες που παίρναγα εγώ επί 12 χρόνια που το δούλευα αυτό. Αλλά τι γίνεται όμως. Όταν κάνεις σεμινάρια για όλα αυτά, μαθαίνεις και το διαδίκτυο πώς να το χρησιμοποιείς και όλα. Όταν ο κόσμος ξαφνικά του δίνουν στο πιάτο ένα σωρό πράγματα και τον δελεάζουν με το να μπουν να δουν τι κάνει μια κυρία της τηλεόρασης στη ζωή της κτλ., σιγά σιγά το αναπτύσσεται και η περιέργεια για πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι προγραμματισμένα έτσι ώστε η περιέργεια να είναι η βάση. Η περιέργεια να είναι η βάση. Εγώ αυτό κατάλαβα τότε από τα τόσα χρόνια που το δουλεύαμε αυτό. Μάλιστα. Γιατί εγώ για να μάθω να ψάχνω, έπρεπε να ψάχνω συγκεκριμένες λέξεις. Και μέσα από εκεί να ψάχνω. Το εκπαίδευσα τον εαυτό μου όμως. Δεν άφηνα τον εαυτό μου να μπει οπουδήποτε. Γιατί άμα του ζήταγε, ξέρω εγώ, θέλω να βρω ρουλεμάν, λένε, υπήρχαν 1 εκατομμύριο εταιρείες που πιάνουν ρουλεμάν. Πού θα πας. Πώς θα τη διαλέξει την καλή, δηλαδή τη σωστή κτλ. Και έπρεπε να δει συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένα στοιχεία για να το καταφέρει. Ήταν η δουλειά αυτή και τόσο πολύ ενδιαφέρον, κύριε Μανώλη, γιατί ήταν ευρεία. Είχε ευρύ φάσμα. Πολύ ευρύ. Μάθανες πράγματα και ας μην ήταν. Εγώ, επειδή και η γνώση μου με ενδιέφερε, αλλά με ενδιέφερε να μην με πιάσουν και αγράμματοι, να με πιάσουν και κότσο. Γι' αυτό και προσπαθούσα να ξέρω πράγματα και ας μην ήταν τη δική μου τη δουλειά. Και τελικά έκανα και πολλά τα οποία τα έκανα γιατί μπορούσα να τα κάνω. Αυτό. Δεν τα έκανα γιατί ήμουν η καλύτερη από τους άλλους. Απλά εγώ τα έκανα γιατί είχα δείξει ενδιαφέρον και είχε εκτιμηθεί. Τόσο απλό είναι. Μάλιστα. Δεν με κάνα. Εγώ δεν ξεκίνησα από στέλεχο διοικητικό. Από ποιοι υπάλληλοι ξεκίνησα στο κάτω-κάτω, αν το πάρουμε έτσι.
2: Ναι.
1: Την εξέλιξη, δηλαδή αυτό που λέγατε νωρίτερα με τον κύριο καθηγητή, με την κυρία Ελένη, θεωρώ ότι η διαφορά μεταξύ ενός ανθρώπου που είναι 65 και ενός ανθρώπου που είναι 15 από μόνη της είναι τεράστια, ειδικά τη σημερινή εποχή. Όταν λοιπόν οι ύλη που θα διδαχθούν, ο τρόπος που πρέπει να τη διδαχθούν και το τι το κράτος λέει ότι πρέπει να κάνουν και αν τους επιτρέπει να κάνουν κάτι παραπέρα από αυτό που έχει οριστεί, δεν τους θέλουν να δουλεύουν τυφλοσούρτικα. Κάποιος που είναι σε αυτή την ηλικία, κάπου νιώθει, ρε παιδί μου, και πιάστημα, γιατί σου λέει, είναι σαν να μην έχω ιδέα τόσα χρόνια ή σαν να μην έκανα τίποτα τόσα χρόνια. Είναι και θέμα περηφάνειας, κύριε Μανώλη μου, από ένα σημείο και μετά. Εγώ έτσι πιστεύω, δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, όταν, όπως είπε, ποιος το είπε, ο κύριος Ηλίας, για το λεξιλόγιο, το οποίο συρρυκνώνεται, το κομπιούτερ, άμα αυτοί έχουν βάλει συγκεκριμένη εμβέλεια να δέχεται από κάθε γλώσσα, εννοείται ότι αν πεις λίθος, μπορεί να μην το πιάσει. Αν πεις πέτρα, μπορεί να το πιάσει. Κατάλαβα να πω.
2: Ναι,
1: ενώ για την πέτρα, εμείς έχουμε 10 ονομασίες, δεν έχουμε μία. Πόσο μάλλον να πεις κοτρώνα, πόσο μάλλον να πεις, όπως τη λέγανε, ξέρω εγώ, παλιότερα. Δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα, εγώ που είμαι 67, έχω μνήμες από πράγματα που τώρα δεν τα συζητάνε πια. Καλά είναι όμως καμιά φορά να τα λέμε για να βλέπουμε και τις διαφορές. Τις διαφορές του σήμερα.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ας πούμε, παλιότερα τι λέγανε οι γονείς. Ας πούμε, ένα Παντελής Δερβός, ας πούμε, σε μια ταινία έλεγε στο γιο του: πρέπει να σπουδάσει για να γίνει κύριος. Για το φτωχός. Για να γίνει κύριος, να σε αντιμετωπίζει η κοινωνία σοβαρά.
2: Ναι. Mm-hmm.
1: Καταλάβατε,
2: mm-hmm.
1: δηλαδή το πώς ένας γονιός αισθάνεται σε σχέση με το τι σημαίνει σταθερή δουλειά, σταθερό μεροκάματο. Ο γονιός δεν νομίζω να σκέφτεται μόνο τη διάθεση, σκέφτεται και αυτό. Γιατί του γονιού η δουλειά είναι να σε βοηθήσει με να μεγαλώσεις, αλλά να νοιάζεται και για το μετά. Για μένα τουλάχιστον.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τι, φτάνεις στα 18, πας σε μια σχολή και από εκεί και πέρα δεν σε ξέρω, δεν σε είδα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό ότι θα πρέπει να είναι η νοοτροπία μας τέτοια. Γιατί και αυτοί στο εξωτερικό που έχουν παιδιά, τι τα κάνουν, τα εγκαταλείπουν. Άμα ακολουθήσουν, ξέρω εγώ, είναι τραγουδιστές, λένε. Τα εγκαταλείπουν, δεν μιλάνε με τους γονείς τους. Καταλάβατε. Είναι ηθικό πιο πολύ για το γονιό, για μένα. Και στο κάτω-κάτω οι παλιότεροι τι λέγανε, αφού είναι παιδάκι μου, έχουμε μια στημένη δουλειά. Γιατί θες να πας να ζοριστείς, να δυσκολεύσεις τον εαυτό σου. Γιατί από αγάπη προς το παιδί τους μιλούσαν έτσι. Δεν μιλούσαν επειδή θέλανε να εμποδίσουν το παιδί τους να κάνει κάτι που του άρεσε. Πόσοι ηθοποιοί δεν λένε ότι θέλανε οι γονείς μου να σπουδάσω, τέλειωσα νομική, αλλά έγινα ηθοποιός. Πόσοι δεν το λένε.
2: Ναι.
1: Τι να το κάνω εγώ, να πάει στο πανεπιστήμιο, στο κάτω-κάτω, αν το πάρουμε έτσι, στερούνται και θέσεις εργασίας από άλλα παιδιά που πραγματικά, θέσεις σπουδής μάλλον, από άλλα παιδιά που πραγματικά δεν μπορούσαν να σπουδάσουν πραγματικά. Και όχι, ας πούμε, να μπουν και να μην τους αρέσει. Γιατί αν κάποιος πάει εκεί που του αρέσει, υποθέτω θα είναι και επιτυχημένος τελικά. Όπως και να γίνει το πράγμα.
2: Mm-hmm.
1: Εγώ, μια γνωστή μου το παιδί, εκείνοι θέλανε να το στείλουν στο εξωτερικό, είναι οικονομικά καλά κτλ. Έχουν μια επιχείρηση η οποία έχει να κάνει με γυμναστήριο και Ινστιτούτο Αισθητικής στην πόλη τους. Και το παιδί τι γύρισε και είπε στη μάνα του: εγώ θέλω να περάσω οικονομικά για να βοηθήσω τον μπαμπά. Δεν τη είπε: θέλω να πάω στο εξωτερικό. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: δεν το περίμενα από το γιο μου. Λέω: γιατί? Το παιδί σου λέω είναι ένα παιδί που καταλαβαίνει τον αγώνα που κάνετε εσείς. Και θέλει να σας δείξει ότι τον εκτίμησε. Τι το κακό λέω βρίσκεις αυτό? Δεν το περίμενε η μάνα του.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι το ανάποδο από αυτό που λέτε καμιά φορά. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Αλλά το παιδάκι το έπαιρνε ο πατέρας του από μικρό. Ναι, μεν να κάνει γυμναστική, αλλά αυτό παρατηρούσε. Από τα πιο σοβαρά παιδιά στην ηλικία των 2 ετών ήταν αυτό. Και πραγματικά είχα δίκιο που έλεγα ότι είναι έτσι. Τέλος πάντων, κύριε Μανώλη μου, εγώ σας είπα, ότι όλα είναι σχετικά και στον νόμο των πιθανοτήτων. Γιατί 50% κάτι να σου πάει και 50% να μην σου πάει. Οπότε πάντα πρέπει να περιμένεις ότι κάτι μπορεί και να μην σου πάει. Γι' αυτό λένε προσέχεις για να έχεις.
2: Σωστό.
1: Αυτό μόνο έχω να πω σαν συμπέρασμα. Έχετε κάποια αντίρρηση σε αυτά?
2: Καθόλου.
1: Μπράβο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, σας εκτιμώ και καλή συνέχεια σε όλους σας.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια.
2: Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου. Λάτε, κύριε Γιάννη.
3: Μανώλη, πρέπει να βάλεις φρένο κάπου σε μερικούς και μερικές που έχουν ακατάπευση διαρρεία.
2: Καλά, αφήστε το φρένο και πάμε τώρα στην
3: ουσία. Λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα. Περιλήψη στα εντός του οίκου μας, στα πέριξ. Λοιπόν, διεπίστωσα παρακολουθώντας όλες τις πληροφορίες και τις ειδήσεις, ότι εκείνοι που λείπουν και είναι απαραίτητοι είναι οι ψυχίατροι. Θα μου πεις γιατί.
2: Εννοείται.
3: Διότι θυμάσαι μικρός που παίζαμε ένα παιχνίδι, η κολοκυθιά,
2: Ακόμα η κολοκυθιά.
3: Πάλι κολοκυθιά. Κάτι τέτοιο γίνεται εκεί στο στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, ο ένας λέει το κοντό του, ο άλλος το μεγάλο, άλλος οι μουλάδες, άλλο οι μουλάδες από την άλλη μεριά. Και συμπέρασμα ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Οι φίλοι μας οι Αμερικανοί μας λένε άλλα πράγματα, και σύμμαχοι, να το τονίσω κι αυτό. Και οι άλλοι λένε τελείως το αντίθετα. Λοιπόν, αυτά, και ο κόσμος αναμένει να δει καλύτερες ημέρες.
2: Ναι.
3: Εδώ πέρα, στην Ελλάδα, έχουμε το εξής φαινόμενο. Κάποιο κόμμα που ξεπίτρωσε πάλι ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Κατρούγκαλο, δεν το ξεχνάμε αυτό. Είχε αρπάξει όλα τα αποθεματικά των ταμείων και κάνανε φτερά. Αυτά που τόσα επί 40 και πάρα χρόνια παζεύανε δεκαρά-δεκαρά. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας και ο συνεταίρος του απεφάσισε πάλι να μας σώσει, όπως και την άλλη φορά που έκανε ανάλπαστα τα χρήματα, τα οποία με πολύ κόπο και υδρότα είχαν αποταμιεύσει οι εργαζόμενοι και πλέον συνταξιούχοι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον συνεταίρο του.
2: Ποιος είναι ο συνεταίρος του?
3: Μακοντέ.
2: Ναι, ο συνεταίρος λέω, ποιος είναι?
3: Εκείνος που παραθυρίζει τώρα και μασάει καλά στην Αμερική.
2: Ποιος παραθυρίζει?
3: Κατρούγκαλος. Το ξέχασε τον Κατρούγκαλο. Ξεχνιέται αυτό.
2: Συνεταίρος του Τσίπρα ήταν ο Καμένος, δεν ήταν ο Κατρούγκαλος?
3: Συνεταίρος στις κομπίνες. Εδώ.
2: Στις κομπίνες.
3: Κάνανε κομπίνες. Πήραν τα λεφτά του Κοσμάκη και κάνανε φτερά.
2: Δεν κάνανε φτερά. Μπήκανε στο...
3: Πού μπήκανε?
2: Στο μαξιλάρι.
3: Το μαξιλάρι μπήκανε.
2: Ξέρετε εσείς που κάνανε λεφτά φτερά.
3: Λοιπόν.
2: Και δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς τον Τσίπρα για τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό το λέω.
3: Αυτός ο κύριος, λοιπόν, κατέβηκε τώρα με άλλο κόμμα, με άλλο κουστούμι και ανεδέστατα κατά τη δική μου αντίληψη και με πολύ μεγάλο φάσο.
2: Είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις.
3: Ναι, αφήστε τις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν είναι δεύτερος, λέτε.
3: Αφήστε τις δημοσκοπήσεις.
2: Ρωτάω, δεν είναι δεύτερος, λέτε.
3: Αυτά είναι για τον κλείδωμα.
2: Εσείς τι λέτε, ότι δεν είναι δεύτερος?
3: Πού είναι δεύτερος, στις κομπίνες?
2: Όχι, στις δημοσκοπήσεις. Αφήστε τις κομπίνες.
3: Στις κομπίνες είναι πρώτος όμως.
2: Ναι, όχι, για πείτε μου, πού είναι? Δεν είναι δεύτερος, πού είναι?
3: Εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις.
2: Εσείς δεν πιστεύετε. Ποιος είναι δεύτερος, λοιπόν, κατά εσάς?
3: Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η πράξη του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε.
2: Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία, συμφωνούμε σε αυτό.
3: Και η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
3: Με ξέρατε καλή για πορεύεται.
2: Αυτοί κάνουν κομπίνες ή όχι?
3: Αν δεν είχε τους διαφόρους τύπου Τσίπρα, Δεν θα είδα.
2: Ο Τσίπρας τελικά είναι η μεγάλη πληγία της χώρας.
3: Η μεγάλη πληγία, ο μεγάλος κομπιναδόρος που παρουσιάζεται ως αριστερός.
2: Ναι.
3: Αλλά στην ουσία είναι το μεκανίκι για να κάνετε τις business. Λοιπόν,
2: τώρα, συγγνώμη τώρα, 7 χρόνια ποιος ο Τσίπρας κυβερνάει?
3: Ο Τσίπρας δεν γυρνάει. Ο Τσίπρας είναι μέλος της ομάδας.
2: Τι έχει κάνει δηλαδή αυτά τα 7 χρόνια ο Τσίπρας?
3: Όλοι τους για μένα βαρώνει πρίγκιπες και τα λοιπά, οι οποίοι και πολλοί άλλοι οι οποίοι παρουσιάζονται ως εργατοπατέρες, κοροϊδεύουν τον κόσμο και μέχρι πρότιτος και εμένα δεν θα τα πείσω.
2: Τώρα σταμάτησε.
3: Και μας λέγανε διάφορα παραμύθια.
2: Ναι. Τώρα είμαστε εντάξει, δεν σας κοροϊδεύει κανείς.
3: Τώρα ο Μανώλη μου, ο Θεός να μας φυλάει.
2: Ναι.
3: Από κάτι που θέλουν να μας σώσουν.
2: Μάλιστα.
3: Ο Θεός να φυλάει την Ελλάδα και τους Έλληνες, αλλά δεν έχουν απομείνει και πολλοί. Όλοι έχουν γίνει, έχουν πάει σε άλλη γη, σε άλλα μέρη.
2: Τι, εντάξει, άμα πληρώνουν αλλού καλύτερα πάνε, καλά κάνουν.
3: Μα εμείς οι λυκούντες τους διώχνουν. Οι πρίγκιπες, οι βαρόνοι και οι κληρονόμοι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτές τις τρεις κατηγορίες. Ποιος νοιάζεται, με ξέχασε αυτά που έλεγε ο Τσίπρας. Εγώ το θεωρώ υπεύθυνο, γιατί παραπλάνησε τον κόσμο, αλλά στην ουσία ήταν μέλος της ΕΠΡΟΣ. Αν βάλουμε μια της ομάδας, αν βάλουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα, έπαιζε έξω αριστερά αυτός. Καταλάβατε. Άλλος παίζει έξω δεξιά, άλλος
2: έξω αριστερά, ναι, άλλος κέντρο.
3: Άλλος κέντρο.
2: Ναι, back half.
3: Και ο Κοσμάκης καθίσε να διαλέξει και γι' αυτό δεν υπολογίζω εγώ τι.
2: Βάζουμε και έναν στο τέρμα, μπακότερμα παίζουμε. Όποιο κάτσει πίσω, όποιο είναι πίσω, πιάνει την μπάλα.
3: Ή βάζει τον αγκώνα. Που λέει το χέρι του Θεού, πίσω το είχε πει ο Μάρκο.
2: Το χέρι του Θεού ήταν και γκολ έτσι. Εγώ λέω για τον τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα παίζουμε μπακότερμα.
3: Λοιπόν, βαλόνι.
2: Στο corner penalty.
3: Πάλι τα παραμύθια, ξανά πάλι με νέο κουστούμι. Αλλά ο κόσμος, παρότι προσπαθούν με όλα τα μέσα να τον πείσουν, δεν πείθεται, γιατί βλέπει τα αποτελέσματα.
2: Μάλιστα.
3: Το όσο έχουν κάνει. Λοιπόν, αυτά προς το
2: προς γνώση και συμμορφή.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Τώρα και ψάχνουμε να βρούμε να φέρουμε απ' έξω. Καταλαβαίνετε.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα ο Μητσοτάκης.
2: Ναι.
3: Ωραία μας παρομοιάζει, ωραία και με αρκετή και καλή θέληση θέλει να κάνει κάτι. Αλλά το αφήνει με τα αφεντικά. Εδώ είναι η ιστορία.
2: Ναι.
3: Το ίδιο γίνεται και στην Ουκρανία με τους φίλους μας που μας παίρνουν τα σχέσια, όπως αυτό με τους δυναμίτες και τα λοιπά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είναι ευθύς για μένα.
2: Ναι.
3: Είναι ευθύς και κατορθώνει πάντα να περνάει τα πράγματα και να ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να πω ότι ο κόσμος να μην τα πιστεύει για αυτά που λένε τα παραμύθια. Κουστούμια αλλάζουν, η ομάδα είναι μοιρασμένη θα ίσα και καθένας παίζει το παιχνίδι του.
2: Ναι.
3: Γιατί οι συνέπειες τις βλέπουμε καθημερινά.
2: Ναι.
3: Το κράτος δεν υπάρχει, έχει διαλυθεί. Ακόμα έχουν επιστροφές συνέχεια τις γυναίκες. Εάν βρίσκονται δύο-τρεις καλοί, αυτοί μπαίνουν στο περιθώριο. Για την αστυνομία έχω να πω ότι και αυτή κάνει διότι μπορεί, αλλά χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση, αλλά χρειάζονται και χρήματα.
2: Δεν χρειάζονται.
3: Αυτά είναι. Ένας καλός για να κάνει τη δουλειά του. Πρέπει να μην έχει οικονομικά προβλήματα και οικογενειακά προβλήματα δημιουργούνται. Έτσι είναι το λογικό δηλαδή.
2: Αυτό είναι το λογικό, σωστά.
3: Αυτό είναι το λογικό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, κατά με προσπαθεί και αυτοί, αλλά και αυτοί έχουν προβλήματα οικογενειακά. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι σε κάθε υπηρεσία πρέπει να περνάνε από 10 κόσκυρα. Αυτοί που αναλαμβάνουν τα πόστα.
2: Ναι.
3: Και ακούμε κάτι παρόλες που απολάνε κάθε τόσο,
2: ναι,
3: για να δικαιολογούν τον μισθό τους και τις καρέκλες τους.
2: Ναι.
3: Καταλάβατε. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση για τη Μάρα την Κοντού.
2: Ναι.
3: Αυτή είχε ένα θείο στο Υπουργείο Παιδείας. Τότε το παλιό κτίριο, θυμάστε, στο μεταξύ Μητροπόλεως, Ευαγγελιστίας και Ερμού.
2: Ναι.
3: Που κάτω τα βαγαλιά από πάνω ήταν με ξύλα πατώματα. Εστεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, αυτή είχε ένα θείο συγγενής πρώτου βαθμού και είχε μεγάλο πόστο μέσα στο Υπουργείο.
2: Ναι.
3: Εγώ όταν έμαθα για το θάνατο της, ξεπλάγει, ήταν πολύ ξαφνικό αυτό.
2: Ξαφνικό δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
3: Εμείς τουλάχιστον δεν ξέραμε τίποτε. Και ήταν αξιόλογος άνθρωπος και πολλοί αξιόλογοι δυστυχώς φεύγουν και η Ελλάδα φτωχαίνει.
2: Μάλιστα.
3: Οι αξιόλογοι φεύγουν και οι κομπιναδόροι παραμένουν. Για το Μητσοτάκη, παρόλες τις προσπάθειες και την καλή θέληση, θέλω να πιστεύω κι εγώ, ότι δεν έχει ανθρώπους. Δεν έχει ανθρώπους και είναι υποχρεωμένος να κάνει πράγματα που ίσως είναι και για το δικό του συμφέρον.
2: Ναι.
3: Είναι αρκετά επίσημο και μπορεί πάντα και τα καταφέρει.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά έχει τις τρικλοποδιές. Στη Μέση Ανατολή βλέπουμε τι γίνεται. Οι φίλοι μας οι Ρώσοι από πάνω μας στέλνουν τα πεσχέσια τους. Ο άλλος ο Λεβέντης, ο Ουκρανός, ο οποίος λέγεται ότι έχει και καταγωγή από ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, έχει θησαυρίσει από το τίποτα και τα κορόιδα μεταξύ αυτό και εμείς πληρώνουμε. Παράδειγμα, για το κορόιδα που λέω,
2: ναι,
3: είναι τα χρήματα που προσφέρουμε και αυτός μας έστειλε πεσκέση κάπου εκεί στη Θάκη ένα με πολλά κιλά δυναμίτιδα που φέρει.
2: Ο ντρόν λέτε, το θαλάσσιο.
3: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, είναι ο Μητσοτάκης είναι ευθύς άνθρωπος.
2: Ναι.
3: Αλλά τα ρίχνουν στην εξέδρα. Κοιτάνε να προσπάσουν την προσοχή του κόσμου,
2: ναι,
3: σε άλλες κατευθύνσεις για να μην έχει τα καθημερινά του προβλήματα.
2: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό και πρέπει να είναι προσεκτικός, να μην πιστεύει τον καθένα, είτε παρουσιάζεται ως εργατοπατέρας, είτε ως πολιτικός. Παραδείγματος χάρη, ένας πολιτικός σε πόσα χρόνια παίρνει την αποζημίωση που λέμε, τη σύνταξη. Και πώς ένας
2: εργαζόμενος... Δύο θητείες είναι.
3: Δύο θητείες. Ένας εργαζόμενος, αυτή είναι η δημοκρατία.
2: Δεν κάνουμε και την ίδια δουλειά τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί
3: κυβερνάνε
2: το... βέβαια, τι λέτε.
3: Κουράζονται. Εγώ πιστεύω ότι έχω βγάλει και κάλο στα πόδια. Από το τραχαλιτό.
2: Ελπίζω πως όχι.
3: Ελπίζω πως όχι. Παντώνη μου, πέσαμε στα ριχά.
2: Ναι.
3: Το καράβι εξόκυλε. Άνθρωποι δεν υπάρχουν και ελάχιστοι έχουν προβλήματα και μεταξύ αυτών είναι και το αστυνομικό σώμα, το οποίο πιστεύω ότι έχει και αυτό τη διακυμάνση του.
2: Γιατί ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Ελάτε.
3: Υπήρχαν δύο σώματα τότε, η αστυνομία πόλεων και η χωροφυλακή.
2: Αυτά είναι πολύ παλιά.
3: Ναι, πολύ παλιά, αλλά οι συνέπειες εξακολουθούν.
2: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, σου εύχομαι καλή δύναμη.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
3: Και στους ακούοντες, καλή φώτιση.
2: Να είστε καλά.
3: Γεια χαρά.
2: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Γεια σας, κύριε Δημήτρη, που στείλατε το μήνυμα. Τι να κάνω, κύριε Δημήτρη, πείτε μου. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη.
5: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
2: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
5: Τι κάνετε?
2: Καλά, λέω.
5: Λοιπόν, επειδή πάντα λέμε κακά, θα ξεκινήσω με ένα καλό.
2: Ναι.
5: Ότι επιτέλους βρέθηκε ένας εισαγγελέας, να στείλει αυτά τα αποβράσματα που μπαζώσανε 57 ανθρώπους, που τους μπαζώσανε εκεί, και να τους στείλει στο ειδικό δικαστήριο.
2: Δεν τους έστειλε, η πρότασή
5: του
2: είναι.
5: Ελπίζω, η πρότασή του.
2: Ναι.
5: Ελπίζω, γιατί φοράει παντελόνι αυτός, αυτοί που θα πάρουν την απόφαση να είναι η σωστή απόφαση και πιστεύω ότι θα το κάνουν.
2: Κοιτάξτε, μισό λεπτό, για να μην μπερδευόμαστε. Υπάρχει μια πρόταση εισαγγελική και θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο.
5: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο προηγούμενος που έφυγε, σαν το λαγό, έτσι, που έφυγε, έβαλε τα χαρτιά όλα στα σιτάρια, τα κρυψε όλα.
2: Ναι.
5: Ενώ αυτός βγαίνοντας, ενώ είναι καινούριος, δείχνει μία πυγμή. Δείχνει δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι να και ένας άνθρωπος που είναι στη δικαιοσύνη σε υψηλή θέση, αντιεισαγγελέας του Αρειοπάγου, και έχει τα κότσια να πει: μάγκες, αυτή είναι για μέσα. Αυτή είναι για ειδικό δικαστήριο. Δεν γίνεται ένα τέτοιο δυστύχημα που σκοτώνονται. Έγκλημα θα έλεγα, όχι δυστύχημα, έγκλημα, που σκοτώνονται 57 άνθρωποι και μέσα σε δύο μέρες, και επειδή άκουσα και τους διαλόγους, γιατί υπήρχαν λέει μάρτυρες και ακούγανε τι λέγανε από την Αθήνα σε αυτούς, τι λέγανε ότι θα τους κάνουν εάν δεν τα μαζέψουν γρήγορα τα πράγματα εκεί, αν δεν τα καθαρίσουν δηλαδή. Υπάρχουν μάρτυρες γι' αυτό,
2: για
5: που ακούγανε σε ανοιχτή ακρόαση τι λέγανε στα τηλέφωνα. Το έχετε ακούσει αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, λέω για να δούμε όμως τι θα αποφασίσει,
5: λοιπόν,
2: το Συμβούλιο.
5: Να δούμε λοιπόν με το Συμβούλιο τώρα.
2: Η εισαγγελική πρόταση προφανώς και έχει μια βαρύτητα και ένα ενδιαφέρον, αλλά από μόνη της δεν λέει κάτι.
5: Τέλος πάντων.
2: Δεν, μάλλον ακόμη, όχι, λέει, αλλά από μόνη της δεν αρκεί για κάτι, αυτό εννοώ.
5: Ακόμη και αυτό όμως, ότι βρέθηκε ένας να φοράει παντελόνια, δείχνει κάτι.
2: Μάλιστα.
5: Πάμε τώρα. Γιατί σας λέω από παλιά ότι η Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω τι έλεγε ο προηγούμενος για το Μητσοτάκη, ότι δεν θα ξέρουν από πού να φύγουν.
2: Ναι.
5: Ακούσατε βέβαια τι έγινε με τα σπιτάκια, έτσι.
2: Ποια σπιτάκια?
5: Αναμένα, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα ακούσατε τα νέα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
5: 30.000 στο σπιτάκι, μέχρι 60. ο μέσος όρος κόστους. Λοιπόν, 300.000 στο σπιτάκι. Φανταστείτε, 270.000 διαφορά σε κάθε σπιτάκι, πάνω από 250 σπιτάκια.
2: Ναι.
5: Τα εκατομμύρια που κλέψανε, που κάποια λαμούγια βάλαν στην τσέπη τους, και μην μου πείτε, αχ, ναι, συγγνώμη, δεν ήταν ο Μητσοτάκης. Δεν είναι κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΜΥΡΙΖΑ, το ΚΚΑ, η Καριστιανού, όλοι οι άλλοι. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν είχε σχέση με αυτό.
2: Στην παρούσα φάση ο Μητσοτάκης κυβερνάει, δεν κυβερνάω εγώ.
5: Ναι, μα δεν ήταν μακριά αυτός ο άνθρωπος. Τι μωρέ, 300 χιλιάρικα να πούμε βάλαν το σπιτάκι, 30 μέχρι 60 έκανε, δηλαδή το λιγότερο που οικονομάγαν 240 χιλιάρικα το σπιτάκι, μια χαρά. Βάλτε έναν υπολογιστή λοιπόν και μετρήστε τα λεφτά που κλέψανε από τον ελληνικό λαό για τα λεφτά αυτά, τα πληρώνεις εσύ.
2: Ναι.
5: Μανώλη μου και εγώ και όλος ο ελληνικός λαός. Πληρώνουμε αυτά τα καθάρματα, αυτό
2: μη
5: που
2: λέτε είπα, κακές λοιπόν, κουβέντες.
5: Το κάθαρμα είναι κακή κουβέντα. Μπορώ να πω χειρότερα, αλλά δεν το λέω. Κρατάω.
2: Ναι.
5: Συγκρατούμε.
2: Συγκρατηθείτε.
5: Λοιπόν, τα σκάνδαλα είναι εκατοντάδες από ό,τι υπολογίζουν, που έχουν βγει βέβαια, τα γράφουν στα site, 148 λέει, σκάνδαλα, τα οποία αυτά το ένα πίσω από το άλλο, θέλει μία μέρα μόνο, για να κατονομάζεις το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Θέλει μία μέρα, δηλαδή κλέψαν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Είναι ελεηνοί, δυσάθλοι. Κλέψαν τα λεφτά τα δικά μας που έχουμε δουλέψει μία ζωή. Για να πούνε τι, για να βγουν το Σεπτέμβρη και να πει θα δώσω και ένα εκατοστάρικο ακόμη. Ας το πάρει το κατοστάρικο λοιπόν αυτό, να το βάλει εκεί που ξέρει. Ο ελληνικός, δεν είπα τίποτα, ο ελληνικός λαός, εκεί που ξέρει να το πάρει.
2: Δεν είπα, δεν μην το επαναλαμβάνετε.
5: Λοιπόν, μα αυτή είναι η αλήθεια, μάνα μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Πονάει η αλήθεια, πονάει τους νεοδημοκράτες. Ο κύριος προηγουμένος που βγήκε,
2: ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μισό λεπτό.
5: Συγγνώμη λίγο. Και εγώ είμαι ένα
2: δύο. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να υποστηρίζει και να πιστεύει αυτό που
5: θέλει. Ναι, αλλά όχι με ύπουλο τρόπο, να είναι ευθύς και να λέει την αλήθεια.
2: Καθένας έχει τον τρόπο του.
5: Ο κάθε ένας να είναι ευθύς και να λέει εγώ είμαι ρε δεξιός. Αυτός ήμουν, γιατί ο πατέρας μου.
2: Καθένας έχει τον τρόπο του.
5: Γιατί ο πατέρας μου ήταν δοσύλλογος, να πούμε, γιατί ο πατέρας μου ήταν, ξέρω εγώ, Γερμανοτσολιάς, γιατί ήταν.
2: Μα, να σας πω, κύριε Παναγιώτη, μην το κάνετε αυτό. Μία, δύο, τρεις όμως, εντάξει. Δοσύλλογος και δεν είναι και Γερμανοτσολιάς, εντάξει.
5: Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο.
2: Δεν μιλάτε, αλλά μιλάτε.
5: Μιλάω γενικώς.
2: Εντάξει τώρα.
5: Και λέω, δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βγαίνεις να μιλάς και να λες πράγματα τσουκουτσου, τσουκουτσου, τσουκουτσου. Εγώ είμαι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθετα οριζοντίως και καθέτος. Αλλά δεν θα πω όμως και ψέματα. Δεν θα πω δηλαδή ότι ο μικρός ο Καραμαλής κατέστρεψε την Ελλάδα, χρέωσε να πούμε μπήκαμε στο δούνο του, γιατί από εκεί που χρωστάγαμε 200 πήγαμε 400 και ότι μπήκε ένα τύπτας επάνω να πούμε και δεν ήξερε τι του γινότανε, αλλά δεν έκλεψε. Προσέξτε, εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα, είπαμε ποιον είμαι. Λοιπόν, τη στιγμή αυτή. Και είμαι με αυτόν που είμαι, γιατί βλέπω ότι είναι ο μοναδικός που λέει πέντε πράγματα και τον φοβούνται όλοι. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω.
2: Τον Τσίπρα.
5: Όχι με τον Τσίπρα. Δεν είναι με τον Τσίπρα.
2: Ποιος λέει κάτι και τον φοβούνται όλοι.
5: Τον φοβούνται, ναι. Την ελληνική λύση, Μανώλη μου. Τη φοβούνται, την τρέμουν όλοι. Ξέρουν ότι είναι γύρω στο 15% και την τρέμουν όλοι.
2: 15%. Λοιπόν,
5: ακριβώς αυτό που σας λέω. Είναι από 12 μέχρι 15% τη στιγμή αυτή. Και το ξέρουν πολύ καλά αυτό και τρέμουνε. Όταν λέμε τρέμουνε και
2: δεν
5: θα
2: θέλω,
5: το δείτε.
2: Δεν θέλω να σας απογοητεύσω.
5: Το βράδυ, χθες του δίναν 10, αλλά του δίνουν ό,τι θέλουν. Μήπως ακούσατε τι έγινε με μια εταιρεία δημοσκόπησης πολύ μεγάλη που πουλήθηκε 660.000, δήλωσε κεφάλαιο 25, ποιος την πήρε, ποιος είναι από πίσω, που έχει πάρει όλα τα δημόσια έργα. Και είναι υποτίθεται η καλύτερη δημοσκοπική εταιρεία. Αυτά τα ακούτε, δεν θα πω όνομα.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπως και όλες οι εταιρείες,
5: ναι,
2: υπόκεινται σε κάποιους κανόνες και σε ό,τι αφορά το εμπορικό δίκαιο μπορούν και να πουληθούν.
5: Ναι, ναι. Μα εγώ δεν λέω ότι μπορούν να πουληθούν. Ναι. Λέω για τα αποτελέσματα.
2: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι, δεν είναι.
5: Λέω για τα αποτελέσματα που βγάζουν, γιατί ήδη σήμερα.
2: Ακούστε.
5: Ο Παναγιωτόπουλος.
2: Ακούστε. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εγώ έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις γενικώς. Μένω στα ποιοτικά χαρακτηριστικά συνήθως. Δεν μπορώ βέβαια να μην παρακολουθώ όλα όσα καταγράφουν. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνονται ή δεν επιβεβαιώνονται το βράδυ των εκλογών.
5: Το βράδυ των εκλογών. Συμφωνώ.
2: Απλά είναι τα πράγματα.
5: Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι.
2: Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν κάνουν εκλογές.
5: Σήμερα ο κύριος Ποτάκης και καπάκι μετά ο Παναγιωτόπουλος ο Πάνος, ναι, μίλησαν στο Open. Και οι δύο, ο ένας είναι της Εστίας. Ο διευθυντής της Εστίας.
2: Και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος είναι στο.
5: Και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Ναι, στο Κόντρα. Ναι. Λοιπόν, βγήκανε στο Open. Λοιπόν, και οι δύο και μιλήσανε το απόγευμα.
2: Ωραία.
5: Λοιπόν, και οι δύο, γιατί πρέπει να παρατηρούμε μερικές φορές.
2: Εξαιρετική δημοσιογράφη είναι και οι δύο, κατά την προσωπική μου.
5: Πρέπει να παρατηρούμε, ξέρανε και οι δύο για τις κρυφές δημοσκοπήσεις που γίνονται στα κόμματα από πίσω.
2: Μα δεν είναι
5: δεν
2: μυστικό.
5: Γίνουν παραπάνω από.
2: Δεν είναι μυστικό αυτό για τις κρυφές δημοσκοπήσεις.
5: Κρυφές δημοσκοπήσεις, ναι. Γύρω στο 20 με 22 της δίνω της Νέας Δημοκρατίας και είναι και σχετικό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μακάρι. Πιστεύω ότι θα κάνει εκλογές τη Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οκτώβριο μάλλον θα τις κάνει. Αλλά μακάρι να τις κάνει την άνοιξη. Για να μην βρει ούτε την ψήφο του. Μακάρι να τις κάνει την άνοιξη.
2: Ακούστε, για να μην μπερδεύεστε. Εσείς και όλοι μας. Εγώ έχω πει ότι. Εγώ εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 2026. Αλλά η εκτίμησή μου βασίζεται σε κάποια πράγματα. Πολύ πιθανό να πέσω έξω. Να ξέρετε ότι η κυβέρνηση θα κάνει εκλογές όταν δει ότι το ποσοστό της είναι το πιο υψηλό που μπορεί να είναι.
5: Με μία διαφορά. Ποια είναι η διαφορά αυτή? Δεν έχει
2: εκείνη τη στιγμή πάντως να ξέρετε ότι θα την ξέρουν εκείνοι. Ούτε εσείς ούτε εγώ θα την ξέρουμε.
5: Συμφωνώ. Το θέμα είναι άλλο.
2: Ναι. Ούτε εσείς ούτε εγώ.
5: Το θέμα είναι άλλο. Ότι ο χρόνος είναι προς την κλεψίδρα. Ότι ο χρόνος τελειώνει. Είτε τον Οκτώβριο.
2: Ο χρόνος τελειώνει ούτως ή άλλως.
5: Ακριβώς.
2: Ο χρόνος τελειώνει ούτως ή άλλως.
5: Δεν έχουν χρόνο.
2: Η ανανέωση της λαϊκής εντολής προς αυτή ή κάποια άλλη κυβέρνηση είναι δεδομένη.
5: Ήδη άτομα δικά τους βγαίνουν στην τηλεόραση. Και ο ένας είπε να πούμε ότι μπορεί να πάει μέσα Μητσοτάκης. Βγήκε και το είπε θεός.
2: Σήμερα για τον κύριο Σαλμά, στον κύριο Σαλμά να
5: φέρω.
2: Ο κύριος Σαλμάς, ακούστε, ο κύριος Σαλμάς, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του, έχουμε μιλήσει και όλες τον έχουμε βγάλει και εδώ. Καθόλου αξιόλογος, όπως και όλοι οι πολιτικοί, εγώ δεν έχω κανένα θέμα με τους πολιτικούς γενικώς, ενώ επί προσωπικού, γιατί επαγγελματικά, όταν τους έχω μπροστά μου, θα τους ρωτήσω ό,τι έχω στο μυαλό μου να ρωτήσω. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Ο κύριος Σαλμάς αυτά θα πρέπει να τα πει για να έχουν εγκυρότητα κατ' εμέ όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
5: Δεν έχει σημασία αυτό.
2: Όχι.
5: Δεν έχει σημασία. Εκείνη την ώρα.
2: Για μένα έχει τεράστια.
5: Εκείνη έχει το γραφειάκι του, είναι υπουργός. Λοιπόν.
2: Όχι.
5: Δεν έχει σημασία. Εκείνη την ώρα.
2: Για μένα έχει τεράστια.
5: Εκείνη έχει το γραφειάκι του, είναι υπουργός. Λοιπόν.
2: Για μένα έχει τεράστια.
5: Κόβει και ράβει, βάζει τους ανθρώπους τους δικούς.

0: δύο, τρεις, πέντε, λες τέλος πάντων δύο, τρεις φορές το αντέχω. Εδώ μιλάμε ότι είναι 7 χρόνια επάνω, 7,5 πάνε. Λοιπόν, και δεν υπάρχει μία μέρα, δηλαδή τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, τι να πρωτοθυμηθεί. Με την υποχρεωτικότητα στα εμβόλια, με το πρόστιμο που βάλαν στους ανθρώπους.
1: Καλά, εγώ δεν έκανα. Υποχρεωτικότητα στα εμβόλια και το πρόστιμο, ναι. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν είναι...
0: Σκεφτείτε ότι εγώ κόλλησα κορονοϊό από τους πρώτους.
1: Δεν θα συζητήσουμε το θέμα του κορονοϊού, κύριε Παναγιώτη, ειλικρινά σας μιλάω.
0: Ναι, όχι, δεν το συζητάω. Ο καθένας ό,τι ήθελε.
1: Όχι, όχι. Το λέω πολύ ειλικρινά. Εγώ προσωπικά είμαι. Μισό λεπτό. Εγώ προσωπικά είμαι κατά της υποχρεωτικότητας σε πολλά πράγματα. Και κατά της λογικής της απαγόρευσης και του προστίμου σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. Για μένα όμως, και το έχω ξαναπεί, το εμβόλιο καλώς. Όσοι το κάναμε, το κάναμε.
0: Γιατί
1: μπαίνει σε μια τέτοια βάση συζήτηση και εγώ αυτή τη συζήτηση δεν την κάνω.
0: Δεν σχολιάζω κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν με νοιάζει. Ήθελες, ο αδερφός μου το έκανε. Εγώ δεν το έκανα. Η συγχωρεμένη γυναίκα μου, ας πούμε, δεν το έκανε. Ένα παράδειγμα σας λέω. Εγώ δεν το έκανα. Ο αδερφός μου το έκανε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν το σχολιάζω. Είναι κάτι προσωπικό. Ήθελε να το κάνει.
1: Το θέμα της απαγόρευσης και του προστίμου είναι άλλο. Το θέμα της υγείας είναι άλλο.
0: Το πρόστιμο όμως, το πρόστιμο αυτό, εκεί στο πρόστιμο εγώ κολλάω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξεκίνησε όλη η ιστορία, η πρώτη τετραετία.
1: Ελάτε όμως, ολοκληρώστε σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, ήταν πάνω εκεί. Ήταν πολλά.
1: Εντάξει, έτυχε βέβαια αυτό έτσι.
0: Πολλά έτυχε.
1: Δεν το ήθελε.
0: Οποιοδήποτε θα μπορούσε να.
1: Ναι, θα μπορούσε να βασκάσει τα χέρια οποιοδήποτε, πραγματικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, βολεύτηκε πάνω εκεί. Τη δεύτερη.
1: Δεν ξέρω αν βολεύτηκε.
0: Τη δεύτερη, και τώρα τι βγάζει τώρα, σιγά σιγά λένε, επειδή ξέρουν ότι τον Οκτώβρη τελειώνουν τα πακέτα από την Ευρώπη, αρχίζουν και λένε, μα εμείς θα δώσουμε και άλλο το δικό μας.
1: Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα, κύριε Παναγιώτη, αλλά επειδή θα σας κλείσω γιατί περιμένουν και άλλοι ακροατές. Πολύ σοβαρότερα θέματα, τα οποία εκκρεμούν αυτή τη στιγμή και αφορούν τη δημόσια υγεία.
0: Χάρηκα, πρώτα απ' όλα σου εύχομαι υγεία μέσα από την
1: Όλος ο κόσμος είναι καλά, αλίμον.
0: Χάρηκα που σε άκουσα και θα με θυμηθείς από Σεπτέμβρη και μετά, θα τα ξαναπούμε. Ίσως να αργήσω λίγο, σε ακούω καθημερινά, δεν σε χάνω με τίποτα από
1: αυτό. Από Σεπτέμβρη και μετά έχει ο Θεός, δεν ξέρω δεν έχει βγει το πρόγραμμα ακόμα. Ωραία. Δεν λέω ότι δεν θα είμαι στο πρόγραμμα, αλλά δεν το ξέρω, μη σας πω και...
0: Πιστεύω ότι θα είσαι, γιατί...
1: Θα το δούμε, έχει ο Θεός μέχρι τότε, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία.
0: Είσαι αξιόλογο άτομο. Και σε ακούω.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το ΕΓΑΛΕ. Ελάτε, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Τι κάνουμε. Λοιπόν...
1: Καλά, μισό λεπτό, κύριε Κώστα, πριν να πείτε το λοιπόν. Κύριε Μάρκο, για τις καταγγελίες αλμά εισαγγελέας. Εγώ δεν θα σχολιάσω. Εγώ θέλω αποδείξεις. Μισό λεπτό. Δεν λέω ότι αυτά που λέει ο κύριος Αλμάς ισχύουν ή δεν ισχύουν, αυτό το ξέρει ο κύριος Αλμάς. Ο κύριος Αλμάς ήταν στην κυβέρνηση, όχι εγώ. Ο κύριος Αλμάς ήταν κυβερνητικός βουλευτής. Όταν ήταν κυβερνητικός βουλευτής δεν τα κατήγγειλε αυτά. Όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία τα κατήγγειλε. Άρα αύριο το πρωί θα πρέπει να τον καλέσει ο εισαγγελέας. Εγώ δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Δεν έχω γνώμη. Μπορεί να λέει αλήθεια, μπορεί να μην λέει αλήθεια. Το ξέρω. Δεν το ξέρω. Να σας πω τι με βολεύει, τι μου αρέσει. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πόσο ισχύουν αυτά που λέει. Αύριο το πρωί, χτες, έπρεπε να τον είχα λύσει. Σήμερα ο εισαγγελέας για να τον πει, έλα εδώ. Τι είναι αυτά που λες. Έχω δίκιο, κύριε Κώστα.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ τι να πω.
2: Βεβαίως, ναι, βέβαια. Βεβαίως. Άμα είναι εκεί πέρα.
1: Όταν βγαίνει ένας βουλευτής εν ενεργεία και λέει κάποια πράγματα,
2: βεβαίως.
1: Πρέπει να τον καλέσει και να του πει: εδώ, τι είναι αυτό που λες. Πού είναι
2: αποδείξεις. Φέρε μου στοιχεία.
1: Έτσι. Και αν έχει αποδείξεις.
2: Έτσι.
1: Το συζητάμε. Αν δεν έχει, πάλι το συζητάμε.
2: Το συζητάμε. Έχει συνέπειες. Συνέπειες και με τις αποδείξεις και χωρίς αποδείξεις.
1: Πάντα. Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να πω κάτι. Γιατί αυτό που όταν λέει κάτι ο Αλμάς, το ξέρει ο Αλμάς, εγώ το ξέρω. Ούτε
2: ξέρω.
1: Να τον αμφισβητήσω μπορώ,
2: όχι.
1: Ούτε να τον διαψεύσω μπορώ.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Αλλά πρέπει όταν κάνει μια καταγγελία να μπορεί να την αποδείξει και να τον καλέσει κάποιος να την αποδείξει.
2: Ακριβώς, έτσι είναι. Λοιπόν, Να σου πω κάτι, γιατί πέταξες μια ατάκα, δεν ξέρω, μπορεί να το πιάσα εγώ το λάθος, το πονηρό το μυαλό μου. Είπες για το Σεπτέμβριο δεν έχει βγει το πρόγραμμα.

0: Λοιπόν.
1: Όχι, δεν είναι πονηρή ατάκα.
0: Όχι, όχι, εγώ το σκέπτομαι έτσι.
1: Όχι, μην το σκέφτεστε. Σα το λέω για να σα φύγει από τη σκέψη.
0: Ναι,
1: για να σας φύγει από τη σκέψη, η ενημέρωση που έχω είναι ότι γυρνάω από την άδειά μου και ξεκινάει η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν θα βγει στο χαρτί θα σας το πω κιόλας.
0: Ας το πεις, μπράβο. Άρα, λέμε Νίκο Χατζηνικολάου, από το Σεπτέμβρη και πάλι Παρδάλι.
1: Τα αφήστε, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Βλέπετε,
0: δεν
1: λέω πρώτα.
0: Εσείς
1: πρώτα...
0: έχετε. Έχω. Ωραία.
1: Εγώ δεν το λέω. Δεν λέω ότι δεν θα είμαι, απλά δεν θέλω να πω κάτι ή να δώσω ένα ραντεβού για άνθρωποι είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι πονηρό από πίσω.
0: Το μυαλό του ανθρώπου βάζει πολλά πράγματα.
1: Ναι, σας λέω, δεν υπάρχει κάτι.
0: Ο άνθρωπος σκέπτεται.
1: Σας λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι πονηρό από πίσω, ξεκάθαρα το λέω.
0: Εντάξει, φίλε μου. Εντάξει, με συγχωρείς, αλλά δεν το είπα.
1: Ναι, όχι, σας το λέω. Σας το λέω.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα, εγώ πρώτα θα σου φεύγω να είμαστε καλά 10 του μήνα,
0: ναι.
1: Και γυρνάω στις 23, 24 δουλεύω.
0: Μπράβο.
1: Μου έχουν πει ότι κάνεις εκπομπή.
0: Αυτό είναι.
1: Μόλις βγήκε στο χαρτί θα σας πω, παιδιά, 24 υγεία να έχουμε, θα τα ξαναπούμε.
0: Αυτό είναι, αυτό θέλουμε να μάθουμε και πιστεύω. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν πληρώνουνε. Από τα εμπορεύματα που αγοράζουν οι νατοϊκοί. Για το λαό όμως, κύριε Μητσοτάκη, είναι δημοσιονομικά αδύνατη. Αδύνατο το να καταργήσει το ΦΠΑ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για τους νατοϊκούς, λεφτόδεντρα υπάρχουν, κύριε Πρωθυπουργέ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Υπάρχουν.
0: Γιατί αυτό το πράγμα?
1: Ξέρω, ναι.
0: Δηλαδή, έλα να σας πω, αυτό δεν είναι τωρινός νόμος, είναι παλιός, και Πάσο και ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν υποστηρίξει, έτσι. Βέβαια.
1: Γιατί τι θα κάνανε?
0: Αυτό είναι, όχι από τώρα, είναι του 1993 και τροποποιήθηκε, αναπληρώθηκε επί Πασόκ, βέβαια, έβαλε και άλλα το πίπερο το Πασόκ, και μετά πάλι και ο Τσίπρας, ας πούμε το 18, και αυτό έβαλε και σάλτσα και άλλα το πίπερο. Δηλαδή, κατάλαβες. Και τι λέει ένα παράδειγμα, ας πούμε, λέει. Δηλαδή που δεν μπορούν να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Την κατασκευή, βελτίωση και επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Την κάλυψη προσωπικών αναγκών των αλλοδαπών στρατιωτικών, πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ, έτσι. Και εξαρτημένων από τα πρόσωπα και τα μέλη της οικογένειάς τους. Δηλαδή, άμα αγοράσουν κάτι οι άνθρωποι, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Έχουν φτιάξει ένα νόμο εκεί πέρα και πρέπει να το δηλώσεις. Έτσι. Εφοδιασμό στα κηλικία που αγοράζουν τα πράγματά τους εκεί πέρα. Δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Και του πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ.
1: Κύριε Κώστα, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο βασικός στόχος που έχει θέσει η Συμμαχία,
0: ναι,
1: για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: είναι το 2% του ΑΕΠ της κάθε χώρας που συμμετέχει.
0: 7 δισεκατομμύρια δίνουμε.
1: Περιμένετε. 2% του ΑΕΠ. Εμείς, ναι, ξέρετε πόσο δίνουμε στο ΝΑΤΟ.
0: 5.
1: Το 3,5%.
0: 3,5, ναι, και θα το πάει 5, ναι.
1: Περίπου 9,6 δις ευρώ.
0: Ναι, εγώ σας είπα 7, σας είπα λίγο γιατί ήταν με το παλιό.
1: Εγώ σας είπα με το καινούργιο.
0: Ναι. Καταλάβατε. Και εκεί πέρα κύριε Πρωθυπουργέ, για τον εργαζόμενο...
1: Αναμένεται μέσα στο 2026.
0: Ναι.
1: Αναμένεται.
0: Ναι.
1: Έτσι, να δαπανίσουμε για το ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Πόσο είναι, μισό λεπτό... 11 δισεκατομμύρια δολάρια, 9,6 δισευρώ.
0: Μάλιστα.
1: 3,5.
0: Πληρώνουμε χρήματα για να σκοτωθούμε.
1: Βάζει στόχο, βάζει μάλλον ως όριο κατώτερο το 2%. Και εμείς σχεδόν δίνουμε τα διπλάσια. Δεν δίνουμε τα διπλάσια, σχεδόν τα διπλάσια.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: Φως σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Ελάτε, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
1: Γεια χαρά.
0: Ελάτε, ελάτε.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Έγραφο που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε μεγάλες αλυσίδες ιδανικής ενημερώνει έτσι, στα καταστήματα του ταμείες για τη διαδικασία απαλλαγής του ΦΠΑ από τους πελάτες του ΝΑΤΟ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το δω.
1: Βεβαίως είναι, κύριε.
0: Όχι, δεν το αμφισβητώ αυτό που λέτε. Δεν το ξέρω. Απλά θα το δω, ναι.
1: Να το δεις. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Τετάρτη 22 του Ιούλη, έτσι, σελίδα 7 ριζοσπάστης, παρακαλώ. Έχει και φωτοτυπίες, έχει και τα πάντα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κώστα, επειδή έρχονται και μηνύματα. Εγώ δεν είπα ότι. Εγώ είπα τι δίνουμε. Όχι, επειδή έρχονται μηνύματα, εγώ είπα τι δίνουμε στο ΝΑΤΟ. Δεν είπα ούτε αν πρέπει να τα δίνουμε, ούτε αν. Γιατί και αν είμαστε έξω από το ΝΑΤΟ, κάπου αλλού θα τα δίναμε.
1: Εδώ, μα μισό λεπτό, εδώ πέρα ψωνίζουν οι άνθρωποι του ΝΑΤΟ και δεν πληρώνουν ΦΠΑ, καταλαβαίνεις. Δηλαδή την ίδια στιγμή η κυβέρνηση απορρίπτει, α πούμε, σταθερά. Το αίτημα για ουσιαστική μείωση της κατάργησης του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατάς της λαϊκής κατανάλωσης. Και λέει, α, θα πέσουμε έξω το ένα και άλλο, δεν έχουμε λεφτά, ξέρω εγώ κάτι παραμύθια της καλυμμάς, κύριε Μητσοτάκη. Τι είναι αυτά. Εδώ και τώρα απαιτούμε, κύριε Μητσοτάκη, τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, έτσι τα βασικά είδη, εδώ και τώρα κατάργηση του ΦΠΑ. Τελείωσε. Αρκετά. Αρκετά μας έχετε κατακλέψει, να πούμε. Ειδικούς φόρους, έμεσους φόρους, έμφυα, δεν ξέρω τι άλλους φόρους, ό,τι κινείται, ό,τι κινείται, φορολογείται, το ένα και το άλλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, να πούμε. Και στους Αμερικάνους και στις οικογένειές τους χαρίζεται το ΦΠΑ. Εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία μας, κύριε Πρωθυπουργέ. Αφήστε τα yes men επιτέλους. Τα yes men να τα αφήσετε. Κοιτάξτε τον ελληνικό λαό. Δεν τον κοιτάτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Έχετε γίνει νινίκος, νενέκος των ξένων δυνάμεων. Έτσι μου αποδεικνύει. Επιτέλους. Μην το παρακάνετε. Άλλο ρε παιδιά πάλι. Αυτοί οι Ισραηλινοί έχουν κατασπάξει εκεί πέρα τους Παλαιστίνιους. Ο Παλαιστινιακός λαός τρινεί καθημερινά τα παιδιά του. Τα παιδιά του. Πάνε εκεί, τους γκρεμίζουν τα σπίτια. Τα σπίτια. Οι έπικοι, αυτοί εκεί πέρα που έχουν κουβαλήσει όλα τα κακοποιά στοιχεία από όλες τις χώρες, έχουν, γι' αυτό το Ισραήλ έχει πάει 6 εκατομμύρια πόσο είναι, έχουν όλα τα κακοποιά στοιχεία, τα έχουν μαζέψει εκεί πέρα. Εκεί πέρα και τους τα χρηματοδοτούν, τους δίνουν μισθό, τους χτίζουν σπίτια εκεί, γκρεμίζουν τις περιουσίες. Σκοτώνουν οικογένειες Παλαιστινίων, τους κλέβουν, μέχρι τα πρόβατα τους κλέβουν. Τα πρόβατα τους κλέβουν, τους έχουν ρημάξει. Τους έχουν ρημάξει. Λοιπόν, και τι άλλο βρε, βρε, οι απάνθρωποι, απάνθρωποι. Ισραηλινό σχέδιο για φυλακές με κροκόδιλους. Άκουσον, άκουσον.
0: Δεν το καταλάβω αυτό τι είναι.
1: Κροκόδιλους, παιδί μου. Ναι, θέλει να φυλάνε τις φυλακές κροκόδιλοι, λέει, για να μην θεραπετρεύουν οι Παλαιστινοί. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το προηγουμένο δυτικό κράτος της Μέσης Ανατολής που το λένε αυτοί εκεί πέρα. Κούνια που τους κούναγε. Φτάνει σε σημείο να ξέρω εγώ να βάλει τους κορκόδους του Νείλου. Ναι, να φυλάνε τους Παλαιστίνιους κρατημένους να μην την κοπανίσουν λέει, από τη φυλακή. Ναι, ναι, πραγματικά. Αυτό το έχω να πω καιρό. Και ένας υπουργός εθνικιστής από το εκεί πέρα, άλλη φασιταριά να πούμε, το υποστήριξε. Το υποστήριξε και λέει, ναι, λέει, έτσι λέει. Το είχε κάνει από το 25 το Δεκέμβρη. Το είχαν δηλώσει να γίνουνε. Δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια αυτό το κράτος μόνος του θα βγάλει τα μάτια του, διότι δεν το έχουν καταλάβει. Θα κάνουν παγκοσμίως στον κόσμο να μισήσει αυτό το κράτος και θα την πληρώσουν ποιοι. Θα την πληρώσει ο λαός του Ισραήλ. Θα την πληρώσει. Και είναι αμαρτία από το Θεό. Και επειδή έχει φασιστοναζιστικές κυβερνήσεις. Ακού λέει κροκόδιλους λέει. Θα τους φέρει. Ναι. Από τον Νείλο εκεί πέρα που έχουν κροκόδιλους. Ναι. Γύρω στις γύρω και στις φυλακές θα μην μπορέσουν αυτοί να. Να την κοπανάνε, να αποδράσουν, ας πούμε, οι φυλακισμένοι. Ναι, λες, κατάλαβες. Λοιπόν, πάλι τι άλλο τώρα, ένα άλλο πράγμα, ρε φίλε.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ναι, ολοκληρώνω. Εδώ πέρα η κυβέρνηση βάζει κόφτες. Βάζει κόφτες στους ανθρώπους αμαία, με αμαία. Στους βάζει κόφτες.
0: Πού βάζει
1: κόφτες? Δηλαδή, ναι, βεβαίως, στις αναπηρικές συντάξεις. Εδώ πέρα, κύριε, το ξέρετε
0: το
1: ότι...
0: Αυτό.
1: Ναι, τα μπαστούνάκια και τα καρατσάκια τα αγοράζουν οι άνθρωποι με δικά τους λεφτά. Με δικά τους λεφτά τα αγοράζουν.
0: Ναι, πληρώνουν, πληρώνουν κάποια συμμετοχή.
1: Ναι, πληρώνουν, ναι. Ενώ, ναι, πληρώνουν κάποια
0: συμμετοχή. Λέτε ότι θα έπρεπε να δίνονται δωρεάν.
1: Έπρεπε να δίνονται δωρεάν.
0: Είναι ένα θέμα, το ακούω αυτό.
1: Είναι πράγματα αυτά, κύριε Μητσοτάκη. Μετά ασχολείστε και πάτε εκεί και κάνετε φιέστες για...
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι τωρινό.
1: Κάτσε, και τι θα κάνουμε τώρα?
0: Όχι, όχι,
1: δεν είναι τωρινό το ένα, δεν είναι τωρινό το άλλο. Δηλαδή θα τα αφήσουμε να πηγαίνει
0: άλλο
1: έτσι.
0: Άλλο προσπαθώ να σας πω. Ότι και πριν από 10 χρόνια, για να πάρεις ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, το πιο απλό, από το πιο απλό μέχρι έναν... Το πιο απλό είναι με μανιβέλα.
1: Μάλιστα,
0: για να σας δώσω να καταλάβετε.
1: Ναι,
0: μέχρι
1: ναι.
0: ένα πιο σύνθετο που έχει, ας πούμε, κοντρόλ για να μπορεί ο, το, ο ανάπηρος να μπορεί να, εάν έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετείται, να κάνει κάποιες κινήσεις. Το ποσό της συμμετοχής είναι αρκετά υψηλό. Θέλω να πω ότι δεν είναι, δεν είναι ότι τα δίνανε δωρεάν και τώρα δεν τα δίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Εμπόριο είναι όλα.
1: Εμπόριο να πούμε. Εμπόριο, ναι. Βγάζουν, θέλω να βγάλουν. Δηλαδή το θεωρούν κόστος, δηλαδή. Έτσι, για δωρεάν στις δομές και υπηρεσίες για την πρόληψη, για τη θεραπεία και αποκατάσταση των αμαία, το θεωρεί κόστος η κυβέρνηση. Αυτή την κυβέρνηση έχουμε σήμερα.
0: Τώρα, συγγνώμη που θα σας το πω, κύριε Κώστα, συγγνώμη που θα σας το πω, μπορώ να σας στεναχωρήσω, μάλλον δεν θα σας στεναχωρήσω.
1: Όχι,
0: αλλά υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι στην κυβέρνηση, που είχε πει κάποτε ότι δεν πεθαίνουν και ηλικιωμένοι.
1: Τώρα η λύθη.
0: Όχι, όχι, αφήστε τη.
1: Δηλαδή σκέφτεται κάποιος μία ηλικιότητα και έχει το θράσος και το ξεστομίζει. Αυτός τώρα τι είναι, λέγεται άνθρωπος. Άνθρωπος πρέπει να υποστηρίζεις το δίκαιο του φτωχού, κύριε, αν θέλετε να λεγόσαστε άνθρωποι. Και να αγωνίζεστε για το δίκαιο του φτωχού, αν θέλετε να λεγόσαστε άνθρωποι. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή τώρα, κύριε, τι θα γίνει? Αυτή είναι η καπιταλιστική οικονομία. Χωράει, ας πούμε, 7 δισεκατομμύρια ευρώ για το ΝΑΤΟ, εξοπλισμούς και τους άλλους τους ομίλους επιχειρηματικούς. Εξαντλείται όμως, είναι για να καλύψει καθολικά τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Αυτό είναι.
0: Καλό βράδυ.
1: Καταλάβατε. Η ευαίσθητη. Αυτός είναι, κύριε, ο καπιταλισμός.
0: Καλό ξημέρι.
1: Δεν υπάρχει στον καπιταλισμό ανθρωπιά, κύριε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Άνθρωπος, ναι, δεν υπάρχει στον καπιταλισμό ανθρωπιά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Να το έχετε, να το καταλαβαίνετε και να το ξέρετε.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Μόνο στο σοσιαλισμό
0: υπάρχει
1: ανθρωπιά.
0: Με τη ζέστη, πείτε μου, πώς τα πήγαμε σήμερα, για να κλείσουμε.
1: Μπορείτε.
0: Με τη ζέστη, πώς τα πήγαμε.
1: Με τη ζέστη, να σου πω, δεν βγαίνω έξω το πρωί.
0: Καλά κάνετε.
1: Δεν βγαίνω το μεσημέρι.
0: Αν προσέχετε, εντάξει.
1: Μπορώ να πω, όχι, εσύ,
0: εντάξει, αυτό.
1: Όχι, έχω, επειδή εγώ δεν μπορώ το air condition, έχω ανεμιστήρα.
0: Ανεμιστήρα.
1: Είναι μια χαρά το ανεμιστήρακι. Ωραίος ανεμιστήρας, με δροσίζει. Όχι, δεν μπορώ το air condition. Και το βράδυ το ανοίγω στην κρεβατοκάμερα και κάνα μισάωρο. Και μετά το κλείνω και
0: πέφτω. Άμα δροσίζει το δωμάτιο,
1: μετά γίνεται κλειστή η πόρτα, είναι ωραία. Κατάλαβες. Έτσι το έχω βρει και είμαι.
0: Καλό βράδυ, κύριε Κώστα.
1: Θα το περάσουμε.
0: Θα το περάσουμε. Με λίγη προσοχή. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, άντε, καλή δύναμη.
0: Γεια σας και εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλά σήμερα. Γεια, γεια. Μου έχει στείλει εδώ ο Πουαρό ένα μήνυμα. Αλλά πολλά μήνυμα έχουν έρθει, 123 μηνύματα. Τώρα τι θα προλάβω, δεν ξέρω. Κύριε Μάρκο, χαίρομαι που η απάντησή μου σας κάνει. Δεν συμβαίνει συχνά. Κάποιοι λέει αναγκάζονται, η Λιμπερασιόν το γράφει. Λοιπόν, έψαξα και βρήκα το άρθρο της Λιμπερασιόν, το ρεπορτάζ της Λιμπερασιόν. Το υπογράφει ο Φαμπιέν Περιέρ, ο οποίος είναι ανταποκριτής. Δεν το υπογράφει Έλληνας και έχει μια σημασία αυτό. Λέει λοιπόν η Λιμπερασιόν για την Ακρόπολη, άκρος δυσφημιστικό το άρθρο, το ρεπορτάζ, θέλω να σας πω. Λέει λοιπόν, γιατί μπήκα στο site της Liberation και διαβάζω μέχρι ένα σημείο, γιατί μετά είναι συνδρομητική. Στους πρόποδες της Ακρόπολης στην Αθήνα, ένα ζευγάρι Γερμανών μαλώνει τα παιδιά τους. Σταματήστε να μαλώνετε, αναγκαστήκαμε να κατεβούμε εξαιτίας σας. Φτάνει πια. Ο Σβέν, πατέρας, 40, εξηγεί στη Liberation. Πληρώσαμε 30 ευρώ για τη στήρια μας. Ο μικρός χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Δεν υπάρχουν στην κορυφή. Όλοι κατεβήκαμε ξανά και δεν μας αφήνουν να μπούμε ξανά. Έπειτα αναστέναξε. Αυτή η ζέστη των 38 βαθμών δεν είναι εύκολη για κανέναν. Λίγο αργότερα, δύο Γαλλίδες βγαίνουν από τον αρχαιολογικό χώρο. Η Νούρα, η οποία διευθύνει ένα σύλλογο με αναπτυξιακό προσανατολισμό, εξηγεί. Ευτυχώς είχαμε ρωτήσει εκ των προτέρων αν υπήρχαν τουαλέτες πάνω. Μας κατεύθυναν σε αυτές ακριβώς πριν τα τουρνικέ εισόδου. Αλλά το χειρότερο είναι για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί πάνω, μερικές φορές σε φυλάκια στον καυτό ήλιο. Οι συνθήκες τους είναι άθλιες. Έχει μαρτυρίες τουριστών. Και έχει και εργαζόμενους. Τώρα λέει θέλουν να δημιουργήσουν μια εταιρεία που θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εστίαση στο χώρο. Αρμέγουν τους τουρίστες και μετατρέπουν τον ιερό βράχο σε εμπόρευμα. Ένας εργαζόμενος άλλος δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο διαγωνισμός προκήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού Συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση του συστήματος έκδοσης και ελέγχου των ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Δεν είναι οι πλειοδότερες εταιρείες δεν είναι σε θέση να προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής. Προβλέπονται, λέει, VIP επισκέψεις στον αρχαιολογικό, δεν το ξέρω αυτό, οι οποίες κοστίζουν 5.000 ευρώ και επιτρέπουν στους επισκέπτες να αποφεύγουν τον συνωστισμό. Πέρυσι πραγματοποιήθηκαν, λέει, περίπου 70 τέτοιες ιδιωτικές επισκέψεις. Η Liberation τα λέει αυτά. Αυτό βέβαια ελέγχεται για τα 5.000, για να είμαι ειλικρινής. Σύμφωνα με την εφημερίδα, 4,5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τον Ιερό Βράχο κάθε χρόνο. Κατά μέσο όρο κάθε μέρα 12.000 επισκέπτες. Το 2021 η ίδια εφημερίδα είχε γράψει άρθρο για τον Ιερό Βράχο που είχε ως τίτλο «Ακρόπολη τσιμενταρισμένη και παραμορφωμένη ομορφιά». Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Είναι. Καλιγουλά. Έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, ότι ο κάθε ένας ακροατής, φίλος, φίλη, ανάλογα με το τι πιστεύει, κατακυραυνούν τα υπόλοιπα. Μου γράφει εδώ ο Καλιγούλας, ενώ λέει στον κομμουνισμό ήταν τόσο πολλοί ανθρωπίστες που έστειλαν κάτι εκατομμύρια στα γκούλαγκ. Το 99% του ποσού δεν πάει στο ταμείο του ΝΑΤΟ. Είναι χρήματα που ξοδεύει το ελληνικό κράτος για το δικό του στρατό. Για... δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα δω τις δαπάνες και θα σου πω. Για το 99% που μου λες. Μου φαίνεται ακραίο και υπερβολικό το 99%, αλλά θα το δω. Εγώ είπα τι δίνουμε στο ΝΑΤΟ. Ποια είναι η συνεισφορά μας. Τώρα, ναι, προφανώς αφορούν και τις αγορές που κάνουμε, αλλά για το 99% δεν είμαι σίγουρος. Στη Ρόδο μου γράφει εδώ ο Νικόλας, οι Εβραίοι όταν ψωνίζουν από μου λέει κάποιο μαγαζί και άλλα μαγαζιά, παίρνουν το ΦΠΑ πίσω, υπάρχει ειδικό ταμείο. Το tax free, μισό λεπτό τώρα, το tax free που αφορά τους κάποιους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχε. Νομίζω υπάρχει ακόμα. Γιατί είναι μπούρδα το τα δίνουμε για το ΝΑΤΟ, δεν δίνουμε για το ΝΑΤΟ. Θα δω ακριβώς τα ποσοστά, δεν είμαι... δεν έχω τα ποσοστά αυτή τη στιγμή. Κύριε Σπύρο, δεν κάνω κανένα αγλάισμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι αν θεωρείτε ότι οι απόψεις των συνακροατών δεν είναι σοβαρές, μπορείτε να μην ακούτε. Δεν σας υποχρεώνει κανείς. Για να ακούτε ραδιόφωνο δεν πληρώνετε. Δεν έχετε κόψει εισιτήριο. Δεν σας παίρνουμε τα λεφτά. Αν θέλετε ακούτε. Αν δεν θέλετε δεν ακούτε. Διαβάζω την κριτική σας όπως βλέπετε. Πρώτον δεν είναι θέμα του τι επιτρέπω και τι δεν επιτρέπω. Η εκπομπή έχει γραμμές ανοιχτές επικοινωνίας και βγαίνουν οι αγρότες και λένε την άποψή τους. Δεν σας αρέσει. Δεν έχω αντίρρηση. Απλά σας απαντώ. Το διοικητή του τάγματος Αζόφ διόρισε αρχιστράτηγο Ζελένσκι. Δεν το ξέρω που άλλο πρέπει να το δω. Αλλά δεν διαγράφει γι' αυτό ο κύριος Άλλημας από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μιχαλή, κουβέντα κάνουμε. Το έχω ξαναπεί. Αν είναι να είμαι μέτοχος, δεν έχω λόγο να είμαι εδώ. Ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Λάζαρος, γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, πόσο έχετε? 9 βαθμοί κρύο. Φίλε Αριστοτέλη, 40 βαθμοί. Ρε Γιάννη, άσε με να ψάξω να βρω πόσο δίνουμε για το ΝΑΤΟ. Εσύ μου λες 99%, εγώ σου λέω θα ψάξω να βρω. Όχι, δεν δίνουμε. Καλημέρα Μανώλη, παρακολουθώντας συζήτηση κάθομαι και σκέφτομαι και εμένα πριν χειροψάξιμο διαπιστώνω ότι 13η και 14η σύνταξη μισθός στο δημόσιο θα στήχιζε για όλους περίπου 5 δις, δηλαδή τα μισά από αυτά που έχουμε υποχρέωση να δώσουμε στο ΝΑΤΟ, δηλαδή με λίγα λόγια αν δίναμε το 2% όπως δίνουν οι περισσότερες χώρες για εξοπλιστικά θα μπορούσαμε να δώσουμε μια πραγματική αναστολή. Και να σου πω και το τρίκ που εννοείται θα στήχιζε λιγότερο στην κυβέρνηση, διότι έμεσα ή άμεσα το 15 με 20% για να μην πω 30 θα πήγαινε στο φόρο, οπότε κοστολογημένα θα μπορούσε να ήταν και γύρω στα 4 δις για να δεις πόσο μακριά είμαστε από την πραγματικότητα και τι ενοχές έχουμε. Ναι, δεν ξέρω τώρα, κύριε Νίκο μου από το Βερολίνο, χαιρετισμούς κιόλας, πώς κάνετε τον υπολογισμό. Νομίζω ότι 13η θα την ανακοινώσει στη ΔΕΘ, αλλά θα είναι στο ύψος της Εθνικής. Εκεί γύρω στα 4. Παραπάνω από τα 3, 4 κάτι. Παραπάνω από τα 3 που είναι να δώσει το Νοέμβριο, αλλά πάντως θα βαφτιστεί 13η εν πάση περιπτώσει. Νομίζω, έχω μία πληροφόρηση ότι κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Θα το δούμε. Έχει ο Θεός. 19 λεπτά μετά τη μία. 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: 25 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιάννη, θα με επιτρέψεις να κάνω εγώ το, να ψάξω εγώ για τον ΝΑΤΟ. Τώρα εσύ μου στέλνεις κάποια πράγματα και το μυαλό μου αυτή τη στιγμή δεν είναι καθαρό για να τα διαβάσω και να, τα, να δω τι λένε. Θα το ψάξω και θα το πω. Δεν είναι. Μην βιάζεσαι. Να υπάρχει βιασύνη. Άλλη μόνο. Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα Ιωσήφ.
1: Καλά φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
0: Προσπαθώ.
1: Συγγνώμη για νωρίτερα, απλά κάτι έρχεται με τη δουλειά και ξέρεις, τη δουλειά είναι δουλειά.
0: Καλά, τι είναι, δουλειά προηγείται, νίτ. Εξάλλου και εγώ εδώ τη δουλειά μου κάνω.
1: Ναι, εντάξει,
0: οπότε...
1: εντάξει, σίγουρα. Αλλά δεν θέλω να χαλάσω τη δικιά σου δουλειά.
0: Όχι, τι είπα να πει.
1: Χαιρετίσματα πολλά στον Αυγολέμωνο.
0: Να πω ότι ο Αυγολέμωνος είχε ένα, έκανε μια επέμβαση, καλά είναι. Και για κάνα μήνα μου είπαν ότι είναι, τέλος πάντων, όχι η νοσηλεία, αλλά είναι σε μια αποκατάσταση.
1: Α, επεραστικά του τότε.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Ελπίζω αν ακούει να μ' ακούσει και του εύχομαι την καλύτερη ανάρρωση.
0: Ναι.
1: Και μακριά από γιατρούς στο μέλλον, εύχομαι.
0: Εντάξει, όσο είναι δυνατό.
1: Αναγκαίο κακό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατροί, δικηγόροι, όλα αυτά, αναγκαίο κακό. Παπάδες. Χαιρετισμού στον κύριο Μερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Μπούμεραγκ, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο και όποιος έχω ξεχάσει. Ζητώ συγγνώμη. Μανολίθω, να σου πω έτσι, επειδή ακούω κάποια πράγματα εδώ πέρα στον αέρα και προβληματίζομαι και για μένα νομίζω η Ελλάδα είναι τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί που είναι, έχουν βολευτεί κάπου και θα το αναλύσω λίγο αυτό μετά αν μου επιτρέψεις.
0: Ναι.
1: Αυτοί που ευελπιστούν να βολευτούν κάπου και αυτοί που την κάνουν και έχουν ξεφύγει. Και όταν λέω τι κάνουν, δηλαδή έχουν φύγει στο εξωτερικό γιατί δεν αντέχουν άλλο αυτό το να μην πω τι.
0: Ναι.
1: Μάλλον τέσσερις, συγγνώμη. Και αυτοί που κάθονται και υποφέρουν. Τους ξέχασα εκείνους τους κουπεράδες. Λοιπόν,
0: να
1: μου επιτρέψεις να πω δηλαδή τι θέλω να πω. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει κάποια πράγματα εξαιρετικά περίεργα στην Ελλάδα, για τα οποία δεν νομίζω να ευθύνεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, πας σε μία τράπεζα. Λέει η τράπεζα ανοίγει 8 η ώρα. Έτσι. 8 η ώρα λέει ανοίγει. Το έχει απ' έξω εκεί πέρα, το γράφει.
0: Ναι.
1: Το λέει ας πούμε εκεί πέρα. Και δεν έχω δει ποτέ.
0: Χαιρετισμούς έχεις από τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ.
1: Συγγνώμη.
0: Χαιρετισμούς από τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ.
1: Χαιρετισμούς να το πεις και πού.
0: Ναι,
1: συγγνώμη. Χαιρετισμούς στον Αριστοτέλη. Έχουν είναι καλά άνθρωπος. Δεν έχω δει μια τράπεζα ποτέ στην Αμερική να ανοίγει 8 και 1. 8 λέει, 8 ανοίγει.
0: Ναι. Και
1: εδώ πας σε μια τράπεζα απ' έξω, τη στείνεις ας πούμε ένα τέταρτο νωρίτερα. Εδώ, εκεί, συγγνώμη, θέλω να πω. Στην Ελλάδα. Ελλάδα. Η τράπεζα ανοίγει στις 8 η ώρα. Τη στείνεις εσύ ένα τέταρτο νωρίτερα απ' έξω, γιατί θα υπάρχει ουρά, εννοείται. Και,
0: ναι, δεν
1: και
0: ξέρω αν έχει και τόση ουρά, αλλά θα σου πω. Πες.
1: Ναι, αναλόγως που είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάει 8 και 4, 8 και 20 και περιμένεις ακόμα σαν το να μην πω τι, να ανοίξει η τράπεζα.
0: Θες να σου πω το χειρότερο.
1: Ναι, να μου πεις. Ναι.
0: Εσύ θα μου πεις για την Αμερική, γιατί εγώ δεν ξέρω. Αν χρειαστείς στην Αμερική λεφτά στις 5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Πας ένα μηχανάκι και τα βγάζεις.
0: Μπράβο. Την Πέμπτη που μας πέρασε, ναι, ξημερώματα Παρασκευής. Την Πέμπτη την προηγούμενη δεν χρειάστηκε να μπω στο νοσοκομείο.
1: Ωραία, πάμε.
0: Ναι, και βγήκα. Να σε καλά. Και βγήκα ξημερώματα Κυριακής.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει δεν έχω. Εντάξει, του λέω. Δεν έχω POS.
1: Δεν έχει πώς.
0: Ναι, εντάξει, του λέω εκεί. Είχε ρε παιδί μου τώρα, ήταν έκλεινε.
1: Όχι για τον ταξιτζή, για το που πάει η κατάσταση.
0: Έκλεινε τη βάρδια του άνθρωπο, εντάξει, δεν το συζητώ.
1: Εγώ κατάλαβα που πάει η κατάσταση.
0: Δεν έβρισκα ταξί, εν πάση περιπτώσει, μου λέει να σε πάω, μου λέει να θες, μου λέει μετρητά. Εντάξει, του λέω. Απλά του λέω επειδή δεν έχω. Δεν σου λέω την τεραπεία, θα σταματήσουμε, του λέω. Φεύγουμε από το Αλεξάνδρα, φεύγουμε δηλαδή απέναντι από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Ανεβαίνουμε τη Μεσογείο, σταματάμε.
1: Οι Αμερικανοί φταίνει και γι' αυτό, είδες.
0: Περίμενε,
1: και γι' αυτό οι Αμερικανοί πάλι φταίνουν.
0: Σταματάμε σε μία τράπεζα. Σταματάμε σε μία τράπεζα που είναι σε σούπερ μάρκετ. Σε μηχάνημα που είναι σε σούπερ μάρκετ. Δεν δουλεύει. Είναι εκτός λειτουργίας. Σταματάμε στην τράπεζα που είναι στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Μάντεψε. Όχι. Δεν έχει μηχάνημα. Το μηχάνημα είναι πίσω από τις μπάρες. Δεν φαίνεται καν.
1: Κάτι το οποίο θα δείξει την ηλικία μου.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρεις κύπελο ποτέ.
0: Περίμενε. Ναι, περίμενε. Του λέω. Πάμε, βιαζόταν εντωμεταξύ γιατί θέλει να παραδώσει το ταξί να το πάρει ο συνάδελφός του.
1: Εννοείται, καταλαβαίνω.
0: Πάμε, του λέω, να ανέβουμε τη Μαραθώνος, ενώ θα έπρεπε να μπούμε και να κατέβουμε μετά τη Μαραθώνος. Έχει, του λέω, μια τράπεζα εκεί. Όντως, γιατί ξέρω, τρίτη τράπεζα, έτσι, τρίτο κατάστημα. Ναι. Κατεβασμένο το ρολό δεν μπορούσες να...
1: Ναι,
0: δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Του λέω να σταματήσουμε σε άλλη τράπεζα. Ήθελα να αποφύγω το να σταματήσω σε άλλη τράπεζα, γιατί δεν ξέρω τι σου παίρνει για να κάνεις ανάληψη. Και τι θα έκανα, 20 ευρώ ανάληψη θα έκανα.
1: Τα οποία θα γίνουν 40 μέχρι να μπορέσει να τα βγάλεις.
0: Ναι, περίμενε τώρα. Σταματάμε σε άλλη τράπεζα, κατεβασμένο το ρόλο. 6 ώρα το πρωί, 6 και 4 το πρωί, 6 και μισή τι ώρα ήταν, δεν μπορούσα να σηκώσω ένα 20άρικο να πληρώσω το ταξί. Το διανοείσαι.
1: Εν τω μεταξύ στην Αμερική.
0: Το διανοείσαι.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Και πρόσεξε, δεν είμαστε σε κανένα χωριό. Έχουμε διανύσει.
1: Μεγάλο χωριό είναι Αθήνα.
0: Βρε, ναι, θέλω να σου πω ότι δεν είμαι. Έχουμε διανύσει τη μισή. Έχουμε διανύσει ένα μεγάλο μέρος κεντρικό του λεκανοπεδίου.
1: Δεν τολμώ να ρωτήσω πώς διευθετήθηκε το θέμα.
0: Θα σου πω εγώ. Ο άνθρωπος. Πες το, καλή την πίστη μου λέει να, το όχι του λέω, θα μπω στο σπίτι και θα βρω
1: κάπου. Δεν μπορούσατε να το κάνετε με Άρη.
0: Δεν ήθελε να βάλει τώρα, δεν του είπα και εγώ για να είμαι ειλικρινής, τι να σου πω. Δεν μου, άμα ήταν θα μου το πρότεινε. Και μπήκα στο σπίτι και μάζεψα κέρματα και το δώσα. Μου είπε να φύγω. Του είπα ρε παιδί μου δεν είναι, δεν θα χαθούμε. Όχι, του λέω περίμενε.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι.
0: Τι να ξεκαθαρίσουμε.
1: Δηλαδή επειδή τα λεφτά τα έχει στην τράπεζα νομίζω ότι είναι δικά σου. Και κάτσε καλά ρε φίλε. Και ποιος είσαι εσύ να πούμε τώρα. Πας με τον τσαμπουκά εκεί πέρα να πάρεις λεφτά από την
0: τράπεζα. Έχεις δίκιο.
1: Ποιος είσαι τώρα. Άντε μπράβο.
0: Που θες να πάρεις και λεφτά από το μηχάνημα.
1: Για
0: να πληρώσεις ταξί.
1: Λίγο. Άντε.
0: Έμα. Άμα περίμενες μισή ώρα, πες τα παίρνες στο λεωφόρειο, δεν πληρώνεις και ταξί. Άντε, καραγκιόζακο.
1: Ωραίο να τραβάς τα μαλλιά σου ακόμα πιο πολύ.
0: Εντάξει.
1: Στην Αμερική με μια debit μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ και λες θέλω να πάρω cash back και σου δίνει εκεί πέρα πες το σούπερ μάρκετ
0: λεφτά
1: από το λογαριασμό σου.
0: Ναι.
1: Φανταστικό.
0: Βολικό, πολύ.
1: Ναι, αυτό ισχύει στην Ελλάδα.
0: Εδώ δεν βρίσκουμε μηχάνημα να σηκώσουμε λεφτά 6,5 ώρα το πρωί, πλάκα μου κάνεις από για να ζητήσω λεφτά.
1: Θέλω να πας σε καναπέ στο που έχει, ξέρω εγώ, μπουγάτσες και λοιπά.
0: Θα μου φορέσουν τη φάνα, πες το μπουκάμισο, το λευκό θα μου φορέσουν που τα βάζεις τα μανίκια από μπροστά και στα δέρνουν πίσω. Άσε με ρε Ιωσήφ. Δεν έχουμε και στην Ελλάδα. Και παγωτά έχουμε στα ψυγεία. Άσε μας ρε Ιωσήφ, πλάκα μου κάνεις.
1: Φαντάζεσαι να πηγαίνεις στο περιπτωπιά σου στην πίσω κοσάρι.
0: Να πάω και να τους πω θέλω cashback. Πατήσουνε το κουμπί πανικού, θα έρθει η αστυνομία σε 3 λεπτά, θα είναι απ' έξω. Αυτό είναι τρελό.
1: Η αστυνομία ή κλούβα θα
0: έρθει. Ή ό,τι έρθει τέλος πάντων, ό,τι προλάβει.
1: Και μετά λένε γιατί κάνω τόση ώρα στο τηλέφωνο. Είμαι 5 λεπτά στο τηλέφωνο, τα 4 τα έχεις μιλήσει.
0: Ναι, μιλάω, εγώ το ξέρω.
1: Δεν πειράζει. Είναι είδες πες το ψυχοθεραπεία.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, θέλω να σου πω: περιμένεις να πάει 8 και 4 να σε αφήσουν μέσα. Μετά πας 2-3 λεπτά προτού κλείσει η τράπεζα και δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα.
0: Άμα έχεις ραντεβού.
1: Καλά, άστο και το ραντεβού είναι: παίρνεις τηλέφωνο συνέχεια και δεν το σηκώνουνε. Για να κλείσεις το ραντεβού, να πας μέσω του app. Όλα στην Ελλάδα έχουν γίνει μέσω του app. Λοιπόν, εγώ κάτσε λίγο να σου πω πώς το πάω, γιατί το πάω έτσι επίτηδες. Το έχω κάνει πρόγραμμα πώς θα το πάμε. Λοιπόν, παίρνεις λοιπόν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, μια εταιρεία, την Κολοπετινίτσα TV, παράδειγμα λέμε, έτσι. Έχουν εκεί πέρα, δίνουν, ξέρω εγώ, ίντερνετ, δίνουν TV, δεν ξέρω τι θέλουν, δίνουν.
3: Και πας λοιπόν εσύ και λες, έχω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, έχω την ταυτότητα π.χ. και θέλω να τους κάνω αυτόν τον άνθρωπο σύνδεση. Α, περάστε κύριε, πάρτε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα επιβεβαίωσης δεδομένων. Πήγες με την ταυτότητα, παίρνουν τα στοιχεία μια χαρά, σου φορτώνουν 15 πακέτα και καληνύχτα σας.
0: Ναι.
3: Κανονίζουν και μια ημέρα εγκατάστασης, η οποία σου λένε θα είσαι μια εβδομάδα και θα φτούν σε 3 χρόνια και τέλος.
0: Ωραία.
3: Όταν όμως για κάποιο λόγο θέλεις να κάνεις διακοπή, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να βεβαιωθούν ότι όλα έχουν γίνει με το γράμμα του νόμου.
0: Οκ. Okay.
3: Καταλαβαίνεις τη διαφορά?
0: Ναι.
3: Όχι, λέω, μήπως δεν την καταλαβαίνεις τη διαφορά. Και αφού θα βεβαιώσουν όλα με το γράμμα του νόμου, θα σε κάνουν να περάσεις από 40 κύματα. Θα πρέπει να σε πάρουν τηλεφωνικώς από άλλο τμήμα να κάνουν επιβεβαίωση. Δεν φτάνει που πήγες εκεί κατηδίαν, είμαι υπεύθυνη δήλωση, είμαι εξουσιοδότηση, είμαι οτιδήποτε ξέρω εγώ πήγες. Πρέπει εκεί πέρα να γίνουν 38.000 σφραγίδες. Ιδιωτική εταιρεία μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε.
0: Ναι, γιατί πρέπει να διαβεβαιώσεις, να βεβαιώσεις κάποια πράγματα.
3: Όταν πήγες να κάνεις το συμβόλαιο, δεν έπρεπε αυτά τα ίδια πράγματα να βεβαιωθούν?
0: Ναι, αλλά για να γίνει πιο γρήγορα.
3: Α, γιατί να γίνει πιο γρήγορα η σύνδεση και να γίνει αργά η διακοπή? Και με μικρές λέξεις, γιατί εγώ είμαι χαζός.
0: Θα σου πω, γιατί όταν κάνεις σύνδεση πληρώνεις, ενώ όταν κάνεις διακοπή σταματάς να πληρώνεις.
3: Σταματάς να πληρώνεις. Οκ. Okay. Μάλιστα. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει.
0: Και μάλιστα.
3: Και είναι μια χώρα.
0: Εκτός αν χρωστάς.
3: Ναι, είναι μια χώρα η οποία όμως είναι γεμάτη από τέτοιες αντιθέσεις, από τέτοια προβληματάκια. Προβληματάκια.
0: Να.
3: Δηλαδή, ας πούμε, έρχεται ο άλλος που περνάει, που είναι στο αντίθετο ρεύμα, έτσι, με τη γουρούνα, γιατί αυτές οι πάπιες δεν είναι, οι βέσπες δεν είναι πια βέσπες, έχουν γίνει σε μέγεθος γουρούνας. Οι βεσπούλες οι παλιές, αν τις θυμάσαι, ήταν 10 πόντους σε φάρδος, δεν ήταν 10, αλλά ήταν 30. Αυτά τα πράγματα τώρα έχουν γίνει ένα μέτρο σε φάρδος σχεδόν. Πόσο είναι, 50, 60, 70... Και μου βγαίνει ο άλλος, πατάει τη διπλή διαχωριστική, γιατί δεν ξέρω εγώ, κώδικας οδικής κυκλοφορίας που είχα μάθει. Προπολεμικά, έτσι, προπολεμικά.
0: Προπολεμικά. Έτσι. Μετά ήρθε ο πόλεμος. Άλλαξε.
3: Μετά ήρθε ο πόλεμος, ναι. Τώρα για ποιο πόλεμο λέω, μπορεί να λέω το πόλεμο του Ιράν τώρα. Προπολεμικά. Έλεγε ότι δεν μπορεί να πατάς τη διπλή γραμμή. Είτε έχεις δίτροχο, τετράτροχο, ό,τι και να έχεις. Δεν βγαίνεις στο αντίθετο ρεύμα και το παίζεις, πώς το λένε, ηλεκτρικός καουμπόι σαν τον Ρόμπερ Ρέντφορντ. Έτσι δεν είναι? Ισχύει ακόμα αυτό ή έχει αλλάξει?
0: Όχι, τη διπλή κανονικά δεν την πατάς.
3: Δεν μπορείς να πας απέναντι. Ισχύει αυτό?
0: Εντάξει, έχει ανοίγματα η διπλή και φαντάζομαι ότι...
3: Άμα δεν έχει ανοίγματα, άμα είσαι σε ένα κομμάτι που είναι ευθεία και δεν έχει στροφές και είναι συνεχόμενη, δεν μπορώ εγώ να πάρω το οτιδήποτε και να βγω στο απέναντι ρεύμα και να προχωράω.
0: Κανονικά δεν μπορείς.
3: Ρωτάω το κανονικά, άσε το κάτω κανονικά.
0: Αν σε σταματήσει εκείνη την ώρα, σου βεβαιώνει παράβαση.
3: Θα την κάνουμε την εκπομπή 8 μέρες.
0: Αν σε σταματήσει, εκείνη την ώρα σε σταματήσει, θα σου βεβαιώσει παράβαση.
3: Ναι, αν σε σταματήσει.
0: Πρέπει να σε δει, ναι, τι να κάνω.
3: Ναι, αν ο άλλος όμως έχει μισό χιλιόμετρο που πηγαίνει έτσι και πας εσύ να βγεις, γιατί έχει κάποιο παρκάρι και κάνει ξεφόρτωση και στα, να μην πω τι.
0: Εκεί δεν φταίει.
3: Εσύ προσπαθεί να πας καλιά σου.
0: Εκεί δεν φταίει.
3: Ο άλλος θα σου ζητήσει μετά τα ρέστα γιατί τον έκοψες, που πήγαινε εκεί πέρα σαν ηλεκτρικός καβαλάς.
0: Ναι, ισχύει.
3: Κατάλαβες? Ισχύει. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι κάποια πράγματα. Είναι κάποια πράγματα, χιλιάδες τέτοια πράγματα, έτσι. Και βγαίνει μετά οποιοδήποτε και σου λέει, άχρε φίλε, φταίει το τάδε κόμμα. Και μια πολύ καλή κυρία εκεί πέρα στο σταθμό είχε πει το εξής, δεν φταίει, φταίει το ότι έχει χαθεί η παιδεία, δεν υπάρχει παιδεία πια. Δεν υπάρχει παιδεία. Και καλή ώρα τώρα τον Αρτούρο, δεν ξέρω αν ακούει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα τώρα επί του θέματος αυτού. Ότι εγώ πιο πολύ εμπιστεύομαι με έναν άνθρωπο από την Αλβανία να πω θα κάνουμε κάτι μαζί. Θα του πω είτε είναι μάστορα ή τεχνίτη, είτε πω ρε φίλα, πιούμε ένα καφέ. Τι ώρα θα βρεθούμε στις 6? Πού? Στο τέτοιο μέρος. Ο άνθρωπος θα είναι εκεί 6 παρά.
0: Ναι.
3: Εάν το πεις με Έλληνα θα βρεθούμε στο τάδε μέρος στις 6. Μπορεί να πει 6 την τάδε ημερομηνία του χρόνου.
0: Εντάξει, εξαρτάται που θα πέσεις τώρα. Μπορεί και να. Μπορεί και έτσι, μπορεί και αλλιώς.
3: Εγώ μιλάω για την πλειοψηφία τώρα. Είμαι έναν Έλληνα μάστορα. Θα του πεις ρε φίλε, τι. Τάδε το πρωί. μετά από μία εβδομάδα αφού τον έχεις πάρει 18 φορές και δεν το έχεις σηκώσει, θα σου πει, ρε φίλε και τι θέλεις. Κατάλαβες. Δεν έχω πρόβλημα. Πες στον άνθρωπο. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει, δεν θα έρθω, κάτι μου τύχε. Αλλά πες του το την ημέρα, πες του το την προηγούμενη. Μην τον πάρεις μετά από 3 μέρες τηλέφωνο και του ζητάς και τα ρέστα. Ενώ οι άνθρωποι που είναι από την Αλβανία, όταν λένε κάτι, το εννοούνε.
0: Ναι, γιατί θέλουν να πάρουν
3: δηλαδή,
0: τα λεφτά.
3: Εγώ έχω φτάσει στο σημείο να αποφεύγω του Έλληνες.
0: Γιατί θέλουν να πάρουν
3: γιατί
0: τα λεφτά.
3: Είναι μη βάσιμη.
0: Άκου.
3: Δεν μιλάω τώρα για όλους.
0: Χρειάστηκα να μάθω τώρα και είχαμε κλείσει ραντεβού να έρθει μια Τρίτη.
3: Ναι, Τρίτη τι, Τρίτη παρουσία.
0: Τρίτη παρουσία, περίμενε.
3: Εσύ είπες Τρίτη.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, μπορώ να έρθω το Σάββατο, γιατί τρίτη έχω ένα τηλέφωνο. Κενό. Και του λέω, έλα, του λέω, όχι, του, και άκου του λέω να δεις. Δεν θα έχω, του λέω, τα λεφτά το Σάββατο, θα τα έχω την Τρίτη. Και τι γυρνάει και μου κάνει. Έλα, του, Δευτέρα του λέω θα έχω τα λεφτά. Αν θες, του λέω, να έρθεις το Σάββατο, δεν θα μπορώ να σε πλέσω, θα σε πλέσω Δευτέρα. Και τι γυρνάει και μου κάνει. Όχι, μου λέει την Τρίτη και με παίρνει Δευτέρα και με ακυρώνει και την Τρίτη.
3: Τι άλλο θέλεις.
0: Ωραίος, ωραίος.
3: Φανταστικός.
0: Εντάξει, βρήκα άλλον.
3: Φανταστικός. Γκάνγκστερ.
0: Και γνωστός έτσι, όχι άγνωστος.
3: Ναι, δεν...
0: Γιατί αν ήταν άγνωστος και εγώ θα έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Ό,τι χειρότερο.
0: Αυτά.
3: Ξέρεις, παλιά ο πατέρας μου έλεγε, ο λόγος σου και η χειραψία σου είναι συμβόλαιο. Εσύ πιστεύεις ότι ισχύει αυτό ακόμα?
0: Για κάποιους ανθρώπους ισχύει, για κάποιους δεν ισχύει.
3: Ναι, δεν δε λέω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ αξιότιμοι.
0: Που τηρούν και το λόγο τους και την χειραψία τους. Υπάρχουν
3: ναι,
0: και άνθρωποι
3: που δεν τιμάνε. Έχω εγώ κάποιους φίλους που είναι έτσι και τι να σου πω. Θα του δίνω το πορτοφόλι μου να το κράταγε μια εβδομάδα, άμα χρειάζονταν να το αφήσω κάπου. Ούτε καν θα καθόμουν να ψάξω τι είχε μέσα πριν το δώσω.
0: Αυτό.
3: Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικότερα. Έχουν κάποια πράγματα ξεφύγει. Γενικότερα.
0: Ισχύει.
3: Και μετά, ας πούμε, δηλαδή, ακούω κάποια πράγματα του Steve. Έλα, μωρέ, τώρα εντάξει. Δηλαδή, ζορίζομαι όταν ακούω την εκπομπή κάποιες φορές. Γιατί ακούω. Αχ, ναι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε. Έχω 17 διαμερίσματα. Ρε φίλε, πώς δεν μπορείς με 17 διαμερίσματα? Τι έχει γίνει εδώ πέρα? Να καταλάβω κι εγώ. Ή ξέρω εγώ, όχ, το παιδί δεν μπορεί, του έδωσα 5.000. Και μετά δεν περνάμε, ζοριζόμαστε. Και λες, κάτσε ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ και του δώσες το παιδί 5.000 και ζορίζεσαι? Ξέρεις πώς τα βγάζουν? Εγώ έχω γνωστούς στην Ελλάδα που δουλεύουν για 7-8 κατοστάρικα το μήνα. Και κάθονται και κάνουν ό,τι παλιοδουλειά στο πλάι μπορούν να βρουν για να συμπληρώσουν. Και το κοιτάνε το 20-άρικο, λες και είναι θεός. Δηλαδή αυτή είναι η κατηγορία, η τέταρτη, την οποία την ξέχασα και μεγάλο μου λάθος, οι οποίοι υποφέρουν. Και μετά είναι οι άλλοι που λένε πώς θα μπω σε μια τράπεζα κι εγώ, να είμαι από μέσα και να κοιτάω τους απ' έξω. Δηλαδή η Ελλάδα έχει γίνει το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Το θυμάσαι το κοριτσάκι με τα σπίρτα?
0: Α, έχεις την νιάτικη ιστορία, τώρα έχει πολύ ζέστη.
3: Α, ναι, σωστά, την πιάσουμε το χειμώνα τώρα.
0: Ναι.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Και εγώ, Ιωσήφ, να είσαι καλά. Καθόλου, αλίμονο. Καλό βράδυ, καλή
3: κουράγιο
0: συνέχεια.
3: Και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Αμήν,
0: και όλο τον κόσμο.
3: Μακριά από τα νοσοκομεία. Α,
0: για να δούμε. Να είσαι καλά, φιλιά, γεια, γεια.
3: Γεια.
0: 44 λεπτά μετά τη μία. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, τελευταία γραμμή. Έλα, Γιώργο.
4: Γεια σου, Μανέλα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Από ό,τι βλέπω, τελειώνει η εκπομπή, οπότε θα πω μια καλησπέρα και μια καλή νύχτα. Και ίσως μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί βλέπω ότι δεν έχεις πει χρόνο.
0: Να μην το κάψουμε, εντάξει, ό,τι θες.
4: Ναι, γιατί τελειώνεις ένα λεπτό από την.
0: Όχι, ρε, ένα τέταρτο έχω.
4: Α, έχεις ένα τέταρτο, νόμιζα ότι μου είπες τελευταία.
0: Είπα τελευταία γραμμή για να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε.
4: Α, δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι έχεις ένα λεπτό που κλείνω.
0: Όχι. Δεν σε έβγαζα για ένα λεπτό.
4: Λοιπόν, δεν μου λες, άκουσα προηγουμένως τι είπες για την Liberation, ότι είπε.
0: Έβγαλε ένα δημοσίευμα.
4: Ναι, το άκουσα. Ερώτηση θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Liberation, όταν παίρνανε τα μνημόνια στην Ελλάδα, που αν πιστεί άλφα είχε.
0: Είχε βγάλει, όταν έκανε τη διαπραγμάτευση, ο Τσίπρας είχε βγάλει το όχι του Δία.
4: Ναι.
0: Πρέπει να ψάξω τώρα να βρω τα πρωτοσέλιδα.
4: Ναι, εγώ δεν μιλάω για τον Τσίπρα όμως, γιατί το
0: όχι σου,
4: δεν...
0: απλά το θυμάμαι, γιατί ήταν non de Zeus. Που είχε ένα πρωτοσέλιδο που έγραφε το όχι του Δία. Δεν είδα, όχι ψέματα. Δεν, ναι, ήταν στο δημοψήφισμα αυτό.
4: Μπράβο. Εγώ
0: το θέλω
4: να μάθω από το 2010.
0: Πρέπει να το ψάξω τώρα. Δεν ξέρω.
4: Το 2016 που ήρθε ο Τσίπρας και έκανε το δημοσίευμα. Το 2015, πότε το έκανε το 2016. 5 Ιουλίου. Ήταν γιατί ήταν κανένα των γενεθλίων μου.
0: Ναι.
4: Είναι σίγουρο αυτό. Μέχρι τότε είχε βγάλει κάτι υπέρ της Ελλάδας.
0: Η Λιμπερασιόν, λοιπόν, είχε αναλύσει, λέει. Βλέπω τώρα εντάξει ό,τι μπορώ να βρω, έτσι.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε αναφερθεί στα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα που αποκόμισε η Γερμανία από τα ελληνικά προγράμματα δανεισμού.
4: Ναι.
0: Κατέγραψε όλη την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Γιατί το πας στο ΣΥΡΙΖΑ όμως και δεν μου το ξεκινάς.
0: Σου λέω αυτά που βρίσκω.
4: Ναι. Η Λιμπερασιόν καλά να κάνει να μας γράψει. Και όταν η Ελλάδα δηλαδή θα πρέπει μια Λιμπερασιόν. Και ξέρω
0: ότι. Λιμπερασιόν 2010 να βάλω.
4: Ναι, να μας πει. Αυτό που είπε η Μέρκελ το 2020, συγγνώμη από τους Έλληνες για αυτά που κάναμε, γιατί η Ελλάδα μπήκε σε μνημόνιο και ποιες τράπεζες τότε, το 2010, η Ελλάδα έσωσε.
0: Ναι, απλά θα σου...
4: δύο συγκεκριμένες. Deutsche Bank, ABB Bank της Γαλλίας. Είναι συγκεκριμένες οι τράπεζες που σωθήκανε από το μνημόνιο των Ελλήνων. Για αυτές τις δύο τράπεζες, η Λιμπερασιόν δεν έχει αναφέρει ποτέ κουβέντα. Τα έχει αφήσει στην απέξω.
0: Ναι.
4: Έτσι.
0: Δεν το ξέρω. Το ψάχνω σου λέω τώρα να βρω κι εγώ.
4: Απλά θα πρέπει κάποια στιγμή η Λιμπερασιόν. Και εγώ επειδή μου άρεσαν οι ωραίες εκτιμήσεις, γιατί εγώ θέλω τα σίκα και τις κάμπες.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια που γράφει για την Ακρόπολη.
4: Λοιπόν, ένα δεύτερο που θα πρέπει να γράψει η Λιμπερασιόν.
0: Σε ό,τι αφορά δηλαδή τους τουρίστες, δεν τον αμφισβητώ. Έτσι είναι.
4: Εγώ, ούτε εγώ θέλω να αμφισβητήσω τις συνθήκες εργασίας. Πρώτα απ' όλα στο Αγγλικό Μουσείο ή στο Λούβρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μέσα τουαλέτες. Ρωτάω εγώ.
0: Το Λούβρο μέσα. Έχει.
4: Μέσα?
0: Ναι.
4: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι. Και για άτομα με αναπηρία.
4: Μπορεί. Θέλω λοιπόν να μας πει η Λιμπερασιόν να σηκώσει ένα άρθρο. Και ξέρει γιατί τα λέω αυτά. Γιατί υπάρχουν πολλά στραβά στη χώρα μας και ξέρεις ότι είμαι από αυτούς που τα κατακρίνει πρώτος.
0: Ναι, όχι για το Λούβρο σου λέω, επειδή μου πες για το Λούβρο. Τώρα αν μου πεις για Καπανού δεν ξέρω να σου πω.
4: Λοιπόν, για τα μάρμαρα που έχουν στο Λούβρο, γιατί δεν τα γυρίζουν στην Ελλάδα. Που όταν μιλάνε οι Έλληνες για τα Ελγίνια του Λονδίνου.
0: Και δεν τα έχουμε ζητήσει ποτέ.
4: Οι Γάλλοι, ορίστε.
0: Δεν τα έχουμε τα γαλλικά, δεν έχουμε αμφισβητήσει ποτέ την.
4: Ναι, αλλά τα έχουν. Δεν είναι ελληνικά.
0: Ναι, πώς δεν είναι.
4: Α, μπράβο. Πρέπει εμείς να τα αμφισβητήσουμε, μας τα δώσουν αυτοί. Τα κλεμμένα που έχουν στο Λούβρο.
0: Γιώργο μου, κανείς δεν πρόκειται να σου δώσει ποτέ κάτι χωρίς να το ζητήσεις.
4: Εγώ το ξέρω. Λοιπόν. Απλά βάζω σε μια άλλη.
0: Εδώ τα ζητάμε κατάσταση. Και δεν τα δίνουν.
4: Μπράβο. Λοιπόν, καλά να κάνουν λοιπόν πρώτα αυτοί να μας πούνε σε μεγάλα θέατρα ποιες είναι οι εκτόδους διαφυγής, έξοδες κινδύνου δηλαδή, που έχουν. Γιατί κάτι πρόχειρο μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, για μια τρομοκρατική επίθεση, εάν θυμάσαι, έτσι, που κάποιοι πηδάγανε τότε από τα παράθυρα του θεάτρου.
0: Ναι,
4: γιατί,
0: το θυμάμαι.
4: Γιατί πηδάγανε,
0: στο...
4: ναι.
0: Ποιο, το Μπατακλάν ήτανε. Ναι.
4: Το Μπατακλάν, ναι. Μπράβο. Γιατί πηδάγανε όμως, δεν μας είπε ποτέ, αφού οι πόρτες εξόδου κινδύνου έπρεπε να ήταν ανοιχτές, για να βγει ο κόσμος. Λέω εγώ τώρα. Να μας πει, ας πούμε, πώς πυρπολήθηκε στην Ελβετία που καήκαν εκεί.
0: Στην Ελβετία λες την πρωτοχρονιά με το.
4: Μπράβο.
0: Με το μπράβο. Βεγγαλικό.
4: Μπράβο.
0: Καλά, βέβαια εκεί πέρα, βέβαια.
4: Τι έγραφε η Λιμπερασιόν, θέλω να δω, ρε Μανώλη.
0: Α, δεν το εντάξει. Ναι, κατάλαβα. Εννοείς ότι κάνει κριτική στην Ελλάδα.
4: Α, μπράβο. Mm. Εμένα μου αρέσει η κριτική και είμαι από αυτούς που είμαι πολύ σκληρός γιατί τίποτα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα.
0: 13 Νοεμβρίου του 2015 ήταν στο Μπατακλάν.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Δεν μας είπε τότε τι
0: 90 ήταν. Άνθρωποι.
4: 90 άνθρωποι, ποια ήταν η δράση της Λιμπερασιόν τότε, το άρθρο που γράψε. Θέλω λοιπόν να πω, Μανώλη, κάτι. Ότι έχει δίκιο σε πολλά που μπορεί να λέει, σε πολλές λάθος καταστάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, σε πολλά πράγματα που είναι μειονεκτικά, αλλά πριν πατάξει στο λίθο ο πρώτος, όπως έλεγε εκεί ο Ιησούς Χριστός, να κοιτάξει και τον εαυτό σου. Ο πρώτος αναμάρτητος, το λίδο βαλέτο. Λοιπόν, Ξέρεις, όλη αυτή η Liberation, γιατί εγώ είμαι στη Liberation, μου αρέσει να διαβάζω Liberation, αντικειμενική εφημερίδα, Δημοκρατία. Λοιπόν,

0: Πώς, όχι ατασφαλίες, σατέλης μπορεί να έχει. Ναι, τις σατέλης μπορεί να έχει. Αφήστε να τονίσουμε εμείς ρε παιδιά, σαν Έλληνες. Καλά είναι όταν θα κάνετε κριτική για μια χώρα, γιατί ουσιαστικά τη χώρα μου θίγει και εγώ μπορώ να λέω οτιδήποτε θέλω για τη χώρα μου, γιατί προσπαθώ να διορθωθεί η χώρα μου, αλλά να μου κουνάνε ρε φίλε αυτή το χέρι που έχουν κάνει τους Αλγερινούς Γάλλους, που έχουν το γαλλικό κογκό δικό τους, που ήταν πάντοτε απεικιοκράτες και να έρχονται να μας λένε πώς πρέπει. Εμείς γράψανε, όπως είπες τώρα το 2015, ο Δίας το όχι. Ξένες Δίας, ναι, αλλά δεν...
1: Το Θήσουλα, θυμάμαι το πρωτοσέλιδο γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Ναι, αλλά εσείς μας φέρατε ρεγάλι τον πληθυντικό, δεν υπήρχαν πληθυντικοί στα αρχαία ελληνικά, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Εσείς το επιβάλατε. Εσείς μας αφήσατε το 22 μαζί με τους Άγγλους και κόβαν τα χέρια, λέω εγώ τώρα, ναι. Οι τουρκαλάδες. Την καταστροφή της Μήνης και το καθεξής. Και δεν μαζεύατε εκεί να σώσετε τον κόσμο. Εσείς σήμερα, παρόλο που έχετε κάνει μια συμφωνία με την Ελλάδα, δεν σας βλέπω τόσο ενεργούς ρεγάλοι. Και δεν βλέπω καμιά λιμπερασιού να το σηκώνει για να πει στην Τουρκία για μαζευτείτε. Γιατί
1: δεν θα το πήρε, Γιώργο. Θα υποτίθεται ότι αυτό είναι σε περίπτωση που φτάσουμε στη σύραξη που δεν θα φτάσουμε ποτέ.
0: Αφισβητεί η Τουρκία το Μισό Αιγαίο. Να αργεί λοιπόν η Λιμπερασιόν, λέω εγώ για τη Λιμπερασιόν μιλάω.
1: Ναι.
0: Αφού είναι εφημερίδα. Και να του πείτε, ακούστε κάτι κύριε Ερντογάν. Το Αιγαίο ανήκει στους Έλληνες και στα φτάρια του. Και μην κάνετε και τίποτα και κουνηθείτε, γιατί εμείς έχουμε υπογράψει συμφωνία με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, μας βλέπετε απέναντι. Αλλά δεν τους βλέπω εκεί. Είναι πολύ χαμηλή η τόνη τους. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι την Total, λέω εγώ τώρα, στα ελληνοκυπριακά. Στην Ελεκυπριακή ΑΟΣ, που όταν βγήκαν δύο φρεγάτες τουρκικές, τα μαζέψαν και κάναν τα μπροσπίσω.
1: Ρόδα μυρωμένα.
0: Ορίστε.
1: Έκοψε ρόδα μυρωμένα.
0: Α, μπράβο.
1: Α, καλά, ναι.
0: Δεν είδα όμως εκεί τη Λιμπερασιό να κάνει καμιά κριτική προς τη γαλλική κυβέρνηση. Κατάλαβες, Μανώλη, τι λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Α, μπράβο. Επειδή λοιπόν εμένα θέλω να υπάρχει μια αντικειμενικότητα σε αυτά που διαβάζω, ακόμα και αν στηρίζω τις δημοκρατικές ιδέες που μπορεί να είναι μια Λιμπερασιόν, θέλω η δημοκρατία να μην είναι τα εμά-εμά και τα εσά-εμά, να είναι και στις δύο μεριές. Περιμένω λοιπόν από τη Λιμπερασιόν να μας δώσει τον πολιτισμό που μας έχει κλέψει και τον έχει στο Λούβρο, τον οποίον ασχολείται με τα Ελγίνια του Λονδίνου, ασχολείται με τα Μάρμαρα στο Μόναχο, αλλά δεν ασχολείται με αυτά που έχουν πάρει αυτοί. Και δεν έχουν ούτε την ευδειξία να γράψουν ένα άρθρο και να πει: κοιτάξτε να δείτε, δίκιο έχουν οι Έλληνες για τα Ελγίνια, δίκιο έχουν για τα Μάρμαρα εκεί. Δώστε, παραδείγματος χάρη, και τα Μάρμαρα από το Λούβρο. Περιμένω να γράψουν ένα άρθρο οι Γάλλοι και να πούνε, η Λιμπερασιόν μιλάω, για τη Λιμπερασιόν μιλάω, να γράψει και να πει: ακούστε κύριε Γερμανία, δεν φτάνει ότι μας έσωσε την τράπεζα ABB και την Deutsche Bank η Ελλάδα. Δεν φτάνει ότι γονατίσαμε μια χώρα για 100 χρόνια, αλλά ξέρετε κάτι, δεν τους έχετε πληρώσει και το γερμανικό δάνειο. Για να σηκώσετε κανένα άρθρο εσείς των Λιμπερασιών που ακούτε τώρα, γιατί ξέρω ότι ακούνε κάποιοι. Κάνα τέτοιο άρθρο θα σηκώσετε υπέρ της Ελλάδος. Θα στηρίξετε πουθενά την Ελλάδα σε αυτά που αποδεδειγμένα δεν είναι λάθος. Λάθος είναι για την Ακρόπολη, γιατί δεν είχε κάποιος να πάει να κάνει την τουαλέτα του.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Ναι.
1: Καλά, μεταξύ μας αυτά που λες ότι εμείς δεν τα λέμε, βέβαια, έτσι.
0: Φιλαράκι, εγώ δεν είδα να μιλήσει για τις τουαλέτες. Αν μιλήσει ελληνική εφημερίδα, είναι ελληνική εφημερίδα. Εγώ μιλάω για τη Λιμπερασιόν.
1: Όχι, τα λέω για τα, για τα δάνεια, το γερμανικό και τα...
0: Από μια δημοκρατική εφημερίδα, σαν τη Λιμπερασιόν, να τα χώσει στους Γερμανούς, που έτσι και πάμε σε ψηφοφορία, λέω εγώ. Και απαιτήσουμε αυτά που μας ανήκουν, που είναι το γερμανικό δάνειο ή και τα ολοκαυτώματα που κάναν στα Καλάβρητα και ούτω καθεξής, τα χωριά που καταστρέψαν στην Κρήτη.
1: Ένα τέτοιο δημοψήφισμα θέλει.
0: Ναι, περίμενα από την
1: Αλλά ποιος θα το κάνει.
0: Περίμενα από μια Λιμπερασιόν λοιπόν, εγώ, σαν Γιώργος,
1: ναι.
0: Και από την οποιαδήποτε τύπου Λιμπερασιόν, τουλάχιστον να μην κρατάει την πολιτική γραμμή του συγκεκριμένου Προέδρου που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στη Γαλλία. Εγώ λοιπόν τι βλέπω. Πολύ ευέξαρτοι οι Γάλλοι, γιατί ο τουρισμός τους που ήρθε τους χαλάνε κάποια πράγματα, να ξέρεις ότι περισσότερο τους χάλασαν τα 30.

0: ευρώ που πληρώσανε εισιτήριο.
1: Πιθανόν.
0: Ξέρω τι σου λέω. 30. Ενώ στο Λούβρα κάνει 60. Στο Λούβρο πληρώνει 60 και
1: 70. Ναι, δεν ξέρω τώρα πια πόσο έχει, αλλά ήταν εκεί. Καλά, έχω πολλά χρόνια.
0: Γιατί άμα πα να σου πω κάτι, πήγαινε σε ένα εστιατόριο και θα σου πω τρεις χώρες που δεν αφήνουν μπουρμπουάρ ποτέ τους. Ρώτα όποιον σερβιτόρο θέλεις. Αν αφήσει μπουρμπουάρ, Γάλλος, Γερμανός και Ισπανός, εγώ είμαι παπάς.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Με τίποτα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Του είπα, του λέω τις τρεις εθνικότητες. Εάν κάνει λογαριασμός 35 ευρώ και 37 σέντ, θα πάρουν και τα 3 σέντ πίσω. Δεν υπάρχει πρέπει να σου αφήσουν ποτέ μπουρμπουάρ.
1: Ναι, δεν το έχω προσέξει ποτέ.
0: Ποτέ. Και σου λέω τρεις. Γερμανούς.
1: Ισπανούς και Γάλλους.
0: Γερμανούς, Ισπανούς και Γάλλους. Μάλιστα. Σου λέω τρεις. Και έρχονται από πίσω, αλλά υπάρχουν η Βόρεια Ιταλία αφήνει και από πίσω ακολουθούν πολύ κοντά και οι Ιταλοί. Αλλά είναι αυτοί οι τέσσερις.
1: Ναι.
0: Πάει ο Άγγλος, αφήνει μπουρμπουάρ. Πάει ο Αμερικάνος, αφήνει μπουρμπουάρ. Ο Ιρλανδός.
1: Νομίζω
0: ο
1: ότι ο Αμερικάνος είναι και μέσα στο λογαριασμό το τύπ.
0: Ναι, στην Αμερική. Δεν είναι μόνο με τις άλλες χώρες.
1: Ναι, αυτό, ναι, σωστά, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ναι, στην Αμερική. Γιατί οι σερβιτόροι δεν έχουν μισθό.
1: Ναι,
0: στην
1: Αμερική
0: πληρώνουν τα μπουρμπουάρ.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι νομίζω 10% βασινόμου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν περιμένω. Και εκεί θα μπορούσα να δεχτώ την οποιαδήποτε κριτική που έχω διαβάσει σοβαρά από την Λιμπερασιόν. Χωρίς να τα βάζω με την μέρα, με εκνεύρισε όμως, και γι' αυτό βγήκα να το πω, όταν άκουσα και το διάβαζες εσύ, και λέω: κοίτα να δεις, οι τίποτες που γονατίσαν μια χώρα 100 χρόνια, που το 2010 κάτι τράκηδες και κάτι λαμόγιασαν κι αυτούς, δεν σώσαν την Ελλάδα, κάποιοι που πήγαν τότε, όταν βάλαν και τον Τσίπρα 17 ώρες με τον πιστόλι στον κρόταφο, ίσου μας πουλάς τη χώρα σου. Είσαι τελειώνουμε εδώ, βγαίνουν σήμερα να κάνουν κριτική γιατί δεν έχει τουαλέτα η Ακρόπολη. Κατάλαβες τον Μανώλη.
1: Μάλιστα.
0: Και ευχαριστώ πολύ την Ισπανία, παρόλο που δεν τους γουστάρω τους Ισπανούς, για αυτό που έζησα. Που είδα τον Τραπ, μόνο τα μούτρα του Τραπ και του Ινφαντίνο. Στην απονομή με κάλυψε. Και μπράβο, δεν θυμάμαι το όνομα του παιχταρά της Αργεντινής που πέρασε. Πήρε το μετάλλιο τον Ινφαντίνο και τον αγνώρισε τελείως. Μπράβο ρε παιχτάρα από την Αργεντινή.
1: Άρα ναι,
0: το ποδόσφαιρο ναι. Υπάρχουν άντρες που κρατάνε τουλάχιστον κάποιες ειδικές αξίες πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι Μανώλης, έχω μεγάλο υπόλοιπο.
1: Γεια σου ρε Γιώργη μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια. Πολύ.
1: Και εγώ. Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης και Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 βεβαίως, η Λένα μας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ζεστή μέρα και σήμερα, αλλά θα έχει και αλλαγή ο καιρός, θα έχει και βροχές. Προσέξτε λίγο γενικώς, όσο προσέξατε και χτες. Γενικώς προσέχουμε για να έχουμε. Απόψε πια, αύριο, αλλά απόψε στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου. Την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στις 23 Οκτωβρίου του 1962, ένα 12χρονο τότε αγόρι θα ηχογραφούσε το πρώτο του σίγγλ για την εταιρεία Motown. Αυτό το σίγγλ θα είχε τον τίτλο «Thank you for loving me all the way». Ήταν λοιπόν η πρώτη επίσημη ηχογράφηση του Little Stevie Wonder για την εταιρεία Motown, μια εταιρεία την οποία υπηρετεί ακόμη και σήμερα. Εκγενετής τυφλός, ο Stevie Wonder γεννήθηκε ως Stevlan Judkins, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, στο Μίτσιγκαν στις 13 Μαΐου του 1950. Όταν ο μικρούλης Stevie ήταν 4 ετών, η μητέρα του παράτησε τον πατέρα του και μετακόμισε με τα 3 παιδιά της στο Ντιτρόιτ. Εκεί ξεκίνησε να παίζει διάφορα μουσικά όργανα σε πολύ μικρή ηλικία, μεταξύ των άλλων πιάνο, φυσαρμόνικα, drums και μπάσο. Και φυσικά, όπως κάθε μετέπειτα επιτυχημένος μαύρος μουσικός, έκανε την παιδική του μουσική θητεία στην εκκλησιαστική χοροδία. Στην κυριολεξία πάντως, ο Stevie μεγάλωσε τραγουδώντας μέσα στη δισκογραφική εταιρεία Motown από την ηλικία των 11, αφού μόλις τον έφερε ο Ronnie White τον Miracles μπροστά στον Berry Gordy, ο τελευταίος του προσέφερε την ίδια στιγμή συμβόλαιο. Από μικρή ηλικία, ο Wonder είχε αναπτύξει το ταλέντο του στη φυσαρμόνικα και τα μπόγκος. Έτσι λοιπόν, η Motown μετατράπηκε στο δεύτερο σπιτικό για τον Wonder, όπου και γνώρισε στα παρασκήνια τους θρυλικούς μέντορες και δάσκαλούς του. Αν και τα πρώτα του singles δεν είχαν εμπορική επιτυχία, το πληθωρικό εφηβικό θαύμα του Wonder άρχισε να ξετυλίγεται στις ζωντανές εμφανίσεις του. Γι' αυτό το λόγο δεν ξαφνιάστηκε κανένας όταν η πρώτη του επιτυχία, το Fingertips Part 2, προέκυψε από ένα αυτοσχέδιο encore ηχογραφημένο ζωντανά στο Σικάγο και κυκλοφόρησε από την Motown τον Αύγουστο του 1963.
1: Right about now, ladies and gentlemen, we'd like to continue with our show by introducing to you a young man that's only 12 years old. And he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about that?

Αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ή στον Little Stevie Wonder, καθώς βρισκόμαστε μόλις στο 1963. Και ο 13χρονος Stevie θα δημιουργήσει την πρώτη του επιτυχία που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Το δεύτερο μέρος δηλαδή του Fingertips και μάλιστα μέσα από live εμφάνιση. Όπως σας έλεγα, σε ηλικία 11 ετών υπέγραψε το συμβόλαιό του με την εταιρεία Motown. Ενώ το επίθετό του προέκυψε από τον ίδιο τον παραγωγό της Motown, ο οποίος τον ονόμασε Stevie Wonder γιατί πολύ απλά επρόκειτο για ένα παιδί θαύμα. Το νεαρό της ηλικίας του και το ταλέντο του ήταν ένας πρωτοποριακός και εμπορικά αξιοποιήσιμος συνδυασμός για τα δεδομένα εκείνης της εποχής και σε αυτόν ακριβώς βασίστηκαν οι ακόλουθες κυκλοφορίες του. Παράλληλα βέβαια η εταιρεία τον προέβαλε ως τον πιο κατάλληλο κληρονόμο του Ray Charles, όχι μόνο λόγω του παρόμοιου soul τρόπου ερμηνείας, αλλά λόγω της κοινή αναπηρίας των δύο καλλιτεχνών. Ο Stevie Wonder έκανε την επόμενη επιτυχία του το 1965 με το Uptight Everything's Alright.

Uptight, Everything's Alright από το 1965. Μία από τις πρώτες επιτυχίες στην καριέρα του Stevie Wonder. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Λίτσα, με το Mastery Amor φυσικά και θα ακουστεί αυτό το τραγούδι. Γεια σου Αναστασία. Χαίρομαι που βρισκόμαστε ξανά μετά από καιρό. Καλώς ήρθες Μέρη με το For Once in My Life. Γεια σου Πόπι, ήταν καλός μου λέει ο Στίβ μικρός. Είχε δώσει από νωρίς λοιπόν τα δείγματά του, ένα παιδί θαύμα. Καλησπέρα στην Εβίτα, γεια σου Λίτσα με το Isn't She Lovely και αυτό φυσικά θα ακουστεί μαζί με την ιστορία που το συνοδεύει. Όπως και την ιστορία που συνοδεύει το περίφημο Happy Birthday, το οποίο ακούγεται φυσικά σε όλα τα γενέθλια. Δεν γράφτηκε όμως ως ένα τραγούδι εορταστικό και λίγο αργότερα θα πούμε για το συμβολισμό του. Superstition για την Μαρία και για την Καλλιόπη. Γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Ο Γιώργος θυμήθηκε την συναυλία στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ο Stevie Wonder εμφανίστηκε στην Ελλάδα στο γήπεδο του Πανιωνίου το 1989. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από τον Stevie Wonder. Βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Είναι η εποχή που η φωνή έχει αρχίσει και βαθαίνει, έχει αρχίσει να χάνει εκείνη την παιδικότητα. Ενώ μετά την περιοδία του μαζί με τους Rolling Stones το 1964 διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες με το rock and roll. Το πιο απροσδόκητο πάντως γεγονός ήταν η soul εκδοχή ενός από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών, ενός ύμνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Blowing in the Wind του Bob Dylan. Αυτή η αναπάντεχη εκδοχή του τραγουδιού κέρδισε την εύνοια του ίδιου του Dylan και ήταν ένα πρώτο δείγμα της κοινωνικής ευαισθησίας που διέθετε ο Stevie Wonder και την οποία θα εμφάνιζε δυναμικά την επόμενη δεκαετία.

Η soul διασκευή λοιπόν του Stevie Wonder στο Blowing in the Wind του Bob Dylan. Γεια σου Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτή τη νύχτα είσαι στην παρέα μας. Καλώς ήρθες αγαπητέ με το I Just Call to Say I Love You. Ενδεχομένως την μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία στην καριέρα του Stevie Wonder. Και κάνω τον διαχωρισμό φυσικά για την εμπορική επιτυχία, δηλαδή σχετικά με τις πωλήσεις που έχει σημειώσει ένα τραγούδι. Γεια σου Έλενα, να θυμίσουμε μου λέει ότι ο Stevie Wonder τραγούδησε στην τελετή έναρξη των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics στην Αθήνα στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούλιο του 2011. Φυσικά έχεις απόλυτο δίκιο και πολύ καλά έκανες και μοιράστηκες τη συγκεκριμένη πληροφορία μαζί μας. Προς το παρόν έχουμε ακόμη παραμείνει εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, καθώς αυτή είναι η περίοδος που ο Stevie Wonder αρχίζει να βρίσκει τον καλλιτεχνικό του εαυτό. Πλέον είναι πιο σίγουρος και πιο γεμάτος αυτοπεποίθηση μετά την εφηβεία και κυκλοφορεί την μία επιτυχία μετά την άλλη με κλασικά τραγούδια όπως για παράδειγμα το I Was Made to Love You.

Καλησπέρα Γιάννη. Ο Στίβι μου λέει είναι ένας και μοναδικός. Δεν θα ξεχάσω τη μοναδική του ερμηνεία στο Eno Sunshine στο Rock and Roll Hall of Fame του 2015 μαζί με τον Billy Withers. Το αγαπημένο μου το Superstition. Γεια σου Σόφη με το I Just Called to Say I Love You. Καλώς ήρθες Ευαγγελία με το Isn't She Lovely. Ίδια επιλογή και από τον Πέτρο. Αφιέρωμα λοιπόν στον Stevie Wonder, ο οποίος δείχνοντας εξαιρετική δύναμη ψυχής, καθώς γεννήθηκε τυφλός, ξεπέρασε τους περιορισμούς και στα 11 του είχε ήδη συμβόλαιο στην θρυλική εταιρεία Motown. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε 22 βραβεία Grammy, ενώ σήμερα ανήκει στο Rock and Roll Hall of Fame. Πρώτη δική σας επιλογή για απόψε, η επιλογή της μέρης, το For Once in My Life από το 1968.

For Once in My Life, λοιπόν, από το 1968. Ένα χρόνο αργότερα θα έρθει ακόμη μια επιτυχία, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο φυσικά θα μείνει διαχρονικό και δεν είναι άλλο από το My Serie Amor. Τραγούδι που ο Stevie Wonder είχε γράψει αρχικά το 1967, όταν φοιτούσε στην σχολή τυφλών του Μίτσιγκαν και το έγραψε εμπνευσμένος από την κοπέλα του εκείνο το διάστημα που άκουγε στο όνομα Μάρσα. Ο τίτλος του τραγουδιού αρχικά ήταν «Ο Μάι Μάρσα». Λίγο αργότερα όμως ήρθε ο χωρισμός. Και μαζί με τον χωρισμό ήρθε και η αλλαγή στους στίχους. Το τραγούδι λοιπόν μετονομάστηκε σε My Serie Amor και ηχογραφήθηκε τόσο στα ισπανικά όσο και στα ιταλικά. Stevie Wonder από τον Ιανουάριο του 1969.

πιο όμορφα, ένα από τα πιο γλυκά, ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του Stevie Wonder. Γεια σου Κωνσταντίνε, με την αφιέρωσή σου σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αγαπητέ, έχω σημειώσει και το part-time lover, το οποίο θα ακουστεί όταν θα μπούμε στη δεκαετία του 80. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά γείτονα. Καλώς ήρθες Μαρία, καλησπέρα στην Κατερίνα. Φτάνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα στο 1970. Όταν και θα κυκλοφορήσει το Signed, Sealed, Delivered, το οποίο μάλιστα ήταν σε παραγωγή από τον ίδιο τον Stevie Wonder. Γεγονός που έθεσε τις βάσεις για τα αριστουργηματικά άλμπουμς που θα κυκλοφορούσαν μέσα στην δεκαετία του 70.

1970 λοιπόν, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours από τον Stevie Wonder. Το 1971 ήταν μια χρονιά σταθμός για την Motown. Δύο από τους καλλιτέχνες της ηχογράφησαν το Where I'm Coming From, του Wonder και το What's Going On, του Marvin Gaye, και με αυτόν τον τρόπο έσπασαν το αυστηρό μουσικό καλούπι της εταιρείας, το οποίο συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη έμφαση στα άλμπουμς και σε μια νέα ανακάλυψη επιτυχημένων και με μεγάλη επιρροή καλλιτέχνες. Σας έλεγα στην αρχή του αφιερώματος ότι το 1964 ο Stevie Wonder είχε περιοδεύσει με τους Rolling Stones, έχοντας αποκτήσει rock and roll επιρροές. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα το 1971 αρχίζει να συνεργάζεται στενά και με τον Paul McCartney. Η έναρξη μιας συνεργασίας η οποία θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Και πρώτο της δείγμα ήταν η διασκευή του Stevie Wonder στο τραγούδι των Beatles, το We Can Work It Out.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στον Stevie Wonder, φτάνουμε στον Οκτώβριο του 1972, όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Talking Book. Μέσα σε αυτό περιέχεται το Superstition, ένα τραγούδι θρύλος στο Stevie Wonder, σε ηλικία μόλις 24 ετών. Ήταν το πρώτο single για το άλμπουμ Talking Book, έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και στα Soul Singles Chart και στο νούμερο 11 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τον Φλεβάρι του 1973. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει σαν το 74ο καλύτερο τραγούδι ανάμεσα στα 500 όλων των εποχών. Ο Jeff Beck ήταν αυτός που σκέφτηκε το drum beat, καθώς ήταν στο στούντιο μαζί με τον Stevie Wonder, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε το κομμάτι, το προσέφερε στον Beck για να το ηχογραφήσει εκείνος. Τελικά, υπό την πίεση του μάνατζέρ του, ο Stevie Wonder το ηχογράφησε για τον εαυτό του. 1972, Stevie Wonder και Superstition.

αφιερωμένο στον Δημήτρη και στον Νίκο. Το 1973 βρίσκει λοιπόν για πρώτη φορά κομμάτι του Stevie Wonder μετά από 9 χρόνια δισκογραφίας στο Billboard Hot 100. Αυτό ήταν το Superstition, το οποίο αγαπήθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα της κυκλοφορίας του. Καθώς αναφερόμαστε στο 1973, θα πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Το You Are The Sunshine Of My Life. Ένα τραγούδι για το οποίο υπάρχουν διάφορες εκδοχές στο τι αποτέλεσε την έμπνευση για τον Stevie Wonder. Η θεωρία όμως, η φήμη η οποία επικρατεί, είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε για την Syreeta Wright, την σύζυγο του Wonder εκείνη την περίοδο, η οποία ήταν επίσης τραγουδίστρια. Μπορεί να μην είναι εντελώς ξεκάθαρο αν ο Wonder έγραψε όντως το τραγούδι για την τότε σύζυγό του. Το Billboard Book of Number One Hits όμως εξηγεί ότι η Wright σίγουρα επηρέασε τον Wonder ώστε να κάνει μεγαλύτερη ενδοσκόπηση και να αφοσιωθεί στον εαυτό του, κάτι που σίγουρα φαίνεται μέσα σε αυτό το κομμάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Wright ξεκίνησε ως γραμματέας στην Motown, όπου και γνωρίστηκε με τον διάσημο τραγουδιστή, πριν αναγνωριστεί το μουσικό της ταλέντο τόσο από την δισκογραφική όσο και από τον ίδιο τον Wonder. Έκανε έναν σύντομο γάμο μαζί του, ο οποίος όμως τελείωσε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70. Πάντως, κατάφερε να αποτελέσει έμπνευση για εκείνον για να γράψει ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό